0: χορεύανε.
1: Όλοι, ναι, ναι, αυτό λέμε γιατί χόρευα. Γι' αυτό είπε η Μαρία, ναι, έτσι, ναι, ο Χριστός υπάρχει. Ναι. Το θέμα είναι ότι όλοι τώρα στα αυτοκίνητά τους με αυτό το τραγούδι, Μαρία, γι' αυτό το αφήσαμε λίγο. Κάνουν. Κάνουν. Ακούτε happy. Be wins for FM.
0: Πάρ το happy.
1: Εννοείται τώρα.
0: Πάρ το happy. Ωραίο βίντεο κλιπ, πολύ έτσι πρωτοποριακό και για την εποχή του. Εσείς που δεν το ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, εμείς που το θυμόμαστε, που αλλάζανε τα πρόσωπα, που γύρναν κτλ. Έχει έρθει ένα μήνυμα για το ψηφαλάκι, έχει έρθει 832 φορές.
1: Τι έπαθες, ρε φίλε.
0: 833 φορές, συγγνώμη. Μάλλον θα κόλλησε. Προφανώς. Αδερφέ, εσύ με ρωτάς αν το προφίλ Your Wild Mama είναι δικό μου. Επειδή μπήκα, γιατί είναι και μερικοί βλαμμένοι που φτιάχνουν διάφορα προφίλ στο Instagram και στο Facebook. Κάποια στιγμή ένας είχε φτιάξει με δικό μου όνομα και δικιά μου φωτογραφία ένα στοιχηματικό.
1: Βγάζεις τίποτα. Αυτό τα θέλω.
0: Και κάνω καταγγελία στο Facebook και μου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι δεν υπάρχει πρόβλημα, αδερφέ, δεν είναι δικό μου. Και ο τύπος έχει βάλει δικιά μου φωτογραφία. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι δικό μου. Αλλά μπορείς να κάνεις τη σύγκριση και να δεις αν αυτή η τύπησα με μένα μοιάζουμε.
1: Ζαφ Μπέτ. Εγώ θα ήμουν το Τσουβέλα, Μπέτ. Αναγκαστικά. Ναι. Μαρία Ζαφυράτου να πω.
0: Αλέξανδρο Τσουβέλα.
1: Δεύτερη ώρα ή από εδώ. Πού, στον Be Wins for FM 94,6, χρονιά νούμερο 10, ναι, 9 προς 10. 9 9 του 26. 9 και 9.
0: Ου,
1: 18. 9 και 9 18. 9 και 8. 9. Mm-hmm. Πάρ' τα 3 9 2. 3 9 27. Άρα 2 και 7 9. Τα βλέπετε όλα βγαίνουν. 9 Αλφα βήτα γάμα δέλτα έψιον ζήτα ήτα φύτα
0: γιώτα
1: 4 όπλο. Τα βλέπετε ότι όλα.
0: Ιώτα.
1: Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν.
0: Ιώτα. Φύγατε, όχι ρε παιδιά, ένα τραγούδι αφήσαμε να παίξει ολόκληρο.
1: Και χόρευα λίγο.
0: Για όνομα. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, πάρα πολλά μηνύματα. Χαμούλης γίνεται. Κάτσε τα δω, γιατί μετά θα μου λέτε τα μηνύματα γι' αυτό και τα λοιπά. Περίμενε, μισό. Καλημέρα. Από Καράβι, ανοιχτά της Άνδρου προς Μύκονο. Για κάποιους αρχίζουν τώρα οι διακοπές μας.
1: Μπράβο παιδιά, να περάσετε.
0: Μπράβο,
1: καλά.
0: Να περάσετε τέλεια.
1: Και δεν θα λείψετε, γιατί ενώ σας έχουν καλύψει τα κενά στη δουλειά για να φεύγετε τώρα.
0: Και στη δουλειά και στο πάρκινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Σας έχουν καλύψει
1: και
0: ευκότερα.
1: Είστε άνετοι, ωραίοι. Με ωραία δροσούλα. Ωραία δροσούλα.
0: Σήμερα το πρωί που βγήκα, τι ωραία, φοβερή δροσούλα. Πάρα πολύ. 24-25 βαθμούς. Φανταστικά. Νικόλα, το μήνυμα με το Μπέκαμ και το Τσοπάνο παππού του, το έχουμε πει.
1: Το έχουμε πει, ναι.
0: Μην το στείλεις
1: άλλο. Σαν αέλα, Νικόλα. Φτάνει,
0: ναι,
1: σαν αέλα.
0: Ξανά έλα, Νικόλα.
1: Σαν αέλα. Δεν υπάρχει προβλήμα. ναι.
0: Μόλις ξύπνησα για την ΑΕΚ, θα πείτε τίποτα. Όχι. Και σιγά, ναι, το θηρίο που σκότωσε.
1: Σιγά και τι έκανε.
0: Σιγά δηλαδή.
1: Σιγά μην μπούμε για την ΑΕΚ.
0: Η Μαρτών.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είχε πλάκα χθες. Γιατί ήταν στην αρχή. Πρέπει στο δεκάλεπτο, πρέπει να ήταν. Γίνεται ένα τζαρτζάρισμα, τέλος πάντων. Περιμένει ο Νίκολης να δώσει ένα φάουλ σε ένα παίκτη της ΑΕΚ και του έρχεται την μπάλα και την κρατάει. Και γίνεται μια μανούρα με ένα παίκτη της ΛΑΣΚ και τρώει κίτρινη ο Νίκολης.
1: Δεν το είδα αυτό, ναι.
0: Ναι, γιατί κράτησε την μπάλα. Είναι ο νέος κανονισμός.
1: Ναι, άμα κρατήσεις μπάλα.
0: Άμα κρατήσεις την μπάλα, τρως κίτρινη κατευθείαν.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό αργότερα ξαναέρχεται η μπάλα προς το μέρος του.
1: Δεν την ακουμπάει.
0: Και την αποφεύγει. Και κάνεις τον τέταρτο, εντάξει.
1: Είμαστε εντάξει.
0: Και λέω ότι τι πάρα είσαι.
1: Είμαστε εντάξει τώρα.
0: Και δεν φαίνεται από τη μούρη ότι είναι τέτοιος πονηρός.
1: Πάει, ας πω έναν εγώ.
0: Αλλά με
1: ένα πονηρό.
0: Αλλά με το που αλλάζει το βλέμμα. Ναι, αυτό, έτσι.
1: Είναι αυτός ο φίλος
0: που. Μυρολεύτηκε, μπήκε στην καρδιά μου.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Του κάνει thumb up.
1: Είναι αυτός ο φίλος που είσαι με τη γυναίκα, όλα καλά. Όταν είσαι μαζί, να σου πω. Είδες πια με έκανε. Λέει έτσι πονηρά από κάτω. Όχι φοβερά πράγματα.
0: Και η γυναίκα του λέει, είδα πια σε έκανε.
1: Α, πάει έτσι.
0: Ακόμα
1: σου πω.
0: Σε είδα.
1: Σε έκανε άτομα να ρε.
0: Ναι, ναι. Και όμως δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Είναι χαμπάρι.
1: Έλα ρε. Θα πάτε κάνε. Γυναίκα. Ναι, ναι, ναι, να ψήσουμε, να κανονίσουμε. Όποτε θέλετε.
0: Πρώτη, μπορείτε την Κυριακή.
1: Ναι, ναι. Τι λέγατε. Λέγαμε εδώ να κανονίσουμε να έρθείτε. Έχω ωραία αυλή πίσω, μπαρμπεκιού, ξέρεις, αναγκαστικά.
0: Σας ευχαριστώ, βοσκάω και ακούω από Κοζάνη.
1: Βοσκάς τα πρόβατα ή σε σκέφτηκα κάτω εσένα να ξεχορταριάζεις. Μυριγκαστικό. Ναι.
0: Καλημέρα στην παρέα. Πρώτη μέρα από Μπράιτον και τελευταία μέρα με άδεια. Μας υποδέχτηκε με αέρα και βροχή χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κεφάλια μέσα και είναι και άλλα τέτοια. Φιλάκια Νατάσα και καλό υπόλοιπο. Καλή σεζόνγκ. Εντάξει.
1: Ωραία, ναι. Mm-hmm,
0: βεβαίως. Φαντρόγγελεν, θα γίνω, θα σπάω και θα πίνω. Βεβαίως. Μετράει. Είμαστε κοντά στην Ταϊβάν με καράβι, αλλά δεν κάνουμε διακοπές. Καλημέρα σε όλους. Πες τίποτα για την ΑΕΚ. Βρώμικο φάουλ. Αλήτικο. Αλήτικο, αλήτικο.
1: Δεν γιατί υπάρχει το φάουλ, φανταστείτε.
0: Έχει δίκιο ο Μαραθιανός. Εντάξει, για το τι κάνουν οι αράχνες, εγώ δεν ανακατεύομαι.
1: Δεν έχω δει γεωγράφη.
0: Έχω φίλες αράχνες.
1: Εδώ βλέπουμε την αράχνη. Κοιτάξτε τι κάνει με τον αρσενικό, το Spider-Man.
0: Και πάει ο Μαρίν και του τη χαλάει. Αλλά όντως ήταν στις αράχνες. Εκεί που δεν μπορείς να το πιάσεις.
1: Δεν πιάνεται αυτό γιατί έρχεται από ψηλά με δύναμη και είναι μια τέλεια εκτέλεση τώρα, τέλος πάντων. Είναι μια τέλεια εκτέλεση.
0: Φιλιά Κασιανή, καλημέρα. Πόσα χρώματα άλλαξες, λέει, όταν στο τελευταίο λεπτό, Μπρινιόλη, πόσα χρόνια έχασα να μου λες, Κώστα από Λαμπρινή.
1: Θα σου πω τώρα κάτι.
0: Που δεν τα είχα και για ξόδεμα. Για πες.
1: Ο Τραμπ, ξέρεις τι έκανε σε 4 υπαλλήλους. Τους έδωσε από 45.000 δολάρια δώρο. Δεν ξέρω τι έχει
0: γίνει. Πάντα πίστευα, πρόεδρε.
1: They are great. They're such a great. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει μια συνήθεια ετών, προσφέρει χριστουγεννιάτικα δώρα, Σεπτέμβρη μήνα το μεταξύ, σε άτομα του στενού του κύκλου. Φυσικά η Νάταλι Χάρπ.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Εντυπωσιακή παρουσία που είναι δίπλα του σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε μέρος του πλανήτη.
0: Okay.
1: Η Νάταλι Χάρπ, 45.000 ευρώ δολάρια πήρε η βοηθός του, η προσωπική βοηθός. Η Μάργκο Μάρτιν, η σύμβουλος επικοινωνίας, γιατί τα πάει πάρα πολύ καλά. Και ο αναπληρωτής διευθυντής λειτουργιών του ΟΒΑΛ γραφείου τύπου. Αναπληρωτής διευθυντής λειτουργιών του γραφείου. Αν έχει φορτιστεί το γραφείο.
0: Κοινωνικών εκδηλώσεων.
1: Καλά, αντιδήμαρχο, β' αντιδήμαρχος πολιτισμού. Καλά.
0: Ωραίο βίσμα είναι αυτό.
1: Ναι. Ενώ η Νάουτα πήρε 20.000.
0: Γιατί πήρε αυτή λιγότερα?
1: Κάποιο λάθος θα κάνει η World Nauta.
0: Με συγχωρείς, 9 του Σεπτέμβρη δίνει μπόνους χριστουγεννιάτικα. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Να σου πω, οι Χάρπ, Μάρτιν και Χάρις, οι πρώτες τρεις, παίρνουν 150.000 δολάρια το χρόνο μισθό.
0: Καλά είναι.
1: Και δωρεάν όλα όμως. Αμάξι, βενζίνα και κουπόνια.
0: Και ΔΕΗ.
1: Και κουπόνια σούπερ μάρκετ. Κουπόνια, ναι, διατακτικές. Έτσι τα λέγανε. Διατακτικές. Ενώ η Νάουτα που πήρε λιγότερα, μάλλον τη φάγανε οι άλλες, γιατί παίρνει 175.000 δολάρια το χρόνο. Δεν έχει ανάγκη. Παίρνει ήδη
0: πάρει
1: παραπάνω.
0: Ναι, οπότε, αλλά φορολογείται. Αυτά φορολογούνται. Τα μπόνους δεν φορολογούνται.
1: Όχι, δεν φορολογείται τίποτα.
0: Όχι ότι έχω πάρει ποτέ, αλλά δεν έτσι ξέρω από φίλους μου.
1: Αυτά θέλω να σας πω, ότι έτσι πάει το μπόνους που δίνει ο Τραμπ.
0: Εμείς πότε θα το πάρουμε?
1: Του Τραμπ.
0: Το μπόνους εδώ, κύριε Γιάννη.
1: Συνέχισε να κορετεύεις και θα δεις τα πάρεις. Σου πω εγώ.
0: Ναι, παιδιά, έκανε το New Mexico, New America. Γιατί δεν μπορεί, ειδικά το βάζει κάτω και το πατάει.
1: Δεν μπορεί να κάνει και την άρτα.
0: Και
1: το New America, την άρτα. Και να πρέπει μιλάμε σαν Αμερικάνικα.
0: New Art America.
1: Κουμπόιδες.
0: Κουμπόιδες.
1: Love is electric. Πάμε.

0: Λοιπόν, εννοείται ότι έπρεπε να αφήσουμε λίγο από το ρεφρέν. Βλέπω ότι πάρα πολύ έχετε γνώση για τα μπόνους και ότι φορολογούνται. Κάποιοι λένε 50, 55,
1: δεν ξέρω,
0: 40.
1: Δεν ξέρω.
0: 40% ρε. Τότε τι νόημα έχει να πάρεις μπόνους και να σου πάρουν το 40%.
1: Δεν θες δωρεάν ένα 60% από κάτι?
0: Όχι, θέλω το 100%. Δεν
1: καλά, προφανώς. Αλλά άμα σου λέγανε ότι έτσι.
0: Τι χαρά να πάρω τότε. Θα σου πει άλλο να σου δώσω 20 χιλιάρικα. 8 και να πάρεις 12. Γιατί? Άλλο είναι 12. Έκανα γρήγορα το λογαριασμό.
1: Εκτός ότι έκανες γρήγορα το λογαριασμό, δεν θα με χάλαγαν τώρα 12.
0: Ναι, αλλά 20.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Άμα σου πει άλλο 20 και στο τέλος θα πάρεις 12. Εσύ έχεις υπολογίσει, έχεις ξοδέψει ήδη τα 20.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και έχει δίκιο κάποιος, ναι, σωστά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Η αποζημίωση από την απόλυση δεν φορολογείται.
1: Όχι, ρε παιδιά, ένας κέρδισε χιλιάρικο στην πίτα μας, αν εννοεί αυτό. Δεν ξέρω τι δουλειά είναι αυτή. Μπορεί να είχατε ένα τουρνουά πίτα.
0: Θες ένα χιλιάρικο?
1: Τι πρέπει να κάνω?
0: Κόψε.
1: Και έκοψε τιμολόγιο στο λογιστήριο, πόσο ξενέρω.
0: Ναι, ρε, εσύ πώς αλλιώς θα τα δικαιολογήσει η εταιρεία?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Όπως και να έχει. Εντάξει. Όχι, δεν θέλω να μάθω. Αν είναι φορολογική απόλυση, όχι.
1: Όχι, δεν θέλουμε να το μάθουμε. Αλλά χιλιάρικο για μια πίτα. Πρέπει να σε εμά τώρα.
0: Σταμάτα.
1: Γεια σου, ρε Πετρίδη, που ξυρίζεις τα πλαϊνά και αφήνεις τα τσουλούφια εκεί κατά Πετρί. Τι γίνεται, ρε φίλε Πετρί, τραυματίζονται όλοι, τι γίνεται? Αλλά εγώ που ξέρω, Μαρία,
0: ναι,
1: τον Ομπράντοβιτς, πολλές φορές αυτοί οι προπονητές σου λένε: «Οκ, έγινε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να φτιάξουμε ρόλους».
0: Ό,τι έχουμε. Ό,τι έχουμε.
1: Πετρίδη, πάμε να φτιάξουμε ρόλους. Να δω τι μπορείτε να κάνετε οι άλλοι.
0: Δεν χρειάζεται να κλαις πάνω από το χυμένο γάλα. Έτσι. Οι Άγγλοι δεν το λένε αυτό.
1: Α, οι Άγγλοι.
0: Όχι, εμείς την κράβα.
1: Στην κράβα, μα είχε ρίξει το μήλο κάτι μάδια. Έκανε, πάρει άλλο, ε.
0: Να μαζεύουν μύγες εδώ. Α, η Τρουφάκου λέει είναι το καλλιτεχνικό μου κράς, λέει ο Κώστας.
1: Λέει ο Κώστας, μπράβο Κώστα.
0: Μαζέψτε τα
1: φτεράκια
0: σας. 51% λέει είναι η φορολογία του μπόνους. 51%. Άλλος λέει είναι όντως 45, τα νόμιμα, γιατί παίζουν και άλλα χρώματα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Είδα το μάτς με το θείο της γυναίκας στα Τρίκαλα σε καφενείο. Κλείνει παρολί 810, λέει, στο 93 αναφωνεί. Α, ο θείος. Μπράβο στο θείο, ορίστε.
1: Ωραίος ο θείος.
0: Ένα τέτοιο τι, όπα, συγγνώμη.
1: Παιδιά, σποτάκι Μαραθιανού, ακούσαμε στην αρχή, παίζει συνέχεια. Mm-hmm. Εκεί που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητα πράγματα.
0: Ο Φίλιππος. Mm-hmm. Ο Φίλιππος.
1: Μιας και λέγαμε για Μεγαλέξανδρο.
0: Εκτός
1: αέρα.
0: Φίλιππε, πρέπει να είσαι η ψυχή του πάρτι.
1: Τι έκανε ο Φίλιππος?
0: Ο Φίλιππος λέει: «Δεν λέω καλό το φάουλ του Μαρίν, γιατί μάλλον ο Φίλιππος έχει τέτοια. Δηλαδή, ποιο Δημήτρης Μάρκος, ποιο Ντέιβιντ Μπέκαμ».
1: Δεν ήξερα ότι ο Ζουνίνιο Φίλιππος Περναμπουκάνο. Έχει ενδιάμεσο.
0: Συνεχίζει ο Φίλιππος.
1: Okay.
0: Καλό το φάουλ. Αλλά και το τείχος δεν έχει στηθεί καλά και ο τερματοφύλακας τώρα από την πλευρά του.
1: Okay.
0: Και να σου πω και κάτι, Φίλιππε. Και πες ότι έχεις δίκιο. Και καμιά φορά πρέπει να γίνουν όλα αυτά για να πάρει μια ομάδα το τρίποντο.
1: Ναι, αλλά για να δούμε στο τέλος, ξέρεις, Νογαμπρό. Έχει τρόπο να σε εγγυώσει.
0: Αυτό λέω.
1: Τι να το κάνω εγώ.
0: Πάρτι που
1: άμα πάρει 3 βαθμούς και

0: Champions League και τα δύο ποντίκια είναι ΑΕΚ και ΛΑΣΚ.
1: Ναι, ναι. Okay, ωραίο.
0: Ήταν, εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Μπορεί να γελάς με αυτό το πράγμα.
1: Γελάς.
0: Ειδικά άμα έχει κερδίσει.
1: Άμα έχει κερδίσει, είσαι άρχοντα.
0: Χαρείτε τώρα, μπορείτε. Αύριο βλέπουμε. Γιατί αύριο τι είναι, Πέμπτη. Τι να πει. Που το είχα σήμερα για Πέμπτη. Νόμιζα ότι ήταν.
1: Ναι.
0: Μία μέρα έξτρα. Και έχω έρθει και Τρίτη να πεις ότι ήρθα από Δευτέρα.
1: Μάλλον αυτό σε αποσυντόνισε.
0: Ναι.
1: Έλα από Κυριακή να ισοφαρίσει ψυχικά. Παιδιά, κανονικά στη Χαλκίδα απόψε. Επειδή άκουσα άλλος ότι έχω γυρίσει. Κανονικά είμαστε στη Χαλκίδα απόψε. Okay? Είμαστε sold out και θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία στη Χαλκίδα.
0: Πολύ ωραία. Εμάς τα bonus έχουν 20% λέει, παρακράτηση φόρου, όπως όλα τα δελτία μας, και επιστρέφεται συνήθως. Ποιοι είσαστε εσείς?
1: Να γίνουμε κι εμείς.
0: Ναι.

0: Και πόσοι άνθρωποι από τα λογιστήρια μας ακούνε. Έχουν έρθει εδώ και αν έχουν έρθει μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην μπαίνετε στον κόμπο να μας πείτε για τις παρακρατήσεις, αυτό μέχρι πόσες χιλιάδες ευρώ η αποζημίωση είναι. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα.
1: Ο Νίκος λέει: στη ζωή ο θάνατος και ο φόρος είναι τα μόνα σίγουρα. Πάρε με ένα τσίπουρο. Αυτή μου αρέσει.
0: Μάλιστα. Επίσης δεν θες να ξέρεις πώς φτιάχνουν τα λουκάνικα γινόμι. Ξέρω εγώ. Επειδή αρχίζουμε να λέμε
1: πλέον. Ναι. Κόλος γιατρό δεν πιάνει. Ναι. Θα αρχίσουμε να λέμε τέτοια. Κάτσε ρε και 28 κάνεις νοήματα.
0: 28 κάνεις. Κάποιος έχει λίγο τα νεύα του. Πήγε προετοιμασία Ολυμπιακός, λέει, έκανε 10 μεταγραφές και μετά άλλαξε τεχνικό διευθυντή. Αυτά εντωμεταξύ γίνονται ανάποδα. Καμία φορά γίνονται και έτσι. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Άμα χρειάζεται να κάνει κάποια αλλαγή τώρα η ομάδα, θα το κάνει. Μπορεί να κάνει και άλλες αλλαγές. Ποιος να ξέρει.
1: Ο χρόνος τι θα φέρει. Έτσι, συνεχίζει ο Μπάρμπας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Που είμαστε 8-10, εμείς δεν είμαστε. Αυτοί δεν
1: εδώ
0: είμαστε.
1: Που είσαι, ήμουνα, αρχίζει μόνο τέτοια.
0: Από εδώ σε εκεί είναι όσο
1: είναι από εδώ. Εδώ. Εδώ. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: Και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται πάντα και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες σύνδεση, ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Δεν είναι ωραίο έτσι να τελειώνει σε δίεση. Θα ανακάλυψε το telekom.gr. Αυτά ήθελα να πω.
0: Αυτά.
1: Τι θέλετε, είμαι απρόβλεπτη. Είμαι απρόβλεπτη, είμαι δίδυμος. αποφάσισα να τερματίσω το λόγο μου. Εντάξει. Ψάχνεις επόμενο βήμα στην καριέρα. Η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβουδάκια αυτή την εβδομάδα. 5η, 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel. Από 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, Lidl Days. Γνωρίζει την ομάδα από κοντά. 12 και 13 Σεπτέμβρη στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo μαθαίνεις τα πάντα για τις θέσεις εργασίας στην εταιρεία και ένας μεγάλος διαγωνισμός έκπληξη από κοντά. Ετοιμάζεις βιογραφικό και πηγαίνεις να γνωρίσεις από κοντά τους ανθρώπους.
0: Έτσι,
1: πάμε τώρα πολιτική ενημέρωση και έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Δεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με ένα αγαπημένο τραγούδι. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και ο Γιώργος Γιαννίσης, από εδώ τους από εκεί στον Big Win Sport FM 94,6. Καλή αρχή. Αυτά μου σπάει τα νευρά. Είσαι εδώ, ξέρεις, τόσες μέρες και λέει όλες. Μπράβο, παιδιά, καλή αρχή.
1: Γιατί
0: καλή νέα σεζόν. Ακριβώς.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε καμία εξέλιξη, κανένα νεότερο με το θέμα του Καρέτσα.
0: Ναι, γιατί λέει όλες δεν είπατε τίποτα. Ας ξύπναγες νωρίς, φίλε μου. Ξύπναγες
1: νωρίτερα. Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα σίγουρα θα βγει ρεπορτάζ από το θέμα αυτό. Εχθές το βράδυ πήγε στο νοσοκομείο από την ομάδα. Σήμερα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα από Διεντόχ Βαβαρίας. Ωραίο, λέει, σε έμπνευση το πάνω των φίλων της ΣΑΕΚ. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει ο Τεό. Ναι, ωραίο είναι. Mm-hmm. Ωραίο, όντως. Καλημέρα και στον Γιάννη. Παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Παρασκευή έχουμε. Μας έχει στείλει μια ανακοίνωση την Παρασκευή 11 του 2026 και ώρα 9.30 θα πραγματοποιηθεί αγιασμός, παύλα, εξορκισμός των μαθητών. Θα φανεί ποια παιδάκια.
0: Α, έχουμε τώρα ενώ.
1: Την Παρασκευή. 11 του μήνα. Ναι. 11 του μήνα. Με ρώταγε χθε η κόρη μου. Οπότε ξεκινάνε, μου λέει, τα σχολεία. Τη λέω την Παρασκευή. Κιόλα! Συγγνώμη, λέω συγγνώμη που καθόσαστε τρεις μήνες.
0: 11 Σεπτεμβρίου.
1: Από τώρα μου λέει, άλλη φορά δεν ξεκινούσα τόσο νωρίς. Λέω, δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν θυμάσαι καλά. Άνοδο, κάθοδο και φυσού γίνεται πανικός, όλοι κολλημένοι. Τι να κάνουν, παιδιά, καλώς ήρθατε. Έχουν πάει. Πώς να έχουν πάει, 10 νοματέοι διακοπές τώρα.
0: Μια και λες για άνοδο και για κάθοδο.
1: Ναι.
0: Είδες Πατούλης με την πρώην σύζυγό του.
1: Ναι, το είδα. Ναι. Ότι σκέφτεται να κατέβει στην πολιτική.
0: Ότι κάνει ένα βίντεο ο Πατούλης.
1: Ναι.
0: Σκέφτεται να κατέβει.
1: Το βίντεο δεν το είδα, διάβασα.
0: Έκανε ένα βίντεο.
1: Ναι, που λέει ότι σκέφτομαι τι θα κάνω, γιατί υπάρχει μια φημολογία ότι του έχει κάνει πρόταση ο Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και από κάτω έχει σχολιάσει.
1: Ναι.
0: Πού να κατέβεις, βρε κακομύρη.
1: Ναι.
0: Μαρίνα Σταυράκη, πρώην. Είσαι υπέρ, λοιπόν, του ευθέως ξεκατηνιάσματος στο να μην κρατάμε μέσα μας και παθαίνουμε αυτοάνοσα αυτά που σκεφτόμαστε γενικά για τους ανθρώπους.
1: Καλά, υπάρχει ξεκατήνιασμα και ξεκατήνιασμα.
0: Ναι, αυτό είναι βαρύ, δεν είναι απλό.
1: Όχι, δεν είμαι υπέρ αυτού.
0: Όχι.
1: Όχι, τέτοια υπερέκθεση δεν είμαι καθόλου.
0: Okay.
1: Τέτοια υπερέκθεση. Όχι. Να το πεις μεταξύ ημών.
0: Ναι.
1: Ναι, με ήττα. Με κάποιους γνωστούς φίλους και τα λοιπά, κοινές παρέες, που πάει ο κακομύρης. Εντάξει. Το να βγεις τώρα έτσι και να. Το σχολίασε κάτω από το.
0: Αυτό, ναι, και του κάνουν. Αυτό λέμε. Δεν το πέρε σε δικό της. Πήγε κάτω από εκεί και το έγραψε.
1: Όχι.
0: Είναι.
1: Δεν είναι του χαρακτήρας μου γενικότερα. Γενικά είμαι πιο.
0: Ήπια.
1: Όχι. Ναι, σε τέτοια υπερέκθεση ναι. Ναι.
0: Υπέροχο είναι όλα αυτά.
1: Εσένα είναι το ψωμάκι σου.
0: Μα,
1: είναι η ψυχούλα σου. Ζωή.
0: Εγώ πήγα να δω μήπως είναι AI, μήπως είναι ψεύτικος λογαριασμός.
1: Όχι, είναι δικό, κατά δικό
0: της. Μπορώ να. Ναι.
1: Κατά δικό της.
0: Δεν το περίμενα μετά από καιρό να συμβεί αυτό. Ήταν εκπληκτικό, έκπληξη.
1: Ναι, ήταν έκπληξη για πολλούς. Βέβαια, πάντα να το λέμε αυτό και να το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Γιατί βλέπουμε διάφορες αντιδράσεις πολλών ανθρώπων στα social media γνωστών. Έτσι. Και λένε πω τι έκανε, τι αυτό. Δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου,
0: τι έχει
1: το υπόβαθρο.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: ξέρουμε το παρασκήνιο.
0: Ναι, ναι, τι έχει
1: υποθεί μεταξύ τους, τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Τι προστριβές μπορεί να είχαν αναμετάξυ τους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Το παρελθόν.
1: Βλέπεις μόνο το αποτέλεσμα. Βλέπεις την κορυφή του παγόβουνου από κάτω. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί. Λέει κάποιος, bullying δεν είναι αυτό, αλλά είναι άνδρας που, αλλά τέλος πάντων αν το έκανε ένας άνδρας και τα λοιπά και τα λοιπά, το ίδιο θα έλεγα, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά. Είτε το κάνει άνδρας είτε το κάνει γυναίκα, δεν
0: είναι
1: συμφωνώ.
0: Άσχημο, δεν είναι, γιατί να τα διαχωρίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι είναι άσχημο. Άστε. Απλά δεν το περίμενα να. Νόμιζα σου λέω ότι είναι AI, ότι είναι, ξέρεις, κάποιος που κάνει ένα ψεύτικο σχόλιο, ψεύτικος λογαριασμός, το κουλούρι, το βατράχι, το μυρμίγκι, ο σκατζόχυρος, δεν ξέρω τι έχει βγει.
1: Λοιπόν, σε ρωτάει κάτι αρκετά ενδιαφέρον κάποιος. Λέει, σε όλες τις περιοδίες που έχεις κάνει από την Ελλάδα, έχεις κάποια πράγματα, κάποια κοινά κείμενα, τα έχεις για την παράσταση, έτσι.
0: Ναι, στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Όχι γραμμένο.
1: Παρατηρείς διαφορετικές αντιδράσεις στο ίδιο αστείο ανά περιοχές.
0: Βέβαια.
1: Φοβερό αυτό.
0: Εννοείται. Κάποιο πάει πολύ καλύτερα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, κάποιο στην Κρήτη όχι τόσο, αλλά το άλλο που δεν το πιστεύω τόσο πάει. Και τα αφήνω όμως εγώ. Δηλαδή, όποιο πάει το αστείο, το αφήνω να αναπνεύσει. Εννοείται. Γι' αυτό είναι. Είναι για μένα κάθε μέρα μάθημα. Αυτό το κάνω στο hashtag, το κάθε μέρα μάθημα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, μπράβο.
0: Ναι. Εμένα απλά με ρωτάνε πάντα συνεντεύξει, πότε κατάλαβες ότι έχεις πλάκα. Εγώ Δευτέρα Γυμνασίου.
1: Δευτέρα με Τρίτη.
0: Ναι, εκεί.
1: Δευτέρα με Τρίτη, την Τετάρτη μετά. Ναι, είπα, λέω, Πέμπτη, Σάββατο, άστο.
0: Ορίστε. Κατέβηκα να πετάξω τα σκουπίδια, λέει κάποιος. Ανοίγω το βράδυ τον κάδο και πετάγεται από μέσα γάτος που περίμενε υπομονετικά να μου φάει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Το ίδιο έπαθε και ο Πατούλης. Ο Πατούλης και ο Γατούλης, λοιπόν.
1: Εντάξει, ο γάτος δεν ήθελε να στο κάνει αυτό. Περίμενε υπομονετικά κάποιος να ανοίξει, γιατί μάλλον είχε κλειστεί κατά λάθος μέσα.
0: Ο γάτος του χωριού απλά περιμένει να περάσει το αυτοκίνητο 5 ώρα το πρωί, Μαρία. Ή 4 τη νύχτα. Δεν περνάει το δρόμο, σου λέει. Πού είναι ένα μάξι να φρενάρει, μήπως πέσουν και στον κρεμό εξαιτίας μου. Πού είναι. Θέλω αδρεναλίνη, δεν περνάω το δρόμο μόνο.
1: Γιατί
0: μου
1: λέει τα ζώα βλέπουν το φως και περνάνε.
0: Φως.
1: Γιατί
0: περιμένει ο γάτος να δει αν έχει κάνει σέρβις τα φρένα. Αυτό περιμένει ο γάτος. Πετάγεται τελευταία στιγμή. Και υπάρχουν κάποιοι κανόνες, Μαρία. Και στην οδήγηση γενικά. Είναι η νόμη του Μέρφη. Αν είσαι σε βουνό και πας μόνος σου, όσο οδηγείς, δεν θα περάσει κανένα αυτοκίνητο. Σε κάτι απομονωμένα, με είσαι μόνος. Λες, άμα γίνει κάτι, θα με βρούνε μόνο μου εδώ πέρα. Εάν βγεις να ορίσεις τη φύση, θα περάσει.
1: Παρέλαση.
0: Και θα περάσει
1: και από τις... από Φιλαδέλφια. Όχι,
0: και θα περάσει και από τις δύο μεριές, ώστε να μην ξέρεις που να γυρίσει ο Ανίρ. Να μην ξέρεις σε ποια πλευρά να γυρίσει την κατεύθυνσή του. Να το πω έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ενώ κάνουμε για εσάς τα κορίτσια, κάνουμε αυτό που ανοίγουμε και τις δύο πόρτες να δημιουργήσουμε. Και φαίνω τώρα από κάτω. Να δημιουργήσουμε. Και αν έχεις τζιπ. Τζάπα που κάνεις. Ανοίγεις τη μία πόρτα, ανοίγεις και την άλλη και πας ανάμεσα να κάνεις αυτή την εργασία. Και από κάτω είναι όλα, αν είναι ψηλό τα μάξι. Σου είπα, δεν είναι ερημικά. Τι θες να κάνω, να μπω μπροστά και να κάνω.
1: Να βάλεις κόν.
0: Να αποσπάσω την προσοχή. Στο να βάλεις κόν, να σου πω την αλήθεια.
1: Με τρόμαξε.
0: Με τρόμαξε παρατέρα, το πάμε διάλειμμα.
1: Δεν το ήθελα.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, η Άννα από Κέρκυρα έχουν κάνει tour Ιταλία. Παρασκευή μας ακούσαν από Βερόνα. Ναι. Δευτέρα από Φλωρεντία. Τρίτη από Μπολόνια. Τετάρτη από Κέρκυρα.
1: Ωραία.
0: Παντού μαζί ή αν από Κέρκυρα.
1: Παντού Ιταλία, αν με ρωτάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Κέρκυρα.
0: Και Κέρκυρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βερόνα, Φλωρεντία, Μπολόνια. Χάλια, χάλια, να ξέρεις. Χάλια. Α, και ναι, μου έστειλε μήνυμα χθες γιατί γυρίσανε από Μπολόνια.
0: Για φαγητά και τέτοια.
1: Ναι. Το κακό ήταν, αλλά είδες, από κάθε στραβό πάντα βγαίνει κάτι καλό, να ξέρετε. Και το αντίθετο καμιά φορά, τέλος πάντων. Είχαν καθυστέρηση στην πτήση.
0: Το Ρόδο βγαίνει αγκάθι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και συνεχίζει ο Μπάρμπαρ.
1: Είχαν καθυστέρηση στην πτήση στην Μπολόνια.
0: Okay.
1: Και είδε τον αγώνα.
0: Τα βλέπεις.
1: Τσακ. Τσακ.
0: Από αγκάθι βγαίνει Ρόδο.
1: Μπράβο.

0: Κρασί, παιδάκι, παχύ, μουστάκι. Σε αρχίζω να τις πάρει.
1: Αρχίζουμε.
0: Ναι.
1: Είμαι 40 χρονών, λέει.
0: Μπράβο.
1: Χθες χάζευα τους δύο ξένους το σύριαλ. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, γιατί το δείχνουν επανάληψη.
0: Παίζει, ναι.
1: Είναι και από τα πιο επιτυχημένα. Και σκεφτόμουν, λέει, πόσες σειρές σήμερα δεν θα μπορούσα να παίξω στην τηλεόραση. Οι περισσότερες.
0: Είναι ένα
1: θέμα. Οι περισσότερες. Ούτε δύο ξένοι, ούτε τον Dolce Vita. Πάρα πολλές.
0: Εντάξει, σαν ιδέες θα το... Μπορεί να παίζανε, αλλά με διαφορετική προσέγγιση, ας πούμε. Δεν θα είχε τόσο...
1: Ναι, εντάξει, ήταν έτσι.
0: Έντονο κομμάτι. Ήταν πιο έντονο, αλλά και πιο free και...
1: Από τα αγαπημένα μου.
0: Ποιο?
1: Οι δύο ξένοι. Από τα αγαπημένα μου. Πολύ. Εντάξει. Με Νινέτα, με... Πολύ ωραία. Είχε ωραίο.
0: Είχε.
1: Καλά, και ελληνικές ταινίες, ναι, σωστά. Ξύλο. Ρατσισμό.
0: Συλλογή για τον Παράδεισο.
1: Όχι, γενικά.
0: Καθηγητή να τάξει με τη μαθήτρια για την Παράδεισο παλιά.
1: Αυτό, ναι. Ναι.
0: Δεν θα περνούσαν
1: τα. Τι υπηρέτριε του σπιτιού έδινε χαστούκια. Αυτό.
0: Λίγο νερό, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Στην κουζίνα σου, εσύ. Όλη την ώρα. Α, κοκκί. Γιατί μιλά. Ποιο έχει το δικαίωμα να μιλά. Υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Θα πάω Λισαβόνα, λέει.
0: Μπράβο.
1: Και Αυστρία...
0: Μπράβο, Πότη, Ιωάννη.
1: Αυστρία λέει Γκρας Βιέννη. Προτάσεις για μάστιση και φαγητό.
0: Παιδιά, για φαΐ στο ράφτη. Στη Βιέννη έχω εγώ δύο μαγαζιά. Τώρα μην τα διαφημίζω. Ας δώσουν λεφτά στο πηγούν
1: του Παρεφέ. Σωστό, μην δώσεις.
0: Όπου θα βρεις, τι θα βρεις. Σούπα και σνίτσελ.
1: Και σνίτσελ.
0: Και κότσι.
1: Δεν είχα φάει καλά.
0: Πολύ κότσι. Και κότσι, πολύ. Πολύ κότσι χοιρινό. Πολύ κότσι. Ρε, παιδί, με αυτή την glaze, τη σόσα από πάνω και
1: από
0: τις
1: πάνω
0: πατάτες.
1: Το μαχαίρι.
0: Το μαχαίρι, αν δεν σου αρέσει η ζωή σου ή το φαΐ σου. Λοιπόν, και συνεχίζεις.
1: Όπα.
0: Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Θα μας πει κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
3: Καλά είμαστε, καλά.
0: Ωραία.
3: Τη δέκατη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, ο Κροάτης Γιάκιτς ανακοινώθηκε από την Άουζουρ δανεικός για έναν χρόνο. Έχει οψιόν αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη σεζόν. Είναι αμυντικός χαφ, χαρακτηριστικά που δεν είχε αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ο ΠΑΟΚ. Πριν λίγο ανακοινώθηκε. Γρήγορα θα προπονηθεί και νομίζω ότι μαζί με τον Diego Costa, τον στόπερ τον Βραζιλιάνο που ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες, είναι πιθανό να παίξουν πολύ άμεσα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης της Κυριακής. Ο Γιάκητς, ο 11ος Κροάτης που έρχεται στην ιστορία του ΠΑΟΚ, και επαναλαμβάνω, η 10η μεταγραφή για τους, σίγουρα περιμένουμε και έναν φορ ακόμα.
1: Μάλιστα. Και κατευθείαν. Βάζεις παπούτσια και φανέλα, παίζεις.
0: Ναι, παίζεις.
3: Γρήγορα.
1: Κατευθείαν.
0: Είχε παίξει και με τον ΠΑΟΚ με την Άιντραχτ. Δεν είχε αποβληθεί. Αυτός δεν είναι ο Γιάκης.
3: Γεγονός.
0: Ναι.
3: Πριν λίγα χρόνια.
0: Το 23, 24 νομίζω, ναι, γιατί κάποιος είχα διαβάσει.
3: Πριν την Άουσβουρκ έπαιζε στην Άιντραχτ.
0: Και είχε αποβληθεί με τον ΠΑΟΚ, νομίζω, σε μάτς.
3: Στην τελευταία φάση είναι λίγο ανήσυχο πνεύμα, είναι λίγο νευρικός, είναι λίγο...
0: Βράζει το αίμα του.
3: Το λένε,
0: ναι.
3: Πασιασμένο στο παιχνίδι του, όχι τόσο καλή τεχνική, αλλά αυτό που έχουν τα εξάρια και λείπει πάρα πολύ από τον ΠΑΟΚ τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
3: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τώρα πρωί ο Δημήτρης, Θεσσαλονίκη. Αφού ξύπνησε τώρα πιο πρωί, θα πάρει το πρωινό του.
1: Σαν να λέμε 6,5 ώρα το πρωί.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν κινείται τίποτα 10.30 παρά μόνο στη λεωφόρο Νίκης κάτι άνθρωποι που τρέχουν χωρίς μπλούζα.
1: Λίγοι.
0: Έτσι με.
1: Και κάποια
0: πατίνια.
1: Λένε, αυτοκίνητα, φόρτες.
0: Χαλαρά, φόρτες. Και μετά περισσεύει πολύ μέρα. Είναι που κοιμάσαι 2 και 4 με 4 και ξανά
1: σε
0: πάλι κάτι.
1: Ναι.
0: Και ξανά.
1: Έχαμε μία εξομολόγηση τώρα, παραπέντε.
0: Τι εξομολόγηση?
1: Τώρα το είδα.
0: Ναι.
1: Μίας πρώην συζύγου του Ρουτ Γκούλιτ.
0: Okay.
1: Ρουτ Γκούλιτ, παιδιά, αν δεν ξέρετε, δηλαδή τίποτα, φύγετε από εδώ.
0: Τίποτα, γκουγκλάρετε. Δεν εξηγείς.
1: Λοιπόν, δεν εξηγείς.
0: Ναι.
1: Η τρίτη σύζυγός του, Εστέλ Κρόιφ, ανιψιά του Γιώχαν Κρόιφ. Του Γιώχαν του Κρόιφ.
0: Τι έγινε, λοιπόν, έμεινε στην οικογένεια.
1: Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, λέει, το γιο της Μαξίμ σήμερα 24 και τη Ζωέλ 28. Χώρισαν το 2012. Αφού σύμφωνα με τα όσα μας αποκάλυψε η Εστέλ, ο Γκούλιτ έπαιζε μπαλίτσα γενικότερα. Έπαιζε μπαλίτσα. Δεν ήμουν πραγματικά τυχερή, λέει, στον έρωτα. Όταν πήρα διαζύγιο από το Ρουτ, έπεσα σε μια βαθιά τρύπα. Τον έπιασα επαυτοφόρο με μια άλλη γυναίκα στο σαλόνι μας.
0: Παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ρε Γκούλη, δεν μπορείς να πας κάπου αλλού στα τρία χεία, να πούμε, στη Ολλανδία, στον Πρίαμο, ξέρω εγώ, Πριάμεν. Δεν μπορούσες να πας κάπου αλλού, ρε φίλε Γκούλη. Έπρεπε στο σαλόνι, τους ερεθίζει ο χώρος, μάλλον.
1: Δεν είναι κάτι, λέει, που το ξεχνάς εύκολα. Εντάξει, λέω, με το χρόνο ο πόνος υποχωρεί.
0: Και ηλεκέδες.
1: Αλλά...
0: θέλει
1: σίγουρα
0: χρόνο.
1: Δεν κράτησε το σαλόνι.
0: Θέλει χρόνο. Ναι, έχει το και στο σαλόνι.
1: Και, και έπρεπε να της πει, δεν μας είπε, αν της είπε ο Γκούλη, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Είναι αυτό που βλέπεις.
1: Είναι αυτό που βλέπεις.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Θες να κάνεις αυτή, δεν μπορείς να πας κάπου αλλού. Πρέπει μέσα στο σπίτι, ρε Γκούλη. Μάλλον σου λέει, πού να πάρω αμάξι. Έλα εσύ με το ταξί, ξέρεις, οι μερικοί δεν χρεώνονται ούτε ευρώ.
1: Και
0: φέρε προφυλάξεις.
1: Θα αργήσει να έρθει.
0: Θα πάρω τηλέφωνο να δω που είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν φαντάζεσαι τώρα, την ακούω κοντά. Την ακούω, ακούω κλειδιά. Μάστε. Και στο σαλόνι δεν πήγε δωμάτιο όμως. Έμεινε εκεί εκτεθειμένος κάτω. Συνήθως τα σαλόνια είναι μεγάλα, κάτω του Γκούλη το σπίτι. Μπορεί να είναι μικρό, δεν μπορεί να είναι κατσονιέρα. Είναι ένα μεγάλο σαλόνι του
1: Γκούλη.
0: Τηλεόραση εκεί.
1: Ρουτ Γκούλη τώρα καριέρα.
0: Τζαμαρίες, γιατί.
1: Και ήταν και τρίτη σύζυγος. Τρίτη σύζυγος. Ρε φίλε, δηλαδή για όνομα του Θεού, δηλαδή ένα σταματημό δεν έχετε.
0: Εγώ εμένα ρωτάω. Έκανε στο σαλόνι. Και εντάξει, το έδωσε.
1: Τέλος πάντων. Ο Νίκος από την Ελβετία στέλνει. Βιέννη, το καλύτερο μαγαζί είναι το. Δεν μπορώ να το πω.
0: Γκρέν και Μπεϊσί, μάλιστα.
1: Ναι, Γκρέν.
0: Ελληνικό μαγαζί με κουζίνα αυστριακή. Έχει υπογραφή του Ρίγα Φεραίου στον τοίχο. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Σίγουρα. Σίγουρα τώρα.
0: Η χάρτα. Καλύτερα μια ώρα. Ναι, δεν έχει φάει και ο Ρίγα Φεραίου, φαντάζομαι, αλλά οκ. Okay.
1: Αλλά υπέγραψε. Υπέγραψε. Ναι, δύο συνένα.
0: Ναι. Με το θυμίζεις, δεν μου δώσανε ρόλο ποτέ. Ήμουν βοηθός του βοηθού. Ο βοηθός του Πούλιου, αυτός ήμουν.
1: Σωστά, έχεις και εσύ τα θέματα.
0: Μα μια ατάκα είχα στο έργο. Το θεατρικό. Μία. Τότε λοιπόν, έτσι λοιπόν σου έφερα τα χαρτιά Πούλιο. Και ο καπάτερας μου κάνει στη μάνα μου, πάω φύγουμε τώρα. Στη μέση του έργου. Τελείωσε. Πάρτο το παιδί, πάρτο το παιδί να φύγουμε. Και μου έλεγε στον δρόμο, γιατί δεν σου βάλανε να πεις κι άλλα.
1: Και τι έφταιγε εσύ, τι.
0: Μα εγώ έλεγα, ήθελα. Καλά, άστο. Άμα δεν σου δίνουν να μιλάς, τι έρχεσαι εδώ και παιδεύεσαι.
1: Γι' αυτό είδες μετά. Μετά πήρες δικό σου ρόλο, δικά σου κείμενα, όλα. Είδες πως τα φέρει ζωή.
0: Είδες, ήρθε ο Πούλιος. Ξέρω όμως ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν βρει έναν τρόπο να συνδέονται με τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, μετά έρθε τηλέφωνο, μετά ίντερνετ και εμείς συνδεόμαστε τώρα μέσω ραδιοφώνου. Προσέξτε. Mm-hmm. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε. Το καταλαβαίνετε από αυτά που λέμε. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
4: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, Hoolit, γιατί το G στα Ολλανδικά προσφέρεται ως χ. Είναι Hoolit. Μην ξανακούσω γκου. Είναι Hoolit, είναι Root Hoolit. Πού με πάτε, ρε παιδιά, γιατί με σπρώχνετε.
1: Λοιπόν, έλα, δεν είμαστε και για χόρταση. Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Είχαμε Γιώργα Ρο, Γιάννη Σαρό στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ή από εδώ. Αυτοί θα είμαστε και αύριο.
1: Και αύριο, βέβαια.
0: Έρχεται
1: και
0: το περσάρισμα.
1: Αύριο Πέμπτη. Δεν είναι σήμερα.
0: Θες να έρθεις Κυριακή.
1: Και ήθελα να σου πω, αύριο δεν θα έρθω που είναι Παρασκευή, αλλά τώρα θα σου το πω αύριο.
0: Α, οκ. Okay. Θα φύγεις, θα Παρασκευή έχεις.
1: Έχουμε αγιασμό, Παύλο, εξορκισμό.
0: Α, έχετε τον εξορκισμό.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όσοι είστε συντονισμένοι στον Big Wings for FM στους 94,6, είμαστε λίγο μετά τις 2. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα μπάλα μεσημέρι με νέα Χρυσοκυριαζόπουλο, με εξαιρετικό πουκάμισο που πρέπει να δηλώσω και παπούτσι φίνο.
1: Καταπληκτικός.
0: Το παπούτσι το πρόσεξες?
1: Όχι, παπούτσι δεν πρόσεξα. Θα το δω στο διάλειμμα.
0: Μισές δουλειές. Νέα Χρυσοκυριαζόπουλο λοιπόν, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Πανούση με τον Γιώργο Πετρίδη, δημοσιογραφικά θα υποστηρίξουν την εκπομπή. Αδόνης.
1: Ο Αντώνης ή ο Αντώνης.
0: Έλα, ναι.
1: Ο Καρδόπουλος είχε πριν.
0: Μπράβο. Λοιπόν, Ηρακλής Αντύπας, Γιονύς Δεσίλας και Σταύρος Χρονοχνίμης στα μικρόφωνα μέχρι τις 4 μέχρι τις γραμμές. Τι κάνετε κύριε μου, πώς είστε?
1: Όλα καλά φίλε μου, εσύ πώς είσαι?
0: Πάλι καλά, πήγαμε Αντώνη πριν.
1: Ναι, οπότε, το δέσαμε. Ναι,
0: δεν ξέρω πώς
1: σώσαμε.
0: Δεν ξέρω καν πώς μπορούσε το Αντώνη.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Τώρα θα μπει και ο Ηρακλής.
0: Έχει κουβεντολόι. Ρεπορταζιακό, ρεπορταζιακό, όχι καφενείο.
1: Θα μπει. Με ανοιχτές γραμμές φυσικά, όπως είπε και ο Σταύρος. Τα χθεσινά τα γνωρίζετε, η νίκη της ΑΕΚ στο Champions League και ό,τι έγινε φυσικά στο Champions League στην πρεμιέρα. Φυσικά θα δούμε στον Ολυμπιακό τώρα τι γίνεται με όλες αυτές τις φήμες που υπάρχουν, τα σενάρια κτλ. Θα μας τα πει ο Ηρακλής. Και στα υπόλοιπα ηρεμία. Περιμένουμε στον Παναθηναϊκό την εκδίκαση για την έφεση για τον Τέσσερς.
0: Αυτό το απόγευμα θα είναι, 4 ώρα νομίζω.
1: Το απόγευμα, ναι. Mm-hmm. Αποστολή ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε για Κηφισιά, χωρίς κάποια έκπληξη. Και
0: έχουμε και κύπελο σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έχει ένα όφι Νέστος Χρυσούπολης. Mm-hmm. Έχει ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' για τη Super League 2, εκτός δηλαδή από τα Champions League.
1: Ναι. Ναι.
0: Και αύριο έχει ένα κυπελάκι, σιγά σιγά σχηματοποιείται κάπως η κατάσταση της Link Face.

0: να καλωσόρισουμε για την τίβα τη εκπομπή.
1: Σιγά, μωρέ, σιγά. Με άρχιζε. Εντάξει, είχαμε μια.
0: Σε καλωσόρισα,
2: δεν είπε κάτι.
1: Λοιπόν, και.
0: Πεισάσαι, για καλό τρόπο. Ότι...
1: Εντάξει, παιδί μου, άρχισε 2 λεπτά.
0: Σε έχουμε δικαιολογήσει ότι κάνει μια ρεπορταζιακού τύπου κουβέντα.
1: Όχι.
0: Παρασκηνιακού επίπεδου.
1: Ούτε.
2: Τέλος πάντων.
1: Ούτε.
0: Έλα, τώρα να σου πω κάτι. Μαρτυράει χωρίς ξύλο, τι να το κάνω.
1: Όχι. Πήγαμε στο Χαβαλέ.
2: Εσύ λες ότι. Όχι αχαβαλέ. Πρόσεχε, έχει πει πριν, όχι αχαβαλέ. Ρεπορταζιακή συζήτηση κάνει και μπαίνει ο Ηρακλής και λέει: είχαμε μια γάβρο συζήτηση έξω.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είμαστε εμείς. Αλλά δεν ήταν ο ρεπορταζιακού. Όχι, μην νομίζω.
0: Παρασκηνιακού, ούτε.
2: Στο διευθυντή προγράμματο.
1: Δεν άκουσε, ρε
0: παιδί μου. Ωραία, χασομερούσε, γιατί άλλο ρήμα θα έλεγα. Ο Ηρακλής Αντύπας στα πρώτα 10 λεπτά και ήρθε τώρα.
1: Αν ήταν 12-2 θα το έλεγες κανονικά.
0: Τι θα κάνουμε εκεί. Κοίταξε, και εγώ από νυχτέρι ξεκίνησα. Οπότε έχω μάθει να προσαρμόζομαι. Μην έχω προσαρμοστεί πλέον.
1: Καλά, διάλειμμα δεν έχει αυτή η εκπομπή.
0: Εσύ περιμένουμε να πούμε δύο κουβέντες, φίλε. Να μας πεις ότι γίνεται στον Ολυμπιακό που υπάρχει έτσι μια.
1: Δεν τα βγήκε και ο Κώστας πριν. Μίλησε με τον Κάρπετ. Έβγαλε όλο το ρεπορτάζ. Ότι περιμένουμε. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στο οποίο μπορεί να προσθέσει κανείς κάτι. Α, να σου πω κάτι που είναι όντως σημαντικό.
0: Ναι.
1: Γιατί μόλις έχει γίνει γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα προμηθευτεί εισιτήρια και στους 4 εκτός έδρας ευρωπαϊκούς του αγώνες.
0: Και υπήρχε ενδεχόμενο να μην.
1: Υπήρχε μια για την Μπαρσέγ. Ότι αν
0: θα είναι λίγο δύσκολο.
1: Θα πάρει και εκεί.
0: Εκεί είναι λίγο η ειδική συνθήκη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά όταν ο Παναθηναϊκός δεν πήρε, ήταν διπλά τα παιχνίδια. Τώρα δεν είναι διπλά τα μάτια, είναι ότι δεν θα πάρουν.
0: Δεν φοβάσαι, ναι, αντίπεινα.
1: Όχι, ότι μπορεί να έρθουν και ο παδί τη Μαρσέξ ο Καρασιάκη. Δεν γίνεται αυτό, γιατί είναι τα παιχνίδια είναι διαφορετικό πλέον το φορμάτ. Λοιπόν, επειδή το έστειλα εδώ ότι διαθέτει το Ολυμπιακό, λοιπόν, συγκεκριμένα θα πάρει 3.500 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Μαρσέξ στη Μασαλία.
0: Α, και αρκετά.
1: Αυτό είναι μεγάλο το γήπεδο. 1.750 στο παιχνίδι στη Σλοβενία με την Τζέλιε, 1.650 για το μάτ με τη Ρέν στη Γαλλία και 1.500. Για τον αγώνα στην Πορτογαλία με την Τορένσε. Αυτό θα γίνει στο κήπεδο της Λεϊρία. Σε σχέση με αυτό το παιχνίδι και κατόπιν στην εννοήση με την Πορτογαλική ομάδα και ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει, ο Ολυμπιακός ενδέχεται για το τελευταίο παιχνίδι να προμηθευτεί και περισσότερα εισιτήρια σαν από αυτά που δικαιούται. Σε γνωστοποιούν από τον Ολυμπιακό ότι αυτό ισχύει πάντα, δηλαδή όλα τα χρόνια, ότι προτεραιότητα για τα εισιτήρια στα εκτός έδρας μάτς θα έχουν οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας και αφού εκνεύσει από αυτούς τους προθεσμίες θα μπορέσει οποιοδήποτε να πάρει ένα εισιτήριο και να πάει. Κοίτα, στη Ρέν έχεις πάει εσύ, δεν έχω πάει εγώ για να πεις αν πώς είναι.
2: Και Μασέγιο.
1: Εντάξει, Μασαλή είναι ωραία πόλη.
2: Ωραία πόλη, ναι. Το έχω ξαναπεί. Έδρα αδιανόητη, ναι. Η πιο καυτή έδρα που έχω πάει εγώ.
1: Εντάξει, εγώ θα σου έλεγα τη Φενέρβη τόσο.
2: Ναι, πήγαινε τώρα Βελοντρόμ και θα δεις. Θέλει όμως, δεν το λέω για να φοβηθεί, να φοβήσουμε κόσμο, θέλει προσοχή πολύ πολύ μεγάλη.
1: Εντάξει, θα υπάρχουν και μέτρα. Ρε.
2: Βέβαια.
0: Ναι. Φοβερή σειρά.
2: Κυρίως έξω εννοώ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει φοβερή σειρά, ξέρετε, με Ντεπαρτιέ και τη Μαρσέη. Φοβερή σειρά.
2: Ποια σειρά.
0: Λοιπόν, θα σας την πω στην πορεία. Πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό για να αρχίσουμε με γραμμές.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Να ανοίξουμε.
0: Πάμε,
1: ρε,
0: πάμε. Χαίρετε.
2: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Ελάρη.
2: Τι κάνετε, καλή εκπομπή.
1: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, στα γρήγορα, σχετικά με το παιχνίδι το δικό μας, ο Ηρακλή. Εγώ πήγα, ξέρεις, στο γήπεδο πολύ μαγκωμένος, όπως πολύ. Και πήγα βασικά για να δω την αντίδραση του Ολυμπιακού σε όλα αυτά που έχουν συμβεί και να δούμε και τους παίκτες. Λοιπόν,
1: επειδή
2: θέλω να είμαι πολύ δίκαιος, θα σου πω ότι πιστεύω ότι ο Πουέρτα άσε τον γκολ που έβαλε. Το όργωσε το γήπεδο. Το όργωσε, όπως ακούς, κυριολεκτικά.
1: Και εσύ, και εσύ της άλλης ο Κολοβιανός έπαιζε με το φίλο, ο οποίος έχει πολύ καλά στοιχεία και το έχω πει πολλές
2: φορές. Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
1: Και μιλάμε τώρα για ένα δίδυμο το οποίο, αν δεν έχει κάνει μια προπόνηση μαζί, είναι από το παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν δουλέψει δηλαδή για να
2: μπορούν. Εγώ το αμέσως επόμενο που λοιπόν, αν συνεχίσει έτσι ο Πέρτα θα αφήσει η εποχή, ξέρεις ότι εγώ δεν βιάζομαι. Για το φίλι θα έλεγα, αν ακούνε οι παράγοντες Ολυμπιακού, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα αυτό το παιδί. Έχει απίστευτα σωματικά προσόντα, δηλαδή το κορμί, το άμα το δεις είναι χτιστό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι αργός με αυτό το κορμί.
2: Δεν είναι, είναι αργός όσο φαίνεται, αυτό πήγα να σου πω. Λοιπόν, αν το λέγανε Φιλόσεβιτς ή δεν ξέρω εγώ τι, θα λέγαμε πω ότι μας έφερε.
1: Κοίτα, αυτό το παιδί πρέπει να, να συνεχίσει τη δουλειά όπως και το κάνει. Δηλαδή να βελτιώσει πράγματα και να προσθέσει πράγματα στο παιχνίδι του. Έκανε και εκεί και την πιρουέτα στο πρώτο ημίχρονο που είναι.
2: Που δείχνει,
1: ρε παιδί μου, ότι ξέρει, πιστεύει πολύ στις δυνατότητές του. Είναι ένα παιδί που πρέπει να προσεχθεί, γιατί ο Ολυμπιακός, όπως το έχω πει πολλές ώρες και από το καλοκαίρι, πρέπει να βρει Έλληνες παίχτες που να μπορούν να παίξουν στον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Και, δύο πραγματάκια. Εμένα, να ξέρεις, δεν θα σου πω ακόμα το όνομα, γιατί μου φέρνει στο μυαλό μια πολύ μεγάλη δόξα του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω να τον δω ακόμα αν θα έχει διάρκεια. Με εντυπωσίασε πολύ ο Πέτερσεν.
1: Ο Πέτερσεν βεβαίως ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Πάρα πολύ καλός ήταν και πάρα πολύ καλός.
1: Ναι. Και σούτ έκανε που κάνει στην εστία.
2: Και πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ, αν και ξέρει, συγγνώμη μου, για τις περίπου συμφωνούμε, θα πρέπει να βάλει επιτέλους λίγο νερό στο κρασί του. Και τι σου λέω με αυτό για να κλείσω. Τι πρέπει να κάνει για εμένα. Επειδή μοντάρεται η ομάδα και δεν έχουμε υπομονή και πρέπει να μονταριστεί εν ώψη και του προαθλήματος της διακοπής, θα πρέπει για μένα, Ηρακλή, να ξεκινάει οπωσδήποτε, δεν ξέρω τι θα κάνει, οπωσδήποτε με τον Κώστα τον Φορτούνη. Ο Φορτούνης ακόμα και για ένα 45 λεπτό θα δώσει την ηρεμία στην ομάδα, θα δώσει τους χώρους, θα βρει τους χώρους, θα έχει τα στημένα. Για μένα τον αδικεί, Ηρακλή. Τον αδικεί. Και θα σου πω τέσσερις παίκτες. Πρέπει να ξεκινάει οπωσδήποτε το ένα σέντερμπακ με τον Σμάιλοβιτς.
1: Ναι.
2: Ψάξε το δεύτερο μετά, δεν με ενδιαφέρει. Ψάξε ποιος είναι ο δεύτερος. Πρέπει να είναι οπωσδήποτε ο Σμάιλοβιτς ο ένας.
1: Πρέπει
2: οπωσδήποτε να ξεκινάει με τον Φορτούνη, σου λέω, μέχρι να δέσει η ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αργότερα αν θα θέλει να κάνει, αν θέλει να τους φέρνει από πίσω από τον πάγκο. Ο τρίτος είναι σίγουρο από Έρτα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και από εκεί και πέρα τον τέταρτο θα ψάξεις μάλλον με μια επιφύλαξη. Δεν ξέρω αν σου άρεσε εσένα χθες. Εγώ πιστεύω ότι απίστευτη ηρεμία δείχνει και ο Φρόιλερ. Γι' αυτό σου είχα πει κάποτε. Κάποιες εκπομπές πίσω για την τριάδα πίσω. Μέσε, Φρόιλερ και Πουέρτα.
1: Ο Φρόιλερ. Το έχω πει επειδή είναι πολύ σοβαρός παίκτης όλα αυτά τα χρόνια και δεν ήρθε εδώ για ένεσημα και τέτοιες ιστορίες. Είναι πολύ σοβαρός ποδοσφαιριστής. Θεωρώ ότι θα βγει μια από τις καλύτερες μεταγραφές του Ολυμπιακού.
2: Αυτό το πιστεύω και εγώ.
1: Έγινε, Άρη.
2: Αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Καλή συνέχεια να έχετε και πείτε και τα προγνωστικά στο τελείωμα της εκπομπής για σήμερα.
1: Πήγανε καλά.
2: Έγινε, να είστε καλά, ρε παιδιά. Καλή συνέχεια να έχετε.
3: Να είστε καλά.
1: Ένα γκολ πρώτο δεν έβαλε. Τι είπα, εσύ με δείχνεις.
3: Πάμε, θα σου πω μετά, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Ναι, χαίρετε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε, τι γίνεται.
1: Το Παπριστάν τώρα, είσαι. Τώρα είναι η ώρα.
3: Γεια χαρούλα.
4: Θέλω να ελαφρύνω λίγο τη διάθεση του φίλου μου του Ηρακλή. Λοιπόν, για τον γκολ του Πουέρτα, χθες.
1: Ναι.
4: Ρε παιδιά, τόσα χρόνια που πηγαίνω για ποδόσφαιρο, όσες φορές έχω δοκιμάσει να κάνω αυτό το πράγμα με την μπάλα να κυλάει στο χορτάρι, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα, ρε γάμο, και τους βγαίνει.
1: Έχει
4: αυτό το
1: σύντημα. Πάντως, παιδιά, την πόρτα. Λοιπόν,
4: τόσο άμπαλο σήμερα, παιδιά. Δεν μπορώ να το κάνω τόσα χρόνια παρά.
1: Κοίτα, Ηλία μου, να σου πω, καταλάβει και μια διαφορά. Γι' αυτό μπορεί να κάνει 16 εκατομμύρια, οπότε δεν νομίζω ότι έκανε εσύ και τις ποτέ.
0: Δεν έκανε κάτι λάθος. Απλά αυτό σου κάνει καλά.
4: Από τότε με Γιωβάνι εκεί στον άλλον, εκεί στο Μοντραγκόν με τον Νικόπολίδη που το είχε κάνει εκεί το σκάψιμο, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Τι αλήθικο γκολ ήταν αυτό,
1: Ωραία. Είναι πολύ ωραίο γκολ. Και σκέψω ότι είναι χάφ, Το έχουν, ναι. Το κάνουν επιθετικοί, αλλά δεν είναι το κάνουν πολύ.
4: Επειδή μπήκα στη διαδικασία όταν ήρθε στην ομάδα και είδα αρκετά βίντεο, έχει πάρα πολύ καλό σούτ απ' έξω. Ο πολύ δυνατό σούτ, κάνει σούτ από τα 40 μέτρα. Κάνει τέτοια. Ναι, έχει φοβερό σούτ. Και βέβαια, όπως είπε και ο Άρης πριν, δεν θέλω να το ξεχάσω, αυτός ο Χρήστος ο Φίλης, μιλάμε, δεν ξέρω, να μην το παιδί πραγματικά, αυτός θα γίνει παιχταράς, παιδιά, έτσι.
1: Να αφήσουμε το παιδί και να δουλέψει, μην το δουλέψει σκληρά και όντως και είναι και από ποδοσφαιρική οικογένεια, οπότε δεν είναι...
4: Τέτοιο, δηλαδή, Ελληνόπουλο τώρα, τέτοιο εξάρι, δεν ξέρω πραγματικά, τώρα, να μην πω τώρα μεγάλες κουβέντες τώρα για παίχτες παλιότερους και αυτά. Μα και στα φιλικά έχει δείξει πράγματα ο Φίλης.
1: Βεβαίως.
0: Το έλεγε.
1: Στην προετοιμασία.
0: Το έλεγε.
4: Και στο πρώτο νομίζω είχε παίξει. Στο πρώτο φιλικό που είχε βάλει και το Σιόζιο μέσα.
1: Βεβαίως το παιδί. Επίσης έχει πολύ καλά στοιχεία, αλλά είναι πολύ πιο μικρός. Και ήταν η πρώτη φορά που έκανε και προπόνηση με επαγγελματική ομάδα ο Σιόζιος. Ήταν τελείως
4: διαφορετικό. Ο Σιόζιος έχει ενηλικιωθεί, είναι 18.
1: Δεν ξέρω αν έχει κάνει γενέθλια. 17 ήταν όταν ήρθε στην προετοιμασία.
4: 17.
1: Ναι. Τώρα αν έχει γίνει 18, δεν το ξέρω, ναι. Παιδί. Αλλά εντάξει, μικρή διαφορά. Ναι. Αλλά έχει πολύ καλά στοιχεία. Είναι ένα παιδί όμως που έκανε πρώτη φορά προετοιμασία. Με την πρώτη φορά προπόνηση.
3: Όχι, ακόμα 17 είναι.
1: 17 είναι.
3: Είναι 11 Φεβρουαρίου του 9.
1: Έχουμε ακόμα. Λοιπόν. Και είναι ένα παιδί, ξέρω, σου λέω, που δεν είχε κάνει προπόνηση με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Πολλές φορές που όταν γίνονται οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες που ανεβαίνουν κάποιοι μικροί για να συμπληρώνονται οι θέσεις, ξέρεις, δεν είχε κάνει. Και παρόλα αυτά το πάλευσε. Και ήταν και άτυχο στο τέλος γιατί είχε τραυματιστεί στο πρώτο στάδιο και είχε χάσει κάποια φιλικά που θα έπαιζε.
0: Ωραία.
4: Ναι. Ο Φίλης είναι ο γιος του παλέμαχου του Ιωνικού.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Okay.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
3: Μιας και λέγαμε για σκαυτό.
1: Ναι.
3: Και λέγαμε και υψηλόσωμος έτσι λαμπάδα.
1: Ναι.
3: Τι γκολ έβαλε Μπουχαλάκης. Το είδατε.
1: Το φάουλ.
3: Ναι, αλλά είναι φάουλ σκαυτό. Δεν είναι, ξέρεις, με φάτσα στο να πέσει μπάλα μετά.
1: Ναι, συμφωνώ.
3: Είναι σαν να κάνεις το σκαυτό το πλασεδάκι, το έκανε από φάουλ τύπος. Εκπληκτικό έτσι τώρα να το έχει κάνει. Το έχει βάλει παίχτη μεγάλη
0: κόρπα.
3: Η ξένο θα το κάναμε.
1: Ισχύει.
3: Τέτοια για εκπομπή.
1: Εσαγωγή εκπομπή. Ο Μπουχαλάκη. Εντάξει, δεν θα την ανοίξω.
3: Πάμε στον επόμενο. Κατάλαβα.
1: Δεν θα την ανοίξω.
0: Πες, παιδί μου, πες.
1: Ο Μπουχαλάκη είναι μια χαρά χαφ. Απλά ήταν αρχό για αυτή τη θαμπόνα που είχε μετά. Αυτό το μεγάλο. Είχε. Ήταν μέσα σε πολύ μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Σε μεγάλα μάτς με την Arsenal. Ένα παίκτης ο οποίος έβγαζε τις 30 στις μαλλιές. Γιατί τον βάζαν όλοι οι Ολυμπιακοί.
3: Καλά, εννοείται, αλλά τέτοιο φάουλ δεν περίμενα.
1: Αυτό ναι, και εγώ δεν το πω.
0: Καλά,
1: παλιά είχε. Παλιά
0: δεν γίνεται και πάντα.
3: Είχε χτυπήματα καλά και με φάουλ, αλλά όχι τέτοιο.
1: Είχε δυνατά σουτ.
3: Αυτό λέω.
1: Κυρίως.
3: Έπαιρνε χτυπήματα, αλλά όχι τέτοιο πράγμα. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break.
2: Γεια σα, παιδιά, Μάρκος.
1: Έλα, Μάρκο.
0: Γεια σου, Μάρκο.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά.
2: Καλά.
0: Όλα καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, να σχολιάσω έτσι στα γρήγορα τη χθεσινή ΑΕΚ.
1: Βεβαίως.
2: Συνέχισε αυτό που έχει ξεκινήσει φέτος. Στην Φιλαδέλφεια, άσχετα δεν μπήκε η πρώτη ευκαιρία του Γιώβιτς, να παρουσιάζεται στα πρώτα λεπτά πολύ δυνατή και καταιγιστική σε αντίθεση με το πέρσι. Γιατί πέρσι, θυμάμαι πάντα η ΑΕΚ στις αρχές των αγώνων, έχανε 15-20 λεπτά, έπαιζε χαλαρά και μετά έπαιρνε ρυθμό. Φέτος έχει 4 στα 4, 4 νίκες στα 4 παιχνίδια, 15-0 το σκορ, με γκολ που έχουν μπει, το αργότερο που μπήκε ήταν το χθεσινό, στο 21ο λεπτό.
1: Μεγάλη όλα τα άλλα.
2: Ναι, που είναι, σου λέω, διαφορετικό σε σχέση με το πέρσι. Πέρσι είχε χαλαρά ξεκινήματα, ας πούμε, 10-15 λεπτά ήταν σαν να έψαχνε τα πατήματά της. Βεβαίως υπάρχει, και είμαι περίεργος να δω από Κυριακή τι θα συμβεί, γιατί δύο Κυριακές παίζει εκτός. Έξω έχει 4 αγώνες, αλλά 3 ισοπαλίες, μία νίκη. Θέλω να δω αν η ΑΕΚ αλλάξει προς το καλύτερο και στα εκτός, γιατί έχει διαφορά το μέσα με το έξω.
1: Εντάξει, εξαρτάται τώρα. Η ΑΕΚ έχει πλέον στο Champions League το επόμενο της παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό με τη Σαχτάρ. Είναι σαφώς έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αλλά δεν πάει να παίξει και σε μια έδρα. Δηλαδή δεν έχει γίνει το μάθημα.
2: Ναι, είναι από τα παιχνίδια που ελπίζεις να πάρεις βαθμό ή βαθμούς.
1: Όχι, και ελπίζεις και μπορείς να πάρεις. Όπως πιστεύω ότι μπορεί να πάρεις.
2: Εντάξει, είναι πάντως τα δύο, το χθεσινό και αυτό με Σαχτάρ, είναι αυτά που βάζει κανείς στο μυαλό του ότι μπορούν να φύγουν και με 6 βαθμούς, παράδειγμα. Μπορεί και δεν μπορεί. Θα φανεί. Εντάξει, εγώ δεν απαξιώνω, δεν υποτιμώ κανέναν τίποτα στο Champions League, αλλά είναι στα παιχνίδια αυτά που σε κάνουν να ελπίζεις. Σε σχέση με την απόδοση στην ατομική των παιχτών, όλοι πολύ καλοί.
0: Δεν έχεις παράπονο.
2: Όχι, δεν έχω παράπονο. Όχι, απλά και ο Μπρινιόλι πιο έτοιμος από τον περίμενα, που σημαίνει γίνεται καλή δουλειά από τον προπονητή, τον goalkeeper, σε αυτή τη φάση.

0: πούμε. Α, και κάτι τελευταίο για το φίλο μας το Μάκη, τον Ολυμπιακό. Εσύ, κύριε Ερακλή, ξύνεσαι στην κλίσα του Τσοπάνη. Τι ήθελες και μιλήσεις καλά για τον Μπουχαλάκη.
1: Καλά, θα πάρει.
0: Άρα, ακούς Μάκη.
2: Εγώ φταίω, εγώ ήταν αυτό το ζήτημα. Εγώ ήταν αρχικά το ζήτημα.
3: Πάλι τα ίδια, Ερακλή.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο. Λαστοφλέξε τι για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση ταράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μαρό, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην απάς, στην απάς, στην απάνω γειτονιά.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος

0: Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, 2-10-95-79-2-83-4-5 και πάμε γρήγορα στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Θέλω να χαμηλώσω το ραδιόφωνο.
0: Βεβαίως.
2: Καταρχήν χάρηκα που βγήκα, γιατί από τότε που ξεκίνησα την εκπομπή προσπαθώ να βρω μια γραμμή. Έτσι καλά να πηγαίνει η εκπομπή, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλά να είμαστε.
2: Δημήτρης Παναθηναϊκός από δρόμο.
1: Γεια σας Δημήτρη.
2: Στα εξοχικά εδώ του Κηφισού.
1: Οχ.
2: Ναι. Πήρα να πω...
1: Είσαι κάθοδο ή άνοδο?
2: Είμαι κάθοδο, τώρα εξαφανίστηκα και πολύ ήταν, να σου πω την αλήθεια.
1: Κάθοδο σε κλείσεις, τέτοια ώρα δεν υπάρχει. Δεν...
2: Εντάξει, όχι, καλά είναι. Δεν έχω
1: καλά, είναι.
2: Καλά είναι. Καλά είναι, δεν ξέρω για έναν περίεργο λόγο. Πήρα να πω στο φίλο μου τον Διονύση ένα συγγνώμη και θα εξηγήσω γιατί.
0: Συγγνώμη.
2: Ναι, ναι. Ήταν πριν κάνα μήνα. Ναι. Άκου τι γίνεται τώρα στην περίπτωση της κάθε ομάδας που υποστηρίζει ο καθένας. Όταν, δηλαδή, εγώ σας ακούω κάθε μέρα. Όταν πετυχαίνω κάποιο στο δρόμο, είναι λες και πετυχαίνω το μακρινό μου ξάδερφο που έχω να δω κάνα τρίμηνο, ξέρω εγώ. Και ήμουνα στο μόλ μια μέρα και πετυχαίνω τον Διονύση, λες και πέτυχα τον ξάδερφό μου. Και πάω από πίσω του, λέω, έλα με τριφυλάρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τον Άγιο Δημήτριο.
2: Τον Άγιο Δημήτριο. Και σήρα λίγο κοκάλωσες και μετά σου έβλεπα την ταινία, γιατί πήγα να δω την Οδύσσια. Λέω, τον άνθρωπο λέω τον τρόμαξα, λέω, δεν με ξέρει καν. Πήγα
0: όχι, ρε, όχι, ρε, τι να κοκάλωσω. Μπορεί κάπου να τρέχα, ούτε που θυμάμαι. Κάτι θυμάμαι στον Άγιο Δημήτριο τώρα. Όχι, τι συγγνώμη, ρε, εσύ, με χαιρέτησες.
2: Εντάξει, απλά ξέρει, τώρα τον άλλο δεν τον ξέρει.
0: Όχι, όχι, καλά έκανες, καλά έκανες.
2: Επίσης και για τον φίλο μου τον Σταύρο, καιρό θέλω να μιλήσω. Εγώ ξέρω ότι είναι Παναθηναϊκός. Τον φαντάζομαι κάποια μέρα, δηλαδή μόλις πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος, να βγει σε καμιά φιέστα να μας το πάρει.
3: Θα σε παρουσιάσω.
2: Θα σε παρουσιάσω τίποτα εκεί.
1: Αν δεν τις παρουσιάσεις, θα έχεις πάρει. Εγώ μου άρεμε.
3: Όλες τις παρουσιάσεις όμως. Ορίστε.
2: Είμαι σίγουρος ότι είσαι Παναθηναϊκός. Είσαι δικό μας παιδί, το ξέρω. Σε βλέπω εγώ.
3: Ναι, αλλά δεν με χαιρέτησες στο μολ.
2: Δεν σε είδα. Θα σου πω την αλήθεια.
3: Δεν φαίνομαι.
2: Καλά, εσένα, άμα σε πετύχω για προβατίνα, θα σε πάω.
3: Είμαι και μικροκαμωμένος, δεν φαίνομαι.
2: Ναι, είσαι έλεγχο. Βλέπω κατευθείαν για προβατίνα. Εγώ την ρίτσα και τέτοια να πούμε, να ξέρεις. Τίποτα. Η ομάδα να πάει καλά. Στους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς να πω να αφήσουν λίγο την κρίνια και να έρθουν κανένα γήπεδο να γεμίσουμε, να δείξουμε ότι θέλουμε να πάρουμε και πρωτάθλημα και λίγο από τον κόσμο. Να μην πάμε αύριο και είναι 10.000 και καθημερινή.
0: Καλά, 10.000 είναι αύριο καθημερινή, 9 και 4. Δεν είναι εύκολη η ώρα αύριο, μην τρελαθούμε. Είναι καθημερινή μόνο,
2: έτσι. Καμιά φορά λέμε έχουμε απαιτήσει, κάνουμε, ράνουμε, αλλά εντάξει, ναι. Ο ΆΚΑ καταλαβαίνει.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι Κυριακή να πει τώρα το αυριανό, φίλε μου, είναι. Πέμπτη, 9 και 4, δεν είναι απλό, μακάρι.
2: Και η Euroliga πέμπτη παίζουμε, 9 και 4.
0: Ναι,
2: και
0: δεν άλλο
2: Euroliga. Και δεν άλλο Euroliga. Μέσα.
0: Εντάξει.
2: Κατάλαβες, λίγο να, λίγο κόσμος να δείξει και στους παίκτες ότι εντάξει, όσο γκρινιάξαμε, γκρινιάξαμε.
0: Ναι.
2: Και πάλι στους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς, κάτω τα χέρια από το φίλο μας τον Τζόχο. Μια χαρά είναι, γιατί βλέπω και κάτι στα social εκεί, τον έχουνε... Σφάξει λίγο, όλα καλά.
1: Χάρηκα
2: πολύ που σας άκουσα.
1: Να
0: είσαι
1: καλά,
0: Βαρύ.
3: Λοιπόν, ας προσέξουν λίγο τώρα παραπάνω οι φίλοι μας οι οδηγοί ταξί, διότι από το κρατικό Νικαίας προς Αγία Βαρβάρα, κατά τις 12.30 υπήρχε μια κούρσα, 12.30 με μία, ξεχάστηκε μια πάνινη τσάντα σε ταξί. Έχει πραγματάκια μέσα που είναι χρήσιμα για τον άνθρωπο που τα ξέχασε, τίποτα φοβερής αξίας. Αν μας ακούει ο φίλος οδηγός, ας τηλεφωνήσει στην γραμματεία για να επικοινωνήσουμε με τον άνθρωπο και να κάνουμε ένα καλό.
0: Στο 2-10-95-79-283.
3: Επίσης, την άλλη Τετάρτη. Από την Θεσσαλονίκη μαθαίνουμε πότε γίνονται τελική Champions League, Europa League, Conference League κτλ. 28-29. Αν σας ενδιαφέρει.
1: Δεν κατάλαβα τη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν το κατάλαβα.
3: Στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA την άλλη Τετάρτη.
0: Μπράβο.
3: Για να μάθουμε πότε θα γίνουν τελική.
0: Πολύ ωραία.
3: Champions League 2028-29, UEFA.
0: Μία αποστολή παρακαλώ.
1: Α, 28-29.
3: Ναι, και 28 και 29.
0: Μία αποστολή.
3: Και για Europa και για Conference και για.
1: Τι θέλει να κάνει.
0: Μία αποστολή.
3: Επειδή δεν έχει πάει ταξίδια τα τελευταία χρόνια. Ναι, άνθρωπο να φύγει λίγο από την Αθήνα.
1: Μα άμα πάει 28, πότε την άλλη Τετάρτη.
0: Έχει
3: και να σου πω και κάτι.
1: Άμα πάει ο Δεσίλα, έχει κατακλυσμό στη Θεσσαλονίκη.
3: Εκτός αυτού, και να σου πω κάτι. Τι ώρα αρχίζει τη συνέδρια. 9 η ώρα το πρωί. Είσαι τώρα για τέτοιες ώρες.
1: Αυτά τη βάλουμε και live στην πρωινή.
0: Θα πάω να κάνω να κηρύξουμε και την.
3: Δεν θα σε πάρω όμω, ρε φίλε.
0: Θα σε απέξω. Τι, πα 10 η ώρα.
3: Τι δεν αν αρχίζει από τι 9, θα πάει 10. Και γιατί να στείλουμε σαν αρεφέ, να στείλουμε κανένα που να είναι και απίκο.
0: Έλατε.
3: Πάμε, πάμε
1: στην επειδή το σχολιάσαμε. Για αυτά που θέλετε, Εγώ δεν τα ξέρω, εγώ είμαι boomer.
0: Ναι.
1: Είδα τη μεγάλη φωτογραφία του Δεσιλά.
0: Μου τη στείλανε, να ξέρεις.
1: Με το αυτό το AI έχει γίνει.
0: Μου τη στείλανε και του είπα στείλε.
1: Αυτή είναι η μοδά που είναι και τα
0: καινούργια. Και του είπα στείλε αντίπα Γεωργίου.
1: Λοιπόν, το. Ο Δεσιλά, την έχει δει.
3: Βεβαίω.
1: Πρωταγωνιστή σε τσόντα δεκαετία.
0: Έλα, ηρέμησε με μεσημεριανή.
1: Καλά, εντάξει, σιγά.
3: Σε ερωτική ταινία.
1: Σε ερωτική ταινία, ωραία. Δηλαδή, μιλάμε Μαϊάμι υπόθεση.
3: Όχι, τι του είπαμε,
1: ξέρει.
3: Μαϊάμι Vice.
1: Σου λέω, περίμενα να.
3: Όχι ο Ντόν Τζόνσον, ο άλλο.
1: Δηλαδή, στη φωτογραφία δεν υπήρχε Τερέζα Ορλόφσκι. Μόνο αυτό.
0: Λοιπόν.
3: Εντάξει, οι μισέ κοπέλε που το έχουν κάνει αυτό είναι είτε Ρίτα Σακελαρίου με Σταμίση Μίξη, είτε Σαμάνθα Φόξ.
0: Τους έχω πει να στείλω Γεωργίου γιατί μου το σένει για την πρωινή. Γεωργίου και.
1: Να,
0: καλά, έχω φτιάξει σκοδροθύμια, ξέρετε, φοβερή.
3: Ναι, δεν είναι.
0: Φοβερή.
3: Θα βγάλουμε μία τρει μέρε να ανεβάσω και μόνο και. Μόνος μου και
0: άλλο επίπεδο.
3: Λοιπόν, με έχει κάνει και μοντελάκι, με 40 κιλά κάτω. Πάμε, πάμε σε.
1: Μου λέει 40 κιλά.
3: Δεν ξέρω, τώρα δεν έβαλα και σιγάρι, αλλά. Φιγουρίνη. Χαίρετε.
0: Για πάμε.
4: Χαίρετε.
3: Καλώς ήρθατε.
4: Αγγέλης Απολαγωνίσει.
1: Απολαγωνίσει.
3: Έκανε βουτιά σήμερα.
1: Γιατί μη
4: κάνει. Σήμερα όχι. Πήρα να εκφράσω για ένα παράπονο για τη ροή του προγράμματος. Γιατί προσπάθησα να το εκφράσω στο αρχισταξί, αλλά δεν με συνδέουν από χτες με κανέναν. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν είναι εκεί ούτε ο Ρομπόλης κανείς. Οπότε θα το πω στον αέρα. Όταν έχουμε αθλητικά γεγονότα, προφανώς και υπάρχει μια αξιολόγηση πάνω στα γεγονότα αυτά για το πώς θα τα μεταδώσουμε. Φαντάζομαι ότι αν είχε, ας πούμε, χτες είχε τελειώσει το μάτς της ΑΕΚ και περιμέναμε να ακούσουμε σχολιασμό και ταυτόχρονα υπήρχε ένας αγώνας κυπέλου δεύτερης αγωνιστικής του Ολυμπιακού. Και αντίστροφα να ήταν, να έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέη Europa και να παίζει η ΑΕΚ με τον Έστω Χρυσούπολης. Εγώ σαν ΑΕΚτζής θα περίμενα να ακούσω με πιο πολύ λαχτάρα τα σχόλια των αγαπημένων μου αθλητικογραφών παρά.
0: Όχι, όχι. Να... Κάνεις λάθος.
3: Η αγωνιστική δράση.
0: Πάντα το live. Το live προηγείται.
4: Δεν είμαστε. Μισό λεπτό. Το ραδιόφωνο δεν είναι τηλεόραση. Να βλέπεις καθόλου τη διάρκεια.
0: Φίλε μου, άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Θα είμαι απόλυτο σε αυτό. Το live.
4: Να ολοκληρώσει και να μου απαντήσει, Διονύση.
0: Εσύ το βλέπεις οπαδικά μου.
4: Όχι μετάδοση όλου του ματς, αλλά σε κρίσιμα σημεία να παίρνει τώρα.
0: Όχι, όχι. Όχι, όχι. Είναι λάθος ο Δουλές. Προηγείται το live. Καταλαβαίνω ότι εσύ ο Σύλλος ΣΑΕΚ έχει πάρει μια πολύ μεγάλη νικιά. Θες να ακούσεις, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν έχει παιχνίδι, το live προηγείται. Είναι βασική κανόνα αυτή.
4: Όχι, κάνεις λάθος, Διονύση.
0: Κάνω λάθος. Στην αβιογραφικό, τι να σου πω τώρα, κάνω λάθος.
4: Τα τελευταία πολύ λίγα χρόνια που το κάνει αυτό ο Sport FM.
0: Κάνεις λάθος.
3: Επειδή έκανε ένα αρχιταξία στο Sport FM, όπως λέτε, πάνω από 25 χρόνια, κάθε φορά αυτό κάναμε. Πάντα κάναμε αυτό.
4: Όχι, παιδιά, όταν έπαιξε.
3: Ακούσαμε λίγο.
0: Μα τώρα σου λέει ένα. Κάτσε, ρε φίλε, ένα λεπτάκι. Το όνομά σου θυμισέ μου, μισό. Το όνομά σου. Ε?
4: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, σου μιλάει ένα άνθρωπο που είναι εδώ. Από το πότε είσαι εδώ.
3: 96-97.
0: Όχι,
3: το δούλευα, αυτό δούλευα. Αυτή ήταν η δουλειά μου.
0: Αυτή ήταν η δουλειά του και ακόμα είναι για χρόνια.
3: Λοιπόν, εγώ άλλο θα πω. Αυτό που λέτε, ξέρετε πότε συμβαίνει. Αν είναι ένα παιχνίδι με ομάδες όχι τόσο. Δηλαδή,
0: Ιωνικός.
3: Μπράβο, αν το παιχνίδι ήταν μεταξύ ομάδων δεύτερης εθνικής που πάλι θα έβγαινε και το παιχνίδι, αλλά θα έβγαιναν και άλλα πράγματα.
0: Μπράβο.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίζει ομάδα πρώτης εθνικής ή ακόμα να είναι ένα πανετολικός Αστέρας Τρίπολης πρωτάθλημα.
1: Με όλο το σεβασμό.
3: Ναι, όχι εννοώ. Και να μην πάει όλο το μας άντε με μία-δυο σφύρες που μπορεί να είναι αναγκαίες.
4: Ολόκληρη μετάδοση του αγώνα. Όχι να γίνεται αναμετάδοση.
0: Ρε φίλε, είναι λάθος αυτό που λες. Άκουσε με τώρα. Ζάμπα το συζητάμε.
3: Ωραία. Δική σου άποψη, δική μας άποψη.
4: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
3: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Χαίρετε, χαίρετε. Εγώ είμαι.
3: Ναι.
5: Γεια σας. Περιστέριος από Περιστέρι.
3: Καλώς τον. Γεια σου, Αγωτήρα μου.
5: Γεια σου, Ηρακλή Διάννης. Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Σταύρο, καλησπέρα.
0: Πολύ
3: χαίρετε, χαίρετε.
5: Τι έγινε με τον πηγεμό του Διονύση Θεσσαλονίκη, τσόντες, αυτά.
3: Όπα, όπα, όπα, μην αναπαράγουμε.
0: Του αντίπα τώρα.
3: Όχι, όχι. Συγγνώμη, έχεις μπερδεύσει. Έτσι πως το κάνεις, το κάνεις ακόμα πιο. Δηλαδή, και ερωτικές ταινίες και στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ρε, λένε για μια φωτογραφία που.
3: Δεν το ξέρω.
0: Είπαμε. Ακούγει ο κόσμος να νομίζει.
3: Είπαμε ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη, αλλά.
0: Μας κάψετε.
5: Να μιλήσω λίγο.
3: Να μιλήσει πολύ.
5: Ωραία. Θα είμαι σύντομος 90 δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα.
5: Κρατήστε το ρολόι.
3: Ναι.
5: Απευθύνω στο Ηρακλήγια.
3: Εδώ.
5: Με θυμάσαι, φαντάζομαι.
3: Βεβαίως. Έχω μιλήσει και το βράδυ.
5: Με θυμάσαι. Μία ερώτηση μόνο. Μία ερώτηση. Εγώ δεν θα πω αν θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ ή όχι, επειδή γράφω κι εγώ κάπου έτσι σε κάποιες σελίδες.
3: Ναι.
5: Είναι σίγουρο για μένα ότι ο Μεντιλίμπαρ θα φύγει. Αλλά δεν θα ρωτήσω. Μία ερώτηση μόνο.
3: Έλα.
5: Έχεις να μας πεις κάτι, ρε φίλε, Ηρακλή μου, περί Ιμανόλ Αλμπαουζίλ.
1: Μα αυτό το είπα και το πρωί στην πρωινή εκπομπή.
5: Εγώ ότι... δεν άκουσα.
1: Α, ναι, ναι, όχι, δεν άκουσα, είναι στο YouTube.
5: Ναι, αλλά... δεν άκουσα.
1: Ναι, ναι, όχι. Και θα το έλεγα κιόλας γιατί μου το έχει στείλει και ο Μάκης από το Ηράκλειο. Δηλαδή,
5: ναι.
1: Έχει κυκλοφορήσει έντονα η συγκεκριμένη φημολογία από χθες τα ξημερώματα και κυρίως στις 2.30 που μου ερχόντουσαν τα μηνύματα στο κινητό και τα δω όλα το πρωί και μίλησα εδώ. Είναι ένας προπονητής ο οποίος προφανώς δεν έχει βγει το όνομά του έτσι. Δηλαδή... Ναι.
5: Μα συγγνώμη, ελέγχθη πριν από 10 λεπτά από τον Νικολακόπουλο και από τον Καπετόπουλο.
1: Ναι, ναι, σας λέω, έχει βγει από τη νύχτα.
5: Ελληνικό μιλάμε, Ηρακλή.
1: Ναι, έγινε, σου λέω, έχει βγει
5: από τη νύχτα. Από ελληνικό μιλάμε.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, μια χαρά είσαι.
5: Λοιπόν, ωραία.
1: Και εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι δεν είναι μια περίπτωση που μπορεί να ακουστεί ή ψάχνοντας, ας πούμε, ποιοι μπορεί να είναι ελεύθεροι προπονητές. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα τα οποία, επειδή δεν τα έχω διασταυρώσει, δεν μπορώ να τα μεταφέρω στον αέρα. Αλλά μιλάμε για έναν προπονητή που δεν θα προκαλέσει καμία έκκληση αν θα είναι ο επόμενος στον Ολυμπιακό.
5: Ωραία. Άρα 15 δευτερόλεπτα, δεύτερη ερώτηση. Άκουσα τον κύριο τον Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο με τον Αντώνη που είπε κάτι που δεν γνώριζα. Εγώ δεν ξέρω αν το γνώριζες εσύ. Ότι ο Μονκαντά έχει συνεργαστεί στην Μονακό
1: με τον Κωνσταντίνο. Όχι, εγώ δεν το ξέρω αυτό.
5: Ναι, ούτε εγώ το ήξερα. Είπε λοιπόν ο Κώστας ο Νικολακόπουλος, έχω συνεργαστεί με επιτυχία επί εποχής Ζαρντίν και ο Ντε Μονκαντά θεωρεί τον Κορδόν πατέρα του στην
1: Ναι, το άκουσα και εγώ. Όπως ήμουν σε αυτοκίνητο,
5: περχόμουν. Ωραία. Αυτό σημαίνει οποιαδήποτε απόφαση περί προπονητού, οποιοδήποτε ονόματος, φαντάζομαι είναι επιλογή και των δύο.
1: Εννοείται.
5: Εντάξει. Δεν καθυστέρησα, 90% έκανα.
3: Για χαρά σου φάγε και λίγο χρόνο να κλείσει.
0: Να είσαι καλά.
1: Όχι, μια χαρά ήταν, κυρίως.
3: Πάμε, μικρό διαφημιστικό.

0: Τώρα πες μας, αυτό το τραγούδι. Δεν σου έρχεται η φωτογραφία του.
1: Το έκανα εικόνα. Ειλικρινά πριν μου το πεις, το έκανα εικόνα.
2: Μα εγώ σε αυτό που στη φωτογραφία που μου στείλανε. Όχι. Στη φωτογραφία που μου στείλανε. Και έβαλα Ρίτα.
0: Κόλλουσε.
2: Κόλλουσε.
0: Αν και σε με αυτή την εμφάνιση θα πήγαινε σε. Όχι, όχι. Πιο αυτό ήταν για δισκοτέκ.
2: Ναι, αλλά έβαλα Ρίτα.
0: Πιο πολύ δίσκο. Μπάλα.
2: Χαβαλέ.
0: Σαμάνθα Φόξ και τέλεια.
2: Ναι.
0: Αυτό που σκούρισε το μαλλί. Τι ήταν τότε αυτό το μαύρο. Στα μαλλιά για να.
1: Ενώ εμένα έτσι όπω έκανε ο Διονύση. Εγώ ήμουν για το Στακελάριου. Διότι έχει το που κάμισε ανοιχτό με δασίτριγο στέλνει και τα λοιπά. Ενώ στο Διονύση τι φορέ ένα φανελάκι από μέσα να το δείχνει λίγο πιο.
0: Για στούντιο. Είναι το στούντιο. Πε το. Το τέτοιο στην Αμερική.
1: Όχι, αυτό είναι 52, εκείνη είναι άλλο. Λοιπόν, εδώ, κοίταξε με. Εδώ εγώ είμαι για.
2: Άστο, μιλάω.
1: Να σου πει το
0: για να ξέρει τι σα αναγνώριζα.
1: Μόνο τα μάτια μου φαίνονται.
0: Και μάτια, αφού φοράνε
1: γυαλιά. Άμα πρέπει να με γυαλίνει.
2: Απίστευτο,
0: δεν. Ποτέ. Ποτέ.
2: Λοιπόν, για πάμε.
0: Θα με χαιρετούσε στον δρόμο και θα λέω ποιο είσαι, βέβαια. Θέλει να γνωριστούμε.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα. Καλώς τώρα.
3: Κάνετε καλή αρχή στα νέα καθήκοντα. Πώς είστε. Ο δολοφόνος γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος, θα μπορούσε να δει κάτι.
0: Μ' αρέσει. Για ταχυδρόμους την πάει πάντα δύο φορές.
3: Ναι. Αγαπητέ Ηρακλή, περιμένω πιο πολύ να ανεβάσει τους τόνους για τη διαιτησία. Ξέρω ότι είσαι σε μια δύσκολη θέση των σταθμών που είσαι.
0: Πολύ. Εγώ δηλαδή δεν έλεγα την άποψή μου ποτέ.
3: Στο είχα ξαναπεί και πιο πάλι.
0: Και τι να κάνω, έτσι είμαι, αδερφέ.
3: Ξέρεις ότι σε συμπαθώ, αλλά επίσης σε μια
0: δύσκολη. Για ποιο πράγμα να πούμε.
3: Για το θέμα της διαιτησίας που μας έκοψε και τους δύο βαθμούς παρόλο που ήταν κακός Ολυμπιακός.
0: Γιατί πώς δεν το έκανε, πρώτα απ' όλα, ρε αδερφέ. Ρε Τόνι.
3: Είναι μια δύσκολη θέση, αλλά δεν πειράζει.
0: Τόνι, μην το συνεχίζεις.
2: Φλερτάρεις με το καλημέρα.
0: Μην το συνεχίζεις, γιατί είναι και δύσκολη ημέρα η σημερινή. Σου εξηγώ ότι δεν έχω.
3: Γιατί δεν θα λέμε την άποψή μας.
0: Τόνι, βάλε μια ανωτελεία και άκου. Ωραία. Και άσε τα κάλλη πέρα και ξανάρθω και ξαναφεύγω. Λοιπόν.
3: Ναι.
0: Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση, σε οποιοδήποτε μέσο. Και όταν, ας πούμε, και όταν εγώ δεν νιώθω καλά, φυλάκια, και το έχω αποδείξει. Οπότε λοιπόν, μη μου ζαλίζεις τον έρωτα, για να μην σου πω τίποτα άλλο πιο χοντρό ότι μου ζαλίζεις.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Άντε. Άντε τώρα.
2: Αν δεν θέλατε ρίτα σε γελαρίου που σας έλεγα,
0: άντε
2: τώρα.
0: Θα μου πούνε εμένα.
1: Τα μάθα μου, ρε, μισε.
2: Τώρα, αλήθεια τώρα.
0: Έλα τώρα.
2: Πες σοβαρά τηλεοτόνη και γρήβεις. Ρε Ιράκ.
0: Πάμε.
1: Αυτό και είναι έντυλα.
2: Λίγο να ηρεμήσουμε. Πάμε, έλα.
4: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έλα, Γιούρι.
4: Γεια σας. Γεια σας, κύριοι. Λοιπόν, τρέχετε εσείς, δηλαδή η γλώσσα σας, να προλάβετε τις διαφημίσεις. Τρέχουν οι διαφημίσεις για να υποθούν όλες. Τρέχουμε κι εμείς να τα προλάβουμε όλα αυτά μαζί.
1: Το τρέξιμο είναι υγεία.
4: Ναι, βέβαια, σίγουρα αυτό ισχύει. Απλώς μπράβο που προσπαθείτε και το εφαρμόζετε πολύ τακτικά να κρατάτε το χρόνο, επειδή ξέρετε, ο χρόνος είναι λιγότερος για τους θεατές, λέω έτσι. Εντάχει τώρα ήθελα να πω κάτι. Πρώτον, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που παίζει και στο Champions League. Φαίνεται ότι έχει στρώσει ομάδα που στέκεται διεθνώς. Ας ελπίσουμε να ανέβει. Και το Ολυμπιακό τώρα στα γρήγορα, τα είπαν οι προαναλύσαντες φίλοι, και για το φίλοι και για το συμφωνώ, για το Φορτούνι συμφωνώ να πέσει τουλάχιστον ένα ημίχρονο, για τον Νορβηγό πολύ καλός, για τον Μπουέρδα που είναι άλλης κλάσης παίκτης.
0: Ναι, βέβαια.
4: Εγώ συνεχίζω για το Μυρμίγκι που έχει το χάρισμα.
0: Έχει ένα μεγάλο πάντα πράγμα, Γιούρι, είναι μέσα στις φάσεις.
4: Ακριβώς, έτσι ήταν.
1: Ο Ματσιάνος,
2: ο Γονζαλές.
0: Ναι.
4: Εσείς δεν ξέρω αν τον είχατε προλάβει, τον Μπαμπουλή, Κύπριο.
0: Ακουστά, ναι, όχι, δε, όχι, όχι, πολύ λίγο.
4: Ακουστά, ήταν ακριβώς, μυρίζεται που θα πάει μπάλα, μπρος στο τέρμα.
0: Είναι μεγάλη υπόσταση για έναν επιθετικό. Που μπορεί να έχει κάποιε άλλε αδυναμίε στο παιχνίδι του και φαίνεται αυτό, γιατί το παιδί θέλει να βελτιώσει πράγματα. Σε σχέση όσον αφορά και τα τελειώματα με το που βγήκε το τετατέτ και δεν ήταν καλό. Είναι όμω, έχει παίξει. Μπήκε άλλα εκεί στο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Είχε το δοκάρι από καλή θέση, ήταν μέσα στη φάση. Έβαλε γκολ με τη Λάρισα. Έβαλε γκολ χθες. Στο Βόλο έκανε ένα σουτ το οποίο πέρασε λίγο out. Δηλαδή βρέθηκε σε μια φάση εκεί μετά το 1-1 σε ένα μάτς που εγώ το δεύτερο μήχρονο δεν το μετράω και το έχω πει και δεν αλλάζει.
4: Ναι,
0: δεν αλλάζω άποψη. Επίσης και χθες, ας πούμε, έχει βάλει δύο γκολ. Έχει δώσει το τρίτο στο Μποέρτα από ένας επιθετικός, μπορεί και να σουτάρει εκεί.
4: Ναι, ναι.
0: Όχι, το παιδί δείχνει και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να βελτιώνεται.
4: Δείχνει όρεξη, ναι. Απλώς εγώ προσωπικά θέλω να προσθέσω, όπως έχω ξαναπεί, ότι μου αρέσει πολύ και ο ΣΑ. Μπορεί να είναι λίγο επιπόλαιος, αλλά ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Και το έδειξε κυρίως, γιατί πρώτον αυτή συνεργάζεται με το Φορτούνι. Ο Φορτούνις και ο ΣΑ στο παιχνίδι, αν προσέξετε, δίνει ο ένας τον άλλον, δηλαδή καταλαβαίνονται. Και επίσης το φάουλ που έδωσε στο τέλ, που βάρεσε, που ακυρώσε και τον γκολ του Γκάρεμτσουκ, την μπάσα που έδωσε ο ΣΑ, που εκτέλεσε τον φάουλ, που πέρασε μπροστά από τον αμυντικό και έβγαλε τον Γκάρεμτσουκ τέτα τέτ. Δηλαδή δείχνει το παιδί ότι ξέρει πολύ μπάλα. Τώρα,
2: από
4: από εκεί που δεν είχαμε μπαλάτους και παίζανε μόνο οι άμπαλοι, τώρα παίζουν όλοι μπαλάτους.
0: Δεν ήταν και άλλοι, δηλαδή, δεν ήταν άμπαλοι, δεν έχουν
4: παίξει τόσα μάτς. Πρέπει να βρεθεί κάποιο συνδυασμό.
0: Ο Φίλης θέλει μια ειδική διαχείριση για την ηλικία του και να αρχίσει να μπαίνει και μακάρι να παίρνει και περισσότερο χρόνο. Οπότε θα του δίνεται η δυνατότητα, είτε είναι μέσω του κυπέλου, αλλά και σε κάποια παιχνίδια
2: του πρωταθλήματος. Και στο πρωτάθλημα, φίλε. Ναι. Όπως το ίδιο ισχύει για τον Πινιάρη στον Παναθηναϊκό. Στο πρωτάθλημα, δηλαδή. Πρέπει να παίρνουν λεπτά συμμετοχή σε αυτά τα παιδιά.
4: Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, καλή συνέχεια και θα τα πούμε, εντάξει.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε στον επόμενο.
2: Γεια σου, φίλε Κώστα.
1: Χαίρετε.
5: Εγώ είμαι.
1: Ναι,
2: φίλε μου.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλά.
5: Ηρακλή, Χθόνια και Ζαμάνια.
0: Θύμησέ μου.
5: Θέλω να σου θυμίσω, έχουμε να μιλήσουμε από τότε που έκανες εκπομπή με τον Άκη το βράδυ. Από επαρχία σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Από τότε που. Μόνο Κυριακές κάναμε με τον Άκη εκεί που έγινε η γνωριμία.
5: Μπράβο, ναι.
0: Ο διαφορετικός που ήταν τότε. Όπως που θυμάσαι.
5: Μπράβο, Βασίλης είμαι. Κάναμε χθες 300 χιλιόμετρα να πάμε αυτή η μέρα και 300 να γυρίσουμε να δούμε την ομάδα. Χαρήκαμε. Αλλά τι είδα τώρα και μου έκανε εντύπωση, παιδιά, στο γήπεδο.
0: Έλα.
5: Λοιπόν, θα με καταλάβουν. Όσοι είναι στην ηλικία μου 40 χρονών,
0: ναι,
5: που έχουν δει και την ΑΕΚ των άσχημων εποχών, και την ΑΕΚ του στρες, και την ΑΕΚ του άχους, ενώ πηγαίνανε ώρα ρολόι, ήρθε η φάση του 92 και λέγαμε εμείς, οι μικροί δηλαδή πιτσιρικάδες 25-20, έλα μωρέ, ένα μηδέν είναι. Δεν έγινε και τίποτα. Ενώ εμείς έχουμε μάθει στο, θα μπαινε τον γκολ εκεί με τη ανενοησία του Μπρινιόλη και του Αλενού και του...
0: Στο τέλος λες.
5: Στο τέλος που έχουμε και το... Και έχει δουλέψει και στο
0: πρωτοσύνο. Φίλε, πάντα όταν ένα παιχνίδι...
2: Όταν ζωντανό μπορεί να γίνει ζημιά.
0: Όταν είναι ζωντανό και να μην έχει κάνει φάση ο αντίπαλος, μπορεί να σου, να σου γίνει
5: το πρωτοσύνο. Για εμάς αυτό θέλω να πω. Αυτό δηλαδή στο φάρι θα ήταν πολύ ΑΕΚ το αποτέλεσμα.
1: Όντως θα ήταν τρόπος ΑΕΚ για να χαθεί η νίκη.
5: Μπράβο, αυτό πώς μπορούμε να χάσουμε, πώς μπορούμε να μην προκριθούμε όταν χάνει στη Λοκομοτίβα άλλο στο σουτ τέτα τέτη, όταν ο μόνος στον Ντέμις ήταν τότε, το έχω ζήσει αυτό, ή ο Ιρανός που είχαμε δεν το σπρώξε. Δηλαδή είναι κάτι φάσεις τέτοιες που εμάς μας έχουν στοιχειώσει νέες γενιές που δεν τα έχουν ζήσει αυτά, έτσι. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Έλα μωρέ, ένα μηδέν θα έρθει από το 80 τώρα. Και παρόλα αυτά, εντάξει, πήγαν όλα καλά. Τώρα είμαστε στην Τρίπολη, δίπλα η Τρίπολη θα πάμε, αν πάρουμε στήρια, βέβαια. Λογικά θα πάρουμε, δεν θα πάρουμε. Οι φιλοξενούμενοι, δίνει ο Αστέρας, νομίζω.
0: Δίνει
5: ο Αστέρας. Και συνεχίσουμε, εντάξει, κούρασε και τέτοια, εγώ τα κοβερεσέ τώρα ξεκίνησαν, δεν έχει ούτε 10 επίσημα μάτς η ομάδα, δεν πιστεύω τώρα να ξανά έχουμε το ίδιο έτσι, σκηνικό με την Κηφισιά, να μην επαναληφθεί το έργο.
0: Παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, εγώ το λέω πάντα, την είχε πατήσει πέρυσι ο Ολυμπιακός σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πέρυσι ο Ολυμπιακός πριν ή μετά τα παιχνίδια του Champions League είχε χάσει βαθμούς.
2: Εκεί είναι το κλειδί.
0: Ναι, δηλαδή...
2: Γι' αυτό πρέπει να έχεις βάθος στο ρόστερ.
5: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εσύ, Ηρακλή, πιστεύεις ότι ο περσινός Ολυμπιακός που είπες τώρα, σαν παράδειγμα, με την φετινή ΑΕΚ, έχουν τον ίδιο πάγκο? Δηλαδή, δεν βλέπεις κάπως την ΑΕΚ πιο συμπληρωμένη σε δεύτερες επιλογές? Τι τη βλέπεις, ας πούμε, στο αντίστοιχο, δηλαδή, να έχουν διαφορά οι παίκτες του πάγκου? Αυτός ο Ζάμπκοβ δεν έχει βγει, ο Ζουμπκοβ, όπως λέγεται.
0: Καλά, δεν το ξέρεις, είναι νωρίς ακόμα. Δεν το ξέρεις. Δεν μπορεί να θέλει περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Να μπει στο σύστημα, να μπει στην ομάδα. Δεν χρειάζεται, ξέρεις, να γίνεται, ξέρεις, μια κρίση.
5: Μπήκε κατευθείαν όμως, κατάλαβες.
0: Άλλοι φίλοι μπαίνουν. Εδώ και τώρα ο Ολυμπιακός έχει 17 νέους παίχτες. Μέχρι που βλέπεις τώρα όσο είναι με τη Λίμπα. Και γίνεται μια ειδική διαχείριση. Δηλαδή να παίξει αλλαγή, να μπει βασικός, να ξαναπαίξει αλλαγή, να μοιράσει το χρόνο. Γιατί είναι παίχτες οι οποίοι δεν είναι και μπορούν να σου βγάλουν ακόμα και 90 λεπτά κάποιοι. Τώρα δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αλήθεια σου λέω. Αλλά είναι πάντα τα παιχνίδια στο Champions League. Φίλε, θέλουν τρομερές εντάσεις και το είδες ότι το θεωρητικά πάντα, ποτέ δεν ξέρεις, πιο εύκολο μάτς της ΑΕΚ, που η ΑΕΚ θα μπορούσε να σου έχει κάνει και 2-0, γιατί τότε το παιχνίδι ήταν ζωντανό μέχρι το 90, δηλαδή δεν μπορεί να χαλαρώσεις στο Champions League.
5: Όχι. Κιλά και είχε φάσει. Και τότε ήταν του Μπρινιόλι.
0: Αυτή ήταν που έβγαλε ο Μπρινιόλι, που είπε στο τέλος. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Γιατί πρέπει να πάμε, είναι 3 η ώρα, μας φυσικά πάμε να πάμε σε διάλειμμα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αυτή την εσταδική μουσική που έχει επιλέξει ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Μπάλα μεσημέρι, 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμόλες ανοιχτές για όλους εσάς. Τι έπαθες, Διονύση μου?
1: Τίποτα, δεν έπαθω. Καλά, όλα καλά. Λοιπόν, για πάμε στον κόσμο, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Βασίλης από το δρόμο, Αθήνα, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Βασίλη.
3: Γεια σου, Βασίλη. Ναι, κινείται όμως.
0: Έχει κίνηση.
3: Όχι, είναι κινήσιμο.
0: Ναι.
2: Φτού μην το βασκάνεις.
0: Πού βρίσκεσαι.
2: Είμαι στην ΕΡΤ απ' έξω ακριβώς.
0: Α, είσαι ψηλά ακόμα. Κάθε να βγεις προς κέντρο να σε δω.
3: Άστονε τον άνθρωπο.
1: Μην τον τρώσουν. Στο
2: Ανέβα είμαι.
0: Α, εντάξει. Στο Ανέβα είσαι το καλύτερο.
2: Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι φανταστικό που έζησα το Σάββατο.
1: Ναι.
2: Είχα πάει στο γνωστό σου ειδικό κατάστημα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Έχω τελειώσει τα ψώνια μου, έχω βγει έξω να κάνω ένα τσιγάρο και έρχεται εκείνη την ώρα και σβήνει ένα τσιγάρο ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ο Γιωβάνοβιτς.
2: Το πιάνω αμέσως και του λέω, λέω θα σας πετύχω ποτέ. Μου λέει, γιατί μου λέει, το ήθελες? Λέω, βεβαίως και το ήθελα, γιατί πρώτα απ' όλα οφείλω, λέω, να σας ζητήσω συγγνώμη ως Παναθηναϊκός από όλους τους Παναθηναϊκούς για αυτό το πράγμα που είχαμε πάθει τότε, πριν από καιρό, που σας κάναμε. Μου είπε ευχαριστώ. Ήταν, εντάξει, δεν ξέρω, Διονύση, εσύ τον έχεις, φαντάζομαι... Όχι ευγενέστατος, αυτός ο άνθρωπος έχει μία άβρα, παιδιά.
1: Είναι...
2: Δεν ξέρω, δηλαδή, μπορεί τώρα να το ένιωσα εγώ, ξέρεις, επειδή είμαι και Παναθηναϊκός και επειδή τον λάτρεψα...
1: Είναι κύριος, παιδί μου, είναι κύριος. Γι' αυτό και δεν έχει δημιουργήσει εχθρούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι, από άλλες ομάδες. Έτσι, δεν είναι κάποιος να του πει κάτι, είναι κύριος.
2: Μου είπε λοιπόν ότι το έχει ξεπεράσει, ότι όντως σοκαρίστηκε εκείνος, γιατί εγώ, να σας πω την αλήθεια, παιδιά, δεν το πίστευα ότι αυτός ο άνθρωπος το μάθε την ώρα που το μάθαμε και όλοι μας.
1: Όχι, αλήθεια.
2: Και
1: αλλά τέλος πάντων, τα έχουμε...
2: Από την κατάλαβα αυτό έγινε. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Τώρα παίρνω και στο σταθμό που ο υπέτειος, ο κύριος...
1: Όχι, μα είναι... όχι, δεν είναι ότι παίρνει σταθμό. Έχουμε αναλύσει, αλλά πλέον πάμε να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Αφού είστε ακροατής, δεν έχετε ακούσει αυτό το σταθμό να συζητιέται το θέμα και απόψεις και κριτικές κτλ.
1: Κατ' φορές.
2: Συμφωνώ. Πόσα χρόνια έχω ακούσει.
1: Τέλος πάντων, πάντως κύριος. Ήταν.
2: Ναι. Δυόμιση χρόνια. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος μου είπε ότι είναι μια χαρά, ότι πλέον απολαμβάνει καθολική εκτίμηση από όλη την Ελλάδα και αυτό το πράγμα τον χαροποιεί πάρα πολύ. Και δεν ξέρω, ένιωσα. Πολύ όμορφα με αυτό που έγινε, πάρα πολύ όμορφα. Αυτό ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε.
0: Γεια σας. Γεια σας. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Έλα, Γιάννικ.
4: Τι γίνεται, όλα καλά?
3: Εσύ
4: τι
3: γίνεσαι, από φρεσκαδούρα σ' ακούω,
4: Μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι. Κόψα τα ποτά, τα ξενύχτια.
3: Μπράβο.
4: Αλλάσει το σύστημα, Ιρακλή μου, αλλάσει το σύστημα.
0: Άλλο κακό να μην σε βρει.
3: Εχθές με πήρε ο Δεσίλα σε 10.30 ώρα. Το είχα χαμηλωμένο κιόλας, αλλά είδα την κλίση το πρωί ότι με πήρε.
4: Πήγαμε το Δεσίλα το 10.30. Ναι. Πήγαμε το Δεσίλα το 10.30.
3: Όχι, με πήρε 10.30.
0: Και ήταν έτοιμο να κοιμηθεί ο αντίπας, αυτό σου λέει.
3: Όχι, δεν ήμουν ακριβώς έτοιμος. Κοιμήθηκα μία. Αλλά δεν είχα κάνει το
4: ούτε κανένα
3: άσο σε κινητό. Σε κλίσεις να δω.
4: Ώστε μία είναι νορμάλ. Γεια σου κύριε Χονδροθύμιε.
0: Χαίρετε.
4: Που τόσα χρόνια, ρε Σταυρό, βλέπαμε το όνομα στο πρόγραμμα του σταθμού, ξέρω εγώ, δεν είμαι ο μόνος τελικά, όπως αποδείχτηκε, που νομίζαμε ότι ήταν διαφορετικό το επίθετο, ρε, φοβερό πράγμα.
0: Όχι, τελικά είδες.
4: Χονδροθύμιος.
0: Όταν ήρθα ήμουν αδύνατος, να ξέρεις. Έχω φωτογραφίες με τους Sport FM και δυο χαρές μη σου πω, αλλά τέλος πάντων.
4: Μια χαρά σε βρίσκω, έτσι πόσο πληθωρική παρουσία, δε φε.
0: Μπαμπάτσικος.
4: Τι είναι τούτο?
0: Άστο τώρα, ναι.
3: Το μπαμπάτσικος.
4: Τέλος πάντων. Ηρακλή.
3: Έλα μου.
4: Μα θέλει να πεις ότι όντως συζητείτε για αλλαγή του Μεντιλίμπαρ. Όντως βγήκε όνομα.
3: Έχει κυκλοφορήσει το όνομα του Ιμανόλ. Το μικρό του.
4: Τα μαγάρια ψέματα, φίλε. Εγώ διαφωνώ με τον το πράγμα. Πιστεύω ότι θα στρώσει η ομάδα. Ό,τι πιστεύω, είμαι αισιόδοξο. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είμαστε οι δυο μας. Πάντα έτσι βλέπουμε τα πράγματα. Και μετά την ακούσεις εσύ που λες πιστεύεις στον ένα, πιστεύεις στον άλλον. Και βγαίνει ο καθένας και σου λέει είδαμε τα χάκια του. Αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά ότι θα στρώσει η ομάδα. Και τούτο που κάνει ο Μεντιλίμαρ με τους μικρούς είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
3: Αυτό, κοίτα, αυτό γίνεται και αναγκαστικά. Δηλαδή ότι πρέπει να παίζουν δύο παίχτες στο κύπελο,
4: ναι,
3: που να είναι πολύ νεαρή ηλικία, κατά των 22. Και ο Ολυμπιακός, ναι, αυτή τη στιγμή έχει τρεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει τερματοφύλακα, που είναι μεγάλο το ρίσκο, ειδικά όταν στην επόμενη φάση ή μετά στον τέρμι του Παναθηναϊκού που υπάρχει, να πας ας πούμε με νεαρό τερματοφύλακα. Αλλά θα μπει ο Κουτσογούλας, που και το παιδί αυτό έχει κάνει και το αγροτικό του, που είχε παίξει στο Πανσεραϊκό ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Και φυσικά και ο Φίλης, ο οποίος φαίνεται πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, με όλες τις μικρές ομάδες του Ολυμπιακού, τη Β' ομάδα, την Άντερ 19, είχε 46 συμμετοχές.
4: Ναι, πάρα πολλές, πάρα πολλές.
3: Έπαιζε συνέχεια. Και είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
4: Έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Σε μεγάλο βαθμό. Ο Κουτσογούλας τι θέση έπαιζε νεκτές, δεν καταλάβα. Εχθές
3: τον είχε βάλει δεξί χαφ για να παίξει και ο Πέτερσεν.
4: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Ναι, είναι δεξί μπακ, αλλά έπαιξε δεξί χαφ.
1: Okay.
3: Ο οποίος πήρε και κάποιες προθέσεις, έκανε τα σουτάκια του.
0: Μια χαρά ήταν.
4: Μια χαρά ήταν. Εντάξει, μια πινεγιά μικρή.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε, εγώ επειδή δεν σε ξέρω, στην Κύπρο τι ομάδα είσαι?
4: Ένος Ιδίων Παραλιμνίου.
1: Παραλίμνη.
0: Α, ναι.
4: Είμαι με το Παραλίμνη του Μιχάλη Κωνσταντίνου.
0: Εκεί δεν ήταν Κωνσταντίνου, μπράβο, ναι.
4: Που είπα σου το ξανά, αλλά πού να το θυμάσαι, εντάξει, είπα σου το θυμούμε, διότι πάντα λέω το, είμαι Ολυμπιακός Πειραιώς, λέω και Παραλίμνη.
0: Και με αυτή τη σειρά,
4: πάντα το λέω, πάντα, Ολυμπιακός Πειραιώς και Παραλίμνη.
0: Με αυτή τη σειρά, όχι Παραλίμνη και Ολυμπιακός και Παραλίμνη.
3: Ο Γιάννικ,
0: ναι,
3: ο Γιάννικ.
0: Δεν σου μαθαίνω κι εγώ, ναι.
3: Ναι, για να μαθαίνετε. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, παλιά τα κοιτούσα συνέχεια, ξέρεις, σχόλια σε εσάς που υπήρχαν. Και έγραφε πάντα Γιάννικ.
4: Γιάννικ.
3: Και μου είχε μείνει. Λέω ποιος είναι αυτός ο Γιάννικ, ποιος είναι αυτός ο Γιάννικ.
0: Τα έφερε έτσι.
3: Δηλαδή που έγραφε κάτω από τον blog που έγραφα εγώ και βλέπα Γιάννικ. Γιάννικ. Και
4: έμεινε του.
3: Μου είχε μείνει. Δηλαδή είναι από τον
4: Νότο. Και παίρνω τηλέφωνο, κύριε Σταύρο. Παίρνω τηλέφωνο που λέει και μου λέει, μα εσύ είσαι που έγραφε τα άρθρα, τα σχόλια. Κοκάλωσα εγώ. Λέω τώρα που το ξέρει αυτό, λέω. Και μου λέει, έγραφε σχόλια και τα διάβαζα μου.
0: Ελπίζω να μην τον έκραζε τα σχόλια.
3: Όχι, όχι.
0: Εντάξει.
4: Όχι, καμία ωραία σχέση, Σταύρο, καμία σχέση.
0: Ναι, μωρέ, αστεία.
4: Μια μικρή πινεγιά, εντελώς μικρή. Μεθαύριο ξεκινάει το ευρωπαϊκό στους άντρες, στο βόλεϊ. Ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα και μακάρι να πάει καλά όπως πήγαν
0: το πέντε. Μιλήσει, εμείς για το βόλεϊ μιλάμε, να δεν ξέρω για το Παραλίμνη. Έχουμε ξαναμιλήσει.
3: Α, και βόλες.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Μπράβο, αλλά μιλάγαμε για βόλες συνήθως. Γι' αυτό δεν είχαμε πει τα παραλίμνια κι αυτά.
4: Όχι, για το βόλεϊ μιλούσαμε.
0: Δύσκολα. Θα είναι, αλλά μακάρι να πάμε καλά.
1: Γεια σου, Γιάννικ.
0: Πάμε.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Και τρίματα και στο φίλο και το συνάδελφο το Θωμά που στέλνει μηνύματα. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πάμε με είδηση, ε.
1: Βεβαίως. Νικόλας Ρεύρας κοντά μας.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, έχουμε την επισημοποίηση της συμφωνίας του Sky Ολυμπιακός με την ΚΑΕΑΕΚ για την Channel Arena. Κάτι που είχαμε προαναγγείλει από χθες το πρωί ουσιαστικά ως αίσθηση και ως ρεπορτάζ το απόγευμα. Διαβάζω τι αναφέρει ο Ολυμπιακός. Η ΚΑΕΑΕΚ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου σταδίου της Κεφυλίας, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός αγώνες στη Channel Arena. Η προσωρινή αλλαγή έδρας δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά. Όπου και αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμη της είναι ο κόσμος της, η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα συνοδεύουν και σε αυτή την διαδρομή. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Mm-hmm. Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί, είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την προσωρινή μετακόμιση σαν Λαρίνα.
1: Ένα χρόνο, έτσι, Νικό.
2: Όχι.
1: Λιγότερο.
2: Στόχος του Ολυμπιακού, με βάση τα τελευταία δεδομένα από τις εργασίες του Στάδιο Ρήνης και Φιλίας, είναι να χρησιμοποιεί τη σαν Λαρίνα μέχρι και τα τέλη Ιανουαρίου.
1: Α, οκ. Okay.
2: Δηλαδή...
1: Άρα όπως είχε αρχικά υπολογιστεί για 4 μήνες περίπου, έτσι.
2: Ναι,
1: αυτό ήταν το αρχικό πλάνο.
2: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, και αν δεν προκύψει κάτι απρόβλεπτο, γιατί όταν μιλάμε για έργα καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πας 4-5 μέρες πίσω, ναι, και να αλλάξει κάτι, φιλοδοξεί ότι το Φεβρουάριο θα είναι σε θέση να μπει στο ανακαινισμένο στάδιο Ρήνης και Φιλίας.
1: Ναι.
2: Η συμφωνία τώρα, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πέρασε από πολλά στάδια, είναι αλήθεια. Έπαιξε έναν ρόλο και η πίεση του κόσμου της ΑΕΚ, που δεν ήθελε να γίνει αυτή η συμφωνία. Τελικά, άκρως επαγγελματικά και οι δύο πλευρές βρήκαν την κατάλληλη λύση. Είναι με το παιχνίδι. Διαφορετικό ενίκιο στην Ευρωλίγκα, διαφορετικό όπως καταλαβαίνετε για τα παιχνίδια της Greek Basketball League. Mm-hmm. Και αναλόγως με το πόσα παιχνίδια ο Ολυμπιακός θα δώσει εκεί, θα διαμορφωθεί και το ποσό που με πρόχειρους υπολογισμούς, πρόχειρους τώρα υπολογισμούς, θα ξεπεράσει τον εκατομμύριο. Έτσι. Συν τα έργα που θα κάνει ο Ολυμπιακός βελτιωτικά που έχουν συμφωνήσει δύο πλευρές και για τις ανάγκες της Ευρωλίγκας, mm-hmm. αλλά και για κάποια παιχνίδια, κάποια πράγματα που χρειαζόταν έτσι κι αλλιώς το γήπεδο. Mm-hmm. Επόμενο κομμάτι νομίζω ότι είναι μέχρι το βράδυ να ανακοινώσει ο Ολυμπιακός τη λύση συνεργασίας του με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, με μια απίστευτη για μένα προσφορά τα 6 χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Και να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ με ένα συμβόλαιο τριετίας έναντι περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Για να πάει να παίξει, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακός ήθελε να κρατήσει το Λαρετζάκη, είχε μόνο συμπάθειες και στον κόσμο του και στους παίκτες και στο προπονητικό επιτελείο, άσχετο αν πολλές φορές έτσι, τα μπιφ που είχε με τον Γιώργο Μπαρτζόκα είχαν απασχολήσει τα social media. Μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή σχέση.
1: Πες καλά, μπράβο για το μπάσκετ που παίζουμε.
2: Μπράβο. Ναι, έχει πολλά. Νομίζω ότι είναι μια άκρως θετική παρουσία του παιδιού αυτού και η προσφορά του και η παρουσία του. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό και για αυτό να παίζει περισσότερο, έτσι είναι ξεκάθαρο.
1: Mm-hmm. Ωραία. Αυτά. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Ρενικό. Πάμε να προλάβω μια γράμμουλα πριν το πολιτικό δελτίο. Παρακαλώ.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνετε?
1: Γεια σου ρε Βαγγέλη.
3: Σταύρο, Διονύση καλά είστε?
1: Μια χαρούλα.
3: Σταύρο, τα μπάνια τα σταματήσαμε τέρμα, να είμαστε και του χρόνου καλά.
1: Καλά, αυτό όλα. Έχουμε ξεχάσει πότε κάναμε μπάνιο. Εντάξει, για κάποιους που έχουν δίπλα τη θάλασσα. Για μένα, εντάξει, έχω 3 εβδομάδες, εγώ που γύρισα, 2-3. Περνάει ο γύρος.
3: Εμείς εδώ το έχουμε έθιμο.
1: Ποιος είναι 5 μέρες
3: πριν? Τα σχολεία.
1: Καλά, όσοι είναι, κοίταξε, όσοι μένουν σε μέρος που έχει παραλία, μέχρι να έρθουν τα σχολεία τουλάχιστον όλοι πηγαίνουν. Και μετά, δηλαδή είναι ανάλογα πώς είναι ο καιρός. Ναι, εννοώ και καθημερινές, όχι τώρα μια Κυριακή. Ναι. Εσύ πού είναι, το λες εμείς εδώ, πού είναι το εδώ?
0: Βέβαια.
3: Εννοώ στην Αμάνθο.
1: Καμιά χαρά είσαι.
3: Είναι ωραία, ναι. Είχαμε φέτος πολύ κόσμο. Ήταν ωραία, ναι. Γενικά η Νότια Εύβοια είναι ωραία.
1: Η Εύβοια γενικά, όχι μόνο η Νότια, νομίζω όλη η Εύβοια είναι ωραία.
3: Ναι, εντάξει, είναι ωραία. Ναι, εννοώ για καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι ωραία. Είναι ωραία από εκεί κάτω. Και ο Νίκος ο Βαγκάκης που μένει κάριος από εκεί κάτω είναι ωραία. Είναι ωραία.
0: Ναι.
3: Διονύση.
0: Έλα.
3: Η απόφαση του Ντέρση τελικά μείνει στις 3 αγωνιστικές.
0: Όχι, περιμένουμε. Τώρα το απόγευμα εκδικάζει, δεν περιμένουμε.
3: Υπάρχει πιθανότητα.
0: Υπάρχουν πιθανότητες, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα με σιγουριά. Αυτά είναι νομικά ζητήματα. Ας περιμένουμε.
3: Μάλιστα, ναι. Διονύση, για να μου πεις λίγο τη γνώμη σου. Βγήκανε τα εισιτήρια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
3: Δεν είναι λίγο ακριβά.
0: Α, δεν τα έχω δει.
3: Τώρα για να πάρεις δύο εισιτήρια κάνουν 55 ευρώ.
0: Δύο εισιτήρια.
3: Όχι.
1: Για δύο μέρες είναι.
3: Για τους δύο αγώνες. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ναι,
0: φίλε μου, δεν τα έχω δει καθόλου. Μη σου πω ψέματα. Άσε να τα δω λίγο τις τιμές και να σου πω αύριο την άποψή
3: μου. Ναι, γιατί το είδα. Ρε παιδί μου, τώρα ξέρει τώρα για ένα γωνιό. Τώρα θέλει κανένα κατοστάλι τώρα. Ναι. Γιατί το είδα.
0: Ναι.
3: Είναι λίγο ακριβά. Δύο αγώνες τώρα 55 ευρώ, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
3: Ναι. Πάντως αυτό ο Διονύση που είχε πέσει στο τραπέζι να πάει στο ανοιχτό το ΆΚΑ, τελικά δεν έγινε κάτι, ε.
0: Όχι, δεν ήταν δυνατό, οπότε
3: ναι,
0: το
3: ναι,
0: πάνε
3: ναι,
0: στο
3: ναι.
0: Κλειστό.
3: Ναι, ναι. Έγινε, καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, τσιμέντο, ναι. Πλακάκι, ναι. Παλιό στεγανοτικό, ακόμα και σε αυτό, ναι. Το Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ, το στεγανοτικό ταράτσας της νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις, εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: www.mrfm.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Νεύρο το χτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για το φίλο που ρωτάει, δεν έχει βγει ο Γιώργος σήμερα από το Περιστέρι. Δύο 10 95 79 283 4 και 5. Για λίγο ακόμα ανοίχτες γραμμούλες. Πάμε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Βαγγέλης και την Αγιαλιά.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Μάγερ, μάγερ, παιχταράς, τρεχαντήρι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι να πούμε, περαστικά στο καρέτσι, επάθα αφυδάτωση.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς.
1: Το διάβασα στο site δηλαδή.
0: Ναι, κάνουν συνεχώς εξετάσεις, όλα καλά είναι. Τα τελευταία νεότερα είναι ότι τελικά υπάρχει ένα πρόβλημα στο κυκλοφοριακό, ωστόσο σήμερα το μεσημέρι αυτά που λένε είναι ότι οι εξετάσεις έδειξαν για αφυδάτωση που λες, αλλά τα αίτια δεν το ξέρουν, δεν τα ξέρουν ακόμα. Έγινε μια δαθεσία, μια ημικρανία. Εντάξει, θα το ξεψαχνίσουν φαντάζομαι ιατρικώς. Δείχνει να είναι πολύ καλή η κατάσταση πλέον. Δηλαδή να μην είναι
1: κάτι ασχετικό. Καρέτσα, πιάσε ρε.
0: Σταμάτα ρε, σταμάτα μωρέ.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Σιγά. Συμβαίνουν αυτά σε όλους. Μπορεί να συμβούν.
1: Εντάξει. Μία παρένθεση πριν πάμε στο Champions League το χθεσινό. Παιδιά, λάθος Αγγελόπουλο που έδωσε στον Ολυμπιακό το γήπεδο. Λάθος. Ας πάνε να παίξουν οι Ολυμπιακοί στην παραλία.
0: Δεν πάει μωρέ έτσι τώρα. Μην είμαστε. Δεν πάει έτσι.
1: Ας πάμε στο Πανιόνιο ή στον Ετσίνο.
0: Champions League έχεις παίξει στη Λεωφόρο.
1: Ναι, έχω παίξει.
0: Τι, κακώς το δώσανε.
1: Και είχα πάει κιόλας με την Κλασχόπη.
0: Είδες, λες και το ξέρα. Θέλω να πω ότι καλό είναι, αν κάποιος μπορεί να εξυπηρετήσει, τώρα...
1: Και κάτι ακόμα, ο Λαρετζάκης με τη συμπεριφορά του, έχει γίνει αντιπαθή στον κόσμο της ΑΕΚ. Πώς γυρνάς πίσω, Λαρετζάκη. Δηλαδή και εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, θα το δείτε.
0: Εγώ νομίζω πως δεν θα υπάρξει.
1: Είχε κακή συμπεριφορά, κακή συμπεριφορά. Θυμηθείτε λίγο τι έχει γίνει και το κλείνουμε εδώ. Δεν χρειάζεται να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Τώρα, για χθες το βράδυ, εγώ είμαι απογοητευμένος. Ήταν μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ να στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή του βαθμολογικού πινάκα. Και 4 και 5 με κλασικές ευκαιρίες τώρα, όχι... με ψηλολόγια και 4 και 5 γκολ θα μπορούσε να είχε βάλει. Θα μπορούσε να είχε φάει και ένα στο τέλος εκεί και τέσσερα στο δύο τέρμα. Αλλά άμα τους είχες βάλει 4 και 5 που έπρεπε να τα είχες βάλει, να δούμε με τι κουράγιο θα στο βάζανε το ένα. Να πω και να το πω και έτσι. Και στο τέλος της αγωνιστικής ημέρας θα έβλεπε την έξι κορυφή. Ή θα ήταν κοντά γιατί θα είχε βάλει πολλά γκολ. Γιατί μετράνε τα γκολ στους όμιλους, έτσι.
0: Δεν όμιλοι, ναι, στη link face.
1: Σε αυτό τέλος πάντων, ναι. Στη League Face τέλος πάντων.
3: Το θέμα είναι ότι έπρεπε να κερδίσει. Ήταν το πρώτο βήμα. Γίνεται η πρεμιέρα, δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια.
1: Μα πήγες και να χάσεις τη νίκη.
3: Μα όταν ένα παιχνίδι είναι στο 1-0.
0: Και δεν το τελειώνεις.
3: Και να μην έχει περάσει τη σέντρα ο αντίπαλος. Μπορεί να γίνει μια γιώμα, κάτι, οτιδήποτε. Πάσο και για να πεις τι έγινε τώρα. Δεν είναι κάτι που το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στο ποδόσφαιρο και σίγουρα θα το ξαναδούμε. Το ότι θα μπορούσε να έχει βάλει.
1: Ανεπανάληπτες ευκαιρίες. Ανεπανάληπτες. Ο Γιώβιτς το δεύτερο λεπτό. Ο Βάρκα που τρέχει μόνος του βγαίνει τα τέτ. Η κεφαλιά του Βάρκα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είναι μόνος του. Στη μικρή περιοχή ανενόχλητος.
3: Θα μπορούσε να το έχει κάνει.
1: Τέλος το ζήνει.
3: 1-2-0 η ΑΕΚ θα μπορούσε να το έχει κάνει. Γιατί δεν μπορεί να πούνε και όλες οι ευκαιρίες.
1: Σου λέω τέσσερις κλασικές. Άχαστα. Χάσαμε τα άχαστα.
3: Ναι.
1: Και στο τέλος ευτυχώς που δεν σε τιμώρησε. Γιατί τώρα θα βρίζαμε. Θα λέγαμε τα δικά μας.
3: Ναι.
1: Και ένα τελευταίο για να κλείσω.
3: Έλα.
1: Αυτόν του Λιβάη πόσο δεν του πάνε τα πράσινα. Δεν μπορώ που τον βλέπω.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν μπορώ που τον βλέπω με τα πράσινα.
2: Εμένα μου αρέσει, το πάνε.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, να το κόψουμε στη μέση. Αν φορέσει την τρίτη φανέλα, την μαύρη. Το κόβουμε στη μέση, είστε και ήδη οκ.
2: Μαύρη μια χαρά το πάνε.
1: Δεν τον έχω δει οπτικά,
2: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Πάμε σε έναν ακόμα, χαίρετε.
2: Πάμε, ναι.
4: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Ναι, γεια σας, καλησπέρα παιδιά, καλή αρχή στην εκπομπή σας.
3: Να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, εγώ ΑΕΚ είμαι, Νίκος λέγομαι, δύο πολύ σύντομα πράγματα, για να μην καθυστερώ. Κάνα εντάξει, τρομερή εμφάνιση χθες, ήμουνα μέσα στο γήπεδο, το ευχαριστηθήκαμε, ήταν πολύ σοβαρή η ομάδα, είχε προσεγγίσει πολύ σοβαρά το μάτς. Και αυτό είναι ευτύχημα, ας ελπίσουμε να μην μας τυχήσει στη διάρκεια της χρονιάς όπως έπαθε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νομίζω ακόμα, μερικοί παίκτες ακόμα συνέρχονται από εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, αυτά ως προς το ποδόσφαιρο. Τώρα ως προς το μπάσκετ, επειδή την χάνει να είμαι πασχετικός και θα παίρνω διαρκείας κάθε χρονιά στην ομάδα, λοιπόν, ειδικά τα τελευταία 5-6 χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα μπω καν, θα μιλήσω για το γήπεδο πιο πολύ, δεν θα το προσεγγίσω καν όπως το κάνουν, ας πούμε, στο εξωτερικό που η Μίλαν π.χ. με την Ίντερ μοιράζονται το ίδιο γήπεδο, αν και στρίκε κάνουν κοινά σχέδια να το αναβαθμίσουν, δεν θα το πάω καν εκεί. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό για τους φίλους του συναεκτήδες. Την χάνει να πηγαίνω προσωπικά στο γήπεδο από το 2015 ανελιπώς. Λοιπόν, αν και έχω αρκετές επαγγελματικές υποχρεώσεις, δεν έχω δει όλα αυτά τα 10 χρόνια μία φορά, κυριολεκτό όμως, μία φορά, δεν μιλάω καν για σε παοκτιάρι, σε ντέρμπι με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δεν έχω δει μία φορά κυριολεκτικά την original να γεμίζει το γήπεδο, το κομμάτι το δικό της, την κερκίδα τη δικιά της. Και έρχεται η original, λοιπόν, και λέει στον άνθρωπο ο οποίος είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει σπάσει το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, και κουνάει το δάχτυλο η original και λέει μη δώσεις το γήπεδο, λέει, γιατί εμάς ξέχασέ μας. Γιατί πότε ήσασταν εκεί για να σας ξεχάσουμε ή να σας θυμηθούμε. Αυτό το λέει για να ξέρουμε τι λέμε.
3: Θύμισε μου το όνομά σου, φίλε. Νίκο μου, κοίτα να δεις. Δεν το ξέρω ότι αν γέμιζε, δεν μπορώ να σου πω εγώ. Δεν έχω εικόνα. Οπαδικά μπορεί να το βλέπει κάποιος ότι γιατί να δώσουμε το κήπεδο στον Ολυμπιακό. Αλλά όταν όμως εδώ μιλάμε ότι είναι μια συμφωνία στην οποία η ΑΕΚ θα βγάλει ένα συμπαντικό ποσό, θα γίνουν και κάποια βελτιωτικά έργα. Η ΑΕΚ προσπαθεί. Γιατί βλέπω ότι πλέον στο μπάσκετ έχει μπει και ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατά, έχει μπει και ο Άρης πολύ δυνατά.
4: Έτσι ακριβώς είναι.
3: Δηλαδή πρέπει και η ΑΕΚ, που έχει και το δικό της γήπεδο, να μπορέσει να γίνει ακόμα, να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, αφού εσύ που είσαι πασχετικός και πηγαίνεις και μάλιστα έχει και καταφέρει και πράγματα με μικρό μπάτζετ, γιατί μικρό μπάτζετ είχε η ΑΕΚ σε σχέση τώρα με κάναμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δεν το συζητώ. Αλλά και βρήκα, ας πούμε, όταν η ΑΕΚ είχε το πρόβλημα με το γήπεδο στη Νέα Σμύρνη, το που θα το θυμάσαι τότε που ήταν να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι με κάτι Σκοτσέζους, ήταν, δεν θυμάμαι την ομάδα.
4: Και εκεί η Ρακλή μας έδωσε το γήπεδο Ολυμπιακό και άφησε να ακούνε οι Σκοτσέζοι και δεν μπήκαμε εμείς.
3: Όχι, δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα. Και στο λέω γιατί το γνωρίζω και το γνωρίζω 100%. Δεν είναι δηλαδή ότι θα σου πω φίδι. Ο Ολυμπιακός είχε δώσει το γήπεδο για να παίξει η ΑΕΚ τότε στο Καραϊσκάκη και το ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο γήπεδο για να παίξει η ΑΕΚ. Και μάλιστα στις κουβέντες τις οποίες είχαν γίνει, η διοίκηση του Ολυμπιακού είχε προτείνει και να πάρει και εισιτήρια η ΑΕΚ. Αλλά αποφασίστηκε από την πλευρά, και από την πλευρά της ΑΕΚ, και μπορεί να ρωτήσει και τον Κέτσο που το κάναμε εδώ και μαζί και το βράδυ τότε παλιά
4: τις εκπομπές.
3: Ναι, και είχαν πει ότι όχι, δεν γίνεται να είναι καλύτερα.
5: Εσείς μην το πάρετε.
3: Για να μην γίνει.
5: Ήταν τελευταία στιγμή. Ήταν τελευταία στιγμή.
3: Γι' αυτό.
5: Προγραμματισμένα κανονικά δεν έχει παίξει η ΑΕΚ στη λεωφόρο ο Champions League ο Μίλος.
2: Ναι, ρε παιδιά, δεν είναι.
5: Τι συζητάμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει. Το Παναθηναϊκός στην Φιλαδέλφεια έχει παίξει. Με τη Γερμανική Συναυλία. Μπράβο.
4: Πάντως να πω και αυτό για να κλείσω, για να τα βάζουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάθεση. Ό,τι αφορά τα έσοδα, η συμφωνία αυτή δεν θα είναι τόσο επικερδής για την ΑΕΚ. Υπό ποια έννοια, ότι τόσα χρόνια η ΑΕΚ μίσθανε το γήπεδο της σε διάφορες, θα του χρησιμοποιήσει το γήπεδο για διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες της απέφεραν ένα σεβαστό ποσό. Αυτό το ποσό λοιπόν τώρα, επειδή θα το δίνει το γήπεδο στον Ολυμπιακό, θα το χάσει η ΑΕΚ. Λοιπόν, γιατί δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί για άλλες δραστηριότητες και τα χρήματα αυτά θα τα πάρει από τον Ολυμπιακό.
3: Αυτές οι δραστηριότητες.
2: Πολύ μεγάλο κομμάτι.
3: Οι δραστηριότητες ήταν.
4: Συναυλίες, αθλητικές, μάλιστα όλα μέσα. Τέλος πάντων,
3: το συναυλίες. Όχι, το συναυλίες θα μπορεί να γίνονται. Κάποια άλλη.
2: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, φίλε μου. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε και επιστρέψουμε για το φινάλε.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία. Για πάμε να δούμε τι έχουμε.
1: Έχουμε νωρίς δύο ματσάκια. Το Μπαρσελόνα Φέγενορντ. Νομίζω το μόνο που μπορούμε να συζητήσουμε είναι το ύψος του over.
2: Όχι, είναι αν μπορεί να βάλει κανένα κόλλη Φέγενορντ.
0: Over 3,5.
2: Και εγώ, το over 3,5 αν είναι λίγο.
1: Όχι, μια χαρά είναι. Νομίζω είναι στο 1,90 πρέπει να είναι.
2: 1,90.
1: Όχι. Το 1,40. 1,90 είναι το over 4,5.
2: Συνάκουσες την απορία μου.
1: Δηλαδή, μάλλον έχω παίξει καζομάρα.
0: Over 1,5 από το ημίχρονο.
1: Λοιπόν,
0: θέλει ψάξιμο αυτό.
1: Θα το δω, περίμενε, δεν θα έχω να
2: πω. Η Φέγενορντ να βάλει ένα γκολ, πόσο δίνει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Θα τα βρούμε όλα, παιδιά, λοιπόν. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Δίνει 1,75.
2: Πολύ καλύτερο.
1: Μια χαρά. Και να το βάλει και δύο
2: ομάδες. Πολύ καλύτερο.
1: Μια χαρά.
2: Το να περιμένει, γιατί μπορεί να το δει κανένα μάτσο.
1: Και Διονύση, τι θες στο ημίχρονο over 1,5.
0: Ναι, ναι.
1: Μισό λεπτό, έχει να το ψάξω και αυτό λίγο. Αλλά ναι, νομίζω ότι μόνο κάπως έτσι μπορούμε να το δούμε αυτό το μάτι.
0: Ναι,
2: σε αυτό το μάτι πρέπει να ποντάρεις μόνο Φέγενορντ.
1: Γκολ πρώτο ημιχρόνου, over 1,5 είναι στο 1,50. Αν το πας και άσο ημιχρόνο και over 1,5, κάτι μπορεί να κάνεις.
0: Ναι.
2: Γκολ. 1,75. Και το βάζεις και over. Γκολ πρέπει να πάει 1,90.
0: Σε γκολ.
1: Όχι, γκολ δεν ξέρω, το φοβάμαι.
2: Τι το φοβάσαι, μια χαρά θα βάλει κανένα γκολ Φέγενορντ. Γιατί θα βάλει ένα γκολ Φέγενορντ, δεν κατάλαβα. Καμα λήξει 4 να τη
1: ζευγάρει. Θέλει να πούμε αυτά που λες.
0: Ναι, ρε παιδί, κάτσε να πει τι θέλει.
1: Όχι, εγώ θα πάω σε φεστιβάλ γκολ. Over 4,5.
2: Over 4,5.
0: 4-1.
1: Γιατί ακριβώς θα πάω, άμα βάλει και γκολ η Φέγενορντ.
0: Μπράβο. Πάμε, επόμενο.
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα, 8 παρατέταρτο, Στουτγκάρδι Βίκινγκ. Είναι πάρα πολύ χαμηλός ο άσος.
2: Ναι.
1: Πόσο θα δω. Να είναι 1,40, να είναι 1,45. 1,25 σε Champions League.
0: Over.
1: Λοιπόν, κάτσε να δούμε το over. Αλλά το over είναι 1,25.
0: Τίποτα, μακριά άστο μάτς αυτό.
1: Αυτό λέω, δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε.
0: Επόμενο.
1: Λοιπόν, πάμε, τώρα έχει και άλλο ματσάκι στην πορεία. Στις 10 η ώρα, εδώ σας θέλω, Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης.
2: Χινάρι.
0: Εσύ δεν παίζεις εκεί.
2: Αλλά σου λέω. Τι το βλέπω.
1: Άσος.
0: Άσος κι εγώ.
1: Και είναι 1,70 κάτι, ποια χαρά είναι. Λοιπόν, την ίδια ώρα, στις 10 δηλαδή, Νάπολη Άρσενολ.
2: Διπλό. Δεν είναι καλή,
1: Όντως.
0: Διπλό.
1: Διπλό κι εγώ. Και θα το τσιμπήσω και με over 1,5 για να πάει από το 1,60 να πάει κοντά στο 2.
2: Η Νάπολη κέρδισε 2-0 την Ίντερ και έχασε 3-2.
0: Ναι.
2: Έχει χάσει και στην πρεμιέρα 0-2 μέσα. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά.
0: Επόμενο.
1: Λοιπόν, υπάρχει. Επόμενο να πάει σε Ζερμέν, Σλόβαν, Μπρατισλάβα. Δεν νομίζω ότι.
2: Είναι Παρίσι, σε Ζερμέν, γιάγια του Ρε.
0: Ναι.
1: Για πε τι. Στοιχηματικά τι προτείνει.
0: Δεν υπάρχει λόγο.
2: Να βάλει ένα γκολ Σλόβαν.
0: Έλα μου, Ρακ, τώρα γιατί σε πάση.
1: Εντάξει, οκ, αυτό θέλει.
2: Τι έχει δηλαδή να μην βάλει ένα γκολ. Περίμενε, η Παρή δεν έχει κάνει νίκη στο πρωτάθλημα. Δεν έχει ξεκινήσει καλά.
0: Θα ξεσπάσει τώρα.
2: Θα ξεσπάσει, εγώ δεν σου είπα. Και να γίνει 5-0, θα πάει να γίνει 75-1.
0: Δεν μπορούν, όλα μπορούν.
2: Είμαι με γιάγια του Ρε και θα ποντάρω
1: το γκολ-γκολ.
2: Ναι.
1: Δίνει 2,62.
2: Όσο δεν υπάρχει περισσότερο από τα
1: κίτρινα. Και επειδή προφανώ δεν θα μείνει στο 1-1.
0: Ηρακλή, πιστεύω ότι θα περάσουν τη σέντρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν 3 σούτ από τη Σλόβαν.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Τρία σούτ και κανένα στο στόχο.
2: Λοιπόν,
1: περίμενε.
0: Το goal goal, εντάξει.
2: Όχι, 2,62.
1: 2,62. Και να σου πω κάτι.
2: Βάλτε και over.
1: Και με over 2,5 επίση το δίνει 2,62. Με over 3,5 το δίνει 3,10.
2: 3,10.
1: Τέλο πάντων.
2: Θα πάρω το 2,62.
0: Εντάξει, πάμε επόμενο.
1: Πάρα και άσο και τα λοιπά.
2: 2,62.
1: Ωραία, 2,62. Και τελευταίο ματσάκι, Sporting Γαλατά.
2: Εδώ δεν σήλησα πει άσο.
1: Και εγώ άσο.
2: Όλοι ο Ανίδης, εσύ είσαι Βαγιανίδης.
0: Δεν λέω άσο.
1: Όχι, επειδή είπες εσύ για το γιάγια.
0: Θα πω...
1: Εγώ άσο θα πω.
0: Over.
1: Άσο και άσο με γκολ. Με over 1,5 γιατί είναι 1,65-1,70 ο άσος. Βάζω το με over 1,5, πάει γύρω στο 2. Μια χαρά.
2: Παίζει. Γαλατά είπες,
1: Είναι Sporting Γαλατά.
0: Sporting Γαλατά.
2: Όσοι με παίζει.
1: Θα ψάξω να κάνω το ρεπορτάζ.
2: Τι Γαλατά, γιατί να βγάλουμε το.
0: Τον αγαπητό. Δώσε κάτι για να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, δώσε κάτι για να κλείσουμε.
2: Εντάξει, εγώ θα παίξω σίγουρα το goal goal τη.
0: Όχι, για το Sporting Γαλατά λέμε.
2: Α. Sporting Γαλατά. Goal goal και over.
0: Goal goal και over. Λοιπόν, Ήταν η κυρία Πανούσου. Ήταν άλλο. Ο κύριο Πετρίδη για κάνα ένα σημείο. Ήταν ο νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Χοδροθύμιος, Διονύσης Δεσύλλας. Ήταν εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι. Και έρχονται οι ρεπόρτερς, Νικολογιάννης Τσανάκας
2: και Τεζόγλου. Και μας κλείνει πάντα με το τραγούδι της νύχτας.
0: Οκ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια χαρά, τα λέμε αύριο.

μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. TopFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της 5ης 10ου Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και το 94,6. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι σήμερα μαζί μας, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ που μπουνάτε το like και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, αλλά πριν μιλήσουμε για χθεσινά παιχνίδια του Champions League, να πούμε ότι χθες είχαμε το βράδυ την απομάκρυση, την ολοκλήρωση, αν το πω σωστά, της συνεργασίας του με τη Λίβερπουλ με τον Ολυμπιακό. Κάτι που υπήρχε στο μυαλό όλων μας το τελευταίο διάστημα, ειδικά τις τελευταίες μέρες μετά την αλλαγή που έγινε του Κορδόν με τον Κοβάσεβιτς. Έτσι λοιπόν ο Χωσέ Λουίς με τη Λίβερπουλ έλυσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για όλα όσα προσέφερε και για την μεγάλη διάκριση του Conference League, και οι εξελίξεις τρέξαν πάρα πολύ γρήγορα, καθώς ο Ολυμπιακός ήδη συμφώνησε και γνωστοποίησε ότι ο νέος του προπονητής θα είναι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Από ό,τι κατάλαβα, Ιμανόλ θα το λέμε.
1: Μανώλης.
0: Ο οποίος, μάλιστα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, σήμερα κιόλας θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Είναι 55χρονος, Βάσκος, ο οποίος όλη του τη ζωή ήταν στην Real Sociedad, όλη του τη ζωή. Και πέρυσι πήγε και δούλεψε στην Al Shabab στην Αραβία για ένα χρόνο. Ήταν 7 χρόνια πιο πριν στον πάγκο της Sociedad, από την οποία είχε ξεκινήσει από τα χαμηλά πατώματα, από τη δεύτερη ομάδα κτλ. Πιτσιρικάδες, έφτασε να προπονήσει την πρώτη ομάδα για 7 χρόνια. Και σε αυτά τα 7 χρόνια είχε και μια μεγάλη επιτυχία να οδηγήσει την Sociedad στο Champions League και να κατακτήσει και ένα κύπελλο μετά από 40 χρόνια με τη Sociedad. Αυτός λοιπόν είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, χθες το βράδυ είχαμε Champions League. Η Arsenal πήρε διπλό στην Ιταλία, νίκησε 1-0 την Νάπολη με τον Έντεγκαρντ να είναι ο δράστης από ασίστ του Χριστάρα του Τζόλι. Η Πάρη την διέλυσε την Σλόβαν, της έβαλε 6 και κατέβασε και ταχύτητα 6-1. Μπαρσελόνα Φέγενορ 5-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1 με ανατροπή, Στουτγκάρντ Βίτινγκ 3-1 και Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι και αυτό 3-1 με ανατροπή με βασικό του Γιώργο Βαγιανίδη στο παιχνίδι των Πορτογάλων. Εκτός ποδοσφαιρικών είχαμε και μια σοκαριστική είδηση χθες με την απώλεια του
1: Γιώργου
0: Μαζονάκη.
1: Συλληπιτήρια στους υγείας τους.
0: Η οποία προκάλεσε τρομερή θλίψη.
1: Πολύ νέος, πάρα πολύ.
0: Στο Πανελλήνιο, μιλάμε για έναν άνθρωπο 54 ετών. Έτσι. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Μαζό. Έτσι. Πάντως, εμείς, επειδή δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με τα προσωπικά και το τι έκανε και τι δεν έκανε, εγώ θα πω ότι ήταν ένας τρομερός καλλιτέχνης της γενιάς μας. Ένας άνθρωπος που, όποιος έχει πάει και έχει κάνει νύχτα, ας πούμε, στα μαγαζιά που δούλευε, έχει περάσει καλά. Εγώ, παράδειγμα, θυμάμαι ακόμα ότι μία από τις, σε διασκέδαση σε μπουζούκι, ας πούμε, σίγουρα μία από τις τρεις καλύτερες βραδιές της ζωής μου την έχω κάνει το 2004 στην Ιερά Οδό, τότε που ήταν επιτυχία των Gucci και αυτά. Μία μυθική βραδιά. Καλός άνθρωπος ήταν. Είχε τα δικά του, πάλευε με τους δαίμονές του. Δυστυχώς.
1: Δεν είχε ξεχάσει από πού ξεκίνησε.
0: Δυστυχώς.
1: Τον κόσμο που ήξερε από μικρός πριν γίνει διάσημος.
0: Δυστυχώς. Έφυγε πάρα πολύ νέος.
1: Πολύ νέος.
0: Και
1: πολύ νέος.
0: Αυτό είναι πραγματικά στενάχωρο όταν ένας τόσο νέος άνθρωπος φεύγει από τη ζωή. Συλληπιτήρια και πάλι σε όποιον τον αγαπούσε, θα πω εγώ. Τον Μαζό. Και φυσικά θα το θυμόμαστε. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ξέρεις τώρα, άμα έχεις προλάβει και ένα καλλιτέχνη από το πρώτο τραγούδι που βγήκε, δηλαδή και από το πρώτο ξεκίνημα, δηλαδή ξέρεις κάπου σου κάνει. Το παιδί μου λες, κοίτα εδώ τώρα.
0: Προχωράει η ζωή, φίλε. Προχωράει η ζωή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Δεν μπορούμε, όχι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη μου, Μάικ από τον Κορυδαλό. Όχι ότι με νοιάζει, λέω, τι κάνω, λέει, απέναντι. Αλλά εχθές λέει, τσου, να το στείλει, δεν κατάλαβα τι λέει. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλή εκπομπή. Άλλοι ζουν για τον Ολυμπιακό και άλλοι ζουν από τον Ολυμπιακό. Στρατηγέ, ευχαριστούμε, Βάγγελο, από τον δρόμο. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Συνόμω, παρέα. Καλή συνέχεια στο στρατηγό Μέντι Ζήσαμε μοναδική στιγμή, αλλά αυτός ο κύκλος είχε κλείσει εδώ και καιρό, λέει ο φίλος. Καλημέρα από τον Μιχάλη Κορδαλάρα 7. Καλή συνέχεια με υγεία Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα Τρελόπατα, πείτε μια καλημέρα στον Νίκο τον Ηρώα που είναι στο τιμόνι και αν μου επιτρέπετε μια προσωπική γνώμη, λάθος η απομάκρυση του Μέντι Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα αδελφιά, όσο ζω μαζό, λέει ο Γιώργος ο Πενιρλή. Καλημέρα Βαγγέλη, χαιρετίσμα στον αδερφό μου στα Χανιά και τον κύριο Γιώργο, τον έχοντα πρόβλημα ώρας καλορίζικος ενός κόσμου της ομάδας τους. Δες το μήνυμά μου, λέει χθες ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Ειλικρινά, μεγάλο σοκ από όλα του μοναδικού Γιώργου Μαζονάκια. Αναβαυσή η ψυχούλα του Ειρήνη. Με πολύ και συγκίνηση ο Ζωντανάκος. Καλημέρα σε όλους. Καλό ταξίδι μαζό που ανάθα από τον δρόμο. Καλημέρα στην παρέα από το Λίμπστερ Γερμανία. Ωραίος ο Τζόλης χθες. Δεν πρόλαβε να μπει, έβαλε και assist, λέει, για γκολ. Ωραίος. Καλημέρα, λέει ο Μανώλης Παναθηναϊκός. Χανιά, πάμε γερά το βράδυ. Θα είμαστε από καιρό πρωτοπόροι. Ελπίζω και στο τέλος της χρονιάς. Καλή συνέχεια, λέει ο Μανώλης. Βάγκο, καλημερίζω, ελληνικά δεν παίζεις, λέει, αλλά σήμερα βάλε ένα μαζό. Γαμώ στο στανιό μου, λέει.
1: Ναι, σε κάποια στιγμή θα βάλουμε.
0: Καλημέρα, λέει, τα όλα είναι από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, Βαγγελάρα και σε όλη την παρέα. Ομάδα μου πετάνε. Ο πάει τρένο το Σάββατο, πάμε για διπλό στο Καραϊσκάκι. Πολύ καλή ψυχολογία ομάδα. Ξύπνησα πολύ κεφάτο σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή δύναμη και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από την Καταπράσινη. Δεν είναι, λέει, σέριφο. Αντε να δω, λέει, πότε θα έρθει στο νησί μας. Κάτσε τώρα, έχει άλλους προτεραιότητα. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή διπλό στο Λονδίνο με την Ξάνθη της Ουκρανίας και με 6 βαθμούς βλέπουμε διαφορετικά το μέλλον μας στο Champions League. Γιάννη, λίγο το κάνεις λύσα τώρα με την Ξάνθη σου. Το κάνεις λίγο λύσα, αδερφέ, καλημέρα.
1: Σεμνά.
0: Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Από το Μάιο πίστευα ότι ο Μεντιλίμπαρ είχε ολοκληρώσει τον κύκλο και συμφωνώ με τη χθεσινή απόφαση. Διαφωνώ στα εξής δύο. Ως προς το χρόνο, γιατί έπρεπε να γίνει. Αν όχι Μάη, έστω πριν αρχίσουν τα επίσημα και στο προς το πώς, τον προπονητή που σε έφερε ευρωπαϊκό, τον τελειώσει με μια ανακοίνωση 5 παραγράφων, αλλά τον αποθέωνε σε γεμάτο γήπεδο. Εντάξει, κοίταξε, η ανακοίνωση δεν ήταν 5 παραγράφων, ήταν, είχε άλλη.
1: Αξιοπρεπέστατη, ναι, ήταν όπως άρμοζε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, συλληπιτήρια για την οικογένεια του Μαζονάκη. Θέλω να συγχωρέσω, να θα ήθελα να πει για μένα, λέει. Με αποθέωνει ο Ραλής πάλι ο συνήθως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα διαβάζω αυτά, τα κρατάω για μένα. Τι είναι άποψή μου για το Μεντιλίμπαρ, τι να πω, ρε φίλε. Φαίνονταν ότι τα πράγματα ήταν κάπως περίεργα τελευταία, ότι ο κύκλος πήγαινε προς ολοκλήρωση. Ενδεχομένως θα έπρεπε να συμβεί το καλοκαίρι, αυτό θα πω εγώ. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι στην ιστορία του Ολυμπιακού γραμμένος με χρυσά γράμματα και αυτό είναι ξεκάθαρο. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, λέει ο Νίκος από Στυλίδα. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο και στην παρέα που σου δέχεται Στέλνο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη, σε όλη την παρέα. Δύο τεράστια με τη Λίμπαρ. Ευχαριστούμε σε όλα, λέω Στάθης, ο επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, καλή εκπομπή, παιδιά από το Μόντι. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, τον FM, Δημήτρης Ολυμπιακός από Γερμανία. Βαγγέλη, σου είχα γράψει από χθες γύρω με τη Λίμπαρ. Είμαι από αυτούς που πίστευαν πως δεν οδηγούσε πουθενά αυτή η κατάσταση και έπρεπε να απομακρυνθεί νωρίτερα. Ίσως λάθος το time και ο τρόπος, αλλά δυστυχώς στον αθλητισμό όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος, λέει ο Δημήτρης. Και ο Ανδρέας λέει καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο και σε όλη την παρέα. Λοιπόν. Καλημέρα τα κόκκινα βίλια, τα σέβη μου, Βαγγέλη, στέλνει ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο από Νέστορα, λέει Χανιά. Εδώ δρομολόγιο με πλατινή. Χανιά Ιερά Πέτρα. Άμα είσαι ο Μισελ πλατινή μαζί μου, φοβάσαι τίποτα. Καλημέρα, λέει, ποιος είναι ο Αλγκοφρέν. Ποιος Αλγκοφρέν, ρε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Να πούμε ότι σήμερα έχει ξανά Champions League. Σας το είχα πει από χθες ότι έτσι πάει. Ήταν τριήμερο.
1: Μόνο για αυτήν την ομάδα, επειδή είναι η πρώτη. Τριήμερο και Παναθηναϊκό.
0: Και σήμερα δεν έχει μόνο Παναθηναϊκό, έχει Παναθηναϊκό πρωτάθλημα με την Κηφισιά και έχει ένα παιχνίδι. Άσε με να τα ποντέ. Και έναν αγώνα κυπέλου, το Αστέρα Άκτορα απέναντι στον Άρη, που είναι νωρίς το απόγευμα. Και το βράδυ το Παναθηναϊκό και η Κηφισιά το εξαναβόλησε 9 και 4. Και στο μεταξύ έχει και την τελευταία αγωνιστική του Τσουλού. Λοιπόν, πάμε κόσμο, Κούλη. Ξεκινάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή. Καλημέρα, Κυριακό.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
2: Μιχάλης, ναι. Τι κάνετε?
0: Καλά, είμαστε.
2: Κυριάκο, δεν τον διώξατε. Δεν είπα να τον διώξετε τώρα. Αυτό που είπε ο Βαγγέλης, το καλοκαίρι.
1: Δεν είμαι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά εντάξει, τελείωσε. Κοίτα, έγινε, ωραία, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, πειράζει.
2: Νομίζω δεν ήταν πρέπον, γιατί είχε προσφέρει πολλά άνθρωπος. Και είναι και νομίζω και κακού για τον Ολυμπιακό, κακού τάι.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις.
1: Όλα καλά, φίλε. Όλα καλά.
0: Το καλοκαίρι θα ήταν.
2: Εντάξει, παιδί μου, υγεία να έχουμε. Δεν τρουσίζει.
0: Το καλοκαίρι θα ήταν πιο. Θα ήταν πιο βολικό, γιατί θα μπορούσε να κάνει και ο νέος προπονητής το σχεδιασμό του.
2: Να σκέφτε από το σχεδιασμό.
0: Τώρα για τον Ιμανόλ που αναλαμβάνει, πρέπει να τα κάνει όλα γρήγορα, έτσι, και να πατήσει πάνω στις επιλογές των προηγούμενων. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι κάτι. Μην ξεχνάμε ότι και με τη Λίμπαρ κάπως έτσι ήρθε.
2: Ναι. Όσο για εμάς, Βαγγέλη, πρέπει να κάνουμε όχι κάθε εικόνα. Εγώ τα φοβάμαι αυτά τα παιχνίδια με την Κηφισιά, γιατί ο Λέτο είναι και μανούλα. Να είμαστε σοβαροί. Έτσι όπως ήμασταν με τον Πάοκ που είχα πάει και στο γήπεδο και μ' άρεσε πάρα πολύ η ομάδα. Είχα να βρω τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ γύρω. Έτσι να παίζει τρομερή μπάλα. Τουλάχιστον μια πενταετία, εγώ δεν θυμάμαι. Τουλάχιστον. Και που είχαμε και αρχή και τέλος και να πάει έτσι. Εντάξει, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Πιστεύω. Αν δηλαδή πάνω από αυτά που έχουμε δει ως τώρα, μόνο καλύτερα πρέπει να πάμε. Και για τον Μαζουίνα και τι να πεις τώρα, είναι πολύ κρεμανέρος άνθρωπος, φωνάρα, τι να πω, που με τους δαίμονες αυτό παλεύει, τι να πω, δεν θέλω να πάψω. Αυτά τα παιδιά, καλημέρα, καλή συνέχεια να έχετε και θα τα πούμε.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Yeah. Προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Πρώτη φορά παίρνω Βαγγέλη στην εκπομπή σου, καλημέρα και στον Κυριάκο.
0: Να είσαι καλά.
3: Θα στο Διονύση και στον Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Ναι.
3: Δεν είχε πάει καλά αυτό όταν είχα πάρει τελευταία φορά, γιατί είχα κάνει μια πρόβλεψη, Βαγγέλη, τι κοινό έχει, παίρνει ρόγκα, Κωστός Λούκας και τόσους μακασέτας, τέλος πάντων.
0: Σε ποιον το έχεις πει αυτό?
3: Δεν σ' άκουσα.
0: Στο βράδυ στα παιδιά το έχεις πει αυτό?
3: Ναι. Ότι θα πάρει ένα ευρωπαϊκό Κυπρίς. Ξέρεις τι πήραμε, προχωράμε, τέλος πάντων.
1: Πήρος Λούκας έχει πάρει ευρωπαϊκό.
3: Όχι, την περσινή σεζόν εννοώ.
1: Εντάξει, πήραμε... κάθε χρόνο έχεις 7, έχεις ρε φίλε.
3: Εντάξει, από και στις γυναίκες στο Βόλιο δεν το πήραμε. Τέλος πάντων. Ρε Βαγγέλη, να σχόλω μια ερώτηση θα λέω. Παναθηναϊκός είμαι, βλέπω από μικρό παιδί, μικρό είμαι ηλικιακά. Αλλά τέλος πάντων. Παίζει μου ωραία μπάλα, ναι, μπροστά είμαστε καλοί. Δεν βλέπω στην άμυνα εγώ καλές θέσεις των παικτών. Δεν βλέπω καλή λειτουργία.
0: Δηλαδή,
3: δεν
0: ακούω
3: κανέναν δημοσιογράφο να το λέει.
0: Τι εννοείς?
3: Σε κάθε παιχνίδι τρώμε γκολ. Σε κάθε παιχνίδι, και η αντίπαλη τώρα δεν είναι κάτι φόβητρο να πει.
0: Έχεις φάει στα τρία τελευταία παιχνίδια ένα γκολ από τον Μπάουξ το 94, που είναι η τελευταία φάση και είναι παρατημένο το μάτς. Στα τελευταία τρία παιχνίδια.
3: Εντάξει, άμα το έχω και από την Νίκη Βόλη, χαίρομαι πολύ. Έφαγα...
0: Γιατί από το Λιβαδιακό, δηλαδή, τι αμελητά ποσότητα είναι δηλαδή στη Λιβαδιά, άλλοι δεν θα φάνε γκολ. Άσχετα αν ξεκίνησε.
3: Φέτος δεν νομίζω. Αυτό, φέτος δεν νομίζω ότι
0: με τον Μπάουκ που ήταν ένα ντέρμπι, είδες τον Μπάουκ και εσένα να σου κάνει ευκαιρίες.
3: Να σου πω κάτι, δεν είδα, αλλά έχει πάρει κόκκινο στο 15.
0: Α, σώπα. Και, και μέχρι το 25 και από το 70 και μετά με τι παίζει ο Μπάουκ? Δεν παίζει με ίδιους παίξεις με τον Παναθηναϊκό. 25 και 40 λεπτά, πόσο μας κάνει, για βάλτε λίγο κάτω. Το μισό μάτς είναι με ίσους παίχτες.
3: Όταν παίρνει την κόκκινο 4, εσύ έχει κρυφθεί το παιχνίδι.
0: Έχει άλλα 25 λεπτά όμως. Είναι στο 70 το μάτς. Και το μάτς τελειώνει στο 95, είναι άλλα 25 λεπτά.
3: Δεν διαφωνώ, αλλά τι θα γίνει 3-3.
0: Εγώ λέω, βλέπω ότι πας να... Τι να σου πω τώρα,
1: εγώ
0: τα γκολ Παναθηναϊκού...
1: Εγώ πάνω σαν ουδέτερος, νομίζω ότι ήταν η ευκολότερη νίκη του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Ναι, επίσης
1: νομίζω
0: και...
1: Είναι... Σε σημαντικό μάτς, έτσι.
0: Ναι.
3: Νομίζω είναι από τις χειρότερες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ.
0: Αδερφέ, άκουσα με να σου πω. Εσύ μου λες νομίζω, αλλά εγώ σου μιλάω με στοιχεία. Έχεις φάει ένα γκολ στην Κράλοβε, λοιπόν, να τα πιάσουμε τώρα στις τελευταίες 15 μέρες. Στο 94, χωρίς να σου έχει κάνει ούτε μία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Ούτε μία ευκαιρία σου στην παράταση. Στην παράταση έχεις παραδοθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο από την Κράλοβε δεν έχεις φάει ούτε μία ευκαιρία. Έχεις φάει λοιπόν ένα γκολ εκεί στο 94. Έτσι. Μετά. Από εκεί τρως, στη Λιβαδιά δεν δέχεσαι γκολ, στο κύπελο δεν δέχεσαι γκολ και δέχεσαι πάλι με τον Μπάουκ ένα γκολ στο 95 που είναι καθαρή χαλάρωση. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Ό,τι λες. Πιο πριν και... όμως έχω φάει γκολ από Πάξη, από τη Σόφια. Έχω δηλαδή. Δεν είναι υποτιμώ τους παίκτες μου. Ίσα μακάρι να πάμε μέχρι τέλους έτσι. Το θέμα μου είναι ότι εγώ σου λέω τραυματίζεται τον Ντεφάι στην Παξίλο. Δεν θεωρώ ότι η ομάδα.
0: Τώρα αυτό δεν είναι λογική, κύριε φίλε. Δεν είναι λογική τώρα. Δηλαδή, άμα πιάσουμε και τις άλλες ομάδες και σου πω τον καλύτερο αμυντικό και σου πω εγώ σου λέω τραυματίζεται αυτός, αυτό δεν είναι. Δεν είναι λογική.
3: Μ' αρέσει, δεν με νοιάζει τι κάνουν άλλες ομάδες. Εγώ απλά το λέω ότι με
0: το όχι, δεν το λέω ότι σε νοιάζουν ότι κάνουν άλλες ομάδες. Λέω ότι είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, αυτό δεν το ακούσα από φιλαθρό άλλης ομάδας, ας πούμε. Δεν θα βγει ένας έκτης να σου πει εγώ λέω ότι τραυματίζεται το μου κουτί, τι κάνουμε. Δεν θα το κάνει αυτό ένας άλλος. Δηλαδή, τι είναι αυτό.
3: Άμα τραυματιστεί αυτοί δεν έχουν πρόβλημα στην Ευρώπη.
0: Άλλο αυτό. Αλλά δηλαδή δεν το καταλαβαίνω σαν τοποθέτηση τώρα αυτό, ας πούμε.
3: Θεωρώ ότι ναι. Από εκεί που πήγε και έχει από το κέντρο και μπροστά 20 παίκτες, ναι, θα μπορούσε να κάνει και δύο μεταγραφές πίσω.
0: Αδερφούλη, έχεις ένα αμυντικό δίδυμο το οποίο εγώ δεν θυμάμαι από το Παναθηναϊκό είχε κεντρικό δίδυμο Ντεφράι Φαντρογγελέν. Και έχεις πάρει και έναν τροματοφύλακα που μέχρι τώρα, αν εξαιρέσει τα μάτια με την Πάξη, είναι στην τζίλια. Δηλαδή δεν έχει κάνει ούτε αγγέλες ούτε τίποτα. Σοβαρότατο εκεί.
3: Τον τροματοφύλακα δεν έπιασα στο στόμα μου. Απλά εγώ μιλάω για την άμυνα ξεκάθαρα.
0: Συγγνώμη, αλλά και ο τροματοφύλακα στην άμυνα συμμετέχει. Και σου λέω ότι έχεις κάνει τρεις κινήσεις, οι οποίες, ας πούμε, Ντεφράι Φαντρογγελέν. Εγώ νομίζω ότι μιλάμε για ένα κεντρικό δίδυμο το οποίο κουμπώνει πάρα πολύ καλά. Ένας εγκεφαλικός, ένας δυναμικός. Έχεις πάρει καλό τέρμα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τώρα γιατί αυτό το. Τι έχουμε, γιατί έχουμε, γιατί έχουμε. Τι θεωρείς, για πες.
3: Θεωρώ ότι θα μπορούσε να δυναμωθεί η ομάδα λίγο πιο πολύ πίσω. Θεωρώ δηλαδή ότι πάμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο στυλ Αλμέιδα την πρώτη του χρονιά. Όσο βάλουμε, όσα πάμε. Γιατί έχουμε πολύ ποιότητα μπροστά. Και σου λέω, ο μόνος μου φόβος είναι σε περίπτωση τραυματισμού, π.χ. Κυριακόπουλου, π.χ. χτύπα ξύλο Ντεφράι, τι κάνεις.
0: Με συγχωρείτε, φίλε, αλλά με το αν δεν μπορώ να απαντήσω εγώ και το αν και δικιάμα και να το θαύμα που λέγει ο τραγούδι. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ με το αν και με το θαύμα. Και επίσης δεν βλέπω, δεν διακρίνω μια ομάδα η οποία να τρώει φάσεις ασύστολα. Μια ομάδα να έχει κενά διαστήματα κάποια στιγμή που για μένα είναι λογικό, γιατί είναι και καινούργια, είναι και αρχή Σεπτέμβρη. Να το δεχτώ. Αλλά να δεχτώ τώρα, να ακούω τώρα ότι μου λες ότι είναι μια ομάδα Παναθηναϊκός που τρώει φάσεις πίσω και έχει πρόβλημα στην άμυνα. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Αν το βλέπεις εσύ, τι να σου πω.
3: Εγώ απλά φοβάμαι, γιατί σου λέω και με τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν παίρνει τρελή κρίση ο ΠΑΟΚ. Παίρνει κόκκινη στο 15. Προφανώς και το γήπεδο γέρνει. Έχω ποιότητα. Έχω παίχτες που κάνουν τη διαφορά. Αλλά σου κάνει τη φάση εκεί ο center forward του ΠΑΟΚ. Κάνει το πέναλτι. Όχι, δεν δίνεται για τον άλλο γύψη λόγο. Και μετά, προφανώς, εντάξει, έχει πάει το σκορ στο 3-0. Θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, δεν βλέπω την ομάδα πίσω να μου δίνει τη σιγουριά. Πώς είμαι σίγουρος ότι θα βάλω γκολ μπροστά.
0: Νομίζω ότι σου απάντησα, αδερφέ. Νομίζω ότι σου απάντησα.
3: Εντάξει.
0: Γιατί μου λες το ίδιο πράγμα που μου είπες πριν, για σου λέω, νομίζω ότι σου απάντησα.
1: Είναι γιατί. Φίλε, από το Χένριξεν έχεις να το. Αυτό που ζητάς δηλαδή έχεις να το δεις από το Χένριξεν.
3: Εντάξει, τα διαπιστευτήρια δηλαδή του Φαντρόγγελεν είναι κάτι τρομερό μέχρι στιγμής η καριέρα του.
1: Ρε φίλε, πόσους να πάρει.
0: Του Ντεφράι είναι κάτι τρομερό.
1: Έξι σέντερ μπακ έχει πάρει.
0: Του Ντεφράι είναι κάτι τρομερό.
3: Προφανώς και είναι κάτι τρομερό.
0: Μπράβο, λοιπόν, και ο Φαντρόγγελεν στην ηλικία που είναι και τα λεφτά που κοστίζει είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Με άλλα χαρακτηριστικά από τον Ντεφράι.
3: Δεν διαφωνώ, αλλά πέρυσι δεν νομίζω ότι έκανε και κανένα πρωταθλητισμό σοβαρό ο Φαντρόγγελεν.
0: Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Εγώ βλέπω ότι ψάχνεις συνέχεια να βρεις αρνητικά σε διάφορα θέματα. Δεν ξέρω τώρα πώς την έχεις δει.
3: Όχι, απλά δεν θέλω να κάνουμε πάλι τα.
0: Εντάξει, εντάξει. Έγινε,
3: αφιγέ. Να σε καλά.
0: Ναι, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
4: Πόλτης.
0: Έλα, Φωτάρα μου, που είσαι.
4: Καλημέρα, Κυριακό.
1: Καλημέρα.
4: Είμαι στο 447, Χαλάνδρια, Νοβρυλίσια.
0: Καλά είσαι. Λοιπόν, καλά είσαι.
4: Ένα μεγάλο. Καλά είμαι.
0: Καλά είσαι.
4: Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιούλιο Μέντι. Μας έδωσε αυτή τη μεγάλη χαρά που πήραμε το ευρωπαϊκό, το κόνφερες. Τώρα, σωστό, λάθος το timing. Ο χρόνος θα το δείξει, πιστεύω. Ο πρόεδρος αποφασίζει και πιστεύω ο καινούριος προπονητής να καταφέρει να δέσει γρήγορα με την ομάδα, να δέσει όλο το σύνολο για να πάει

0: δεν έχω κάτι άλλο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να είμαστε καλά, υγεία και προχωράμε. Και η ζωή, φίλε, όπως είδες, είναι πολύ μικρή. Ώρες μικρές, που έλεγε και το τραγούδι του Μαζό, έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέει, από την Νότια Θάλασσα της Κίνας. Μάστορας Μεγάλη Ναυτική, Δημήτρη Σάκ και Ηλίας Παλιόγαρος Ολυμπιακός. Γιατί τον Παλιόγαρο, το φίλο σου, ρε. Δημήτρη Σάκ και τον άλλο, το λες έτσι. Εγώ θα πω Δημήτρη Σάκ και Ηλίας Ολυμπιακάρα. Έτσι, για να σου τη σπάσω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Σιωπή.
2: Ναι.
1: Σιωπή.
3: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Ο Παύλος είμαι.
1: Γεια σου, Παύλο.
3: Εγώ θα πω μόνο για το γύρο του Μασαράκη. Δουλέψαμε μαζί το 1993 στο Κάρβελ, στην Εθνική Οδό. Μόλις είχε έρθει από την Πάτρα, είχε παιδί Μουρατίδης τότε.
1: Ναι.
3: Ένα παιδί σπάνιο, πραγματικά σπάνιο. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς τους μετά.
2: Εννοείς τραγούδαγε στην Πάτρα έτσι τότε, γιατί είναι από τη γειτονιά μου, από την Νίκαια είναι.
3: Στην Πάτρα, ναι, στην Πάτρα κάνει την επιτυχία. Στην Πάτρα έγινε γνωστός.
1: Δεν είχε τραγούδαγε.
3: Στην Πάτρα 3 χρόνια.
2: Okay.
3: Από Καβάλα πήγε Πάτρα, τον ανακάλυψε.
1: Ο Μουρατίδης.
3: Ανακάλυψε τότε και ο Μουρατίδης.
1: Και τον έφερε στην Αθήνα.
3: Εντάξει, υπάρχει εδώ ένα παραμύθι μεγάλο ότι ο Μουρατίδης τον έκανε. Δεν ξέρω, τον έφερε στην Αθήνα.
1: Ναι, τον έφερε στην Αθήνα απλά. Ναι. Ο άλλος προσπαθεί να το πιστωθεί.
2: Ο Μαζονάκης ήταν από την Νίκαια και ο μπαμπάς του έχει από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Μια εταιρεία που δούλευε πάντα.
1: Ναι, ας ακούσουμε, Κυριάκο, την εμπειρία του ανθρώπου εδώ πέρα, γιατί λέει ότι δούλευε στα
3: ξεκινήματα. Εγώ δεν είπα ότι δεν ήταν καλά. Εγώ είπα ότι δούλευα μόλις ήρθε από την Πάτρα ο άνθρωπος.
1: Ναι, που έχει αρχίσει να κάνει όνομα σαν τραγουδιστή.
3: Τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, που είμαι ακριβώς 52 χρονών, όλοι έχουν δουλέψει σε επαρχία.
1: Ναι.
3: Γιατί η επαρχία έχει κάποτε τα.
2: Καλά, τότε εκείνες τις δεκαετίες, ρε φίλοι, γίνονταν χαμός,
1: ήταν τρομερές. Κόλλωσαν και τα πρώτα ένσημα και μετά έρχονταν στην Αθήνα. Ναι.
3: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ήταν ένα παιδί ευαίσθητο, σπάλιος χαρακτήρας, καλόβολος, που βοηθούσε από τότε τον κόσμο. Εξαρτικό γιατί τουλάχιστον για μένα. Πέρυσι που μιλάγαμε τον Κουλουξή του, τον Θανάση, μου είχε πει ότι με την περιπέτεια που είχε με την οικογένειά του για τα οικονομικά, είχε επηρεαστεί πάρα πολύ. Είχε σκεφτεί ακόμα και να σταματήσει το τραγούδι και το πιέζαμε να το συνεχίσει, διότι με αυτό θα το ξεπέρναγε μέσα από την. Μέσα από το τραγούδι το ξεπέρναγε όλα τα προβλήματα. Δεν ξέρω, εγώ είχαμε μιλήσει πάρα πολλά χρόνια, είχαμε μιλήσει 15 χρόνια τουλάχιστον με τον Γιώργο. Αυτό είναι σοκ τώρα για μένα και για πολύ κόσμο φυσικά, έτσι δεν ξέρω. Τώρα όσον αφορά που κάποιους λένε καταχρήσεις, παιδιά, ποιος δεν κάνει καταχρήσεις.
1: Πρώτα απ' όλα κοίταξε, καταχρήσεις κάνει, αλλά ο άνθρωπος εχθές την πάτησε από αυτό το πράγμα που πήγαινε να κάνει, την πλασμαφαίρεση. Από αυτό δημιουργήθηκε κάποια επιπλοκή, είναι σίγουρο. Τώρα για αυτό δεν θα πούμε μυστή και πώς. Από αυτό το πράγμα που έκανε, γιατί να σου πω κάτι, αυτό όπως γνωρίζω το κάνουν και σε άλλες κατηγορίες ανθρώπων που έχουν κάποια προβλήματα και έχουν φύγει και άλλοι άνθρωποι από αυτό.
3: Ας το πει αυτό τώρα. Στην ίδια τη Νίκη, τον Ιούνιο φέτος, ένας φίλος είπα να κοπεί. Και παρνίζεται κάτω από 22 λεπτά, του το παραφέρανε. Δεν ξέρω τι τεχνικές χρησιμοποιούν εκεί, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πλάσμα κάτι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φαντάσω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν είναι δικό μας, θέμα αυτό για να τα αναλύσουμε.
3: Ένας φίλος, έπαθε ανακοπή και τον επαναφέρανε στο Αττικό νοσοκομείο.
1: Δυστυχώς τον Μαζό δεν μπορούσαν να τον επαναφέρουν, πήγε και κατευθείαν και μηχανάκι απευθείας στο ΕΚΑΒ και εκεί προσπάθησε.
3: Είναι απαράδεκτο να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας να λέει λειτουργούσε χωρίς άδεια, μάλλον. Τι λένε, φίλε. Τι μάλλον. Δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει. Και γιατί δουλεύει χωρίς άδεια λειτουργίας.
1: Γιατί δουλεύει, να μην πω τώρα στον αέρα γιατί δουλεύει, αδερφέ. Ξέρεις καλά, ναι. Και εσύ ξέρεις και εγώ ξέρω γιατί δουλεύει, αλλά σε αυτή τη χώρα, άστο να μην να, δεν τα ανοίξουμε πρωινιάτικα. Άστο να μην τα ανοίξουμε γιατί δουλεύουνε. Και πώς δουλεύουνε.
3: Ελαφρύ το χώμα του, θα μείνει. Καλημέρα,
1: γεια. Γεια σου, φίλε, γεια, συγκινήθηκες.
2: Ευχαριστούμε. Ό,τι είπες, ευχαριστούμε πολύ για τις εμπειρίες που μοιράστηκε.
1: Ένα-δύο μηνύματα και μετά πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα φίλοι μου από την Παραμεθόριο, λέει ο Κώστας Κοσνερατζάκη. Γεια σου Κωστάρα μου, γεια σου Κωστάρα. Άντε καλή αντάμωση να έχουμε. Καλημέρα Βαγγέλη Κυριάκος, όλη η πρωινή παρέα μας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Στερμά συλληπιτήρια για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο Βασίλης Νίκαια ΑΕΚ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ένα αγιασμό εκεί. Telecom Center ακόμα δεν άρχισε η σεζόν και χάσαμε 4 παίχτες. Πόσο πολύ μας φοβούνται για μας καταργούνται. Ούστρα εξωτικά, λέει ο Αλέξανδρος. Όταν είμαστε χάλια, γκρινιά. Όταν είμαστε καλά, πάλι γκρινιά. Ρε συνάνθρωποι και να το πάρουμε πάλι θα γκρινιάζετε. Τι ώρα θα γίνει, λέει, η φιέστα, έλεος, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Την γνώμη σου θα ήθελα για τη φανέλα του Κόμπε Μπράιαντ. Κίτρινη ή μοβ για αγορά. Νομίζω, κοίταξε ότι.
2: Δελτίο.
1: Η κλασική είναι κίτρινη. Πάμε δελτίο, θα το πω μετά, έλα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, λίγο πριν καταλήξει ένα πανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι, υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Εκείνη δεν θα αρχίσει.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστροφή στη δράση. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Στο πρωινό τη 5η 10 Σεπτεμβρίου. Έλεγα λοιπόν ότι τιμόβεγο θα έπαιρνα, φίλε. Γιώργο Χρήστο, που θα πάρει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ μεγάλο λάθος που έδειξαν τον Μπαρβαμέντη. Ολυμπιακό και Πάοκ θα είναι απογοήτευση φέτος να κάνουν υπομονή, λέω Παγωτατζή. Θα αναφανίσει το χειροκρότημα αυτό, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Αν σβάζουμε 3-4 γκολ και αστρώμενα, δεν πειράζει. 1998 στο κλαμπ Πειραιών, λέει στην Αλίαρτο. Τον έχω γνωρίσει, διορτούλευα στο συγκεκριμένο μαγαζί τη Εκαδόρο. Εξαιρετικό άνθρωπο, μεγάλο καλλιτέχνη, πολύ κρίμα, λέει ο Γιάννη. Καλημέρα, ομορφό παιδάρα. Μεγάλο ευχαριστώ στο στρατηγό Μέντι, έναν κύριο των γηπέδων που δυστυχώς δέχτηκε τεράστιο πόλεμο και επέλεξαν οι φωστήρες της δίκης να το διώξουν μέσα στη νύχτα σαν τον κλέφτη. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει, λέει ο Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, από το Σερία, Αγία Παρασκευή. Ανάπαυση στην άδολη ψυχή του, την αγάπη μου στην παρέα, στην ο Δημητρός, ο Βασιλικός Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα και πάλι και στον Γιάννη και σε όλο τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλημέρα. Ο γνωστός φίλος Μύρος Ηράκλειο.
0: Τι κάνεις, αγόρι?
1: Καλά, καλά, εδώ πάμε για δουλειά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, θα πω δύο πράγματα. Τώρα που θα τραυματίσει ο Εκαμπή, βγήκαν λοιπόν όλοι οι φίλοι από όλες τις ομάδες να πούνε περαστικά και 1000 περαστικά, ας πούμε, στο Εκαμπή. Δεν παρατήρησα την ίδια ευαισθησία όταν ο Παναθηναϊκός τώρα για 3-4 χρόνια κάθε χρόνο χάνει και ένα ποδοσφαιριστή. Εκτός από τον Γιώργο αυτόν που δουλεύει στη ΔΕΗ, δεν άκουσα κανέναν άλλο από κάποια ομάδα να πει μια καλή κουβέντα ή να πει περαστικά, ρε παιδί μου. Αλλά αυτή την ευαισθησία που είναι, δηλαδή, υπέρ του Εκαμπή, που να είναι περαστικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόταση.
2: Καλά, τώρα αυτό είναι σοβαρή άποψη.
0: Κυριακό, άκουσε με να σου πω κάτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα μιλήσει, θα το απαντήσω εγώ και αν θες να μιλήσει κι εσύ. Σε παρακαλώ, άστο να τελειώσει και θα το απαντήσω εγώ. Σε παρακαλώ, μην πετάγεσαι. Σου έχω πει στην πρώτη τοποθέτηση.
1: Κυριακό.
2: Είναι δυνατόν να χτυπάει ένα άνθρωπο.
0: Ολοκλήρωσε, φίλε, και θα σου πω κι εγώ αυτό που θέλω να σου πω, που ήδη το σκέφτομαι. Ναι.
1: Θέλω να πω ότι η ευαισθησία που δείχνουν, που δείξανε, δεν τη δείξανε στου
0: παιδιού. Ωραία, αυτό το πράγμα, κοίταξε, αυτό το πράγμα δεν το ζητά. Αυτό το πράγμα, αν του βγαίνει ο άλλο, θα το πει. Αν νιώθει ότι πρέπει να περαστικά, θα πει. Αν νιώθει ότι πρέπει να γράψει περαστικά, θα το γράψει. Από την πλευρά τώρα που λες ότι από την πλευρά του Παναθηναϊκού είπαν και έκαναν, έτσι ένιωσαν οι άνθρωποι και καλά έκαναν. Από την άλλη πλευρά, όποιος θέλει να πει, θα το πει. Τώρα αυτό το πράγμα.
2: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Δικήσεις, για τις δικήσεις εννοείται.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν πρέπει να φορτώνεις πριν να ακούς τον άνθρωπο να τελειώνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κυριακό. Λοιπόν, έλα. Πες το.
1: Εντάξει, το κλείσαμε. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εγώ είπα την άποψή μου και να είναι όσοι ποδοσφαιριστές χτυπάνε, πάντα είμαι υπέρ των να γυρίσουν υγιείς.
0: Αυτό έχει σημασία, έτσι. Και από εκεί και πέρα σου λέω είναι ο καθένας, δεν είναι αυτό τώρα να το.
1: Σε όλους τους ποδοσφαιριστές και όχι σε συγκεκριμένες ομάδες. Αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει, το είπες. Το είπες, σου είπα κι εγώ όμως ότι αυτό δεν το ζητάς. Αυτό είναι ό,τι νιώθει ο άλλος θα κάνει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Τον τελευταίο καιρό παρατηρώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού να γκρινιάζει πάλι να γκρινιάζει.
0: Όχι μεγάλο κομμάτι, όχι μεγάλο κομμάτι, φίλε.
1: Βλέπω και στα social που βλέπω, γίνεται μεγάλο δεντόρος τώρα τελευταία, πάλι με τους παίκτες που δεν πήραμε, που δεν κάνανε με, που αν τραυματιστεί, που αν. Δηλαδή έχει περάσει πλέον στον κόσμο του Παναθηναϊκού, στο DNA του, έχει περάσει μόνο η γκρίνια, δεν έχει περάσει δηλαδή τίποτα άλλο. Τεράστια γκρίνια σε αυτή τη στιγμή που η ομάδα πάει να πάρει τα επάνω τους. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ.
0: Δεν τους βλέπω στο γήπεδο αυτούς πάντως που μου μεταφέρεις. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι και στις εκπομπές σε διάφορες οι οποίοι θα γράψουν το σχόλιο τους ή θα γκρινιάξουν. Αλλά δεν θεωρώ ότι για Παναθηναϊκό είναι σε τόσο μεγάλο τεράστιο επίπεδο όπως το μεταφέρεις. Και δεν το βλέπω και καθόλου στο γήπεδο που το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό από ότι ήταν παράδειγμα πέρσι. Έτσι, διότι ο κόσμος βλέπει το αυτονόητο.
1: Με τεράστια διαφορά, εντάξει, αυτό συμφωνώ. Ότι προσπαθούμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι, προσπαθούν να έχουν μια θετική γνώμη για την ομάδα και να υποστηρίζουμε. Λοιπόν, αυτά, αν δυσαρέσει σε κάποιους, συγγνώμη, αλλά εγώ είπα αυτό που πιστεύω και αυτό που άκουα το σημαίνει. Λοιπόν, θα χαιρετίζουμε τα μου σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Έγινε, γεια. Λοιπόν, τι θέλω να πω για Μαζονάκη, παιδιά. Όταν τελειώσουμε τις γραμμές, θα βάλουμε και εμείς έτσι. Τι να τιμήσουμε τώρα αυτό. Ελάχιστο είναι. Αλλά και τις 7.30 που έχουμε χρόνο για να τα αφήσουμε και το τραγούδι να παίξει. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσύ.
3: Γεια. Έλα, Βαγγέλη, ο Μανώλη είμαι από Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Μανώλη, καλημέρα, τι κάνεις.
3: Μια χαρά, μια χαρά. Mm. Παιδί δίπλος είναι ο Κυριάκος.
0: Ναι, ο Κυριάκος.
3: Καλημέρα και στον Κυριάκο.
2: Καλή σου μέρα, φίλε μου.
3: Ναι. Βασικά, σ' άκουγα και το καλοκαίρι. Μου έκανες λίγο παρέτσα.
2: Για μένα λέτε.
0: Για σένα λέει το καλοκαίρι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι, είχες έτσι λίγο τον δικό σου έτσι πρωτότυπο χιουμοριστικού έτσι τρόπο και μου άρεσες.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι. Λοιπόν, βασικά...
0: Ναι.
3: Τι ήθελα να πω τώρα εδώ.
0: Ξέχασες.
3: Πολλά μπορώ να πω, αλλά εντάξει, έχουμε και το δυσάρεστο που, εντάξει, τι να πούμε, συνέχεια δυσάρεστα. Δυστυχώς. Αλλά θα πούμε και ένα ευχάριστο. Σαν Παναθηναϊκός, έτσι, μπορώ να πω ότι με... Θα πω αισιόδοξος, δεν θέλω να πω αρκετά αισιόδοξος, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος. Μετά από αρκετά χρόνια. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή, έχω δύο αγοράκια, παίζουνε μπάλα.
0: Μπράβο, τα χαίρεσαι.
3: Ναι, να είσαι καλά. Και... Εντάξει, ο μεγάλος μου, εντάξει, το Νοέμβρη κλείνει τα 14, είναι πάρα πολύ δύσκολος και σαν χαρακτήρας και σαν εντάξει, και με τον Παναθηναϊκό, εντάξει, είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Δηλαδή σε, αν μου πεις τώρα και γενικό σε όλα τα, δηλαδή είμαστε και με την ομάδα των Νέξ, μέχρι και εκεί ήταν πολύ έτσι.
0: Είναι ηλικία τέτοια. Είναι,
3: ναι,
0: ηλικία, είναι
3: όχι,
0: ηλικία
3: όχι,
0: τέτοια.
3: Όχι. Εντάξει, είναι και ηλικία.
0: Είναι
3: αλλά,
0: και ηλικία, τι όχι. Είναι ηλικία τέτοια.
3: Αλλά τουλάχιστον ξεκίνησε από.
0: Για ηλικία, παιδί, έχω και εγώ, γι' αυτό σου λέω. Είναι ηλικία τέτοια, δεν είναι.
3: Εσείς έχετε κορούλα όμως.
0: Ναι, αλλά ίδια ηλικία με το γιο σου. Ίδια ηλικία με το γιο σου. Είναι όμως αυτό το διάστημα που ξέρεις, ας πούμε, γίνεται μια αλλαγή. Γενικά.
3: Γίνονται πολλές αλλαγές.
0: Γίνονται πολλές αλλαγές.
3: Ναι. Και εύχομαι το παιδί, γιατί εντάξει. Προσπαθώ έτσι να τον κρατήσω, γιατί γνωρίζει μπάλα το παιδί. Επειδή βλέπει και παίζει αρκετά χρόνια,
0: ναι.
3: Γνωρίζει μπάλα. Αλλά εντάξει, βλέπει ας πούμε τις top ομάδες. Εντάξει, βλέπει και την ομάδα μας.
0: Εντάξει, σε όλους αρέσει να βλέπουν τις top ομάδες, αυτό είναι φυσιολογικό. Όλοι θέλουν να βλέπουν Champions League, ό,τι ομάδα και να είναι.
3: Εγώ, Βαγγέλη, προτιμώ να βλέπω την Πανάθα μου. Δηλαδή... Ό,τι και να μου πεις, δεν πάει να είναι Ρεάλ, δεν πάει να είναι που τη συμπαθώ και τη Ρεάλ. Θέλω να βλέπω την ομάδα μου. Ενώ ο γιος μου δεν έχει το.
0: Εσύ έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει στην Ελλάδα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες?
3: Όχι, έχω μεγαλώσει στη Νέα Υόρκη.
0: Α, και έχεις μεγαλώσει κι εσύ.
3: Ναι.
2: Από πότε είστε στη Νέα Υόρκη? Από ποια περίοδο?
3: Έχω γεννηθεί εδώ και έχω μεγαλώσει εδώ.
2: Ναι. Έχετε ζήσει δηλαδή δεκαετία του 80 και του 90 στη Νέα Υόρκη?
3: Ναι.
2: Σας ζηλεύω.
3: Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα βέβαια.
2: Σας ζηλεύω για τις εμπειρίες που έχετε και τα βιώματα.
3: Εντάξει, ήταν εκείνες εποχές, εντάξει, εκείνη η Νέα Υόρκη ήταν όντως στις καλές του.
2: Τώρα δυστυχώς.
3: Ναι, τώρα δυστυχώς περνάει έτσι κάποια φάση.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ας ελπίσουμε να έχουν καλύτερες μέρες.
0: Εδώ ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει, αύριο είναι 11 Σεπτεμβρίου. Λέει, πώς είναι το κλίμα στην Νέα Υόρκη σε αυτή την επέτειο? Ήταν εκεί τότε ο κύριος. Τώρα προφανώς μου λέει, πώς μου πες εσύ, ήσουν εκεί.
3: Ναι, βεβαίως και ήμουν εκεί.
0: Τώρα δηλαδή και ρωτάει ο φίλος πώς το ζουν, ας πούμε, την επέτειο όταν έρχεται αυτή η μέρα εκεί στην Νέα Υόρκη.
3: Κοιτάξτε, εντάξει, φέτος τυχαίνει και είναι έτσι 25η. Οπότε είναι κάποια έτσι ιδιαίτερη χρονιά.
0: Ναι.
3: Αλλά κάθε χρόνο σου περνάει, ας πούμε.
0: Θυμάσαι τι πέρασες. δεν μας την πέρασε.
3: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Κοίταξε, αυτό που έχω καταλάβει εγώ, επειδή έχω δει όλες τις σειρές που έχουν κυκλοφορήσει για, με ντοκιμαντέρ για εκείνη την ημέρα, έχω καταλάβει ότι η πόλη αυτή άλλαξε τελείως μετά από αυτό το γεγονός. Έγινε μια άλλη πόλη. Ο κόσμος της πόλης.
2: Κανόνες ασφαλείας.
3: Όχι η πόλη, όχι η πόλη.
0: Ο κόσμος, δηλαδή. Ναι.
3: Ο πλανήτης. Ο πλανήτης. Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, από αυτό το γεγονός και μετά έγιναν και σωστοί. Άλλαξε πάρα πολύ ασφάλεια στα αεροδρόμια, έτσι που ήταν πρώτα χύμα.
2: Έγινε, ναι. Μέχρι τότε ήταν.
3: 1000%. Και μας έχουν, βγάλει το λάδι, δηλαδή, κάπου που τα ξέρουμε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, για, χωρίς λόγο βασικά και αιτία. Ναι. Γιατί και εσείς ταξιδεύετε και γνωρίζετε.
0: Ναι, ναι.
3: Τις διαφορές, ας πούμε, πώς ήταν πριν από το δεκαετία του 80 και το 90 και πώς είναι τώρα. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, βέβαια, ναι. Τεράστια. Λοιπόν, μάλιστα.
3: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, φίλε. Να είστε καλά, να περνάς καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, στείλουμε και στον Γιώργο από το Καταπράσινο Ντάλλας. Καλημέρα στο Μιτσάρα από Κολωνό που λέει το γήπεδο είναι ο καθρέφτης. Η γκρίνια έρχεται από τους μονόχρωτους, λέει, που κάθονται στον καναπέ. Για τον Φώτη, τον Εθέλ, ένας φίλος το γλεντάει, λέει, κουράζεται, λέει, με το δρομολόγιο. Πάμε παρακάτω, πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Βαγγελή.
0: Έλα, ρε, φίλε.
4: Καλημέρα, καλημέρα Κυριακό.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα.
4: Τι κάνεις, Βαγγέλη μου?
0: Καλά, φίλε.
4: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την ομάδα μας. Επιτέλους βλέπουμε, Βαγγέλη μου, λίγο καλή μπάλα. Έπειτα από πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό βέβαια οφείλεται στην προσπάθεια που έχει γίνει με καλούς παίκτες.
0: Ναι.
4: Ένα προπονητή ο οποίος έχει αρχίσει και δείχνει ότι θέλει να φτιάξει και το image του προσωπικό και ξέρει να στείνει την ομάδα και φαίνεται ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το δίδυμο που υπάρχει στην άμυνα. Κατά τη γνώμη μου είχαμε να δούμε, εγώ τουλάχιστον, τέτοιο δίδυμο από την εποχή του Χέριξεν με τον Κυριάκο.
2: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Νομίζω τότε ήταν μια τρομερή αμυντική γραμμή που είχε καθορίσει και την ευρωπαϊκή σταδιοδρομία του Παναθηναϊκού για πολλά χρόνια. Που ήταν ο Κυριάκος, ο Γκούμας, ο Χένριξεν, ο Βόκολος και είχε αλλάξει. Δηλαδή έπαιζε με τρεις κύριους ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη τότε στην άμυνα. Ήταν τρομερή η συνοχή που είχε. Η αμυντική λειτουργία και ο μηχανισμό που είχε ο Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά μάτσα εκείνα τα χρόνια.
4: Κυριάκο, κοίταξε, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι σαν παίκτες, οι δυο τους.
2: Δεν έπαιζε στην ευθεία, ποτέ ο Παναθηναϊκός εκείνα τα χρόνια. Ο Χένριξεν ήταν παίκτης που παίζε με βάθος. Αλλά ήταν πολύ εγκεφαλικός, ήταν ο μετρονόμος της ομάδας.
4: Κυριάκο, με εννοούσαν αξίες παίκτες και ο Ντεφράι και ο.
2: Μπαντρόγκελε, ναι, είναι ωραίοι, είναι ωραίοι. Είναι ωραίοι. Είναι πολύ ωραίοι.
4: Όπως λένε το χωριό μου στα αγγλικά, το. Ο πολύ σκληρός. Εγώ επειδή έχω παίξει και μπάλα, εγώ θα φοβόμουν να πάω πάνω του.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτός,
2: ναι,
0: είναι, αυτός είναι ο ορισμός του παίχτη που.
4: Όχι, είναι βρώμικος, έτσι.
0: Που τον αντίπαλο τον πάει μέχρι τα ποδητήρια. Είναι ο ορισμός τέτοιου παίχτη. Δηλαδή, όταν
4: είναι πάρα πολύ σκληρός παίχτης.
0: Ναι.
4: Ο άλλος είναι κεφαλικός.
0: Ο άλλος είναι κεφαλικός, παίζει με το μυαλό άλλος. Είναι την εμπειρία.
4: Θεωρώ ότι. Αλλά και οι δυο τους αποτελούν ένα δίδυμο που εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι. Τα τελευταία χρόνια να το είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
4: Και μετά πάμε στο κέντρο.
0: Νομίζω ότι και τον Πένια που τον προσπερνά σε σχέση με την τελευταία διετία με Λαφόν και Ντραγκόφσκι είναι δύο επίπεδα πάνω. Από Λαφόν και Ντραγκόφσκι.
2: Από την περίοδο που χτύπησε ο Ντραγκόφσκι και μετά.
0: Από Λαφόν και Ντραγκόφσκι. Κυριάκο, μιλάω ξεκάθαρα. Ναι, δεν είχε σταθερότητα ο Ντραγκόφσκι. Τι να το κάνω, όταν είσαι μια φορά το 9 και μια το 1. Δεν είναι τραυματισμό.
2: Κυρίως μετά τους τραυματισμούς που βγάλε ο Ντεράγκοφσκι.
0: Σου λέω, γενικά πολύ. Ήταν δύο παιδιά τα οποία δεν είχαν σταθερότητα για μεγάλη ομάδα.
2: Αυτό θέλω να πω.
0: Έλα, Νίκο.
4: Τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός στο θέμα του τερματοφύλακα είχε πρόβλημα.
0: Ένα μεγάλο πρόβλημα.
4: Το είναι γεγονός. Έτσι. Πιστεύω ότι η επιλογή του Πένια είναι πάρα πολύ καλή.
0: Λοιπόν. Πάμε χαφ.
4: Στο κέντρο θεωρώ ότι ο Καμαρά μαζί με τον. Καγκούα θα τον αφήσω μετά. Με τον Τζιριβέγια πάντα κατά τη γνώμη μου δεν δένουν.
0: Ναι.
4: Έτσι. Ο Καμαρά πάει και ο Καγκούα είναι λίρα 100, έτσι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έβλεπα τον αγώνα, ας πούμε, του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή.
0: Ναι.
4: Είναι πρόσφατο.
0: Ναι.
4: Έβλεπα το Δημήτρη τον Κουρμπέλη, ο οποίος ήταν ένας καλός, και παραμένει ένας καλός παίκτης και στην Εθνική κτλ.
0: Ναι.
4: Από τις 40 μεταβιβάσεις, 15 πήγανε σε αντίπαλο. Αυτός έκανε 40-42 μεταβιβάσεις και έχασε μόνο μία μπαλιά. Για τον Καγκούα μιλάω. Έτσι.
0: Γιατί το λες Καγκούα, Καγκούα το λέμε.
4: Καγκούα.
0: Ναι.
4: Ωραία. Ας αφήσουμε τη μαϊκή Νασίστ που έκανε πάρτο βάλτο.
0: Στο ΔΕΤΕΗ, ναι.
4: Έτσι, τρομερή μπαλιά. Να έρθουμε τώρα σε κάτι άλλο. Δεν μιλάω βέβαια με τον ΔΕΤΕΗ, ο οποίος και να μην την πάρει την μπάλα, να μην του τη δώσουν την μπάλα, θα την πάρει την μπάλα και θα κάνει αυτό που θέλει και βάζει και γκολ. Έτσι. Εντάξει, δεν μιλάω γι' αυτό. Να πάω όμως σε αυτό που είχαμε πει τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί. Όσον αφορά το θέμα του ΝΑΗ. Επειδή βγήκανε κάποιοι φίλοι μας και είπαν ότι υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, σε αυτές ήμουν και εγώ, ότι όταν είπα ότι δεν με πειράζει και να μην τον πάρουμε.
0: Ναι.
4: Αυτό σήμαινε όχι ότι δεν είναι μεγάλος παίκτης και δεν τον θέλω στην ομάδα μου. Είχα σκεφτεί ότι στην ίδια θέση υπάρχουν δύο παίκτες. Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς. Θεωρούσα λοιπόν ότι ερχόμενος ο Ουναΐ μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα και να απαξιωθεί κάποιος από τους δύο που είπα. Ευτυχώς ο Ταμπόρδα φαίνεται ότι ξεκινάει ο Νίστρουμ από τον Ταμπόρδα. Και επιβεβαιώθηκα γιατί είχα πει από την πρώτη φορά που τον είχα δει ότι ξέρει μπάλα και είναι και ψυχάκιας. Δίνει την ψυχή του. Όταν αφορά το Γιάγκουσιτς,
0: ναι.
4: Ο Γιάγκουσιτς δεν ξέρω, έχει δημιουργήσει ήδη, φοβάμαι, αρνητική ψυχολογία. Το τελευταίο αγώνα που έπαιξε ήταν αρνητικός. Γιατί έχει αρχίσει και πιστεύει ότι θα είναι τρίτος τέταρτος. Εγώ αυτό φοβόμουν όταν είπα για τον Ουναΐ. Όχι ότι δεν τον θέλω στην ομάδα.
0: Κοίταξε να δεις, Νικόλα, να τα ακούσω εγώ όλα αυτά, αλλά από την άλλη, τι είπες στην αρχή σου τοποθέτηση, ότι μετά από πολλά χρόνια, όπως το λένε και πολλοί φίλοι, και η αισιοδοξία σας είστε αισιόδοξοι για ποιο λόγο, γιατί υπάρχει στην ομάδα πολλή ποιότητα. Όταν θες να ανέβεις σε επίπεδο και να έχεις πολλή ποιότητα, θα φέρεις και τέτοιες καταστάσεις. Θα έρθουν και καταστάσεις όπου θα υπάρχουν αρκετοί καλοί παίχτες που θα πρέπει να διεκδικήσουν θέση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο Νίστρουπ καλύτερα να το διαχειριστεί. Οι παίχτες πρέπει να το δεχτούν και να το σεβαστούν. Γιατί όλοι τους είναι μια χαρά αμοιβόμενοι και είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι εξαιρετικό και εργασιακά και από όλα αυτά τα επίπεδα. Ό,τι γουστάρουν το έχουν. Έτσι, είναι θέμα πλέον της ομάδας, είναι θέμα του προπονητή πώς θα τους διαχειριστεί. Το μέσο Παναθηναϊκό δεν τον ενδιαφέρει αν ο Γιάγκουσιτς περίμενε ότι θα παίξει παραπάνω. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα του Γιάγκουσιτς, το να παίξει παραπάνω. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία όταν πας να ανέβεις επίπεδο και να φέρεις πολλούς παίκτες, θα τα έχεις αυτά. Θα έχεις και αυτά. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να γίνεται μία μάχη, ας πούμε, για το ποιος θα παίξει. Αλλά το αποτέλεσμα είναι για την ομάδα ότι αυτός ο ανταγωνισμός, εγώ θεωρώ ότι την πάει παραπέρα. Την πάει πιο πάνω, είναι αυτή η διαδικασία.
4: Κοίταξε, αυτό.
0: Από το να έχει τον άλλον δηλαδή και να νιώθει ότι τη φανέλα βασικού την έχει στην ντουλάπα μέσα στο σπίτι, ας πούμε, και δεν την παίρνει ποτέ κανένας. Δεν είναι καλό κι αυτό.
4: Ναι. Αυτός ο ανταγωνισμός, εγώ συμφωνώ.
0: Ναι.
4: Ίσως να είναι καλό και για τον ίδιο τον Ουναΐ. Γιατί έχω την υποψία ότι ο Ουναΐ όταν είχε έρθει για πρώτη φορά, την πρώτη φορά στο Παναθηναϊκό, ναι. Δεν είχε ανταγωνιστικούς παίκτες. Και μπορεί να είχε ψηλά τον Αμανέ μεταξύ μας. Τώρα βλέπει ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες.
0: Ναι, και ήταν άλλο εκείνη η πρώτη φορά.
4: Και τον ίδιο στο χαρακτήρα του.
0: Ήταν και άλλο η πρώτη φορά και με την αντιμετώπιση που υπήρχε, ότι εκεί, ας πούμε, ήρθε μια ευκαιρία να παίξει δανεικός για ένα χρόνο με λίγες πιθανότητες να γίνει κάτι μετά. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει επάνω του τα πάντα. Έτσι, τον έχει φέρει δηλαδή ως ηγέτη, έχει επενδύσει ένα υπέρογκο ποσό για να τον φέρει εδώ. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι έχει έρθει πιο συνειδητοποιημένος και αποφασισμένος.
4: Εγώ το πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
4: Και εγώ το πιστεύω αυτό και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ίσως να βγάλει και χρήματα από τον Ουναΐ.
0: Το πιο πιθανό, αν και αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί τον Παναθηναϊκό αυτό, αλλά το πιο πιθανό είναι να συμβεί αυτό που λες. Ότι ναι, και, ναι, και τη δουλειά του θα κάνει και κάποια στιγμή θα φύγει και θα αφήσει και χρήματα.
4: Ναι, ο Παναθηναϊκός θα θέλει να κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι.
4: Αυτά ήθελα να πω. Βαγγέλη.
0: Έγινε, Νικόλα μου.
4: Εντάξει, καλή σας μέρα.
0: Έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Κάνεις καταφύγη.
0: Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις.
5: Γεια σου Αγγέλη, γεια σου Κυριακό.
2: Καλή σου μέρα.
5: Πολλά διστάρεστα μαζεμένα κόσμου στο και το ποδοσφαίρο και αυτό με το Μαδελονάκι. Ξέρω τι γίνεται. Πολύ στεναχώρες καταστάσεις. Καταρχήν πρώτα απ' όλα, εντάξει, εννοείται ότι με αυτόν τον άνθρωπο πολύ μεγαλώσαμε παρέα. Πολύ καλό τραγουδιστής, πολύ μεγάλο καλλιτέχνης, ωραία τραγούδι. Έρχεται και αυτό με τον Κωνσταντέλια και την Ολυκαμπή τις προηγούμενες μέρες και δεν ξέρω, πολλά μαζεμένα.
2: Ο Καρέτσας προχθές. Ευτυχώς φαίνεται ότι μάλλον δεν είναι κάτι.
0: Μάλλον αφυδάτωση.
2: Μάλλον αφυδάτωση.
0: Μάλλον.
2: Ας ελπίσουμε ότι.
0: Μα 18 χρόνο παιδί τώρα ήταν αυτό πάλι.
5: Τουλάχιστον το κατάλαβε γρήγορα αυτό και.
0: Ναι.
5: Και δεν κατάλαβε. Γενικά για κανέναν. Ναι. Όπως να πω και για τον κύριο που σας πήρε πριν και για τον Νίκασον. Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
2: Για μένα παιχτάρα. Από τα καλύτερα center back που έχουν παίξει ποτέ στην Ελλάδα.
5: Και με το δίδυμο που λέτε ότι έχει ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη έλξη. Να είχε ακόμα και αυτό να έχει.
0: Ήταν φυσικά.
2: Είναι και ηγετικός. Είναι πολύ ηγετικός παίχτης, ρε παιδί μου, ο Ίγκας. Δυναμικός είναι.
0: Ξέρεις τι έλεγα πέρσι τον Κυριακό. Ότι ο Ίγκασον ήταν από τους λίγους παίχτες που είχε την οτροπία του να παίξει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ήταν παίχτης νικητής.
2: Το είχαμε δει και στον ΠΑΟΚ. Ότι πόση διαφορά έκανε.
5: Ήταν και περιβραχιώριο αρχηγού, Βαγγέλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν και αρχηγός
5: παίχτης. Είναι τέτοια φυσιογνωμία.
0: Είναι.
5: Κάτι τελευταίο πριν πω για την ΑΕΚ. Επίσης. Θα πρέπει να πούν όλοι ένα ευχαριστώ στον προπονητή του Ολυμπιακού που έφυγε γιατί ανέβασε το ελληνικό ποδόσφαιρο όσο ήταν στην ομάδα εκεί πρόσφερε και έφερε και ένα ευρωπαϊκό τίτλο στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να το παραβλέπει κανένας, ανεξάρτητα από αυτά που γίνανε όλα στο τέλος τώρα και υπήρχαν οι διαφωνίες. Έτσι συμβαίνει, όπως έγινε και με εμάς τον Αλμέιδα. Στην αρχή έκανε ένα W και μετά φωνάζανε πολύ όταν έφυγε.
2: Να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο.
0: Τι έχουμε, κάτι εκτακτό.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Πάνω στο, για το Μεντιλίμπαρ τώρα, δηλαδή και την παρακαταθήκη που αφήνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Το να πάει μια ελληνική ομάδα να παίξει με μια πολύ δυνατή και φορμαρισμένη αγγλική ομάδα μέσα στην Άστον Βίλα, που λέω εγώ πώς θα αρπάξουμε πάλι ή πώς θα τη βγάλουμε καθαρή εκεί μέρα. Ακόμα και στη Ρεβά στον Παρακαραϊσκάκη, να ξέρεις, εγώ μέχρι το 80 φοβόμουν τόσο πολύ. Γιατί έχω δει 100 φορές να παίζουν αγγλικές ομάδες με ελληνικές. Σε επίπεδο νοκάουτ, έτσι. Το να πάει να βάλεις 4 γκολ μέσα στην Αγγλία, ρε φίλε, είναι κάτι το οποίο ξέρεις, πίστευα ότι δεν γίνεται. Δεν μπορείς να το κάνεις ποτέ. Και μας έδειξε ότι γίνεται, ρε παιδί μου. Και. Καταλαβαίνεις, ήταν αποθυμένο δηλαδή ότι πώς θα αρπάξουμε εκεί πέρα, βλέποντας όλα τα μάτσα, όλη την ομάδα.
5: Θα πρέπει όλοι οι Ολυμπιακοί, όπως και όπως είπα και όλοι που αγαπώ το ποδόσφαιρο, να του πω να ευχαριστώ και πάμε παρακάτω. Τώρα για την ΑΕΚ.
0: Για πάμε.
5: Είναι έτοιμη, πιο έτοιμη από όλους τους υπόλοιπους. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ θεωρώ αν προλάβει να κάνει δύο προσθήκες τώρα, μέχρι πότε λήγουν, μέχρι τις 15 του μηνός, νομίζω είναι μεταγραφές.
0: Ναι.
5: Πιστεύω θα χρειαζόταν ένα backup του Ρότα οπωσδήποτε δεξιά. Γιατί όλοι λένε ότι υπολογίζει και οι δημοσιογράφοι τον Κεωργίου που είναι πιο κοντά στην ομάδα, αλλά εγώ δεν το έχω δει αυτό.
0: Ναι.
5: Και μια φορά που τον έχω δει τον παίκτη, δεν θεωρώ ότι όταν θα χρειαστεί, αν χρειαστεί να τον αντικαταστήσει, τώρα προσφέρει αυτά που δίνει ο Ρότα. Ο Ρότα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, ειδικά επιθετικά.
0: Ο Ρότα εδώ και 1,5 χρόνο είναι τρομερός.
5: Επειδή έχει αδειάσει από όλα τα εξτρέμ, του αρέσει να παίζει πιο με παίκτες που συγκλίνουν, όπως είναι ο Μάγος, ο καινούριος που έχει έρθει ο Μάγερ. Ίσως θα πρέπει να πάρει και ένα δεξί εξτρέμ, ο οποίος θα ρεπώ τον άλλο να βοηθάει. Ή μπορεί να χρειαστεί και κάποιο παιχνίδι ΑΕΚ να παίξει με πλάτος. Τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή τον αφήνει ελεύθερο το Μάγερ, είναι ένας παίκτης Βαγγέλη που έχω εγώ από το Σκόκο να δω τέτοιο παίκτη. Δηλαδή την κολλάει την μπάλα και κάθε τίτλο τρίπλα του, το μυαλό του δεν έχει σπαθεί, έχει τρελάνει όλους. Δεν μπορούν να.
2: Φίλε, είναι καταπληκτικό.
0: Είναι
2: παίκτης, να έχω χίλια μάτια να βλέπω.
0: Είναι πολύ καλός και έχει μπει και πολύ δυνατά σε ζώνη, τρομερά έχει μπει.
5: Και μακάρι να πάρει ένα παίκτη που αν χρειαστεί σε κάποια δύσκολη φάση, όπως με το μάτς με την Κυφυσιανά, μπορεί να την απλώσει την ομάδα. Αλλιώς κατά τα άλλα η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική όπως δείχνει μέχρι το τέλος. Γιατί με τον Λυκογιάννη που τον κοροϊδεύαν όλοι, που έχει πάρα πολύ καλή σέντρα, χρειάζεται τροφοδοσία για τους δύο εκτελεστές που έχει μπροστά. Άμα δείτε την κεφαλιά που έκανε στον goal του offside ο Γιώβιτς, πώς γύρισε το κορμί του, το είδαμε και από μέσα, εγώ τρελάθηκα, παιδιά. Έχουμε εκτελεστές μπροστά οι οποίοι θέλουν τροφοδότηση. Και σε κάποια δύσκολα μάτς, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί συμβαίνει αυτό, στην Ευρώπη λίγα θα είναι τα παιχνίδια, έτσι είναι 8 τα παιχνίδια, θα χρειαστεί παίκτες για να απλώσει το παιχνίδι. Και εκεί πιστεύω ότι πρέπει να βάλει δύο πινελιές, αν προλάβουν να βρουν δύο περιπτώσεις, γιατί είναι πολύ αργά τώρα, Δευτέρα μήνα, να βρει παίκτη.
0: Ναι. Και ό,τι είναι θα είναι για μέχρι το Δεκέμβρη μόνο για Ελλάδα.
5: Εκτός... Από ό,τι δείχνει το ξεκίνημα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ θα είναι, ας το πούμε, τα φαβόρη. Τώρα ο Ολυμπιακός μέχρι να βρεθεί δεν ξέρω τι.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τον περιμένουμε τον Ολυμπιακό, διότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις δύο καλύτερες μεταγραφές τους, έχει κάνει τώρα, είναι ο Πουέρτα και ο Μπέιλι. Είναι δύο παιδιά τα οποία αν βγουν μπορούν να τον αλλάξουν τον Ολυμπιακό. Και τώρα να δούμε και τι ποδόσφαιρο θα παίξει ο καινούριος προπονητής. Είναι ένα ερώτημα ο Ολυμπιακός, αυτό που είπες, δηλαδή το πόσο γρήγορα θα το δέσουν. Για τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι βλέπω ότι τώρα τις τελευταίες μετά τον Παναθηναϊκό κινείται και κάνει μεταγραφές. Φαινόταν και από το μεταξύ μας μάτς ότι υπάρχει έλλειμμα εκεί πέρα, και ποιοτικό και ποσοτικό. Χρειαζόταν κινήσεις ο ΠΑΟΚ. Χρειαζόταν κινήσεις. Έπεσε πάνω, στον Τετέι, τον έβαλε μες στο τέρμα. Που εντάξει, το παιδάκι είναι καλό παιχτάκι. Αλλά δεν ήταν ψημένο για μια τέτοια διαδικασία.
5: Το γκολ που τον έβαλε μέσα τώρα, εκεί που πήγε η κόλλησε πάνω, τώρα είναι τραγικό λάθος.
2: Το έχει ο Τετέι, το έκανε και στην Ευρώπη αυτό.
5: Ναι, δεν πάει να πέσει, του δίνει χώρο, δεν πάει να το πάρει τη γραμμή πάνω εκεί πέρα.
2: Φίλε, συγγνώμη για την υπερβολή. Στα καλά του μου θυμίζει κάποια στοιχεία. Συγγνώμη για την ιεροσιλία, Λουκάκου και Ντρογκμπά. Στα καλά του, όταν κάνει την κίνηση του χώρου με την πλάτη.
0: Είναι δυνατό παιδί.
2: Έγινε για
0: νέρα μου. Πες και αυτό.
5: Θέλω να ρωτήσω από την κουβέντα που κάνω πριν και κλείνω. Ο Παναθηναϊκός, αν κόφτη, εξάρι δηλαδή, ποιον έχει φέτος.
0: Εξάρια είναι ο Καμαράκη ο Τσιριβέγια.
5: Κόβει δηλαδή και... να πει να είναι δυνατό να. Πώς να το πω.
0: Δεν παίζει όπως και ο δικός σου.
5: Είναι Γιόρτον που είχαμε και στη Μάνχη.
0: Όπως και ο δικός σου ο προπονητής. Δεν παίζει με οχτάρια.
5: Παίζει με οχτάρια. Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου Γιαννάρα μου. Λοιπόν, παιδιά, έχει πάει 7:1. Φεύγουμε απευθείας σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται μέρος δεύτερο. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο στα τεξ. Τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βάγγελ Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Τσέρι Τίγκο 4 για ιστορίες για σκαζίνο Μονπαρνές. Οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμη δύο Τσέρι Τίγκο 4 περιμένουν τους τυχερούς ποιοτητές τους μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Τσέρι Τίγκο 4 στις 11 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου. Καλημέρα παρέα, μα είναι δυνατόν, λέει, να λέμε, λέει, για τα περαστικά. Δεν καταλαβαίνω, Μιχάλη, τι εννοείς. Καλημέρα στο Σπύρο τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλα, την καλημέρα μου και στο Κυριάκο. Χωρίς να πολύ ασχολούμαι, αν και δηλώνω Ολυμπιακός, πιστεύω ότι ο Κοβάσης απομακρύνθηκε για να απολυθεί και ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι όπως φάνηκε. Καθαρά δική μου άποψη και παρατήρηση. Υπομονή με τους φωστήρες, Βαγγέλα και Κυριάκο. Μίλτον παράφρον περί πτεράς. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο, Βασίλης Παντόφλας, Λαϊκή Αγορά. Ένα μήνυμα. Γεράστε φυσιολογικά μακριά από επεμβάσεις που παρεμβαίνουν στη φύση μας. Ευχαριστώ, λέει ο Βασίλης. Βαγγέλη, πες στον Κυριάκο, λέει, να βάλει το ανήκω σε μένα. Από μαζό. Αυτό θα βάλουμε μετά τις 7.30. Αυτό μετά τις 7.30.
1: Αυτό θα βάλουμε.
0: Καλημέρα σε όλους. Μόνο άκλει ο Τάκης. Καλημέρα. Αν είχε ο Ολυμπιακός 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει γκρίνια. Και όχι μόνο ρωτήσει τον Κυριάκο για τι αντιδράσεις θα υπήρχαν, λέει ο Βασίλης.
1: Θυμάμαι τα 9 που δεν παίρναμε.
0: Βαγγέλη, αυτός που βγήκε λέει γκρίνια για τον Βαντρόγγελ είναι σίγουρα Παναθηναϊκός. Εγώ κοντεύω να τον κάνω αφήσα στο δωμάτιο όπως είχα μικρό στο Σαραβάκο και τον Βάζεχα τέτοιο πύρμπουλ να δαγκώνει. Έχω να δω χρόνια στον Παναθηναϊκό που τότε πόπεζε ο Κυριάκος, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Βαγγέλη, το επιφώνημα Α που έκανε στην επεξήγηση του φίλου πως το αμπούρδα είναι ψυχάκες, λέει. Άρα δίνει την ψυχή του, με γονάτισε. Να σε καλά, ακόμα γελάω. Φιλιά από το καράβι, ναι, με ξάφνιασε και εμένα, Θάνο. Καλημέρα σας, λέει Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία και καλές εκπομπές. Και ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα. Συμπαθητική Βαγγέλη Κυριάκο, μουσικάρης πάλι Κυριάκος. Αυτό ήταν λοιπόν. Δύο μέρες μετά την ανακοίνωση της 7 πάει ο Θεός Μέντι. Ήθελα να φύγει μόνος του, οπότε το αποφάσιζε και ασχανόταν η χρονιά. Ούτως ή άλλως του Παναθηναϊκού νομίζω είναι το φετινό πρωτάθλημα. Καλή συνέχεια, λέει ο Κωστής Μπραζιλέρο. Καλημέρα στον Ηλία από Λουξεμβούργο. Και φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτης, Ολυμπιακός.
0: Έλα Μιχάλη, καλημέρα αδερφέ.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, λέβαια, εσύ?
2: Έχει πιαστεί το χέρι μου να κουνάω μαντήλι για το Μεντιλίμπαρ.
0: Εσύ, η αλήθεια είναι ότι είχες φαγωθεί από το καλοκαίρι ότι έπρεπε να έχει φύγει, το θυμάμαι.
2: Ναι, έπρεπε τότε όμως να γίνει, δεν πειράζει, αρκεί που έφυγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το σπουδαίο προπονητή, γιατί έφερε ένα ευρωπαϊκό τίτλο που ήταν το όνειρο όλων, να είναι καλά ο άνθρωπος, αλλά δεν ήταν εικόνα του Ολυμπιακού αυτή την τελευταία περίοδο. Και ο Ολυμπιακός αυτά δεν τα συγχωράει. Θέλει να είναι η ομάδα του να χάνει με τη Ρεάλ, με την Μπαρτσελόνα ή με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλλά να βλέπει την ομάδα του να πουλεί μπάλα. Αυτό εξητάρει το γάβρο.
0: Ναι.
2: Πάει αυτός, βασική προϋπόθεση βέβαια για να έρθει προπονητής είναι να μην φύγει η Μαρίνα μας, έτσι, από ό,τι κατάλαβες. Βασική προϋπόθεση.
0: Αυτή δεν φεύγει.
2: Ναι, όχι, όχι, είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν τολμώ να το πω κλίκα, δεν τολμώ, αλλά είναι βασική προϋπόθεση το Μαρινάκι να μένει για να έρχεται προπονητής. Πιστεύω ότι θα κάνει δουλειά ο άνθρωπος γιατί είναι φιλόδοξος. Με μια πρώτη ματιά που διάβασα για αυτόν, έχει έρθει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έχει ισπανικές ρίζες που αυτό θα βοηθήσει να παίξουμε πολύ ωραία μπάλα. Αυτό εύχομαι δηλαδή. Είναι η ευχή μου και η προσμονή μου. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
0: Οκ. Okay. Έλα. Έλα.
2: Πάρα πολύ ευχαριστημένος και να κάνω και μια παρατήρηση σε ένα συνακροατή μας. Το Λεωνίδα θα ήθελα να τον παρακαλέσω με αγάπη να μην ειρωνεύεται ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να το κρατήσει σε ένα επίπεδο και να ασχολείται με την ομάδα του όπως κάνουμε και εμείς περισσότεροι. Αν θέλει να πει κάτι για άλλες ομάδες, να πει το καλό. Μην πει το ειρωνικό, μην πει το άσχημο, δεν υπάρχει λόγος. Ας το αφήσει στις δικές μας ομάδες.
0: Ναι, ναι.
2: Να προσπαθήσει να μην είναι τόσο εριστικός, γιατί εμείς έχουμε φτιάξει, όταν λέω εμείς είμαστε οι τελευταίοι, εσύ το έχεις καταφέρει με τους συνεργάτες σου, μια πάρα πολύ ωραία ομάδα ραδιοφωνική, δεν θέλουμε να τη χαλάσουμε. Δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Ούτε εγώ θα το επιτρέψω, φίλε, να είσαι καλά.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος και εύχομαι να καταλαβαίνει ότι είναι μια ήπια παρατήρηση που πρέπει να τη λάβει υπόψη του. Γιατί το ακροατήριο της εκπομπής είναι ανωτάτο επίπεδο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας διασκεδάζετε. Να είστε καλά όλοι σας. Την καλημέρα μου.
0: Γεια σου, Μιχαλάρα μου, την αγάπη μου. Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Εγώ.
0: Εσύ. Οπ, καλώς τον Ισάκ.
3: Καλημέρα.
0: Μαζευτήκαμε.
3: Είμαι ακόμα σ' άδεια.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, λεβέντη μου. Μπράβο, πασά μου.
3: Έχω κάνει μια αποτοξίνωση από σένα. Σούπερ.
0: Μια χαρά. Τώρα θα τη βγάλεις τη σεζόν, ωραία.
3: Ναι. Λοιπόν, να σου πω, πριν περάσω στο ζουμί.
0: Ναι.
3: Ξέρεις τι με ανησυχεί με τον Κωνσταντέλια? Ότι ρε γαμώτο, είναι παίχτης ο οποίος έχει κινήσεις μέσα στο παιχνίδι του που θα είναι κακό να έχει κάνει εγχείρηση υγείας του για αυτές τις κινήσεις.
0: Επειδή αλλάζει έχει κατεύθυνση. Απότομα,
3: ναι, αλλάζει κατεύθυνση, απότομα σταματήματα. Εμένα περισσότερο αυτό με στεναχώρησε, μην τον επηρεάσει το παιχνίδι του.
0: Εντάξει, όμως, άμα γίνει σωστή αποκατάσταση, φίλε, τώρα πλέον για την ιατρική. Τώρα...
1: Και ο Φορτούνης που το έχει πάθει δύο φορές,
0: ναι,
1: για την ηλικία που είναι, όπως
0: είπες
1: προχθές, ορεξάτος ήταν.
0: Μια χαρά κρατιέται, ναι.
3: Okay, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, τρία πράγματα. Το πρώτο πήρα να σου πω, να μοιραστώ μαζί σου αυτό που είδαν τα ματάκια μου στις διακοπές. Ξέρεις, καμιά φορά που λέμε για τις συμπεριφορές στον δρόμο.
0: Ναι.
3: Είμαι τώρα στο δρόμο που πάει η Αιγουμενίτσα, πάω από, ήμουν Πάργα εμένα και πήγαινα από Πάργα για Σίβωτα. Αποφάσισα μια μέρα να μην πάω από κάτω που έχει τις στροφές, να πάω από πάνω από το κεντρικό. Είναι ο δρόμος που πάει η Αιγουμενίτσα. Ταχείας κυκλοφορίας, αλλά όχι και ιδιαίτερα ταχείας. Έχει, στα περισσότερα κομμάτια έχει 90 όριο. Είμαστε σε ένα σημείο, έχει σχηματιστεί μια ωρίτσα, γιατί είναι ένας που πάει αργά, αλλά μην φανταστείς αργά, με 80 πηγαίναμε. Μια χαρά δηλαδή. Και είμαστε κάπου στα 10-12 αυτοκίνητα. Εγώ είμαι κάπου 7ος, 8ος. Κάποια στιγμή βλέπω στον καθρέφτη, φεύγει ένας, βγαίνει αντίθετο ρεύμα, με διπλή γραμμή κάτω. Στα 250-300 μέτρα είναι στροφή. Βγαίνει και αρχίζει και μας τους περνάει.
0: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
3: Ναι.
0: Να.
3: Πλησιάζει τη στροφή και τον βλέπω μπροστά. Εμένα με έχει προσπεράσει ήδη, ας πούμε. Τον βλέπω μπροστά και δεν μαζεύεται. Γιατί κάνει, ρε, ο τύπος. Και ρε φίλε, πήρε τη στροφή στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή δεν είχε τελειώσει τα προσπεράσματα και πήρε τη στροφή στο αντίθετο
0: ρεύμα. Το πρόβλημα αυτό ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτός επέλεξε να πάρει αυτό το κοροναγράμματα. Ένας άλλος χριστιανός ή οτιδήποτε πιστεύει ο κόσμος, αν ερχόταν από την άλλη μεριά, δηλαδή τι θα φταίγε να τον πάρει μαζί του?
3: Πολύ νεκρό. Τι να πω, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, είναι αυτό. Ήταν τόσο σοκαριστικό που ήθελα να το πω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να ταξιδεύεις στην Ελλάδα και να μην σου τύχει κάτι τέτοιο, φίλε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Τη στροφή, ρε φίλε, στο αντίθετο ρεύμα. Τι να πω, λέω, τώρα έγινε. Ήταν τυχερό που δεν ερχόταν κανένα.
0: Πάμε και στο επόμενο θέμα.
3: Επόμενο θέμα. Είναι τόσο ωραίο, έχω τόσο ευχάριστα συναισθήματα. Κάθε φορά που βλέπω ένα βιντεάκι με δηλώσεις του Μπράντοβιτς ή διαβάζω ένα άρθρο που τις διαβάζω τις δηλώσεις. Αυτά που λέει για τον Παναθηναϊκό, για τους παίχτες, για το πώς πρέπει να είναι, για το πώς πρέπει να είναι φιλοσοφία. Ακόμα και το... Και αυτό το βιντεάκι που είχε βγει, που μιλούσε σε ένα σεμινάριο, κάποια στιγμή είπε κάτι για τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
3: Το είχες δει αυτό?
0: Το είχα δει.
3: Ακόμα και αυτό, και ναι, εμένα είναι μεγάλη αντιπάθεια ο Μπαρτζόκας και το έχει κερδίσει αυτό. Για κάποιους δηλαδή που λένε ότι τον πολεμάνε και είναι προπαγάνδα. Το έχει κερδίσει με δεκάδες δηλώσεις του, ας πούμε, και συμπεριφορές του. Αλλά ακόμα και αυτό... Το να πεις, είναι ένα, δηλαδή με εκείνη τη δήλωση, που δεν ήταν δήλωση βασικά, έκανε σεμινάριο και τον έφερε ως παράδειγμα. Όλη αυτή η τοξικότητα που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων ήταν ένα βηματάκι μικρό στο να πάμε προς το καλύτερο.
1: Ρε Ισάκ, να σου πω κάτι.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι ο Μπράντοβιτς τώρα μέγεθος αντάξιο της ομάδας σου. Δεν είναι αντάξιο να πρεσβεύει την ομάδα σου. Και να σου πω κιόλας κάτι. Εγώ, επειδή καταλαβαίνεις από τον τρόπο που μιλάω, ότι τουλάχιστον στο συγκεκριμένο άνθρωπο και σε κάποια πράγματα τα σέβομαι και δεν έχω κόμπλεξ. Δεν είναι και άξιος αντιπρόσωπος του μπάσκετ σαν άθλημα τώρα ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
3: Σαφέστατα.
1: Λέει, είναι μέγεθος δηλαδή. Ας μιλάει αυτός και κανένας άλλος δηλαδή. Συγγνώμη, δεν είναι και πολύ
0: ωραίο. Ο Μπράντοβιτς, το πρώτο βήμα για να πέσει τοξικότητα, παιδιά, σας το έλεγα από πέρσι με το που ανακοινώθηκε, ότι είναι ένα βήμα στο να εκλείψει λίγο αυτή η τοξικότητα και να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί είναι ένας μίστερ πραγματικός.
1: Μπράβο. Έτσι. Είναι άνθρωπος που τα έχει βρει με τον εαυτό του, ρε φίλε. Είναι μέγεθος που το ξέρει.
3: Αυτό που είπες, ότι είναι προπονητής αντάξιος για το μέγεθος του Παναθηναϊκού, είναι αυτό ακριβώς που εννοώ εγώ. Όποτε μιλάω αρνητικά για τις συμπεριφορές του Γιαννακόπουλου. Εγώ εκεί το βασίζω, στο ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι αντάξιες συμπεριφορές για ένα μέγεθος και για το πρεστής που έχει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Αυτές τις συμπεριφορές. Εκεί το...
0: θέλω να πιστεύω ότι και ένα κομμάτι το οποίο θα βελτιωθεί με την έλευση του Ζώτς είναι και αυτό.
3: Είναι και
0: πιστεύω
3: αυτό.
0: Ότι και σε αυτό και σε αυτό θα έχουμε μια χαλάρωση.
3: Είναι και αυτό.
1: Μου επιτρέπετε κάτι να προσθέσω, αν θέλεις, με αγάπη, έτσι, γιατί ξέρεις πώς μιλάμε. Εγώ, εντάξει, το σέβομαι τώρα αυτό που είπες για τον Μπαρτζόκα. Εντάξει, εγώ προφανώς δεν συμφωνώ, αλλά σεβαστή η άποψή σου. Αλλά φέτος θα μπορεί να κρυθεί και ο Μπαρτζόκας.
0: Που δεν θα έχει απέναντι τον άνθρωπο να τον προκαλεί.
1: Θα φανεί αν όντως μιλάνε στη φωτιά ή αμήνονταν όπως στήριζε ο ίδιος.
3: Τον πήγανε και οι δύο το μαχαίρι στην πλήρη.
1: Μπράβο. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Και ο Αταμάν ήταν ένας προπονητής που τον Γιαννακόπουλο ουσιαστικά τον μπρίζωνε παραπάνω παρά το μάζευε. Καταλαβαίνεις. Ενώ ο Ζώστα είναι το ανάποδο.
3: Λοιπόν, και το τρίτο, ότι και τελευταίο. Είχα πάρει κάποια στιγμή και σου είχα πει ότι ενώ κάποτε δεν είχα εθνική ομάδα που να μισώ, ας πούμε. Σου είχα πει ότι από το Μοντιάλ του Κατάρ μίσησα πλέον την αλληλεγγύη για τις συμπεριφορές που είχαν εκεί πέρα. Ρε φίλε, δεν περίμενα τόσο πανηγυρική επιβεβαίωση από την ίδια την Αργεντινή σαν αυτή που μου πρόσφερε, που μας πρόσφερε στον τελικό του τελευταίου Μοντιάλ. Πραγματικά.
1: Συγγνώμη, λες για τον Κάσερες, ότι είναι καραγκιόζης και ότι έκανε καραγκιόζη ηλικία ο Κάσερες.
3: Όχι, μιλάω για όλη την ομάδα. Ήτανε σε όλο το παιχνίδι.
1: Φίλε, ο Κάσερες το πήγε.
3: Αμέτρητα. Ποιος Κάσερες? Αμέτρητα ύπουλα χτυπηματάκια, συνέχεια τσαμπουκάδες, συνέχεια μια μανούρα. Εδώ ο άλλος έσπρωξε, ρε φίλε, στον τελικό. Σε κάποια φάση. Έσπρωξε το γιατρό της Ισπανίας.
1: Ρε φίλε, έχεις δίκιο. Αλλά τους είχαν κάνει γιογιό οι Ισπανοί. Δεν μπορούσαν να παίξουν και το καταλαβαίνω.
0: Ισακ, ο χρόνος τελείωσε, φίλε, γιατί είναι και 20 και πρέπει να κάνουμε
3: break. Καλημέρα.
0: Γεια. Πάμε σε σύντομο time out και ερχόμαστε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. δούλεψε για πάντα.
10: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: You know, I was wondering, you know.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με νομονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Ο Ιπλάκης Πετροβάμπακα Φιμπράνη και ο BP Etix, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5 ή 6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Συνεπώς, Φιμπράνη. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τηλέφωνα μέχρι τις 7.30. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Δεν πρέπει να ακούει αυτός. Ναι. Παρακαλώ.
1: Εσείς είστε.
0: Μ' ακούς, φίλε.
13: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, εσείς, έλα.
13: Έλα, Γιώργος ο Πανιένος, ο Χάντς βρήκε θέμα και δεν...
0: Γεια σου, Γιώργο.
13: Καλή σεζόν να ευχηθώ.
0: Καλή σεζόν, φίλε.
13: Θα είμαστε πρώτη παρέα Βαγγέλη Κούλη και όλοι μεγάλο εντάξει τα πρωινά σου μαζί.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
13: Πάμε λίγο στην ομάδα μου. Πιστεύω φέτος αν είναι η σειρά μας.
0: Κι εγώ το βλέπω να σου πω, είναι αλήθεια αυτό.
13: Αυτό που δεν είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια, έναν center for.
0: Να παστελώνει.
13: Το γκολ που βάλε προχθές το πρώτο τέτοιο γκολ δύο χρόνια δεν το είχαμε δει στον Πανιόνιο center for.
0: Δεν είχε και παίξει σαν ομάναλι.
13: Δεν είχε. Αλλά πιστεύω ναι, αυτό και έχει πάει και τους παίκτες κατάλληλους φέτος.
0: Κάτι είχα διαβάσει ότι θέλανε να πάρουν και έναν ακόμη επιθετικό από το Ιράν, κάτι είχα διαβάσει.

0: τώρα σε αυτό, ναι, μα είναι... Αν το βάλει στο 80 που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Αν είναι υγιής ο Μάναλης, θα παίξει στο, το 80-90% των αγώνων, αυτός θα παίξει. Αλλά καλό είναι να υπάρχει και ένα backup, όπως το λες. Ναι,
0: είναι, σίγουρα χρειάζεται ένα backup. Εννοείται. Τώρα είναι και το πρόγραμμα πολύ καλό για εμάς. Οι πρώτες 6 αγωνιστικές είναι πολύ ιδανικές. Δηλαδή, τώρα παίζουμε πάλι στην έδρα μας με την Καλαμαριά. Οι αντιγωνιστικές ομάδες έχουν πιο δύσκολο
1: πόσα
0: πρόγραμμα.
1: Πόσα χρόνια έχει να γίνει αγώνας Πανιούνιος από τον Καλαμαριά, ρε φίλε? Πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτό?
2: 2007, 8.
1: Καμιά κοσαριά χρόνια, σίγουρα.
0: Ήδη από τα site των απολωνιστών, από εκεί έχουν φτιάξει έτσι αφισούλες που είναι από τη μια στη πλευρά ένα πρόσωπο του πόντου και την άλλη μικρασιάτες, δηλαδή το προσφυγικό κομμάτι.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: είναι ένα ζευγάρι το οποίο, ας πούμε, τώρα το άκουσα που λες, παίζουμε τώρα την Κυριακή με την Καλαμαριά και θυμάμαι τον αυτό μου πιτσιρίκο, ας πούμε, στην Α Εθνική, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες ήταν ομάδες Α Εθνική ανέκαθεν και οι δύο. Και το θυμάμαι το ζευγάρι αυτό, ας πούμε, Πανιώνιος
2: Καλαμαριά. Σολερίδης με Μπάρζοφ.
1: Ναι.
0: Ναι, και τη Δευτέρα το μεταξύ είναι και η γενέθλια της ομάδος, που είναι με 136 χρόνια ιστορίας.
1: Μεγαλώσατε.
0: Ελπίζω φέτος να είναι η χρονιά μας και το Μάιο σας πω να τα πούμε πάλι και να έχουμε ανέβει και στο μπάσκετ που είναι φέτος. Πιστεύω θα είμαστε περαστικοί και από εκεί και να ανέβουμε και στα δύο αθλήματα στην Αλφα.
1: Ναι, μακάρι.
0: Αυτά, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλή συνέχεια να κοιτάτε. Τα λέμε.
1: Γεια σου, αδερφέ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, Παναγιώτης.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Λοιπόν, ακούγα όλους τους προλαλήσαντες, μια χαρά τα είπανε. Εγώ σαν Παναγιώτης έχω να πω τα εξής. Αυτό που πλέον διαφέρει σε σχέση με πέρσι και κάνει τους φιλάθλους του Παναγιώτη αισιόδοξους, πρώτα απ' όλα, είναι ότι υπάρχει ομόνοια και ότι πλέον όλοι είναι αισιόδοξοι για την ομάδα. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Όλοι πλέον το πιστεύουν και εγώ δεν βλέπω στα social να κράζουν. Βλέπω το αντίθετο. Ότι πλέον αρχίζουν οι Παναθηναϊκοί και τσακώνονται. Του στυλ καλά θα τα πούμε στο μεταξύ μας παιχνίδι. Δηλαδή φαίνεται ότι πλέον ο κόσμος το πιστεύει. Δεύτερο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, και το πιο σημαντικό ίσως, είναι ο τεχνικός διευθυντής που έχει φέτος ο Παναθηναϊκός, που λέγεται Κοτσόλης, ο οποίος έχει καταφέρει να πάρει μεγάλους παίκτες και να αφήσει από τον Παναθηναϊκό να φύγουν παίκτες τους οποίους ο Παναθηναϊκός δεν χρειαζόταν, αναβαθμίζοντας έτσι το ρόστερ της ομάδας. Μετά ένα άλλο πράγμα που κάνει να αισιοδοξούμε είναι το δίδυμο στην άμυνα, όπως το είπε και ένας φίλος πριν, που μετά από χρόνια έχει βρει ο Παναθηναϊκός. Επίσης πολύ σημαντικό, το δίδυμο στην επίθεση, το οποίο το έκανε ο Νίστρουμ και κατά τη γνώμη μου έχει αλλάξει τον Παναθηναϊκό. Γιατί Τετέ και Λιβάη είναι ένα πρόβλεπτο δίδυμο που μπορεί να κάνουν τη ζημιά σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Με την ταχύτητά τους και με το τελείωμα των φάσεων. Συνθετικός κρίκος βέβαια σε όλα αυτά, το οποίο έλειπε, είναι ο Κάγκουα. Ένας παίκτης που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός και έλειπε. Γιατί έλεγες έχω καλή άμυνα, έχω καλή επίθεση, κάτι έλειπε στο κέντρο. Αυτό λοιπόν το στοιχείο ήθελε να του δώσει ο Κάγκουα. Ο Παναθηναϊκός στο πρόσωπο του Κάγκουα έχει βρει το δικό του Πινέδα. Ένα παίκτη που θα μαρκάρει, που θα είναι μπροστά να βάλει γκολ, που θα μοιράσει το παιχνίδι. Ένα σκύλο του πολέμου, θα έλεγα. Κατά τη γνώμη μου, ο Κάγκουα μέχρι τώρα έχει ταιριάξει με ένα παίκτη που έχει λιδωρηθεί όσο κανένας άλλος, ο Καμαρά. Ένας παίκτης που στα φιλικά ήταν αλάνθαστος, σε ένα έλειπε και χάσαμε και μετά την προετοιμασία εμφανίστηκε καταπονημένος, γιατί είναι και άλλος καρί.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εγώ θα πω ότι έπαιζε μεγάλο ρόλο και ο παρτενέρ για τον, για τον Καμαρά. Τα χειρότερα του παιχνίδια τα έχει κάνει με τον Τζιριβέγια. Αν θυμηθείς με την Μπάξη, τα πρώτα δύο μάτσα με τον Τζέρι ήταν καλός. Παίζει ρόλο μεγάλο εκεί στα χαφ και ο παρτενέρ που είναι δίπλα.
3: Αλλά είναι και αυτό, αλλά είναι και η καταπώνηση. Βλέπαμε για παράδειγμα τον Τετέι μετά το 65, ο Τετέι έσκαγε, δεν μπορούσε να παίξει. Τώρα πλέον λύνονται οι παίκτες και αρχίζει να φαίνεται η δουλειά του προπονητή. Γιατί έχει κάνει δουλειά για όλο τον χρόνο και όχι για να βγάλει τα προχρηματικά όπως κάναμε τις προηγούμενες χρονιές που κερδίζαμε τη Μαρσέη και τη Σαχτάρ και πανηγυρίζαμε. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο και αυτό είναι το πιο ωραίο. Επίσης, ένα άλλο σημείο σημαντικό που είναι μια κατηγορία μόνο του είναι ο Ναΐ. Μόνο και μόνο από αυτό που ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε με τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Ουναΐ. Και λες, άμα μπει και ο Ουναΐ τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτό σου δίνει αισιοδοξία από μόνο.

0: μόνο του. Mm-hmm. Και τέλος, βλέπουμε ότι υπάρχουν εκτός από όλα που ανέφερα, υπάρχουν και οι πινελιές. Υπάρχουν οι πινελιές του Ταμπόρδα, οι πινελιές του Λούσα που θα φανεί. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες που μπορεί να κάνουν αυτό το κάτι που θα χρειαστεί ο αγώνας για να, mm-hmm. για να πάει καλά. Και ο Παναθηναϊκός εν τέλει να κατορθώσει στους στόχους του. Γιατί κατά τη γνώμη μου ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει φέτος μόνο για το πρωτάθλημα. Μπορεί να είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που θα πω, αλλά μπορεί να διεκδικήσει και το conference. Πόσες ομάδες θα έχουν το υλικό και όλο αυτό τέλος πάντων που έρχεται από πίσω. Εν πάση περιπτώσει είναι νωρίς να λέμε όλα αυτά. Εγώ είμαι αισιόδοξος και θα φανεί στο μέλλον. Καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
1: Έγινε φίλε να είσαι καλά. Έπεσε καλή Κυριακό ή όχι?
2: Περιμένω. Αλλά ανά πάσα στιγμή.
1: Διαβάζω κάνα δύο μηνύματα λοιπόν. Καλημέρα Βαγγέλαρε, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Όσο ζω μαζό, καλό ταξίδι στο τεράστιο Γιώργα, ο Γιώργος Ιδραυλικός. Καλημέρα Βαγγέλη, κανείς δεν κατάλαβε γιατί τον έδιωξε ο πρόεδρος, κυρίως δεν του στήριξε το καλοκαίρι με άμεσες μεταγραφές. Επίσης είχε την απέτηση με τους ίδιους παίχτες τώρα να πρωταγωνιστεί χωρίς να του φέρνει παίχτες. Τώρα είναι αργά που ξύπνησε ο Βαγγέλης, λέει μήπως υπάρχει η απέτηση ομάδα με νέους παίχτες να μονταριστεί άμεσα με κάποιο μαγικό κουμπί. Το καλοκαίρι γιατί πέταγαν χαρταετό, κάνει μπάμ ότι ήθελε να τον διώξει με ύπουλο τρόπο, λέει ο Δημήτρης. Νόμιζα ότι με τον Αλκαμπή ότι γίναμε άνθρωποι, Βαγγέλη, γιατί δεν είδα γελάκια στον τραυματισμό του, στο θεσινό τραυματισμό του Φάλ στα social. Μόνο γελάκια σου παραθέτω και φωτογραφίες, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, παιχταράδες. Στεναχωριέμαι που φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Εκτός από πολύ καλός προπονητής είναι και κύριος. Τώρα να πω κάτι σε όλους τους παοξίδες της εκπομπής. Μην γκρινιάζετε άλλο που δεν έχουμε επιθετικό στην ομάδα. Έρχεται σε λίγες μέρες ο ένας και μοναδικός ο Τσάλοφ. Ρε, πού πάμε. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοκτζού. Ο Γιανακόπουλος είναι ενήλικας, δεν μπορεί να έχει πάντα άλλο θετικά από τον Πριζόν. Δημήτρη, νομίζω ότι αυτό που είπα ήταν συγκεκριμένο. Τώρα, τι να σου πω τώρα. Έτσι, γνώμη σου, φυσικά συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά εγώ είπα ένα άλλο πράγμα και το ξέρεις και εσύ ότι με τον Αταμάν ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Μπας περιπτώσει. Καλημέρα. Έλα, Κυριάκο, λέει που σου φτύξαμε τον Μπαρτζόκα και πριν τον Αταμάν δεν είχε ανάλογες συμπεριφορές. Τα παραδείγματα πολλά.
2: Είπα ότι φέτος κρίνεται.
1: Όταν ανέβηκε, λέει στα κάγκελα κτλ. Μπας περιπτώσει, ναι. Ναι, ο Κυριάκος είπε αυτό. Είπε ότι τώρα φέτος που δεν θα προκαλείται θα κριθεί διαφορετικά. Δεν είπε κάτι κακό ο Κυριάκος αυτό. Καλημέρα, παιδες. Λέμε τον Κρίστιανσεν, τι γίνεται, ρε παιδιά, έχουμε καμία ενημέρωση? Όχι, Τάσο, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Για το φίλο που με ρωτάει, Βαγγέλη, στον μπάσκετ θα πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός μετά από τόσους τραυματισμούς? Δεν το νομίζω να πάρει παίχτη. Γιατί να τον πάρει τον παίχτη για ένα μισή μήνα, μετά τι θα κάνει? Τι θα κάνει μετά, να το φορτωθεί στο ρόστερ? Λοιπόν. Και ένας άλλος εδώ λέει για τον Αταμάν και τα λοιπά. Βαγγέλη, καλημέρα. Βασίλης από Καματερό. Πώς θα πάμε μπροστά όταν δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον καλύτερο προπονητή που έχει περάσει από την Ελλάδα 3 χρόνια? Αναρωτιέται εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης. Λοιπόν, τώρα δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο. Θα ακούσουμε και ένα μαζό με τον Μπουμπούμε και μετά θα έχουμε και Χρήστο Ρομπόλη να μιλήσουμε για μπάσκετ.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Παλίνης, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων εάν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης ανέφερε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δήλωσε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργία, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρεί στον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ!
5: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις 7 από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ατζέντα ημέρας, διότι έχει αρκετό πράγμα η σημερινή ημέρα σε ό,τι αφορά την αθλητική δραστηριότητα εντός και εκτός συνόρων. Ξεκινάμε στις 6 παρατέρτο με το παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Άρη. Είναι 6 παρατέρτο, όπως είπα, από τον Sky που έχει την κάλυψη του κυπέλου Ελλάδας. Στις 8 παρατέρτο για το Champions League έχουμε δύο παιχνίδια, το Φενέρμπαχτσε Ρώμα στο Magenta Sport 4 και το Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Magenta Sport 5. Να κάνουν κατασκοπία και τη ΣΑΕΚ για το επόμενο παιχνίδι τους. Και 9 και 4 το εξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, το οποίο εννοείται να γίνει 9 του μήνα όπως μας έλεγαν, τελικά γίνεται σήμερα 10. 9 και 4 το βράδυ είναι το παιχνίδι, τηλεοπτικό φυσικά από το Skype που έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και από τον Big Win Sport FM. 10 η ώρα το βράδυ στο δεύτερο πακέτο του Champions League το μεγάλο έχουμε Bayern Μονάχου Μπόντο Κλιμ στο Magenta Sport 2, United Σαμπάχ στο 3, Κόμο Λιψία στο 6, Σλάβια Πράγας Λανς στο Magenta Sport 7. Αυτό είναι και το πρόγραμμα του Τσουλού που κλείνει και το τρίμερο εκδηλώσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει κάτι που φάνηκε πολύ άσχημο χθες είναι ότι στην συναυλία των Big Slacks, λέει στο Κατράκιον, λίγες ώρες πριν πέθανε ένας συνάδελφός με δική του πορεία, δεν έκανε ούτε μια αναφορά. Μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου τη μουσική σου ανώτερη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ένα καλό ταξίδι μπορείς να το πεις. Ντροπή, λέει ο Νίκος. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα από το θέρμο του Λοκαρνανίας, λέει ο Χριστάρας. Εγώ κρατάω, λέει, όλους τους διθυράμβους για τον Παναθηναϊκό μετά ονομάσουμε τον Μπάουκ των Πολλών Ελλείψεων. Αν έχουμε δρόμο ακόμα, επίσης κρατάω τις ειρωνίες κυρίως από τους συνοπαδούς μου για τον Μπάουκ του Σαβίδη για το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Γιατί φέτος κρίνεται Κυριάκο, λέει, τα προηγούμενα χρόνια που ο Αταμάν δεν ήταν στον Παναθηναϊκό, τα ίδια δεν έκανε. Μήπως θέλεις να σου θυμίσω. Γιώργο, μην το συνεχίσουμε όλο αυτό. Φτάνει. Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργη, στέλνει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άρα, σύμφωνα με τον Κούλι, λέω Αταμάν προκαλούσε τον Μπαρτζόκα και πηδούσε κάγκελα για να βρει και τα λοιπά. Παιδιά, είπα ότι το συζητήσαμε αυτό, το κλείσαμε.
1: Παιδιά, σεβαστή η άποψή σας. Ο καθένας κρατάει τη γνώμη, δεν μου αλλάζετε γνώμη, δεν σας αλλάζω. Σέβομαι την άποψή σας. Δεν θέλω να σας αλλάξω γνώμη, έτσι.
0: Ο καθένας την άποψή του.
1: Ο καθένας, ναι.
0: Βαγγέλη, καλημέρα. Πόσο ρόλο έπαιξε η εικόνα της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού στον απολυθείο με τη Λίμπαρ, λέει ο Κωνσταντίνος από Γερμανία. Εγώ νομίζω ότι τη βασική εικόνα έπαιξε η εικόνα του ίδιου του Ολυμπιακού, γιατί προβληματισμός υπήρχε. Σίγουρα τον ανταγωνισμό στον κοιτάς, έτσι. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο ήταν το πώς έπαιζε η ίδια η ομάδα. Γεια σου, ρε Μαζό, ψυχάρα, καλό παράδειγμα του Λεωακράτη 0. Στο καλό, τεράστιο Γιώργο, sorry για τα γκρίκλι. Λέει, είμαι στη δουλειά, λέω, τόλης από Ολλανδία. Ωραίο, λέει Κυριάκο, αντίο καλύτερα, λέει ο Ηλίας από Νίκαια. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, σε όλη την παρέα. Συλληπιτήρια για τον Μαζό. Μια από τις μεγαλύτερες φωνές που πέρασαν, λέω, Μάκης ο Ατρομητάρας.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του κύριου Μαζονάκη.
0: Θα το ρωτήσω, ρε φίλε, τον Φαντρόγγελ, θα το ρωτήσω. Εντάξει. Να το ρωτήσω, να μας πει τη γνώμη του.

0: Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό και...
1: Πάμε πριν κάνουμε το διάλειμμα το μικρό Κυριάκο, εγώ να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι η Φιμπράνη, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από τερπνή σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο υδροβάμβακας Φιμπράνη είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υγιεινοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο Τόπα BP Etix στο σύστημα Σέρεθερμ της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη να μιλήσουμε για τα πολλά μπασκετικά νέα.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
4: 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ρομπόλη υποσχέθηκα, ρομπόλη έχω να μιλήσουμε για μπάσκετ. Αρκετή επικαιρότητα. Χρήστο, δεν ξέρω πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Από τη συμφωνία
0: χθες. Καλημέρα και σε σένα. Από τη συμφωνία χθες την οριστική του Ολυμπιακού με την Άγια, το γήπεδο για το Λαριτζάκι.
1: Από προχθές
0: του Παναθηναϊκού, τις εκδηλώσεις, τον τραυματισμό του Φαλ. Ναι. Να μας πεις πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα ξεκινάει η πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του.
0: Και το πρόγραμμα που θα βγει.
1: Το πρόγραμμα θα βγει την ερχόμενη εβδομάδα, λογικά 15. Εκεί θα έχουμε την κλήρωση, κάπου 15. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά για εκεί πηγαίνει. Να ξεκινήσουμε το γήπεδο.
0: Πάμε στα χθεσινά και πάμε πρώτα για το γήπεδο.
1: Απλά οριστικοποιήθηκε, δεν κάτι ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Γιατί πρέπει να δηλωθεί και η έδρα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, να μπουν και οι κλειδάριθμοι στην κλήρωση ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν και το πρόγραμμά του αναλόγω.
0: Πολλά... μαζί μέσα.
1: Ναι, ναι, και είναι και πολλά παιχνίδια και στην Ευρώπη που μπορεί να συμπέσουν. Γιατί η ΑΕΚ παίζει Τρίτη-Τετάρτη στον PCL. Ο Ολυμπιακός κάποιες διαβολοβδομάδες.
0: Τι θα κάνει.
1: Θα το ρυθμίζουν ένα Τρίτη, άλλο Τετάρτη. Και αυτό το λέω δεν είναι μόνο ότι πρέπει μια ομάδα να μην συμπέσουν ακριβώς την ίδια μέρα. Έχει διαδικασία.
0: Με το
1: να βγάλει τα
0: μπάνερ.
1: Τα μπάνερ.
0: Το ένα μπάνερ. Το άκα παλιά που παίζει.
1: Έχει ολόκληρη διαδικασία. Ναι. Και άλλα χρηστικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τα εισιτήρια, με τα τουρνικέ, χιλιάδιο άλλα πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν.
0: Θα έχει κανονικά τα διαρκέωση τον κόσμο του για εκεί.
1: Διαρκεία δεν έχει βγάλει ο Ολυμπιακός φέτος λόγω της κατάστασης με τη μετάβαση αυτή. Είναι άλλη διαδικασία.
0: Θα είναι μάτς με μάτς δηλαδή.
1: Ναι, θα είναι με τον αγώνα θα πληρώνει ο Ολυμπιακός. Περισσότερα στην Ευρωλίγκα, γύρω στα 30 χιλιάρικα. Λιγότερα στο πρωτάθλημα, γύρω στα 15 κάπου εκεί θα
0: για
1: πάει.
0: Τη χρήση του γηπέδου.
1: Για τη χρήση του γηπέδου. Υπολογίζουν στον Ολυμπιακό, αλλά ακόμα δεν είναι και 100% σίγουρο. Γενάρη με Φλεβάρι ότι θα μπουν. Εγώ λέω πιο πιθανό το Φλεβάρι και ίσως να είναι και μετά τη διακοπή που θα έχει και για τις εθνικές ομάδες, το Final Eight του Κυπέλλου και όλα αυτά. Έτσι. Για να υπάρχει και χρόνος. Αλλά αν είναι πιο έτοιμο. Έτοιμο το γήπεδο νωρίτερα, θα γίνει και νωρίτερα, έτσι. Να πούμε ότι έχουν μπει και οι ασφαλιστικές δικλείδες που ήθελε η ΑΕΚ, η οποία επέμεινε πολύ σε αυτό το κομμάτι, για φθορές, τυχόν και όλα αυτά, έτσι.
0: Πρέπει να προστατέψει το γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και ανακοινώθηκε και ο Λαριτζάκης που λέγαμε ότι είναι μια συμφωνία που είναι κλεισμένη, αλλά εξαρτάται από το θέμα του γήπεδου. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν δεν τα βρίσκανε στο γήπεδο, θα πηγαίνει και ο Λαριτζάκης στην ΑΕΚ. Έτσι. Αλλά τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή και έκλεισε αυτό το deal.
0: Ο Λαριτζάκης έμπαινε στον τελευταίο χρόνο συμβουλέο του.
1: Ο Λαριτζάκης να έμπαινε στον τελευταίο χρόνο συμβουλέο του. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα προπονείται πριν την Ευρωλίγκα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Έτσι. Θα προπονείται. Ίσως αν θέλει ανήμερα το αγώνα, αν βρει κάποια ώρα, αλλά θα κάνει τις προπονήσεις του κανονικά στο
0: βοηθητικό.
1: Σεφ, στο βοηθητικό του σεφ. Έτσι. Οι ξένες ομάδες που θα έρχονται, επειδή έχουν δικαίωμα βάσει κανονισμού, θα μπορούν να προπονούνται ναι,
0: κανονικά.
1: Εκεί κανονικά. Λοιπόν, αυτά από το θέμα του γηπέδου. Ο Λαριτζάκης για 3 χρόνια υπέγραψε στην ΑΕΚ χθες.
0: Ο Λαριτζάκης είναι 33 τώρα.
1: Ο Λαριτζάκης είναι 33, ναι. Σημαντική κίνηση για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα κάνει κι άλλη κίνηση γκάρντ. Θα αρχίσει έτσι τη χρονιά, έχω την αίσθηση και βλέποντας την πορεία μπορεί να προσθέσει έναν ακόμα παίχτη σε αυτή τη θέση. Ούτως ή άλλως ακόμα δεν έχει πάρει διαβατήριο ο Λεκαβίτσιους. Την ελληνική ταυτότητα τέλος πάντων για να μπορεί να αγωνίζεται ως Έλληνας. Είναι ουσιαστικά με τον Φαλ ίδια κατάσταση και αυτό. Μέσα στη χρονιά πιστεύω θα γίνει. Αλλά για την αρχή της χρονιάς θα ξεκινήσουν λογικά ως ξένοι και οι δύο.
0: Πάμε στο Φαλ τώρα που τον ανέφερες.
1: Ναι, να πούμε ότι αύριο έχει φιλικά πολλά. Έχει ΑΕΚ Παναθηναϊκός παίζουν στη Ρόδο. Με πολλές απουσίες σε κατέρωθεν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει το Χέις Ντέιβις, το Φαλ που τραυματίστηκε και πάθε θλάση, τον Ναν, το Ρογκαβόπουλο. Και να δούμε αν θα αρχίσουν να μπαίνουν σιγά σιγά ο Λούκας με το Λεσόρ. Έχει πολλές απουσίες και η ΑΕΚ αντίστοιχα. Έξω τραυματίστηκε χθες ο Βίλιαμς, έπαθε και αυτός φλάση.
0: Μόλις το μελετήσαμε προχθές, όταν μιλάγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λείπει ο Μπράουν, λείπει ο Φίζελ, λείπει ο Φλιώνης. Έχει και εκείνη πολλά προβλήματα, οπότε περιμένετε.
0: Για τους προπονητές είναι αυτό.
1: Για τους προπονητές ακριβώς. Να δούμε και λίγο κάποια νέα πρόσωπα, έτσι, τι κάνουν, τι ψάρια πιάνουν κτλ. Θα παίξει η ΑΕΚ με. Ο Παναθηναϊκός το Σάββατο με τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα και η ΑΕΚ την Κυριακή με τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει το τουρνουά και ο Άρης. Το νέο του Σχανδριώτη στην Κύπρο που θα μεταδοθεί και από το Sky, να πούμε. Παίζει ο Άρης αύριο με τη Μακάμπη στις 6 και ο Ολυμπιακός στις 9 με τον Ερυθρό Αστέρα. Και την Κυριακή, γιατί υπάρχει Σάββατο κενό, θα παίξουν με τους άλλους δύο, έτσι. Δηλαδή ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη. Δεν θα παίξουν μεταξύ τους, έτσι.
0: Okay.
1: Να πούμε δύο ελληνικές ομάδες, δηλαδή δεν έχει να κάνει μη τελικός κτλ. Και ο ΠΑΟΚ παίζει στο Μιλάνο με την Αρμάνη στις 12 του μήνα. Αύριο είναι, μεθαύριο. Ένα δικό του δυνατό φιλικό. Αυτά δεν έχουμε κάτι
0: άλλο. Για το Φάλι θλάση είναι.
1: Για το Φάλι είναι θλάση, δεν ξέρουν ακριβώς πότε είναι. Μπορεί να το προλάβει το Super Cup, αλλά επειδή πρέπει να γίνει μια επιλογή με τους ξένους, ενδεχομένως να μένει ούτως ή άλλως εκτός. Και αν τελικά είναι εκτός και είναι και ο Λεσόρ έτοιμος που λογικά θα αρχίσει να μπαίνει για αυτός κανονικά μέσα στις προπονήσεις μετά το θέμα που είχε στον αγώνα, Θα πάει με το Λεσόρ, το Γιαμπουσέλη και το Μίτογλου να κάλυψει και αυτό στη θέση 5, έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει σκέψη στον Παναθηναϊκό για μεταγραφή να πούμε, έτσι, παρότι πέσανε πολύ μαζί.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί το ρώτησαν κιόλας.
1: Ναι, το ρωτούνε πολύ. Τώρα, τι να σου πω, άμα προκύψει κάποια συγκλονιστική ευκαιρία και κρίνουν ότι θα τον πάρουν, δεν είναι δεσμευτικό, αλλά για την ώρα δεν είναι ότι.
0: Ξέρεις, το καλό είναι μέσα στα ευθύνη τραβομάρα ότι δεν υπάρχει κάποιο που να είναι πολύ μακροχρόνια, δηλαδή να πει ότι χάνει.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Δηλαδή, αρχές Οκτωβρίου ο Ντέβις και ο Νάν αρχές Οκτωβρίου μέσα το αργότερο θα είναι έτοιμοι. Ο Ρογκαόπουλος λίγο νωρίτερα. Και ο Φαλ, να δούμε για αυτός. Θλάση είναι, δεν είναι κάποια πάρα πολύ βαριά θλάση, αλλά θέλει για αυτός το χρόνο. Έτσι.
0: Είχαμε και την εκδήλωση χθες του Παναθηναϊκού.
1: Είχαμε την εκδήλωση, έκανε το τραπέζι του ο Γιαννακόπουλος σε ένα κτήμα εκεί πέρα. Όλη η ομάδα πήγε και υπάλληλοι όλοι της ΚΑΕ, όλο το προσωπικό γενικά. Με καλό κλίμα, με ωραία έτσι, μηνύματα κτλ. Πολλή δουλειά πέφτει στις προπονήσεις από ό,τι μαθαίνουμε. Πολύ σκληρή δουλειά με τον Μπράντοβιτς.
0: Αυτά που ξέρατε, ξεχάσατε.
1: Αυτά που ξέρανε να ξεχάσουν. Αλλά να σου πω την αλήθεια, επειδή έχω μάθει κιόλας, οι παίχτες γουστάρουν πραγματικά. Δηλαδή, τα λέγαμε και απ' έξω πριν για τον Τσουέλα. Οι παίχτες γουστάρουν πραγματικά γιατί τους είχε λείψει αυτό το πράγμα και καταλάβαιναν και πέρσι, ειδικά όταν ειδικά στραβώνουν και το αποτέλεσμα, το καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο. Ότι έλειπε η λεπτομέρεια, έλειπε η προσοχή σε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και φαίνονται στους αγώνες. Εγώ να σου πω. Θα το πω τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα αργήσει να παίξει πάρα πολύ καλά, γιατί έχει πολλή πληροφορία, πολλή λεπτομέρεια, έχει και τους τραυματισμούς. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η τροχιά του θα είναι ανωδική μέσα στη χρονιά. Δηλαδή το ξεκίνημα, παρότι το πρόγραμμα είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, με πολλά έντονα έδρας παιχνίδια κτλ., μπορεί να είναι λίγο έτσι ζώρικο ή μπορεί να μην είναι πολύ όμορφη η εικόνα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έχει
0: ανωδική πορεία τα πράγματα.
1: Θα έχει ανωδική πορεία. Ναι. Θα πάρει χρόνο έτσι, σίγουρα, γιατί είναι και μια καινούργια κατάσταση. Μια μετάβαση από ένα προπονητή ο οποίος έδινε μεγάλη ελευθερία και δεν έδινε μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια, σε ένα προπονητή ο οποίος είναι ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Στον Ολυμπιακό είναι πολύ ευχαριστημένοι, δεν έχουν και θέματα ιδιαίτερα τραυματισμών, πάνε καλά. Και εκείνος θα δούμε και εκεί κάποια πράγματα περισσότερα στο τουρνουά τώρα. Γιατί το προηγούμενο που είδαμε στο Ηράκλειο, ο Μοντέρο είχε δύο προπονήσεις ουσιαστικά, δεν μπορέσαμε να το δούμε καλά-καλά. Πιο γρήγορα θα παίζει ο Ολυμπιακός φέτος, φαίνεται, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο ΠΑΟΚ δείχνει πολύ καλά δείγματα γραφής. Να πούμε την άλλη εβδομάδα έχουμε το Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχουν βγει και τα εισιτήρια. Παίζει ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η Παρτίζαν και η Μπουργκ. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπουργκ την πρώτη μέρα και ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Το βραδινό είναι του Παναθηναϊκού, το λίγο νωρίτερο είναι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχει χρησιμοποιηθεί ο Όσμαν στο ΑΚΑ και τα λοιπά, στο Telecom Center και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον γι' αυτό.
0: Κουστάρα, σε ευχαριστώ πολύ για την ώρα. Κλείσω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Να πω ότι για ευχάριστο λόγο για μια κοινωνική εκδήλωση την οποία πρέπει να παραβρεθώ, θα λείψω αύριο και τη Δευτέρα. Θα είναι ο Κυριάκος εδώ στο πόδι μου για τα πρωινά. Συνεπώς εμείς θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη το πρωί να είμαστε καλά. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθούν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Να έχετε μια όμορφη Πέμπτη και να είσαστε καλά. Και όπως είπα, εμείς θα λέμε πάλι από κοντά την Τρίτη με υγεία.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Αστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τέλος από τον Ολυμπιακό, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του. Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη μας θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, αναφέρει η ανακοίνωση. Αντικαταστάτης του είναι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος το απόγευμα αναμένεται να κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Θέλω να δω όλους να δίνουν το 100%. Είναι καλό να βλέπεις τρόπαια στο διάσημο τραπεζάκι στο Σούνιο. Το μήνυμα του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο περιθώριο του γεύματος που παρέθεσε στους παίκτες και το διοικητικό προσωπικό του Παναθηναϊκού Ακτόρ. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός. Σήμερα είναι κάτι άλλο. Τα λόγια του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στα πιτς μπαίνει και ο Φάλ, ο οποίος υπέστη θλάση στον οπίστιο Μυριαίο και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται. Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Νωρίτερα ο 33χρονος Γκάρντεμ είναι ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Στη Σάνελ Αρένα θα αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι τους επόμενους μήνες για όσο διαρκούν οι εργασίες στο ΣΕΦ που γνωστοποίησαν τη συμφωνία τους με την Ένωση, ευχαριστώντας την κυτρινόμαυρη ΚΑΕ για τη συνεργασία. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την σημερινή εξαναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Σε μία με δύο αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Εντός της ημέρας η απόφαση για την έφεση που αφορά στην τιμωρία του Ντέσσερς. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η ποινή θα μειωθεί από τρεις αγωνιστικές σε μία. Σε ρυθμούς πρωταθλήματος μπαίνει ξανά η ΑΕΚ που αρχίζει η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών από τον Μάρκο Νίκολιτς που δεν υπολογίζει στον Στρακώσα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρει η Ένωση. Συνεχίζεται η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση φόρ. Ψηλά στη λίστα ο 21 ετών Μιχάηλο Ιβάνοβιτς της Μίλγουολ, ενώ εξετάζει και άλλη μια περίπτωση παίκτη με μεγαλύτερη εμπειρία. Πρώτη προπόνηση για τον νεοαποκτηθέντα Γιάκιτς, ο οποίος είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχή στο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη νίκη στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για τον Όφη που επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Μετά το πρώτο γκολ διαχειριστήκαμε εύκολα το μάτς στο σχόλιο του Χριστού Κόντι. Με αλλαγές στην ενδεκάδα θα παραταχθεί ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Πανέλα Βασικού δίπλα στον Σούταλο στο κέντρο της άμυνας θα πάρει ο 18χρονος Ματάρ Τιάμ. Σενάρια στην Ιταλία για τον 28χρονο στόπερ Νικολό Καζάλε της Μπολόνια, αλλά πρόκειται για δύσκολη περίπτωση. Η Arsenal επικράτησε 1-0 στην έδρα της Νάπολη με γκολ του Έντεγκαρντ και ασίστ του Τζόλι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Barcelona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Stuttgart Viking 3-1 και Sporting Galatasaray 3-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
12: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
13: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

σήμερα όλη μέρα, αλλά και τις επόμενες μέρες, τα χρόνια, θα συνεχίζουμε να ακούμε τον Γιώργο το Μαζονάκη. Όσο ζω, μαζώ. Αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα που είχε χαραχθεί η καλλιτεχνική του πορεία, με την οποία είχε χαραχθεί η καλλιτεχνική του πορεία. Ένα λαϊκό παιδί, αλλά ένας πραγματικός στάρ της μουσικής ελληνικής σκηνής. Σταρ πραγματικός, όχι γιαλαντζή. Έφυγε με έναν τρόπο περίεργο. Τώρα ό,τι και να πούμε, οι έρευνες θα δείξουν αν πήγε κάτι λάθος εκεί στην κλινική. Ο Θεός να την κάνει κλινική από αυτά που ακούμε. Θα ίσως κατά τη διάρκεια της εκπομπής να μιλήσουμε. Όπως μας είπαν γιατροί, αυτή την διαδικασία, τέλος πάντων, που πήγε να κάνει ο Γιώργος ο Μαζονάκης, αυτή την κλινική λέγεται PRP. Αυτή είναι η σωστή ονομασία. Και ότι είναι διαχωρισμός του πλάσματος από τα κύτταρα. Έχει επιδρά αναζωογονητικά. Και γίνεται αυτή η επέμβαση, που να την πούμε, από δερματολόγους ή πλαστικούς χειρουργούς. Ούτε από γυναικολόγους γίνεται, ούτε από παθολόγους. Αυτό μας το ξεκαθάρισαν. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σοκ από χθες στη χώρα με το ξαφνικό, και εγώ ξύπαρα 10 περίπου, ξαφνικά βλέπα Ευαγγελάτο και βλέπω μια είδηση: έφυγε ο Μαζονάκης. Εκεί μένεις και λες, είναι δυνατόν ένα τόσο ζωντανό πλάσμα, που είχε περάσει διάφορα βεβαίως, αλλά δεν έπαψε ποτέ να έχει τη συμπάθεια και το θαυμασμό της πλειοψηφίας των Ελλήνων. Και όχι τυχαία, έτσι. Με τα τραγούδια του, παρότι ανήκει σε επόμενες γενιές από τη δική μου, και εγώ τα τραγουδάω και εμένα μου αρέσουν, και εγώ έχω γελάσει, έχω κλάψει με αυτά, έχω πορευθεί στη ζωή μου. Έφυγε και είδαμε βεβαίως μετά να αυτά καταφθάνουν στο νοσοκομείο Ελπής. Ναι, διάφοροι οι οποίοι πριν από λίγο καιρό που είχαν οδηγήσει τον Γιώργο στο δρομοκαίτιο, ναι. Λοιπόν, τώρα η Ελλάς ψάχνει και η εισαγγελία, φαντάζομαι, τι ακριβώς έγινε, αν κάτι δεν πήγε καλά εκεί στην κλινική. Τι να πούμε από εδώ και πέρα. Ο Μαζονάκης ανήκει στην ιστορία και τα τραγούδια του σε όλους εμάς που θα τα τραγουδάμε και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και όλες οι επόμενες γενιές. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου. Το ρολόι στον Top FM, γενικά το ρολόι, τα ρολόγια δείχνουν 1/4 μετά τις 8. 5η λοιπόν σήμερα, η είδηση του θανάτου του Μαζονάκη επισκίασε και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Ήταν καλός κατά την άποψή μου σε αυτά που είπαν, εξαρτήτως πως τα βλέπει ο καθένας, αλλά ήταν διαβασμένος, ήταν συγκροτημένος και νομίζω ότι έδωσε το στίγμα το ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στο Top FM 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Στο μικρόφωνο η Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα πορευόμαστε με τα τραγούδια του Γιώργου του Μαζονάκη, που είναι και πολλά και ορισμένα είναι μοναδικά, ξεχωριστά, αλλά και άλλα τα τραγούδια άλλων τραγουδιστών, ερμηνευτών που τραγούδισε και εκεί είχε το δικό του στυλ, έβαζε τη δική του σφραγίδα. Σήμερα γιορτάζει η Μινοδόρα, η Μητροδόρα, η Νυμφοδόρα, τρεχαγύρευε. Και είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Είναι μια σημαντική παγκόσμια ημέρα, γιατί οι αυτοκτονίες δυστυχώς έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Γιατί άραγε, γιατί ζούμε τόσο ωραία, τόσο καλά, και κάποια ευάλωτα άτομα
ευαίσθητα, με ιδιαίτερες ευαισθησίες, δεν αντέχουν την πίεση, δεν αντέχουν δύσκολες καταστάσεις και ομολογουμένως η παγκόσμια κοινότητα δεν περνάει τις καλύτερες μέρες της, οδηγούνται στο να τερματίσουν τη ζωή τους. Έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία ο Δήμος της Ρόδου, θα πάμε στα επόμενα λεπτά να δούμε τι ακριβώς είναι. Το Καστελόριζο συνεχίζει τις προετοιμασίες, Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται εκεί ο Πρωθυπουργός. Οι απέναντι συνεχίζουν και προκαλούν με τρόπο ασύστολο και ασίδωτο, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι σε όλα υπάρχει ένα στόπ, δεν το καταλαβαίνουν. Βάση περιπτώσει, ελπίζω αν χρειαστεί να τους το δώσουμε να το καταλάβουν, γιατί αρκετά με όλα αυτά που λένε, που κάνουν, που δεν θα φτάσουν μέχρι την Αθήνα. Εντάξει, ας φτάσουν μέχρι την Κέρκυρα, τι να κάνουμε τώρα, σπάνε μέχρι εκεί. Δηλαδή αυτά που λένε και οι παρουσιαστές, γιατί όλοι πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Τι νομίζουν ότι είμαστε, ξέφραγο αμπέλι, και ποιοι είναι αυτοί δηλαδή, δεν κατάλαβα καλά. Εμείς, αλλά φταίμε και εμείς που δεν βγήκαμε να διεκδικούμε την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, όλη τη Μικρά Ασία, όλα αυτά να τα βάζουμε, να φτιάχνουμε χάρτες, παραχάρτες, πάρκα, θαλάσσια, θεριανά πάρκα, οτιδήποτε μας έρθει. Αυτό όμως δεν δείχνει σοβαρότητα από μια χώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα πάντως. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι οι φυλακές έχουν γνώση και προετοιμάζονται αν χρειαστεί. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Αλλά σε όλα υπάρχουν όρια. Καλημέρα, καλημέρα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Να ξεκινήσουμε, έχουμε ξεκινήσει ήδη, να πάμε στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατική. Στο άνοιγμα της η εφημερίδα κάνει αφιέρωμα στα καύσιμα. Χωρίς φρένο η αύξηση της τιμής των καυσίμων στα 12 άνοισα. Ναι, και στη Ρόδο να δείτε, αλλά εδώ 24%. Εμείς εδώ δεν έχουμε ανάγκη. Έχουμε γεμάτες τις τσέπες μας. Με ψαρόβαρκα απειλούν να πάρουν το Καστελόριζο τα τουρκικά ΜΜΕ. Η δήλωση Ερντογάν για την ΚΑΣ ερμηνεύεται ως μήνυμα. Ο παγκοσμίου φήμης Ροδίτης Angry Special Guest στην συναυλία της αναβίσης στο ΟΑΚΑ. Στο Σφυρί για 1.873.000 ευρώ. Πρώην εμπορικό κέντρο της Ρόδου με χρέη που ανάγονται στο 2007. Αυτά από την Δημοκρατική. Να περάσουμε στη Ροδιακή. Παναγιώτης Φωνιαδάκης, απόψε πρέπει να ανοίξω το θέμα, ναι. Απόψε δεν κάναμε απλώ μια μεταφορά, κάναμε, να το ανοίξω το θέμα, μια επιθυμία πραγματικότητα. Μετέφεραν με πολλά προβλήματα ένα άτομο με αναπηρία στη συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα. Και καλά έκαναν και μπράβο τους και απόλαυσαν όλοι μαζί τον μοναδικό Σοκράτη. Στάθης Μανουσάκης αντιδήμαρχος δεν μπορεί να μετατρέπεται. Ένα λεπτό, έχουμε να Στάθης Μανουσάκης δεν μπορεί κάθε καθαρό σημείο να μετατρέπεται ξανά σε χωματερή. 29χρονη Φέη Δημητριάδου, πρωταθλήτρια του Στίβου, αν δεν κάνω λάθος, ο Ελλάδος, από την Έδεσα ήταν το κορίτσι, το 21χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο εκεί στη Μεγάλη Κωνσταντίνου, δυστυχώς. Μα όποιο κορίτσι και να ήταν, 21 έτους, είναι έγκλημα. Χάλκη, η φωνή των μικρών νησιών στην Ευρώπη. Παρέμβαση του Άγγελου Φραγκάκη για το δικαίωμα παραμονή. Αγαθονή, σύλληψη, δράσεις υγείας και θελοντισμού με τη συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πράσινο φως για την αποκατάσταση του Αγίου Σπυρίδωνα στην πλατεία Αθηνάς. Αυτή η πλατεία είναι στην παλιά πόλη και εγώ δεν την ήξερα, τώρα να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Κυριάκος Πυρακάκης, η πολιτική μας είναι η αφαίρεση βαρών και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Καλά, δεν το πολύ βλέπουμε. Δεν το βλέπει και ο κύριος Μπρατάκος, ο συνεργάτης σας, συνεργάτης του Πρωθυπουργού πρώην, εν πάση περιπτώσει. Πάμε και στον Top FM. Πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης από ανακοπή, εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπίς. Δεν το συνόδευσαν οι γιατροί ούτε στο νοσοκομείο, για να δείτε. Ασπρίζουμε, καθαρίζουμε, ετοιμαζόμαστε. Ο Νίκος Ασβέσης στον Top FM για την επίσκεψη Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο.
Νίκος Φουτούλης στον Top FM. Ο Δήμος Ρόδου έχει άλλες προτεραιότητες. Οι προτάσεις μας παραμένουν στα σιρτάρια. Έχει κάνει κάποιες 4 πολύ σημαντικές προτάσεις ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανής στον Δήμο Ρόδου. Από τα φάρμακα που έχουμε όλοι στα σπίτια μας τα λιγμένα, μέχρι εξυπηρέτηση των αμαία στα φαρμακεία, προτάσεις προς την, για να υιοθετήσουμε αδέσποτα. Και όλα αυτά ο Δήμος της Ρόδου, καλά από τον υπεύθυνο των αδεσπότων, να δείτε ναι, τι γίνεται, μέχρι δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλο, ουδής ασχολείται με όλα αυτά τα σοβαρά, τα ουσιαστικά. Είναι άλλες οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι γνωστό, εμείς το ξέρουμε. Α, συμβαίνουν και κάτι περίεργο εκεί στο Δήμο, πολύ περίεργα, κάποιοι αυξάνουν τους μισθούς τους και μειώνουν κάποιους άλλους και ακούγεται μάλιστα ότι ο μισθός πήγε πάνω από το μισθό του Δημάρχου και διάφορα άλλα. Τι θα κάνει ο κύριος Σκολιάδης, ερώτημα, ρητορικό, όχι και τόσο. Βασίλης Χατζιαντωνίου στον Top FM, το μεγαλύτερο πρόβλημα ξεκινάει από τις διοικήσεις. Ζαχαριά στον Top FM, ευελπιστούμε στο τέλος της χρονιάς να είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίσουμε την άνοδο. Αυτά και από τον Top FM, κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα. Το μυαλό όλων είναι στον Γιώργο Μαζονάκη, από χθες βράδυ λίγο πριν τις 6 παρά 10, κάπου εκεί άρχισε να απλώνει η είδηση του θανάτου του, μια είδηση που δεν ήθελε κανένας να πιστέψει. Μάλιστα άκουγα το πρωί το σταμάτη τον Γκρανάκη στο Όπερ να λέει ότι μου το είπανε και εγώ νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα, κάτι τέτοιο. Όμως δυστυχώς είναι αλήθεια. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Top FM, Ιρένα στα γεγονότα.

Σας έλεγα όταν είχα πάει στο Σαν Σήμερα ότι είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη αυτοκτονίας. Έχουν αυξηθεί και το βλέπουμε και στην περιοχή μας, οι αυτοκτονίες τα τελευταία χρόνια και σε πανελλαδικό επίπεδο και σε παγκόσμιο. Είναι η καιρή.

0: στη κατεύθυνση πρέπει να πούμε, με τον τίτλο «Η δύναμη της ζωής, η ενημέρωση που προστατεύει, η πρόληψη που ενώνει». Λοιπόν, και αφορά την αυτοκτονία, στην Παγκόσμια ημέρα πρόληψης των αυτοκτονιών. Πάμε λοιπόν στο Δήμο της Ρόδου, στο κέντρο κοινότητας του Δήμου Ρόδου, να καλημερίσω την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Γαβριέλα Σπίγκου, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Σπίγκου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, με ακούτε?
0: Βεβαίως, πάρα πολύ καλά.
1: Σας ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Όχι, το θέμα είναι ευαίσθητο, είναι ακριβώς στην αυλή όλων μας, να μην μπω στο σπίτι όλων μας. Η πρωτοβουλία, η δύναμη της ζωής. Για πέσε μας.
1: Η σημερινή συζήτηση αφορά όντως ένα αρκετά δύσκολο θέμα, αλλά και εξαιρετικά σημαντικό είναι την πρόληψη της αυτοκτονίας. Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου έχει πάρει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και με στόχο να παρέχει ενημέρωση για αυτό το σημαντικό ζήτημα ονομάζεται αυτοκτονικότητα, με κάποιες αφίσες.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο πολίτης να σκανάρει ένα QR code και να δει κάποιες χρήσιμες συμβουλές, χωρίς απαραίτητα να είναι ειδικός, τι μπορεί να κάνει όταν κάποιος άνθρωπος έρθει αντιμέτωπος με αυτό το φαινόμενο που ονομάζουμε αυτοκτονική συμπεριφορά. Κάποια πρώιμα σημάδια που μπορούν να μας κινητοποιήσουν για να ζητήσουμε βοήθεια.
0: Αυτά τα σημάδια, κυρία Σπίγκου, ποια μπορεί να είναι?
1: Πάμε να δούμε λίγο τι μας λένε πρώτα οι αριθμοί, τα επίσημα στοιχεία, για να μιλάμε και με κάποιους.
0: Πολύ ωραία,
1: αριθμούς,
0: σας
1: να
0: ακούμε,
1: δούμε,
0: ναι,
1: λίγο το μέγεθος.
0: Έχετε δίκιο, ακούμε τα στοιχεία που υπάρχουν.
1: Περισσότεροι από 720.000 άνθρωποι παγκοσμίως χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από αυτοκτονία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει περισσότερους από 120.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Στην Ελλάδα μας, ο επίσημος φορέας του Παρατηρητήριου Αυτοκτονίων της Κλίμακης κατέγραψε την περίοδο 2020 με το 2025 2.946 θανάτους, εκ των οποίων 579 μόνο το 2025. Όπως καταλαβαίνουμε από τους αριθμούς και τα επίσημα στοιχεία, για την Ελλάδα οι διαθέσιμοι αυτοί δείκτες παραμένουν συγκριτικά χαμηλοί με αυτό που συμβαίνει παγκοσμίως και στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Ωστόσο, η ουσιαστική συζήτηση, και έτσι, για να ανοίξουμε και αυτό το θέμα, δεν σταματά στους αριθμούς ή στον αριθμό που δίνουμε. Το να μιλάμε για την αυτοκτονία δεν σημαίνει ότι εστιάζουμε στον θάνατο. Το κρίσιμο είναι η ευαλωτότητα. Μιλήσατε έτσι και στην αρχή της κουβέντας για μια ευαισθησία που θέσατε.
0: Ναι, κάποιοι άνθρωποι, γιατί όλοι περνάμε δύσκολα, κυρία Σπίγκου. Πολλές φορές έχουμε βρεθεί κάτω, έχουμε γονατίσει, έχουμε ξανασηκωθεί. Ίσως κάποιοι άνθρωποι μας βοήθησαν, ίσως από μόνοι μας βρήκαμε το κουράγιο. Κάποιοι άνθρωποι όμως δεν έχουν αυτή τη δύναμη, είναι πιο ευαίσθητοι, έχουν άλλα στοιχεία. Και αυτά τα τους κάνουν πιο ευάλωτους. Τι γίνεται?
1: Ακριβώς. Μπορεί να υπάρχει ένα υπόβαθρο. Ένας άνθρωπος μπορεί να φέρει για χρόνια ένα υπόβαθρο ψυχικής, βιολογικής, οικογενειακής ευαλωτότητας, έτσι, χωρίς αυτή να είναι εμφανής όταν μιλάμε για ευαισθησία, ευαλωτότητα. Και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης ή κάποια απορρίθμιση, αυτή η ευαλωτότητα, αυτή η ευαισθησία, όπως αναφέρουμε, μπορεί να ενεργοποιηθεί και τι να γίνει, να πάρει μια κλινική μορφή, όπως λέμε. Έτσι. Ωστόσο, γι' αυτό η πρόληψη, και μιλάμε συνεχώς για πρόληψη, δεν πρέπει να περιμένει την οξία κρίση. Γι' αυτό εστιάζουμε στο κομμάτι της ευαλωτότητας. Ξέρετε, η αυτοκτονική συμπεριφορά είναι ένα πολυπαραγοντικό, ένα σύνθετο φαινόμενο. Δεν υπάρχει μόνο μία αιτία που μπορεί να εξηγήσει γιατί ένας άνθρωπος φτάνει σε ένα σημείο να σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή του. Υπάρχουν ψυχολογικοί, υπάρχουν κοινωνικοί, υπάρχουν οικογενειακοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δημιουργώντας μια κατάσταση όπου το άτομο αισθάνεται ότι αυτές οι δυσκολίες που περνάει, αυτά τα κάτω

0: που είπαμε πριν, mm-hmm. είναι αξεπέραστες, ότι υπάρχει ένα διέξοδο. Ο ψυχικός πόνος τότε που νιώθει αυτός ο άνθρωπος είναι ανυπόφορος, δεν μπορεί δηλαδή να τον αντέξει. Να πάμε τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε για τα σημάδια, έτσι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχουν κάποια σιωπηλά σημάδια. Δηλαδή, το να αναγνωρίζουμε έγκαιρα τις αλλαγές στη συμπεριφορά του ατόμου μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο έτσι, καμπανάκι για το περιβάλλον του. Αλλαγές τι κρατάμε, αλλαγές στη συμπεριφορά του. Mm-hmm. Βέβαια δεν παρουσιάζουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια. Ωστόσο, ορισμένες αλλαγές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά όταν εμφανίζονται ξαφνικά, εκεί που δεν τον περιμένουμε δηλαδή, ή αυτές οι αλλαγές συνδυάζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, οι μεταβολές συχνά έχουν να κάνουν, και όπως λέμε αυτά τα σιωπηλά σημάδια, είναι η απόσυρση, η απομόνωση, η απώλεια ενδιαφέροντος, οι αλλαγές, μεταβολές στον ύπνο, η έντονη ευερεθιστότητα, πτώση στη λειτουργικότητα του ατόμου, δηλαδή πράγματα και δραστηριότητες που έκανε στο παρελθόν πλέον δεν έχει τη διάθεση να τις κάνει, παραμέληση του εαυτού του, αυξημένη χρήση αλκοόλ ή ουσιών. Επίσης, φράσεις όπως «είμαι βάρος», «σας είμαι βάρος», «δεν αντέχω άλλο», «τίποτα δεν έχει νόημα». Αυτό ως απλοί άνθρωποι που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Τώρα, σαν ειδικοί, δίνουμε και ιδιαίτερη βαρύτητα στο ατομικό και σαφέστατα στο οικογενειακό ιστορικό, αν υπάρχει δηλαδή προηγούμενος, αν υπάρχει προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοκτονικός συνδυασμός, δηλαδή σκέψεις θανάτου.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή την τάση, κυρία Σπίγκου, είναι εύκολο να αποδεχτούν ότι βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση? Γιατί για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, και το ξέρω από τον εαυτό μου, πρέπει να το παραδεχτώ εγώ, να το αποδεχτώ ότι υπάρχει αυτό το θέμα, πρέπει να το δω κατάματα για να το αντιμετωπίσω. Σε αυτούς πόσο εύκολο είναι να δουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται?
0: Αναγνωρίζουν τη δυσκολία, ναι. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία, έντονος ψυχικός πόνος, ο οποίος αυτός εκφράζεται. Απλά εμείς τι χρειάζεται που είμαστε απέναντι και δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους? Θέλουμε να ακούμε. Χρειάζεται να ακούμε. Ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ότι περνάει μια δυσκολία. Ωστόσο, μπορεί να, ζητήσει αυτή τη βοήθεια με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Άρα εμείς τι χρειάζεται, έτσι, να κινητοποιηθούμε, να παρατηρήσουμε, να πλησιάσουμε χωρίς κριτική και να ενεργοποιήσουμε εμείς έγκαιρα βοήθεια. Αυτό κάνει συχνά τη διαφορά. Δηλαδή, ότι κάποιος πρόσεξε και δεν το αγνόησε. Δηλαδή, η παρουσία του ενός άλλου ανθρώπου έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέτε, γιατί ο άλλος το εισπράττει αυτό, είπε ότι υπάρχει κάποιος δίπλα του που τον υπολογίζει, που ασχολείται μαζί του. Και αυτό είναι σημαντικό, το νιάξιμο, να το νιώσει ειδικά ένας άνθρωπος σε μια δύσκολη στιγμή.
0: Και ξέρετε, υπάρχει πολλές φορές ένας φόβος που συναντάμε συχνά όταν ακούμε αυτοκτονικότητα, όταν ακούμε αυτοκτονικό ιδεασμό. Αν τον ρωτήσω τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου απέναντί μου, αν σκέφτεται την αυτοκτονία, μήπως του βάλω την ιδέα?
1: Ναι, αλήθεια, ρωτάμε.
0: Αυτό είναι μύθος.
1: Ρωτάμε.
0: Κανένα επιστημονικό στοιχείο δεν έχει αποδείξει ότι αν ρωτήσουμε, ναι, θα βάλουμε την ιδέα στον άνθρωπο. Η άμεση και υποστηρικτική ερώτηση, το να τον ρωτήσουμε άμεσα, έτσι, δεν βάζει την ιδέα της αυτοκτονίας. Αντιθέτως, μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την ευκαιρία να μιλήσει για αυτό που του συμβαίνει. Και το κουβαλούσε μόνος του. τόσο καιρό.
1: Κυρία,
0: άρα εμείς ναι, μπορούμε να πούμε ευθέως ότι ανησυχώ για σένα, παρατηρώ αυτές τις αλλαγές, σε βλέπω πιεσμένο, έχεις σκεφτεί να κάνεις κακό στον εαυτό σου. Ή ακόμα και πιο άμεσα, έχεις σκεφτεί την αυτοκτονία. Δεν χρειάζονται περίπλοκες διατυπώσεις, ούτε κάποιες λέξεις ή φράσεις περίπλοκες.
1: Εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα τέτοιο άτομο να εντοπίσουμε ότι υπάρχει στη γειτονιά μας, στον περίγυρό μας, στο σπίτι μας, κυρία Σπίγκου?
0: Πρώτα απ' όλα ακούμε χωρίς να κρίνουμε. Όταν ένας άνθρωπος μας εμπιστευτεί ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει, δεν χρειάζεται να έχουμε την τέλεια απάντηση. Έτσι. Χρειάζεται πρωτίστως να είμαστε εκεί, να είμαστε παρόντες, να είμαστε παρούσες. Μπορούμε να αποφύγουμε τις φράσεις «το σκέφτεσαι», «έχεις τόσα», «άλλοι το ξεπερνούν», «άλλοι έχουν περάσει χειρότερα», «πρέπει να είσαι δυνατός». Αυτές καλό είναι να τις αποφεύγουμε, τις φράσεις. Ακόμα και αν τις λέμε με πολύ καλή πρόθεση, έτσι, μπορεί
1: να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, να αισθανθεί ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας ή απέναντί μας ότι ο πόνος του δεν γίνεται κατανοητός. Αντιθέτως, μπορούμε να πούμε «σε ακούω», «είμαι εδώ», «χαίρομαι που μου το είπες», «μου ακούγεται εμένα», όχι ότι μπορώ να το νιώσω. Έτσι, μου ακούγεται ότι περνάς κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι εδώ, δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσεις μόνος σου ή μόνη σου. Ακούμε πραγματικά τι έχει να μας πει αυτός ο άνθρωπος. Να μην βιαζόμαστε να πούμε «μην το σκέφτεσαι», «η ζωή είναι ωραία, έχεις τόσο να ζήσεις, όλα θα περάσουν».
1: Αυτά δεν έχουν νόημα σε έναν άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Ο Δήμος πώς μπορεί να βοηθήσει, κυρία Σπίγκου, με αυτή την πρωτοβουλία ή δύναμη της ζωής?
0: Ο Δήμος, όταν υπάρχουν δράσεις εξωστρέφειας,
1: ναι,
0: δηλαδή όταν η αυτοκτονικότητα βγαίνει από τη σιωπή και συζητείται με έναν υπεύθυνο επιστημονικό και μη στιγματιστικό τρόπο, καταλαβαίνετε ότι δεν κινητοποιούνται μεμονωμένα μόνο άτομα, αλλά κινητοποιείται η οικογένεια, ολόκληρο το κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον. Δεν είναι δηλαδή ουσία της εξωστρέφειας αυτό που κάνουμε, δηλαδή την ενημέρωση, την πρόληψη. Δεν είναι απλώς να μιλάμε για την αυτοκτονία. Να βοηθάμε τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν έγκαιρα ότι κάτι αλλάζει. Να μην φοβούνται να μιλήσουν, αν θέλουμε να περάσουμε και ένα μήνυμα μέσω του Δήμου, να ξέρουν πού μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Όσο περισσότεροι πολίτες και φορείς αποκτούν αυτή την επίγνωση, έτσι, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχουμε να οργανώνουμε την υποστήριξη των ατόμων αυτών, πριν βέβαια φτάσουμε σε καταστάσεις οξίας κρίσης. Αυτό μπορούμε εμείς να κάνουμε, να μιλάμε ανοιχτά, να δίνουμε πρακτικές χρήσιμες συμβουλές με επιστημονικό και υπεύθυνο τρόπο, όπως είπαμε, μη στιγματιστικό, και βέβαια ότι το να μιλάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορούμε να βρούμε κάποιον να μας βοηθήσει.
1: Κυρία Γαβριέλα Σπίγκου, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύτιμα που μας είπατε γύρω από τις αυτοκτονίες και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που είναι στην οικογένειά μας, στον περίγυρό μας, στη γειτονιά μας, στη δουλειά μας, αν διαπιστώσουμε που δεν είναι δύσκολο, αν το μάτι μας είναι καθαρό και έχει ενδιαφέρον και νοιάξιμο, να δούμε ότι έχουμε μια τέτοια περίπτωση που μπορούμε να τη βοηθήσουμε ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σπίγκου, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Γαβριέλα Σπίγκου, κλινική ψυχολόγος από το Δήμο της Ρόδου. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα για την αυτοκτονία. Αυτές οι τάσεις, κυρίες και κύριοι, είναι πολλές φορές μες στο σπίτι μας και δεν τις βλέπουμε. Πρέπει το μάτι μας όμως είναι καθαρό, να εντοπίσει αυτά που μας είπε η κυρία Σπίγκου και μπορούμε να βοηθήσουμε το όποιο άτομο να αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα. Είναι κρίμα άνθρωποι να χάνουν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους. Πάμε διαφημίσεις.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: TOPFM 102,4.
4: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου. Το ρολόι δείχνει 45 λεπτά μετά τις 8. Το PFM, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το PFM1024.gr. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο. Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Και μετά το θέμα το μεγάλο των αυτοκτονιών που το συζητήσαμε με την κλινική ψυχολόγο που εργάζεται στο παράρτημα του Δήμου Ρόδου, την κυρία Σπίγκου. Ένα θέμα σημαντικό που πρέπει όλοι να έχουμε τεταμένες στις κεραίες μας αν εντοπίσουμε κάποιο άτομο στον περιγυρό μας, στον οικογενειακό, εργασιακό, στη γειτονιά μας, δεν έχει σημασία. Δεν είναι δύσκολο να εντοπίσουμε ότι υπάρχει θέμα και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε. Η κυρία Σπίγκου μας είπε και πώς να μιλήσουμε και πώς να συμπεριφερθούμε. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία και πάμε στα σχολικά κτίρια, στις παιδικές χαρές. Χθες με ανάρτησή του ο Δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης είπε ότι ξεκινούν οι παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές του νησιού μας. Είναι ένα έργο πάνω από 500.000 ευρώ οι παρεμβάσεις. Πάμε να καλημερίσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών, των τεχνικών έργων, τον κύριο Σταύρο Τσούβαλη. Κύριε Τσούβαλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, κύριε Βενιανάκη.
4: Πώς πάει? Τώρα θα έχετε δουλειές με φούντες από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Αρκετές δουλειές.
4: Σχολικά κτίρια, ναι. Παιδικές χαρές. Να ξεκινήσουμε με τα σχολικά κτίρια. Πώς πάνε εκεί τα μερεμέτια?
5: Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο και όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Πολλά τα μέτωπα ανοιχτά. Έχουμε τη δυσκολία φέτος ότι έχουν κλείσει οι σχολικές επιτροπές με αποτέλεσμα αυτή η ευελιξία σε κάτι έκτακτο, σε κάτι πιο μικρό, πιο άμεσο, να μην υπάρχει πια. Να πρέπει να περνάει μέσα από αυτή τη γραφειοκρατία,
4: ναι, του
5: Δήμου Ρόδου. Αυτό είναι, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τα απεξέλθουμε, έχουμε βρει κάποια πράγματα. Είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία με την Αντιδήμαρχο Παιδείας, παρακολουθούμε τα πάντα. Προκύπτουν πολλά έκτακτα δυστυχώς.
4: Μέσα από βανδαλισμούς πολλά από αυτά,
5: ναι, κύριε Τσουβαλή. Μόλις πληροφορήθηκα χθες το βράδυ, εκ νέου των υπηαγωγείων στην ανάληψη, μπήκε κάποιος μέσα, έβαψε τους στίχους, έσπασε τις κλιματιστικές μονάδες στα εξωτερικά τμήματά τους.
4: Καλά,
5: έσπασε ένα κιόσκι, ναι, κιόσκι το οποίο ένας γονιός έκανε δωρεά για τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα καταλάβω.
4: Ούτε και εμείς μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Πραγματικά. Μπαίνει κάποιος με τέτοια μανία, γιατί τι έχει με τα παιδάκια?
5: Για αυτό λόγο.
4: Ναι.
5: Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω και πολύ φοβάμαι και για τις παιδικές χαρές που θα φτιάξουμε. Δεν ξέρω, ζούμε λίγο σε περίεργες εποχές. δύσκολες εποχές, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πρέπει να ξεφημένουμε σε πράγματα τα οποία είναι δικά μας, είναι ολονών μας. Δεν είναι ούτε του Δήμου, δεν είναι των παιδιών μας, είναι το σπίτι
4: μας. Μα όλοι εμείς τα πληρώνουμε. Δεν πληρώνει κάποιος έξω από εμάς. Ναι.
5: Ακριβώς.
4: Τώρα με τα σχολεία έχετε προχωρήσει, φαντάζομαι, γιατί αύριο είναι το πρώτο κουδούνι.
5: Ναι. Κάνουμε δηλαδή και στο δημοτικό στην Αλισό που είχαμε το συμβάν πριν δύο εβδομάδες, έχουμε αποκαταστήσει. Τρέχουν αρκετές εργολαβίες σχεδόν σε όλα τα σχολεία από τις τεχνικές υπηρεσίες. Μάλιστα οι τρεις έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη. Δηλαδή θα έχουμε κάποιες εργολαβίες ανοιχτές καθόλου τη διάρκεια του χρόνου. Φυσικά το πάντα στο να κάνουμε ένα έργο σε σχολείο μεγάλο είναι λίγο δύσκολο, γιατί πρέπει να είναι κλειστό, να γίνεται μέρες που είναι κλειστό και δεν λειτουργεί το σχολείο. Θα είμαστε όλη τη χρονιά πάνω από τα σχολεία.
4: Με τις παιδικές χαρές που έχετε βάλει μπροστά ένα πρόγραμμα ύψους 500.000 ευρώ από ό,τι είδαμε σε ανάρτηση του Δημάρχου.
5: Οι παιδικές χαρές είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε η μελέτη του 7-8 μήνες πριν. Τα έχω βάλει στοίχημα και εγώ και ο Δήμαρχος να φτιάξουμε τις παιδικές χαρές. Έχω και εγώ παιδιά, τις ζω καθημερινά τις παιδικές χαρές όπως και ο Δήμαρχος και όλοι μας δηλαδή. Είχαμε γνώση, κατηδίαν γνώση της κατάστασης των παιδικών χαρών. Έγινε η μελέτη, πήρε πάνω από 6 μήνες, γιατί ήρθε ο πιστοποιητής πρώτα, ο φορέας που θα πιστοποιήσει για την ασφαλεία των παιδικών χαρών, γύρισε όλες τις παιδικές χαρές του νησιού μας στις υφιστάμενες, είδε τι χρειάζεται κάθε παιδική χαρά, τι χρειάζεται να αλλαχθεί στην κάθε παιδική χαρά, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί, να συντηρηθεί, να φτιαχτεί και για να μπορεί να είναι ασφαλής και να πιστοποιηθεί. Ξεκίνησε το έργο πλέον εδώ και 2 μέρες. Θα φτιαχτούν όλες οι παιδικές χαρές της Ρόδου, 45 παιδικές χαρές συστάμενες, για να πιστοποιηθούν και θα μπούμε και σε ένα πρόγραμμα συντήρησης μηνιαίως. Έτσι ώστε να παρακολουθούμε όλες τις μικρές στορές που θα γίνονται, να διορθώνονται όσο πιο άμεσα γίνεται, έτσι ώστε στο έτος όταν έρθει ο φορέας για να ανανεώσει την πιστοποίηση της παιδικής χαράς, να είναι έτοιμη η παιδική χαρά. Να χρειάζεται μια πολύ μικρή παρέμβαση.
4: Οι 45 παιδικές χαρές είναι για όλο το νησί, για την πόλη.
5: Σε όλο το νησί.
4: Σε όλο το νησί,
5: της Ρόδου.
4: Και τα χωριά χρειάζονται.
5: Όλα τα χωριά. Και μετά από αυτό δεν θα σκρύψω ότι ξεκινάμε και τη μελέτη, από τη στιγμή που τελείωσε αυτή η μελέτη, ξεκινάω και μια μελέτη για να φτιάξουμε και κάποιες νέες παιδικές χαρές σε κάποια μέρη που χρειάζεται. Όπως για παράδειγμα είναι οι Φάνες. Mm-hmm. Είναι ένα χωριό με πάρα πολλά παιδιά και δεν έχουν παιδική χαρά. Και
4: τι
5: στην πόλη μέσα ίσως χρειάζεται μία-δύο ακόμα.
4: Τι άλλο ξεκινάει τώρα, ξεκινούν οι τεχνικές υπηρεσίες?
5: Έχουμε ασφαλτοστρώσεις, κυρία Βενιανάκη, που συνεχίζονται εκτός στην πόλη. Έχει υπάρξει σύμβαση τώρα και με τις ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητα Καμήρου, Αταβίρου και Πεταλουδών. Επομένως, αργά ή γρήγορα θα ξεκινήσουν οι ασφαλτοστρώσεις αυτές τις δημοτικές ενότητες. Περιμένω τους επόμενους μήνες να ξεκινήσει η ανάπλαση της πλατείας Γοργοποτάμου. Είμαστε στη φάση σύμβασης και σε αυτό το θέμα. Είναι αρκετά έργα που θα τρέχουν φέτος το χειμώνα και που ξεκινάνε αυτούς τους επόμενους μήνες. Είναι αυτά που τρέχουν, όπως είναι η οδός Παπαδιαμάντη με τους κυκλικούς κόμβους. Είναι αρκετά τα ανοιχτά τα μέτωπα.
4: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, κύριε Σταύρο Τσούβαλη. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
5: Όποτε θέλετε.
4: Καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Σταύρο Τσούβαλη, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων στο Δήμο της Ρόδου, για τις παιδικές χαρές αλλά και τα σχολικά κτίρια.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε για αυτό που έγινε χθες με τον Γιώργο το Μαζονάκη. Μας το είπαν ότι λέγεται PRP και ότι οι ειδικοί είναι δερματολόγοι ή πλαστικοί χειρουργοί. Βρήκαμε λοιπόν την γνωστή δερματολόγο, την δική μας δερματολόγο, την κυρία Άννου Ζωάννου, να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Τι πήγε να κάνει ο Γιώργος ο Μαζονάκης? Δεν θα μείνουμε βέβαια αν αυτό επηρέασε, τι ρόλο έπαιξε, γιατί δεν ξέρουμε όλα. Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Εξαλλού τώρα γίνονται έρευνες. Να την καλημερίσω. Κυρία Ζωάννου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε εδώ, εσείς?
1: Προσπαθούμε, ναι. Ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό που έγινε χθες, που ακούσαμε όλοι. Μας στενοχώρησε ιδιαίτερα. Εγώ έχω να αναφερθώ μόνο στην εφαρμογή που έχει αυτό το PRP, αυτή η μέθοδος για την αντιγύρανση και τις εφαρμογές που γίνονται προσωπικά στη δική μου εμπειρία στο πρόσωπο. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ καμία παρενέργεια, καμία αντένδειξη, γιατί είναι ομόλογο αυτός ο ορός. Και είναι μια εύκολη διαδικασία που γίνεται στο ιατρείο του δερματολόγου ή του πλαστικού χειρουργού, μια μισάωρη θεραπεία, η οποία πραγματικά έχει μεγάλη ασφάλεια. Αν είναι μόνο στο κομμάτι της αισθητικής,
0: ναι.
1: Έχω να σας πω ότι γίνεται μια αιμοληψία εκείνη τη στιγμή από τον ασθενή. Την ίδια στιγμή φυγοκεντρείται αυτό το αίμα και διαχωρίζεται στα συστατικά του. Σημαντικό είναι μας το κομμάτι του ορού, δηλαδή τα αιμοπετάλια, τα οποία μετά με ένα αντιδραστήριο, μια ασφαλή χημική ουσία, συνδέονται, δηλαδή διαλύονται, και γίνεται άμεσα η έγχυση με πολύ μικρή βελονίτσα στο πρόσωπο, όπως κάθε μεσοθεραπεία. Μεσοθεραπεία είναι μια απλή μέθοδος, είτε με κάποια άλλα υλικά, με υαλουρονικά, με βιταμίνη C, με χίλια δυο, τα οποία εγχύονται την ίδια στιγμή με πολλά νύγματα στο πρόσωπο, με πολύ λεπτή βελόνα, 30G τέλος πάντων, και ο ασθενής φεύγει. Όσον αφορά δηλαδή τη δική μας εφαρμογή.
0: Δηλαδή δεν είναι ναι, για πέστε μας.
1: Καθόλου δύσκολη, δεν έχει καμία παρενέργεια. Πραγματικά δεν έχει. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποια προετοιμασία για να γίνει αυτή η θεραπεία. Η οποία δηλαδή δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα, αλλά επειδή ενεργοποιεί και διαγείρει τους συνοβλάστες και το κολαγόνο του ίδιου σου του δέρματος, είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμο το αποτέλεσμά του. Αλλά το αποτέλεσμα έχει εφαρμογή και στην αραίωση των μαλλιών, ξέρω εγώ, σε διάφορες περιοχές όπου μπορεί να υπάρχει κάποια δερματική βλάβη. Τώρα, αν είναι αυτό, είναι ασφαλές. Τώρα, από ό,τι άκουσα κι εγώ, γιατί δεν έχω πλήρη εικόνα, εδώ έγινε μία πλασμαφαίρεση γενικά του αίματος, δηλαδή μία μορφή αιμοκάθαρσης. Τώρα εδώ πάμε σε άλλα κομμάτια, τα οποία η πλασμαφαίρεση ενδείκνεται σε κάποια αυτοάνωσα νοσήματα όσο αφορά τον οργανισμό, όπως είναι το σύνδρομο Γκελέν-Μπαρέ, κάποια άλλα σύνδρομα, τα οποία έχουν μία ένδειξη, είναι δηλαδή στις θεραπείες, να γίνει αυτή η πλασμαφαίρεση. Σαν αιμοκάθαρση, ας το πούμε, σαν μία κάθαρση των τοξινών του αίματος.
0: Και από ποιους γίνεται, πάλι, από ποιες ειδικότητες γίνεται αυτό?
1: Τώρα δεν έχω εμπειρία να σας πω, αλλά νομίζω ότι γίνονται σε μονάδες που έχουν ασφάλεια σε κρατικά νοσοκομεία, γιατί είναι, δηλαδή αν πάρετε παράδειγμα μία αιμοκάθαρση για κάποιον νεφροπαθή που βγαίνει όλο το αίμα, διαχωρίζεται και μπαίνει πάλι στον οργανισμό με τα αιμοπετάλια και τα διάφορα άλλα, και είναι πιο καθαρό το αίμα που μπαίνει, σαν αποτοξίνωση, ας το πούμε. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω. Όσον αφορά όμως τα δικά μας κομμάτια, είναι κάτι πολύ ασφαλές, είναι ρουτίνα, είναι καθημερινό. Δηλαδή είναι εφαρμογή ιατρική πράξη είναι. Αλλά δεν νομίζω
0: κάποιοι
1: να έχει παρατηρηθεί.
0: Κάποιοι γιατροί
1: ποτέ
0: μου είπαν ότι η πλασμαφαίρεση που ανέφερε και ο Υπουργός Υγείας στη δήλωσή του, ότι δεν είναι το σωστό μου. Το είπαν, το σωστό είναι PRP, αυτό που μας εξηγήσατε.
1: Κοιτάξτε,
0: στην αρχή.
1: Το PRP είναι αυτό. Είναι αυτό. Το PRP είναι μια πολύ συγκεκριμένη μέθοδος. Είναι μια μορφή μεσοθεραπείας, ας το πάρουμε έτσι.
0: Αλλά η πλασμαφαίρεση, αν το λέω σωστά, θέλει νοσοκομείο, θέλει μονάδα οργανωμένη.
1: Εγρήγορση, γιατί μπορεί να υπάρξει μία πτώση απότομη της πίεσης, να διαταραχθούν ηλεκτρολίτες, κάλια, μαγνήσια, νάτρια, και χρειάζεται έναν έλεγχο όσο γίνεται αυτή η θεραπεία. ας πούμε και σε κάποια άλλα αυτοάνωσα που ξέρω εγώ σαν θεραπεία εκλογής, είναι και η πέμφυγα, ας πούμε, η κοινή πέμφυγα, έτσι, που είναι ένα σοβαρό αυτοάνωσο νόσημα. Και άλλες υιογενείς καταστάσεις, αλλά αυτά θέλουν οργανωμένο τμήμα, μεγάλα νοσοκομεία, γιατί υπάρχουν κάποιες απρόβλεπτες αντιδράσεις του κάθε οργανισμού. Αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως. Τέλεια, ένα, μια συνεχή παρακολούθηση και καρδιολογική και, μας περιπτώσει, από εξειδικευμένες μονάδες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Θέλει να υπάρχει ασφάλεια. Σε εμάς όμως είναι κάτι ασφαλές. Αυτό έχω να σας πω.
0: Το PRP...
1: Εμείς ποτέ δεν ρισκάρουμε πράγματα που δεν είναι
0: ασφαλή. Και πολύ καλά κάνετε, κυρία Άννα Ζωάννου.
1: Είναι αυτή η κατάσταση που μπορεί ο καθένας να το μεταφράσει με το δικό του τρόπο, κάποιος ασθενής. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι κάποια τοπική αλλεργική αντίδραση, η οποία υποχωρεί μέσα στο 24ωρο. Δηλαδή, και αυτή δεν είναι από το ίδιο το ομόλογο αίμα σου, είναι από τον τραυματισμό που υφίσταται το δέρμα, από τις μικρές, ας πούμε, από τα μικρά τραύματα που δημιουργεί αυτή η μικρή βελονίτσα. Αυτό είναι όλο.
0: Λοιπόν, κυρία Άννα Ζωάννου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Έτσι, ειδικός είσαστε. Λοιπόν,
1: ειδικός
0: είσαστε και ακούσαμε, τα ακούσαμε μεγάλη προσοχή αυτά που μας είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Άννα Ζωάννου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί ήταν αγαπητό σε όλους.
0: Ναι, σε όλους. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Άννα Ζωάννου, δερματολόγος, από τους καλούς γιατρούς, την ξέρουμε όλοι. Μας εξήγησε τι είναι το PRP και τι είναι η πλασμαφαίρεση, αν το λέω και σωστά που το λέω. Το δεύτερο είναι περίπλοκο, γίνεται μόνο σε οργανωμένες μονάδες, σε νοσοκομεία δηλαδή. Το πρώτο είναι απλό, που γίνεται στα ιατρεία δερματολόγων ή πλαστικών χειρουργών. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο στο Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά.
2: Τέλος από τον Ολυμπιακό, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με την ΠΑΕ να γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας τους. Στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη μας θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, αναφέρει η ανακοίνωση. Αντικαταστάτης του, ο 55χρονος Βάσκος Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος το απόγευμα αναμένεται να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους. Θέλω να δω όλους να δίνουν το 100% το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο περιθώριο του γεύματος που παρέθεσε σε παίκτες και διοικητικό προσωπικό του Παναθηναϊκού Ακτόρ. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός. Σήμερα είναι κάτι άλλο, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τα πιτς και ο φαλ που υπέστη θλάση στον οπίστιο Μυρίο. Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Στη Σανέλ Αρένα θα αγωνίζονται οι Πειραιώτες για όσο διαρκούν οι διεργασίες στο ΣΕΦ που γνωστοποίησαν την συμφωνία τους με την Ένωση, ευχαριστώντας την Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ για τη συνεργασία. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη σημερινή εξαναβολή σε αναμέτρηση με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Σε μία με δύο αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Εντός της ημέρας η απόφαση για την έφεση που αφορά στην τιμωρία του Ντέσσερς. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η ποινή θα μειωθεί από τρεις αγωνιστικές σε μία. Σε ρυθμός πρωταθλήματος μπαίνει ξανά η ΑΕΚ που αρχίζει προετοιμασία για τον αγώνα με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών από τον Μαρκονί Κολίτς που δεν υπολογίζει στον Στρακόσα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρει η Ένωση. Συνεχίζεται η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση φόρ. Ψηλά στη λίστα ο 21 ετών Μιχάηλο Ιβάνοβιτς της Millwall, ενώ εξετάζει και άλλη μια περίπτωση παίκτη με μεγαλύτερη εμπειρία. Πρώτη προπόνηση χθες για τον νεοαποκτηθέντα Γιάκιτς, ο οποίος είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχή στο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη νίκη στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για τον Όφη που επικράτησε 3-0 του ΝΕΣ του Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Μετά το πρώτο γκολ διαχειριστήκαμε εύκολα το μάτς στο σχόλιο του Χριστού Κόντι. Με αλλαγές στην ενδεκάδα θα παραταχθεί ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Φανέλα βασικού δίπλα στον Σούταλο στο κέντρο της άμυνας θα πάρει ο 18χρονος Ματάρ Τιάμ. Σενάρια στην Ιταλία για τον 28χρονο στόπερ Νικολό Καζάλε της Μπολόνια, αλλά πρόκειται για δύσκολη περίπτωση. Η Arsenal επικράτησε 1-0 στην έδρα της Νάπολη με γκολ του Έντεγκαρτ και ασίστ του Τζόλι για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Barcelona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Stuttgart Viking 3-1 και Sporting Galatasaray 3-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
5: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα από τα χαρακτηριστικά του τραγούδια. Διαβάζω αυτά που είπε η Ματίνα Παγώνη, που δένουν ακριβώς με αυτά που μας είπε η γνωστή ροδίτισσα δερματολόγος Ιάννα Ιζωάννου, ότι η πλασμαφαίρεση, αν έχει γίνει αυτό, γίνεται σε εξειδικευμένα νοσοκομεία, συγκεκριμένα που έχουν εξειδικευμένο team, μηχανήματα ειδικά, και έχουν υποστήριξη μεθ. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν είναι η άλλη διαδικασία του PRP, αυτό μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο, δερματολόγου ή πλαστικού χειρουργού. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το Πεφέμιρενα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα, ασχολούμαστε. Τουλάχιστον ενημερωθούμε επιστημονικά στο δυνατόν πιο σωστά για το τι έγινε με τον Γιώργο το Μαζονάκη. Δεν έχουμε βέβαια όλη την εικόνα. Θα την αποκτήσουμε, φαντάζομαι, με τις έρευνες που κάνει και η εισαγγελία αλλά και η Ελλάς. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το topfm1024.gr. Καλημέρα στους Δωδεκανήσιους, καλημέρα στους ομογενείς που μας ακούνε σταθερά. Μια θερμή καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο εκεί στο μακρινό αλλά και τόσο κοντινό Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία που έλεγε και η Βασιλιάδου, νομίζω, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Τα σχολιά μας ανοίγουν αύριο. Ξανά το σχολικό κουδούνι θα χτυπήσει στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα δούμε τώρα και πόσα θα είναι τα προβλήματα, γιατί κάθε χρονιά, όσο και να έχεις προετοιμαστεί, προβλήματα υπάρχουν. Αρκεί βεβαίως στην πορεία σύντομα να τα αντιμετωπίσεις. Πάμε να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων Δωδεκανήσι, τον κύριο Κώστα Κωνσταλία, να μας δώσει μια εικόνα από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Δωδεκανήσι. Ο κύριο Κωνσταλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βενιανάκη, και εσάς στις ακροατές μας.
0: Είσαστε έτοιμοι σε κάποιο βαθμό, τέλος πάντων, γιατί σε όλα έτοιμοι, δύσκολο, εντάξει, το κατανοούμε αυτό. Λέτε.
1: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε τη μέγιστη προσπάθεια και εμείς στο Υπουργείο για να είναι όλα έτοιμα, όμως προκύπτουν ανά πάσα στιγμή νέα δεδομένα, τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι από την πρώτη φάση αναπληρωτών, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν υποχρέωση να παρουσιαστούν στα σχολεία μέχρι και χθες, ήδη είναι 15 άτομα τα οποία είτε δεν αποδέχθηκαν τη θέση τους, είτε έχουν πάρει νόμιμες άδειες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό μας αναγκάζει να πάμε σε νέα διαδικασία για να καλύψουμε αυτά τα κενά. Αυτές οι ανάγκες λοιπόν στην υπηρεσία μας διαρκώς προκύπτουν, γιατί είναι μια ιδιαίτερη υπηρεσία, όπου η έλλειψη του δάσκαλου και του καθηγητή μέσα στην τάξη γίνεται άμεσα εμφανής. Δεν είναι μια δημόσια θέση, μια υπηρεσία που αν κάποιος υπάλληλος λείψει από το γραφείο του, κάποιος άλλος θα καλύψει το κενό του. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος να καλύψει την έλλειψη του δασκάλου μέσα στην τάξη. Οπότε υποχρεωτικά θα πρέπει να έρθει ένας άλλος στη θέση του για να καλύψει αυτό το κενό. Γι' αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και γι' αυτό παρουσιάζονται και αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε στην αρχή κάθε σχολικού έτου. Πρέπει να υπενθυμίσω, είχε γίνει και με τις νεοδιόριστους, τους καθηγητές οι οποίοι διορίστηκαν τέλος Αυγούστου, όπου και εκεί είχαμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό εκεί εκπαιδευτικών οι οποίοι πήραν άδεια. Διορίστηκαν και από την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκαν και αφήστηκαν κατέθεσαν άδεια την οποία δικαιούνται νόμιμα. Είναι δηλαδή γυναίκες οι οποίες έχουν παιδιά και πρέπει να τα αναπτύξουν, είναι γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες, είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν θέματα υγείας και δικαιούνται άδεια. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα πραγματικό περιστατικό το οποίο εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Λοιπόν, περίπου τα κενά σε τι αριθμό ανέρχονται, κύριε Κωνσταλία?
1: Κοιτάξτε, έχουμε κενά αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Αναφέρομαι στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουν καλυφθεί όλα τα μαθήματα σε όλα τα νησιά των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς επίσης και των μαθημάτων τα οποία εξετάζονται ενδοσχολικά. Εξακολουθούμε και έχουμε κάποια κενά σε ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν μάθημα εξεταζόμενο. Παραδείγματος χάρη έχουμε κενά θεολόγων για τα θρησκευτικά. Έχουμε κενά σε γυμναστές. Έχουμε ακόμα κενά. Στη δεύτερη φάση, η οποία θα τρέξει τέλος μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, θα καλύψουμε αυτά τα κενά, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουμε από το Υπουργείο Παιδείας. Και βέβαια, ξαναλέω, είναι μια διαδικασία η οποία διαρκώς επαναλαμβάνεται, αυτή η κάλυψη των κενών που προκύπτουν. Καθώς προκύπτουν, όπως είπαμε, απρόσμενες καταστάσεις, εμείς καλούμε σαν υπηρεσία να καλύψουμε αυτό το κενό. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι είναι στη διαθεσιμότητα, στη διάθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν προκύψει ένα κενό, να τους αποστείλουμε αμέσως. Υπάρχει μια διαδικασία που θα πρέπει να γίνει. Επίσης, αυτή τη στιγμή τα σχολεία ανοίγοντας αύριο, ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της μετακίνησης των εκπαιδευτικών για να συμπληρώσουμε το ωράριο τους και τις ανάγκες από σχολείο σε σχολείο. Την Δευτέρα θα έχουμε πλήρη εικόνα για αυτή την κατάσταση. Οπότε και θα δώσουμε εκ νέου τις ανάγκες μας στο Υπουργείο για να μας τις καλύψει στο τέλος του Σεπτέμβρη. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, σε καλύτερη κατάσταση από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε κενά, έχουμε καλύψει όλες τα κενά σε ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Είναι ειδικό προσωπικό το οποίο πάει στα σχολεία για να βοηθήσει παιδιά τα οποία έχουν την ανάγκη, είτε κινητικά προβλήματα είτε άλλου τύπου προβλήματα. Έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των σχολικών νοσηλευτών. Εκεί έχουμε ένα θέμα, γιατί δεν βρέθηκαν σχολικοί νοσηλευτές για να προσλάβει το Υπουργείο στην πρόσκληση που έκανε. Ήταν δηλαδή λιγότερες αιτήσεις από τις ανάγκες.
2: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια. Ναι, σοβαρό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Τους σχολικούς νοσηλευτές το γνωρίζει το Υπουργείο και είναι στο σχεδιασμό του για να το αντιμετωπίσει. Στην παράλληλη στήριξη έχουμε ανάγκες ακόμα, τις οποίες έχουμε καλύψει ένα μεγάλο μέρος, αλλά έχουμε ακόμα ανάγκες. Θα τις καλύψουμε και αυτές, αισιοδοξούμε στη δεύτερη φάση αναπληρωτών. Σε γενικές γραμμές είμαστε πάρα πολύ καλά.
2: Με βιβλία, εντάξει, όλα φαντάζομαι.
1: Τα βιβλία όλα είναι στα σχολεία. Αν και υπήρξε μια καθυστέρηση στην αποστολή τους από το από την υπηρεσία που τυπώνει τα βιβλία, το Διόφαντο, όλα έχουν πάει στα σχολεία αυτή τη στιγμή. Οι χώροι είναι έτοιμοι, ο Δήμος έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια εδώ στη Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, οι κατατόπους δήμοι, για να προετοιμάσουν τα σχολεία. Είχαμε τα σχολεία τα Ωνάσια, τα οποία υπήρχε μια εργολαβία η οποία έχει τελειώσει. Αντίστοιχα είχαμε και στη Σορονή την ανακαίνιση εκεί του γυμνασίου στο έργο Μαρκέτα Γιαννάκου, όπου και αυτή έχει περατωθεί. Όλα είναι έτοιμα.
2: Με καθαρίστριες είναι εντάξει?
1: Έχουν προσληφθεί καθαρίστριες, είναι ήδη στα σχολεία από την 1η του Σεπτέμβρη.
2: Και με νέους καθηγητές, κυρίως αναπληρωτές που έχουν έρθει με σπίτι, τι γίνεται? Γιατί τα μηνύματα φτάνουν και σε εσάς, οι δυσκολίες, έτσι?
1: Υπήρχαν δυσκολίες, υπάρχουν δυσκολίες. Επικοινώνησε το γραφείο του Γενικού Γραμματέα, τον κύριο Βαλμαχάκη, έχουμε τη χαρά και την τύχη να γνωρίζει τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν περιοχές σαν τη δική μας. Γιατί αυτά τα προβλήματα που περιγράφεται εμφανίζονται κυρίως σε περιοχές όπως είναι η δική μας, οι Κυκλάδες, το Βόρειο Αιγαίο, έντονα τουριστικές περιοχές με μικρή δυναμικότητα σε σπίτια. Έχει επικοινωνήσει, από ό,τι ξέρω γιατί μας ζήτησε και εμάς, έχουμε επικοινωνήσει με όλα τα σχολικές μονάδες. Όποιος εκπαιδευτικός είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα στο να βρει στέγαση κατοικία, έχει μεσολαβήσει ο κατατόπους δήμαρχος ή η κατατόπους δήμαρχος και έχει λυθεί το πρόβλημα. Έχουμε επικοινωνήσει με όλα τα μικρά μας νησιά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είχαμε κάποια προβλήματα, είχαμε ένα έντονο πρόβλημα στο Καστελόριζο, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
2: Ένα το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι, υπήρχε μια έντονη ανάγκη για κατοικία από όλους όσους θα μετακινηθούν στο Καστελόριζο για αυτή την εκδήλωση. Αλλά το έχει λυθεί από χθες το πρόβλημα που είχαμε στο Καστελόριζο.
2: Για το νησί της Ρόδου, γιατί εδώ πρέπει να είναι αρκετοί οι αναπληρωτές που έχουν έρθει, τι έχει γίνει με τη στέγη?
1: Εντάξει, εδώ υπάρχει στέγη στο νησί της Ρόδου, απλά είναι πολύ αυξημένο το κόστος.
2: Ναι.
1: Και στο πλαίσιο αυτό είναι και η κίνηση του Υπουργείου Παιδείας, όπως γνωρίζετε, σε κάθε αναπληρωτή δίνει δύο ενίκια, σε κάθε εκθέση του Υπουργείου Παιδείας, δύο ενίκια σαν επιδότηση ενικίου για να αντιμετωπίσει αυτό το υψηλότερο κόστος διαμονής. Δεν υπάρχει πρόβλημα έβρεσης χώρου, όσο υπάρχει πρόβλημα κόστος του χώρου. Σε μεγάλη νησιά όπως είναι το δικό μας, όπως είναι η Κότς, όπως είναι η Κάλυμνος, η Κάρπαθος.
2: Λοιπόν, κύριε Κωνσταλία, καλή νέα σχολική χρονιά να έχετε κι εσείς και τα παιδιά, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής μας και όχι μόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, την καλημέρα μας.
1: Με την ευκαιρία και εγώ να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες καταρχάς, τους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, γιατί είναι το σύνολο όλων αυτών οι οποίοι εργάζονται και δίνουν τα μέγιστα για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Είστε καλά, καλή
2: λοιπόν, μέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα Κωνσταλία. Αυτά από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Δωδεκανήσου. Πώς ξεκινά αύριο η νέα σχολική περίοδος. Ψάξαμε και τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας, τον κύριο Σημειονίδη. Δεν απαντά. Η Αλφα Ελμέ και αυτή είναι για να πάρτε μας, να το δούμε, να το κάνουμε, να σας πούμε. Λοιπόν, θα τα πούμε από Δευτέρα με τον κύριο Μπάμπη Ψαρά, ο οποίος είναι ο διευθυντής της εκπαίδευσης σε όλο το Νότιο Αιγαίο και έχει πλήρη εικόνα. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη και με το κτίριο της Ακαδημίας τι γίνεται, αν και φανταζόμαστε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. Ναι, εκεί θα το δούμε, αύριο μεθαύριο θα σας πούμε, παραμεθαύριο, ναι, ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι μελέτες, τι ψάχνουμε να βρούμε. Τώρα τα παιδιά θα μείνουν εκεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είχε μπει μια μικρή εργολαβία νομίζω το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 25 λεπτά μετά τις 9, πάμε να ακούσουμε λίγο μαζό, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πάμε στη Σίμη και τελευταίος μας με το Λευτέρη Παπακαλοδούκα. Και τελευταίος μας καλεσμένος θα είναι ο Γιάννης Βαλινάκης για τα ελληνοτουρκικά. Πάμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: 34 λεπτά μετά τις 9, αφήνουμε τη Ρόδο, πάμε στη Σήμη. Έχουμε καιρό να τα πούμε εκεί με τον Δήμαρχο, τον Λευτέρη, τον Παπακαλοδούκα. Βλέπω χθες κάτι φωτογραφίες. Ένα σκάφος γεμάτο με σκουπίδια που είχε κατέφτει στο λιμάνι της Σήμης. Τώρα όλα αυτά πηγαίνουν στον εκεί Χιτά. Τι γίνεται? Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο. Κύριε Λευτέρη Παπακαλοδούκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Πολλά τα σκάφη αλλά και πολλά τα σκουπίδια που σας αφήνουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τι γίνεται?
1: Σίγουρα. Ο απορρέφτης είναι πάντα ο Δήμος. Τα παράπονα είναι πάντα στο Δήμο. Και αυτός που πληρώνει είναι ο Δήμος. Και αυτός που δεν εισφράττει είναι ο Δήμος. Προχτές ευνώ, επειδή ήταν καθημερινή βάση, επισκέφτομαι τα σχολεία γιατί πρέπει να είναι έτοιμα για αύριο. Βλέπω εκεί ένα σκοτό σκάφος γεμάτο με σακούλες και απ' έξω. Αλλά τόσες σακούλες, πιάζουμε 120 καλύτερα σακούλες. Δηλαδή, όσα βγάζουμε, ο μισός οικισμός της Σήμης του βγάζει ένα σκάφος. Και τι λέω, τι κάνεις εδώ? Μου λέει, έχω πληρώσει, μου λέει, σέρβις. Τι σέρβις έχει πληρώσει? 120 καλύτερα σακούλες, λέω, πού τα μαζεύεις όλα αυτά, του λέω. Σκάφος, αρρώγου το σκάφος, ούτε καν ήταν δεμένο στο λιμάνι, αρρώγου, και έβγαλε κοντά τις σακούλες. Και τι θα τα πάρεις? Και ένα στυλάκι, και ένα τσαμπουκάκι, ένα τέλος πάντων έχει το πράκτορας εκεί. Εντάξει, πήρα και το λιμεναρχείο και τι έγινε, τίποτα. Τέλος πάντων πήρε το πράκτορας εκεί, τα κοπήσε, τα πήρε ιδιώτης και τα πήρε πάνω στο Χιτά. Το θέμα είναι ότι αυτά ζυγίζονται. Έτσι. Και ο Δήμος επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του. Ενώ δεν εισπράττει ο Δήμος, ο Δήμος είναι αυτός που πρέπει και να τα μεταφέρει. Γιατί είδα ένα τώρα, εγώ και είναι. Αυτό σε καθημερινή βάση, δηλαδή σε όλες τις περιοχές, Αγία Ειρήνη, Πέδη, Γυαλό μέσα, έρχονται τα τέντερ σκάφη και βγάζουν τις σακούλες τους, γεμίζουν οι κουβάρες και μετά έρχονται τα εστιατόρια και οι πολίτες, γιατί εγώ κάνω τουλάχιστον 3 με 4 φορές αποκομιδή την ημέρα στο Γυαλό. Δύο με το μεγάλο και δύο με το μικρό. Παρ' όλα αυτά δεν προλαβαίνουμε. Γιατί το κάθε σκάφος γεμίζει τους κουβάρες και μετά έρχεται το εστιατόριο και τα αφήνει απέσω. Οπότε καταλαβαίνετε, γίνεται μια εικόνα η οποία προσβάλλει και εμάς αλλά και τους επισκέπτες από τον οικισμό και τον οικισμό που έρχονται εκεί και βέβαια παραπονούμενοι γιατί υπάρχουν σκουπίδια. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει κάτι να γίνει επιτέλους, να γίνει μια σωστή διαχείριση, ένα σχέδιο. Δηλαδή άλλα βγάζει το σκάφος, άλλα βγάζουν τα ημερόπλια, άλλους τα ημερόπλια. Έρχονται τα ημερόπλια και ξεφορτώνουν τα σκουπίδια 200-300 επιβατών που έχουν μέσα στο σκάφος τους. Άντε τώρα άλλες 10 σακούλες στο κάθε σκάφος. Δηλαδή, δεν υπάρχει, ρε παιδιά, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των σκουπιδιών. Τίποτα.
0: Σήμερα είναι τίποτα. Στην Κάλυμνο Γενική Συνέλευση του ΦΟΣΔΑ. Εσείς συμμετέχετε?
1: Πότε είναι? Πότε είναι?
0: Σήμερα.
1: Ούτε που κάνει μπουστό, γιατί δεν ασχολούμαι και δεν ενδιαφέρομαι κιόλας. Θυμάστε που βγήκα παραπονούμε.
0: Συμμετέχετε στην Γενική Συνέλευση?
1: Όχι. Όχι βέβαια, όχι.
0: Δεν
1: θα συμμετέχω γιατί όταν βγήκα, όταν έγινε η ΠΕΔ, γιατί έγινε ΠΕΔ για τα σκουπίδια,
0: ναι.
1: Έτσι, έγινε ΠΕΔ για τη
0: Σύνδη,
1: είπε ναι. Και θέμα. Και είπε και ο Περιφερειάρχης, δεν με στήλησε κανένας δήμαρχος και λέω ρε παιδιά, μόνο εγώ έχω πρόβλημα, τώρα γιατί κάναμε συνεδρίαση. Τώρα έχουν πρόβλημα όλοι επειδή πήγε αυτόφορο δήμαρχος. Έπρεπε να πάει δήμαρχος αυτόφορο και να ξυπνήσουν όλοι οι υπόλοιποι και να πούνε όλοι έχουμε πρόβλημα. Όλοι έχουμε πρόβλημα, ρε παιδιά. Όλοι έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, κάποια νησιά που είναι 150 και 200.
0: Δεν θα πρέπει όλα αυτά να τα καθίσετε κάποια στιγμή όλοι μαζί να τα συζητήσετε, να δείτε τι μπορεί να γίνει?
1: Γιατί υπάρχει συνεργασία, υπάρχει Ομόνοια, υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δηλαδή σε βλέπω σαν
0: ιστορία. Δηλαδή η ΠΕΔ θα μπορούσε να μπει μπροστά.
1: Μα η ΠΕΔ, ναι, η ΠΕΔ. Έπρεπε να έχει μπει μπροστά και να δούμε τι θα κάνουμε. Και όχι να πηγαίνουμε στη συνεδρία τότε τη ΦΟΣΔΑ χωρίς να έχει γίνει μια ΠΕΔ και να συμφωνήσουμε μεταξύ μας τι πρέπει να γίνει και να φέρουμε την πρόταση μετά εκεί ολοκληρωμένη. Έτσι, δηλαδή μας πρόλαβε η συνεδρία του ΦΟΣΔΑ αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να γίνει ΠΕΔ μόνο για τα σκουπίδια. Μόνο για τα σκουπίδια. Το νερό και τα σκουπίδια. Τεράστιο πρόβλημα. Νερό, σκουπίδια και λίμματα. Όταν τα τρία προβλήματα που βιώνουμε σε καθημερινή βάση. Όλα τα υπόλοιπα πιστεύω ότι μπορούμε, ρε παιδιά, να μαζέψουμε. Αλλά τα σκουπίδια, το νερό και τα λίμματα. Γιατί μαθαίνω ότι και στη Ρόδο φέτος είχε πολλές περικοπές με το νερό. Έτσι άκουσε κάποια χωριά, παστίδα
0: ναι,
1: και έτσι.
0: Ναι,
1: εγώ τουλάχιστον χτύπα σύλλο. Φέτος ήταν η καλύτερη μου χρονιά στο νερό, δεν είχα παράπονα. Ήταν από τις καλύτερες χρονιές. Από τις καλύτερες χρονιές που πέρασα.
0: Πήγατε καλά τουριστικά φέτος, κύριε Παπακαλοδούκα, έτσι δεν είναι?
1: Εσύ πάντα πάει καλά. Εσύ μη έχει όνομα, εσύ μη διαφημίζεται, προβάλλεται.
0: Καλά, η γεννητή διαφήμιση είσαστε εσείς, ναι, να το πούμε.
1: Προσπαθούμε με κάθε τρόπο γιατί καμιά φορά που γίνομαστε και λέει ο Δήμαρχος βγήκε, μαγείρεψε, έκανε, έθεσε ο Δήμαρχος.
0: Ναι, κάνετε και το σεφ.
1: Να σου πω κάτι, δεν το κάνω για μένα, έτσι, το κάνω μόνο και μόνο για το νησί και από ό,τι βλέπετε η διαφήμιση πάει, από διαφήμιση πάμε καλά. Το να σε παίρνουν τηλέφωνο από τα κανάλια της Αθήνας, να είναι δήμαρχε, να βγεις, να είναι κάτι νομίζω που εκτιμάνε τον δήμαρχο, γιατί πουλάει και η Σήμη πουλάει βέβαια, το βασικό είναι η Σήμη. Η Σήμη είναι αυτή που είναι μοναδική, ο οικισμός της, ο Παλωμίδης και όλα τα υπόλοιπα δεν παίζει, οι παραλίες της. Άλλο θέμα με παραλίες, με τα ημερόπλια, τεράστιο πρόβλημα αυτό με τα ημερόπλια. Έχουν αρχίσει πια τα ημερόπλια και πουλάνε τον Άγιο Γιώργη, αντί τον Παλωμίδη πουλάνε τον Άγιο Γιώργη. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν το κάθε μέρα να δέχεται 1.000 και 2.000 επισκέπτες.
2: Πουλάνε τον Άι Γιώργη και αφήνουν τον Πανορμήτη. Μπράβο.
1: Τώρα πια δεν πουλάει πιο Πανορμήτη, πουλάει το Άι Γιώργη στα τον μπάνιο. Δεν ξέρετε τι σταμάτησε.
2: Ο Δυσάλωνας είναι ο Άι Γιώργη.
1: Ο Άι Γιώργη Δυσάλωνας τώρα πουλάει τον μπάνιο, το φαγητό. Αυτό πουλάει. Το μπάνιο και το φαγητό. Αυτό θέλει ο τουρίστας. Λοιπόν, και πουλάνε τον Άι Γιώργη ως μία από τις καλύτερες παραλίες της Ρόδου. Αν δείτε σε πολλά διαφημιστικά
2: είναι μοναδική.
1: Ο Άι Γιώργης μέσα. Το θέμα είναι ότι μας κάνουν ζημιά στον μόνιμο επισκέπτη. Οι πολλοί λουόμενοι που πάνε με την ημερήσια δρομή και θα δούμε τι θα κάνουμε το χειμώνα να περιοριστεί.
2: Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα. Ελευθέρης Παπακαλωδούκας, Δήμαρχος Σήμης, πάντα χυμαρόδης και πάντα ουσιαστικός στα προβλήματα, ναι, με τα τους τόνους, με τα σκουπίδια τα πολλά που του κουβαλάνε τα σκάφη εκεί πέρα, χωρίς κέρδη κέρατα που λέει ο λαός, είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 40 λεπτά μετά τις 9, βλέπω εδώ τις τηλεθεάσεις. Καλά, εδώ δεν υπάρχει το δελτίο της ΕΡΤ με τον νέο Anchorman, τον κύριο Στάθη. Επιλογές, ενώ η ΕΡΤ έχει την Αδαμαντία Λιόλιο, ας πούμε, και άλλες παρουσιάστριες, ικανές, νέες κλπ. Έφερε, εντάξει, ναι, όσο για το Studio 4 έχει πάει την κατρακύλα. Λοιπόν, εμείς όμως θα γυρίσουμε, θα αφήσουμε αυτά, ας τα βρουν εκεί μεταξύ τους και θα πάμε στα σοβαρά θέματα που έχουμε με την απέναντι χώρα, γιατί όσο πάει το παιχνίδι γίνεται πιο δύσκολο, γίνεται επικίνδυνο. Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός με το επιτελείο του, με τον Πρόεδρο της Βουλής, με τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, με τον Αρχηγό ΓΕΘΑ και άλλους στρατιωτικούς για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελορίζου από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αντιλαμβάνεστε ότι ήδη ξεσαλώνουν οι απέναντι η όλη ιστορία, και βεβαίως δεν μπορεί να μας πει οποιοδήποτε ότι ένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν μπορεί να πάει στο Καστελόριζο, έτσι. Χθες ο Ερντογάν νομίζω άφησε ευθείες απειλές πάλι κατά του Καστελορίζου. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Νομίζω είναι από τους ανθρώπους, από τους πολιτικούς που μπορούμε να συζητήσουμε ουσιαστικά μαζί του για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και προς τα πού πάμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλημέρα στους συμπατριώτες που μας παρακολουθούν.
2: Λοιπόν, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται?
3: Δύσκολα. Έχουμε μπροστά μας, πιστεύω, δύσκολες εξελίξεις. Η Τουρκία έχει αφηνιάσει τον τελευταίο καιρό. Βλέπει σενάρια περικύκλωσης γύρω της, δηλαδή μέσα από την συνεργασία της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ. Το κυριότερο βέβαια είναι ότι η τουρκική απειλή κατά της χώρας μας δυστυχώς διευρύνεται και ισχυροποιείται. Δεν είναι δηλαδή ένα θέμα, όπως πολλοί θέλουν να το παρουσιάζουν, για εσωτερική κατανάλωση. Ο Ερντογάν στη γειτονική χώρα έχει απόλυτο έλεγχο της κατάστασης, ελέγχει την αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις, το δικαστικό σώμα, τα μέσα ενημέρωσης πάνω απ' όλα, την αντιπολίτευση. Την αντιπολίτευση βάζει στη φυλακή τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και πρόσφατα, για να βλέπουμε πραγματικά τι γίνεται, έβαλε στη φυλακή και τον δικηγόρο του αρχηγού της αντιπολίτευσης, επειδή λέει μάζευε στοιχεία, δεν το είπα έτσι ακριβώς, αλλά αυτή ήταν η ουσία, ότι μάζευε στοιχεία για την απαλλαγή του πελάτη του, δηλαδή του Εκρέμη Μάμογλου. Λοιπόν, μιλάμε για έναν απόλυτο έλεγχο της χώρας και αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε στις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες της γειτονικής χώρας είναι ελεγχόμενα. Βεβαίως μερικοί υπερβάλλουν και εμφανίζονται έτσι με υπερβάλλοντα ζήλο, αλλά η ουσία είναι ότι όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα, δεν γίνονται τυχαία, είναι μέρος μιας στρατηγικής της Τουρκίας που θέλει να ματαιώσει ελληνικά σχέδια, που θέλει να ασκήσει πίεση στη χώρα μας και που αν δει ότι εμείς συνεχίζουμε απτόητη τα δικά μας σχέδια εξοπλισμών και όλα τα σχετικά, τότε προφανώς πιστεύω προσωπικά υπάρχει μια πολύ υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε και επί του πεδίου προκλήσεις. Εγώ το θεωρώ και μάλιστα πολύ πιθανό ότι θα έχουμε στο πεδίο κινήσεις της Τουρκίας σε μια προσπάθεια να ματαιώσει, να αποτρέψει ελληνικές κινήσεις, είτε διπλωματικές, είτε και στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως παραδείγματος χάρη τα νέα συστήματα, τα Ισραηλινά, που εντός της επόμενης τριετίας θα έρθουν στην Ελλάδα και που έχει υποθεί ότι θα εγκατασταθούν και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κάτι που για την Τουρκία είναι πάρα πολύ προκλητικό, με τα δικά της μάτια δηλαδή, όπως βεβαίως είναι και η ίδια η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
4: Ναι, αλήθεια, τι θα περιμένουμε για αυτή την επίσκεψη, που είναι κάτι το αυτονόητο, δηλαδή δεν μπορεί να πει σε έναν Έλληνα Πρωθυπουργό που γιορτάζει το Καστελόριζο την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του να μην πάει. Γιατί να μην πάει, ναι. Άμα δεν πάει, τα μηνύματα είναι πολλά, δεν το κατάλαβα.
3: Είναι προφανώς αυτονόητο ότι ένας Έλληνας πρωθυπουργός μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε σπιθαμή του ελληνικού εδάφους και είναι και δεδομένο ότι κάθε σπιθαμή του ελληνικού εδάφους είναι υποχρέωσή μας να την υπερασπιζόμαστε. Αλλά βέβαια από την άλλη μεριά οι Τούρκοι δεν πρόκειται να κάτσουν ήσυχα, θα δώσουν μεγάλη έκταση στην επίσκεψη αυτή. Είναι, αν θέλετε, μια σειρά από κινήσεις που κάνουν. Είδαμε τα θαλάσσια πάρκα, είδαμε τα διαβήματα κατά της Ελλάδας, είδαμε κυρίως το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο είμαι βέβαιος πλέον ότι θα το εμφανίσουν όπου να είναι μόλις ανοίξει η Τουρκική Βουλή, και στο οποίο υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες να υπάρχουν πολύ προκλητικές διατυπώσεις, αν και πιστεύω ότι θα τις ντύσουν διπλωματικά, έτσι ώστε με την πρώτη στιγμή, με πρώτη ματιά να μην φαίνεται πόσο προκλητικά είναι, δηλαδή αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ζήτημα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Η Τουρκία, γιατί πολλοί συμπατριώτες μας το ξεχνούν, διεκδικεί ελληνικό έδαφος, όχι απλά θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο. Έτσι, πρώτα με την θεωρία των γκρίζων ζωνών, μετά τα ίμια που το έχει απλώσει όμως ως θεωρία και φτάνει πλέον τα 152 νησάκια στο Αιγαίο, μέχρι και νότια της Κρήτης έχει διεκδικεί στη Ράβδο, λέγοντας ότι αυτά δεν δόθηκαν ποτέ στην Ελλάδα επίσημα με τις συνθήκες, και έχει ανοίξει περπατησιά, για να το πω έτσι, τώρα τα τελευταία χρόνια με την καινούργια διεκδίκηση επί των μεγάλων ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, Ρόδο, Χίο, Σάμο κτλ., λέγοντας ότι μας δόθηκαν και καλά τα νησιά αυτά με τις διεθνείς συνθήκες υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης, που δεν ισχύει, και γι' αυτό το λόγο και η ίδια μπορεί να διεκδικήσει την κυριαρχία επί των νησιών, όπως μας λένε Τούρκοι αναλυτές σε εισαγωγικά, ο παλιός ιδιοκτήτης να τα ξαναπάρει πίσω, δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
4: Ναι. Κύριε καθηγητά, η Τουρκία είναι αυτή που είναι, όπως σωστά χρησιμοποίησατε το ρήμα ότι έχει αφηνιάσει το τελευταίο διάστημα, και έτσι είναι. Αυτό που διαρωτάμε εγώ είναι, οι απαντήσεις οι δικές μας είναι κατάλληλες? Βλέπουμε ότι η ρητορική των εκπροσώπων της χώρας, δηλαδή του Υπουργού Εξωτερικών, του ίδιου του Πρωθυπουργού, έχει κάπως ανεβάσει που αρκετά τους τόνους. Δηλαδή δεν είμαστε πια στα ήρεμα νερά.
3: Υπάρχει μια σκλήρυνση σε λεκτικό επίπεδο. Αυτό βέβαια από τη μεριά των Τούρκων διαβάζεται σαν πρόκληση, επιπλέον πρόκληση. Τα ήρεμα νερά, εγώ από την αρχή θα θυμάστε, ήμουν πολύ επιφυλακτικός με τη λογική, δηλαδή ότι υπήρχαν ψευδεστήσεις ότι με την διακήρυξη των Αθηνών, με ένα κείμενο που υπογράψαμε, στην οποία τα δύο μέρη υποδηλώνουν την προσήλωσή τους στο διεθνές δίκαιο και πιστεύανε τότε πολύ ότι θα σύρουμε την Τουρκία στο διεθνές δικαστήριο για να λύσουμε τα προβλήματα. Αυτές ήταν, αν θέλετε, ρομαντικές αντιλήψεις, δεν συνάδουν με την πραγματικότητα, την σκληρή πραγματικότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η Τουρκία δεν πρόκειται να πάει στο διεθνές δικαστήριο για το μόνο θέμα στο οποίο εμείς θέλουμε να πάμε, δηλαδή την οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας. Θέλει να βάλει στο τραπέζι του διεθνούς δικαστηρίου, έτσι ώστε διεθνείς δικαστές να αποφασίσουν αν το Καστελόριζο ή αν η Ψέριμος ή αν η Γάβδος είναι ελληνικά νησιά και αν έχουν το δικαίωμα να έχουν όπλα και να λαμβάνονται αμυντικά μέτρα επ' αυτών. Αυτό λοιπόν είναι εντελώς αδιανόητο από ελληνικής πλευράς. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στο διεθνές δικαστήριο για τέτοια θέματα. Από την άλλη, υπήρχε ψευδέστηση και φαίνεται κιόλας ότι η Τουρκία, τέλος πάντων, παρά το ότι δεν πάμε στο διεθνές δικαστήριο και δεν λύνουμε τα προβλήματα, θα συμπεριφέρεται ως ένας γείτονας λογικός, όπως ας πούμε συμπεριφέρεται η Ιταλία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ξεχνάμε κάτι ουσιώδες, ότι η Τουρκία, και το υπογραμμίζω αυτό γιατί πολλοί δεν το έχουν καταλάβει, εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τα σύνορα που έχουμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Είμαστε ευχαριστημένοι με την ειρηνική διαβίωση με όλους τους γείτονές μας. Αυτό θέλουμε. Η Τουρκία όμως θέλει να αλλάξει τα σύνορα. Θέλει να πάρει ελληνικά νησιά. Θέλει να πάρει χώρο ζωτικό. Θυμίζουν αυτά όλα τον ζωτικό χώρο που επιδίωκε ο Χίτλερ πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλει λοιπόν να επεκταθεί. Μερικοί το βρίσκουν αστείο και λένε: μα δεν είναι δυνατόν να θέλεις να πάρεις περισσότερο έδαφος στον 21ο αιώνα. Και όμως έχουμε επιστρέψει σε αυτές τις λογικές. Το βλέπουμε στον πόλεμο της Ουκρανίας, το βλέπουμε στο Ιράν, το βλέπουμε παντού. Πολλά κράτη, λόγω ακριβώς και της χαλάρωσης του διεθνούς δικαίου, της πίστης στο διεθνές δίκαιο, λόγω της χρήσης ένοπλης βίας από μεγάλες δυνάμεις, ακόμα και από την Αμερική, η οποία πολλές φορές έχει ξεπεράσει τον τελευταίο καιρό επί Τραμπ τα όρια ακριβώς του διεθνούς δικαίου. Έχουμε λοιπόν μια γενικότερη αναταραχή, λιγότερη πίστη στο διεθνές δίκαιο, περισσότερο το δίκαιο του ισχυρού. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν την Τουρκία να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ακόμα και μια ένοπλη επιχείρηση κατά της Ελλάδας και να μην ανοίξει μύτη. Δηλαδή να μην υπάρξουν κυρώσεις παρά κάποιες χλιαρές διαμαρτυρίες και βεβαίως να έχετε και την Αμερική του κυρίου Τραμπ να μπει στη μέση και να πει να τα μοιράσουμε όλα αυτά. Τι θέλετε δηλαδή, όλα δικά σας.
4: Ναι.
3: Εμάς. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, απροσδιόριστα και ρευστά μπροστά μας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλές οι κινήσεις του Πρωθυπουργού να πάει στην Αίγυπτο, έτσι ώστε η Αίγυπτος να μην τρέξει και αυτή στην αγκαλιά της λεγόμενης συμφωνίας της Μέκας. Επίσης ήταν πολύ καλή η επίσκεψη και η συνάντηση με τον Μακρόν στη Γαλλία χτες, δηλαδή τους κεντρικούς μας συμμάχους, και βεβαίως και στη Σαουδική Αραβία που επίκειται η επίσκεψή του για να δούμε και εκεί τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα όμως. Από εκεί και πέρα όμως δεν αρκούν αυτά, ούτε και οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί οι ίδιοι, γιατί εμείς μπορεί να κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα και κάνουμε τα τελευταία χρόνια όσα δεν είχαμε κάνει την προηγούμενη δεκαετία, αλλά η Τουρκία τρέχει πιο γρήγορα, έχει δική της πολεμική βιομηχανία, παράγει πυράβλους, οι drones, και σε έναν πόλεμο που δεν είναι βέβαιο, εγώ το θεωρώ έτσι λίγο αφελές να θεωρούμε ότι θα είναι μόνο ένα επεισόδιο και ότι θα παρέμουν κάποιοι να το σταματήσουν. Εγώ δεν το θεωρώ βέβαιο ότι η Τουρκία δηλαδή θα σταματήσει σε ένα επεισόδιο αν της δοθεί η ευκαιρία, και θα προχωρήσει περισσότερο. Άρα τα αποθέματα πυρομαχικών έδειξαν οι σύγχρονοι πόλεμοι ότι μετράνε. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να έχουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, να παίρνουμε πρωτοβουλίες, αλλά να ξέρουμε ότι η άλλη πλευρά θα αντιδράσει, και άρα να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την αντίδραση και όχι αυτό που έγινε στην Κάσο, όπου ξεκινήσαμε ότι θα πάει όλο το σχέδιο καλά και όταν βγήκαν οι τουρκικές φρεγάτες τα μαζέψαμε, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Όλα αυτά δίνουν αρνητικά μηνύματα στην Τουρκία, ότι δηλαδή είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε χωρίς προσοχή, το υπογραμμίζω, να πάμε και στο άλλο άκρο και να αρχίσουμε ανώφελα νταϊλίκια, όταν, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα δεν έχει όφελος να συγκρουστεί με την Τουρκία, γιατί πολύ απλά η Τουρκία διεκδικεί ελληνικό έδαφος, ενώ εμείς δεν διεκδικούμε.
4: Η συμμαχία με το τουρκικό. Ισραήλ, πώς την κρίνετε τη συμμαχία, κύριε Βαλινάκη?
3: Κοιτάξτε, αυτή η συμμαχία, η συνεργασία στρατιωτική, έχει και εκθετικά, έχει και αρνητικά. Οπωσδήποτε το να βλέπει η Τουρκία ότι υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας συστήματα στο ελληνικό έδαφος και ειδικά αυτά τα αμυντικά με την ασπίδα του Αχιλλέα, είναι προφανές ότι περιπλέκουν τους σχεδιασμούς της, δυσκολεύουν την άποψη που μπορεί να είχε ότι η Ελλάδα θα είναι μόνη της σε μια τέτοια σύγκρουση. Αυτό είναι η καλή πλευρά. Η κακή πλευρά είναι ότι οπωσδήποτε είμαστε διαφορετικοί από το Ισραήλ ως προς την αποφασιστικότητα να χρησιμοποιήσουμε βία. Η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει βία μόνο στην ίστατη στιγμή, δηλαδή όταν θα επιτεθεί η Τουρκία, αν η Τουρκία επιτεθεί κατά το ελληνικό εδάφος. Αλλά το Ισραήλ έχει μια πολύ πιο διευρυμένη αντίληψη της χρήσης βίας. Το βλέπουμε, κάνει επιθετικές ενέργειες μέσα στη Συρία και όχι μόνο, τα βάλε με 7 αντιπάλους μετά την 7η Οκτωβρίου, με τρόπο, αν θέλετε, αποτελεσματικό σε ένα βαθμό, από ένα επίπεδο και μετά δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό. Έχει εκλογές σε λίγες εβδομάδες, οπότε δεν ξέρουμε καν αν ο Νετανιάου θα είναι ξανά ο πρωθυπουργός της χώρας αυτής. Μπορεί να υπάρξουν δηλαδή αλλαγές και στη στάση της. Θυμίζω ότι ο Νετανιάου και ο Ερντογάν λίγες μέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου είχαν συνάντηση στη Νέα Υόρκη και σχεδόν τα βρήκαν οι δύο πλευρές.
4: Και μετά τα έχασαν λοιπόν, πάλι,
3: Και μετά με το ένα ακριβώς ξανάθαλασσα. Τώρα το χάσμα είναι πιο βαθύ, αλλά ποτέ δεν πρέπει να βγάζουμε από το μυαλό μας ότι οι συμμαχίες μπορεί σήμερα να υπάρχουν και αύριο να μην υπάρχουν.
4: Έτσι ακριβώς είναι. Κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, το Σαββατοκύριακο, το είπαμε και στην αρχή, πάει ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο για τις εορταστικές εκδηλώσεις. Βλέπετε κάποιο θερμό επεισόδιο?
3: Όχι, αλλά μπορώ να σκεφτώ ότι θα υπάρξουν προκλήσεις από την Τουρκία, παραβιάσεις.
4: Αέρα, θάλασσα. Φαντάζομαι ότι οι άνοπλες δυνάμεις θα έχουν το σχέδιό τους.
3: Εμείς είμαστε, εννοείται, σε επιφυλακή. Ξέρουν πολύ καλά οι άνοπλες δυνάμεις να κάνουν ό,τι χρειάζεται. Ψυχραιμία πρέπει να υπάρξει και σχεδιασμός, έτσι, είναι πολύ σημαντικό να μην παίρνουμε πρωτοβουλίες τις οποίες δεν έχουμε σκεφτεί μέχρι τέλους, γιατί επαναλαμβάνω στέλνουν λάθος μηνύματα στην άλλη πλευρά. Έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, τις ισχυροποιούμε ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι οι συμπατριώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο να κάνουμε πράγματα, να κάνουμε περισσότερα πράγματα και με καλύτερο τρόπο.
4: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, κύριε Βαλιανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλή μέρα μας από τη Ρόδο και την αγάπη μας.
3: Εγώ, γεια σας.
4: Καλημέρα. Γιάννης Βαλιανάκης, από τους πολιτικούς, τους επιστήμονες που ξέρουν πάρα πολύ καλά τις διεθνείς σχέσεις και δει τις τα ελληνοτουρκικά. Είχε ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Έτσι και να το μεταφράσουμε στα απλά ελληνικά, ότι είναι ολίγον επικίνδυνα, γιατί οι απέναντι έχουν αφηνιάσει. Εμείς χρειαζόμαστε μια σταθερή στάση και να είμαστε έτοιμοι για όλα. Πάμε τραγούδι.

Όσο ζω, μα ζω. Θα τον έχουμε πάντα μαζί μας μέσα από το τραγούδι του. Καλό ταξίδι, Γιώργο Μαζονάκη. Σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι, να προσέχετε. Γεια σας.

0: συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: ακόμα το 55χρονο τεχνικό να ανακοινώνεται και το απόγευμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους. Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη μας θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ για τη λύση της συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινό εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Εντός της ημέρας η απόφαση για την έφεση που αφορά στην τιμωρία του Ντέσσερς. Συγκρατημένη αισιοδοξία στους πράσινους ότι η ποινή θα μειωθεί από 3 αγωνιστικές σε 1. Στους ρυθμούς της αναμέτρησης με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη κινείται η ΑΕΚ. Πιθανότατα θα φρεσκάρει την ενδεκάδα της Ένωσης ο Μάρκο Νίκολιτς, που δεν υπολογίζει στον Στρακόσα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι κιτρινόμαυροι. Εντείνει την προσπάθεια απόκτησης επιθετικού ο ΠΑΟΚ με τον 29χρονο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς της Μίλγουλ να είναι ψηλά στη λίστα, αλλά παράλληλα εξετάζεται και μια περίπτωση πιο εμπειρού παίκτη. Την πρώτη του προπόνηση έκανε χθες ο νεοαποκτηθής Γιάκιτς, ο οποίος είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής στο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Θέλω να δω όλους να δίνουν το 100%. Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο περιθώριο του γεύματος που παρέθεσε σε παίκτες και διοικητικό προσωπικό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός, σήμερα είναι κάτι άλλο, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στα πιτς και ο φαλ που υπέστη θλάση στον οπίστιο Μυρίαιο. Επέστρεψε στην ΑΕΚ και επίσημα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Στη Σανέλ Αρένα, για όσο διαρκούν οι εργασίες στο ΣΕΦ, θα αγωνίζονται οι πυραιώτες που ευχαρίστησαν την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ για τη συνεργασία. Rotation από τον Μιχάλη Γρηγοριού στο σημερινό παιχνίδι του Άρη με τον Αστέρας Άκτορ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Φαβορεί για το αρχικό σχήμα η Χαρούπα στο αριστερό άκρο της άμυνας και Βοριαζίδη στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ Σούταλο Τιάμ αναμένεται το δίδυμο στα στόπερ. Πρώτη νίκη στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για τον Όφη, που επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Μετά το πρώτο γκολ διαχειριστήκαμε εύκολα το μάτς στο σχόλιο του Χρήστου Κόντι. Η Arsenal επικράτησε 1-0 στην έδρα της Νάπολη με γκολ του Έντεγκαρτ και ασίστ του Τζόλι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Barcelona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Stuttgart Viking 3-1 και Sporting Galatasaray 3-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Γαλάζιο. Γεύσεις αέρινες. Ντελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα, να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Την υγειά μας να έχουμε, γιατί με όσα συμβαίνουν γύρω μας, απίστευτα κι όμως αληθινά. Και δεν φτάνει το απίστευτα και αληθινά, προσυπογράφουμε και το δυσάρεστα δηλαδή. Καθώς ο καλλιτεχνικός μας κόσμος έχασε χθες ένα βασιλιά του στη Σκακέρα, που δεν είναι άλλος από τον Γιώργο το Μαζονάκη. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Ευχόμενοι να έχουμε την υγειά μας, να χαμογελάμε, να αγαπάμε και να μας αγαπούν. Όχι βέβαια όπως αγαπούσαν το Μαζονάκη, γιατί δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Αυτό που έχω στο μυαλό μου δεν μπορώ να το βγάλω και δεν μπορώ να το δημοσιοποιήσω. Γιατί αν το δημοσιοποιήσω, μπορεί να μου χτυπήσει την πόρτα κανένας εισαγγελέας, δεν ξέρω. ...102,4 υποσχιάνει, είναι ο Top FM με στυλ ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό, αλλά καιρός, σήμερα θα τα πούμε αλλιώς. Φανεί, είναι όλα αλλιώς, δεν είναι όπως στην αρχή. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 στην Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε επίσης στο live24.gr. Στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr, από όπου μπορείτε να αντλήσετε οποιαδήποτε είδηση της καθημερινότητας. Υπάρχει και το Viber του σταθμού 6937-348-348. Πληκτρολογείτε από το κινητό σας, μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας για να μας έλθει εδώ. Είσαι κάποιοι μακριά, μα θα έρθεις όπως παλιά, εγώ εδώ μόνο για σένα. Είναι κάπου εκεί μακριά ο Γιώργος ο Μαζονάκης τώρα.

0: Καταλαβαίνετε πόσο καλός Θεός.
1: Έλα να δεις στη ψυχή μου πως λείπεις.
0: Δεν μπορούσε να παίξει με όλα εκείνα τα δεκάρια που έχει εκεί ψηλά.
1: Μόνο να μυρίς και ο καημός μεγαλό.
0: Ήθελε ακόμα ένα.
1: Με στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.
0: Κεραυνός είναι θρία είδηση του εισαπώλειάς του. Και αρχίσαμε όλοι με δεδομένο το γεγονός ότι προϋπήρξαν κάποια πράγματα, αρχίσαμε όλοι να ψάχνουμε το πώς και το γιατί.
1: Νύχτα στη νύχτα η αγάπη είναι καρφή.
0: Προσωπικά τον είχα γνωρίσει 2002-2003. Ήταν μαζί με τον Νότι.
1: Πώς ξετοριάζει.
0: Θυμάμαι ότι καθόταν πλάτη-πλάτη, ο ένας έλεγε επιτυχίες του αλλονού και γινόταν ένας.
1: Πρέπει το τέλος μας.
0: Είναι μικρή η λέξη, χαμός.

Ποιος ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης όμως, τι συνέβη στο Γιώργο το Μαζονάκη, πώς φτάσαμε εδώ ως εδώ, είναι πολλά που πρέπει να πούμε και θα τα πούμε. Γιατί ίσως λέω, ο πολύς ο κόσμος δεν τα ξέρει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στη Νίκη, αν και η καταγωγή του ήταν από τη Σιτία.

Θα τα πούμε για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, θα ακούσουμε επιτυχίες του, θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια του παρελθόντος, γιατί νομίζω ότι το σημερινό πρωινό, η σημερινή εκπομπή ανήκει σε εκείνον.

Υπήρξε από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές της γενιάς του, με αμέτρητες επιτυχίες στο ενεργητικό του βέβαια. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία από νεαρή ηλικία και σύντομα κατάφερε να ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη φωνή και το ξεχωριστό προσωπικό του ύφος. Μέσα από τις εμφανίσεις και τις δισκογραφικές του δουλειές αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νίκαια του Πειραιά, αλλά καταγόταν από τη σιτία της Κρήτης, όπως προείπαμε. Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια. Από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη του Πάριου, της Μαρινέλας, της Χαρούλας Αλεξίου, αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 ετών, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε να γίνει ήταν επαγγελματίας τραγουδιστής.

Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal. Ο φίλος μου ο καλός, ο Κώστας ο Μπουρμάς, για να είμαι ειλικρινής. Ο Μαζονάκης με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του, τη ξεχωριστή ερμηνεία του και τις πρωτοποριακές απόψεις του άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτι και Σικάγο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα best με μεγάλες επιτυχίες που κυκλοφόρησε στην Ιταλία, με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπεις», σε διαφημιστικό αυτοκινήτου, παρακαλώ. Το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Τα καμικάζει, ξημερώνει πάλι. Ο Μαζονάκης ήταν γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο. Εντάξει.

Ο πρώτος δίσκος του κυκλοφόρησε το 1993, το Μεσάνυχτα και κάτι. Την επόμενη χρονιά, το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» που τον έστειλε στην κορυφή των τσάρτς με τις επιτυχίες «Τρεις το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». Το 1996 βγαίνει το σίγγλ «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν άλλα CD σίγγλ και άλμπουμ όπως το «Παιδί της νύχτας» το 97 που έγινε πλατινένιο, το σίγγλ «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη και άλλα πολλά. Έτσι σιγά σιγά πολλοί είναι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του.

Οι συνεργασίες του Μαζονάκη ήταν πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Είχε εμφανιστεί με το Σταμάτη Γονίδη, την Κατερίνα Στανίση, τους Going Through, τον Νότι το Σφακιανάκη, αλλά και τη Μέρι Λίντα, η οποία τραγούδησε για το άλμπουμ του μπροστά σε ένα μικρόφωνο το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Ο χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος έπεισε τον Μαζονάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού που τραγουδούσε και να βάλει τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου σε καναπέδες. Το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή ήταν η εμφάνισή του με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό για αυτή την απόφαση.

Και φτάσαμε στη χθεσινή μέρα. Μονάχα πονάνε τα δάκρυα και ναι. Μια επίσκεψη σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι άντρες δεν κλαίνε, μονάχα πονάνε, μονάχα πονάνε. Ένα ιατρείο που από ό,τι διάβασα

αλλά τον εαυτό του εκεί που δεν θα τραγουδάει για άλλους, αλλά για εκείνον. Εκεί που δεν θα χρειάζεται ουσίες για να γεμίσει το κενό. Εκεί που δεν θα έχει εκμετάλλευση, αλλά χρόνο άπλετο να εκμεταλλευτεί. Εκεί που δεν θα χρειάζεται να επιδείξει μόδες, κοσμήματα, μαλλιά, πάνω σε πίστες, πλούτη, συντρόφους, λευκές γραμμές, γιατί ήδη τις παραβίασε όλες. Πρώτη φορά θα σταθεί σε μια ζωή που έμοιαζε να τρέχει. Δεν θα έχει Ιούδες που τον εξαθλίωσαν στο όνομα της αγάπης. Το φαντάζομαι, λέει το μήνυμα, ίσως και να φτάσε σε μια τεράστια παραλία να φυσάει κύματα απόγευμα, σαν τώρα και λίγο μετά που θα πει στο φως, με λευκά ρούχα, ελεύθερο πια και με μια αλήθεια παιδιού, όπως όταν ήταν σε επαφή με τον εαυτό του. Καλό δρόμο!

0: Όταν βγήκε η πεταλούδα από το χέρι, σταμάτησαν όλα. Η καρδιά να χτυπά.
1: Δεν σου ζητώ, μα τέρμα, ως εδώ.
0: Και ο Μαζό να περπατάει τη σκάλα με το φως.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Καστελόριζο για την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το προσεχές Σαββατοκύριακο με αφορμή την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Μεγής της Νίκος Ασβέστης τόνισε ότι οι προετοιμασίες είναι στο κόκκινο και οι εργασίες ευπρεπισμού ολοκληρώνονται. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η φιλοξενία της κυβερνητικής αποστολής ήταν μια δύσκολη εξίσωση, καθώς η τουριστική σεζόν συνεχίζει. Με έντονη κίνηση από την Ελλάδα για την Τουρκία. Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν έντονο εθνικό συμβολισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία, κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και διπλή παρέλαση μαθητών και στρατιωτικών τμήματων, ενώ στο νησί θα βρεθεί και άγημα ευζώνων. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτσας Κακλαμάνης και ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, προκειμένου να συζητηθούν στοχευμένα τα προβλήματα και οι ανάγκες των ακριτών. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη του νησιού, εγκαινιάζοντας το νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδίου. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κύριος Κύριλλος, πρόκειται για τον πέμπτο σταθμό ενός πρωτοποριακού δικτύου που θα περιλαμβάνει συνολικά 13 μουσεία με βασική φιλοσοφία τα Ιερά Κοιμήλια να παραμείνουν στον φυσικό και ιστορικό τους χώρο. Η νέα έκθεση έχει ως κεντρικό θέμα το ρόλο του φυσικού κόσμου στη λατρεία της Εκκλησίας και ξεχωρίζει για τον συμπεριληπτικό της σχεδιασμό. Μετά από 6 χρόνια εργασιών, το μουσείο προσφέρει πλήρη προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, ενώ επιτρέπει σε τυφλούς επισκέπτες να περιηγηθούν στο χώρο αξιοποιώντας την αφή και την όσφρηση. Η Μητρόπολη Ρόδου προχωρά ήδη τις μελέτες για τους επόμενους σταθμούς στην Καταβιά, την Κρεμαστή και τη Μονόλιθο. Την ίδια ώρα, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η δημιουργία ενός κεντρικού ψηφιακού κόμβου στην πόλη της Ρόδου, ένα έργο με εκτιμόμενο κτηριακό κόστος 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο αναζητούνται χρηματοδοτικοί πόροι. Στον αέρα παραμένουν 20 εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς της ΣΑΜΚΕ του Δήμου Ρόδου με την προθεσμία για την εξέβρεση λύσης να εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη για άμεση νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην απολυθεί το προσωπικό φέρνει στο προσκήνιο με επίκαιρη ερώτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης του ΚΚΕ Τάκης Πότσος. Όπως καταγγέλει στον Top FM, ο νέος κώδικας Δήμων εμποδίζει τη μεταφορά των εργαζομένων στον κεντρικό Δήμο, με τη Δημοτική Αρχή να περιορίζεται σε ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Ο κύριος Πότσος προειδοποιεί ότι αν δεν δοθεί λύση, το τίμημα θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες του νησιού, σε μια περίοδο μάλιστα που οι ανάγκες λόγω της εποχικής εργασίας είναι τεράστιες και οι θέσεις στις δομές ήδη δεν επαρκούν. Εξελίξεις αναμένονται εντός της εβδομάδας, καθώς εκκρεμεί η κρίσιμη απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΦΚΑ, καταγγέλει ο πρώην πρόεδρος των λογιστών Ρόδου, Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Όπως υποστηρίζει, η μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα έχει προκαλέσει πολύμινες δυσλειτουργίες, αναγκάζοντας τους επαγγελματίες να δαπανούν πολύτιμες εργατόρες. Ο κ. Σπυρόπουλος τηλίτευσε το γεγονός ότι το κράτος δίνει παρατάσεις για τις υποβολές δηλώσεων, αλλά όχι για τις πληρώμες των εισφορών, κάτι που διπλασιάζει το φόρτο εργασίας στα λογιστικά γραφεία. Παράλληλα, τόνισε ότι από την κατάσταση επιβαρύνονται και οι ίδιοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Ως ρίζα του κακού, εντόπισε τον αποκλεισμό των λογιστών από τον σχεδιασμό των συστημάτων, ενώ σημείωσε ότι τις τεχνικές αστοχίες επιβεβαιώνουν πλέον και οι ειδικοί της τεχνολογίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση που θα φτάσει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
3: σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

Διαβάζω την ανακοίνωση του Ολυμπιακού Μπάσκετ Κλαμπ. Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της Ευρωπαϊκής Κορυφής. Καλό ταξίδι, δεν θα σε ξεχάσουμε.

0: Ένας χαμός που προκαλεί σοκ και βαθιά θλίψη, ο δημοφιλής τραγουδιστής, για να πάμε και στο διατάφτα. Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής και τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Την ίδια ώρα ο θάνατός του δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ένα τραγικό και ευνίδιο περιστατικό. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη έχουν τεθεί υπό το μικροσκόπιο των ιατρικών υπηρεσιών και αστυνομικών αρχών, καθώς έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με το ιατρείο που βρισκόταν ο τραγουδιστής, τη διαδικασία για την οποία φέρεται να έχει μεταβεί εκεί και το κατά πόσο ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις. Στόχος της αστυνομικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το τραγικό περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεραπείες που διαφημίζονταν από το συγκεκριμένο ιατρείο φέρεται να μην είχαν ένδειξη από ρυθμιστικό οργανισμό, αλλά αυτό μένει να απαντηθεί επίσημα βέβαια.
1: Λες κι σ' αλλού.
0: Στο μικροσκόπιο έχει μπει και η τοποθέτηση της πεταλούδας στο χέρι του Μαζονάκη πριν από τη διαδικασία, καθώς οι αρχές θέλουν να διαπιστώσουν πότε χρησιμοποιήθηκε και για ποιο λόγο. Χθες προσήχθη ο γιατρός του ιατρείου μαζί με την επίσης γιατρό σύζυγό του και κατέθεσαν στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών. Μετά την κατάθεσή τους αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Ο γιατρός που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της κλινικής φέρεται να υποστηρίζει πως η σύζυγός του, γυναικολόγος παρακαλώ στην ειδικότητα, ήταν εκείνοι που ασχολούνταν με τις θεραπείες και την παρακολούθηση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς ο ίδιος δεν ασχολούταν ιδιαίτερα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Να σημειωθεί ότι από τον ιατρικό σύλλογο η σύζυγός του φαίνεται να μην έχει ειδικότητα. Πώς το λέμε στην παστίδα, καλά πάει, ε! Οι εμπλεκόμενοι πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να υποστηρίζουν ότι δεν έχει γίνει καμία παράνομη ενέργεια και ότι όλα πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες και τις ιατρικές διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, ο γιατρός για το ιατρείο είχε άδεια ειδικού παθολόγου συστεγαζόμενος με ιατρό τη σύζυγό του, ανεφιδικότητας. Στο ιατρείο εξωτερικά δεν υπήρχε κάποια πινακίδα και από την πρώτη στιγμή μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών για τις θεραπείες που διαφήμιζε στην ιστοσελίδα του ότι παρήχε.

κορυφαίος αιματολόγος, ο οποίος ρωτήθηκε, ανέφερε πως τα βλαστοκύτταρα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στις μεταμοσχεύσεις του μυελού των οστών. Όλα τα άλλα που διαφημίζει ότι προσθέτει η κλινική δεν έχουν άδεια και θεωρούνται ότι είναι πέραν της ιατρικής. Όλα αυτά θα ερευνηθούν από την ελληνική αστυνομία, όπως και οι κινήσεις του τραγουδιστή προτού μεταβεί στην κλινική. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, έχει σφραγιστεί και θα ερευνηθεί και το σπίτι του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πού βρισκόταν ο τραγουδιστής πριν φτάσει στο ιατρείο και ποια ήταν ακριβώς η ακολουθία των γεγονότων. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει κάποια σύνδεση του θανάτου με τη θεραπεία για την οποία είχε μεταβεί στο ιατρείο του Κολονακίου, ούτε είναι γνωστό αν είχε ξεκινήσει η θεραπεία και απλώς βρισκόταν στην προετοιμασία όταν ο τραγουδιστής ένιωσε πόνο στο στήθος και κατέρευσε. Απαντήσεις για το τι προκάλεσε το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση αλλά και η συνολική και σύνθετη έρευνα των αρχών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο και τον δύο γιατρών, τον Νίκο Αγαπηνό, οι δύο γιατροί έδωσαν καταθέσεις, ενώ η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται και αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Παράλληλα, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι καταθέσεις δύο υπαλλήλων και να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο χώρο.

Όταν έγινε το συμβάν, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε. Στο σημείο έφτασε αρχικά μοτοσικλέτα. Ο διασώστης ξεκίνησε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο. Η προσπάθεια επαναφοράς του συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της διακομιδής προς το ΕΛΠΗΣ, το οποίο εφημέρευε βέβαια. Το νοσοκομείο έδωσε στη δημοσιότητα την επίσημη ενημέρωση για την προσπάθεια ανάνυψης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στις 5 παρατέταρτο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κατά την άφηξή του στο νοσοκομείο δεν είχε αυτόματη αναπνοή και σφιγμό. Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, όμως η προσπάθεια δεν είχε επιτυχή έκβαση.

Μάλιστα, η είδηση μας ήρθε πριν από λίγο. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα καθώς και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχουν μεταβεί στο ιδιωτικό ιατρείο για έρευνες. Ελεύθεροι είναι οι δύο γιατροί.

0: σκέφτηκες.
1: Εκείνο που εξετάζεται περισσότερο απ' όλα είναι εάν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα, όπως προείπαμε, και στο σπίτι του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τώρα ο γιατρός παθολόγος στην ειδικότητα φέρεται να κατέθεσε πως δεν έχει καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό και πως την πλήρη διαχείριση της κλινικής έχει η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος στην ειδικότητα.

0: εσένα.
1: Γιατρός λέει ότι την ώρα της ιατρικής πράξης εγώ έλειπα από το ιατρείο. Τα ιατρία μας είναι συστεγαζόμενα, εγώ ως ειδικός παθολόγος, η γυναίκα μου ως γυναικολόγος. Και τα δύο ιατρία διαφέρουν τα απαραίτητα μηχανήματα, τα οποία είναι όλα δηλωμένα και στον ιατρικό σύλλογο, είπε, στην κατάθεσή του. Άλλα λέει ότι ο ιατρικός σύλλογος, αλλά αυτό θα διαπιστωθεί, δεν υπάρχει θέμα. Με τη σειρά της η σύζυγος φέρεται να περιέγραψε στις αρχές όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η οποία σύμφωνα και με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας ήταν πλασμαφαίρεση. Κάναμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη το επεισόδιο και άμεσα ενημερώσαμε το ΕΚΑΒ.
2: Τέτοια αγάπη θέλει ψυχή.
1: Σε τώρα γυναικολόγος σε μια τέτοια διαδικασία, τις απορίες μου εκφράζω κι εγώ. Δεν θα πρέπει σε μια τέτοια διαδικασία, κύρια σε δημόσιο νοσοκομείο. Από ό,τι γνωρίζω πρέπει να υπάρχει αιματολόγος εκεί.

Οι αρχές ερευνούν κατά το πόσο τηρήθηκε το πρωτόκολλο τόσο στο ιατρείο, αλλά και το κατά πόσο οι συγκεκριμένοι γιατροί είχαν την απαιτούμενη άδεια για να πραγματοποιήσουν τη συγκεκριμένη θεραπεία.

0: κρατά.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά την τελευταία.
0: Κρατάς, με κρατάς, τι κάνεις εγώ ποτέ.
1: Την τελευταία πικρή στιγμή του καλλιτεχνικού μας χώρου που είναι αρκετά βαριά, αρκετά επώνυμη.

Αυτά σε ό,τι αφορά το χθεσινό συμβάν. Είναι πολλά τα τραγούδια που πρέπει να παίξουμε, που μπορούμε να παίξουμε από τον Γιώργο το Μαζονάκη. Θα παίξουμε αυτό και ακόμα ένα. Είναι πολλές οι φορές που το σιγοτραγούδησα από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Θα το ξανακάνουμε σαν φόρο τιμή στο φευγιό του μεγάλου Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν μεγάλος και πήγε να βρει τους υπόλοιπους μεγάλους που, επαναλαμβάνω, ήθελαν ένα δεκάρι καλό για τη μεσαία γραμμή τους. Είναι πολύς ο κόσμος εκεί πάνω. Είναι σπουδαία η ομάδα. Στέλιος, Στράτος, Μανώλης Αγγελόπουλος. Να πάρουμε ακόμα και Παντελή Παντελίδη και Βασίλη Καρά. Η οικογένεια Κόκοτα, Σταμάτης και Δημήτρης. Θα προσγειώσω και την καρδιά μου. Είναι μια σπουδαία ομάδα που από χθες αγκαλιάζει στο φως τον Γιώργο το Μαζονάκη.

Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον με τον Καραντίνη, τον τελευταίο μπουζουξί του. Από ό,τι μου είπε η οικογένειά του, δεν ήταν σε θέση να μιλήσει. Και εγώ είμαι υποχρεωμένος να το σεβαστώ.

Ελάτε τώρα συνοδεύοντάς τον σε αυτό το τελευταίο ταξίδι στο φως. Να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που εμένα προσωπικά μ' άγγιξε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
9: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
10: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
11: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
12: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς
13: ανακοίνωσης λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Πήγαμε στο να πούν, αλλά εχθές δεν είχαμε μόνο την ιστορία αυτή με τον Γιώργο το Μαζονάκη, τη θλιβερή ιστορία με τον Γιώργο το Μαζονάκη και το χαμό του. Είχαμε και άλλα πράγματα που εμάς τους εν ζωή τουλάχιστον μας ενδιαφέρουν. Είχαμε αλλαγές, τεράστιες αλλαγές στον Ολυμπιακό. Και για το σκοπό αυτό έχω τη χαρά και την τιμή να έχω ένα φίλο καλό πάνω απ' όλα και συνάδελφο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ασχολείται 20 ετίες τώρα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πώς πάει?
1: Εδώ.
0: Στον πόλεμο,
1: Δεν ρεμίσουμε ποτέ, όπως φαίνεται.
0: Κοίταξε να δεις, όταν ασχολείσαι με το ρεπορτάζ μεγάλης ομάδας, όταν έχεις την καρδιά σου, γιατί σε ξέρω, αυτή τη μεγάλη ομάδα, δεν γίνεται να ρεμίσεις, όχι, με τίποτα. Χθες λοιπόν είχαμε αλλαγή προπονητή, έτσι.
1: Ναι, χθες το βράδυ ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας με τον Χωσέλου με την Λίμπαρ και επί της ουσίας ο Ολυμπιακός μας σε λίγη ώρα επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ο Αλγκουαθίλ, η Μανόλ, όπως λέγεται ο Βάσκος, θα αντικαταστήσει το Βάσκο που έγραψε ιστορία με τον Ολυμπιακό. Βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα ο νέος προπονητής και σήμερα, λογικά το απόγευμα, θα κάνει και την πρώτη προπόνηση με τους ποδοσφαιριστές. Ξέρεις, να καλούνται να ξεπεράσουν και αυτό που κάποιοι βλέπουν ως σοκ. Κάποιοι το βλέπανε να έρχεται.
0: Εγώ θα το πω ηλεκτροσοκ, γιατί ο Ολυμπιακός χρειαζόταν ηλεκτροσοκ. Εσύ τι λες?
1: Νομίζω ότι ήταν τέτοια τα μηνύματα πλέον, γιατί έγινε μια συνάντηση το Μάιο.
0: Okay.
1: Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον προπονητή. Mm-hmm. Ουσιαστικά εκεί υπάρχει απόφαση να συνεχίσει. Αρκετούς τους ξάφνιασε, γιατί δινόταν μια εντύπωση ότι η διοίκηση είχε παράπονα από το πώς ήταν ο Ολυμπιακός την περσινή χρονιά, κυρίως στην Ελλάδα που δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα του κύπελλου Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
1: Βγήκε δεύτερος, κυρίως γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε από ένα μάτσο που κέρδιζε 2-0. Στη λεωφόρο του Παναθηναϊκού σοφαρίστηκε σε 2-2 και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο για τα προγραμματικά του Champions League.
0: Ναι.
1: Υπήρξε με το καλημέρα ο αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν. Θυμίζω στο καρφί, κάνουμε ένα συνοπτικό να καταλάβει ο κόσμος πώς έχουμε φτάσει σε αυτή την αλλαγή.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
1: Ναι. Υπήρξε αυτόματα η συνάντηση λοιπόν του Βαγγέλη Μαρινάκη τότε με τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ, στο οποίο διαπιστώθηκε ότι η αλήθεια είναι στη μέση. Δηλαδή, από τη μία ότι δεν φταίει προπονητής για όλα και από την άλλη ότι η διοίκηση πρέπει να κάνει κάποιες μεταγραφές για να τον στηρίξει.
0: Βεβαίως.
1: Μεταγραφές άρχισαν να γίνονται, είναι η αλήθεια. Υπήρξε ένα μάτς το τελευταίο στο Βόλο, το οποίο θα κρίνω στο ημίχρονο, έχω πει την άποψή μου ότι μετά από αυτό που έχει γίνει στο 48 λεπτό και το σπασμένο πόδι του Ελκαμπή, δύσκολα μπορεί να σταθεί στη συμπαίκτη του Μαροκινού.
0: Ναι, σωστά.
1: Στην εικόνα στο δεύτερο μέρος. Άλλωστε ο Ολυμπιακός εμφανίζεται από ένα λάθος του Ρέτσο που γυρίζει μπάλα πίσω στον Ορτέγκα.
0: Στην αιστεία.
1: Έτσι ακριβώς. Και έρχεται ακολουθεί ουσιαστικά μια ρήξη η οποία νομίζω ότι έχει αρκετό παρασκήνιο. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Μαντιλίμπαρ απομακρύνεται γιατί ήρθε ένα στο Βόλο. Ο Μαντιλίμπαρ απομακρύνεται γιατί τις τελευταίες μέρες φάνηκε να έχει διαφορετικές απόψεις σε πολλά κομμάτια και ένα από τα κομμάτια τα οποία χωρίς ποτέ να επιβεβαιωθεί, νομίζω, θα δουν πολλά το φως δημοσίευσης στο επόμενο διάστημα, έχει να κάνει ακόμη και για την τελευταία στιγμή για μεταγραφικές επιλογές και για τη λίστα που έπρεπε να δηλωθεί στην Ευρώπη, ότι υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Μια διοίκηση και σε βλέπει και κάπως διαφορετικά το κομμάτι, ότι κάποιοι παίκτες δεν πρέπει να χάνουν την αξία τους. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι αυτό που περισσότερο θα σου πούν και είναι το δίκαιο, γιατί πρόκειται για έναν κύριο, τουλάχιστον όσο τον
0: στρατηγός, κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης. Ήταν κύριος με όλη τη σημασία της λέξης και απέναντι στους ποδοσφαιριστές του και απέναντι στο τεχνικό του team και απέναντι στη διοίκηση και απέναντι στον κόσμο.
1: Όχι, είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Ένας άνθρωπος που σε όλες, ακόμη και τις δυσκολίες του Ολυμπιακού, πάντα σου έδινε. Δηλαδή, εγώ θα σου πω ότι δεν ξεχάσω ποτέ εκείνη την ιστορία με τη Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει 1-4 στο Καραϊσκάκι και. Όχι μόνο στο Ρέντι, δηλαδή και εμείς που πετάγαμε τότε με την ομάδα να πάμε σε Σερβία που είχε γίνει ο αγώνας και σε ένδειξη τι μας έλεγε, δεν έχει τελειώσει τίποτα, στο ποδόσφαιρο πρέπει να πιστεύεις και ξέρεις τον κοίταζες τότε και έλεγες εντάξει να πει, έχει φάει 4 γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Και μετά από λίγες ώρες ζούσαμε το απόλυτο με το 1-6 και αυτή την επική ανατροπή.
0: Τρέλα.
1: Εντάξει, τι να συζητάμε, πρέπει ακόμα στην ελληνική ομάδα με ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το να μην σεβαστεί, να μην είναι υπόχρεος κάποιος σε αυτήν την επιτυχία στον άνθρωπο που τα κατάφερε, νομίζω θα ήταν μεγαλύτερη ευχαριστία. Καταλαβαίνω και τον κόσμο που από την άλλη σου λέει ότι θα έπρεπε να έχει γίνει πιο
0: νορμάλ
1: αυτό το αντίο. Εντάξει, και εγώ χθες δηλαδή είπα ότι θα ήθελα κάποια στιγμή, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να τον τιμήσει όπως πρέπει τον προπονητή, να φύγει από το γήπεδο όπως πρέπει και όχι να νομίζει κανείς ότι έχει φύγει σαν ένας αποτυχημένος, σαν ένας κυνηγημένος τέλος πάντων από την οικογένεια του Ολυμπιακού.
0: Σίγουρα είναι ο μοναδικός προπονητής στην Ελλάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Τώρα τι να λέμε. Και όλο αυτό το έκανε σε μικρό χρονικό διάστημα. Κάτι που δεν νομίζω να μπορούσε να το κάνει κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ξαναγυρίσω αυτά που έλεγες προηγουμένως. Ρωτώντας το εξής. Στη Λάρισα ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με άλλες εμφανίσεις του. Και ξαφνικά στο Βόλο, στον αγώνα του πρωταθλήματος, βλέπουμε τον στρατηγό να παρατάσει στο γήπεδο την εντεκάδα που ήθελε εκείνος. Γιατί αυτό κατάλαβα. Γιατί άλλαξαν.
1: Πάντα την εντεκάδα που ήθελε εκείνος έβαζε. Δεν υπήρχε τίποτα.
0: Δεν
1: να το πεις, ξέρεις ότι θα θέλαμε να δούμε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, κοίταξε κάτι. Εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο που έχει το παράπονο του, αν θέλεις, για όλη αυτή την εξέλιξη. Αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή οι ομάδες σκέφτονται και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, είναι και από πού θες να το πιάσεις το θέμα. Ο Μεντιλίμπαρ κατάφερε, έφερε στον Ολυμπιακό από τη μία 1 εκατομμύριο ευρώ πολλά. Τι εννοώ, που είναι στον Ολυμπιακό 40 εκατομμύρια τον.
0: Έχει και ταμείο.
1: Έτσι ακριβώς. Φέτος έφυγε ο Τζολάκης με τον Μουζακίτη. Ανέδειξε τη συγκεκριμένη γενιά του Ολυμπιακού, είναι επιτυχία του Μεντιλίμπαρ.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη, μπορεί να σου πει κάποιος ότι ήταν ενήμερος στις επιλογές αυτών που έγιναν, που πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Έδωσε ο Ολυμπιακός 8 εκατομμύρια κοντά για τον Στεφέτσα και ο άνθρωπος το Γενάρη έφυγε δανεικός. Έδωσε ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια για τον Βέλντε και δεν ακούμπησε, ήταν μακριά από τα θέλω του προπονητή.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αυτά έγιναν επιμερών Μεντιλίμπαρ ότι. Ξέρεις που τις μεταγραφές ότι φάνηκε να πηγαίνει με ένα συγκεκριμένο κορμό και ελάχιστοι μπορούσαν να μπουν μέσα σε αυτό το κομμάτι και να προσφέρουν. Αξιότιμο γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι δεν έφτασε στην κατάξυση του πρωταθλήματος και του κυπέλου, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι λείπει η ποιότητα και γι' αυτό το λόγο δεν νομίζω ότι του χρεώθηκε 100% ο αποκλεισμός από την Νέιμεγκιν. Στη λογική του Ολυμπιακός έφτασε να παίζει με εξτρέμ Ροντινέι, πλέον. Και χθες το βράδυ που έπεσε σαν το δεξί μπάκ έπαιξε ο Ροντινέι, επειδή νομίζουν όλοι ότι άλλαξε η καριέρα του ενώ μεγάλωσε. Με πολύ επιμονή στον Ντάνι Γκαρθία, στον Νέσε που δεν είσαι καλό φεγγάρι. Ξέρεις, και όλο αυτό δηλαδή μπήκε σε μια διαδικασία που εκτιμώ ότι στον Ολυμπιακό ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι συνεργάτες του έκριναν ότι αν μείνει με τη Λίμπαρ με όλο αυτό που υπάρχει γύρω-γύρω, το σύννεφο αν θέλεις.
0: Την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ναι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς ο Ολυμπιακός θα χάνει κι άλλο έδαφος στην προσπάθειά του να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δείξε στην κοίτα, δεν θα βάλεις κάτω τα πράγματα και δεις. Ο Ολυμπιακός έχει μια τεράστια προκλήση προς αυτόν. Ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος που δεν θα είναι εύκολο, λέω. Λόγω συναγωνισμού. Βλέπουμε όλοι ένα καλύτερο Παναθηναϊκό, δηλαδή με καλύτερο ρόστερ. Mm-hmm. Υπάρχει μια ομάδα που, ΣΥΑΕΚ, που έχει τη σταθερά της μια ομοιογένεια και δεν μπορείς να την υποτιμάς. Κάθε άλλο, το δεξιό στο Champions League με το καλημέρα. Να δούμε πώς θα είναι και ο ΠΑΟΚ που δεν έχει Ευρώπη και θα παίζει κάθε εβδομάδα στην Ελλάδα στο πρωτάθλημα. Και στο κύπελο.
0: Μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ έχει θέμα. Και όταν λέω θέμα, έχει σοβαρό θέμα.
1: Εντάξει, έτσι φαίνεται. Αλλά σου λέω μέχρι να το δεις, για να το πεις αυτό, θα πρέπει να το δεις να μένει πίσω στη βαθμολογία αρκετά. Δεν είναι εκεί το πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: είμαστε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πήγε σε αυτές τις αλλαγές για να προλάβει, αν θέλετε, να τρέξει κάποια πράγματα. Η πρόκληση του Ολυμπιακού ποια είναι. Η πρόκληση του Ολυμπιακού είναι ότι να πάρει το πρωτάθλημα. Ξέρετε αυτόματα, επειδή και βάσει των βαθμολογιών που έχουν γίνει γνωστές εκεί στην ΕΦΑ, θα είναι η ομάδα που θα μπει πιθανότατα απευθείας και πάλι στη League Phase του Champions League.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά θα γίνει σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός περιμένει και κυβερνητικά να πάρει το OK, να πάει να τρέξει την αλλαγή του γηπέδου, την αύξηση της χωρητικότητάς του, να πάει για 2 χρόνια μήνυμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το οποίο ξέρει μπορεί να του φέρει και μεγαλύτερα έσοδα λόγω χωρητικότητας του γηπέδου και με προγραφές για το νέο Καραϊσκάκη. Δηλαδή είναι ένα project το οποίο αυτή τη στιγμή ήταν μια πολύ κομβική απόφαση να το βγει. Δηλαδή ο νέος προπονητής να καταφέρει να δώσει αυτό που θέλει ο Μαρινάκης και η διοίκησή του για να πετύχει ο Ολυμπιακός στο σκοπό του, το στόχο του και να είναι πιο, πολύ πιο καλό και το μέλλον της ομάδας. Τώρα, αν η ομάδα μπορεί κάποια στιγμή στην Ευρώπη ή όχι, ξέρεις, να κάνει πάλι διαφορά, νομίζω δεν μπορεί να το χτίσεις και να πεις ότι είμαι σίγουρος ότι φέτος θα κάνω πορεία. Τώρα,
0: όχι, δεν το λες με σιγουριά ποτέ. Ποτέ δεν το λες με σιγουριά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ποιες είναι οι πληροφορίες σου για τον καινούργιο προπονητή, Διονύση?
1: Εντάξει, οι πληροφορίες για τον προπονητή είναι ότι έχει ψαχτεί πολύ. Έχει παίξει ρόλο ο Αντώνιο Κορδόν, ο άνθρωπος που είναι sport director πλέον στον Ολυμπιακό την πέθεση του Ντάκου Κοβάσεβιτς. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει εκτιμηθεί πολύ η δουλειά του στη Σοσιεδάδ, την οποία έμεινε 7 χρόνια. Εκεί για 6 χρόνια την έβγαζε την ομάδα στην Ευρώπη. Σου λέει κάποιος ότι δεν είναι εύκολο να είσαι ένα πρωτάθλημα στο οποίο ξέρει ότι η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Ατλέτικο Μαδρίτης με το καλημέρα, ας πούμε, είναι οι ομάδες οι οποίες παίρνουν τις τρεις πρώτες θέσεις συνήθως και έχουν μια τεράστια δυναμική. Πήρε ένα κύπελο εκεί στην Ισπανία και γενικότερα το στυλ του, το οποίο μοιάζει πολύ όσον αφορά στο κομμάτι της πίεσης ψηλά, με το στυλ που ήθελα με τη Λίμπαρ. Απλά αυτός ο προπονητής δείχνει να έχει ένα διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης. Δηλαδή, σαν πρώτα στοιχεία, για παράδειγμα, το λέμε να παίξει που είναι σημείο να φορά στον Ολυμπιακό, πιο πιθανό είναι να δεις τον Κώστα Φορτούνη να ξαναπαίζει σε ρόλο δεκαριού παρά σε ρόλο εξτρέμ που τον βλέπαμε με τη Λίμπαρ να παίρνει την μπάλα και να κόβει προς τα μέσα. Κάνει δηλαδή πολύ φαν να πάει μπάλα μπροστά, να φύγει αμέσως η μπάλα. Θέλει να χτίζει παιχνίδια από πίσω.
0: Κατάλαβα.
1: Μάλιστα, και είχε να παίξει μπροστά από τα στόπερ, δηλαδή ένα μέσο ερχόταν μπροστά από τα στόπερ. Να θυμίσω στου παλιότερου του Ολυμπιακού πόσο έκανε ο Πάμπλο Ορμπάιθ, α πούμε, με Βαλβέρδε που ερχόταν και έπαιρνε την μπάλα για να χτίσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ή ακόμη και στη συνέχεια, που μπορούσε και το έκανε με επιτυχία ο Μιλιβόγεβιτ ο Σέρβο που μετά πήγε στην Κρίσταλ Πάλας στην Αγγλία.
0: Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις ακόμα και να σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι τρέχεις πολύ αυτές τις ώρες. Αληθεύει ότι από τα μέσα του Αυγούστου μέχρι σήμερα όλες τις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού τις διευθύνει, αν θέλεις, τις προσανατολίζει ο κύριος Κορδόν?
1: Εντάξει, έχει ένα. Ο Κορδόν πάντα έχει. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός λειτουργεί και λίγο, δηλαδή ο Μαρινάκης λειτουργεί πολύ με το τη γνώμη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύεται. Νομίζω ότι περισσότερο είναι και ο Κορδόν, αλλά και ο Μονκάδα, ο οποίος για όσους δεν γνωρίζουν,
0: ναι,
1: είναι ένας άνθρωπος που ήταν αναλυτής επί Ζαρντίν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι ο άνθρωπος που πήρε από τη Μίλαν φέτος ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνυπάρξει με τον Κορδόν στην ομάδα της Μονακό, μάλιστα όταν είχε πάρει και πρωτάθλημα στη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτή η διάδα ουσιαστικά πλέον, ο Κορδόν με τον Μονκάδα, δηλαδή και το τελευταίο ραντεβού με τον Αλγκουαθίλ, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, το έχει κάνει Μονκάδα αυτή στην Ισπανία. Έτσι, και το έχει εκδηλώσει σίγουρα ο Κορδόν, γιατί δεν χρειάζεται πλέον, ξέρεις, ψάχνεις στο διαδίκτυο, δεις πράγματα, βλέπεις ότι ήταν ο προπονητής που ήθελε να πάρει ο Κορδόν στη Σεβίλη.
0: Ναι, ναι.
1: Επέμενε πολύ δηλαδή στο να τον πάρει, οπότε φαινόταν ότι αυτό δείχνει και ο επικρατέστερος και δεν είναι και τυχαίο δηλαδή ότι τα σενάρια από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο Κορδόν έδειχναν άμεσα ότι μπορεί να πάμε σε άμεση αλλαγή προπονητή όπως και έγινε και ότι ο Ιμανώλη Αλγκουαθίλ είναι το φαβορί για να πάρει αυτή τη θέση όπως και έγινε.
0: Πολύ ωραία. Και κάτι τελευταίο που σε εμάς τουλάχιστον έφτασε σήμερα. Υπάρχει ενδιαφέρον μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή, υπάρχει ενδιαφέρον για Ικάρντι?
1: Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνει τέτοια κίνηση. Δηλαδή ο Ικάρντι, οι αποδοχές του στην Τουρκία ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τι να γίνει, δηλαδή με πόσα λεφτά πρέπει να πάει και να έρθει, δηλαδή θα μπορούσε να εξαντλήσει την αγορά να πάει στην Αμερική στο MLS με ένα συμβόλαιο που να μπορεί να το βρει, να το καλύψει. Δεν έχει και νόημα, νομίζω, να πρέπει να παραδώσει τα λεφτά για να παίξει, δηλαδή, να παίζει στην Ευρώπη. Να παίξει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσης έχει σημασία το τι θα θέλει ο νέος προπονητής. Δηλαδή ο Γιάρεμτσου, για παράδειγμα, με τον τρόπο που παίζει και την πίεση που μπορεί να ασκήσει μπροστά και με τον τρόπο το κορμί που έχει. Νομίζω
0: ταιριάζει στον καινούριο προπονητή, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι ταιριάζει στον νέο προπονητή. Από την άλλη, έχει έρθει ένας ο Μεξικανός. Βλέπεις ότι υπάρχει παράκουση. Αυτό που γίνεται με τον Μεξικανό δεν είναι. Εγώ το θυμάμαι τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Ξεσηκώνεται το Μεξικό κάθε φορά που βάζει γκολ.
1: Ξεσηκώνεται. Έρχονται εδώ. Δεν είναι πολύ φορές. Εδώ υπήρχε δηλαδή άνθρωπος χθες από το TV Azteca, να πούμε το κανάλι εκεί του Azteca στο Μεξικό και έκανε και πλάκα στον Ορμίγκα λέγοντας ότι πες τους εδώ να μου καλύπτουν τα έξοδα και θα έρθω σε όλα τα παιχνίδια στην Ελλάδα να σε παρακολουθώ. Ναι, δηλαδή έχει ξεφύγει το θέμα όσον αφορά στην προβολή του συγκεκριμένου. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν τον

0: να πούμε ότι πριν από λίγο με μήνυμα του στα social αποχαιρέτησε τον Λίπαρ, όπως και ο Τσικίνιο και οι υπόλοιποι. Εντάξει, τώρα έζησαν πολλά. Νομίζω για να σου πω, Νικήτα, έτσι φτάνω στο τέλος, ότι ουσιαστικά με αυτή την επιλογή να αποτελέσει παρελθόν με την Λίπαρ και κάποιες επιλογές που υπήρχαν και τις προηγούμενες ημέρες, όπως δηλαδή και το τέλος του Ροντινέη, ολοκληρώνεται ένα κύκλος μιας ομάδας η οποία έφτασε στην κατάκτηση του Conference, την επόμενη χρονιά στην κατάκτηση του Dublin. Σίγουρα μια προσαρτημένη ομάδα, αλλά επειδή η ζωή προχωράει, το ποδόσφαιρο προχωράει, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα πηγαίναμε και σε αυτές τις αλλαγές.
1: Μάλιστα. Διονύση, σε ευχαριστώ για αυτή μας την επαφή. Υπόσχομαι να τα. Πρέπει να έρθεις, έχει καιρό να έρθεις.
0: Θα έρθεις, έχω πολλά χρόνια να σου.
1: Υπόσχομαι να τα ξαναπούμε, γιατί ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός.
0: Είσαι φίλος καλός, ξέρεις ότι μπορεί να μην τα λέμε συχνά, αλλά είσαι ένας άνθρωπος τον οποίο τον εκτιμώ και για την προσπάθεια που δίνεις, να είσαι πάντα καλά, σου εύχομαι όλα καλά και πάντα στη διάθεση σου όποτε χρειαστείς το τηλέφωνο μου, το έχεις και ξέρεις, δεν έχω... Εγώ δεν ξεχνάω φίλους που βοήθησαν και στην αρχή που να ξεκινήσουμε όλοι γύρω από αυτή τη δουλειά και γενικά άνθρωπους που έχουν προβάλει τη δουλειά μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

Αυτός ήταν ο φίλος ο καλός ο Διονύσιο Βερβελές, συνάδελφος από την Αθήνα. Ακούσατε τα πάντα για τον Ολυμπιακό μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι καλύψαμε και την αλλαγή προπονητή στην τεχνική ηγεσία των Ερυθρολεύκων. Και πάμε παρακάτω. Το παρακάτω μας το λέει ο Μάστορας. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά αυτής της ώρας. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπή μας, ψυχαγωγικά και διασκεδαστικά πάντα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Καστελόριζο για την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το προσεχές Σαββατοκύριακο με αφορμή την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Μεγής της Νίκος Ασβέστης τόνισε ότι οι προετοιμασίες είναι στο κόκκινο και οι εργασίες ευπρεπισμού ολοκληρώνονται. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η φιλοξενία της κυβερνητικής αποστολής ήταν μια δύσκολη εξίσωση, καθώς η τουριστική σεζόν συνεχίζει. Με έντονη κίνηση από την Ελλάδα για την Τουρκία. Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν έντονο εθνικό συμβολισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία, κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και διπλή παρέλαση μαθητών και στρατιωτικών τμήματων, ενώ στο νησί θα βρεθεί και άγημα ευζώνων. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, προκειμένου να συζητηθούν στοχευμένα τα προβλήματα και οι ανάγκες των ακριτών. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη του νησιού, εγκαινιάζοντας το νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδείου. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κύριος Κύριλλος, πρόκειται για τον πέμπτο σταθμό ενός πρωτοποριακού δικτύου που θα περιλαμβάνει συνολικά 13 μουσεία με βασική φιλοσοφία τα Ιερά Κοιμήλια να παραμείνουν στον φυσικό και ιστορικό τους χώρο. Η νέα έκθεση έχει ως κεντρικό θέμα το ρόλο του φυσικού κόσμου στη λατρεία της Εκκλησίας και ξεχωρίζει για τον συμπεριληπτικό της σχεδιασμό. Μετά από 6 χρόνια εργασιών, το μουσείο προσφέρει πλήρη προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, ενώ επιτρέπει σε τυφλούς επισκέπτες να περιηγηθούν στο χώρο αξιοποιώντας την αφή και την όσφρηση. Η Μητρόπολη Ρόδου προχωρά ήδη τις μελέτες για τους επόμενους σταθμούς στην Καταβιά, την Κρεμαστή και τη Μονόλιθο. Την ίδια ώρα, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η δημιουργία ενός κεντρικού ψηφιακού κόμβου στην πόλη της Ρόδου, ένα έργο με εκτιμόμενο κτίριο. Κόστος 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο αναζητούνται χρηματοδοτικοί πόροι. Στον αέρα παραμένουν 20 εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς της ΣΑΜΚΕ του Δήμου Ρόδου με την προθεσμία για την εξέβρεση λύσης να εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη για άμεση νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην απολυθεί το προσωπικό φέρνει στο προσκήνιο με επίκαιρη ερώτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης του ΚΚΕ Τάκης Πότσος. Όπως καταγγέλει στον Top FM, ο νέος κώδικας Δήμων εμποδίζει τη μεταφορά των εργαζομένων στον κεντρικό Δήμο με τη Δημοτική Αρχή να περιορίζεται σε ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Ο κύριος Πότσος προειδοποιεί ότι αν δεν δοθεί λύση, το τίμημα θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες του νησιού σε μια περίοδο μάλιστα που οι ανάγκες λόγω της εποχικής εργασίας είναι τεράστιες και οι θέσεις στις δομές ήδη δεν επαρκούν. Εξελίξεις αναμένονται εντός της εβδομάδας καθώς εκκρεμεί η κρίσιμη απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΦΚΑ, καταγγέλει ο πρώην πρόεδρος των λογιστών Ρόδου, Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Όπως υποστηρίζει, η μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα έχει προκαλέσει πολύμινες δυσλειτουργίες, αναγκάζοντας τους επαγγελματίες να δαπανούν πολύτιμες εργατόρες. Ο κ. Σπυρόπουλος στυλίτευσε το γεγονός ότι το κράτος δίνει παρατάσεις για τις υποβολές δηλώσεων, αλλά όχι για τις πληρώμες των εισφορών, κάτι που διπλασιάζει το φόρτο εργασίας στα λογιστικά γραφεία. Παράλληλα, τόνισε ότι από την κατάσταση επιβαρύνονται και οι ίδιοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Ως ρίζα του κακού, εντόπισε τον αποκλεισμό των λογιστών από τον σχεδιασμό των συστημάτων, ενώ σημείωσε ότι τις τεχνικές αστοχίες επιβεβαιώνουν πλέον και οι δικοί της τεχνολογίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: 18 λεπτά πριν από τις 12 είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε σε όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες που υπάρχουν στο ίντερνετ. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Γνώρισα λάθος στιγμή.
0: Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να συνδεθείτε στο Viber του σταθμού 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας αφήνετε εκεί την καλημέρα σας. Μια φορά η καρδιά... Το μήνυμά σας ή μια φωτογραφία, ό,τι εσείς θελήσετε. Καλημέρα, Απόστολε.

0: Χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες, θα μάθετε πάρα πολλά από αυτήν εδώ την εκπομπή και σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό και όχι μόνο.
1: Το ξέρω πως ίσως εγνώρισα λάθος στιγμή.
0: Τώρα παίρνει σειρά ο Βοράς, να είστε σίγουροι.

Στην αυριανή εκπομπή της Παρασκευής έχουμε καιρό να το κάνουμε Παρασκευές, δύο Παρασκευές τώρα. Στην αυριανή εκπομπή της Παρασκευής θα ακούσουμε τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο το μήνα Σεπτέμβρη, την τελευταία εβδομάδα, αυτή που διανύουμε δηλαδή. Στη Ρόδο, στα νησιά μας, στο Αιγαίο, στην Ελλάδα έχουμε καλοκαίρι ακόμα. Καλημερίζω, καλησπερίζω ή εύχομαι καλό βράδυ σε όλη την ομογένεια που μας ακούει. Από ό,τι μου λέει ο τεχνικός μου, ο τεχνικός της εκπομπής και του σταθμού, ο Κώστας Στρατζόπουλος, έχουμε πολύ κοινό στη Στουτγάρδη. Είναι η ξαδερφούλα εκεί, Κωστή. Ήταν ηραίο και να σου λέω πια. Όλα μαγικά. Αχα. Έχουμε ακροατή και στη Χιλή. Όλα μαγικά. Αρκετοί ακροατές στην Άπο Ανατολή.

Καλά μας δουλεύουν σε ψηλό γαζί μου φαίνεται. Ο γιατρός στην ασφάλεια καταθέτει ότι εγώ δεν ήμουν εκεί, υπεύθυνη για την κλινική είναι η γυναίκα μου. Και τώρα βγαίνει πως κάποιος Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι παθολόγος και επικεφαλής της ιδιωτικής κλινικής στην οποία έγινε το συμβάν με τον Γιώργο το Μαζονάκη. Ρε θα μας τρελάνετε. Μάλιστα, το όνομά του Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Εκείνο που πρέπει να προσθέσω είναι ότι από το βιογραφικό στην ιστοσελίδα του ιδιωτικού ιατρίου προκύπτει ακόμα ότι η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί τα τελευταία 15 χρόνια και όπως αναφέρεται στο ιατρείο συνδυάζεται η συμβατική ιατρική με πρακτικές που χαρακτηρίζονται ως εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, μεταξύ των οποίων η ομοιοπαθητική με το γιατρό να περιγράφει την προσέγγιση του ως ολιστική, σε εισαγωγικά η λέξη. Διάφορα. Όλα μαγικά από το Μιχάλη του Χατζηγιάννη. Η ώρα είναι 12 λεπτά πριν από το μεσημέρι, πριν από τις 12. Συνεχίζουμε τη διασκέδασή σας, την ψυχαγωγία σας, αφού είναι γνωστό πλέον ότι κάναμε και αφιέρωμα στον Γιώργο το Μαζονάκη, αλλά και μιλήσαμε με τον καλό φίλο, πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από την Αθήνα, το Διονύστο Βερβελέ. Πάμε στο Σταν. Έχει κάτι καινούργιο να μας πει.

0: Ελλάδα.
1: Το πρώτο του δεκαήμερο του Σεπτέμβρη διανύουμε.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλοκαίρι στην Ελλάδα. Υπάρχει.
0: Μια μέρα με λιακά.
1: Τουλάχιστον στο νησί μας υπάρχει και πολύ μάλιστα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

0: 5 λεπτά μετά τις 12 επανήλθαμε.
1: Ένα σουζί.
0: Μπορώ να πω οργασμός δουλειάς. Οργασμός δουλειάς για πολλά που συμβαίνουν.
1: Για τα δικά μου σ' αγαπώ.
0: Πολλά που συμβαίνουν σε χώρους που μας αφορούν βέβαια.
1: Χτώ ένα παράθυρο.
0: Δεν το γενικεύω. Ο θάνατος ενός μεγάλου καλλιτέχνη ταρακουνάει από χθες το καλλιτεχνικό στερεώμα.
1: Ίσως να το παραδεχτεί.
0: Η αλλαγή προπονητή σε μια από τις ομάδες του Big Four, τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα, ταρακουνάει με τη σειρά του το ποδοσφαιρικό σύστημα.
1: Πώς

0: Είμαστε υποχρεωμένοι να τα παρακολουθήσουμε, να σας τα μεταφέρουμε και σε αυτό κάνουμε. Στη δημοσιογραφική μας ομάδα είναι η Ρένα Βενιανάκη με τη Μαρία την Κυπριώτη. Είναι η Κυριακή Πετρίδη έξω από το σταθμό, μας μεταφέρει οτιδήποτε συμβαίνει.
1: Αν με δεις, στις άμυνες σου μη βιαστείς, να νιώσεις ως το τέρμα τους παλεμούς.
0: Για να έρχεται καθαρός ο ήχος στα
1: αισθήμα, πως τέτοια σχέση δεν θα βρει.
0: Στα μηχανηματάκια σας, στα ραδιοφωνάκια σας, φροντίζει γι' αυτό ο τεχνικός του σταθμού, ο Κώστας Κωστρατζόπουλος.
1: Λογικής. Κι εγώ διαλέγω.
0: Στην ηχοληψία έχουμε την Τάνια Τιδρακιού και τον Μιχάλη Παπαγεωργίου. Και σε αυτό το τρίωρο, το ψυχαγωγικό, το διασκεδαστικό και όχι μόνο, θα αρχίσω να χρησιμοποιώ και τις δύο ιδιότητές μου και της αθλητικογραφίας και του δημοσιογράφου δηλαδή και του μουσικού παραγωγού. Προκειμένου να σας μεταφέρουμε συμβάντα, γεγονότα, τραγούδια, ψυχαγωγία, διασκέδαση με κάθε λεπτομέρεια.
1: Δεν αλλάζω γνώμη, σ' αγαπώ και σε θέλω ακόμη, αν μπορείς.
0: 8 λεπτά μετά τις 12, Δήμος Αναστασιάδης. Αγαπείς.

Κάνατε κάτι ερωτήσεις όμως. Πόσα χρόνια μου λένε είσαι στο ραδιόφωνο. Έχω μετρήσει μόνο του Top FM. Από τις 13 Νοεμβρίου του 92. Βάλτε πόσα είναι. 34. Εσύ λάβεις πιο πολύ. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακούγαμε μέχρι τώρα.

Και η δικιά μας Δανάη βέβαια στην παρέα μας. Κι άλλο. Στα 24 λεπτά μετά τις 12. Περάσαμε το μεσημέρι. Είστε πολύ μεγάλη παρέα σήμερα.

Πάμε να ακούσουμε τώρα πατέρα και γιο πριν το δελτίο, πριν τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Στάθης και Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: Πήγα και ρώτησα μια τσιγκάνα, λένε ο Στάθης με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, για να μάθω αν μ' αγαπάς. Και εκείνη μου απάντησε, μια σ' αγαπάει και αυτή λέγεται μάνα. Κάποια άλλη αγάπη μη ζητάς.
1: Απάνθρωποι και ψεύτες,

0: κι η αλήθεια οδηγός μας.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Καστελόριζο για την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το προσεχές Σαββατοκύριακο με αφορμή την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Μεγίστης της Νίκος Ασβέστης τόνισε ότι οι προετοιμασίες είναι στο κόκκινο και οι εργασίες ευπρεπισμού ολοκληρώνονται. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η φιλοξενία της κυβερνητικής αποστολής ήταν μια δύσκολη εξίσωση, καθώς η τουριστική σεζόν συνεχίζει. Με έντονη κίνηση από την Ελλάδα για την Τουρκία. Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν έντονο εθνικό συμβολισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία, κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και διπλή παρέλαση μαθητών και στρατιωτικών τμήματων, ενώ στο νησί θα βρεθεί και άγημα ευζώνων. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, προκειμένου να συζητηθούν στοχευμένα τα προβλήματα και οι ανάγκες των ακριτών. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη του νησιού, εγκαινιάζοντας το νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδίου. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κύριος Κύριλλος, πρόκειται για τον πέμπτο σταθμό ενός πρωτοποριακού δικτύου που θα περιλαμβάνει συνολικά 13 μουσεία με βασική φιλοσοφία τα Ιερά Κοιμήλια να παραμείνουν στον φυσικό και ιστορικό τους χώρο. Η νέα έκθεση έχει ως κεντρικό θέμα το ρόλο του φυσικού κόσμου στη λατρεία της Εκκλησίας και ξεχωρίζει για τον συμπεριληπτικό της σχεδιασμό. Μετά από 6 χρόνια εργασιών, το μουσείο προσφέρει πλήρη προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, ενώ επιτρέπει σε τυφλούς επισκέπτες να περιηγηθούν στο χώρο αξιοποιώντας την αφή και την όσφρηση. Η Μητρόπολη Ρόδου προχωρά ήδη τις μελέτες για τους επόμενους σταθμούς στην Καταβιά, την Κρεμαστή και τη Μονόλιθο. Την ίδια ώρα, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η δημιουργία ενός κεντρικού ψηφιακού κόμβου στην πόλη της Ρόδου, ένα έργο με εκτιμόμενο κτίριο. Κόστος 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο αναζητούνται χρηματοδοτικοί πόροι. Στον αέρα παραμένουν 20 εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς της ΣΑΜΚΕ του Δήμου Ρόδου με την προθεσμία για την εξέβρεση λύσης να εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη για άμεση νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην απολυθεί το προσωπικό φέρνει στο προσκήνιο με επίκαιρη ερώτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης του ΚΚΕ Τάκης Πότσος. Όπως καταγγέλει στον Top FM, ο νέος κώδικας Δήμων εμποδίζει τη μεταφορά των εργαζομένων στον κεντρικό Δήμο με τη Δημοτική Αρχή να περιορίζεται σε ανέξοδες υποσχέσεις. Χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Ο κύριος Πότσος προειδοποιεί ότι αν δεν δοθεί λύση, το τίμημα θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες του νησιού, σε μια περίοδο μάλιστα που οι ανάγκες λόγω της εποχικής εργασίας είναι τεράστιες και οι θέσεις στις δομές ήδη δεν επαρκούν. Εξελίξεις αναμένονται εντός της εβδομάδας, καθώς εκκρεμεί η κρίσιμη απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΦΚΑ, καταγγέλει ο πρώην πρόεδρος των λογιστών Ρόδου, Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Όπως υποστηρίζει, η μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα έχει προκαλέσει πολύμινες δυσλειτουργίες, αναγκάζοντας τους επαγγελματίες να δαπανούν πολύτιμες εργατοώρες. Ο κ. Σπυρόπουλος στυλίτευσε το γεγονός ότι το κράτος δίνει παρατάσεις για τις υποβολές δηλώσεων, αλλά όχι για τις πληρώμες των εισφορών, κάτι που διπλασιάζει το φόρτο εργασία στα λογιστικά γραφεία. Παράλληλα, τόνισε ότι από την κατάσταση επιβαρύνονται και οι ίδιοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Ως ρίζα του κακού εντόπισε τον αποκλεισμό των λογιστών από τον σχεδιασμό των συστημάτων, ενώ σημείωσε ότι τις τεχνικές αστοχίες επιβεβαιώνουν πλέον και οι δικοί της τεχνολογίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζωζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζωζούνι μου, εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Πάμε όλο πιο πάνω. Αλλά αυτή την ώρα πρέπει να πω και κάτι διαφορετικό από αυτά που έλεγα μέχρι τώρα. Σας είπα για οτιδήποτε τρέχει, θα σας ενημερώνουμε από εδώ. Πέρα από την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση που προσφέρουμε σαν εκπομπή τρίωρη. Λοιπόν, οι καλοκαιρινές διακοπές ολοκληρώθηκαν και ξεκινούν τα σχολεία, όπως και μια νέα δυναμική αθλητική σεζόν για τη Ρόδο. Ο αθλητικός σύλλογος Σότοκαν Καράτε Ρόδου, με επικεφαλής τον έμπειρο δάσκαλο Νίκο Φεντούλη, ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων του για τη φετινή χρονιά. Το Σότοκαν Καράτε δεν αποτελεί απλώς μια πολεμική τέχνη, αλλά έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής που καλλιεργεί ισορροπημένα το σώμα, το πνεύμα και το χαρακτήρα. Μέσα από τη συστηματική και δομημένη προπόνηση, οι αθλητές κάθε ηλικίας, παιδιά και ενήλικες, αναπτύσσουν πολύτιμα εφόδια για την καθημερινότητά τους, όπως η πειθαρχία, η αυτοσυγκέντρωση, η αυτοπεποίθηση, ο σεβασμός και η επιμονή. Τα βασικά ωφέλη της προπόνησης περιλαμβάνουν φυσική κατάσταση, κινητικές δεξιότητες, αυτοάμυνα, προσωπικότητα, περιβάλλον. Οι εγγραφές για τη νέα σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούνται καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τα τμήματα είναι ανοιχτά για όλους, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αρχάριους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα ή για άτομα με προηγούμενη εμπειρία στις πολεμικές τέχνες. Σας περιμένουμε να υποδεχτούμε τη νέα αθλητική χρονιά με ενέργεια, υψηλούς στόχους και αποφασιστικότητα. Κάθε προπόνηση είναι ένα ακόμα βήμα προς την προσωπική βελτίωση, γράφει η ανακοίνωση του ΑΣ Σότοκαν Καράτε. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να αποτανθείτε. Αν θέλετε, σημειώστε 6972-94-39-46. Αυτά σε ό,τι αφορά το καράτε που διαμορφώνει χαρακτήρες, όντως.

Θέλω να καλημερίσω το φίλο μου τον Λάλο τον Πανάκο και την οικογένειά του που μας ακούει. Δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο. Το φίλο μου τον Τεό που είναι πάντα μαζί μας. Όντως βαρύ το κλίμα Τεό. Αλλά τι να κάνουμε. Όταν τραβάς μπροστά σου ένα μικρόφωνο πρέπει να είσαι και καλός ηθοποιός. Τι να κάνουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον άντρο στην Λευκοσία. Καλημέρα στην όμορφη Κύπρο. Κάθεσε στο μπαλκονάκι. Καλημερίζω το Μανώλη τον Κώτη, το Μιχάλη τον Καραβόλια, τη Ροδία τη Στελά, τη φίλη μου την καλή τη Μαρία τη Χατζησταμάτη. Το θάνατο δεν με νοιάζει κι αν πεθάνω. Δεν με νοιάζει. Καλημέρα στο Βασίλη το Τσαγκάρι. Στο Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της Ιαλοδυναμικής. Στο Δημήτρη το Δογιάμα, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στο Βασίλη τον Καμίτσι, στο Πυθαγόριο της Σάμου.

0: Καλημερίζω τον Αντώνη τον Βεργαδί, την Ιωάννα Παπανικόλα, τον Δημήτρη τον Γλώσση στην Καλαμαριά. Καλημέρα στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του στα Φάντου, στην κυρία Άννα Γκανάσου. Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, στη Βούλα τη Λουλουργά, επίσης στο Πυθαγόριο, στη Σάμο.
1: Δε ματώσανε ποτέ φυσικά.
0: Καλημέρα στην Ελισάβετ, καλημέρα στον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Στον Πίτερ και τη Χρύσα, επίσης στο Φαλιράκι, αλλά και όλη τους την οικογένεια.
1: Κάρδη και βρισιά, να μην βλέπω άλλα χείλη.
0: Καλημέρα στη φίλη μου την καλή, την Ειρήνη, την Αναστάση, στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά.
1: Σαν αμαρτή.
0: Στον Χρήστο τον Μπουχούνα, τον άνθρωπο του μπάσκετ.
1: Φυλάκι, κόψε με αν θες τα τρί.
0: Στον Μιχάλη τον Παριανάκη που είναι πάντα μαζί μας, στον Τζίμι τον Ποζατζή. Στην Πιάνκα και τον Βασίλη, στο Ζιπάρι, στην Κο.

0: Καλημερίζω τον Γιώργο τον Διακοσάβα, τον Κωνσταντίνο τον Ηλιάδη. Κωνσταντίνος Ηλιάδης ίσον, ένας φίλος καλός εν Γερμανία, βρίσκεται στη Γερμανία. Περάσαμε μαζί από το λόχο στρατηγίου στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Γιάννη τον Αθανασίου. Για άλλη μια φορά να πω με την αφορμή που μου δίνει ο Γιάννης, περαστικά στο Βασίλη. Καλησπέρα στον Παναγιώτη το Ξουλεή στην Αυστραλία. Στο Μιχάλη το Ματσαμάκι σε όλα τα Μαρίτσα.
1: Καθόλου δεν χρειάζονται μωρό μου, το βλέπεις καθαρά.
0: Καλημερίζω τον Κώστα τον Κόνο, τον Μιχάλη τον Παπανδρέου, τον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, τον Απόστολο τον Πονιά.
1: Πολλές φορές μονάχα λόγια μένουν, με πράξη σου μιλώ.
0: Το Διαγόρα το Μουστάκα, το φίλο μου το Σάβα.

0: κανείς.
1: Καλημέρα στον Κώστα τον Κυπουρό, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στο Σάββα τον Μπαούρη. Στην κουμπαρούλα μου την αγαπημένη, τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα.
0: Είμαστε μαζί, παγκόσμιο.
1: Τον Ανδρέα τον Καντάρα, στο Λοΐζο τον Χαπέσχη. Λοΐζος Χαπέσχης, Λεμεσός Κύπρος. Καλημέρα στην Κυραλένη και στον Γρηγόρη εδώ στο Ροδίνη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πολυχρόνη, για σου ρε Σκύπη.
2: Ποτέ να μην χαθείς, να μην...
1: Στον Τεότο Μοσχού το φίλο τον καλό, στην Αναστασία Λαγκογιάννη.
2: Γιατί εμείς...
1: Στον Βασίλη τον Χάτζη Χριστοδούλου, στον Τίμο τον Ξανθόπουλο.
2: Υπάρχει...
1: Στον καθηγητή μας τον Θανάση τον Παπαγεωργίου, στον Γρηγόρη τον Μπλέντζα.
2: Θα έρθω να σε βρω. Εγώ κοντά σου...
1: Τι μου θυμίζεις τώρα, ήμουνα 14 χρονών, Ειρήνη.
2: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί.
1: Καλημέρα
2: και με ξέρεις,
1: στην αγαπημένη μου προπονήτρια
2: και είναι
1: στο Στίβο
2: γιατί
1: η Ειρήνη Γιαλουράκη Καρακατσάνη.
2: Πιο φαινόμενο. Σε θέλω πιο πολύ.
1: Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή Μαγιόγλου, στον Πανορμίδη τον Κρητικό, στον Νίκο τον Χούλη, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη.
2: Αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο. Σε θέλω πιο πολύ.
1: Καλημέρα στο Σταμάτη τον Αντωνά, στον Κώστα τον Φανίτσα, στο Μιχάλη τον Παμπρί, επίσης στην Κο, στο Σεφμα, στο Γιώργο τον Φρατζή, στο Μανώλη τον Κρητικό, στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο.
2: Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Καλημέρα επίσης στο Βασίλη τον Ψηλάκη στα Κοσκινού, στον Νίκο τον Γιώτου, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο, στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στον Παράσκο τον Φλεβαρά, στον Ανδρέα τον Σταύρου, στο Γιάννη τον Βιτόρη στην Κάρπαθο, στον άνθρωπο του χιούμορ τον Χρήστο τον Κώστα, στο Γιάννη τον Αμαδί, στον Παντελή Λογοθέτη και στη Σούλα την Κλονάρη, στο Χρήστο τον Κουμινάκη. Στον Φίλιππα τον Αντωναρά.
3: Του προβληματικού.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι μαζί μας και σήμερα. Είστε πάρα πολλές και πάρα πολλοί βέβαια. Και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα και μας κάνει και πιο υπεύθυνους σε αυτό που κάνουμε. Υπεύθυνος είπα. Μοναδικός υπεύθυνος είναι τα δυο σου μάτια, λέει ο Νίκος ο Μακρόπουλος.

Είμαστε λίγο πριν το φινάλε. Στην ημερήσια διάταξη οι Ρούμπες. Νίκος Μακρόπουλος, Νίκος Οικονομόπουλος, τα έχουν οι Νικολίδες φαίνεται.

0: Πάμε στη τελική ευθεία της εκπομπής τώρα. Πάμε σιγά σιγά προς την πόρτα της εξόδου.
1: Κι αφού πάνω σε μια τάξη τα συμμαζευτά.
0: Πάμε να βάλουμε τάξη στο μεσημέρι μας.

Τώρα βέβαια στην ομογένεια δεν μπορείς καλά να πεις καλημέρα. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, ταιριάζει καλύτερα. Σε όλη την Αυστραλία, σε όλη την ομογένεια της Αυστραλίας που μας ακούει.

Καλημερίζω τον κουμπάρο μου, τον Γιάννη τον Παπασάβα και τον Γιώργο τον Σημεωνίδη. Ναι. Νότις και τα μυαλά στα κάγκελα, όπως το λέτε.

0: Δυστυχώς από χθες δεν είναι μαζί μας ο Γιώργος Μαζονάκης. Υπόσχομαι πως μέσα από τις εκπομπές τις δικές μου τουλάχιστον, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, θα ακούμε τις επιτυχίες του και θα λειτουργούμε σαν αν εδώ.
1: Που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διονύση το Βερβελέ για τα όσα μας είπε για τον Ολυμπιακό στη σημερινή εκπομπή μας.
1: Έχω πεθάνει.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα και ήταν πάρα πολλοί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Υπενθυμίζω, αύριο στην εκπομπή της Παρασκευής, ό,τι παίζει περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι, να είστε όλοι καλά!

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
4: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Τόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι από την αθηναϊκή νύχτα θα λείψει πάρα πολύ. Τη νύχτα την οποία την αγαπούσε και ο ίδιος, βέβαια, πρέπει να πω πάρα πολύ. Έλεγε ωραία πράγματα για τη νύχτα. Έλεγε ότι ό,τι σου συμβαίνει τη μέρα μπορεί να σου συμβεί και τη νύχτα, αλλά θα περάσει ευκολότερα. Και δεν ήταν από αυτούς που ζούσαν με αναμνήσεις από τα παλιά και δεν έλεγε, ας πούμε, τι ωραία ήταν που κάποτε δουλεύαμε 7 μέρες και κάτι τέτοια πακούς. Από τους περισσότερους που κάνουν αυτή τη δουλειά, ίσα-ίσα μια χαρά έχει προσαρμοστεί στις καινούργιες διαδικασίες. Έλεγε ότι παλιά υπήρχαν φοβερές και τρομερές υπερβολές και ότι είναι καλύτερα να κάνεις ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι πιο ανθρώπινο, σε ένα μαγαζί ίσως λίγο πιο μικρό, αλλά για τους ανθρώπους που θέλανε να πάνε για σένα, που θα πρόσεχαν και τις λεπτομέρειες αυτού του πράγματος, που δεν θα έτρεχαν να σε δουν μόνο και μόνο γιατί είχες ένα σουξέ. Τα έχεις ζήσει βέβαια και αυτά, έχεις ζήσει φοβερές στιγμές, ας πούμε, προσωπικών σουξέ. Τον χαιρετήσανε με μεγάλη αγάπη, πολύ πρέπει να πω. Σας συνιστώ να διαβάσετε την ανάρτηση που έκανε ο Φίβος Δελιβοριάς στον λογαριασμό του στο Facebook, που μιλάει για τον Μαζονάκη με τον δικό του τρόπο και περιγράφει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν γενικός υπεράνω. Ήταν μια περίεργη φιγούρα, μια περίεργη περσόνα ο Μαζό. Ήταν λαϊκός και αριστοκράτης συγχρόνως με τον τρόπο του.
3: Έχω μεθύσει με δύο φίλους μια Τετάρτη για μια ακόμα ένα καλή που τελικά μου βγήκε σκάρτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ.
2: Πάμε για break. Γυρνάμε με Νικολακό, έχει πράγμα σήμερα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Τι απόσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Τι, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
8: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
8: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε Νικολακό.
1: Τελικά.
0: Θα έχουμε σε λίγο. Από πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε και το διαγωνισμό, νομίζω ώρα είναι. Δηλαδή, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας από τώρα και για μια γεμάτη μισή ώρα και βάλε. Για το ένα από τα δύο βιβλία, τώρα θα σας δώσω αύριο. Σήμερα σας δίνω τους Ναΐτες του Dan Jones από τις εκδόσεις Ουτοπία.

0: Εδώ στα ίντερνετ το στέλνετε, όχι στα Viber, στο ίντερνετ κανονικά που στέλνετε τα μηνύματα τα άλλα, όνομα επώνυμο και είπαμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να σας βρούμε, ας πούμε κερδίσατε. Θα βοηθήσει την κλήρωση?
1: Φυσικά.
0: Θα βοηθήσει, έτσι θα παίζεις με το κινητό. Θα κάνεις και κάτι χρήσιμο, θέλω. Καλώς το να, καλημέρα.
2: Να καρπέτ, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
2: Είμαστε λοιπόν, ολοκληρώνουμε κατά κάποιο τρόπο τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό μετά από τόσες μέρες όπου αλλάζουν πολλά πρόσωπα, πολλά πράγματα. Ολοκληρώνουμε τις εξελίξεις τουλάχιστον υψηλό επίπεδο διοικητικό, ενώ οργανωτικό κλπ. Γιατί έχουμε ακόμα μεταγραφές, πρέπει να πούμε. Να δώσουμε, πώς το λένε, το credit στον Αντώνη για την πρόβλεψή του για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
2: σε ποιον?
0: Α, καλά, εντάξει.
2: Ναι, μακάρι να είχαμε και τον άλλο Αντώνη, να είχαμε, πώς το λένε, δίλημα, αλλά... Ο Ιμανό λοιπόν τον καλωσόρισε ο Ολυμπιακός πριν από λίγο, ήρθε στις 2 τη νύχτα το βράδυ μαζί με τον Μονκάδα από την Μαδρίτη, όπου χθες συναντήθηκαν δύο φορές και στην απογευματινή συνάντηση έδωσαν τα χέρια. Δήλωσε διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό, η πρώτη συνάντηση ήταν πρωί-πρωί, η δεύτερη ήταν κατά τις 6 το απόγευμα, έδωσε τα χέρια. Δήλωσε διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε εντολή για να κλείσει. Το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση στον Ολυμπιακό. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο.
0: Ό,τι θέλεις, τι αν σου επιτρέπουμε.
2: Ναι, για τον κόσμο λέω κυρίως. Να πω το εξής, ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή αυτή για τον Ολυμπιακό, γιατί κάθε φορά ιστορικά σε αυτό το σύλλογο που φεύγει ένας προπονητής που είναι χρόνια στην ομάδα, έχει πετύχει, έχει δεθεί και με την ομάδα και με τον κόσμο και με τα πάντα, είναι πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα. Γι' αυτό και θέλω να πω ότι μοιάζει να είναι μια έξυπνη κίνηση αυτή του, η πρόσληψη του Ιμανόλ, χωρίς να ξέρω τι μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο. Μπορεί ο άνθρωπος να μην κάνει τίποτα στον Ολυμπιακό, χτυπά ξύλο που είναι, μπορεί και να διαπρέψει. Αλλά λέμε σαν σκεπτικό, σαν λογική, είχε ένα προπονητή Ισπανό και δι Βάσκο και φέρνει στη θέση του ένα προπονητή Ισπανό και δι Βάσκο και δεν παίζουν τρομαστικά διαφορετικό ποδόσφαιρο. Οπότε λες ότι μπορεί να υπάρξει μια διαδοχή κατά κάποιο τρόπο πιο ομαλή.
0: Ναι.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένα σημείο κλειδί εάν βοηθηθεί από τον εαυτό του, από τους παίκτες πάνω απ' όλα, από την τύχη, ο νέος προπονητής. Να πούμε επίσης εδώ κατ' επέκταση ότι θυμάσαι λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι λογικό να ψάχνει στην Ισπανία, γιατί όλοι είναι Ισπανόφωνοι στο Ρέντι, που λέει ο λόγος όλοι.
0: Ναι, ναι.
2: Μιλάμε τώρα, έχει Ισπανούς, έχει Αργεντίνους, έχει Κολομβιανούς, έχει... Τώρα Ισπανικά είναι η δεύτερη γλώσσα, η πρώτη γλώσσα στο Ρέντι, δεν είναι ούτε καν ελληνικά, ας πούμε, αν θέλουμε να είμαστε, είπαμε, ρεαλιστές. Οπότε όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν σε μια ενδεχομένως πιο ομαλή διαδοχή μιας πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης. Γιατί η κατάσταση δεν είναι απλό αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται ότι δεν είναι απλό και γι' αυτό δηλαδή, υπάρχει και τόσο πολύ ρεσί. Δηλαδή όλοι αυτοί που λένε ότι γιατί δεν τον έδειξε το καλοκαίρι το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν τον άλλαξε μετά τη σύσκεψη. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι όπως οι ίδιοι, όπως το λένε, τον προπονητή εν προκειμένου τον κρίνουν συναισθηματικά, το ίδιο ισχύει και για τον Μαρινάκη και για τον Ολυμπιακό γενικότερα.
2: Δεν ήθελε κανένας
0: να φύγει ο Μεντιλιμπάρ. Όλοι θα ήθελαν ο Ολυμπιακός να παίζει πολύ ωραία μπάλα, να κερδίζει τα παιχνίδια και να είναι και το γήπεδο να φωνάζει Μεντιλιμπάρ και όλα τα σχετικά.
2: Την ωραία μπάλα ας το αφήσουμε, γιατί ξέρουμε όλοι ότι τα αποτελέσματα, Αντώνη, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ.
2: Τα αποτελέσματα.
0: Εγώ σου θυμίζω ότι την πρώτη χρονιά του Πέδρο Μαρτίνς ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Λαμία. Δεν έκανε τίποτα, δεν κέρδισε το πρωτάθλημα, αλλά κανένας δεν έβαλε θέμα για τίποτα.
2: Ναι,
0: γιατί,
2: ναι, αλλά
0: γιατί έβλεπε μια πρόοδο. Τώρα τι να κάνεις, να λες ότι όλα είναι ωραία.
2: Πρόοδο, Την πρόοδο την είδε το τελευταίο τρίμηνο τη σεζόν, αν θυμάσαι τότε.
0: Δεν τη συμφωνώ. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τη Μίλαν τον Νοέμβριο.
2: Και δεύτερον, ήταν η πρώτη του σεζόν, και όταν ένας προπονητής σε μια πρώτη σεζόν έχει καταφέρει να αποκλείσει τη Μίλαν, όπως είπες, πρέπει να πάρει και λίγο χρόνο. Τώρα μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος ήταν σε τρίτη σεζόν στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό ήταν και το πρόβλημα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, ότι δεν ήταν ότι ήρθε τώρα. Αν είχε έρθει τώρα, προφανώς θα υπήρχε υπομονή.
2: Το πρόβλημα ήταν η εικόνα 7 μηνών.
0: Ακριβώς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
0: Και το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτή η εικόνα των 7 μηνών, Κώστα μου, δεν είχε προκύψει ξαφνικά. Φαινότανε το κακό ότι πλησίαζε. Ο Ολυμπιακός ήταν πέρσι σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι του και τα, σε μια περίεργη κατάσταση από την αρχή. Τον του δίνει ανάσες το Champions League. Τα
2: μπορούσε να το δικαιολογήσει λίγο με την παρουσία την ταυτόχρονη στο Champions League και στο πρωτάθλημα.
0: Και
2: ήσουν και πρώτο στο πρωτάθλημα, δηλαδή. Τα κατάφερε και ήσουν και πρώτο στο μέχρι το Γενάρη, ας πούμε. Οπότε λες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από τότε είναι μια πτωτική πορεία η οποία ήταν σταθερή. Δεν σταματούσε δηλαδή. Αυτή η πτωτική πορεία δεν σταματούσε. Απ' την άλλη, καταλαβαίνουμε όλοι. Τι είναι ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό, γι' αυτό και υπάρχει όλη αυτή η αγάπη, ας πούμε, προς το πρόσωπό του, γιατί πολύ απλά αυτά τα πράγματα που έκανε ο Μεντιλίμπαρ σε 2 χρόνια, δηλαδή, γιατί πάντα τα αποτελέσματα είπαμε μετράνε, δηλαδή να πάρεις ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, να κάνεις ένα τρέμπλ με τον πιο πιστικό τρόπο που μπορούσε να υπάρξει εδώ και 300 χρόνια, υπό που λέει ο λόγος, να είσαι στη League Phase του Champions League και να περνάς, να είσαι στη League Phase του Europa League και να τερματίζεις 7ος. Αν τα κάνει αυτά τώρα ο επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού, θα πρέπει να του υποκληθούμε.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη, να του υποκληθούμε, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει προπονητής που να μείνει στον Ολυμπιακό με 8 γκολ από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, αν και αυτός που ήρθε έχει αυτό να ξέρεις ότι θα φύγει και αυτός. Γιατί μου λένε τι θα κάνει κτλ. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο καράβι. Και είναι και πάρα πολύ μεγάλος σύλλογος. Δηλαδή έχει απαιτήσεις. Τι να κάνουμε τώρα, να τις καταργήσουμε? Δεν έχω κάνει μια αντίρρηση. Αλλά οι απαιτήσεις είναι πρώτα απ' όλα διοικητικές. Τώρα να συζητάμε για τον Ολυμπιακό σαν να είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είμαστε, να το κάνουμε για πλάκα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν το κάνουμε ισχύει κιόλας.
2: Οι απαιτήσεις πρωτίστως είναι του ίδιου του κόσμου. Μην ψάχνουμε τώρα.
0: Ρε παιδί μου, εγώ να δεχτώ ότι το 90% του κόσμου θέλει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Μπορεί ο Ολυμπιακός, επειδή το 90% του κόσμου, να κρατήσει έναν προπονητή σε μια ομάδα που δεν βάζει γκολ ποτέ? Εμένα μου φαίνεται απίθανο.
2: Καταλαβαίνεις. Είναι μια ιστορία την οποία την έχουμε συζητήσει.
0: Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Κανένας δεν λέει ότι είναι, πώς το λένε, κακός άνθρωπος ή ότι θα τον, πώς το λένε, τον σβήσουν από την ιστορία του Ολυμπιακού. Όλοι στεναχωριούνται, όλοι συγκινούνται, όλοι λυπούνται. Αλλά υπήρχε και μια πραγματικότητα. Να την αγνοήσεις αυτή την πραγματικότητα, να πεις ότι δεν ισχύει, να πεις ότι ισχύει κάτι άλλο.
2: Ξέρεις, εγώ έλεγα τις προάλλες, ας πούμε, στο YouTube, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι, ρε παιδί μου, 7 μήνες.

0: ότι θα μπορούσε να μείνει ο Μεντιλίπαρ, να τον βλέπαμε κάποιο διάστημα ακόμα με τους καινούριους παίκτες που ήρθαν, να δούμε πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει, που υποτίθεται
1: ότι
0: είναι το μοναδικό το
1: αυτό
0: οποίο μπορείς
1: ήταν...
0: να πεις με ποδοσφαιρική λογική. Όλα τα άλλα δεν μπορείς να πεις τίποτα, γιατί τι να πεις, ότι
1: και
0: η ομάδα
1: όμως...
0: δεν μπορεί να κερδίσει ας πούμε, και πρόσεξε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα άλλαζε υποχρεωτικά η κατάσταση ομάδα. Μπορεί να το ξέρεις. Μπορεί πάλι να φέρναμε ισοπαλίες 0-0 και 1-1 και τέτοια. Μπορεί να τα ξέρεις αυτά. Λέμε τώρα ποιο ήταν το μοναδικό εναλλακτικό σενάριο εκτός από την απομάκρυνση του Μέντι. Αυτό ήταν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μην την ψάχνουμε.
1: Καμία αντίρρηση. Όμως υπάρχουν πάντα και σε αυτά δεδομένα. Δηλαδή να του δώσουν χρόνο με τους καινούριους παίκτες. Καμία αντίρρηση, ακούγεται πολύ ωραίο. Πέρσι ο Ολυμπιακός πήρε 11 καινούριους παίκτες. Και από τους 11 περσινούς φέτος έχει μείνει ένας. Να του δώσουν χρόνο, καμία αντίρρηση. Αλλά για να, για να γίνει τι, από τους 10-12 που ήρθαν φέτος να υπάρχει του χρόνου ένας.
0: Απλά πάμε πιο βαθιά λίγο τώρα την
1: κουβέντα. Αυτό είναι το πρόβλημα όμως. Ένα από τα προβλήματα, έτσι.
0: Ναι, ένα από τα προβλήματα σίγουρα είναι ότι ο Ολυμπιακός απέτυχε στις μεταγραφικές επιλογές του εδώ και τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια και τα δύο προηγούμενους χειμώνες.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ευθύνη όλου του οργανισμού σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δεν συζητείται ότι υπάρχει κάτι άλλο, αλλά είναι μια άλλη αυτή η ιστορία. Αλλά επειδή μιλάμε για μεταγραφές, να πω ότι έχει βγει μια είδηση από την Αργεντινή για τον Ικάρντι, και ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με τον Ικάρντι, αρκετά προχωρημένες κιόλας επαφές, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κοντά σε συμφωνία κλπ. Πρέπει να πω ότι η πηγή του Ολυμπιακού διαψεύδει το συγκεκριμένη πληροφορία, όμως είναι πολλές άλλες οι πηγές, πρέπει να πω, που λένε ότι πραγματικά είναι σε επαφές ο Ολυμπιακός με τον έμπειρο Αργεντίνο επιθετικό, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Γαλατασαράη τον περασμένο Μάιο. Μιλάει με άλλες ομάδες, Λάτσιο, Πάρμα κλπ. Όλο το καλοκαίρι δεν έχει συμφωνήσει. Ο Ολυμπιακός, να θυμίσουμε ότι ψάχνει επιθετικό, γιατί έχει τραυματιστεί σοβαρά ο Άτικος στον Αγιούπ, το Ελκαμπή. Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων και στο μεταγραφικό κομμάτι, χωρίς να λέω ότι δεν και καλά είμαστε εν αναμονή εξελίξεων για τον Ικάρντι. Ο Ολυμπιακός είναι σε επαφή και για άλλες λύσεις. Έχει δηλαδή μιλάει με αρκετούς, όχι με ένα-δύο, με αρκετούς επιθετικούς, και προσδοκάει να δώσει στον προπονητή μια καλή λύση, τον καινούργιο προπονητή, μια καλή λύση μετά, εκτός από τις άλλες 17 μεταγραφές που έχουν γίνει, χωρίς να λέμε τους παίχτες που δεν έχουν έρθει και έχουν μείνει, ξέρω εγώ, στον Όφι
1: ή τον Μαθαίο που έχει πάει προπονητής στη Βαλένθια. Ένα πράγμα θέλει ο καινούργιος προπονητής, χρόνο θέλει, όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε προσεχώς και στο χορτάρι. Τώρα,
0: ο χρόνος δυστυχώς δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό ποτέ, Αντώνη.
1: Πρέπει όμως για να δουλέψει κάποιος να έχει χρόνο. Όπως ο Μεντιλίμπαρ είχε 3,5-3 χρόνια, πρέπει και ο καινούργιος να έχει τον χρόνο.
0: Ο Μεντιλίμπαρ θα σου πω ότι δεν είχε χρόνο. Με το που ήρθε, πέρασε κατευθείαν στις ομάδες, στο ευρωπαϊκό ας πούμε κλπ. Αλλά τέλος πάντων, ας το ξεχάσουμε αυτό. Εδώ είναι μια νέα σελίδα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει 3 παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες, με τον Όφη, τη Γιαγκελόνια και το Λεβαδιακό. Μετά θα έχει ο προπονητής 3 εβδομάδες να δουλέψει πιο άνετα, έστω με απουσίες διεθνών κλπ.
1: Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι με την πραγματικότητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί μου λες χρόνο. Ο Μεντιλίμπαρ υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο, το κανονικό, όχι το τρίμηνο, γιατί για ένα τρίμηνο είχε έρθει με τον Ολυμπιακό.
0: Μετά την ήττα. Η συμφωνία ήταν μέχρι το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Και υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους μετά την ήττα του με 4 γκολ εντός έδρας
0: από τη Μακάμπη. Και το δεύτερο το συμβόλαιο το υπέγραψε μετά το 3-0 από την Πόντο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν έχει χρόνο. Αυτό
0: και, το τρίτο συμβόλαιο το υπέγραψε μετά την ήττα από τη Ρεάλ εδώ το 3-4.
1: Αυτό, έτσι δίνεις χρόνο σε κάποιον.
0: Έχει πάρει 3 συμβόλαια από τον Ολυμπιακό με τη Λίπα. Το ένα πιο καλά οικονομικά από το άλλο. Το τελευταίο είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Και άρα θα πάρει και μια αποζημίωση ανάλογη.
1: Ναι. 2,8. Σε καλή μεριά.
0: Αλλά τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ό,τι και να πει ο καθένας, εσύ, εγώ, ο παδός, ο τελευταίος, ο Μαρινάκης, οι όλοι, ο Μεντιλίμπαρ έχει μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού μαζί με 2-3 άλλους προπονητές.
1: Μόνος του έχει μπει, μόνος του έχει πάρει κάτι.

0: Που δεν έχει πάρει κανένας άλλος. Μόνος του έχει μπει.
1: Αυτό,
0: αυτό δεν του το στερεί κανένας. Και ας πω και κάτι. Εμένα θα μου κάνει και εντύπωση σε τρεις μήνες έρθει πάλι στον Ολυμπιακό με τη Λιμπάρ. Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείω τίποτα. Εγώ ποτέ. Αλλά δεν μπορούμε να μην λέμε ό,τι γίνεται, ρε παιδάκι μου.
1: Είπα ξύλο γιατί σε τρεις μήνες, άμα γυρίσει ο Μέντι, σημαίνει ότι έχει αποτύχει φρικτά ο Ιμανόλ.
0: Όλα παίζουν.
1: Λοιπόν, ο οποίος για τον Ιμανόλ πρέπει να πούμε το εξής: δύο πράγματα. Έχουμε στερήσει λίγο το χρόνο τώρα, φύγανε.
0: Δεν πειράζει,
1: Πάγαμε. Ναι, για τον Ιμανόλ να πούμε το εξής: ο άνθρωπος δεν ξέρουμε τι θα κάνει στον Ολυμπιακό. Μπορεί να μην κάνει τίποτα. Αλλά δεν μπορείς, όπως είπες πριν, να του στερήσεις όπως του Μεντιλίπα, το ότι είναι ένας πραγματικά καλός προπονητής, ο οποίος σε έξι σεζόν με την Real Sociedad την είχε από τέταρτη έως έκτη στο ισπανικό πρωτάθλημα. Πρόσεξε τη Sociedad, δε. Όχι την Ατλέτικο Μαδρίτης, ξέρω εγώ κλπ. Η Real Sociedad, μια ομάδα που είναι μέσα στις 10, ας πούμε, της Ισπανίας. Την είχε από τέταρτη έως έκτη σταθερά και παράλληλα την οδηγούσε κάθε σεζόν με αξιοπρεπή αποτελέσματα και στο, τέσσερις φορές στο Europa League και μία φορά στο Champions League, όπου τα αποτελέσματά του στο Champions League στη φάση των ομίλων Αντώνη ήταν 2 ισοπαλίες με την Ίντερ, 2 νίκες με την Πενφίκα, μία νίκη και μία ισοπαλία με τη Salzburg, πρώτος στον όμιλο, πρώτος σε όμιλο με Ίντερ Πενφίκα στο Champions League και επόμενη φάση knockout με την Paris Saint-Germain, όπου και αποκλείστηκε. Δηλαδή ο άνθρωπος τα αποτελέσματα του, επειδή πάντα τα αποτελέσματα όλων μας μιλάνε, ας πούμε, όσο δεν μάλλον ενός προπονητή, είναι αποτελέσματα που δείχνουν ότι εδώ μιλάμε για έναν καλό προπονητή, πραγματικά ένα καλό προπονητή. Αυτό δεν, μπορούμε, δεν μπορεί να πει κανένας οτιδήποτε. Τώρα, αν θα πιάσει, δεν θα πιάσει, τι, πώς,
0: κλπ.
1: Αυτά θα τα δούμε μέσα στο χορτάρι. Αρχίζει γενομένης από το Σάββατο, που για τον Ολυμπιακό, εγώ το είχα πει και πριν, ας πούμε, Μέντι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Όφης σε πολύ καλή κατάσταση, είναι κυπελούχος Ελλάδας, έχει ψυχολογία και ο Ολυμπιακός σίγουρα αυτή τη στιγμή προέρχεται από ένα σοκ, ένα ηλεκτροσόκ έχει γίνει το Ρέντι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το Ρέντι επί 2,5 χρόνια ήταν μια κατάσταση στο Ρέντι 2,5 χρόνια. Ε. Τώρα αλλάζουν τα πάντα, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση.
0: Έγινε.
1: Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα.
0: Όχι, αν δεν ξέχασα τίποτα, εδώ είμαστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ναι. Τι κάνουμε, πάμε για ένα break. Θυμίζω ότι με ένα μήνυμα εδώ πέρα μένουμε επώνυμα. Έχετε στείλει πάρα πολύ, βέβαια, πάρα πολλά μηνύματα. Είναι και το ξέρω εγώ, το βιβλίο είναι πιασάδικο, ας πούμε. Ένας θα κερδίσει, μακάρι να σας δώσω περισσότερα, το βιβλίο του Dan Jones, «Οι Ναΐτες», από τις εκδόσεις Ουτοπία. Και την άλλη εβδομάδα σας δώσω και προσκλήσεις για την... για το The Match, για την ταινία που βγαίνει στα σινεμά. Αλλά αυτά τα πούμε μετά το break, έτσι.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Καστελόριζο για την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το προσεχές Σαββατοκύριακο με αφορμή την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Μεγής της Νίκος Ασβέστης τόνισε ότι οι προετοιμασίες είναι στο κόκκινο και οι εργασίες ευπρεπισμού ολοκληρώνονται. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η φιλοξενία της κυβερνητικής αποστολής ήταν μια δύσκολη εξίσωση, καθώς η τουριστική σεζόν συνεχίζει. Με έντονη κίνηση από την Ελλάδα και την Τουρκία. Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν έντονο εθνικό συμβολισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία, κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και διπλή παρέλαση μαθητών και στρατιωτικών τμήματων, ενώ στο νησί θα βρεθεί και άγημα ευζώνων. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, προκειμένου να συζητηθούν στοχευμένα τα προβλήματα και οι ανάγκες των ακριτών. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη του νησιού, εγκαινιάζοντας το νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδίου. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κύριος Κύριλλος, πρόκειται για τον 5ο σταθμό ενός πρωτοποριακού δικτύου που θα περιλαμβάνει συνολικά 13 μουσεία με βασική φιλοσοφία τα Ιερά Κοιμήλια να παραμείνουν στον φυσικό και ιστορικό τους χώρο. Η νέα έκθεση έχει ως κεντρικό θέμα το ρόλο του φυσικού κόσμου στη λατρεία της Εκκλησίας και ξεχωρίζει για τον συμπεριληπτικό της σχεδιασμό. Μετά από 6 χρόνια εργασιών, το μουσείο προσφέρει πλήρη προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, ενώ επιτρέπει σε τυφλούς επισκέπτες να περιηγηθούν στο χώρο αξιοποιώντας την αφή και την όσφρηση. Η Μητρόπολη Ρόδου προχωρά ήδη τις μελέτες για τους επόμενους σταθμούς στην Καταβιά, την Κρεμαστή και τη Μονόλιθο. Την ίδια ώρα το μεγάλο στοίχημα παραμένει η δημιουργία ενός κεντρικού ψηφιακού κόμβου στην πόλη της Ρόδου, ένα έργο με εκτιμόμενο κτηριακό κόστος 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο αναζητούνται χρηματοδοτικοί πόροι. Στον αέρα παραμένουν 20 εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς της ΣΑΜΚΕ του Δήμου Ρόδου με την προθεσμία για την εξέβρεση λύσης να εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη για άμεση νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην απολυθεί το προσωπικό φέρνει στο προσκήνιο με επίκαιρη ερώτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης του ΚΚΕ Τάκης Πότσος. Όπως καταγγέλει στον Top FM, ο νέος κώδικας Δήμων εμποδίζει τη μεταφορά των εργαζομένων στον κεντρικό Δήμο με τη Δημοτική Αρχή να περιορίζεται σε ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Ο κύριος Πότσος προειδοποιεί ότι αν δεν δοθεί λύση, το τίμημα θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες του νησιού σε μια περίοδο μάλιστα που οι ανάγκες λόγω της εποχικής εργασίας είναι τεράστιες και οι θέσεις στις δομές ήδη δεν επαρκούν. Εξελίξεις αναμένονται εντός της εβδομάδας καθώς εκκρεμεί η κρίσιμη απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΦΚΑ καταγγέλει ο πρώην πρόεδρος των λογιστών Ρόδου, Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάγκη. Όπως υποστηρίζει, η μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα έχει προκαλέσει πολύμινες δυσλειτουργίες, αναγκάζοντας τους επαγγελματίες να δαπανούν πολύτιμες εργατοώρες. Ο κ. Σπυρόπουλος στυλίτευσε το γεγονός ότι το κράτος δίνει παρατάσεις για τις υποβολές δηλώσεων, αλλά όχι για τις πληρώμες των εισφορών, κάτι που διπλασιάζει το φόρτο εργασίας στα λογιστικά γραφεία. Παράλληλα τόνισε ότι από την κατάσταση επιβαρύνονται και οι ίδιοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Ως ρίζα του κακού εντόπισε τον αποκλεισμό των λογιστών από τον σχεδιασμό των συστημάτων, ενώ σημείωσε ότι τις τεχνικές αστοχίες επιβεβαιώνουν πλέον και οι δικοί της τεχνολογίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241 051 722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
5: Top FM 102,4.
0: Εγώ από αυτά που παίζονται σε εσάς που έχετε όρεξη να προβληματιστείτε λίγο για κάτι γενικότερο, συνιστώ το Fjord. Είναι μια ταινία που την συζητάς πάρα πολύ. Μια πολύ έτσι ιδιαίτερη ταινία, πραγματικά από αυτές που λέμε ταινίες κοινωνικού προβληματισμού. Που έχει να κάνει με την Ευρώπη, τον κόσμο μας γενικότερα. Είναι μια πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά, βασισμένη σε μια πραγματική ιστορία, την οποία εντάξει την άρπαξε ο Ρουμάνος και την έκανε λίγο πιο, ας πούμε, κοινωνικό θρίλερ.

Αυτή πιστεύω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει καλύτερη ταινία από αυτή του Κριστιαν Μουγγίου, η οποία να παίζεται αυτόν τον καιρό, αλλά και το The Match είναι εμπειρία. Λοιπόν, εντάξει, φτάνει με τα μηνύματα. Το σταματάμε στο 13:47. Θα κάνουμε την κλήρωση με την Δεσποινή Σμελίτα εντός ολίγου, αλλά πρώτα θα ακούσουμε το Γιώργο Τσακίρη.

0: Λοιπόν, να δούμε την επιστροφή της ΑΕΚ στην ελληνική μας πραγματικότητα μετά το διάλειμμα στα Αστέρια και τα λοιπά. Να μας πει ο Γιώργος τώρα, καλώς το να.
1: Γεια σας. Ναι, back to reality που λέμε. Που είναι και το πιο σημαντικό σε επίπεδο στόχο, όπως τον έχει δώσει όχι εγώ, αλλά το ίδιο το κλαμπ. Με πρώτο και καλύτερο τον ίδιο τον Μάρκο Νίκολιτς. Προφανώς είναι και αυτονόητο αυτό, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά ξέρεις, το πνευματικό κομμάτι, το εγκεφαλικό σου παίκτης ποτέ δεν είναι αυτονόητο. Υπό την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να το να βγάλεις από το κεφάλι σου όλη αυτή την έτσι, βραδιά. Το είδαμε, το διαπιστώσαμε και από τις αναρτήσεις των ποδοσφαιριστών. Είδαμε και πάρα πολλούς και ο Λόβρο Μάγερ. Αυτά τα μάτς περιμένουν, αλήθεια είναι. Είναι πολύ καλό που έπαιξε τρίτη, γιατί θα έχει και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να απορροφήσει αυτή την επιτυχία και να την αποβάλει. Είναι πάρα πολύ καλό το μάθημα που έχει λάβει ως στην Κηφισιά. Δεν πρόκειται να κερδίσεις καμία αντίπαλο στην Ελλάδα αν είσαι μέτριος ως κακός, παίζοντας με τη φανέλα και πετυχαίνοντας ένα γκολ. Δεν γίνεται αυτό, είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι είναι και πολύ νοπό, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα έχουν όλοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα πλην του Νίκολιτς, που είμαι σίγουρος ότι το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους αυτό το πάθημα, να το πω έτσι, και ότι έχει γίνει μάθημα. Θα φανεί, βέβαια, θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, διότι μιλάμε για έναν αντίπαλο ο οποίος έχει 0-3.
0: Δύσκολο ή θα είναι εύκολο.
1: Ναι, ενώ πριν την εισέντρα του, στη διάρκεια του δεν μπορεί να ξέρει.
0: Όχι, εγώ γιατί αρκετά του λέω. Δηλαδή,
1: αυτά είναι και πλούσια, δεν ξέρω εδώ και
0: προφανώς. Πρέπει πάντως να σου πω κάτι, επειδή το έχω κάνει σχετικά πρόσφατα και το έχω στο κεφάλι μου. Η ΑΕΚ πέρσι μετά τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια είχε ελάχιστα στραβοπατήματα. Είχε χάσει ένα παιχνίδι από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι 2-0 μετά από παιχνίδι.
1: Που ήταν ακόμα στη μετάβασή της, βέβαια.
0: Ναι, ήταν ωραίος.
1: Γιατί ήταν και κάκι στην εικόνα της εκεί.
0: Και αν θυμάμαι καλά, είχε και μια ισοπαλία. Αυτά ήταν όλα. Και σε ορισμένες περιπτώσεις η επιστροφή της από παιχνίδια ευρωπαϊκά είχε και πάρα πολύ θεαματικά αποτελέσματα, όπως το περίφημο 3-0 με τον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό. Έτσι, από τη
1: Ράγιο Βαγεκάνο. Ναι. Πολύ σωστά το λες.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, γενικότερα έχει εμφατικά αποτελέσματα μετά από Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό, έχει και σημαντικά διπλά. Είναι πολύ πολύ, θυμίζω για παράδειγμα στη Λεωφόρο. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, έχουμε διαπιστώσει, ξέρεις κάτι, και όχι μόνο στην ΑΕΚ, εγώ το έχω διαπιστώσει γενικά στις ελληνικές ομάδες. Θυμίζω τον ΠΑΟΚ πέρυσι, το καλό του διάστημα πότε ήτανε. Είναι, νομίζω, και γενικά στις ομάδες θέλουν να παίζουν παιχνίδια. Γιατί είναι πολύ απλό. Δεν είναι ωραία η καθημερινότητα της προπόνησης, ξέρεις. Και όταν πηγαίνεις με τα μάτς, οι προπονήσεις που εστιάζουν, ξέρεις, που είναι πολύ δυνατές, που είναι πολύ έτσι to the point που λέμε για τους προπονητές και τι θέλουν, είναι μία με δύο βαριά. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα αποκατάσταση, συντήρηση δυνάμεων. Οπότε τους αρέσει πάρα πολύ να έχουν σερή παιχνίδια. Το θυμάμαι και από το 2011, θυμάστε το που Γιάννη καταφέρα κάνει μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Ναι, παιδε, γενικά
1: το ρόστερ ήταν πολύ μαζεμένο.
0: Θέλω να παίζουν συνέχεια.
1: Αυτό. Δώσει παιχνίδια.
0: Δώσει παιχνίδια.
1: Είναι πολύ καλά αυτό.
0: Το πρόβλημα είναι λογικό. Ότι μερικές φορές δεν σε σηκώνουν τα πόδια για να φτιάξει.
1: Οι δυνάμεις, έτσι ακριβώς. Απλά είναι νωρίς τώρα στο ακόμα τη σεζόν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αφενός, αφετέρου, έχει πολύ μεγάλο διάστημα αποκατάστασης αυτή τη φορά.
0: Γιατί να
1: παίξει Τετάρτη Σάββατο.
0: Πιστεύω ότι αν ο Νίκολης μπορούσε να παίξει με τη Σαχτάρ την Πέμπτη, θα το έκανε την Τετάρτη. Θα το έκανε Χρήστος.
1: Ναι, 100%. Είμαι απόλυτα σύμφωνο μαζί σου. Και είναι και καλό γιατί και αυτή τη στιγμή, γιατί πάμε Οκτώβριο να παίξουμε με την Σαχτάρ, αυτή τη στιγμή, εκτός από το moment που είναι πολύ καλό για την ΑΕΚ, δεν είναι πολύ καλό για τη Σαχτάρ. Δηλαδή, όποιοι έχουν διαβάσει και έχουν παρακολουθεί, γιατί εμείς υποχρεωνόμαστε να το κάνουμε, λόγω της δουλειάς, είναι πολύ στη συζήτηση, αφισβήτηση για τον Τουράν, ο οποίος έχει μπει τραπεζοσπόρος στο κόλπο, μήπως τον φέρει στην τραπεζούντα. Έχει μια κατάσταση προς εκμετάλλευση, να το πω. Δεν θα γίνει, βέβαια, γιατί δεν γίνεται τώρα το μάτς. Ό,τι να γίνει, θα γίνει, φαντάζομαι, μέχρι τότε. Οπότε είναι και αυτό ένα σημαντικό γεγονός. Τέλος πάντων, είναι μακριά αυτό το παιχνίδι. Ευτυχώς που είναι μακριά από αυτό το παιχνίδι, γιατί φαντάζομαι ότι και τους κοιτάμε δεν μπορεί να τους πειράσει η σκέψη αυτή. Το αντιλαμβανόμαστε. Δεν γίνεται να σκεφτείτε από τώρα το παιχνίδι του Λονδίνου. Έχουν μπροστά τους τουλάχιστον 3 εντός συνόλων παιχνίδια μέχρι να, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν παιχνίδι με την Τρίπολη τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά θα παίξουν κύπελο με τον Πανσεραϊκό και έχουν να παίξουν και στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια για να πεις ότι δεν θα μπορεί να είναι επηρεασμένο το κεφάλι. Εγώ δεν το ακούω.
0: Πολλά, αυτό που ακούω. Αλλά βατό πρόγραμμα.
1: Βατό, πολύ βατό πρόγραμμα. Βέβαια, βατή ήταν και η Κηφισιά, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, ναι. Βατώ είμαστε φυσικά, για να είμαστε και δίκαιοι με την πραγματικότητα, όμως Βατώ έκανε και τον Άρη.
1: Ναι, τον έκανε τον Άρη. Σωστά, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Τον έκανε Βατώ.
0: Υπάρχει αυτό, υπάρχει και το άλλο. Δεν είναι...
1: Ναι, ναι, ναι. Το μόνο ζητούμενο και ερωτηματικό που υπάρχει, για να είμαστε και ειλικρινείς, έχει να κάνει με την ανταπόκριση της ΑΕΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια και στο Super League.
0: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και δεν έχει να κάνει.
1: Γιατί έχει δύο χιλιάρια.
0: Μπράβο, και δεν έχει να κάνει με το. Με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτό
1: όχι,
0: έχει να κάνει με το πώς έχει ξεκινήσει η χρονιά της.
1: Ακριβώς. Και μέχρι στιγμής εκεί φυσικά σε Κρήτη, στο Παγκρίτιο, έτσι, για το Super Cup.
0: Ναι.
1: Και στο κομμάτι, γιατί δεν βάζω τον στο Χρυσούπολη τώρα, έτσι, μου το επιτρέπουν.
0: Ναι, εντάξει, το κύπελλο είναι άλλη ιστορία.
1: Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια και αυτό το τελευταίο, τέλος πάντων, με την Κυφσιά, όπως προείπαμε. Είναι παιχνίδια τα οποία δεν ήταν και η εικόνα αυτή που έπρεπε, θα πω. Δηλαδή, δεν είδες μια αντίστοιχα καλή, γιατί μπορεί να έρθει και ένα αποτέλεσμα, Αντώνη μου, το έχουμε διαπιστώσει στο ποδόσφαιρο, το οποίο προκαλείται από ατυχία, μερικές φορές η μπάλα δεν μπαίνει, βλέπετε το ΠΑΟΚ όφησε στο κύπελο για παράδειγμα. Δεν ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έρθει ισόπαλος, παιδί μου, ευαγγελίσει, έχασε πολλές ευκαιρίες. Γίνεται αυτό στο ποδόσφαιρο. Αυτό που δεν γίνεται είναι να είναι παραταμένα κακή εικόνα σου, έτσι, μέτρια έως κακή εικόνα σου και στα δύο παιχνίδια ειδικά. Γιατί εντάξει, με τη λέξη όχι, παίζει και ένα νοκάουτ παιχνίδι το οποίο πρέπει να το διαχειριστεί. Αλλά στα δύο παιχνίδια που έδωσε στο Παγκρίτιο και στη Λεωφόρο με την Κυφσιά, η εικόνα δεν ήταν καλή. Γι' αυτό και ήταν καμπανάκι για την ΑΕΚ. Δεν ήταν το γεγονός δηλαδή ότι έκανε 25 φάσεις ή 15 τέλος πάντων.
0: Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Ότι ας πούμε η σύγκριση των παιχνιδιών με τη λέξη και το εντός και το εκτός έδρας.
1: Μπράβο,
0: είναι τελείως διαφορετικά από την άλλη ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ακριβώς, αυτό... ακριβώς. Οπότε έχει σημασία να δούμε αυτό, να ανταποκριθεί η ομάδα σε αυτό καταρχάς. Έπειτα να δούμε τι θα γίνει και με τα εισιτήρια, γιατί περιμένει ο κόσμος να μάθει. Νομίζω σήμερα αύριο θα έχουμε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Καταλαβαίνω ότι δεν δίνει όλο το γήπεδο πλέον. Όλο, ξέρεις. Και την Κερκίδα εννοώ κάτω από τα δημοσιογραφικά. Το γήπεδο της Αρκαδίας, νομίζω ότι μόνο το πέταλο.
0: Το πέταλο δηλαδή.
1: Ναι, δίνει. Το πόσα μοιραστά εισιτήρια που θα έχει ασφαλίσει για αυτό το παιχνίδι, θα το πούμε τις επόμενες ώρες. Ξαναλέω, θα προκύψει μάλλον ανακοίνωση για να γνωστοποιήσει πόσα καλύπτει ανάγκες των οπαδών της ΑΕΚ το κλαμπ. Γιατί είναι όντως πολύ μεγάλη η επιθυμία, αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχει μεγάλη εφορία στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο. Και αν καταφέρει μάλιστα να κάνει και το 3 στα 3, να το πω έτσι, δεν βάζω πάλι τον Ιστοξούπολης μέσα, αλλά κάνει μια ακόμα νίκη έξω πρωτάθλημα και έχει μετά τον Πανσεραϊκό, στο Βόλιο νομίζω ότι επειδή είναι, ξέρετε, και πριν τη διακοπή, πάμε για δεύτερο ρεκόρ στη ΣΑΕΚ σε προσέλευση κόσμου, αν τα καταφέρει, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη η αδυναμία των ενωσιτών να είναι στο πλευρό της ομάδας. Υπάρχει πολύ μεγάλη συσπήρωση από πέρυσι. Βλέπουν το έργο, βλέπουν το αποτέλεσμα. Και βλέπω και μια δυναμική που ξέρεις δημιουργείται και είναι πολύ σημαντικό για το
0: κλαμπ. Έγινε, έγινε. Θα πούμε και
1: για καλά. Εννοείται, εννοείται, για να πούμε και για δεκάδες.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, κυρία μου, θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Φυσικά.
0: Θα κάνουμε την κλήρωση, έτσι. Λοιπόν, από το 13 και 17,
2: ναι,
0: που ήρθε το πρώτο μήνυμα, μέχρι το τελευταίο που είναι 13 και 47.
2: Λοιπόν, θα πω το 13 και 21.
0: Το 13 και 21, μου πας και δύσκολα τώρα, γιατί πρέπει να πάω προς τα κάτω. Για να δούμε τώρα, να καταφέρουμε να το βρούμε. Το 13 και 21, μπινελίκια, μπινελίκια, μπινελίκια, μπινελίκια, όνομα, αυτό, περιμένετε. Λοιπόν, θα τα καταβρούμε, δεν είναι πρόβλημα. Θα το βρούμε. Λοιπόν, βάλε ένα χαλάκι, ρε συνέαρχη, για να μην επαναλαμβάνω διάφορα παλαβά.

0: Λοιπόν, από τη Μελίτα παίρνει το βιβλίο ο φίλος Χρήστος Κατσαρός. Λοιπόν, έχει γράψει μάλιστα άνθρωπος, ευχαριστώ πολύ, ξέροντας ότι θα κερδίσει. Το 13-21, αυτό μου έχεις πει.
1: Ναι.
0: Δεν είχε κανέναν εκεί, γιατί είχε ένα σωρό άλλα. Και έτσι βρήκαμε το επόμενο που ήταν το πιο κοντινό, ας πούμε, στο 13-21, γιατί αν έπρεπε να το κερδίσει αυτός που, πώς το λένε, έστειλε 13-21, θα ήταν κάποιος ο οποίος θα έλεγε θα σας σπάσουμε τα ποδάρια, θα σας αυτόσουμε, θα το ένα, το άλλο. Κάτι τέτοια πράγματα, ωραία. Να πούμε και το φινάλε.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, το χορηγό της εκπομπής.
1: Ο χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365.
0: Α, αυτά είναι. Εντάξει, έχεις προδιαγραφές, κάνα δύο εκπομπές να κάνουμε και εντάξει, τι. Μαζί μας ήταν και η Nova. Στην Nova κερδίζει 3 μήνες δωρεάν συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Έχεις στην προκειμένη περίπτωση μηδενικό κόστος διανομής, πρόσβαση σε πάρα πολλά. Όποιος ξέρει τη Gold καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Μιλάμε για μεγάλες προσφορές. Όλα αυτά τα έχεις κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και πρέπει να πω ότι ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες. Ο κύριος Αντύπας, ο κύριος Χονδροθύμιος και ο κύριος Δεσίλας. Κόλλησα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
11: Μόνια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμου, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Στην τελική ευθεία η απόκτηση επιθετικού από τον ΠΑΟΚ που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην Αθήνα σήμερα αντιπροσωπεία του δικεφάλου του Βορρά για να ακούσει τους διαλόγους του ΒΑΡ από το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Με τους γνωστούς απόντες και η σημερινή προπόνηση, θεραπεία άρχισε ο Τσάλο. Για την Κύπρο αναχωρεί το απόγευμα ο Άρης εν ώψη της συμμετοχής του στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης μαζί με Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Εκτός πλάνων για τον Βασίλη Σπανούλη, οι τραυματίες Πουλιανίτης, Τανούλης, Μοκόκα, αμφίβολος ο Γιώβιτς. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια στην κερκίδα που θα φιλοξενήσει τους φίλους των Κίτρινων. Στην αποστολή της ΑΕΚ που αναχωρεί σήμερα για τη Ρόδο για τη συμμετοχή στο τουρνουά με Παναθηναϊκό Άκτορ και Σπαρτάκ Σουμπόντιτσα θα συμπεριληφθεί ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, του οποίου η επιστροφή ανακοινώθηκε χθες. Εκτός μάχης για την Ένωση, οι τραυματίες Φλιώνης, Μπράουν, Φίζελ και Βίλιαμς. Νέα καθησυχαστικά στοιχεία από τον αθλητικό διευθυντή της Dortmund για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά το περιστατικό στο μάτς με τη Villarreal. Είναι καλά, γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα, δήλωσε ο Ole Buk. Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς όπως αποκάλυψε δημοσίευμα της Le Monde, η Γαλλική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποσύρει τη στήριξή της στον Τζιάνι Φαντίνο λίγους μήνες πριν από τις εκλογές για την Προεδρία της FIFA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Μπάλα μεσημέρι».

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM, 94,6, μπάλα μεσημέρι.
2: Βεβαίως. Σταύρος Κοντοθήμιος, Ηρακλής Αντίπας, Διονύσης Δεσύλλας, Νέαρχος Κυριαζόπουλος, Κωνσταντίνα Πανού, του Σωτήρη Σταμπάκος είναι στην
0: αρχιταξία,
2: στην οργάνωση παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5, θα στήσουμε παρεούλα μέχρι τις 4 και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε
0: συλληπιτήρια
2: στο κύριο Γιώργο Μαζονάκη. Η δυσάρεστη, σοκαριστική είδηση, χθες έφυγε από τη ζωή, μόλις 54 ετών. Σοκ μεγάλο.
0: Όντως ήταν σοκ. Ναι, δηλαδή ακόμα και άνθρωποι ξανικά που δεν ήταν, ρε παιδί μου, του
2: δεν έχει
0: τους
2: να κάνει. Δεν έχει.
0: Σοκαρίστηκαν, δηλαδή τους έχει αγγίξει η απώλεια. Δεν είναι.
2: Δεν έχει να κάνει. Το τι ακούσματα έχεις. Ένας νέος άνθρωπος, πετυχημένος. Και πετυχημένο να μην ήταν δηλαδή, αλλά θέλω να πω ότι ήταν σοκ, ρε φίλε. Τι να πεις, κρίμα. Πραγματικά. Ό,τι και να πεις. Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Καλά, έχει σήμερα λοιπόν πρωτάθλημα, κύπελο και τρίτη μέρα Champions League. Έχει στις 9 και 4 τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά ξαναβόλησης του παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχει νωρίτερα στην Τρίπολη το Αστέρας Άκτορ Άρης στις 6 παρατέταρτο και έχει και 6 παιχνιδάκια Champions League. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.
2: Ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά η είδηση από χθες που δεν τα έχουμε πει είναι η έλευση νέου προπονητή στον Ολυμπιακό.
1: Ανακοίνωση και σήμερα.
0: Ναι, ακριβώς, και επίσημα πριν από λίγο. Αυτό νομίζω ήταν
1: ο Αλγουαθίλ, η Μανώλη Αλγουαθίλ, ο οποίος σήμερα το απόγευμα θα προπονήσει για πρώτη φορά τους παίκτες, θα τους γνωρίσει και θα είναι κανονικά στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Όφη.
2: Ναι. Θα τα συζητήσουμε όλα και ό,τι θελήσετε φυσικά εσείς. Λοιπόν, ανοίγουμε, τι κάνουμε.
0: Κάτσε να ακούσουμε για
2: ένα τραγουδάκι. Ακούσουμε ένα τραγουδάκι, βεβαίως.
3: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, και πάλι ελάφρυ το χώμα. Τι να πεις τώρα, είναι.
1: Θα παίξουμε στην πορεία, παιδιά, και άλλα
2: τέτοια. Φτάνει, το βλέπει η φίλη.
1: Όταν θα έχουμε εκεί μετά τα break και τα λοιπά, θα ρίχνουμε και ένα μαζονάκι.
0: Λοιπόν, πάμε το πρώτο break. Πάμε πρώτο break και επιστρέφουμε γραμμές.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Java ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
7: Πάμε, κανονικά. Πάμε, ναι.
6: Μετά θα, και με τα μηνύματα που έχετε στείλει στο κανάλι. Εγώ θα απαντήσω σε αυτό που πραγματικά με αφορούν και τα παιδιά εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε.
8: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
6: Γεια σου, Στέργιο.
8: Σέργιος. Γεια σου παιδιά. Καταρχήν συλληπιτήρια για το Μαζό. Όλοι έχουμε δακρύσει και έχουμε πέρασει προσωπικές στιγμές με τα τραγούδια του. Δεν θέλω να λέω τα τετριμένα. Αυτά που λέει και ο Διονύσης είναι ελαφρύ το χώμα. Εντάξει, νέος άνθρωπος, τι να πεις. Καλό ταξίδι στο φως, θα πω εγώ. Δεν θα απασχολήσω πολύ. Είχα πάρει χθες, για όσους συνθυμούνται, δεν είναι απαραίτητο, και είχα πει στο φίλο μου τον Ηρακλή, το θεωρώ φίλο μου, ραδιοφωνικό.
6: Να σε καλά.
8: Δεν έχω τη χαρά και την τύχη να συγνωρίσω, αλλά οκ, σε παρακολουθώ. Είχα κάνει μια ερώτηση, σε 90 δευτερόλεπτα είχα πει. Τι ξέρεις για τον Ιμανόλο Αλγκουαθίλ?
6: Ναι. Πού σου είχα πει ότι το είχα πει και στην προηγούμενη.
8: Μου είχε πει ότι είχε βγει το βράδυ και σε σένα μηνύματα κλπ. Δεν πήρα γι' αυτό όμως. Καλά, εγώ το ξέρω από τρίτη το βράδυ. Εγώ ξέρω από τρίτη βράδυ. Δεν είμαι ρεπόρτερ, αλλά έχω την τιμή και την τύχη να γράφω και εγώ σε δύο σελίδες. Είχα την πληροφορία ότι τρίτη βράδυ ότι ο Μεντελήπας θα φύγει πριν τον Όφη. Χωρίς να ξέρω κάποιο όνομα ή συγκεκριμένο που θα έρθει. Για άλλο λόγο πήρα όμως. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, φίλε, σε σένα. Για ένα και μόνο λόγο. Επειδή γνωρίζω πόσο Ολυμπιακός είσαι και πόσο λατρεύεις τον Μεντιλίπα, δεν τον αγαπάς. Πήρες μια θέση εχθές που, ήταν, που πρέπει να είναι όλη η θέση όλων των Ολυμπιακών. Είτε αυτόν που ήθελα να
6: μην είναι εγώ. Δεν έκρινε.
8: Να ολοκληρώσω.
6: Σέργιο μου, δεν είναι προσωπικό.
8: Ήταν εμένα που εγώ έλεγα πρέπει να φύγει. Το έχω πει εδώ και ένα μήνα.
6: Δεν έχει σημασία.
8: Άλλο λέω εγώ. Είπες, ανεξάρτητα από αυτό, εγώ θα στηρίξω τον νέο προπονητή.
6: Βεβαίως.
8: Όποιος κι αν είναι αυτός.
6: Εννοείται. Πάντα αυτό συμβαίνει. Γύρισε σελίδα.
8: Βεβαίως.
6: Η ομάδα είναι πάρα πολύ.
8: Όχι, για το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν στην ίδια σκέψη ομοειδεάτες δικοί σου, οι οποίοι λένε να φύγει, να μην έρθει ξανά, να αποτύχει, να ξαναβάλει το Μεντιλίπα.
6: Θα μπορεί να τα πει κάποιος πάνω στα νεύρα τότε θα δει την ομάδα να παίζει.
8: Σύμφωνοι.
6: Αλλάζουν τα
8: δεδομένα. Εγώ πιστεύω ότι η θέση σου ήταν πραγματικά φάρος, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Είτε εμείς που δεν θέλαμε το Μεντιλίπα, είτε οι άλλοι που είναι σεβαστοί και οι άλλοι που τον θέλαν. Ένα νέο παιδί έρχεται, νέο παιδί εννοώ σαν νέο
6: κόμμα. Ναι.
8: Και ο οποίος δεν είχε τυχαίος. Δεν έχετε κάποιος από τα πανέργεια, ας πούμε. Με καταπληκτική. Όταν εγώ άκουσα, ας πούμε, διάβασα δηλώσεις του από τύπο τα ρεπορτάζ, δηλαδή του πώς το λένε,
6: του Ενρίκε, του Μουρίνιο. Του...
8: Ναι, ακριβώς. Που λέει τόσο καλά.
6: Κοίτα, είναι ένας προπονητής. Ωραία, να μιλήσουμε ένα λεπτό. Να σου πω. Τα είχα πει χθες το πρωί αναλυτικά για το. Αλλά και σήμερα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος όλη του ζωή. Σε μεγαλύτερο βαθμό, σε ένα ποσοστό 97%.
8: Sociedad.
6: Είναι η Sociedad. Λοιπόν, επιτυχίες, βέβαιως. Γιατί όταν έβγαλε τη Sociedad στην Ευρώπη, μίλησαμε πολύ καλά λόγια για το ποδόσφαιρο. Ο Ενρίκε συγκεκριμένα είχε πει κιόλας ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία. Και το παίζει στην Ισπανία, δηλαδή που υπάρχουν ομαδάρες τώρα, top club. Δεν είναι. Η Σοσιαδά δεν μπορεί να είναι Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και να το κάνει.
8: Ήταν μέσα στην πρώτη τετράδα εξάδα.
6: Ναι, ήταν στην τετράδα εξάδα, έβγηκε η Ευρώπη, πήγε στο Champions League και είχε πάει
8: με
6: πολύ καλά.
8: Εμφανίσεις.
6: Ναι, και μάλιστα μου είχε κάνει και εντύπωση. Γιατί τότε η Σοσιαδά δεμένα, προσωπικά, που εγώ δεν τα πολύ θυμάμαι δηλαδή το τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Ναι, εγώ στο λέω το θυμόμουν αυτό, γιατί πάντα όταν κάποια μικρή ομάδα, θεωρητικά μικρή, ξέρεις, πηγαίνει πολύ καλά στο κάνει κάτι διαφορετικό στο Champions League, σου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον για να δεις. Είναι ένας προπονητής ο οποίος. Πρεσάρι, θα σου πω ένα λεπτό. Πρεσάρι, ένα λεπτάκι πάνω στο πρεσάρι πολύ ψηλά. Και θα συνεχίσει, Σεργιό μου. Η πρεσάρι, δηλαδή, δεν αλλάζει αυτό το που είχε και ο Μεντιλίμπαρ. Απλά θέλει πολύ κυκλοφορία μπάλα. Και θέλει, ας πούμε, και επίθεση να ξεκινάει και από την άμυνα.
8: Βγάζει νέα παιδιά.
6: Ναι, γιατί ήταν ένας προπονητής που ήταν στις ακαδημίες πρώτα της Σοσιεδάδ.
8: Μπράβο, αυτό. Θέλω να πω το εξής, κλείνοντας. Εγώ δεν έχω την απέτηση, είχες πει και κάτι άλλο. Θέλει χρόνο ο άνθρωπος. Εγώ φαντάζομαι το Σάββατο ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιος είναι ο Φούντας, ας πούμε, ή ο Νους. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Δεν έχω την απέτηση αυτή. Όμως, κλείνω ως εξής. Καλή επιτυχία στο νέο coach. Και θέλω να πω στο Σταύρο Μακουή.
6: Ναι, βέβαιος.
8: Ωραίος. Θέλω να πω λοιπόν στον διευθυντή προγράμματος καλό απόγευμα, αλλά θέλω να σταθώ στον Διονύση τον Δεσίλα, κλείνοντας, που είναι ένας ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον παρακολουθώ με ήθος. Κυκλοφορεί μια φήμη από χθες, ότι προς λογικό ανθρώπινο για την αύξηση του εισοδήματος κάνεις κάποια guest στην εταιρεία του κ. Σιρινάκη.
7: Να το σκεφτώ γι' αυτό.
9: Όπα, κάτσε.
6: Όχι, ήταν χθες.
9: Ήταν η ατάκα, με το.
8: Με τις
6: ερωτικές ταινίες.
9: Μπράβο.
6: Τη φωτογραφία, τη.
8: Μα εκεί επάνω.
9: Γιατί προς στιγμή να σου πω την αλήθεια, μας ξάφνιασες, θα πιάναμε τείχο.
6: Και μπορώ να σας δώσω.
9: Τι, όπα. Δεν ξεκινάει καλά.
6: Και μια σαλτσούλα σε αυτά, γιατί αυτά είναι το ψωμοτήρι μου. Έχει και κολλητό ο Διονύσης. Κολλητό. Ο οποίος ήταν συμμαθητής μου στη Σιρινέκη.
8: Εγώ πάνω σε αυτό ήταν
9: κατά ναι, έτσι που το ξεκίνησες, έχω να σου πω και την πληροφορία, φοβήθηκα. Να είστε καλά, Σεργιό. Να πάμε και να πάμε παρακάτω.
6: Θα τα πούμε και στον αέρα, ποιος.
9: Χαίρετε, ξέρω εγώ. Τρόμαξα, πάμε, χαίρετε.
10: Γεια σου, παιδιά. Τι κάνετε, λοιπόν. Ξεκινάω. Δύσκολη εκπομπή θα έχει σήμερα.
9: Όνομα παίρνω.
10: Καταρχήν, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Μαζονάκη. Θερμά συλληπιτήρια στην αθλήτρια που έχει φύγει τη Φέτη Δημητριάδου. Να μην τα ξεχνάμε. Και θερμά συλληπιτήρια και στις οικογένειες με το Φάντο. Λοιπόν, και στα τρία αυτά συμβάντα. Λοιπόν, πάει αυτό. Λοιπόν, Ηρακλή, στα τρία λεπτά που έχω, θέλω να σου μιλήσω για ένα λεπτό και μετά πες μου ό,τι θέλεις.
6: Αυτό σημαίνει
10: πάντα. Επειδή εμείς δεν είμαστε γλάσσες και διακοσμητικά στοιχεία που πάμε χρόνια στον Ολυμπιακό μεταδιαρκείας και έχουμε και εμείς γνώμη και συναισθήματα, εγώ θα πω κάτι για τους Ολυμπιακούς που ξεχνάνε και αν θέλεις είναι και χαρακτηριστικό της φυλής μας. Σα όσα καλά έχουν και μερικά αρνητικά.
6: Ναι, αλλά μην αρχίσουμε τις συγχωρίες.
10: Εμένα το κερασάκι Σιντούρτ, αν θέλεις, που λέμε όλοι ότι ήταν το ευρωπαϊκό. Εγώ θέλω να δω τη συνέχεια. Βγαίνουν πολλοί και λένε ότι τι άλλο είχε να δώσω με τη Λίμπαρ. Εγώ λοιπόν για να θυμίσω, που πάω και στο γήπεδο, είναι ότι μετά την κατάκτηση, για να μην ξεχνάμε, του είχαν φύγει τέσσερις παίκτες, μπορεί να είναι και παραπάνω. Και τα λέγαμε μαζί στην εκπομπή. Του είχε φύγει ο Φορτούνης με τον Ποντένσε που είχαν τα μισά γκολ και ασίστ. Του είχε φύγει ο Όρτα. Του είχε φύγει ο Γιώκεβιτς.
6: Τον Όρτα δεν τον ήθελε. Και δηλαδή δεν και εγώ ήταν για τον Όρτα.
10: Εντάξει, του έφυγε όμως, ήταν βασικός έλεγχος ο Όρτα. Ναι, μην το ξεχνάς.
6: Και με τον Γιώβετιτς δεν ήταν.
10: Άκουσε με λίγο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, κάνει το τάμπλ, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, έβαλε τεσσάρες, πεντάρες, εξάρες, έδιωξε το από την ΑΕΚ τον Αλμέιδα που είχε κάνει το τάμπλ. Γιατί η γκρίνια των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ τότε ήταν ότι ακριβώς όπου την έβρισκε ο Ολυμπιακός τον κέρδιζε και την κέρδιζε άνετα. Έδιωξε αυτόν τον προπονητή και για να μην τον πλατιάσουμε, έκανε δύο μεγάλα επιτεύγματα μετά την κατάκτηση. Τερμάτισε οκτάδα Europa. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε ομάδα στην οκτάδα του Europa.
6: Έχουμε πει
10: το μικρό Champions
6: League.
10: Και εκτός από την μπάλα που έπαιξε έξω, είναι το ζητούμενο ότι συνέχισε να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη και έκανε και δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα πλην Ολυμπιακού τρεις σερί νίκες στο Champions League. Δεν υπάρχει στην ιστορία που παίζουμε Champions League αυτό. Ούτε από τον Παναθηναϊκό.
6: Τι να έχει κάνει.
10: Οι τρεις ερηνίκες, ο αγόρι μου στο Champions League.
6: Τι κάνει ο Παναθηναϊκός τρεις ερηνίκες.
7: Ναι.
10: Δεν ξέρω αν. Μπορεί.
6: Όχι,
10: μπορεί.
6: Κάνει,
10: να μην σου λέω ψέματα, δεν μου έχει έρθει στο μυαλό. Δεν το λέω για να υποβιβάσω. Πού θέλω να καταλήξω λοιπόν, Ηρακλή, να μην το πλατιάζουμε. Εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Επικοινωνιακά, αν θέλει, έχει χάσει ο Μαρινάκης. Γιατί δεν μπορεί σαν ένα 20 μέρες πριν να μου μιλά για κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλου. και Europa, που εγώ σε πιστεύω και θέλεις να το κάνεις μαζί σου, το ακούω, να μου τον στηρίζεις. Και στο 20ήμερο να τον διώχνεις.
6: Δεν αλλάζουν οι στοχοί. Κοίτα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές και εδώ τα έχω πει.
10: Και ξέρω πόσο τον αγαπάς ο Μεντιλίπαρ.
6: Αυτό δεν έχει σημασία. Και πάντα θα τον αγαπάω και πάντα θα είναι στη θέση της καρδιά μου. Ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να το πω και στον προηγούμενο ακροατή, τον Σέργιο. Όσον αφορά το Μέντι, εγώ είχα πει κιόλας ότι θα χρειαστεί και χρόνος με τις μεταγραφές που έχουν έρθει για να το δούμε. Τώρα θα πω ότι θα χρειαστεί και ο νέος προπονητής και περισσότερο χρόνο, γιατί πρέπει να μάθει και την ομάδα από την αρχή.
10: Έχει και μέλη. Το στηρίζουμε άλλο αυτό.
6: Βεβαίως.
10: Αλλά τώρα, επικοινωνιακά δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό. Και να σου πω και ένα τελευταίο για να κλείσω. Για μένα ο Μαρινάκης, το μεγαλύτερο σφάλμα που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, με τέσσερις μεταγραφικές περιόδους, πέντε αν θέλεις, είναι ότι έπρεπε να ξυλώσει από την πρώτη στιγμή το σκάουτινγκ. Δεν γίνεται να μου έχει κάνει αυτή με 30 μεταγραφές και να μην σου έχουν βγει ρε Ηρακλή τρεις παίχτες.
6: Να σε απαντήσω σε 10 πράγματα. Πρώτα απ' όλα και στο τελευταίο, γιατί θα τα ξεχνάσω και όλα αυτά που το έχει πει. Δηλαδή, όσον αφορά το τι είπα, ο
10: Ολυμπιακός. Και κλείνω και καλή εκπομπή.
6: Κάτσε ένα λεπτό να το ακούσει. Ναι. Για να είμαι ο Ολυμπιακός, η διοίκηση του Ολυμπιακού, έχει προχώρησε σε ούκο λίγες αλλαγές σε τεχνικούς διευθυντές, αθλητικούς διευθυντές, υπεύθυνους μεταγραφών, στο τμήμα σκάουτινγκ. Όλο αυτό το διάστημα. Ένα. Όταν έγινε συνάντηση. Η πρώτη συνάντηση με το Μεντιλίμπαρ που έγινε η ανατροπή, γιατί η ανατροπή είχε γίνει τότε, στη θέση της ΠΑΕ για τη συνάντηση ήταν ότι είχαν παραδειχθεί και για τα λάθη τα οποία είχαν γίνει όσον αφορά ότι δεν βγήκαν οι παίχτες, οι επενδύσεις στις μεταγραφικές περιόδους τις τελευταίες. Όντως δεν βγήκαν, γιατί όταν...
10: Και ευθύνη το Μεντιλίμπαρ αυτό.
6: Όταν, σου λέω, μα είπαν και οι ίδιοι ότι...
10: Εκτός αν
6: Μιλάω καθαρά, σου λέω, δεν είπαν ότι ευθύνεται, είπαν ότι όλοι υπάρχουν ευθύνες από όλους και υπάρχουν ευθύνες που δεν βγήκαν οι επενδύσεις στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Γιατί από τις περσινές μεταγραφές συνεχίζουν μόνο οι πιόνοι. Λοιπόν, κλείνει αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το γεγονός ότι πριν 20 μέρες ήταν αυτό και τώρα μετά από 20 μέρες έφυγε ο Μέντι

0: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Καστελόριζο για την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το προσεχές Σαββατοκύριακο με αφορμή την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο Δήμαρχος Μεγής της Νίκος Ασβέστης τόνισε ότι οι προετοιμασίες είναι στο κόκκινο και οι εργασίες ευπρεπισμού ολοκληρώνονται. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η φιλοξενία της κυβερνητικής αποστολής ήταν μια δύσκολη εξίσωση, καθώς η τουριστική σεζόν συνεχίζει. Με έντονη κίνηση από την Ελλάδα και την Τουρκία. Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν έντονο εθνικό συμβολισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία, κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και διπλή παρέλαση μαθητών και στρατιωτικών τμήματων, ενώ στο νησί θα βρεθεί και άγημα ευζώνων. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, προκειμένου να συζητηθούν στοχευμένα τα προβλήματα και οι ανάγκες των ακριτών. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη του νησιού, εγκαινιάζοντας το νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδίου. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κύριος Κύριλλος, πρόκειται για τον πέμπτο σταθμό ενός πρωτοποριακού δικτύου που θα περιλαμβάνει συνολικά 13 μουσεία με βασική φιλοσοφία τα Ιερά Κοιμήλια να παραμείνουν στον φυσικό και ιστορικό τους χώρο. Η νέα έκθεση έχει ως κεντρικό θέμα το ρόλο του φυσικού κόσμου στη λατρεία της Εκκλησίας και ξεχωρίζει για τον συμπεριληπτικό της σχεδιασμό. Μετά από 6 χρόνια εργασιών, το μουσείο προσφέρει πλήρη προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, ενώ επιτρέπει σε τυφλούς επισκέπτες να περιηγηθούν στο χώρο αξιοποιώντας την αφή και την όσφρηση. Η Μητρόπολη Ρόδου προχωρά ήδη τις μελέτες για τους επόμενους σταθμούς στην Καταβιά, την Κρεμαστή και τη Μονόλιθο. Την ίδια ώρα, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η δημιουργία ενός κεντρικού ψηφιακού κόμβου στην πόλη της Ρόδου, ένα έργο με εκτιμόμενο κτηριακό κόστος 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο αναζητούνται χρηματοδοτικοί πόροι. Στον αέρα παραμένουν 20 εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς της ΣΑΜΚΕ του Δήμου Ρόδου με την προθεσμία για την εξέβρεση λύσης να εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη για άμεση νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην απολυθεί το προσωπικό φέρνει στο προσκήνιο με επίκαιρη ερώτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης του ΚΚΕ Τάκης Πότσος. Όπως καταγγέλει στον Top FM, ο νέος κώδικας Δήμων εμποδίζει τη μεταφορά των εργαζομένων στον κεντρικό Δήμο με τη Δημοτική Αρχή να περιορίζεται σε ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Ο κύριος Πότσος προειδοποιεί ότι αν δεν δοθεί λύση, το τίμημα θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες του νησιού σε μια περίοδο μάλιστα που οι ανάγκες λόγω της εποχικής εργασίας είναι τεράστιες και οι θέσεις στις δομές ήδη δεν επαρκούν. Εξελίξεις αναμένονται εντός της εβδομάδας καθώς εκκρεμεί η κρίσιμη απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΦΚΑ, καταγγέλει ο πρώην πρόεδρος των λογιστών Ρόδου, Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη. Όπως υποστηρίζει, η μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα έχει προκαλέσει πολύμινες δυσλειτουργίες, αναγκάζοντας τους επαγγελματίες να δαπανούν πολύτιμες εργατόρες. Ο κ. Σπυρόπουλος στυλίτευσε το γεγονός ότι το κράτος δίνει παρατάσεις για τις υποβολές δηλώσεων, αλλά όχι για τις πληρώμες των εισφορών, κάτι που διπλασιάζει το φόρτο εργασία στα λογιστικά γραφεία. Παράλληλα, τόνισε ότι από την κατάσταση επιβαρύνονται και οι ίδιοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Ως ρίζα του κακού εντόπισε τον αποκλεισμό των λογιστών από τον σχεδιασμό των συστημάτων, ενώ σημείωσε ότι τις τεχνικές αστοχίες επιβεβαιώνουν πλέον και οι δικοί της τεχνολογίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών.

0: άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Όσον αφορά το γεγονός ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση, τώρα κακά τα ψέματα, το είπα και πριν, ήταν πολύ καιρό η σκέψη συγκεκριμένη στο να συμβεί. Ωραία. Και επειδή ήταν ο Μεντιλίμπαρ, για όλους τους λόγους τους οποίους τους γνωρίζουμε, που έχει μπει στις καρδιές μας, δεν είχε πάρθει νωρίτερα. Έγινε. Να είσαι καλά.
3: Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Ναι.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω τις ευχές μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνω τώρα στην
2: Γεια σου, ρε Γιώργη.
4: Μεσταίρη, η οποία ήταν βράδυ. Έτσι.
2: Ναι.
4: Ευχές μου.
2: Να είσαι καλά.
4: Να πάτε πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός, έτσι. Λοιπόν, και εγώ στεναχωρήθηκα που έφυγε με τη Λιμπάρ. Και επειδή είπε και ο προηγούμενος ότι αυτό που μετράει είναι οι πράξεις, ναι, είναι οι πράξεις, έτσι. Αυτό που μετράει είναι ότι ο Μαρινάκης έχει σε 15 χρόνια 11 πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό. Άρα παίρνει τις σωστές αποφάσεις, θα πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα.
2: Πάντα η ομάδα είναι πάνω από όλους, πάνω από τα πρόσωπα.
4: Η ομάδα είναι πάνω από όλους, σίγουρα αγαπάμε τον Μιτιλίμπαρ, έτσι. Δεν σου κρύβω ότι συναγωγήθηκα πολύ που έφυγε.
2: Να το κρύψω εδώ, τράβλιζα όταν έκανα το σχόλιο εδώ.
4: Όμως η ομάδα κάπου δεν έπαιζε όπως έπρεπε, έτσι. Η διοίκηση έπρεπε κάτι να κάνει, έτσι. Έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις της. Θα στηρίξουμε τον καινούργιο προπονητή, έτσι. Θα στηρίξουμε πάντα τη διοίκηση, γιατί η διοίκηση είναι αυτή που είχε πει κάποιος ότι είναι άλλη, αυτός λέει, ναι, λέει δεν είναι Ολυμπιακός, είναι το Μαρινάκι. Λάθος, φίλε μου. Είμαι με το Μαρινάκι γιατί παίρνει τους τίτλους. Κάνει τη διαχείριση τη σωστή.
2: Είναι λάθος, Γάμος. Είσαι πάντα με τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, έτσι λένε. Ότι όχι,
2: είσαι πάντα με τον Ολυμπιακό. Και ένα λεπτό, Γιώργη μου. Ένα λεπτό και συνεχίζεις, γιατί μου λέει εδώ ότι ένας φίλος εκτίθεσε Ηρακλή, αλλά έλεγε, δεν έλεγα τίποτα διαφορετικό, φίλε. Και εξακολουθώ να λέω το ίδιο. Γιατί και χθες, που δεν είχε γίνει γνωστό ότι θα έβγαινε η ανακοίνωση με την οποία θα τελείωνε η συνεργασία με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έστω αν την περιμέναμε από το ρεπορτάζ και ότι ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε, αν θα συνέβαινε χθες, μπορεί να συνέβαινε σήμερα. Λοιπόν, εγώ πάντα έλεγα ότι ναι, εγώ ήθελα να μείνει ο Μέντι. Αλλά αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση και πήραν την απόφαση αυτή που δικούν τον Ολυμπιακό, δεν δικό ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ανάλογα με το συνέστημα. Κοιτάζεις και κάποια πράγματα τα οποία σε φαίνουν. Αυτό το έλεγα. Και μάλιστα είχα ξεκαθαρίσει κιόλας ότι όποιος και να έρθει, και μάλιστα και στην πρωινή εκπομπή που έλεγα και άμα κάτσεις και στον πάγκο και ο Άκης ή ο Διονύσης, το ίδιο, μαζί τους θα ήμουν. Αυτό δεν αλλάζει ως το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Το ότι πραγματικά νιώθουμε το Μεντιλίμπαρ ότι είναι ένας δικός μας άνθρωπος, φυσικά και το νιώθουμε. Εγώ έτσι το νιώθω δηλαδή. Τι να κάνω. Και εγώ που τον έχω ζήσει και λόγω της δουλειάς και παίζει ρόλο πολύ περισσότερο, δεν ήταν μόνο που μπορεί να πήγαινε, ξέρεις, στο γήπεδο ή εντός ή εκτός έδρας για να δει το Μεντιλίμπαρ, ήταν αλλιώς να είσαι στο αεροπλάνο, αλλιώς να είσαι στην προετοιμασία, είναι αλλιώς η καθημερινότητα που υπήρχε κάποιες φορές για να δεις τι
4: φίλε μου.
5: Πάμε, Γιώργο, πάμε να ολοκληρώσουμε. Φίλε.
4: Αυτό που ήθελα να πω, επειδή κάποιοι έτσι, να έχουν κατηγορήσει ότι αυτός λέει είμαι με το Μαρινάκι, δεν είναι τον Ολυμπιακό. Όχι, είμαι με το Μαρινάκι, γιατί ο Μαρινάκης είναι αυτός που με τον προγραμματισμό έτσι, και με αυτά τα οποία κάνει, φέρνει τους τίτλους. Έτσι, τους τίτλους και τους προπονητές και τους παίχτες τους φέρνει ο Μαρινάκης. Είναι ένας πετυχημένος πρόεδρος, έτσι τον στηρίζουμε τις επιλογές του. Έτσι. Και νομίζω ότι όλοι βλέπαν ότι κάπου το πράγμα, και εγώ έλεγα ότι όχι να μείνει κι άλλο κτλ. Κάπου βλέπουν στη διοίκηση ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, γι' αυτό και έγινε αυτή η αλλαγή.
5: Έγινε. Έτσι, να είσαι καλά.
4: Είμαστε με την επιτυχία, με τον Ολυμπιακό, πάνω απ' όλα.
2: Έγινε, Γιώργη.
5: Γεια σου.
2: Λοιπόν, δεν κόψαμε τον προηγούμενο φίλο. Ο φίλος μάλιστα και με έκλεισε μόνος του. Ένα.
3: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Ούτε φάσκο ούτε αντιφάσκο. Φίλε μου. Το ίδιο πράγμα έλεγα και χθες. Βάλει τη χθεσινή εκπομπή.
5: Για πάμε.
2: Βάλει και τις πρωινές άμα
4: θες. Καλησπέρα.
2: Έλα, Ηλία.
6: Τι κάνετε?
5: Καλά, Ηλία, εσύ?
6: Εγώ θα πω έτσι, τελειώσαμε εδώ και ένα κενό. Είναι τα δύο μόνιμα τραγούδια του Μαζό που έφυγε πολύ νωρίς, εχθές. Συλληπιτήρια και στους οικείους του. Εμένα μου θύμισε πολύ και το σοκ του Παντελή Παντελίδη το 2016. Αν και οφείλω να πω ότι το συγκεκριμένο συμβάν του Παντελίδη είχε για μένα και λίγο πιο προσωπική χρειά, να το πω έτσι, χωρίς να θέλω να πω περισσότερα, αλλά μου το θύμισε αρκετά, γιατί έγιναν όλα πολύ ξαφνικά, ξέρετε, εχθές. Και ο Μαζονάκης βέβαια ήταν σε αρκετά νέα ηλικία, ακόμα είχε πολλά να δώσει. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Και είναι και πολύ ωραία πρωτοβουλία που κάνετε να έχετε και background τα τραγούδια του στην εκπομπή.
3: Εντάξει, το λιγότερο μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα.
6: Θα τραγουδάει μαζί με τον Παντέλο εκεί πάνω τώρα, ο Παντελίδης, ο Μαζονάκης. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το έτσι για να ελαφρύνω και λίγο το κλίμα. Το πιο επικό φετινό τρόλ θα είναι το Σάββατο ο Αλγουαφίλ να ξεκινήσει με Τσικίνιο, με Γκαρσία, Καβάλ και τον Έσε, φαντάζει Ηρακλή.
5: Εσύ τι πιστεύεις θα κάνεις? Εγώ πιστεύω ότι με τον κορμό θα πάει.
2: Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πω τώρα, παιδί μου. Δεν μπορεί. Σίγουρα έχει δει την ομάδα. Να μιλήσουμε και σοβαρά. Σίγουρα έχει δει την ομάδα. Δεν γίνεται να μην την έχει δει όλο αυτό το. Και από σήμερα δηλαδή που θα πάει και θα, με τους παίκτες, θα προσπαθήσει να δει και παιχνίδια του Ολυμπιακού, να δει πράγματα. Είναι δεδομένο.
6: Ο Αλγουαφίλ είναι λάτρης του build-up, είναι και της μίας επαφής, ας πούμε, κάπως
2: είναι,
6: έτσι.
2: Θέλει, εντάξει, να χτίζονται οι επιθέσεις με build-up, δηλαδή από την άμυνα, αλλά θέλει το pressing ψηλά και παίζει και με ψηλά την άμυνα.
6: Θα δούμε όμως καινούργια πράγματα στο παιχνίδι.
2: Ναι, Ηλία μου, δεν μπορείς όμως να τα δεις όμως σε μια μέρα. Δηλαδή, μην φτάσουμε πάλι, ξέρεις την παράνοια. Δηλαδή, ότι αν δεν έχει καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός το Σάββατο, όποτε γίνεται και γιατί ήρθε. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Πρέπει να τους αφήσουμε να.
6: Θα παίξει ρόλο και διακοπή προφανώς.
2: Εγώ είπα και πριν ότι θα χρειαστεί χρόνο ο νέος προπονητής και για να μάθει καλά την ομάδα και για να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δεν είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι να πάρει τους παίχτες και να τους βάλει να παίζουν έτσι και να γίνουν δύο μάτς και θα μάθουν το σύστημα και τις απαιτήσεις του κάθε προπονητή σε χρόνο τέτοιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
5: Ωραία, Ηλία, πρέπει να πάμε διάλειμμα.
6: Μια τελευταία. Διονύση μου, τελευταία ερώτηση. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε Ηρακλή κάποια κίνηση τώρα στους ελεύθερους? Κάτι σε επίθεση,
2: μα ψάχνει. Και έχει γραφτεί στο. Γράφτηκε στην Αργεντινή ότι ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ικάρντι. Έναν παίχτη με τον Ολυμπιακό είχε ψαχτεί το καλοκαίρι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχε ψαχτεί.
6: Είχε πει δεν θέλει να.
2: Από το τότε μέχρι το. Μέχρι το τώρα αλλάζουν. Γιατί δεν έχει πέρασει ο καιρός, έχει πάει 10 Σεπτεμβρίου και δεν έχει βρει ομάδα.
6: Πάντανάρα δηλαδή, έτσι. Ναι. Γιατί παραπέμπει κατευθείαν στο. Λοιπόν. Παιδιά, να είστε καλά. Καλή εκπομπή και θα τα πούμε ξανά.
5: Να είστε καλά.
1: Η Winsport FM 94,6.
7: Για πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
1: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
11: δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
13: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
12: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
13: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
12: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
13: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
12: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε πολλές ράμμολες, οπότε δεν θα
1: κουμπώνουμε
0: ολόκληρα τα τραγούδια.
1: Έχει και τόσα διαλύματα, διαφημίσεις, δεν γίνεται.
0: Οκ. Πάμε. Χαίρετε.
2: Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Και να πω και στο Γιάννη ότι δεν κόβω εγώ πέρα να κουρατές εύκολα. Όπου μου λες ότι δεν σε συμφέρει. Τι δεν με συμφέρει, ρε αδερφέ.
0: Πάμε, έλα, μην το πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
3: Γιώργο Σάεκ και Μαρκό.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι μένεις εκεί.
3: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω στην εκπομπή. Συνήθως παίρνω το βράδυ το Διονύση και το...
1: Ηρακλή.
3: Και τον Ηρακλή. Ναι. Γεια σου και εσένα, Σταύρο.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μας άφησαν. Κυρίως όμως τους συναδέλφους μου του Φάντομ που φυλάνε θερμοπύλες. Χάσαν τη ζωή τους. Τραγικό, τραγικό, τραγικό. Να είναι ελαφρύ το χώμα και οι ψυχές τους είναι και ψηλά. Καλή αντάμωση. Εγώ αυτό που έχω να πω καταρχάς είναι τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση. Ένας άνθρωπος που βλέπει τα μάτια της ψυχής του είναι Ολυμπιακός. Πηγαίνει στο γήπεδο από 5 χρονών, 70 χρόνια. Και χάρη στο Sport FM ήρθα κοντά του και μιλάμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τουλάχιστον μία ώρα.
1: Α, το κρατάτε ακόμα. Γιατί το έλεγες και το βράδυ ότι μιλάτε με τον Γιώργο.
3: Πώς?
1: Το έλεγες και το βράδυ ότι μιλούσατε στο τηλέφωνο και μιλούσατε.
3: Βεβαίως, κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα, δύο χρόνια τώρα, που να μην μιλήσουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα μιλήσω ευγενικά, δεν θα είμαι πολύ ευχάριστος για αυτό που έχω να πω, αλλά θα μιλήσω ευγενικά. Έγινε ένα μάτς, εγώ με ΑΕΚ, έτσι. Έγινε ένα μάτς στο Βόλο. Αλλίωση αποτελέσματος. Ο Βόλος έπρεπε να μείνει με 9. Εμένα δεν με συμφέρει. Εμένα με συμφέρει που ο Ολυμπιακός έφερε 1-1. Αλλά επειδή μου αρέσει να τα λέω παντελονάτα, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός αδικήθηκε από ένα συγκεκριμένο διαιτητή. Μια συγκεκριμένη ομάδα VAR, ο Ολυμπιακός αδικήθηκε. Του φάγανε 2 βαθμούς. Δική μου άποψη.
1: Okay.
3: Και πιστεύω και πολλών άλλων. Αυτό.
1: Και για μένα είναι δεύτερη σκέτη, το είχα πει κιόλας. Ειδικά, ειδικά στο Ρόκο.
3: Αν γινόταν αυτό στην ομάδα μου, θα έλεγα ότι ο Βόλος έπρεπε να μείνει με 9.
1: Ναι.
3: Άρα, 2 βαθμούς. Παίζει μετά ο Παναθηναϊκός. Τρώνε πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Που θα μπορούσε να κάνει το 1-1. Όλοι και οι ΚΕΔ είπαν είναι πέναλτι.
2: Πέναλτι. Αλλά για μένα έχει προηγηθεί φάουλ.
3: Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ποδόσφαιρο βλέπουμε. Διονύση, εγώ βλέπω ποδόσφαιρο από το 1970.
2: Δεν έχει να κάνει.
3: Λοιπόν,
2: εντάξει.
3: Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Αυτά τα φάουλ δεν δίνονται. Αυτά δινόντουσαν παλιά. Τώρα δεν δίνονται αυτά τα φάουλ. Είναι πέναλτι, θα μπορούσε να γίνει το 1-1, θα μπορούσε.
2: Ξέρεις, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Δεν είναι...
3: Έχω τη γνώμη μου, μα τη γνώμη μου εκφράζω.
2: Εγώ
3: δεν λέω ότι. Εγώ απλά διαφωνώ με τη δική σου γνώμη, Διονύση.
2: Οκ. Πες διαφωνώ, μετά... μου λες δεν υπάρχει κανένα φάουλ, διαφωνώ πες.
3: Όχι, για μένα δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Για μένα δεν μπορώ να το λέω αυτό. Μπορώ. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα και μία απόφαση για τον Τέσσερς.
2: Ναι.
3: Που οι τρεις αγωνιστές γίνανε μία. Αυτό δεν αλλίωσε ρόστερ. Το επόμενο αγώνα που θα γίνει με τον Πανετολικό. Δηλαδή πώς το πάνε εκεί πέρα στην ΕΠΟ και στην δίκη του Παναθηναϊκού. Τι θέλω να κάνω, θέλω να την άξω το πρωτάθλημα στον αέρα.
2: Κάτσε ρε αδερφέ, κάτσε, έχεις πάει
3: ακόμα δεν άξω το πρωτάθλημα και έχουμε αλλιώς αποτελεσμάτων.
2: Κάτσε ρε φίλε.
3: Τι ρε φίλε.
2: Περίμενε. Πρώτον, για τον Τέσσερις καταρχάς, από τη στιγμή που δεν γράφτηκε βιοπραγία στο φιλοαγώνα, δεν μπορείς να πας για τρεις αγωνιστές. Γι' αυτό και έπεσε.
3: Τι ήταν αυτό, αυτό που έκανε ο Τέσσερις, τι ήταν.
2: Δεν γράφτηκε βιοπραγία, εγώ σου λέω τι γράφτηκε.
3: Συγγνώμη. Από το τι γράφτηκε, δεν γράφτηκε, εγώ τα γούβερεσέ. Εγώ λέω τι ήταν αυτό που έκανε ο Τέσσερις.
2: Α, δεν ξέρω τι ήταν, δεν ήμουν εκεί δίπλα. Μπορεί κάποιος να σου πει, ήταν απόθεση, σπρόξιμο. Μπορεί η βιοπραγία. Άκουσα με, επειδή δεν είμαι νομικός. Κάτσε, αδερφέ. Τι ήταν και τι ήταν. Να σου πω.
3: Καμιά ερώτηση.
2: Σου απαντώ. Εγώ δεν είμαι νομικός. Θα κάνουμε ολόκληρο θέμα τώρα γιατί δεν θα παίξω Τέσσερις με τον Πανετολικό και με την Κυφσιά. Για όνομα του Θεού. Λέω, ο αναπληρωματικός επιθετικός του Παναθηναϊκού. Δεν είμαι νομικός, λέω. Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζουν νομικά βιοπραγία και πώς απόθεση. Ο Παναθηναϊκός πήγε και λέει είναι απόθεση. Δείτε το, έκανε έφεση και τεινάει στο πρωτάθλημα στον αέρα. Κάτσε λίγο. Τεινάει στο πρωτάθλημα στον αέρα με το αν θα παίξω Τέσσερις. Με την Κυφσιά ή τον Πανατολικό.
3: Συγγνώμη, φάγανε 2 βαθμούς στον Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω αν φάγανε δύο βαθμούς στον Ολυμπιακό. Δεν το έχω δει όλο το μάτι, να σου μιλήσω.
3: Ολυμπιακό Ηρακλή φάγανε, δεν φάγανε.
1: Έφε, γιατί η δεύτερη κίτρινη ειδικά που τη αυτή ήταν εγώ περισσότερο.
0: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
2: Του κοϊτά η κάρτα, του κοϊτά η κάρτα την άχτηκε το πρωτάθλημα στον αέρα. Η δεύτερη κίτρινη. Άκουσε με λίγο, περίμενε. Τη δεύτερη κίτρινη του κοϊτά την άχτηκε το πρωτάθλημα στον αέρα.
3: Ο κοϊτά μαρκάρει δυναμικά.
2: Να τα λέμε όλα.
3: Μισό λεπτό, να τα λέμε όλα. Ο κοϊτά μαρκάρει δυναμικά. Ακουμπάει την μπάλα και πέφτουν οι παίκτες μαζί.
2: Ρε αδερφέ, δεν γίνεται να μου λες δεν είναι φάλσο Γκάγκουα, ενώ απ' την άλλη δεν είναι κάρτα στον κοϊτά. Κάτσε να συνοηθούμε.
3: Τραβάει τη φανέλα του κοϊτά, όπως τραβάει και ο κοϊτά. Γιατί είναι κίτρινη.
0: Το τράβηγμα φανέλας δεν είναι κίτρινη.
2: Δεν γίνεται να λες την άζεσαι στο πρωτάθλημα. Άκουσε με. Άσε τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Δεν γίνεται να λες την άζεσαι στο πρωτάθλημα στον αέρα για τον Τέσσερ. Και να μην μου λες για τον κοϊτά που ήταν δεύτερη. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Για τον κοϊτά πώς είναι δεύτερο, μου τραβάει και ο άλλος.
2: Εντάξει, οκ, άποψή σου, αλλά μην τελειώνομαστε
3: κιόλας. Άμα τραβάνε και οι δύο, δεν είναι
2: κάρτα. Άποψή σου.
3: Δεν είναι κάρτα, μα πες το,
0: εντάξει.
3: Και μετά λέμε την απόθυση, τη λέμε τη
2: βιοπραγία. Βρε, δεν ξέρω αν είναι βιοπραγία, αυτά είναι νομικίστικα σου λέω. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ποσός με απασχολεί αν θα ήταν ο Ντέσσερς διαθέσιμος με την. Εμένα ως Διονύση με τον Πανετολικό και την Ισχυρία.
3: Αν δεν το πέναλι στον ΠΑΟΚ, πόσο απασχολεί, έτσι πάει.
2: Εγώ σου είπα όμως για την κίτρινη του κοϊτά δεν μου λες.
3: Δεν το πάτε καλά.
0: Είπε, δεν είναι κίτρινο.
3: Δεν το πάτε καλά φέτος.
2: Δεν το πάμε καλά, ποιοι.
3: Εκεί στη διοίκηση που έχετε κάνει το τρίγωνο με τον Λανουά. Δεν το πάτε καθόλου.
2: Το τρίγωνο με τον Λανουά.
3: Καθόλου καλά δεν το
2: πάτε. Έλα, καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά. Πάμε στην ανακομάση γρήγορα, γρήγορα πριν το δελτίο.
2: Το τρίγωνο με τον Λανουά.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
4: Παναγιώτης Νίκη, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου, έλα, Παναγιώτη.
4: Εγώ θα πω τρία πραγματάκια μόνο και να κλείσω, παιδιά.
2: Καταρχήν
4: θέλω να πούμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν. Περισσότερο πήρα για να συμπληρώσω κάτι που είπε ο Άρης, το οποίο πρέπει να το συμπληρώσουμε. Επειδή έχω ακούσει διάφορα και από δημοσιογράφους και από τα social media ότι μας ρωστάει ο Μεντιλίμπαρ, το ρωστάμε του Μεντιλίμπαρ κτλ. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν με μια κίνησή του να βγάλει δύο παιδάκια μας, πουλήθηκαν 55 εκατομμύρια. Αν βάλουμε κάτω τη μισθοδοσία του, δεν ξέρω αν μας χρωστάει με την Λίμπαρ. Μήπως χρωστάμε εμείς περισσότερα.
1: Εντάξει, είναι δουλειά προπονητή αυτή.
4: Δεύτερον, επειδή εγώ, μάλλον όχι εγώ, ο με την Λίμπαρ είναι κάτι μεγαλύτερο από εμάς και το τόπι το έχει γνωρίσει πολύ νωρίτερα από εμάς, φαντάζομαι ότι ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει μια ομάδα και τι ποδόσφαιρο θα παίξει. Από την άλλη, είμαστε η τόση προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα που μιλάμε τις μπάλες και μας χαλάει το τι παιχνίδι κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ που είμαι λίγο μεγαλύτερο από εσάς και πρόλαβα παιχταράδες και παιχταράδες.
1: Πόσο είστε αν επιτρέπετε?
4: Ορίστε.
1: Πόσο, τι ηλικία
4: πόσο
1: έχετε?
4: Είμαι 64.
1: Α, 64, ναι.
4: Και επειδή είχα και την τύχη να έχω παίξει μπάλα σε υψηλό επίπεδο και την τύχη να είμαι 17 χρονών να κάθομαι σε ένα πάγκο και στο διπλανό πάγκο να κάθεται ο Χατζηπαναγής, μπορείτε να καταλάβετε και τι έχω δει στη ζωή μου, έτσι.
1: Αφού ζωή Χατζηπαναγή. Λοιπόν,
4: δεν θέλω να πω την ομάδα που έπαιξε, ήταν β' εθνική και συναντηθήκαμε στο κύπελο στο χωμάτινο γήπεδο.
0: Κάτσε ρε φίλε, καθόταν πάγκο ο Χατζηπαναγής. Δεν τον είχε μέσα.
1: Ήταν κύπελο, χωμάτινο.
4: Ο Χατζηπαναγής καθόταν πάγκο μέχρι το 89 που ήταν 0-0.
0: Δηλαδή πώ καλύτερο είχε άλλο μέσα.
4: Και είδανε ότι το παιχνίδι πάει χ.
0: Άντε, σου λέει να το ρίξουμε 5 λεπτάκια μέσα.
4: Με σηκώνει ο προπονητής και εκείνη την ώρα βάζει τον γκολ ο Ηρακλής. Και πέρασε στον κύπελο.
0: Ωραία.
1: Αφού πες χωμάτινο θα πω τώρα Λαμία, να ξέρεις.
4: Λοιπόν, τρίτον, όποιος ξέρει το Μαρινάκι στις συναλλαγές του, δεν ξέρει τίποτα. Τέταρτον, όποιος το ξέρει στις συναλλαγές του, καταλαβαίνει και πώς γίνονται οι μεταγραφές και τι γίνονται και τι παιχταράδες πήραμε κτλ. Οι παιχταράδες που πήραμε, η τιμή τους είναι αυτή. Όπως είπε και ο Νικολακόπουλος στον Καρπετόπουλο. Οι τιμές ανέβηκαν λόγω εποχής. Εντάξει, και εγώ επειδή σας λέω ότι έχω κάνει εμπόριο 40 χρόνια, εάν ξέρω, Σταύρο, ότι εσύ είσαι φραγκάτος και έρθεις να πάρεις κάτι από το μαγαζί μου και ο Ηρακλής δεν έχει τα φράγκα που ξέρεις, εσύ άλλη τιμή θα πουλήσω σένα και άλλη τιμή στον Ηρακλή.
1: Αχ, δεν είναι το ίδιο. Στο ποδόσφαιρο έχουν ανέβει τιμές και έχουν πάει στα ύψη εδώ και χρόνια. Και πρέπει αυτό πλέον ο Ολυμπιακός να ακολουθεί. Και πρέπει οι ελληνικές ομάδες, το έχουμε συζητήσει εδώ, δεν είναι θέμα στην αλλαγή. Είναι θέμα το τι ζητάει η αγορά. Κύριε Παναγιώτη, για τον απλούστατο λόγο, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι ο Ολυμπιακός θα έφτανε σε να δώσει 16 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός με τα 3 που θα δώσει στην πορεία θα φτάσει στα 14 για τον Ουναΐ. Έχουν πάει τα ποσά. Και μάλλον πλέον, ας πούμε, ακούμε για προτάσεις 10 και 12 εκατομμύρια.
2: Και να πάμε στην
1: ναι, θα πάμε για πολλούς παίχτες. Για πάρα πολλούς παίχτες. Παλιά, και όχι πολύ παλιά, πριν 4 χρόνια, αυτό αν θα γινόταν, θα γινόταν για ένα ποδοσφαιριστή και αν. Και δεν θα έφτανε στα 10.
0: Ναι, αλλά ξέρετε το θέμα ότι. Και πάμε σε διάλειμμα ότι αυτό ισορρόπησε. Δυστυχώς δεν ισορρόπησε χαμηλά, ισορρόπησε ψηλά. Όταν έδινε τον παιχταρά σου και σου λέει, τι θα το δώσω μόνο 10 ευρώ, 10 εκατομμύρια, 15. Και τώρα, αν κάποια ομάδα ζητούσε για τον παιχταρά τη 5 ευρώ, λέγεις πω από πολλά λεφτά. Δεν δίνω 5 ευρώ, εκατομμύρια.
1: Άλλο το πώς μπορείς να αγοράσεις
0: και αυτό λέω. Το βρεις. Αρχίζει και ισορροπεί λίγο η ιστορία.
1: Δεν γίνεται.
0: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Γαλάζιο. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
6: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
7: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Νέα καθησυχαστικά στοιχεία από τον αθλητικό διευθυντή της Dortmund για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά το περιστατικό στο μάτς με τη Villarreal. Είναι καλά, γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα, δήλωσε ο Ole Buk. Με 6 αναμετρήσεις πέφτει απόψε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Eindhoven Σαχτάρ και Fenerbahce Roma και στις 10 Bayern Μονάχου Bodoglimt, Manchester United Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λανς. Μετάδοση όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-45. Ένας φίλος με ρωτάει αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια για Νίκαια με Καλαμάτα. Δεν το ξέρω, θα το ρωτήσω και θα σου πω, φίλε μου, για το μάτς με την Καλαμάτα. Τι άλλο έχουμε?
1: Ναι, πραγματικά, πάνω στο εκεί που πήγε να δώσει το ένα κενό. Όχι, το timing ήταν. Άστο το ρεφρέν.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στον Δάκη που είστε στο συνεργείο εδώ πιο κάτω που με εξυπηρετεί κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Θα στείλω και σας χαιρετήματα, να ξέρετε, είναι εξαιρετική περίπτωση. Ω, και γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση και δικό μας άνθρωπος και σου και ό,τι θέλετε εδώ. Στην τέτοια, ναι. Πώς τη λένε, εκεί που κατεβαίνει από αμφιθέα, στη Λάμπρου Κατσόνη.
1: Κατσόνη, ναι.
0: Μια χαρά. Δικό μας άνθρωπος.
2: Με τρελίνη που ξέρετε, θυμάστε τρόμο.
0: Πώς θα πηγαίνουμε, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, πώς θα πας.
2: Δηλαδή, με σταματάνε στο σπίτι κοντά και μου λένε πια μπορεί να είναι δύο δρόμους από το σπίτι μου. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, και στον πάνω εκεί.
1: Και πώς πας στο δρόμο, άμα σου πούνε πήγαινε εκεί.
2: Τώρα ναι.
1: Παλιότερα
2: ήταν. Παλιά ρωτούσα. Αν μου λέει, για όλο δεύτερο στενό.
1: Κάνε και η Λάμπρου Κατσόνη, δεν είναι κανένα στενάκι τώρα. Είναι δρόμο μεγάλο.
0: Και είναι εδώ κοντά. Και στον πάνω εκεί από τη Βάρη, με την Κάβα, ο δικό μα ο καλό.
2: Ναι. Ο γράφει ένα φίλο, ναι, και έχει δίκιο. Και που Μάρκο Σίλβα κάναμε τρει ελληνικέ στο Τσέπο. Λίγκ Αρσενάλ και Δυναμό μέσα και έξω.
1: Ναι. Για πάμε.
2: Γεια.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Προπονητάρα και ο Μάρκο Σίλβα. Κάνει μεγάλη καριέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Δεν μα μιλάει, είναι μουτρωμένο.
2: Ναι, δίνω βάση στα σενάρια για Ικάρντι. Εγώ προσωπικά.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά,
2: καλά
1: λέμε.
3: Καλά, ο Πέτρος είμαι από Πλακιά.
2: Από.
3: Και εγώ είμαι λίγο από Πέτρος από Πλακιάς.
2: Ναι. Α.
3: Ναι, είμαι λίγο απογοητευμένος.
2: Α, που θέλετε και μηνύματα.
0: Τακτικότατα, ναι.
3: Ναι, θέλω μηνύματα, τα διαστήματα, εντάξει, από παλιά. Απλώς και εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος με το Μεντιλίμπαρ. Τι να πω, έπρεπε να έχει φύγει από πέρσι, από το Δεκέμβρη, να πω. Αυτό θα πω.
2: Α, το Δεκέμβρη δεν είχε τέλος και το Champions League. Α, το βάζαμε, ας
3: μας μας πέρασε ο Champions League. Ποιος μας πέρασε, εντάξει, μας πέρασε. Με το ζόρι περάσαμε με την Καϊράτ και με τη...
1: Καλά, τις άμπες λίγκαν εκεί, τώρα με το ζόρι λες και είναι...
2: Κάναμε τις τρεις νίκες με λίγκαν, κούζαν με Καϊράτ και...
0: Από Δεκέμβριο ήθελε ο άνθρωπος, γιατί ήταν και καπέλο
3: του. Ναι, τότε το ήθελε, γιατί είχε δείξει ήδη ότι δεν μπορεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη χρονιά που είχε γίνει πελάτης του Παντελίδη και του κάθε Παντελίδη.
0: Εντάξει τώρα, υπερβολική...
3: Είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά εντάξει. Έχω να πω ότι στηρίζω τη διοίκηση του Ολυμπιακού, γιατί όσο να είναι, ο Μαρινάκης είναι από τους πιο επιτυχημένους εφοπλιστές όλου του κόσμου. Έχει φέρει ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό, έχει πάει την Νότια από τη δεύτερη εθνική στην Ευρώπη. Κοντά και στο Champions League ήταν κάποια στιγμή. Εγώ πιστεύω στον νέο προπονητή και ελπίζω στα καλύτερα.
2: Βεβαίως. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τον δρόμο, φίλε.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Α, δεν ακούω καλά γιατί μόλις βγήκα από το φορτηγό είμαι στον δρόμο.
2: Ναι.
0: Τι κουβαλάμε.
4: Τα πάντα.
0: Τώρα ρε παιδί μου, τι έχει εννοώ.
2: Τα πάντα.
4: Τώρα πάω στο Σάμου, στην γαλακτοβιομηχανία. Θες καμιά κρέμα, κανένα...
0: Άρα πηγαίνεις άδειος ή είσαι φορτωμένος ήδη.
4: Όχι, φορτωμένος είμαι και πάω να παραδώσω.
0: Παίρνω από εδώ ρε μια βόλτα ρε φίλε, δηλαδή... Έχει κάτι υπογλυκαιρμίες τώρα και ο Ράχλης.
2: Ναι, γιατί το νιώσα ότι μου είπες το ζάχαρο και φάγανε μπισκοτάκι, αλλά το... Να ξέρει, είναι φοβερή η κρέμα, εγώ έχω αρρώστια με την κρέμα.
0: Ισχύει.
2: Και έχει και κάτι.
4: Και τα ριζόγαλα.
2: Ναι. Απλά άμα φάω και κρέμα και ρύζι μαζί, εντάξει δεν είναι και το καλύτερο για διαβητικό. Ας φάω μια κρεμούλα και τη χωρίς.
0: Είναι και άλλη που δεν είναι διαβητική, ρε φίλε.
2: Ναι, όχι. Έχει ωραία και έχει ωραία γλυκά. Έχει ένα σε.
0: Είναι δυνατό.
2: Έχει συγκυφισιά ακόμα.
0: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τον φίλο να πει αυτά που ήθελε, γιατί θα αρχίσαμε μετά.
2: Αυτό μα άρχισε.
0: Όχι, εγώ ρώτησα τι κουβαλάει. Μην την το χρεώσουμε. Πάμε.
4: Λοιπόν, είμαι ο Τάκης, είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι, Τάκη.
4: Απλά, ρε παιδί μου, βλέπω γίνεται ένας χαμός, γιατί φεύγω με τη Λίμπα, γιατί φεύγω με τη Λίμπα, ωραία. Ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και παιδί. Υπάρχουν περάσει και άλλοι καλοί προπονητές. Και ο Μπάγεβιτς ήταν ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, μας έβγαλε την ανυπαρξία. Και για 10 χρόνια έπαιρνε πρωτάθλημα συνέχεια και γυρίσαμε παιχνίδια από 2-0, 4-2, 5-2. Στην Ευρώπη εδώ μέσα χάναν όλοι, μεγάλες ομάδες.
2: Δεν είχε καθίσει 10 χρόνια Μπάγεβιτς, αλλά ναι, ήδη.
4: Φυσικά όσο ήταν ο Μπάγεβιτς, 5-6 χρόνια δεν ήταν.
1: Ναι, να πω μια παρένθεση, να πω ότι όπως γράφουν στη Σερβία, ο Πάντοβιτς θα παραχωρηθεί δανεικός στη Ζελέσνιτσαρ. Θυμίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται. Είχε φτάσει κοντά στη Γιαγκελόνια και φαίνεται ότι πάει εκεί. Έλα φίλε μου.
4: έχει περάσει ο Μπάγκεβιτς, έχει περάσει, έχουν περάσει πολλοί προπονητές. Ο Λεμονής μας έκανε τα διπλά, τα πρώτα διπλά. Εντάξει, ο Μεντιλή πήραμε το πρώτο
2: και μετά ήταν και ο Μαρτίνς, ήταν πολύ καλός προπονητής, και ο Μάρκος Σίλβα ήταν πολύ καλός προπονητής.
4: Δεν είναι ο Μάρκος Σίλβα.
2: Δεν συζητιέται και... ότι ο Μεντιλίμπαρ ήταν ότι έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Και σε μια, χρονιά, ναι, σε, αλλά... και σε μια χρονιά που δεν το περιμέναμε. Α, αυτό είναι αυτό.
4: Τι γίνεται όμως, Ρακλή. Έλα, ο Ολυμπιακός εδώ και ένα χρόνο δεν παίζει μπάλα.
2: 7 μήνες.
4: Και δεν παίζει μπάλα, ναι, και προσπαθεί, ναι, να παίξει μπάλα με το δικό του το σύστημα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Δεν προσπαθεί να το αλλάξει λιγάκι.
2: Ναι, αλλά με το ίδιο ακριβώς σύστημα όμως πήρε και το ευρωπαϊκό, ναι, πήρε και το double, δεν, ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και το double το είναι μεγάλες νίκες.
4: Το οποίο σύστημα στην Ευρώπη, επειδή είναι αμυντικογενές, γιατί όταν διώχνει την μπάλα από πίσω να πάει μπροστά, να διεκδικήσει το σέντερφο και να βγάλουμε μια κόντρα ή να κάνουμε σέντρες, είναι
1: αμυντικογενές. Έπαιζε και τότε αυτό που σου λέει ο Ολυμπιακός, έτσι έπαιζε και τότε. Απλά τότε έπαιρνε αποτελέσματα.
2: Και όχι μόνο τα
1: αποτελέσματα. Και κακά τα ψέματα όταν παίρνει.
2: Εικόνα,
1: ναι, ρε, είχε... αλλά τα παίρνει αποτελέσματα. Φτιάχνει ψυχολογία και
2: αυτά. Βέβαια, πολλά.
4: Ναι. Στην Ευρώπη όμως αυτό το σύστημα.
1: Όταν δεν παίζει καλά και δεν παίζει αποτελέσματα, γιατί αρχίζει να
2: το κάνει. Ναι, απλά σου λέω ότι το έκανε και στην Ελλάδα όταν πήρε τον double.
4: Στην Ελλάδα όμως το έκανε, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην πρώτη χρονιά. Και μετά μας πήραν χαμπάρι και μετά μας παίζουν όλοι πίσω άμυνα και δεν μπορούμε να βάλουμε κόλπο.
2: Είχε πει και ο ίδιος, Τάκη μου, δεν είναι τώρα να κάνουμε και σε αυτήν την κουβέντα, την έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Είχε πει και ο ίδιος ότι το σύστημα με το οποίο παίζουμε, λέει, δεν είναι κάτι που δεν θα μπορούσαν να το διαβάσουν οι αντίπαλοι στο πρώτο δίμηνο. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουν γιατί του είχε γίνει ερώτηση. Αλλά σου εξηγώ λοιπόν ότι τη δεύτερη χρονιά, μετά το Champions League, ο Ολυμπιακός δεν είχε το καλό πρόσωπο, δεν συνδυάστηκε και από αποτελέσματα, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν αναποτελεσματικός. Γιατί αν δεις, ας πούμε, ότι έκανε, μπορεί να κάνει λίγες ευκαιρίες και υπήρχαν και μάτς και την πρώτη του χρονιά στον double που μπορεί να κάνει τέσσερις τελικές και να βάζει τέσσερα γκολ. Έχουν γίνει.
4: Και να τα βάζει και τα δεύτερα.
1: Ναι, αυτό.
4: Ωραία. Να σου πω όμως κάτι. Ωραία, κάναμε φέτος 18 μεταγραφές, πώς κάναμε, 17.
2: 17, άμα βάλεις και το Μαφέο πάει 18 και θα δούμε και ακόμα.
4: Οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο.
2: Όχι όλοι.
4: Και έχει πάει. Όχι, από πότε έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μεταγραφές.
2: Η πρώτη μεταγραφή που έγινε ήταν ο Μαφέο, αλλά ο Μαφέο έφυγε.
4: Ναι, ωραία.
2: Μετά, κοίτα, στην προετοιμασία ήρθε ο Ζώτα, ήρθε ο Σμαϊλόβιτς, ήρθαν και παιδιά που είχαν γίνει μεταγραφές. Ναι, πες μου.
4: Άλλο θέλω να καταλήξω, Ηρακλή, ότι έχουμε κάνει τόσες μεταγραφές και παίζουμε σχεδόν με την ίδια δεκάδα την περσινή στο πρωτάθλημα. Τους καινούργιους τους βάζουμε στο κύπελο.
1: Κάνε τώρα στο πρωτάθλημα.
2: Μα τώρα έχει αρχίσει.
4: Τώρα έχει αρχίσει, έχουμε χάσει ήδη ένα βαθμό.
2: Αφού τώρα θα πέφτει, πρέπει λίγο σιγά σιγά να πούν όλοι. Δεν γίνεται.
1: Συνήθως έτσι γίνεται πάντως.
4: Συγγνώμη. Σιγά σιγά τώρα ποιοι παίκτες να μπουν. Αυτοί που έχουν κάνει την προσπάθεια. Δηλαδή ο Φορτούνης δεν μπορούσε να παίξει με το Βόλο. Ο Φουέρτα που πήραμε δεν μπορούσε να παίξει με το Βόλο.
2: Όχι, δεν μπορούσε να παίξει.
5: Ναι, μόλις είχε έρθει.
2: Τρεις προπονήσεις είχε κάνει.
4: Εντάξει, τρεις προπονήσεις, άλλοι τους βάζουν. Είναι από full φόρμα. Έχει παίξει τρεις αγώνες στην Ισπανία.
2: Θέλει μια διαχείριση.
4: Ρε παιδιά, παίζουμε ακόμα με τον Καρθία, με τον Τσικίνιο δεκτή εξτρέμ και πίσω από το Center Four, και αν δεν είχε πει ο Ροντινέη, θα παίζουμε με τον Ροντινέη.
2: Πρέπει να πάμε σε break. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
2: Πάμε.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: βράδυ. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε σε γραμμούλες να προλάβουμε έτσι όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Ναι. Καλησπέρα σας.
0: Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι δηλαδή.
0: Ποιος είσαι εσύ όμως?
2: Ωραία. Είμαι ο Σπύρος από τα Μελίσια.
1: Γεια σου Σπύρο.
2: Σας ακούω.
0: Άσε καλά.
2: Και εμείς. Συνέχεια ακούω. Σας ακούω όλο το Sport FM. Και έχουν ενδιαφέρον. Σαν που λέτε. Αυτό που μου προξένει στην εντύπωση είναι ότι ξαφνικά ο Παναθηναϊκός παίζει στο παρασκήνιο και ξαφνικά ευνοείται μετά από 30 χρόνια σε ένα μάτς. Δεν ξέρω. Όπου βγήκαν αυτά τα συμπεράσματα. Ίσως βλέποντας τώρα να δυναμώνει η ομάδα με τις μεταγραφές, γιατί ακόμη θέλει χρόνο για να στρώσει σαν ομάδα. Ίσως να μην αρέσουν. Ίσως να έχουν μάθει να είμαστε στο πάτωμα, στα πατώματα. Δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι να συνεχίσουν έτσι και οι κύριες να κάνουν υπομονή, γιατί η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να σώσει.
1: Καλά, αυτό εξυπακούεται. Δεν ζυμώνεται ακόμα ο Παναθηναϊκός και θέλει χρόνο. Όλες οι ομάδες, απλά επειδή μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Ένα 50% έχει δηλαδή.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Μπαίνουν παίκτες και
2: ενεργοί. Θέλει το χρόνο να μην, δηλαδή μπορεί στη στραβή να μην... μερικοί Παναθηναϊκοί να μην τα βλέπουν όλα μαύρα. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα.
1: Η ΑΕΚ το είναι καλύτερη ομάδα τώρα. Γιατί έχει τις βάσεις από πέρσι, έχει δύο προπονητή, έχει ενισχυθεί.
2: Είναι δουλεμένη και λοιπά και
1: είναι, λοιπά. Είναι ένα κλικ πάνω από, όλους αυτή τη στιγμή. Τώρα μετά τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
2: Το κλικ μπορεί να το
1: γιατί
2: χάσει.
1: Αν θυμάσαι και πέρσι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ ήταν... φαίνονταν πιο φορμαρισμένος, έπαιζε την καλύτερη μπάλα.
2: Πάρα πολύ.
1: Και μετά η ΑΕΚ ανέβηκε πολύ. Ναι. Μιλάω για πέρυσι, έτσι. Αλλά τώρα ναι, η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει πέσει το καλύτερο.
3: Όλες οι ομάδες θέλουν χρόνο.
1: 100%.
3: Είναι νωρίς η σεζόν. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια λόγω των προκριματικών.
1: Σωστό.
3: Έχει ξεκινήσει πιο νωρίς και αυτό δεν ξέρω πώς θα φανεί στην πορεία.
1: Ναι.
3: Είναι διπλή ανάγνωση.
1: Θα φανεί, ναι.
3: Δηλαδή μπορεί.
1: Απλά η ΑΕΚ τώρα
3: μπορεί να τον επηρεάσει.
1: Η ΑΕΚ
3: φαίνεται
1: ότι είναι.
3: Έχει ξεκινήσει με 6 παιχνίδια που ήταν στα προκριματικά.
1: Ναι.
3: Που ήταν αρκετά. Θα έχει και την Ευρώπη. Και ο ΠΑΟΚ είχε 4 ματς στα προκριματικά. Ο Ολυμπιακός είχε 2. Τα 6 ματς αυτή την περίοδο είναι. Πριν ξεκινήσει.
1: Ναι, σου δίνει ρυθμό.
3: Είναι σημαντικός.
1: Σου δίνει ρυθμό.
3: Απλώς
1: εγώ επιμένω και λέω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα κλικ πάνω από τους υπόλοιπους. Τώρα αυτό είναι Σεπτέμβρης μήνας, έτσι. Τι θα γίνει μετά, το δούμε.
2: Εν τω μεταξύ, η ΑΕΚ έχει το Champions League που δεν είναι εύκολο.
1: Καθόλου εύκολο, αλλά είναι Champions League. Φίλε, εντάξει.
2: Καθόλου εύκολο δεν είναι. Και από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός τώρα προχθές με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτός ο πόλεμος που έγινε για τη διαιτησία.
1: Στο μεταξύ που υπόθηκε ότι είναι πέναλτι. Δηλαδή σκέψου να λέγαμε ότι δεν είχε πέναλτι. Τέλος πάντων.
2: Εδώ μεταξύ τον Κάγκο δεν τον έστρωξε μόνο, τον πάτησε κιόλας.
0: Ο Ζήφκοβ.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά. Να προλάβουμε να βγάλουμε έναν ακόμα στα γρήγορα.
1: Να είστε καλά.
0: Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ είμαι τώρα.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Γιάννης από Αίγιο.
3: Καλώς. Πού είσαι ρε Γιάννη.
4: Έλα ρε Ρακλή, δεν ξέρω, Ρακλή είναι που με ξέρει και με συμπαθεί ιδιαίτερα, το ξέρω και εγώ το συμπαθεί Ρακλή.
3: Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω φορές.
0: Ωραίες συμπάθειες έχεις ρε Γιάννη.
4: Τι να κάνω, αυτό είναι αγάπη αφού να.
0: Του κάνεις χειρότερο τώρα, από τη συμπάθεια πήγαμε στην αγάπη.
4: Για γάμο, ο άλλος εντάξει είχε δουλειά, ο άλλος για γάμο, εντάξει, μόνο στην Παρασκευή, έτσι, εντάξει, δεν γίνεται.
0: Εγώ εκεί ήμουνα, στα μέρη σου ήμουνα.
4: Πού είσαι εδώ.
1: Α, την Παρασκευή.
0: Εκεί ήταν ο γάμος.
4: Έχεις πάει στο γάμο, μην πω ονόμα τώρα, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ο γάμος είναι εκεί σε μια κλεισίτσα στην παραλία, σε ένα φάρο. Δεν ξέρει, πρέπει να πληρώσει. Λοιπόν.
4: Ωραία, άσο, μην πάμε λεπτομέρειες. Λοιπόν, δεν ήταν εκεί κουμπάρος ένας διαιτητής.
0: Μα εκεί ήμασταν όλοι σου λέω, μαζί εκεί ήμασταν όλοι. Λοιπόν.
4: Γιατί ήταν ο κουμπάρος διαιτητής σου λέω.
0: Διαιτητής.
4: Ναι.
0: Όχι,
1: διαιτητής.
4: Άσε, okay, άλλο, okay.
1: Άλλο γάμο. Τα έχουμε μπερδέψει.
4: Ναι, okay. Λοιπόν, τα πρέπει να δει τώρα, επειδή ο άνθρωπο με τα τρίωτα τα τετράγωνα, την έπεσε στο και τον Διονύση.
1: Όχι, μόρ, δεν μου την έπεσε κανένα.
4: Την άποψή μα, λέμε
1: όπως έχω εγώ την άποψή μου, όπως έχει αυτό η γνώμη μου.
4: Ναι, είσαι από τους πιο ήρεμους ανθρώπους. Πολύ ωραία, τόσα χρόνια που σε ξέρω και σε ακούω και τα λοιπά. Δεν είσαι τίποτα και στην είπε. Μία, για το γιατί ο Ντέζε.
1: Ναι, πάμε τώρα. Οκ, τα πάμε αυτά.
4: Με τον Ντέζε, να πούμε τα δικά μας. Στο φύλλο αγώνα δεν γράφει για βιοπραγία. Οπότε ο Παναθηναϊκός βάζει φύλλο αγώνα. Πήγε και είπε.
1: Ρε παιδί μου, εγώ άλλο λέω. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τεινάζεται το πρωτάθλημα στον αέρα. Επειδή θα παίξουν τέσσερις με τον Πανετολικό και την Κηφισιά. Εντάξει.
4: Ρε Διονύση, ρε Ρακλή, παιδιά, συγγνώμη, ακούμε τρίγωνα. Εγώ ήμουν πέντε ώρα
1: από τη δουλειά.
4: Γύρισα τρεις ώρα από τη δουλειά. Για πόνο είμαι, γύρισα τρεις ώρα από τη δουλειά. Μέσα στα χτήματα τρέχω σαμά.
1: Όχι, καλά κάνεις.
4: Δεν το είπα, σαμά είπα. Σαμά είπα. Λαγοκοιμόμουν, ακούω, βάζω πάντα την εκπομπή. Και λαγοκοιμά μέσα για να πάτε ήμουσα λοιπόν. Και ξύπνησα με τον κύριο που είπε και τα τρίγωνα.
0: Σου κρατάμε το ενδιαφέρον ψηλά, βλέπω. Σε αποκοιμίζουμε.
4: Αυτό τι βλέπει, γκουσγούνι, βλέπει με
0: σταμάτα, έλα, ντροπή.
1: Τι.
4: Όχι, το είπαμε με κακία.
0: Λοιπόν. Πρέπει να πάμε σε πολιτική ενημέρωση όμως. Να είσαι καλά.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κλίμα ανίποτης θλίψης τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμη πιλότο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Ο θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε στον επικηδιολόγο ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος, συμμαθητής του στη σχολή Κάρων. «Δεν θα χαθείς, θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά», ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Αυτοψία στον χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο πραγματοποίησε νωρίτερα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Πρόσθεσε ότι είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Στο μεταξύ ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι στην περιοχή Αγριόφυλλο Τρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο πολυδάμιο Λάρισας, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στον Αστακό Ετωλό Ακαρνανίας. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμαλ Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Τασούλας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβολή της κυρίας Κλούνεϊ στο θέμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Καστελόριζο για την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το προσεχές Σαββατοκύριακο με αφορμή την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο Δήμαρχος Μεγής της Νίκος Ασβέστης τόνισε ότι οι προετοιμασίες είναι στο κόκκινο και οι εργασίες ευπρεπισμού ολοκληρώνονται. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η φιλοξενία της κυβερνητικής αποστολής ήταν μια δύσκολη εξίσωση, καθώς η τουριστική σεζόν συνεχίζει. Με έντονη κίνηση από την Ελλάδα και την Τουρκία. Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν έντονο εθνικό συμβολισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία, κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και διπλή παρέλαση μαθητών και στρατιωτικών τμήματων, ενώ στο νησί θα βρεθεί και άγημα ευζώνων. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτσας Κακλαμάνης και ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, προκειμένου να συζητηθούν στοχευμένα τα προβλήματα και οι ανάγκες των ακριτών. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη του νησιού, εγκαινιάζοντας το νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδίου. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κύριος Κύριλλος, πρόκειται για τον πέμπτο σταθμό ενός πρωτοποριακού δικτύου που θα περιλαμβάνει συνολικά 13 μουσεία με βασική φιλοσοφία τα Ιερά Κοιμήλια να παραμείνουν στον φυσικό και ιστορικό του χώρο. Η νέα έκθεση έχει ως κεντρικό θέμα το ρόλο του φυσικού κόσμου στη λατρεία της Εκκλησίας και ξεχωρίζει για τον συμπεριληπτικό της σχεδιασμό. Μετά από 6 χρόνια εργασιών, το μουσείο προσφέρει πλήρη προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, ενώ επιτρέπει σε τυφλούς επισκέπτες να περιηγηθούν στο χώρο αξιοποιώντας την αφή και την όσφρηση. Η Μητρόπολη Ρόδου προχωρά ήδη τις μελέτες για τους επόμενους σταθμούς στην Καταβιά, την Κρεμαστή και τη Μονόλιθο. Την ίδια ώρα, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η δημιουργία ενός κεντρικού ψηφιακού κόμβου στην πόλη της Ρόδου, ένα έργο με εκτιμόμενο κτηριακό κόστος 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο αναζητούνται χρηματοδοτικοί πόροι. Στον αέρα παραμένουν 20 εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς της ΣΑΜΚΕ του Δήμου Ρόδου με την προθεσμία για την εξέβρεση λύσης να εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη για άμεση νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην απολυθεί το προσωπικό φέρνει στο προσκήνιο με επίκαιρη ερώτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης του ΚΚΕ Τάκης Πότσος. Όπως καταγγέλει στον Top FM, ο νέος κώδικας Δήμων εμποδίζει τη μεταφορά των εργαζομένων στον κεντρικό Δήμο με τη Δημοτική Αρχή να περιορίζεται σε ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Ο κ. Πότσος προειδοποιεί ότι αν δεν δοθεί λύση, το τίμημα θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες του νησιού σε μια περίοδο μάλιστα που οι ανάγκες λόγω της εποχικής εργασίας είναι τεράστιες και οι θέσεις στις δομές ήδη δεν επαρκούν. Εξελίξεις αναμένονται εντός της εβδομάδας καθώς εκκρεμεί η κρίσιμη απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΦΚΑ καταγγέλει ο πρώην πρόεδρος των λογιστών Ρόδου, Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη. Όπως υποστηρίζει, η μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα έχει προκαλέσει πολύμινες δυσλειτουργίες, αναγκάζοντας τους επαγγελματίες να δαπανούν πολύτιμες εργατοώρες. Ο κ. Σπυρόπουλος στυλίτευσε το γεγονός ότι το κράτος δίνει παρατάσεις για τις υποβολές δηλώσεων, αλλά όχι για τις πληρώμες των εισφορών, κάτι που διπλασιάζει το φόρτο εργασία στα λογιστικά γραφεία. Παράλληλα, τόνισε ότι από την κατάσταση επιβαρύνονται και οι ίδιοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Ως ρίζα του κακού εντόπισε τον αποκλεισμό των λογιστών από τον σχεδιασμό των συστημάτων, ενώ σημείωσε ότι τις τεχνικές αστοχίες επιβεβαιώνουν πλέον και ειδικοί της τεχνολογίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό Top FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η γεύση του καλοκαιριού στο

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Αυτό πιστεύω ότι είναι στάνταρ να γίνει έτσι.
7: Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Θεωρείς ότι όλος ο κόσμος, γιατί εγώ το καταλαβαίνω και από αυτά που μπορώ να μάθω, ξέρεις, από Ολυμπιακούς, γιατί έτσι λειτουργούμε στην Ελλάδα, δηλαδή μιλάμε πάρα πολύ κόσμο που είναι φίλοι του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ή και με τις γραμμές που εγώ κάνω, γραμμές και που κάνω τόσα χρόνια βράδυ και τώρα που
6: δεν μπορεί να σε ακούω,
7: όπως καταλαβαίνεις. Υπήρχαν, ας πούμε, πολλοί φίλοι οι οποίοι έβγαιναν και είχαν τον προβληματισμό τους όσον αφορά την εικόνα του Ολυμπιακού το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, όπως ήταν το πέρυσι, το τελευταίο εξάμηνο. Στην όλη την ιστορία με το Μεντιλίμπαρ, δεν θα μπορούσε, ξέρεις, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στη συνάντηση. Είχαν βγει στη συνάντηση που έγινε, που ήταν για μένα ανατροπή η παραμονή του Μεντιλίμπαρ.
6: Mm-hmm,
7: και ήταν ανατροπή για τον απλούστατο λόγο ότι μην κρυβόμαστε. Είχαν βγει, ας πούμε, και δημοσιεύματα, δεν τα είχαν βγάλει τα παιδιά από το κεφάλι τους ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.
6: Mm-hmm.
7: Είχαν γίνει και αφιερώματα
6: πόσες
7: νίκες είχε. Στη συνάντηση έγινε η ανατροπή. Που ήταν ουσιαστικά μετά την Αϊμέγγιν. Το είπα και πριν. Δεν παίζει ρόλο για μένα, ξέρεις, η ανάρτηση των οργανωμένων, για τον απλούστατο λόγο ότι η απόφαση και το γυαλί, ας πούμε, για την συνέχιση της συνεργασίας και οι σκέψεις που υπήρχαν για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε κάτι διαφορετικό, είχαν ξεκινήσει από την εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
6: Από πιο πριν, ναι.
7: Από, σου λέω, από το πρώτο μάτσο πλέι-οφ. Και αν τότε. Συγγνώμη, όχι, και θα ολοκληρώσω. Δεν έχω. Αν τότε δεν ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Μεντιλίμπαρ, ήταν κάποιος άλλος που δεν θα είχε καταφέρει να πάρει ευρωπαϊκό, mm-hmm. ή να ήταν ο Μεντιλίμπαρ που να μην είχε πάρει ευρωπαϊκό, και ας είχε πάρει τον double την προηγούμενη χρονιά, θα είχε αποχωρήσει. Είμαι 100% βέβαιος.
6: Σίγουρα,
7: δεν είναι θέμα.
6: Δεν το έχω εκεί.
7: Συνεργασία.
6: Εγώ κοιτάω ότι είναι καλός επικοινωνιακό. Δεν θέλω να σου πει κανένα κάτι κακό.
7: Ναι, ναι. Όχι, σου λέω, δεν είναι θέμα.
6: Εγώ την πιστεύω σαν χαζός απ' έξω. Ό,τι ακούω και ό,τι βλέπω. Θεωρώ ότι ξεκινάει για να μην υπάρχει διχασμός. Ότι, παιδιά, υπάρχει μια διοίκηση, υπάρχει μια άλλη ο κόσμος, όχι σειρά 7, δεν συγκεκριμένα σειρά 7, γιατί τραβάει κόσμο. Υπάρχει λεμόνι. Άρα, έχουμε δύο επιλογές, έχουμε και τις δύο, και όποια από τις δύο μείνει, είτε δηλαδή είναι θέμα κόσμου, είτε διοίκησης, είμαστε καλά. Θεωρώ πως είναι πολύ σοβαρό επικοινωνιακό και το κάνουν για καλό. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Και φαντάζομαι εγώ στο μικρό μυαλό ότι μπορεί να είναι και συνεννοημένο.
7: Μα
6: τι
7: μα τη διαβάσει. Τη... Αυτό, κάνουν, αυτό σου, ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να το, να το ξέρω.
6: Δεν το ξέρω.
7: Από την άλλη. Ακόμα και σε την ανάρτηση που αφορά το Μέντι. Ωραία, γιατί πάντα Μέντι θα είναι. Δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, που στην ανάρτηση που αφορά το Μέντι, μίλησε για την. Στην ανάρτηση μιλάνε για την εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά δεν υπήρχαν μέσα εκφράσεις του στυλ.
6: Όχι,
7: πρέπει να φύγεις, τέλος και δεν πάει άλλο.
6: Έχουν κλείσει κύκλο κάπως το.
7: Ναι. Ότι μπορεί να κλείνει ο κύκλος, ναι, αλλά δεν είχε πάει, ξέρεις, στο τέλος. Γιατί δεν νομίζω ότι σε ανάρτηση οργανωμένων οπαδών ότι υπάρχει κάποιο ενδιασμό να πει στο τέλος, να γραφεί λέξη.
6: Απλά θεωρώ ότι βρήκα έναν τρόπο επικοινωνίας που έχουν έσπρωπο. Μπορεί να συμβεί και σε τρία χρόνια πάλι. Για να σα πάρουμε τηλέφωνο, άμα είσαι καλά και είσαι εκεί. Μπορεί να ξανασυμβεί.
7: Αυτό να ξέρει ότι αν ξανασυμβεί σε τρία χρόνια. Θα είναι ευχάριστο γιατί για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι μια χαρά Ολυμπιακός.
8: Έγινε.
7: Λοιπόν,
8: να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά.
6: Και, και κλείνω μια πρόταση γρήγορη.
7: Έλα, έλα,
6: πολύ γρήγορη. Όσους έχουν σπαταλήσει χρόνο, όχι εγώ, όσους έχουν χρόνο σε αναμονή, χρόνο για να μιλάνε, λέγεται Μάκης, λέγεται ο άλλος που φώναζε ο Παναθηναϊκός με τη χοντρή φωνή, λέγεται Βασιλάκης, να τους αφιερώσετε κάνα μισάωρο εκπομπή, να τους πάρετε εκεί, να σχολιάζουν τα πράγματα.
8: Έγινε,
6: μια φορά το μήνα.
8: Καλά,
6: να φέρνετε ένα.
7: Ναι. Ναι, το δύο ώρο των ακροατών.
8: Να είσαι καλά.
7: Έτσι και αυτό των ακροατών. Ναι, αλλά όχι να είναι. Θα κλείσω. Όχι, εγώ δεν. Δεν του θέλω έτσι. Μισή ώρα να σολάρουν.
8: Να κόσμο.
7: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχω πει ότι είναι οι εκπομπές επικοινωνίας του μέλλοντος.
8: Mm.
7: Θα μιλάει, ας πούμε, ο φίλος που πήρε.
8: Και θα πάει το πρόστιμο σύννεφο. Θα πάει το πρόστιμο του ισχυρού σύννεφο. Θα κλείσει το σταθμό σε ένα μήνα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και στρέφουμε με ματ.
7: Βέβαια, έχει ματσάκια σήμερα, παιδιά. Γατάκια, δεν τα θέλετε τα γκολ.
9: Η Winsport FM 94,6.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
10: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, τελική ευθεία. Και πάμε.
2: Πρώτα απ' όλα, τι έχουμε
1: Σταύρο.
2: Α, ναι, έχουμε να πούμε για ένα πρώτο. Λοιπόν, έχουμε το Lastoflex ST από την Elastotech, το οποίο δεν κάνει διάκριση στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει και οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι, παρακαλώ, έτσι για να μαθαίνετε.
3: Ευχαριστώ το Θεό που είσαι εδώ.
2: Αυτά είναι βατά, να ξέρεις.
3: Ευχαριστώ το Θεό που είσαι εδώ, γιατί αν το έκανα εγώ ή ο Δεσίλας, θα δεν ξέρω.
2: Ξαναλέω, αυτά είναι πολύ βατά, σας προετοιμάζουμε σιγά σιγά. Θα υπάρχουν αναφορές, παράγραφοι με ορολογίες, με...
1: Ματσάρες.
2: Λοιπόν,
1: ρίχτα.
2: Θέλουμε πρώτα τα Champions League ή τα δικά μας. Να δώσουμε...
3: Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει...
2: Να βγάλουμε το καπέλο σε Ηρακλή.
3: Δεν πρέπει να έχω χάσει τίποτα από το χθες.
1: Πολύ καλά πήγαμε χθες.
3: Διπλό την Arsenal που εγώ την έβαλα γκολ γκολ και το μόνο που δεν
2: πρέπει.
3: Πότε να κρίνει την έδρα, λέμε με ένα γκολ να το βάλει.
1: Εγώ διπλό το είχα δώσει.
3: Και εγώ διπλό το είχα δώσει.
2: Γκολ
3: γκολ και over τη Sporting.
2: Και άσο είχαμε πει. Over και άσο.
3: Μπράβο. Έχασα το τέτοιο γκολ.
1: Over 4,5
3: το χινάρι. Το χινάρι το Liverpool Αθλητικό.
1: Εκεί άσο το είχα δώσει εγώ. Άρα 100% επιτυχία.
2: Εδώ πιάσαμε το 4,5 over 4,5 στην Μπαρσελόνα.
1: Εγώ χθε 100%.
3: Αλλά τα δύο γκολ γκολ και ειδικά τη Σλόβαν πια για του Ρέδι την
2: πιστεύαμε.
3: Δεν την πιστεύατε.
2: Εγώ και τώρα, άμα μου έλεγε πάμε ξανά.
3: Δεν
2: το πέσα πάλι.
3: Εγώ το παίξα.
1: Ούτε εγώ το παίξα, αλλά.
3: 2,62 έχει φτάσει.
1: Για πάμε.
3: Μα, λοιπόν, θέλω να σα πω όμω κάτι. Όταν υπάρχει ένα γκολ-γκολ σε τέτοια απόδοση, τώρα δεν σου λέω να είναι παιχνίδι και πάλι. Τώρα.
1: Το κυνηγά.
3: Το κυνηγά, θα φύγει. Γιατί.
1: Σαν απόδοση.
3: Ρε παιδί,
1: απόδοση.
3: Μπορεί να κάνει ένα κόρνερ.
2: Εγώ θεωρώ ότι ούτε κόρνερ θα έπαιρνε. Δηλαδή, να σου πω ότι στη Φέγενορντ το έβλεπα ότι μπορεί να γίνει.
3: Μα εντάξει, αλλά... έβγαινε, το έκανε.
1: Όπω λέει ο Ζέλικο Μπράντοβιτ, το παρελθόν είναι παρελθόν. Πάμε στα σημερινά.
2: Γιατί λένε ότι το παρελθόν είναι το μέλλον.
1: Όχι, επειδή το είχε πει, είχε μείνει ατάκα στην.
2: Λοιπόν.
1: Στην ιστορία.
2: Δεν έχει τόσο καλά, ρε παιδί μου, στο μάτι στο αυτή μάτσο όπως τις προηγούμενες δύο μέρες. Δεν έχει ματσάρες. Έχει όμως νωρίς.
3: Πρώτα απ' όλα έχει στη Βενέτη Λούτον.
2: Ναι, για Champions League λέμε. Στη Βενέτη, ναι.
3: Τι.
1: Champions League, άμα είναι
3: αυτό το κουπόνι.
2: Ωραία. Νωρίς, ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της εξάδα σήμερα. Φενέρ Ρώμα.
3: Ρώμα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά.
2: Καλά, ναι, έχει ξεκινήσει όντως πολύ καλά.
1: Γκολ, γκολ.
3: Η Φενέρ από την άλλη είναι μια ομάδα που έχει πέρασει τρεις προκριματικούς για να φτάσει στη League Phase. Γκόρινγκ, Στουν, Γκράτς και Λιόν.
2: Όχι με πολυπιστικές όμως εμφανίσεις. Δηλαδή την περιμέναμε πιο δυνατή.
1: Δεν πειράζει, προκριματικά είναι.
2: Ναι, μου λέμε τι είδαμε.
3: Συμφωνώ με Δεσίλα και είναι goal-goal. Και σε καλή απόδοση το goal goal.
2: Το goal goal είναι, για να δω, είναι τι καλή απόδοση.
1: Πόσο είναι.
2: 1,53. Να πάμε goal goal και over να πάει στο 1,90.
1: Okay.
2: Να μην έρθει 1-1 δηλαδή μόνο.
1: Ωραία.
3: Ναι, πρέπει να είναι κολλικόλ και βαριόμιζα αυτό.
2: Ναι. Είναι γύρω στο 1,90 αυτό που λέμε, οπότε είναι μια χαρά. Είμαστε με το θέαμα, είμαστε με το ποδόσφαιρο, είμαστε με τα γκολ. Να πανηγυρίζουμε. Λοιπόν, και το άλλο...
3: Χθες το μόνο κολλικόλ που δεν ήρθε είναι η Νάπολη. Όλα ήρθαν.
2: Και πολλές φάσεις έτσι, κυρίως η Άρσεν.
3: Και στον Γκάρδι Βίκινγκ και αυτό κολλικόλ το χάρασε.
2: Λοιπόν, και από νωρίς αυτό έγινε. Μπαμ, μπαμ. Επίσης, 8 παρατέταρτο, Αϊνχόβεν, Σαχτάρ Ντονέτσκ. Άσος, άσος και over 1,5 και over 2,5.
3: Ο άσος πόσο δίνει.
2: 1,50. Μόνο πότε το βάζει με αγοράκι και το ανεβάζει. Γκολ-γκολές.
1: Over.
3: Over, ναι. Ωραίος ο Δεσίλας.
2: Σκέτο over.
1: Σκέτο over, ναι.
2: Για να δούμε το σκέτο over. Είναι 1,44.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, βάλτε το και άσο χι.
2: Άσος είναι.
1: Οκ, άσος.
3: Ωραία, μαζί σου.
2: Λοιπόν. Bayern Bodo Glimt. 10 η ώρα πλέον.
1: Over 3,5.
2: Εδώ πρέπει να είναι φεστιβάλ γκολ, λογικά. Αλλά θέλω να δω λίγο και την Πόντο σε αυτό το level, ρε παιδί μου.
3: Τι είδες για πέρυσι.
1: Τρένο πήγε.
2: Με μπάγκερ, με...
1: Okay.
3: Yeah. Θα βάλει γκολ η Πόντο.
1: Γκολ γκολ, ε. Over 3,5 γκολ γκολ, ωραίο.
2: Κάτσε να δούμε, το γκολ γκολ πρέπει να δίνει εδώ και εδώ μπορώ να σε...
3: Κάτι, δεν θα δίνει για τρελό.
2: Εντάξει, ναι, και τι είναι Σλόβα.
1: 75.
2: Θα δω, παιδιά, περιμένει. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν. Δίνει 1,70 το goal goal.
3: Α, εντάξει.
2: Μια χαρά. Και αν το πάρουμε με over 3,5.
3: Θα πάει 2,10-2,15.
2: Πάει 1,95 μόνο.
3: Άμα,
2: γιατί περιμένουμε τη δένα.
3: Μόνο.
2: Εντάξει, πάρε και τον Άσο, γιατί θα πάει στο 2.
3: Καλά, να βάλω και 6 κόρνερ, να βάλω και 8 αράουτ.
2: Δεν θα είναι Άσο.
3: Και έχει έρθει για μέρα στη 2-2. Όχι, okay. Ξέρεις.
2: Εντάξει, μην το βάλω τον Άσο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Έχει κομοληψία.
3: Άσος.
2: Είναι άσος, είναι χαμηλός άσος βέβαια.
1: Πώς.
2: Τουλάχιστον 70. Ναι. Χαμηλός άσος εννοώ.
1: Εγώ αυτό το μάτς δεν το αντίζω.
2: Για τη δυναμική των ομάδων. Εγώ εδώ θα το πάω γκολ, γκολ και over.
3: Η κόμμα προφανώς επειδή γίνονται έργα στο, ενέργεια στο κήπεδο τους και δεν ξέρω, παίζει, που, δεν ξέρω ακριβώς που παίζει. Έχει παίξει κατά τρία μάτς ο καμπιονάτο εκτός.
1: Ναι.
3: Τρία σερί εκτός και έχει δύο νίκες και μια σοπαλία.
1: Πέρασε δεν το αγγίζω εγώ αυτό το μάτς, παιδιά.
3: Η κόμμα είναι μεγάλο project στην Ιταλία.
1: Είναι απλά, είναι τώρα.
2: Η λειψία όμως είναι πρωτάρα, μωρέ τώρα.
1: Η πρωτάρα απέναντι στη λειψία από μια γερμανική ομάδα. Τι να σου.
3: Έκανα μια γερμανική ομάδα.
1: Μακριά, μακριά.
3: Goal. Η λειψία έχασε από τη Βέρντερ 3-1.
2: Απλά το goal, goal και over είναι στον 65 να πούμε. Δεν είναι πολύ. Οπότε.
1: Δεν το αγγίζω.
3: Στηρίζουμε λίμνη.
2: Οκ. Είσαι και ποιοτικό αγόρι. Λοιπόν, επίσης 10 η ώρα. Manchester United Σαμπάχ. Τι να δει τώρα.
3: Καλά, με την Manchester όλα είναι πιθανά. Η Σαμπάχ έχει βάλει αρκετά γκολ. Πόσο δίνει το γκολ-γκολ.
2: Και εντάξει, ο άσος είναι.
3: Εξαιρετικά. Δεν αγγίζεται, ναι.
2: Είναι 1-0.
3: Άστο, ναι.
1: Δεν το αγγίζει αυτό το μάτς.
2: Είναι καλά, είναι. Μόνο στο γκολ-γκολ αυτό που λέει ο Ηρακλής τώρα. Να σκοράρουν και δύο ομάδες είναι δύο.
3: Τι λες, αδερφέ.
2: Και το κάνει και ένα οβεράκι και μην μείνει στο 1-1, θα βάλει και ένα 2.
3: Καλά, τι να το κάνει, δηλαδή σου πάει το 2-2-10.
2: Ανάλογο. Πόσο θα κάνει να το πω.
3: Πόσο θα το έχουν.
2: Ναι, όντω 2-10.
3: Μα τώρα. Δεν πρέπει.
2: Okay.
3: Περίμενε το. Η Σαμπάχ κάτι είχε κάνει με γκολ, ρε παιδί. Δεν μπορεί να το να τη θυμάμαι έτσι όμω αυτή.
2: Έχει κολλήσει τώρα, θέλει.
1: Το να το δω.
3: Περίμενε.
2: Θα ακούω, θα ακούω. Είμαι σίγουρο ότι τώρα παντού, από παντού γκολ μπορεί να φάει η United. Δεν μου προκαλέσει καμία εντύπωση.
3: Περίμενε, ρε παιδάκι μου. Α, μπράβο, καλά το θυμάμαι. Χαποέλ Μπερσεβάσα με τη Σαμπάχ στον προηγούμενο για να μπει η Σαμπάχ στο η ομάδα. Τον Μπακού 2-1 είχε χάσει το πρώτο μάτς, 5-2 το δεύτερο. Ωραία. 7 γκολ.
2: Λοιπόν,
3: στο πρωτάθλημα σκοράρουμε.
2: Γκολ, γκολ και United πάει στο 2-3.
3: 4-0 η Άρχους, την Άρχους και 2-1 εκτός. Δηλαδή σκοράρεις όλα τα μάτς. Ωραίο γκολ, γκολ αυτό.
2: Και άμα βάλεις και άσο πάει 2-3, γεια σας. Και χωρίς άσο στο 2 μια χαρά είναι. Ναι. Και τελευταίο μάτς είναι το παιχνίδι της μισό λεπτάκι. Σλάβια Πράγας. Λανς, σχεδόν ισόπωσες οι αποδόσεις.
3: Δεν το αγγίζω.
2: Νίκης.
3: Δεν το αγγίζω. Δεν μου κάνει κλικ.
1: Γκολ, γκολ για αυτό θα πω εγώ.
3: Δεν μου κάνει κλικ, κάτι.
1: Εντάξει.
3: Μ' άρεσε η Σαμπάχ.
1: Εντάξει.
3: Η Σαμπάχ μ' άρεσε.
2: Γκολ, γκολ 1-53 εδώ.
1: Εντάξει.
3: Και ρίχτε και
1: όχι, ρε φίλε, τα συμπληρώνει.
3: Και προσθέτει και ένα βεράκι τη Λούτων στον 85.
2: Φαντάζομαι ο Διονύσης δεν θέλει να πούμε για Παναθηναϊκό και έχει μικρή απόδοση, αλλά το Αστέρας Τρίπολης Άρης το κυπελάκι που έχει καλές αποδόσεις, έχει παρατεταθώ. Δεν είναι προς συζήτηση. Είναι 3-10 ο άσος, 2-30 το διπλό.
1: Άσος.
2: Άσος, λες,
1: Να βγάλει μια αντίδραση ο Αστέρας επιτέλους. Αν πεις και ο
2: Άρης. Ανάκτηση το είπε.
1: Ο Άρης προέρχεται από... Όχι. Χι. Σοπαλία, τέλος.
3: Τίποτα άλλο τέλος.
1: Να είστε καλά.
3: Δεν θα το δω καν.
1: Λοιπόν, έρχεται.
2: Όχι, εγώ δεν το θα γιατί.
1: Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου Γιώργο Σανάκα. Ήταν ο Σωτήρη Ταμπάκο, Κώστα Δένα Πανού, Ηρακλή Αντίπα, Σταύρο Κοδοθέμη, Διονύση Δεσίλα, Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι. Γεια σα.
2: Να είστε καλά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
7: Αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν Διούδης και Ράφα Μύρ. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο, μετάδοση από Sky και Big Wins Sport FM. Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ο 29χρονος Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Μπενφίκα για τον πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Λίγες αλλαγές περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρας Άκτορ την Κυριακή. Η θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Καερινέν, δεδομένα εκτός ως 300. Πιθανότατα σήμερα θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι κιτρινόμαυροι για το ματς στην Τρίπολη. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφι. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Στην τελική ευθεία η απόκτηση επιθετικού από τον ΠΑΟΚ που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην στήριξή του στον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη εξέφρασε μέσω επιστολής του ο εθνικός προπονητής τζούντο Νίκος Ηλιάδης. Με τους γνωστούς απόντες και η σημερινή προπόνηση θεραπεία άρχισε ο Τσάλοφ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα συγκληθεί τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των εσόδων όπως αποφασίστηκε στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως τη 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑ και η δυνατότητα των ομάδων της Στίχημα GBL να έχουν 7 ξένους στη δωδεκάδα από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ η οποία έχει τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος στασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Νέα καθησυχαστικά στοιχεία από τον αθλητικό διευθυντή της Dortmund για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά το περιστατικό στο μάτς με τη Villarreal. Είναι καλά, γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα, δήλωσε σχετικά ο Λεμπούκ. Με 6 αναμετρήσεις πέφτει απόψε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Eindhoven Σαχτάρ και Fenerbahce Roma και στις 10 Bayern Μονάχου Bodoglind, Manchester United Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λανς. Μετάδοση όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτες.
8: Win Sport FM 94,6.

Καλησπέρα σας, 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Κετζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής νότητας, στον Big Sport FM, Νάρχος Κυριαζόπουλος στη δημοσιογραφική επιλογή μουσικής και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Εντάξει, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι φυσικά η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό, όπου ο Μεντιλίμπαρ και επίσημα χαιρέτησε, αλλά πριν έχουμε...
1: Δημήτρη Βαρβατζόγλου.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, η μεταγραφή που έκλεισε ο ΠΑΟΚ στην επίθεση και μάλλον η τελευταία του είναι ο Σιμών Μπανζά, ο Κογκολέζος, που έφυγε από την Μπράγκα πέρυσι με 15 εκατομμύρια ευρώ για να πάει στην Αλτζαζίρα. Ένας υψηλός όμως επιθετικός.
0: Πολύ καλός παίκτης, Δημήτρης, το λέω, τον έχω δει. Πάρα πολύ καλός.
2: Νομίζω τον ήθελε ο Παναθηναϊκός επί του Πορτογάλου.
0: Όχι, είχε γραφτεί τότε, αλλά δεν γίνει κάτι, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης όμως.
2: Ναι. Εδώ και καιρό ο ΠΑΟΚ είτε με τον Λαμπόρντ είτε με τον Μπανζά ήθελε να κάνει την υπέρβαση για να παίχτη στην επίθεση πολύ υψηλού επίπεδου. Τα καταφέρουν τελικά με τον Μπανζά. Είναι οριστική συμφωνία. Τη συνθήκη ακόμα δεν την ξέρω, πώς ακριβώς, αν ήμουν ελεύθερος από εκεί όπως επεδίωκε το προηγούμενο διάστημα. Πάντως είναι δεδομένη συμφωνία, έχει περάσει και από την Τρανσπορ, έπαιξε στο Μοντιάλ με την εθνική του στο Κονγκό και καταφέρνει ο ΠΑΟΚ στο τέλος να ενισχύσει πάρα πολύ την επίθεσή του με τον συγκεκριμένο Κογκολέζο επιθετικό. Στην πορεία θα δώσουμε και άλλες λεπτομέρειες για το πώς τα κατάφερε. Μάλλον δεν θα πάρει άλλον παίχτη στα στόπερ που ψάχνονταν. Λογικά είναι η τελευταία του μεταγραφή, η ενδέκατη.
0: Μάλιστα. Μπανζά στο ΠΑΟΚ λοιπόν, είναι ο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Έγινε, μη της ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Έχουμε μεταγραφές λοιπόν. Είχαμε πει με και 15 Σεπτεμβρίου, δεν θα ησυχάσουμε. Πάντως είναι εξαιρετικός επιθετικός ο Μπανζά. Έχεις άποψη?
1: Πολύ καλός.
0: Εγώ τον θυμάμαι, δηλαδή, επειδή είχε παίξει η Μπράγκα με τον Παναθηναϊκό και τον θυμάμαι από αυτά μα. Έβλεπα πολύ Μπράγκα.
1: Πολύ καλός παίχτης.
0: Ναι. Ναι. Εγώ την ίδια άποψη έχω, δηλαδή θα τον αλλάξει επιθετικά τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ είναι και ταχυδυναμικός, είναι και σκόρερ. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα τα γκολ του δεν τα έχω δει πολύ.
1: Και εγώ θυμάμαι ότι είναι πολύ και πολύ δυνατός και γρήγορος.
0: Τώρα εντάξει, αλλά ξέρω ότι είναι καλός παίκτης. Τώρα από εκεί πέρα.
1: Τώρα έπαιζε στην Αλτζαζίρα, όπως
0: είπε. Ναι,
1: okay,
0: εντάξει, αυτό επειδή.
1: Εντάξει, okay, πάνε για τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό που λες πριν, Μπράγκα, Τράμπζονσπορ, Λανς, εννοείται.
0: Ναι.
1: Τα γκολ του θέλω λίγο να δω.
0: Και εγώ, για δες λίγο τα γκολ. Πάντως είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Πέρυσι έβαλε 9 σε 16 μάτς, οκ. Okay. Με την Τράμπζονσπορ έβαλε 19 σε 31.
0: Άρα
1: με την Μπράγκα 21 σε 28 μάτς.
0: Εντάξει.
1: Έχει πολύ καλά.
0: Και στην Μπράγκα, να ξέρεις, υπήρχαν στιγμές που έμπαινε συνήθως αλλαγή και έβαζε σε κάθε μάτς γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει 135 γκολ τώρα στην καριέρα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ καλή μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η είδηση λοιπόν τη τελευταία στιγμή. Ο Μπανζά, ο πρώην επιθετικός της Μπράγκα, είναι στον ΠΑΟΚ, τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Τώρα δανεικό ή όχι θα το δούμε, μας είπε ο Δημήτρης, θα το πει μόλις το μάθει. Αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ. Το θέμα των ημερών φυσικά είναι η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Είναι κάτι που νομίζω, Γιώργο, δεν πέσαμε τα σύννεφα.
1: Φαινόταν.
0: Εσείς το είχατε καταλάβει.
1: Φαινότανε που πήγαινε.
0: Και από την πρώτη στιγμή που ουσιαστικά υπήρξε εκείνη η ανακοίνωση στήριξης, καταλάβαμε ότι είναι θέμα ημερών.
1: Εγώ όταν. Επειδή δεν θέλω, δεν μ' αρέσουν οι νέα, λέω, είχα πει κάτι τέτοιο, αλλά και όταν για αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την ΑΕΜΕΓΚΙΝ, αυτό θα πει ότι ήταν σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής, το λέω επειδή χλεβάστηκα πολύ, επειδή παρέμεινε.
0: Ναι.
1: Αλλά το καταλαβαίναμε τον τελευταίο καιρό ότι. Υπήρχε μια, όχι να το πω, μια ρήξη, είχε ραγίσει το κιαλί. Παρότι όλοι τον εκτιμούν, έτσι δεν σημαίνει ότι επειδή έφυγε, ότι ξεχνάμε τι έγινε. Αλλά αυτή τώρα είναι η απόφαση. Με αυτή θα πορευτεί ο Ολυμπιακός και με τον καινούργιο του προπονητή τώρα, αναγκαστικά. Δεν αλλάζουν αυτά. Να πάμε σε break και να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε σε break, ναι, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
8: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.

0: θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
3: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και σε τι κάνει.
1: Γεια σα, παιδιά. Ήρθαμε εδώ πέρα να παρακολουθήσουμε την εκπομπή του
0: Γιώργου. Είχαμε πολύ καλή μεταγραφή του ΠΑΟΚ, να ξέρει.
1: Ναι, πάρα πολύ καλή. Την είδα και εγώ.
0: Μπανζά είναι.
1: Το center force τη Εθνική Κονγκό.
0: Εξαιρετικό επιθετικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον είχα δει με την Μπράγκα, είναι πάρα πολύ.
2: Α, μπράβο, είχε παίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ρε, μα, πάρα
2: μπράβο
0: πολύ
2: αυτό. Ναι.
0: Πάρα πολύ καλό επιθετικό. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ξεκίνα Γιώργο, γιατί νομίζω ότι έχει η μερίδα του Λέοντο σήμερα.
3: Μόνο σήμερα, όλο το καλοκαίρι την έχουμε.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι είχες τονίσει ότι. Κάτι έλεγες ότι.
3: Εγώ είχα πει ότι πριν από ένα μήνα που γίνει το ραντεβού στις 14
0: ναι.
3: Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Πριν γίνει το ραντεβού, είχα πει ότι είναι δύσκολες συνθήκες και δύσκολα τα πράγματα για το Μιντιλίμπερ, είναι σε δύσκολη θέση.
0: Μα νομίζω και τότε ήταν έκπληξη το γεγονός ότι έμεινε.
3: Σαν άνθρωποι από όλους αντιμετωπίστηκε. Μετά από εκείνη τη σύσκεψη, όπου καθένας είπε τα δικά του πράγματα. Και για τις μεταγραφές και τον τρόπο παιχνιδιού και για πάρα πολλά ζητήματα και έχοντας προηγηθεί έτσι νωρίτερα, γιατί εδώ μαζί κάναμε κουμπί, το ξέρετε κι εσείς, ποτέ δεν είπα εγώ ότι ο Ολυμπιακός στους τελευταίους μήνες έπαιζε κανένα μπαλάρα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Απ' την άλλη μεριά, εγώ έλεγα υπομονή, γιατί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μια ξεχωριστή περίπτωση, ένα κεφάλαιο, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ, και διαφωνώ και όχι, ίσως ενστερνίζω με την άποψη αρκετών ότι από τη στιγμή που έγιναν 17 μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι και 6 από αυτές έχουν γίνει τις τελευταίες 20 ημέρες, θα έπρεπε να πάρει λίγο χρόνο παραπάνω ο προπονητής για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ωστόσο, μετά από εκείνο το ραντεβού σε αυτόν τον σχεδόν ένα μήνα, είχε ζητήσει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να δει καλύτερο ποδόσφαιρο, διαφορετικό ποδόσφαιρο. Σε λίγα παιχνίδια ή σε λίγα διαστήματα στα παιχνίδια το είδαμε αυτό. Υπήρχαν ζητήματα και με τα μεταγραφικά. Νομίζω ότι ίσως κάποιους ποδοσφαιριστές μπορεί και ο προπονητής να μην τρελαινόταν. Εγώ έτσι θεωρώ. Είναι πολύ πιθανό. Υπήρχαν διαφωνίες γενικότερα μέσα στην ομάδα και με τον καταρτισμό της λίστας. Γιατί και ο προπονητής
0: σκεφτόταν. Εδώ να πω κάτι, συγγνώμη που σου διακόψα. Δεν μπορώ να καταλάβω και το λέω για άλλες ομάδες. Το ίδιο θα λέω για τον Παναθηναϊκό. Τι δουλειά έχει η ομάδα, γνώμη μου έτσι, να έχει άποψη την καταρτισμό της λίστας του προπονητή. Τι να πω.
3: Νομίζω ότι περισσότερο.
0: Και στον Παναθηναϊκό να γινόταν το ίδιο θα έλεγα ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν είναι ο προπονητής υπεύθυνος για τον καταρτισμό της λίστας, ποιος είναι.
1: Όντως για τη λίστα θα συμφωνήσω.
0: Δεν λέει είναι δυνατόν.
3: Το λέω γιατί.
1: Εντάξει, θα υπάρχει διαφωνία σε άλλα πράγματα. Okay.
3: Ναι, okay. Το λέω γιατί υπήρχαν σκέψεις και από τον προπονητή, μια-δυο μεγάλες επενδύσεις που έγιναν, μήπως έμεναν και εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
0: Ναι.
3: Και έγινε μια κουβέντα με όλο το team γενικότερα. Αλλά συνολικά φαινόταν ότι κατά κάποιο τρόπο είχε ραγίσει το γυαλί, εννοώντας. Στην, πώς να το πω έτσι, στη σχέση που υπήρχε, η σχέση παραμένει πολύ καλή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όλοι τον εκτιμούν τον προπονητή αυτόν. Δεν θα μπορούσε κανείς να μην τον εκτιμάει. 353 ημέρες στον πάγκο του Ολυμπιακού. Όλοι ξέρουν τι έκανε. Με πολύ μεγάλο τεράστιο επίτευγμα του Conference League. 100%. Το double. Το Conference τα 99 χρόνια. Το double στα 100 χρόνια. Αλλά και τα ευρωπαϊκά, το ευρωπαϊκό DNA του Ολυμπιακού. Πώς το άλλαξε αυτός ο προπονητής. Το λέμε για πλάκα, αλλά έτσι είναι. Ότι πήγες να παίξεις με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα και δεν φοβόσουν. Ίσα-ίσα που πίστευες κιόλας. Άσχετα αν έχασες και από τους δύο. Αλλά είχε έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Ένας κύριος πραγματικός, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει προκαλέσει ποτέ.
0: Εννοείται.
3: Σε κανένα γήπεδο δεν νομίζω ότι προκάλεσε καμία φορά.
0: Ακριβώς όπως το λες.
3: Ακόμα και όταν ήταν στον πάγκο και φώναζε και ούρλιαζε, δεν το έκανε για να. Ούτε νομίζω έχει γυρίσει ποτέ να μιλήσει με κάποιον οπαδό κάποιας ομάδας, ούτε σε κάποιο ντέρμπι να προκαλέσει
0: τίποτα. Όχι, ήταν άψογος.
3: Και αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια δήλωσή του, μπορεί να την διαβάσει ο κόσμος. Ο ίδιος λέει ότι φεύγει περήφανος, ότι έβαλε για αυτό το λιθαράκι του για να μεγαλώσει κι άλλο Ολυμπιακός. Λέει και μια ατάκα πολύ ωραία στο τέλος. Οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά, μακάρι, κάποια στιγμή. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εντάξει, ένα τεράστιο ευχαριστώ πρέπει να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, αυτή η αγάπη και η λατρεία που υπάρχει για αυτόν τον προπονητή, για μένα δεν θα πρέπει να επηρεάσει τον επόμενο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Καλά, εννοείται.
3: Είναι ξεκάθαρο γιατί έρχεται να αντικαταστήσει έτσι το μεγαλύτερο.
0: Η ζωή προχωράει, ρε παιδάκι μου.
3: Ακριβώς. Απλώς δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί το βλέπω και από αρκετούς να αντιμετωπίζεται με καχυποψία, με όχι θετικό τρόπο ή με οτιδήποτε. Ένας προπονητής που θα χρειαστεί χρόνο, 100%. Δεν πρέπει κανείς να διαφωνεί με αυτό. Έκανε δύο ραντεβού μέσα στην εβδομάδα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, τον Μονκαντά, όπως λέγεται τέλος πάντων, και τον, νομίζω και με τον Κορδόν έχει μιλήσει. και ο 55χρονος Βάσκος και αυτός, με κοινά στοιχεία στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, αλλά και με διαφορετικά, πολύ εναλλακτικό σαν προπονητής. Είχε φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα στη Σοσιεδάδ, πάρα πολύ ωραία. Είχε προωθήσει και πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και από τη Β' ομάδα, γιατί ήταν και στη Β' ομάδα. Της πήρε κύπελο μετά από 34 χρόνια, την έβγαλε στην Ευρώπη 4 συνεχόμενα χρόνια ή 5, θυμάμαι, και Champions League μετά από μια δεκαετία, τραυματίζοντας μάλιστα τότε πρώτος πάνω από την Ίντερ στον όμιλο, όταν ήταν η φάση των ομίλων. Το αρέσει να παίζει περισσότερο με build-up. Έχει pressing, έχει άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά έχει και πολύ build-up το παιχνίδι του. Χρησιμοποιούσε πολύ 4-1-4-1, ναι, σε αυτό το είπα, στην Sociedad. Αλλιώς 4-3-3 ή 4-2-3-1. Θέλει ένα 6 να υπάρχει πάντα που θα υποδέχεται την πρώτη μπάλα.
1: Και μπροστά από τα στόπερ.
3: 4-3-3 ή 4-1-4-1. Ναι, και μπροστά από τα στόπερ. Δηλαδή.
1: Άρα. Πάει κάπου, μπράβο, έτσι, μπράβο. Αυτό. Τον έχει τον έτοιμο.
3: Εγώ θα πω να μην φανεί περίεργο ακόμα κάποια από αυτά τα παιδιά, ακόμα και ο Ντάνι Γκαρθία, να παίξουν στην αρχή, γιατί θα πατήσει πρώτα σε αυτά που έκανε και ο προπονητής ο προηγούμενος. Είναι λογικό. Βέβαια, νομίζω ότι περισσότερο Φρόιλερ θα παίζει εκεί. Γιατί ναι, θέλει να παίξει, να μπορεί να μεταφέρει την μπάλα.
1: Θεωρώ. Συμφωνώ, συγγνώμη. Και ο Τσίκι μπορεί να αλλάξει θέση τώρα.
3: Να παίξει στο 8 πίσω. Να παίξει στο 8. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εξτρέμ δεν νομίζω να το ξαναδούμε. Το έκανε ο προπονητής, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν το έκανε και πολύ συχνά και με τη Λίμπαρ.
3: Δεν το έκανε πολύ συχνά, αλλά και όταν το έκανε δεν του βγαίνει. Σε καμία περίπτωση, παρότι και μια φορά επέμενε. Σε αυτό σήμερα θα κάνει την πρώτη προπόνηση, είναι το απόγευμα. Να μιλήσει, να γνωρίσει και τους νέους ποδοσφαιριστές. Άλλη μια προπόνηση αύριο, το Σάββατο, με τον Όφη το πρώτο παιχνίδι, κατευθείαν στα βαθιά, γιατί και ο Όφη είναι δύσκολη ομάδα, αλλά κυρίως την άλλη Τετάρτη, σε 6 μέρες από σήμερα, ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας με τη Γιαγκελόνια. Το πρώτο και must win παιχνίδι, και μετά παίζει και στη Λιβαδιά. Θα έχει χρόνο πολύ μπροστά του και μένει να δούμε πώς θα τα πάει. Γιατί σίγουρα, εγώ ξαναλέω, θα χρειαστεί χρόνο. Θα τον κερδίσει τον χρόνο ασφαλώς μέσα από τις νίκες που πρέπει να κάνει. Αλλά για να περάσει και αυτά που θέλει και να αλλάξει ο Ολυμπιακός στυλ, μετά από 3 χρόνια ένα στυλ ποδοσφαίρου αρκετά διαφορετικό, θα χρειαστεί χρόνος. Είναι, επειδή πολλά είχαν ακουστεί και είχαν υποθεί ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε καλά τα αποδυτήρια, αποδεικνύεται ξεκάθαρα όταν όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν βγει και έχουν μιλήσει με καλύτερα λόγια, με συγκινητικά μηνύματα. Ακόμα και ο Γιάρεμτσουκ που ήταν παροπλισμένος και αυτός το ίδιο. Για το Φορτούνι είχε γραφτεί το ίδιο. Για το Ρέτσο, αυτή η σαπίλα που υπάρχει στο διαδίκτυο, στο Twitter και στο Facebook, που λέγανε ότι ο Ρέτσος με το λάθος που έκανε στο Βόλο ήθελε να φάει τον προπονητή του, ο αρχηγός του Ολυμπιακού τώρα. Μιλάμε τώρα για ξεφτιλίκια. Πρώην παίκτες όπως ο Τζολάκης, πρώην προπονητές ακόμα, ο Μίτσελ που αντέδρασε, ο Έσε, και αυτό που έσαι είναι και το σημαντικότερο απ' όλα, ότι αυτός και οι συνεργάτες του ήταν πάντα στο πλευρό τους, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, δεν τους άφησαν ποτέ μόνος τους, ουσιαστικά αυτό που λέγαμε, ότι πάντα έβγαινε μπροστά και για τους ποδοσφαιριστές και για τον και για τον σύλλογο. Έχει βγει και ένα δημοσίευμα για τον Ικάρντι, ότι μιλάει ο Ολυμπιακός, δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει σεντερφόρ να πάρει. Νομίζω θα κάνει άλλη μια μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Το αν θα είναι ο Ικάρντι αυτός, δεν το ξέρω.
0: Θα προσπαθήσει, φαντάζομαι εγώ, να κάνει ένα μπαμ κάπως για να κατάλαβες.
3: Τι να σου πω,
0: να κάνει και ένα δώρο στο τώρα.
3: Με τον Ικάρντι, ο Ολυμπιακός στις αρχές του καλοκαιριού τον είχε ξαναπροσεγγίσει, αλλά τότε και του είχε κάνει. Εφημολογούνταν ότι είχε γίνει μια πρόταση γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο, αλλά είχε απορριφθεί γιατί δεν ήθελε να έρθει η Ελλάδα. Τώρα φτάνουμε 10 Σεπτέμβρη και δεν έχει ομάδα.
0: Μήπως επειδή έχουν πέρασει μήνες, εγώ αυτό λέω.
3: Δεν θα μου φανεί περίεργο. Είναι στα 33 του πλέον. Εντάξει. Πολύ καλός επιθετικός. Με άλλη γυναίκα πλέον. ο Ικάρντι. Αυτά νομίζω και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική οδό στις εξόδους Γελάμια και από Γέρακα έως Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται το πετρέλαιο Brent, φτάνοντας στα 105,2 δολάρια το βαρέλι. Στο κόκκινο όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινούνται πτωτικά. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το βασικό επιτόκιο δημορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Ο θρηνός κορυφώθηκε στον επικίδιο λόγο του επισμηναγού Ιωάννη Πλέσια, που εκφώνησε ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος, μαθητής του, στη σχολή Κάρων. Δεν θα χαθείς, θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά, ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας.

0: Πίνα Κορίνθιας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο Παρασκευή στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Καστελόριζο για την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το προσεχές Σαββατοκύριακο με αφορμή την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Μεγής της Νίκος Ασβέστης τόνισε ότι οι προετοιμασίες είναι στο κόκκινο και οι εργασίες ευπρεπισμού ολοκληρώνονται. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η φιλοξενία της κυβερνητικής αποστολής ήταν μια δύσκολη εξίσωση, καθώς η τουριστική σεζόν συνεχίζει. Με έντονη κίνηση από την Ελλάδα και την Τουρκία. Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν έντονο εθνικό συμβολισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία, κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και διπλή παρέλαση μαθητών και στρατιωτικών τμήματων, ενώ στο νησί θα βρεθεί και άγημα ευζώνων. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτσας Κακλαμάνης και ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, προκειμένου να συζητηθούν στοχευμένα τα προβλήματα και οι ανάγκες των ακριτών. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη του νησιού, εγκαινιάζοντας το νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδίου. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κύριος Κύριλλος, πρόκειται για τον πέμπτο σταθμό ενός πρωτοποριακού δικτύου που θα περιλαμβάνει συνολικά 13 μουσεία με βασική φιλοσοφία τα Ιερά Κοιμήλια να παραμείνουν στον φυσικό και ιστορικό τους χώρο. Η νέα έκθεση έχει ως κεντρικό θέμα το ρόλο του φυσικού κόσμου στη λατρεία της Εκκλησίας και ξεχωρίζει για τον συμπεριληπτικό της σχεδιασμό. Μετά από 6 χρόνια εργασιών, το μουσείο προσφέρει πλήρη προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, ενώ επιτρέπει σε τυφλούς επισκέπτες να περιηγηθούν στο χώρο αξιοποιώντας την αφή και την όσφρηση. Η Μητρόπολη Ρόδου προχωρά ήδη τις μελέτες για τους επόμενους σταθμούς στην Καταβιά, την Κρεμαστή και τη Μονόλιθο. Την ίδια ώρα, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η δημιουργία ενός κεντρικού ψηφιακού κόμβου στην πόλη της Ρόδου, ένα έργο με εκτιμόμενο κτηριακό κόστος 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο αναζητούνται χρηματοδοτικοί πόροι. Στον αέρα παραμένουν 20 εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς της ΣΑΜΚΕ του Δήμου Ρόδου με την προθεσμία για την εξέβρεση λύσης να εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη για άμεση νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην απολυθεί το προσωπικό φέρνει στο προσκήνιο με επίκαιρη ερώτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης του ΚΚΕ Τάκης Πότσος. Όπως καταγγέλει στον Top FM, ο νέος κώδικας Δήμων εμποδίζει τη μεταφορά των εργαζομένων στον κεντρικό Δήμο με τη Δημοτική Αρχή να περιορίζεται σε ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Ο κύριος Πότσος προειδοποιεί ότι αν δεν δοθεί λύση, το τίμημα θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες του νησιού σε μια περίοδο μάλιστα που οι ανάγκες λόγω της εποχικής εργασίας είναι τεράστιες και οι θέσεις στις δομές ήδη δεν επαρκούν. Εξελίξεις αναμένονται εντός της εβδομάδας καθώς εκκρεμεί η κρίσιμη απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΦΚΑ, καταγγέλει ο πρώην πρόεδρος των λογιστών Ρόδου, Σπύρος Σπυρόπουλος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Όπως υποστηρίζει, η μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα έχει προκαλέσει πολύμινες δυσλειτουργίες, αναγκάζοντας τους επαγγελματίες να δαπανούν πολύτιμες εργατόρες. Ο κ. Σπυρόπουλος τηλίτευσε το γεγονός ότι το κράτος δίνει παρατάσεις για τις υποβολές δηλώσεων, αλλά όχι για τις πληρώμες των εισφορών, κάτι που διπλασιάζει το φόρτο εργασία στα λογιστικά γραφεία. Παράλληλα, τόνισε ότι από την κατάσταση επιβαρύνονται και οι ίδιοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Ως ρίζα του κακού εντόπισε τον αποκλεισμό των λογιστών από τον σχεδιασμό των συστημάτων, ενώ σημείωσε ότι τις τεχνικές αστοχίες επιβεβαιώνουν πλέον και οι δικοί της τεχνολογίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα P2

0: Ναυτιλιάρχου και Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44880.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Να πω και ένα καλό νέο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί ερχόντουσαν πάρα πολλά μηνύματα ότι είναι αργά τα παιχνίδια, ότι αν δει κάποιος το πρόγραμμα που υπάρχει από, που έχει βγει μέχρι την 14η-15η αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, το μόνο εντός έδρας παιχνίδι που αρχίζει στις 9 είναι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Όλα τα άλλα παιχνίδια αρχίζουν στις 7, άρα θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να πηγαίνει πιο νωρίς, οικογένειες, και να μην πηγαίνουν μέχρι αργά στο γήπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά το θέμα του Ντέσσερ, να πούμε ότι έγινε δεκτή η έφεση του Παναθηναϊκού. Η ποινή έπεσε από τις 3 αγωνιστικές στη 1. Δέχτηκε δηλαδή την υπεράσπιση, την νομική υπεράσπιση του Αντώνη Κέζα, του Τάκη Κέζα, συγγνώμη, η επιτροπή, και έτσι ο Ντέσσερ δεν θα αγωνιστεί σήμερα, θα αγωνιστεί στο μάτς με τον Πανετολικό την Κυριακή, αν χρειαστεί. Και θα είναι διαθέσιμος και στο μάζ με την Κυψιά για το Κύπρο την ερχόμενη Τετάρτη, αν χρειαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, δεν ισχύει αυτό ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει αριστερό μπακ. Η στόχευσή του είναι να πάρει έναν αριστεροπόδαρο στόπερ, αν βρει, που να παίζει για αριστερό μπακ, όχι καθαρό αριστερό μπακ. Και θα δούμε αν τις επόμενες 5 μέρες θα έχουμε κάτι ή θα απορρευτούμε ως έχουμε. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάμε στον Κέτσε. Κέτσε.
3: Ναι. Κέτσε, πριν ξεκινήσει, απλά να διορθώσω κάτι που είπα πριν. Οι 353 ημέρες που είπα ήταν που πήρε τα τρόπαια. 942 μέρες έχει κάτι σύνολο με τη Λίβερ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Γιατί μπερδεύτηκα εγώ και είπα ότι κάθε 453 ημέρες.
4: Α. Σε 353 ημέρες πήρε τα τρόπαια.
3: Ναι, ναι, ναι. Το conference. Το double.
4: Α, το πας από τη μέρα του τελικού του conference μέχρι το double, δηλαδή.
3: Και δεν ξέρω αν είναι μέσα και. Κάθε, είναι και μέσα και το Super Cup. Όχι, το Super Cup έγινε, όχι, δεν είναι μέσα. Από το conference μέχρι το double.
4: Μάλιστα. Τώρα για την ΑΕΚ. Εντάξει, ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι στην Τρίπολη. Επειδή ρωτούν πάρα πολύ και τώρα έχουν έρθει μηνύματα για τα εισιτήρια. Να πω ότι η ΑΕΚ θα πάρει εισιτήρια. Απλά θα είναι λίγα. Θα είναι όπως ήταν το Ολυμπιακό. Θυμάσαι, Γιώργο, πώς έχει πάρει.
3: 1500.
4: Θα πάρει 1500 εισιτήρια, γιατί το γήπεδο θα είναι ακριβώς όπως ήταν στο Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, δηλαδή με μια ολόκληρη εξέδρα κλειστή. Άρα οι φίλοι της ΑΕΚ θα είναι μόνο στο πέταλο και κάποιοι που πάνε στα επίσημα, αλλά δεν τους πιάνουμε γιατί είναι λίγοι και συνήθως είναι άνθρωποι της διοίκησης, συγγενείς παιχτών κλπ. Άρα 1500 θα είναι εισιτήρια, οπότε. Μόλις εμφανιστούν, πρέπει όποιος θέλει να βιαστεί, γιατί η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη ήδη για αυτό το μάτς. Έτσι αλλιώς η Τρίπολη είναι κοντά, πάει πάντα πολλοί κόσμος. Συνήθως το πέταλο και όλη μία εξέδρα είναι οπαδή της ΑΕΚ, όποτε δίνει εισιτήρια ο Αστέρας, που δίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα θα είναι πολύ λιγότεροι. Είναι και σε καλή ώρα το παιχνίδι, δηλαδή γυρίζεις άνετα στην Αθήνα το βράδυ. Τώρα, στο μάτς, επειδή υπάρχει και το ενδιάμεσο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό, να πω για έναν φίλο που ρωτάει και για όποιον ενδιαφέρεται ότι δεν έχει ακόμη οριστεί από την ΕΠΟ. Περιμένουμε πότε θα οριστεί. Φτάνουν οι μέρες για το μάτς. Αλλά δεν έχει ακόμη οριστεί. Σήμερα έχει παιχνίδι Κυπέλλου. Ο Άρης παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης, μάλλον, παίζει σήμερα πάλι με τον Άρη. Επειδή υπάρχει αυτό το ενδιάμεσο παιχνίδι. Ούτως ή άλλως ο Νίκολετς δεν κάνει μεγάλο rotation μεταξύ των αγώνων. Δεν βλέπω να έχουμε πολλές αλλαγές, ίσως και καμία την Κυριακή. Το πιθανότερο να δούμε την ίδια δεκάδα που νίκησε τη Λάσκα 1-0. Από εκεί πέρα βγήκε το πρόγραμμα, όποιος θέλει μπορεί να το δει, για όλες τις ομάδες βέβαια, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Έχουμε μια διάκριση για τον Μάριο Λιόπουλο από το Trade Winds. Είναι ένας δημοσιογραφικός οργανισμός που ασχολείται με την ναυτιλία και έχει κάνει ένα ενδιαφέρον έτσι σαν πρωτάθλημα ομάδων που η ιδιοκτησία τους έχει σχέση με την ναυτιλία. Είναι μέσα και άλλες ελληνικές ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, λόγω του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Αλαφούζου. Και λέει ότι σε αυτή τη χρονιά, το 2026, η πρωταθλήτρια, ας πούμε, ομάδα που έχει σχέση με την ναυτιλία είναι η ΑΕΚ του Μάριου Λιόπουλου. Και έχει ενδιαφέρον το ότι είναι μέσα Ίντερ Μαϊάμι, Ατλέτικο Μαδρίτης, που δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει σχέση με την ναυτιλία, η Βέρντερ, η Μαρσέιγ. Και εννοείται η Ρίο Αβε και η Νότιχαμ που είναι του κυρίου Μαρινάκη. Αυτά.
5: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet, Αστέρας Άρης, 6 παρατέρα το ξεκινάει το παιδί.
2: Κύπελο, γι' αυτό θα κλείσουμε και πιο νωρίς.
3: Κύπελο. Ακριβώς, είναι η πρώτη αγωνιστική για τον Αστέρα, περί τη θέση του Λεβαδιακού. Α, πρώτη για τον Άρη είναι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική, αλλά είναι η πρώτη, εντάξει. Από το Sky, φυσικά μετάδοση.
2: Πούμε ένα γκολ.
3: Εγώ θα πω χ.
2: Είπα και εγώ χ χθες και την πάτησα. Στα τελευταία τρία λεπτά το έβαλε η Άρσεναλ.
4: Στα τελευταία?
2: Ήταν 0-0 η Άρσεναλ και ήρθε 0-1.
4: Το ξέρω, ναι. Αλλά ήταν αιχμαλωσία τότε στο μάτσο.
2: Το είδα.
4: Τι ήταν αυτό, ρε.
2: Για πες τώρα και τα λέμε μετά.
4: Και παίζουμε την Κατατζάρου. Πιστεύω ο Αστέρας κάτι θα κάνει σήμερα. Θα το βάλω γκολ.
5: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Να δω

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Κέτσε, σειρά σου.
1: Είπε ο Κέτσε, νομίζω.
0: Α, είπε.
1: Είπε. Γαλατά, Κέτσε, είδες θες.
0: Ναι, κάτσε, είδα Γαλατά, Κέτσε.
2: Είδα λίγο Γαλατά. Αλλά πιο πολύ Νάπολη έβλεπα. Βάλε βασικά τα Άρσεναλ δηλαδή. Και 11 μεγαλάζια για να περιμένουν.
0: Να πούμε ότι έχει κάνει. Επειδή είδα το Sporting Γαλατά, γιατί την Άρσεναλ την έβλεπα εγώ στο λάπτοπ. Έχει κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι ο Βαγιάννηδης. Ίσως είναι και το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του.
1: Βασικός ήταν, ναι.
0: Βασικός. Γιατί είχε κάποια στιγμή μπήκε και ο Λεάο από εκεί.
1: Α, ναι.
0: Και του πήγε αμυντικά, του πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Μου παίζει και ο Λεάο, ρε, και έτσι εκεί.
0: Ναι, ναι, μπήκε, ναι, αλλά πρόσεχε να δεις. Η Γαλατά ξεκινά το παιχνίδι με γκολ.
2: Ναι.
0: Έτσι. Μετά η Sporting την πέρασε από πάνω, κυριολεκτικά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, την πίεσε πάρα πολύ. Εντάξει, η Sporting είναι μια πολύ καλή ομάδα.
2: Το πέναλτι πώς το είδε.
1: Η φετινή Sporting είναι πολύ καλή.
2: Το πέναλτι που έκανε η Sporting το 2-1.
0: Κοίτα. Αν είναι πέναλτι, λες εσύ τώρα. Ναι.
2: Λίγο μυστήριο.
0: Πιστεύω ότι βρίσκει μπαλά.
2: Είναι πάντως.
0: Αν δεν βρίσκει μπαλά, είναι πέναλτι. Ναι. Αυτό που κοιτάγαν στο VAR είναι το offside.
2: Το
0: είπε ο διαιτητής. Νομίζω ότι δεν έχει βρει μπαλά.
2: Ναι.
0: Νομίζω δεν έχει βρει μπάλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ομάδα η οποία εντάξει έχει ονόματα τρομερά Γαλατά.
2: Ναι, ναι.
0: Απλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αμυντικά μπορεί να σταθεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η ΑΕΚ έχει παίρνει τρομερή δύναμη από την
2: έδρα. Το κακό είναι ότι παίζει αργά η ΑΕΚ με τη Γαλατά και μέχρι τότε θα έχει ψηλό ετοιμαστεί, ρε παιδί μου. Αυτό είναι.
0: Λες να έχει ψηλοστρώσει.
2: Ναι.
0: Επίσης πρέπει να σου
1: απλά
0: πω.
1: Απλά οι Τούρκοι, παιδιά, αυτό που λέγαμε είναι στις ευρωπαϊκές οργανώσεις είναι πολύ περίεργο.
2: Είναι χαβαλέ.
0: Απλά ο Κώστας τι θέλει τώρα. Θέλει η Γαλατά να κερδίζει, γνώμη μου. Όχι να χάνει.
1: Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό.
2: Δεν,
1: ξέρεις,
2: ρε,
1: και πάλι,
2: δεν υπάρχουν αδιάφοροι, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή,
2: μόνο αν είναι κάποιος πρώτος με 4 πόντους διαφορά μπορεί να είναι αδιάφορος. Ναι. Τελευταία αγωνιστική. Όλοι οι άλλοι έχουν. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει 5 θέσεις. Δεν έχει.
0: Πάντως είναι μια ομάδα, ρε παιδιά, που έχει τεράστια ονόματα. Αλλά εγώ, χωρίς να είμαι υπερβολικός, θα πω αυτό που βλέπω. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ σαν ομάδα, μην με πέστε, με φάτε. Γιατί καταλαβαίνω και αυτά που λέμε. Σαν ομάδα, επαναλαμβάνω, είναι καλύτερη από τη Γαλατά. Σαν ομάδα, σαν σύνολο. Καταλάβεις, βλέπω μια ομάδα με ονόματα που ψάχνετε στο γήπεδο.
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι, και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που λειτουργεί με αρχή, μέση και τέλος.
2: Ναι, ναι.
0: Καταλάβεις.
2: Ισχύει αυτό.
0: Οπότε αυτό που λες έχει βάση. Ότι θα είναι αργούτσι κάποιο παιχνίδι και μπορεί μέχρι τότε να έχει ετοιμαστεί.
2: Απλά ξέρεις τι γίνεται, οι Τούρκοι, ρε παιδί μου, πάντα είναι. Πώς να το πω, δεν είναι αξιόπιστοι. Δηλαδή, θυμάμαι ένα μάτς Φενέρ Ολυμπιακός. Που σχεδόν τον κλέγαν τον Ολυμπιακό και ήρθε
1: 0-3. Με δύο γκολ
2: μασούρα.
1: Με δύο γκολ μασούρα.
2: Και είχε κάνει και ένα κουφό στην τεντεκάδα ο Μάρτινς, ήταν. Είχε κάνει ένα κουφό, θύμισε μου, τι είχε κάνει. Είχε βάλει κάποιον. Είχε κάνει μια περίεργη επιλογή. Τέλος πάντων, θα βρω τις τεντεκάδες και θα σου πω. Και μπήκε μέσα και τους διαλύσανε. Περάσαν από πάνω. 0-3 μέσα στην Τουρκία.
1: Είχε βάλει δύο γκολ μασούρα, ναι, το θυμάμαι. Θυμάμαι πιο μάλλον.
2: Εκεί ποντάρει. Παιδιά, η Άρσεναλ έχει ξεφύγει,
0: Δεν υπάρχει Άρσεναλ.
1: Ναι.
2: Κοίτα, τι κάνανε, μιλάμε οι άνθρωποι, λες και
0: είναι το απόλυτο φαβορί και για φέτος.
1: Και επειδή άλλαξε και η City προπονητή φέτος και δεν έχει Pep, νομίζω ότι την κάνει ακόμη πιο φαβορί την Άρσεναλ.
2: Κομπιούτερ κανονικό. Δηλαδή,
0: το τζόλισε.
2: Σοκαριστικό.
0: Το τζόλισε.
2: Ναι. Και μπράβο και στο τζόλι, πώς μπήκε αμέσως τόσο μέσα στα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, πώς κούμπωσε αμέσως αυτή την ομάδα.
1: Σε πήγε σε πολύ ταιριαστή ομάδα για τον ίδιο. Πολύ ταιριαστή ομάδα, ό,τι έπρεπε ήταν.
2: Μπράβο στο παιδί πάντως.
0: Μάλιστα, λοιπόν, οπότε.
1: Και η Μπαρσελόνα είναι υπερηχητική φέτος.
2: Καλά,
1: δηλαδή,
2: ναι.
1: Όλο 5-4-5 κολλάζει κατά μάτς. Δηλαδή,
2: κοίτα, είναι αυτές οι δύο και παρή. Αυτή τη στιγμή που φαίνεται.
1: Γιατί το Real Inter δεν ξέρω αν είδατε καθόλου. Ήταν λίγο.
2: Εντάξει,
1: η Inter ήταν καλή. Δεν ήταν κακή, παρότι έχασε.
2: Έχασε μια ευκαιρία, η Real την είδα στην ευκαιρία που έχασε.
0: Ναι. Με τον Μπέλιχαμ. Με τον Μπέλιχαμ.
2: Ξέρω,
1: ναι.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει αυτό σε κανένα ντέρμπι τώρα.
0: Έχει δίκιο.
1: Τα λιποθυμάσαι τώρα.
0: Και είναι εστία στο μεταξύ. Πώς καταφέρει και το χάνει αυτό.
2: Έλαντε.
0: Και είναι εστία. Και Παρί ήταν. Οκ.
1: Εντάξει. Και Παρί που δεν
0: έχει. Είναι ομάδα βέβαια.
1: Δεν έχει ξεκινήσει καλά καθόλου στο πρωτάθλημα Παρί. Αλλά την Παρί είναι να μην την πετύχει πιο μετά. Γιατί στην αρχή πάντα.
0: Λοιπόν, ξεκινήσω εγώ. Όχι, εσύ ξεκινάς.
1: Ξεκινάω εγώ.
0: Βέβαια,
2: θα ξεκινήσεις και θα τελειώσεις κιόλας.
0: Ναι, έτσι όπως το βλέπω. Έχει πάρει όλο το.
1: Βλέπω, λέει, απογοήτευση στους φίλους του Ολυμπιακού. Δηλαδή, σας άρεσε η μπάλα που έπαιζε. Ας μας πούνε και έτσι και ο Νίκος. Νικολογιάννης, μάλλον. Για να ήθελα τη ομάδα στο Μέντι, λέει, του τελευταίου χρόνου. Εντάξει, παιδιά, ένας προπονητής δεν κρίνεται τον τελευταίο χρόνο όμως.
0: Κοιτάξτε, εδώ έχω μία άποψη. Είναι άλλο αν μου αρέσει η μπάλα που βλέπω και άλλο αν είναι αποτελεσματική η μπάλα.
1: Ναι, 100%.
0: Δηλαδή, σίγουρα ο τρόπος που έπαιζε ο Ολυμπιακός εμένα δεν μ' άρεσε. Αλλά τι πάει να πει αυτό. Εμένα μου αρέσουν οι προπονητές που έχουν build-up, να κυκλοφορεί τη μπάλα. Κατάλαβε. Πρέσει ψηλά. Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ, α πούμε, είχε το πρέσει ψηλά, δεν είχε το build-up. Ναι, ήθελε μόνο μεγάλε. Αυτό όμω ήταν αποτελεσματικό.
1: Και το είδαμε και στην
0: Έφερε
1: Ευρώπη,
0: τον Ολυμπιακό το στην Ευρώπη να πάρει το κόφενε και να πάρει τον Νταμπλ. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Για 1,5 χρόνο όλο αυτό που έκανε ήταν πολύ αποτελεσματικό.
0: Το τελευταίο χρόνο η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ απλά λέω ότι εννοείται πως δεν του βγήκε και ο ίδιος ξέμεινε από ιδέες. Ναι. Αλλά δεν το βοήθησαν και μεταγραφές γιατί δεν του βγήκανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έκανε 10 μεταγραφές πέρυσι και φέτος έχει μείνει μόνο ο Σιπιώνη. Δηλαδή, ναι, μέσα σε μια σεζόν φύγανε 9 στους 10 παίχτες.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό τώρα αυτό. Τις τελευταίες εβδομάδες, λέει, έγινε προσεγμένη αποδόμηση του Μέντε, ο Βολούς και σε πολλά επίπεδα. Είναι πολύ άσχημος ο τρόπος, δικαίωσαν όσους τον έλεγαν παππού κτλ. Και εγώ παππού τον λέω και θείο πολλές φορές.
0: Εντάξει, πάντως ότι υπήρχε αποδόμηση τρομερή.
1: Απλά εγώ θεωρώ.
0: Από το περιβάλλον ήταν απαράδεκτο.
1: Εγώ θεωρώ ότι όποιος προσπάθησε να τον αποδομήσει δεν το πέτυχε πάντως. Γιατί όσοι έχει κάνει δεν σβήνουν.
0: Όχι, ποιο παιχνίδι αποθεώθηκε. Ποιο μάτς ήταν.
1: Με το Ατρόμητο, πρώτη αγωνιστική.
0: Μπράβο.
1: Πρώτη αγωνιστική με το Ατρόμητο. Και προχθές, πολύ ζεστό χειροκρότημα είχε.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα ποτέ, λέει, γιατί δεν του έδωσαν χρόνο μετά τη στήριξη. Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο και ενσωμάτωση του Κορδόν. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτό. Δηλαδή, ο Κορδόν τι θα είπε, έρχομαι και μόνο με άλλον προπονητή. Μου φαίνεται δύσκολο αυτό να έγινε έτσι. Αλλά οκ. Okay. Και εγώ σας είπα για το χρόνο ότι από τη στιγμή που κάνει τόσες μεταγραφές ο Ολυμπιακός και ιδιαίτερα αρκετές και καλές μεταγραφές στο φινάλε, θα μπορούσε να πάρει λίγο χρόνο ακόμα. Απλά απ' την άλλη, εγώ το λατρεύω και το ξέρετε, μου έχετε πει ότι είμαι ο εγγονός του τόσο καιρό, ο αδερφιός του, το ένα το άλλο μου λέγατε. Απλά υπήρχε, παιδιά, μια μόνιμη γκρίνια, ένας τσακωμός, μια διχόνοια. Εμείς υποστηρίζουμε το Μεντιλίμπαρ, εσείς τον Ολυμπιακό, αυτό το ένα το άλλο. Υπήρχε μια συννεφιά, να το πω έτσι, που δεν ξέρω πόσο εύκολα θα έφευγε από πάνω. Ίσως να ήταν καλύτερο να έφυγε το Μάιο. Από τη στιγμή που έμεινε.
0: Το σωστό είναι αυτό που λες. Δηλαδή,
1: από
0: τη στιγμή που υπήρχε ρήγμα, γιατί υπήρχε ρήγμα, έτσι.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Όχι, δεν ήταν στη σχέση ακριβώς. Δεν ήταν ικανοποιημένο αυτό που βλέπανε.
0: Λογικό. Και αυτό που βλέπανε και γενικά υπήρχε τα τελευταία και οριδικά διαφωνία σε διάφορα
1: θέματα. Στα μεταγραφικά και σε αυτά.
0: Ναι. Όταν πας σε αλλαγή, στο μυαλό σου έχεις να αλλάξεις το προπονητή, το κάνεις το Μάιο. Ναι. Δεν το κάνεις Σεπτέμβριο.
1: Και
0: αφού έχεις κάνει όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό.
1: Αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή θα ήταν καλύτερο τότε για όλους, γιατί τώρα. Και από ποια άποψη. Αγωνιστικά πάνω απ' όλα. Γιατί τώρα ο νέος προπονητής δεν θα χρειάζεται 2 μήνες. Έρχεται καινούργια ομάδα.
0: Τουλάχιστον.
1: 2 μήνες.
0: Τουλάχιστον.
1: Και είναι ένας προπονητής που θα πρεσάρει πολύ, αλλά δεν παίζει ούτε μεγάλο σε τίποτα. Πρέπει να κάνει build-up, πρέπει να αλλάξει τη διάταξη ομάδας.
0: Σε αυτό διαφέρει δηλαδή το Μεντιλίμπαρ.
1: Έχει τα back πολλές φορές στην επίθεση που κλείνουν μέσα σαν extra half. Έχει πάρα πολλά που κάνει. Διαφέρει. Έχει κάποια κοινά στοιχεία, διαφέρει κιόλα. Το καλό είναι ότι είναι γι' αυτό Ισπανός, Βάσκος βασικά γι' αυτό. Οπότε, να δούμε μήπως πιάσει σύντομα. Φαντάζομαι, λέει, ότι ρωτήθηκε ο Βαλβέρδη για τον νέο προπονητή που έρχεται, δεν το ξέρω. Αλλά για την περίπτωση να δουλέψει πάλι στον Ολυμπιακό, λέει ο Μιχάλης. Ούτε αυτό το ξέρω, δεν νομίζω πως ο Βαλβέρδη θα ερχόταν στον Ολυμπιακό τώρα. Όχι γιατί δεν αγαπάει τον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι θα παίρνει τη θέση ενός φίλου του, που με τη Λίμπα. Αλλά κυρίως, παιδιά, έχει ένα θέμα οικογενειακό. Πάρα πολλά χρόνια τώρα το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω, αυτό είναι προσωπικά. Και δεν θέλει να φύγει από την Ισπανία. Αφού ο νέος Βάσκος, λέει, είναι τόσο καλός, γιατί τον πήραν πίσω στην Ισπανία μετά το πέρασμά του από τη Σαουδική Αραβία. Εντάξει, παιδιά, πήγε Σαουδική Αραβία. Δεν είναι κακό να πάει κάποιο στη Σαουδική Αραβία για τα χρήματα. Γι' αυτό πάνε, όχι γιατί αγαπάνε τα χρήματα. Δεν πέτυχε εκεί. Έφυγε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην Ισπανία τώρα είχαν προπονητές και δεν τον πήρανε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πήρε κύπελο με τη Σοσιεδάδ μετά από 34 χρόνια. Την έβγαλε Ευρώπη 4-5 χρόνια. Την είχε στις πρώτες 6 ομάδες. Είναι κακός προπονητής. Η μπάλα που έπαιζε η Σοσιεδάδ ήταν πολύ ωραία.
0: Και είχε και στην Ευρώπη είχε προχωρήσει.
2: Εντάξει, έχει κάνει σοβαρή δουλειά στη Σοσιεδάδ. Το μόνο, ξέρεις, που είναι ερωτηματικό είναι επειδή ήταν.
1: Εκείνη λίγο προστατευμένο το περιβάλλον.
2: Μόνο σε μία ομάδα και σε προστατευμένο, όπως λες, περιβάλλον με πολύ μικρότερη απέτηση. Να το πω έτσι. Ναι. Δεν λέω πίεση, γιατί πίεση. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι που επαγγελματίζουν στο ποδοσφαίρο έχουν πίεση. Αλλά σίγουρα η απέτηση που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι στη Σοσιεδάδ.
1: Βέβαια, 100%.
2: Δεν το συζητάμε. Και είναι, δηλαδή πρέπει να πετύχει και σε μια δεύτερη ομάδα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Πάμε break.
0: Break, αθλητικό.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια. Μια μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4.
7: 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
8: 29χρονος σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούτερ είναι υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Μπενφίκα για τον πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Χωρίς τον Ταϊρίκ Τζόνς, θα αναχωρήσει η αποστολή του Ολυμπιακού για την Κύπρο και τη συμμετοχή στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης, καθώς ο Αμερικανός σέντερ υποβλήθηκε σήμερα σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κίστης από τον δεξιό μυρό. Λίγες αλλαγές περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα Άκτορ την Κυριακή. Η θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάρινεν, δεδομένα εκτός ως 300. Απιθανότητα σήμερα θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι κεντρινόμαυροι για το ματς στην Τρίπολη. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα συγκληθεί τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο σημερινό ΔΣ. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η ως και 16η αγωνιστική ανακοίνωση στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ το ΕΣΑΚΙ η δυνατότητα των ομάδων της Στοίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους του δεκάδα από τη σεζόν 2027-2028 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος στάσονταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Με 6 αναμετρήσεις πέφτει απόψε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Αϊτχόφεν Σαχτάρ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα και στις 10 Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Κλιμπτ, Μάντσεστερ United Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λαντς. Μεταδόσεις όλων από τα αθλητικά κανάλια της Μαντζέντα TV. Όλες είναι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
9: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής στις ρεπόρτες, 8 λεπτά μετά τις 5. Κώστας και Ζόλου, Γιώργος Ανάκας, Γιτάζος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότος, στον Big Sport FM. Γιώργος Γιαννίσης στην δημοσιογραφική τύπα. Έλα, θύμιος θέλουμε την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικόλα Κοπούλ και Γιώργος Πετρίδης, θύμιος αρχική υποστήριξη. Καλά, από Λεωτόλο θα το έχει κόψει τώρα, το έχω ξανακάνει αυτό έτσι. Λοιπόν. Και πού πάμε, συνεχίζεις Γιώργο, μηνύματα.
1: Συνέχισε εσύ λίγο,
0: να συνεχίσω εγώ. Να πάρεις μια ανάσα, ε.
1: Ήταν εκπομπή εμένα για τα μηνύματα.
2: Πας και εμένα μου έχουν έρθει δύο μηνύματα για Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν, το κάτω διάστημα λέει η Τάσο είναι μισοάδιο. Τα διαρκεία μέχρι ποιο νούμερο έχουν φτάσει, 13.000 είναι φίλε μου. Και μέχρι πόσα θέλουμε να φτάσουμε. Θα δούμε. Δεν πάω να σου πω. Μήπως να μην ανοίγουμε το πάνω διάστημα αφού δεν γεμίζει το κάτω. Δείχνει άσχημο. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά από την άλλη υπάρχει ο κόσμος που σου λέει θέλει να πηγαίνει πάνω. Θα πεις όχι, μην πας. Γι' αυτό και το άνοιξε.
1: Ρε Τάσο, να σε διακόψω, ναι. Γιατί δεν το είπαμε και το είδα τώρα στη τηλεόραση για το. Για συλληπιτήρια. Για
0: το είπαμε χθες.
1: Το είπατε χθες.
0: Ναι, πες και εσύ το.
1: Ήταν η ώρα της εκπομπής, έσκασε.
0: Ναι, έσκασε, ναι, άστο. Σοκαριστήκαμε.
1: Τεράστιος, τεράστιος ο Μαζονάκης, φοβερός.
0: Τεράστιος ο Μαζονάκης και.
1: Και κρίμα, πραγματικά.
0: Τι να πεις. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη από το Καματερό. Να σε καλά, αδερφέ. Ο Αλάμπα λέει: ισχύει ότι είναι ελεύθερο και φτάνει την νέα ομάδα. Σε ποια θέση παίζει, δεν θα κάνει θέση του και του αμυντικού που ψάχνουμε, Μιχάλης. Πάμε παρακάτω. Ο Αλάμπα. Πώς γίνεται, λέει, να σα ρωτήσω να ξέρει πώς γίνεται κάποιο όντα τραυματίας στο γόνατο να περνάει επιτυχώς σε ιατρικά τεστ. Θα μπορούσε τώρα π.χ. ο Κωνσταντέλης να περάσει σε ιατρικά τεστ. Όχι, γιατί ο Κωνσταντέλης έχει ρίξει χιαστών. Μετά από ένα χρόνο όμως, μετά από 6 μήνες που θα είναι καλά, θα μπορεί να περάσει ιατρικά τεστ ο Κωνσταντέλης. Έτσι δεν είναι.
1: Όταν έχει, ακριβώς, ναι, ναι.
0: Όταν έχει αποθεραπευτεί.
2: Άμα του λέγανε να πάρει τώρα τον Κωνσταντέλη για 10 εκατομμύρια θα τον έπαιρνε. που δεν θα περάσει τα τεστ.
0: Εγώ θα τον έπαιρνα.
2: Με χίλια.
0: Τάσο, πολύ σημαντικό σήμερα το παιχνίδι για μας, λέει ο Στέλιος από την Κύπρο. Συμφωνώ. Είναι και μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 3 χρόνια να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει να συμβεί από το Γενάρη του 24, όταν έχει κερδίσει τον Πανετολικό. Και σε εκείνο το παιχνίδι, νομίζω εκείνη την διαγωνιστική είχε χάσει ο ΠΑΟΚ. Από τότε έχει να γίνει. Τι άλλο, για νίκια θα πάρουν στήριο με Καλαμάτα. Θα το δούμε. Αν θα δώσει Καλαμάτα και θα δούμε, θα κάνει και ο Παναθηναϊκός μετά. Ευκαιρία για Κερκιδάρα με οπαδική συσπήρωση. Λοιπόν, αν ο Νίστρο που λέει Τάσο ήθελε να μην μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα ο ΝΑΗ, το ίδιο θα έλεγες. Ναι, για το ΝΑΗ το ίδιο θα έλεγα. Το θέμα δεν τη λέω εγώ. Το θέμα είναι να επιβάλλω στον Νίστρο ή να του πω τον Νίστρο πάρει τον ΝΑΗ και να τσακωθώ μαζί του που δεν τον βάζει. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, κρίνω. Εδώ λέμε ότι υπήρχαν διαφορές με τη διοίκηση. Και αν η αναλογία είναι για τον Μπέιλι, φαντάζομαι γι' αυτό ρωτάς, έτσι. Ο Μπέιλι, από όσο ξέρω, έχει θέμα. Ακόμα δεν είναι έτοιμο το παιδί. Πώς θα τον πάρει, άμα δεν είναι έτοιμο. Αν ο Κορώνης είναι ακόμα στην ομάδα. Όχι, δεν είναι. Τάσου, γιατί λέει ο Καραπαπάς ότι ο Αλαφούζος βάζει μπουλότερο στο πρωτάθλημα και κάτι διάβασα ότι ξεκινήσαμε το ψάξιμο αριστερό μπακ. Δεν είναι δική μου αρμόδιοτητα να εξηγήσω τι λέει ο Καραπαπάς. Μπορώ ο ίδιος να εξηγήσει, να μας πει τι εννοεί. Ότι ο Αλαφούζος βάζει μπουλότερο στο πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια δήλωση η οποία δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός και πάλι φαίνεται να πηγαίνει για πρωτάθλημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το ψάξουμε για αριστερό μπακ. Σας ξαναλέω, παιδιά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σκέψη να πάρει ο Παναθηναϊκός καθαρό με αριστερό μπακ. Μπορεί να πάρει αριστερό πόδαρο στόπο που να παίζει και αριστερό μπακ.
1: Να διακόψω για είδηση.
0: Βεβαίως, πάντα ειδήσεις προηγούνται.
1: Θα πάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να συνοδεύσει και να γνωρίσει έτσι τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
0: Και εσύ Ιμανόλ θα τον λες, ε. Και εσύ Ιμανόλ πρέπει να τον λες.
1: Ναι, Ιμανόλ, οκ. Okay. Ναι.
2: Και καλά, και εδώ και οι Ισπανοί ήδη το λέγανε.
1: Αλλά και οι Ισπανοί έτσι το λέγανε. Είναι 6 ώρα η προπόνηση. Θα πάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης να παρουσιάσει τους ποδοσφαιριστές τον νέο προπονητή που έρχεται μαζί με δύο συνεργάτες του. Δεν ξέρω τα ονόματα ακόμα, αλλά νομίζω πρέπει να είναι ένας αναλυτής και ο άλλος. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι.
2: Τρεις είναι, Γιώργο.
1: Αυτός και άλλοι δύο. Mm-hmm. Ο προπονητής και άλλοι δύο. Και δεν ξέρω μήπως είναι προπονητής θερματοφυλάκων ο δεύτερος. Προπονητής θερματοφυλάκων έχει ο Ολυμπιακός στον Αγριόγιαννη, βέβαια, έτσι. Που είναι πάρα πολύ καλός. Βέβαια, πολλές ομάδες έχουν δύο προπονητές θερματοφυλάκων. 6 ώρα είναι η πρώτη προπόνηση. Και θα γίνει γιαγιασμός. Αυτά. Το σημαντικότερο είναι ότι θα πάει μαζί και ο το αφεντικό του Ολυμπιακού μαζί με τον νέο προπονητή. Συνεχίζει, Τάσο.
0: Ένα μήνυμα το οποίο προκαλεί γέλιο. Τάσο, μιλάς εσύ, ρε φίλε, αν υπάρχει ένας πρόεδρος που παίρνει παίκτες χωρίς την έκρηξη του προπονητή και τεχνικό διευθυντή, είναι ο Αλαφούζος. Ας συμπληρώσω ότι είναι και μοναδικός πρόεδρος που ασχολείται με τις ενώσεις της ΕΠΟ και με το παρασκήνιο. Φτιάχνει παράγκες. Ο μοναδικός πρόεδρος το κάνει αυτό. Και όλα τα άλλα που έχουμε δει κατά καιρούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάνει και αυτό που λες. Παίρνει παίκτες χωρίς την έγκριση προπονητή και τεχνικού διευθυντή. Το άλλο με το δεν ξέρω αν το ξέρεις. Απλά εντάξει, είναι κάποια μηνύματα που πρέπει να το διαβάζει για να καταλάβει και ο κόσμος τι διαβάζουμε κάθε μέρα. Κύριε Νικολογιάννη, πιστεύετε ότι η Κυψία απόψε θα κατέβει με την ΚΑΠΑ 17, θα κάνει ρωτήσεις στους παίκτες και κουτσάρες, με λίγο απ' όλα θα δώσει Κυψία. Με την ΚΑΠΑ 15 θα κατέβει. Και όπως κατέβηκε πέρσι στο Βόλο που η Κυψία κέρδισε 3-2. Το ίδιο μήνυμα, αδερφέ, το έστειλε στο Δωρή από την Κυψία και πέρσι. Μετά κρύφτηκες όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Τα στέλνετε πριν. Εάν, ας πούμε, η μεγάλη ομάδα, τα λέω γενικά εγώ αυτά. Αν η μεγάλη ομάδα κερδίσει τη μικρομεσαία, μετά συνεχίζει και λες, έκατσε, έχασε. Αν όμως γίνει στραβή και δεν κερδίσει, μετά εξαφανίζεσαι. Έτσι. Λοιπόν, εξαφανίστηκες λοιπόν πέρσι στο Βόλο, όταν η Κυψία κέρδισε 3-2 τον Παναθηναϊκό, η Κυψία του τεχνικού διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη τότε. Λοιπόν. Τάσο λέει καλησπέρα. Η Κυψία είναι καλή ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη και δεν υπάρχει θέμα νίκης. Όχι, υπάρχει θέμα νίκης. Και ο ΙΑΚ ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από την Κυψία και έφερε ισοπαλία. Υπάρχει, λέει, προβληματισμός μόνο στο over-under. Κάνεις λάθος, Θοδωρή μου. Και αν με αυτή την νοοτροπία που έχεις εσύ κατέβει η ομάδα, δεν πρόκειται να κερδίσεις το παιχνίδι. Υπάρχει θέμα νίκης σε όλα τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, είναι τελική. Πήγε ο Ολυμπιακός και έκανε γκέλα στο Βόλο. Έτσι. Πήγε η ΑΕΚ και έφερε χ με την Κυψιά. Έτσι. Όλα τα μάτς είναι δύσκολα και όλες οι ομάδες θέλουν προσοχή. Αν μπεις με την νοοτροπία τριαλαλό, την κάνεις την γκέλα και μετά ψάχνεις να δεις τι φταίει. Δεν σημαίνει ότι μια ομάδα, επειδή είναι πολύ καλύτερη, έχει εξασφαλισμένη την νίκη. Λοιπόν. Αν έχουμε κάνει νεότερο από την υγεία του Καρέτσα, ρωτάνε παιδιά. Οδυσσέας.
2: Νομίζω το έχει ξεπεράσει πλήρως.
1: Δεν είναι κάτι που είναι ενισχυτικό, δηλαδή. Αφυδατώθηκε, είπανε και.
0: Εντάξει, άρα όλα καλά. Να πούμε ότι φοράει και το 13 ο Βάγια, ναι, έτσι, προς τιμή της θηρίας 13. Και να πω επίσης κάτι που εκτιμάω και το πω τώρα, ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης, όταν κάνει τον κύκλο του στην Ευρώπη, ο στόχος του είναι να έρθει στον Παναθηναϊκό, όταν θα έχει πάει πλέον στο Βοτανικό και όταν πλέον η ομάδα θα έχει δυναμώσει που δυναμώνει τώρα. Και σαν αρχηγός της ομάδας να σηκώσει μια κούπα είναι ένα κάτι που το έχει στο μυαλό του. Αυτή τη στιγμή βέβαια κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα στη Sporting Λισαβόνα. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα. Το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Για πόσον?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή δυνθέληση. και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ένα μήνυμα το οποίο μάλλον έχει έρχεται από τον Ιούλιο. Τάσο, χρειαζόμαστε επικόντως θεματοφύλακα, πράξη, το λέω για να ελάσσουμε λίγο. Λοιπόν, έλα και έτσι.
1: Τώρα που ήθελα να το φύλακα, ο Μπρινιόλι πήγε καλά.
0: Παραπέμπει.
1: Εγώ είχα ερωτηματικό γιατί δεν παίζει. Δεν παίζει όμως.
0: Τεράστια προσωπικότητα ο Μπρινιόλι. Το Μπρινιόλι πρέπει να το φοβάσαι και να έχει να παίξει καιρό. Έχει τρομερή προσωπικότητα.
1: Απλά αυτό, επειδή έχει να παίξει καιρό, δεν είναι το ρυθμό.
0: Δεν στον βγαίνει στις εξόδους. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Μην κοιτάμε τώρα τη φάση τη καθυστερή. Δεν φταίει ο Μπρινιόλι.
1: Κουτούλησε με το Ρέλβα.
0: Δεν φταίει ο Μπρινιόλι.
2: Δεν φταίει ο Μπρινιόλι.
0: Όχι.
2: Απλά και το άλλο το παιδί είχε μπει εκείνη την ώρα, ξέρεις.
0: Εντάξει, μπορεί
2: μέχρι
0: να
2: πει το.
0: Μπορεί να συμβεί.
1: Με το Ρέλβα δεν χτύπησε.
2: Όχι, ρε. Με τον Αριάγκα.
1: Αν με τον Αριάγκα.
2: Τέλος πάντων.
0: Έλα και τσε.
2: Κώστα θα κάνει αλλαγές ξεκούραση ο Νίκολης, δεν νομίζω. Πότε θα επιστρέψει ο 300 μετά τη διακοπή για τα. Το FIFA break που λένε. Για τις εθνικές ομάδες.
0: Τρεις εβδομάδες, να το πούμε.
2: Ναι. Αν θα γίνει άλλη μεταγραφή ελεύθερου, κρατάμε το παράθυρο ανοιχτό όπως το κράτησε ο προπονητής ΣΑΕΚ. Καλησπέρα. Δεν θα είναι αποτυχία αν η ΑΕΚ δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα από τον Ιανουάριο. Έχουμε μακράν από του άλλου το καλύτερο ρόλο, ήταν Νίκο. Νίκο, προσγειώ, αγόρι μου. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Θα κάνει η ΑΕΚ άλλη μεταγραφή μέχρι τις 15. Και ποιον έχει για backup του Μπρινιόλι. Τώρα για backup του Μπρινιόλι, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή θα πάρει και τρίτο βασικό. Έχει του μικρού. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο για backup του Μπρινιόλι. Πάμε και στα προηγούμενα. Τι ώρα θα παίξουμε Πανσεραϊκό? Περιμένουμε το πρόγραμμα από την ΕΠΟ. Για ώρα και μέρα. Πιστεύω θα είναι Τετάρτη, αλλά ας περιμένουμε. Ο Ριμπάλτα που είναι, θα πάρει back extreme και all around και κόβεται το μήνυμα. Τρεις παίχτες με τίποτα, φίλε μου. Αν γύρισε ο Κουτέσα και τι έγινε σε Χαμπό. Και οι δύο είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Πόσα εισιτήρια θα πάρει, πήραμε για το μάτς μεθαύριο. Θα πάρει ΑΕΚ 1500 εισιτήρια. Από την Ποδό Γιώργος, γιατί θα πάρει τα ίδια με τον Ολυμπιακό.
1: Τόσο για παρολυμπιακό.
2: Μία εξέδρα κλειστή. Κάποιος πρέπει να πει στον Πίλιο ότι η μπάλα πρέπει να την κουβαλάει πιο βαθιά κοντά στη γραμμή του out. Κοίτα, φίλε, η λύση που φαίνεται αυτή τη στιγμή να την πιάνει και να την βάζει μέσα στην περιοχή και να τη δίνει χέρι με χέρι στον παίχτη που περιμένει. Θεωρώ πως ο Ροσοκάιρεν και ο Πιτάλης θα είναι βασικοί σε λίγο καιρό και ο Μαρίν Πάγκο μπετονιέρας. Φίλε μου, ευτυχώς μπορεί να είσαι μπετονιέρας, γιατί αν το μάθαινε ο Νίκολης ποιος είσαι, μπορεί να ερχόταν να σε έβρισκε. Γιατί δεν βλέπω το Μαρίν να το βγάζει ποτέ από την ομάδα. Σε ρωτώ ως πεντοσφαιρόφιλο και όχι ως ρεπόρτερ ΑΕΚ. Ήταν σωστή η κίνηση του Ολυμπιακού να πωλήσει τώρα τον με τη Λίμπαρ? Θα μπορούσε με αυτό να παίξει καλύτερο Ολυμπιακός? Ηλίας Ολυμπιακός, ευχαριστώ. Κοίτα, Ηλία, εμένα η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να είχε φύγει από το καλοκαίριο με τη Λίμπαρ. Αυτό πιστεύω θα ήταν το καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Εγώ ήθελα να μείνει και τώρα ο ΣΑΕΚ. Ένα σπουδαίο προπονητή, ένα άνθρωπο πολύ έτσι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, old fashion. Με την καλή
1: old school,
2: έννοια.
1: Old school
2: με την καλή έννοια. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να ξαναφτιάξω πάντα. Το πίστευα, το είχα πει και εδώ πέρα πολύ νωρίτερα. Αυτή ήταν η άποψή μου. Νομίζω ότι έφυγε. Θα μπορούσε να φύγει νωρίτερα. Τέλος πάντων, και τώρα δεν είναι αργά για τον Ολυμπιακό. Τώρα είναι κρίσιμη η επόμενη επιλογή. Νομίζω, σαν επιλογή, είναι καλή του νέου προπονητή. Δηλαδή, Σεπτέμβριο μήνα να βρει τον συγκεκριμένο προπονητή δεν είναι καθόλου εύκολο. Να βρει έναν προπονητή με αυτό το βιογραφικό και αυτή τη. Αυτές τις παραστάσεις από το Ισπανικό πρωτάθλημα που είναι το κορυφαίο από τα κορυφαία στην Ευρώπη, τέλος πάντων. Έχει μάθει το ποδόσφαιρο σωστά. Φαίνεται άνθρωπος με προσωπικότητα. Απλά είναι πάντα δύσκολα τα πράγματα όταν αναλαμβάνεις τη μέση σεζόν και πολύ δύσκολα όταν αναλαμβάνεις τον Ολυμπιακό. Αλλά όπως και με τη Λίμπαρ έκανε μια απίστευτη επιτυχία όταν ήρθε στη μέση σεζόν, μπορεί να γίνει και τώρα. Θα το δούμε. Δεν είναι. Ούτε απίθανο είναι, ούτε όμως είναι και σίγουρο.
1: Ούτε εύκολο.
2: Ναι, και δεν σημαίνει ότι αν δεν τα καταφέρει αυτός ο προπονητής που ήρθε, ότι δεν είναι καλός προπονητής. Σίγουρα είναι καλός προπονητής. Τώρα, αν θα βγει στον Ολυμπιακό, είναι άλλη ιστορία. Ρωτάω ένας φίλος αν εκβίασαν το Μάκη, όλοι έτσι λέτε, αλλά δεν μας λέτε ποιοι και γιατί, ντροπή για τη μαύρη σελίδα στην ΚΑΕ. Εντάξει, τώρα το εκβιασμός είναι χοντρή λέξη. Εγώ δεν έχω πει τη λέξη εκβιασμός ποτέ. Ότι υπήρχαν πιέσεις, υπήρχαν και υπήρχε και ένα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Υπήρχε και μια βεβαιότητα ότι θα δοθεί το γήπεδο, διότι είναι κοινή ιδιοκτησία με το γήπεδο του Ολυμπιακού. Και όταν. Και αφού το ένα γήπεδο κλείνει λόγω έργων, πιθανότατα να φιλοξενηθεί η ομάδα που παίζει σε αυτό στο άλλο γήπεδο της κοινή ιδιοκτησία. Υπήρχε και αυτό. Έτσι όπως παίζει η ομάδα αριστερά, θέλουμε μπακ με πολύ καλή σέντρα. Αν δεν βελτιωθεί ο πήγε στην τελευταία πάσα, θα χάσει τη θέση από τον Λιγκονιάνη. Γνώμη σου, Κώστας Φίλη. Κώστα, είναι κάτι που το έχω πει και εγώ αυτό. Δηλαδή ότι έτσι όπως παίζει η ομάδα φέτος, το αριστερό μπακ βρίσκεται πολύ συχνά σε θέση για να βγάλει σέντρα. Κακά τα ψέματα, το πήγε ως υστερείς αυτό. Ο Λιγκονιάνης σίγουρα έχει πολύ καλύτερη σέντρα. Το ξέρουμε, δεν είναι κανένας άγνωστος παίχτης. Αν μπορεί να κάνει και τα άλλα πράγματα που κάνει ο Πίγιος, γιατί ο Πίγιος όλα τα άλλα πράγματα κάνει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό παίζει κιόλας στην ΑΕΚ. Και γι' αυτό η ΑΕΚ δεν αγόρασε και βασικό παίχτη. Δηλαδή τον καλύπτει τον Νίκολιτς. Οπότε θα το δούμε μέσα στο πρωτάθλημα. Το θέμα είναι και ο Λιγκονιάνης να μπορέσει να προσφέρει, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Λέμε για τις φάσεις, λέει, της ΑΕΚ, αλλά τι έχασε η Άρσεναλ χθες. Μη συγκρίνεις, φίλε, εντάξει, αυτό της Άρσεναλ χθες, τέτοια αιχμαλωσία δεν ξαναδεί. Δηλαδή, έπαιζε, πραγματικά ήταν λες και έπαιζε κατατζάρο με Άρσεναλ. Πίστευτε. Το ξαναδεί.
1: Δεν ξεμίδησαν οι άλλοι καθόλου.
0: Ομαδάρα,
2: φίλε, και ο κόσμος, δηλαδή, οι Ναπολιτάνοι, νόμιζε ότι παίζανε, ξέρω εγώ, στο Ρολάν Καρός, ρε φίλε. Δεν βγάζανε, δεν έβγαινε η φωνή του. Δεν το ξαναδεί, μισό γήπεδο, όλο το παιχνίδι.
3: Να πούμε τη γνώμη μας, λέει, Μάικλ, λέει τη γνώμη σου για την Μπαγερνάρα. Εντάξει, για την Μπαγερνάρα τι να πούμε, τρομερή ομάδα.
2: Μπαγερνάρα κάθε χρόνο είναι Μπαγερνάρα.
3: Ναι, ναι.
2: Για τον Ηλία, το φίλο που ρώτησε πριν για το Μεντιλίμπαρα, αυτά που είπα είναι τα ποδοσφαιρικά, έτσι. Νομίζω ότι το timing, ακόμη και η ώρα της ανακοίνωσης, για έναν τόσο εμβληματικό προπονητή μιας ομάδας, είναι λάθος, έτσι. Θα το προσθέσω και αυτό, γιατί δεν το είπα πριν, αναφέρθηκα μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Άλλο που για μένα είναι σωστή απόφαση, αγωνιστικά, και άλλο το πώς έγινε. Θα μπορούσε να γίνει τελείως διαφορετικά και με άλλο τρόπο. Και αν η θέση της ΠΑΕΑΚ σχετικά με την ανακατανομή των τηλεοπτικών, πιστεύεις πως υπάρχει σίγουρο συμφερόντα στο πρόσωπο του Προέδρου του Super League, Μάκης Ηράκλειο? Φίλε μου, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι το επόμενο συμβόλαιο της ΑΕΚ θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας της. Με τα περισσότερα χρήματα. Αυτό μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Αυτό που είχε κάνει ο Μάρτης με τη Φενέρ είναι ότι είχε βάλει το Σισέ δεξιμπακ. Μπράβο, ρε φίλε. Πολύ σωστό.
1: Δεν το
2: θυμόμουν ότι είχε γίνει κάτι κουφό. Αλλά δεν ήξερα τι.
3: Το Σισέ δεξιμπακ, το θυμάμαι αυτό.
2: Είχε βάλει το Σισέ δεξιμπακ, ρε φίλε, και κέρδισε 0-3.
1: Δεν το θυμόμουν καθόλου αυτό με το Σισέ δεξιμπακ.
2: Όταν είχε βγει 11, είχε γίνει χαμό. Το θυμάμαι γιατί είχα πάει με φίλου να το δούμε.
1: Όχι το Σισέ, από ό,τι λέω στο γράφημα τώρα εδώ τη.
3: Περίμενε. Ένα στόπερ είχε βάλει. Στόπερ είχε βάλει. Στόπερ είχε βάλει. Τον μπα.
2: Τον μπα, ρε φίλε. Εμένα ο μπα μου άρεσε, Γιώργο.
1: Ναι. Δεν είναι εγώ. Εμένα περισσότερο το Σισέ μου άρεσε τον μπα.
3: Ο Σισέ που είναι τώρα.
2: Και εμένα.
1: Νομίζω ελεύθερο πλέον Σισέ. Και με τους και εντεκάδα τώρα, με τους δύο Καμαρά μέσα, και το Μαντί και τον Αγκιμπού, στο ένα άκρο Μασούρε, στο άλλο Νιεκούρου, και μπροστά ο Τικίνιο που μου άρεσε πολύ Ζανφόρ.
3: Τον Τικίνιο πολύ καλό σου.
1: Και ο Ολυμπιακός χρήσε αυτό το μάτς 0-3 με προπονητή στην απέναντι ομάδα.
2: Εννοείται.
1: Βίτρο Περέιρα.
2: Τον προπονητή με τον κορυφαίο μάνατζερ του πλανήτη, ρε. Πού είναι τώρα, κάπου καλά είναι πάλι.
1: Πήγε πάλι. Βρήκε καμιά αραβία τίποτα, τι βρήκε. Όχι, δεν είναι λεφτά.
2: Πάντως ο Μαρινάκης δύο φορές τον εξιχνίασε για τις δύο,
1: Τι εννοείς?
2: Τον έστειλε.
1: Ναι,
2: δεν κατάλαβα. Παρότι του κάνει τη δουλειά και τις δύο.
1: Ελεύθερος είναι.
2: Ελεύθερος είναι.
1: Καλά, και τη δεύτερη τώρα που πήγε στην Νότιχαμ.
2: Άθλος.
1: Πήγε η ομάδα, ήταν πολύ κοντά στο να πέσει.
2: Αυτό σου λέω, άθλος.
1: Και την έωσε και σχετικά.
2: Προφανώς δεν αντέχεται, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ, όλοι οι προπονητές που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα τώρα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει και
2: αυτή την αντιπαλότητα. Όλοι οι προπονητές που είχαν έρθει στον Ολυμπιακό ήταν, ρε παιδί μου, και καλοί προπονητές και προσωπικότητες και αυτά. Δηλαδή, ο Μάρκο Σίλβα, ξέρω εγώ.
1: Περίεργος πολύ
2: ο Μάρκο. Ο Περέρα ήταν πολύ τέτοιο. Δηλαδή θυμάμαι και στη Λεωφόρο αυτά που είχε κάνει τα Καραγκιοζηλίκια, ας πούμε, και στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Και παρότι πήρε Ντάλτον, το σούταρε στο τέλος της χρονιάς.
3: Πάμε πολιτικό δελτίο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και από Γέρακα έως Μαρούσι, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια συνέλεξαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Η έρευνα συνεχίζεται και στην οικία των δύο ιδιοκτητών γιατρών. Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων Ιωάννη Μπλέσκια και Δημήτρη Πέτρου που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους στην περιοχή Αγίων Φιλοτρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Ετωλό Ακαρνανίας. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχε πριν από λίγο. Η δικηγόρος

0: Η έναρξη της χρονιάς φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, η χρονιά εκκινεί με ενισχυμένο δυναμικό μετά την ολοκλήρωση χιλιάδων μόνιμων διορισμών και της πρώτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ τονίζεται ότι η στελέχωση αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που θα συνεχίσει να εξομαλύνεται. Από την άλλη πλευρά, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου υπογραμμίζει ότι μέχρι τώρα προσλήψεις δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών στο νησί. Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών εστιάζουν στις ελλείψεις προσωπικού γενικής παιδείας αλλά και ειδικοτήτων με ιδιαίτερη αναφορά στα κενά της παράλληλης στήριξης. Οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν ήδη αναρτήσει το πρόγραμμα προσέλευσης των μαθητών για την αυριανή πρώτη μέρα. Την άμεση ενεργοποίηση του Δήμου Ρόδου για 4 προτάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών ζητά ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Νίκος Φουτούλης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Φουτούλης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αδράνεια των υπηρεσιών και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσει τις προτάσεις του Συλλόγου. Αυτές περιλαμβάνουν την τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων για τους τουρίστες, ειδικές θέσεις στάθμευσης αμαία έξω από τα φαρμακεία, κάδους ανακύκλωσης λιγμένων φαρμάκων, αλλά και δωρεάν φάρμακα για 2 χρόνια σε όσους υιοθετούν ζώα από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω μέχρι να υλοποιηθεί, διεμήνησε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου. Αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε χθες το βράδυ αεροσκάφος από το Μάντσεστερ με προορισμό τη Ρόδο λόγω σοβαρού επεισοδίου από 2 επιβάτες. Οι 2 Βρετανοί, 39 και 42 ετών, επιτέθηκαν φραστικά στο πλήρωμα, ενώ ένας εντοπίστηκε να καπνίζει στην τουαλέτα. Ο πιλότος προσγείωσης εκτάκτος το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου η αστυνομία συνέλαβε αμέσως τους ταραχοποιούς. Η πτήση συνεχίστηκε κανονικά για το νησί μας. Στη σύλληψη 2 νεαρών ηλικίας 17 και 18 ετών προχώρησε η υποδιεύθυνση αστυνομίας Καρπάθου με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Οι 2 δράστες κατάφεραν τηλεφωνικά να παραπλανήσουν έναν ανήλικο, πείθοντάς τον να τους παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν ήταν ότι οι γονείς του κινδύνευαν με σύλληψη και επιβολή προστίμου. Η άμεση κινητοποίηση και έρευνα των αστυνομικών οδήγησε στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των 2 νεαρών, οι οποίοι πλέον οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Στο λιμάνι της Χάλκης χτυπά αύριο το βράδυ η καρδιά του 5ου Φεστιβάλ Μουσικής Δημήτρης Κρεμαστινός. Ο Κώστας Μακεδόνας και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζουν μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα. Η αυριανή μουσική βραδιά Μουσικές Ρίζες ξεκινά στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μεγάλο μπάσκετ στη Ρόδο. Αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται και αύριο Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, ανοίγει η αυλαία για το 2ο International Tournament Roads 2026, το οποίο διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Στο μεγάλο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ενώ στο ημίχρονο της αναμέτρησης θα ζήσουμε ιστορικές στιγμές. Οι διοργανωτές του 2ου International Tournament Roads 2026 θα τιμήσουν τεράστιες προσωπικότητες του αθλήματος, ανάμεσα στις οποίες τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τουρνουά συμμετέχει επίσης η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση που θα φτάσει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη.

0: μ' αρέσει. Ένα κρασί, η κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Μαζί σας οι ρεπόρτες Κώστας και Τζόρζ, Γιώργος Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί το παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολη και τον Άρη. Τα λέμε μαζί αύριο πάλι. Γεια σας.
6: Και πάμε Τρίπολη κατευθείαν στον Αντώνη Χρονάκη. Γεια σου Αντώνη, τι κάνεις?
7: Χαίρετε, καλό σας απόγευμα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα κυπέλου, για την League Phase, για το πρώτο παιχνίδι του Αστέρα. Πέρασε από 1000 μίδια κύματα το να βρεθεί ο Αστέρα στη League Phase. Δικαιώθηκε τελικά, παρότι έχασε 2-0 από το Λεβαδιακό. Τελικά στις θέσεις των δικαστηρίων δικαιώθηκε και βρίσκεται εδώ στους ομίλους του κυπέλου Ελλάδος και φιλοξενεί σε λίγα λεπτά τον Άρη σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, με rotation κυρίως και με αλλαγές σε σχήματα, σε σχηματισμούς που μπορούμε να δούμε κυρίως από την πλευρά του Αστέρα. Ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη, υπάρχει rotation που βλέπουμε στις ενδεκάδες. Θα τα πούμε, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε ότι στο γήπεδο βρίσκονται βαριά 1500 άτομα, μεταξύ των οποίων και περίπου 15-20 φίλαθλοι του Άρη που τοποθετούν τα πανό τους και κάνουν την εμφάνισή τους στη σειρά 4 των φιλοξενούμενων. Πάμε λοιπόν και στις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από τον γηπεδούχο Αστέρα, ο οποίος αναμένεται να παραταχθεί με τους Χατζη Εμμανουήλ, Λάσκαρη, Σίλβα, Μπρόνσον, Κότσιρα, Μέντες, Έντερ Γκονζάλης, Μπουζούκι, Κιμπιόκα, Παπακανέλο και Μακίντα, σε σχηματισμό 3-5-2. Βλέπουμε τριάδα στο κέντρο της άμυνας για πρώτη φορά φέτος από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Μάλιστα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ολοκλήρωσε πετυχημένα πέρσι τη σεζόν ο Αστέρας και έμεινε στην κατηγορία. Βλέπουμε στα δύσκολα, μιας και δεν έχει ξεκινήσει καλά η αρκαδική ομάδα, να επανέρχεται και πάλι η τριάδα στα μετώπιση. Να δούμε λίγο για την ομάδα του Άρη. Η 11 που παρατάσσει ο κ. Γρηγορίου την ομάδα του είναι η Βάγιο, Πετρίς, Χαρούπα στα δύο άκρα της άμυνας, Σολτάδο και Τιάν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ράσιτς και Βοριαζίδης βρίσκονται στον άξονα, λίγο πιο μπροστά τους είναι ο Μανού Γκαρθία, στα δεξιά είναι ο Παλάσιος, αριστερά είναι ο Μυρ και στην κορυφή της επίθεσης ο Μυρ, αυτή είναι η 11 πλευρασάρι, Κρυαράς, Κακαδιάρης, Τερεζίου, Χρυσόπουλο, Ζόμπου, Τσίκο Μπαρτόλο, Πέρεθ, Γκιτέρσος, Ρικαρδίνιο, Καλσάς και Κετού βρίσκονται στον πάγκο για την αρκαδική ομάδα, Μάιτς, Μπαρμπουλόπουλος, Ρίτσαρντς, Λέισμαν, Μπέντζαμιν Αντώνιο, Ντιάλιο, Ντέλε, Παπασαραφιανός, με συγχωρείτε, Καμψής, Γιαννιώτας, Μωρό και ο Γένσεν είναι στον πάγκο για την ομάδα του Άρη. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Τζίλιος, βοηθή του κύριοι Κομισόπουλος και Βαλιώτης, τέταρτος διετής ο κύριος Κατσικογιάννης, ενώ στο βάρ βρίσκονται οι κύριοι Κουμπαράκης και Παπαπέτρου. Αυτή είναι λοιπόν και οι συνθέσεις των δύο ομάδων για τον Αστέρα και για τον Άρη, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Παρατάσσονται επί της ουσίας στο χορτάρι του Θεόδωρος Κολοκοτώνης, με αρκετή ζέστη και σήμερα, αλλά δεν είναι όπως ήταν στον αγώνα πρωταθλήματος πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη Δευτέρα. Κόντρα σε μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, στον Ηρακλή, σαφώς πιο βελτιωμένη η κατάσταση αναφορικά με τον καιρό εδώ στην αρκαδική πρωτεύουσα. Και βεβαίως αυτό αναμένεται να βοηθήσει και τις δύο ομάδες, και τους προσεσές του Αστέρα, αλλά και τους προσεσές του Άρη, με τον Αστέρα, όπως είπαμε, να κάνει ντεμπούτο για το κύπελο Ελλάδος, με αλλαγή συστήματος, με αλλαγή σχήματος. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα στην ενδεκάδα, ωστόσο υπάρχει αλλαγή στο για να κάνει το σχηματισμό, με τους Λάσκαρη, τον Σίλβα και τον Μπρόρσο να βρίσκονται στην άμυνα και τον Μακέντα να επιστρέφει για πρώτη φορά φέτος στην βασική ενδεκάδα, και ακριβώς πίσω του να είναι σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, και αυτός για πρώτη φορά αγωνίζεται στο βασικό σχήμα του Αστέρα, με τους ποδοσφαιριστές και του Άρη και του Αστέρα τώρα να δίνουν όρκο νίκης και να ετοιμάζονται για να πάρουν θέση στον αγωνιστικό χώρο, βεβαίως και οι καθιερωμένες φωτογραφίες στις δεκάδες των δύο ομάδων. Να δούμε λοιπόν τι θα φέρει αυτή η πρώτη η παρθενική για φέτος. Μάλλον δεν είναι παρθενικός ο αγώνας, ο Αστέρας League Face, γιατί έχει αγωνιστεί φυσικά και στον αγώνα κυπέλλου. Επί της ουσίας έχασε από το Λεβαδιακό, αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκληση μέσα από την διαδικασία της έφεσης που έγινε στα δικαστήρια. Τώρα όρκος νίκης από τους προσεσές του Άρη, την απέναντι πλευρά ή του Αστέρα, παίρνουν θέση για στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αστέρας, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά την σεζόν, μετράει 4 ήττες, έχει χάσει από το Λεβαδιακό στο κύπελλο, έχει χάσει και 3 παιχνίδια στην Super League. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης έχει ξεκινήσει με διαφορετικό πρόσημο την σεζόν, βεβαίως έρχεται από μια πολύ βαριά ήττα από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα της Super League, και αναμένεται και η αντίδραση της ομάδας της Θεσσαλονίκης, να δούμε πώς και με τι τρόπο θα μπορέσει να αντιδράσει, ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε τώρα με τον Έντερ σε μια διαγώνια μπαλιά με στόχο τον Κιμπιόκα. Αυτός προσπάθησε να κάνει το κόντρο, η μπάλα πέρασε πλάγιο out για την ομάδα του Άρη. Ένα πλάγιο που εκτελεί ο Χαρούπας. Τώρα η μπάλα φτάνει στον Σίλβα για την ομάδα του Αστέρα, θα το φύγει πίσω τον Χατζημανουήλ. Ο Σίλβα παίζει με τον Μπουζούκι, η μπάλα πηγαίνει στα δεξιά στον Λάσκαρη, η μπάλα ξανά στον Σίλβα υπό την πίεση εκεί του Κουάμε, και τελικά ο Χατζημανουήλ απομακρύνει σε πλάγιο out για την ομάδα του Άρη, ένα πλάγιο που είναι ακριβώς στον πάγκο μεταξύ κέντρου και περιοχής του Αστέρα. Εδώ νέο πλάγιο που κερδίζουν οι Θεσσαλονικείς με τον Μανού Γκαρσία. Πώς αλλάζει για τον Πετρής στην δεξιά πλευρά. Έχει μπροστά του τον Παλάσιος ο Πετρής. Τελικά επιλέγει να παίξει πίσω του στον Βοριαζίδη. Και από εκεί μπάλα να πάει στον Σούταλο. Ο Σούταλο ξανά με τον Βοριαζίδη. παλιά του για τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, αλλά με πολύ πείρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει αγωνιστεί και στον Παναϊκό και στο Λεβαδιακό την περσινή σεζόν. Ο ταχύτατος Αργεντινός εξτρέμ. Τώρα ο Μάνου Γκαρσία κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ στον άξονα του μαρκάρισμα από τον Λέντερ. Και φάουλ. Ένα φάουλ όμως που είναι για τον Αστέρα. Κατά εντύπωση ότι στο μαρκάρισμα που έγινε δεν είναι ούτε καν φάουλ. Όσο μπορώ να διακρίνω, την μπάλα βρήκε πάνω στον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Ζήλο, και αυτός δίνει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης παίρνει και μια μέτρα με την μπάλα, βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κιμπιώκα. Ο Κιμπιώκα τελικά έγινε κάτοχος της μάλλον στο μαρκάρισμα του Χαρούβα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει σηκωμένη σημαία και offside. Στην φάση αυτή για τον Αστέρα, ο Κιμπιώκα, ο οποίος αγωνίζεται στην πλάτη του Φεντερίκο Μακίντα, κυρίως στα δεξιά, αριστερά είναι ο Παπακανέλιος και λίγο πιο πίσω είναι η Έντερ και Μπουζούκης. Τώρα ο Βέλιο είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα. Και όντως αυτό γίνεται, ο Μπόρσον πιο ψηλά που θα πάρει την κεφαλιά, ο Παπακανέλος, και αυτός προσπάθησε να κοντρολάρει εκεί μονομαχία του Χαρούπα με τον Κιμπιώκα. Τελικά ο Χαρούπα θα πάρει το φάουλ. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, είναι ο Ράσιτς εκεί που πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο αρχηγός της ομάδας του Άρη, ο Ράσιτς, το παίζει δεξιά του για τον Πετρίς. Πετρίς για τον Κουαμέ, υπό την πίεση του Μπρόσον ήρθε και ο Έντρη και ο Παπακανέλος, κράτησε όμως ο Κουαμέ και τώρα ο Ράσιτς ανοίγει στα δεξιά στον Χαρούπα. Ξανά ο Ράσιτς και όλα αυτά λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής στην περιοχή του Αστέρα. Η μπάλα γύρισε πίσω όμως ο Λίο Στόβαλ και πηγαίνει στα δεξιά στον Πετρίς και τώρα ο Ράσιτς, ωραίο ταπουνάκι για τον Μανού Γκαρσία. Και ένα άνοιγμα στα αριστερά τώρα στον Χαρούπα. Χαρούπας για τον Ράσιτς. Και τώρα ο Μιρ για την ομάδα του Άρη. Μπουριαζίδης πάλι να συνεργαστεί με τον στο ανέβασμα του Χαρούπα, χάθηκε η μπάλα και τον Μπουζούκης για τον Αστέρα. Η μπάλα πάει στα δεξιά στον Κιμπιώκα. Αυτός να γύρισμα προς απίσω στον Έντερ. Τελικά με τάκλινο Έντερ έσωσε την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και έσωσε τον Σίλβα. Παπακανέλος Έντερ. Το 1-2 που έκαναν και τώρα ο Σίλβα. Πίσω η μπάλα στον Μπρόνσον. Τώρα ξανά ο Σίλβα συνεργάστηκαν δύο από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς του Αστέρα. Μια βαθιά μαλλιά με στόχο τον Έντερ. Ο Έντερ υστέρησε σε ύψος βεβαίως. Η άμυνα του Άρη έβγαλε την μπάλα με στόχο τον Κουαμέ. Ο Μπρόνσον πήρε την κεφαλιά του, ο Παπακανέλος. Ο Μπουζούκης και ξανά ο Παπακανέλος. Το άνοιγμά του όμως στα δεξιά είναι, δεν είναι καθόλου καλό. Μάλιστα βλέπουμε να φωνάζει και ο Κότσερας στον Παπακανέλο. Ο Κότσερας που έχει και το περιβραχείο είναι του αρχηγού. Ελήψη του Δημήτρη Κουρμπέλη για την ομάδα του Αστέρα και τώρα ο Ράσιτς. Ενώ βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 χωρίς κάτι το αξιόλογο μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Τώρα ο Σίλβα, ο Μακέντα που βγήκε να υποδεχθεί την μπάλα και αυτός κάνει το φάουλ, το κακό κοντρόλ που έκανε πάνω στον Ούρος Ράσιτς. Ένα φάουλ τώρα πηγαίνει να το εκτελέσει ο Σούταλο με τον Μανού Γκαρσία και τον Ράσιτς. Παλάσιος σώζει την μπάλα, υπερέκταση που είναι αυτή περάσει. Πλάγιο out, η μπάλα πηγαίνει και πάλι στον Σούταλο. Και τώρα ο Πετρίς, το άνοιγμα που κάνει με στόχο τον Παλάσιος είναι πολύ δυνατό. Σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Χατζημανουήλ για την ομάδα του Αστέρα. Σε αργό τέμπο ο Χατζημανουήλ. Τώρα θα παίξει με τον Σίλβα. Καθώς τους με τον Μπρόνσον αλλάζουν την μπάλα της Κεντρικής Αμερικής του Αστέρα, ο Λάσκαρης. Η βαθιά μπαλιά του Λάσκαρη είναι στόχο του Μακέντα, έπεσε ο Μακέντα, δεν υπάρχει. Κάτι το επιλείψιμο εκεί πήγε να πιέσει ο Παπακανέλος τον Τιάν, τελικά έβγαλαν άμυνα οι Τουάρι με τον Κουαμέ, τώρα δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Παλάσιος. Πλάγιο out για τον Αστέρα στην αριστερή πλευρά, αυτό το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ο Μέντες για τον Μακέντα, ο Ράσιτς τώρα κρατάει, πιέζεται, χάνει την μπάλα και τώρα ο Μακέντα πιέζεται από τον Τιάν, πέφτει στο χορτάρι και φάουλ για τον Αστέρα. Η πίεση στον άξονα, έχουν αυτό το κλέψιμο, ο Μακέντα προσπάθησε να βγει στο transition, κράτησε μπάλα, τον έριξε στο χορτάρι ο Τιάν. Και τώρα ένα φάουλ που είναι μεταξύ κέντρου και περιοχής του Άρη, γύρω στα 7-8 μέτρα έξω από την γραμμή της περιοχής του Βέλιο. Είναι ο Έντερ και ο Μπουζούκης πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Πρώτη σημαίνει μπάλα λοιπόν για τον Αστέρα στο 8ο λεπτό με το 0-0 να παραμένει. Έχουν ανέβει και οι τρεις της άμυνας, ο Λάσκαρης, ο Μπρόνσον και ο Σίλβα. Βεβαίως υπάρχει και ο Φεντερίκο Μακέντα που είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι για την ομάδα του Αστέρα. Ο Έντερ τελικά εκτελεί με πολλά φάρσα η κεφαλιά, γκολ 1-0. 1-0 για τον Αστέρα με τον Σίλβα. Να λοιπόν που αποστημένη μπάλα ο Αστέρας βρίσκει γκολ πολύ νωρίς το 8ο λεπτό με τον Τζόρνταν Σίλβα. Η πολύ ωραία εκτέλεση του φάουλα από τον Έντερ, ο Σίλβα μόνος ο μαρκάριστος πήρε την κεφαλιά και έκανε το 1-0 για την ομάδα του Αστέρα. Να λοιπόν που οι αρκάδες πετυχαίνουν το δεύτερο τους γκολ μέσα στη χρονιά, πρώτος στο κύπελο με τον Μεξικανό, τον Τζόρνταν Σίλβα, να σκοράρει το πρώτο του φυσικά.
8: Αντώνη, δεν ξέρω αν με ακούς. Θα πρέπει να δούμε και την κάμερα στην ευθεία, αλλά από την πλάγια κάμερα φαίνεται να είναι πιο μπροστά ο Μεξικανός. Να το δούμε βέβαια έτσι όταν μπουν και οι γραμμές. Υπάρχει βάρ κανονικά φαντάζομαι σε μάτς.
7: Γίνεται χρήση βάρ από την μπορώ να καταλάβω.
8: Θα μπει το ημιαυτόματο για να το δούμε για σίγουρα, γιατί την πλάγια κάμερα φάνηκε να είναι πιο μπροστά πάντως ο στόπερ.
7: Μάλιστα, ελέγχεται οπότε η φάση. Από το σημείο που είμαι εγώ τουλάχιστον στο γέμισμα δεν μπόρεσα να δω κάτι.
8: Και η κάμερα σου λέει είναι πλάγια ακόμα. Και η κάμερα είναι πλάγια το πρώτο replay που είδαμε, οπότε περιμένουμε το ημιαυτόματο.
7: Μάλιστα, οπότε αναμένουμε, βιάστηκα λίγο να το πανηγυρίσω, αναμένουμε την τελική ετοιμιγορία του ΒΑΡ. Εκεί ο κύριος Κουμπαράκης και ο κύριος Παπαπέτρου έχουν πιάσει δουλειά αυτή τη στιγμή. Αγωνία βεβαίως ο Θεόδωρος Κολοκοτών για να δούμε αν θα μετρήσει αυτόν τον γκολ από τον Τζόρνταν Σίλβα. Βεβαίως η ένδειξη η οποία υπάρχει είναι ότι μάλλον ο Σίλβα είναι πιο μπροστά. Και να δούμε ακόμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει.
8: Με επιφύλαξη πάντα, Αντώνη, γιατί και η κάμερα σου
7: βεβαίως, σαφέστατα, ναι, με κάθε επιφύλαξη.
8: Να δούμε τώρα.
7: Η τελική απόφαση φυσικά ανήκει στους βαρίστες.
8: Στην τεχνολογία.
7: Ακριβώς. Πάντως για την ώρα περιμένουμε. Λίγο ένα κύκλο παιχτών εκεί γύρω στο κέντρο. Ο Μακέντα κάτι λέει με τον Ράσιτς και τον Τζίλο. Για να δούμε λοιπόν τι. Πάντως είμαστε ήδη, έχουμε φτάσει στο 10ο λεπτό, 4-3 λεπτό από τη στιγμή του γκολ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για την ώρα είμαστε ένα αναμονή της φάσης και ο Σάιτλικα. Δεν θα μετρήσει τον γκολ του Τζόρνταν Σίλβα, παραμένει το 0-0 εδώ στην Τρίπολη. Ο Σίλβα ήταν πιο μπροστά από τους αμυντικούς του Άρη, οπότε η ωραία αυτή κεφαλιά που πήρε δεν θα γίνει γκολ, δεν θα μετρήσει για την ακρίβεια τον γκολ. Και τώρα ο Βέλιο είναι έτοιμος να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Το ελεύθερο του έκοψε το κεφάλι ο Μπρόνσον, ο Μακέντα είστε χαμηλά στον άξονα στο κέντρο για να πάρει μπάλα και ανοίγει στα δεξιά του στον Κότσιρα. Με χώρο μπροστά το Κότσιρα τώρα φρενάρει και δίνει ξανά στον Μακέντα, για αυτός προσπαθεί να παίξει για τον Κιμπιόκα, είναι πολύ γρήγορος, πιέζεται. Από τον Χαρούπα κράτησε την μπάλα, πολύ ωραία προσποίηση όμως του Χαρούπα πάνω στον Κόσυρα, κράτησε την μπάλα και οι μονομαχίες, κόντρες κέρδισε ο Κιμπιόκα. Ο Μπουζούκης πίσω για τον Λάσκαρη και τον Μπρόρσον. Ο Αστέρας που χτίζει από την άμυνά του, προσπαθεί να χτίσει από την επίθεση του, μπάλα πάει πίσω στον Χατζη Μανουήλ. Ο Κουαμέ για να πρεσάρει έδιωξε με τα πόδια ο Χατζη Μανουήλ και ο Κιμπιόκα στην εναέρια μονομαχία του. Χαρούπα θα κάνει φάουλ. Χαρούπας ο αριστερός μπακ του Άρη, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει βγει νικητής σε όλες τις μονομαχίες του. Κιμπιόκα, μιας και ο Αστέρας χτυπάει περισσότερο δεξιά. Στην επίθεσή του εκεί έχει περισσότερες μπάλες. Ο Χαρούπας όμως με σωστές αμυντικές υποθετήσεις έχει καταφέρει να εξουδετερώσει τον Κιμπιόκα. Το εμπάλα πέφτει στον Τζεμανουήλ, αυτού τα πόδια βρήκε το Μέντες, ο Παπακανέλος. Η μπάλα από τον Πετρίς γυρίζει πίσω στον Βέλιο, αυτός με τα πόδια ο Ράσιτς δεν έκανε καλό κοντρόλ, πολύ ωραία υποσποίηση από τον Έντερ, όμως είχε πολύ έξυπνα ο Παλάσιος και του πήρε την μπάλα και τώρα ο Άρης με τον Μύρ. Ένα διαγώνιο γέννησμα με στόχο τον Παλάσιος και όμως είναι ο Μέντες, βάζει το κορμί του, μπάλα φεύγει out. Σωστή αμυντική τοποθέτηση από τον Μέντες.
8: Είδαμε και το replay, Αντώνη, με τις γραμμές είναι πιο μπροστά και ίσως και αρκετά πιο μπροστά, είναι μισό σώμα σίγουρα.
7: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
8: Είδαμε και το replay από τον Sky, υπάρχει offside όπως είπαμε και όπως δόθηκε, έτσι φάνηκε με τις γραμμές και όλα αυτά ότι ήταν μισό σώμα τουλάχιστον πιο μπροστά.
7: Μάλιστα, οπότε είναι μια ξεκάθαρη φάση, δεν δίνεται κανένα θέμα. Παρ' όλα αυτά άργησε όμως να έρθει η απόφαση. Μια τόσο ξεκάθαρη φάση περιμέναμε λίγο πιο νωρίς να γίνει ο έλεγχος. Όπως και να έχει, το 0-0 εδώ παραμένει στο τρίποντο. Με τον Άρη τώρα, με το Ράσιτς, ο Παλάσιος έκανε ωραίο κοντρόλ, κατέβασε την μπάλα, συνδυάστηκε με τον Εμάνου Γκαρσία και τώρα ο Μύρ που τρέχει, ο Μύρ επικίνδυνα στην περιοχή του Αστέρα, θα πέσει και κόρνερ. Παρά τις διαμαρτυρίες εκεί του Μύρ πάνω στον σμαρκάρισμα που έγινε από τον Σίλβα, και ο Ζήλος δείχνει κόρνερ. Ο Άρης μετά από κόντρες ο χώρος δοσίας γραμμής πήγε να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Μύρ να μπαίνει ταχύτατα μέσα στην κίτρινο μπλε περιοχή και τελικά να κερδίζει το κόρνερ, πρώτο κόρνερ στον αγώνα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος να πηγαίνει να εκτελέσει ένα κόρνερ από τα δεξιά. Πηγαίνει και πάλι εδώ πρέπει να έχει συμβουλευτεί το ΒΑΡ κύριος Τζίλος, παρόλα αυτά κλειδώνει η απόφαση ότι είναι κόρνερ. Ο Παλάσιος πηγαίνει να το εκτελέσει. Προφανώς για κάποια επαφή στην περιοχή του Ασέας του Μαρκάζημα του Σίλβα. Εκτελεί ο Παλάσιος το κόρνερ. Ο Μακέντα πριν μια πρώτη κεφαλιά, ο Τιάμ, ο Μύρ, ο Βοριαζίδης τώρα και η μπάλα γυρίζει πίσω στον Πετρίς. Και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Βέλιο, τον τερματοφύλακα του Άρη. Ο Βέλιο ο οποίος ζητάει από τους παίχτες του να πάρουν θέση, τώρα ο Σούταλο αλλάζει με τον Τιάμ. Ο Βοριαζίδης στον άξονα κρατάει, αφήνει στον Σούταλο. Σούταλο πήρε κάποια μέτρα στις αδερφιάς του Πετρίς. Και τώρα ο Βοριαζίδης. Ράσιτς για την ομάδα του Άρη, ζητάει ο Κουαμέ, παίρνει μπάλα, αφήνει πίσω στον Σούταλο. Και τώρα ο Πετρίς από τα δεξιά με πολλές πάσες η ομάδα του Άρη, τον Μάνου και τον Ράσιτς. Τιάμ. Ο Τιάμ άλλαξε και πήρε πάλι μπάλα από τον Χαρούπα, πιέζει ο Μακέντα τον Σούταλο. Ο Τιάμ βάζει την κόντρα ο Μακέντα και πλάγιο out για τον Μαλακρουάρη, ένα πλάγιο από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και περιοχής. βγαίνει ο Χαρούμπας να το εκτελέσει. Χαρούμπας για τον Κουαμέ, ωραία προσποίηση του Κουαμέ, άδειασε τον Λάσκαρη, έπεσε στο χορτάρι, συνεχίζεται το παιχνίδι όμως. Όχι, είναι φάουλ, είναι φάουλ για τον Αστέρα, βλέπουμε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο τον Λάσκαρη. Σε αυτή τη μονομαχία του με τον Κουαμέ, αρχικά τον άδειασε ο Κουαμέ, στη συνέχεια στην κόντρα που έγινε μεταξύ τους έπεσε στο χορτάρι, πήρε και το φάουλ ο νεαρός και ο κοσταμερικός του Ασέα, ο Δημήτρης Λάσκαρη. Και τώρα ο Χατζή Εμμανουήλ είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 17ο λεπτό του αγώνα, 0-0. Μοναδική φάση στην Αναμέτρη και το ακυρωθέν γκολ του Αστέρα από τον Σίλβα στο 7. Πέραν αυτού δεν έχουμε δει τίποτα άλλο. Το αξιόλογο στο παιχνίδι με τον Σίλβα τώρα για τον Αστέρα. Αυτός αφήνει στον Έντρε που έχει έτσι χαμηλά να πάρει μπάλα τα στόπερ. Διαγώνιο γέμισμα με στόχο τον Κότσιρα. Κόπηκε η μπάλα και τώρα ο Μυρ για τον Άρη. Ο Μυρ κρατάει μπάλα. Και πάει ο Λάσκαρη να τον πιέσει και πλάγιο άου και η ομάδα του Άρη, ένα πλάγιο στα αριστερά που κέρδισε ο Μυρ. Ο Μυρ περιμένει το Χαρούπα να το εκτελέσει. Ο Αστέρας, ο οποίος έχει σαφώς άλλη προσέγγιση με ό,τι έχουμε δει στα πρώτα του παιχνίδια στην Super League, πολύ πίσω στο γήπεδο και ψάχνει τις κόντρα επιθέσεις. Τώρα πολύ ωραία μπαλιά του Παπακανέλου με στόχο τον Μπουζούκη. Ευκαιρία για κόντρα επίθεση για τον Αστέρα. Η μπαλιά για τον Μακίντα μέσα στην περιοχή σκόπηκε πολύ ωραία από τον Σούταλο. Ο Αστέρας του βγήκε γρήγορα στο transition. Τώρα ο Μπουζούκης για τον Παπακανέλο, ξανά ο Μπουζούκης. Ο Έντερ την Μπιόκα. Πολύ ωραία μπαλιά του Κιμπιόκα μέσα στην περιοχή για τον Έντερ. Ο Κότσιρας τώρα και ξανά ο Κιμπιόκα που κρατάει μπάλα. Οι μονομαχίες πολύ δυνατές. Κιμπιόκα έξω την περιοχή. Η προσποίηση συγκλίνει. Είναι ο Παπακανέλος, δεν το έκανε κατάθεση τρίπλα στο Κιμπιόκα και έχασε την μπάλα. Και τώρα ο Μυρ για τον Άρη που κερδίζει το φάουλ και χειροκροτήματα τον κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος μένει ικανοποιημένος κυρίως ότι έχει να κάνει από το passing game των παικτών. Βεβαίως ο Κιμπιόκα είχε επιλογές και τον Παπακανέλο και τον Μακέντα δίπλα του, έκανε μια δυο τρίτες παραπάνω και έκανε την μπάλα. Σουηδός εξτρέμους ο μάνας του Αστέρα. Τώρα ο Κουαμέ ανοίγει για τον Πετρίς. Κουαμέ έκανε καλό. Ο Ντόρ χάθηκε η μπάλα και τώρα ο Έντερ για τον Αστέρα. Γίνει ο Βοριαζίδης, του παίρνει πολύ ωραία την μπάλα στον άξονα. Με χώρο ο Βοριαζίδης και έχει επιλογές. Πήγε να κάνει το σούτ ο Βοριαζίδης, τον είχε δίπλα του και τον Κουαμέ και τον Παλάσιος. Νομίζω λίγο βιαστική επιλογή του Βοριαζίδη, με υπήρχαν προϋποθέσεις για την ομάδα του Άρη. Με τον Μέντες τώρα ο Αστέρας ένα πλάγιο out, ένα πλάγιο μετά λίγο κάτω το χώρο της μεσαίας γραμμής. Παπακανέλος ανοίγει με στόχο τον Κιμπιόκα, χάθηκε η μπάλα. Ο Βοριαζίδης πίσω στον Σούταλο. Τώρα ο Ράσιτς, Πιάμ και αυτός αριστερά για τον Χαρούπα. Μπαλά πάει και πάλι στα πόδια του Ράσιτς. Ένα άνοιγμα που έκανε διαγώνιο με στόχο του Παλάσιου, σε πιο δυνατό η μπαλά φεύγει. Πλάγιο out για τον Αστέρα, ένα πλάγιο κοντά στο Σιμεάκι του κόρνερ για στην άμυνα του Αστέρα, αυτό το πλάγιο που κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Από τα αριστερά με τον Μέντες. Τώρα ο Σίλβα έδιωξε με τη μία, ο Βοριαζίδης έκοψε, ο Έντερ και τώρα ο Μπουζούκης που ανοίγει πολύ ωραία για τον Κότσιρα και έχει χώρο μπροστά του ο Κότσιρας. Ο Κότσιρας κρατάει μπάλα, αλλάζει παιχνίδι για τον Μέντερ. Ο Μέντερ κακή επιλογή, κόπηκε από τον Σούταλο, πήγε να βρει τον άξονα τον Μπουζούκη. Μέντες ωστόσο κόπηκε και τώρα ο Έντερ. Ενώ υπάρχει αλλαγή στο πλάγιο. Μπάλα πηγαίνει στην κατοχή του Άρη με τον Πετρίς. Ο Πετρής από τα δεξιά για το πλάγιο. Ο Κουαμέ πήγε ψηλά, αλλά έκανε επιθετικό φάουλ. Στην ένα αέρια μονομαχία του με τον Ζόρνταν Σίλβα, του κεντρικό αμερικό του Αστέρα. Ο Σίλβα λοιπόν, νέο μεταγραφικό απόκτημα, γνωστός από τη θητεία του από τον Όφιο, Μεξικανός και δικός αμερικός του Αστέρα. Τρομακέντα, κακό κοντρόλ, πιεζόμενος και από το Σούταλο. Πλάγιο άουτ για την ομάδα του Άρη. Πλάγιο από τα δεξιά με τον Πετρής να πηγαίνει να το τελείσει. Ζερεν Πετρής για τον Ράτσιτς και τώρα η μπάλα πάει πίσω στον Τιάμ. Τιάμ πήρε κάποια μέτρα σε και πάλι στον Ράτσιτς. Οι δυο του συνεργάζονται, ο Ράτσιτς πιέζεται εδώ στον Βοριαζίδη, αφού σε έχασα από την πίεση του Ατακανένου με φάουλ. Είναι αθόλ ακριβώς στο κεντρικό άξονα που με τους Μανού και Βοριαζίδη να παίζουν. Ο Μανού Γκαρσία κρατάει, παίζει με τον Μύρ. Χαρούπας πίσω για τον Τιάμ και τώρα ο Μανού Γκαρσία. Ένα άνοιγμα με στόχο τον Μύρ, βγήκε όμως ο Κάτζι Μανουήλ και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Μύρ έκανε διαγώνια κίνηση προς την περιοχή του Βασέρα, όμως ο Κάτζι Μανουήλ μπλόκαρε. Και τώρα ο Μπλουζούκης ένα δικό του διαγώνιο άνοιγμα με στόχο τον Μέντες, σε πλάγιο άουτ με τον Πέτρης, να αφήνει στον Σούταλο. Ο Σούταλο κρατάει, παίζει με τον Τιάμ. Η μπάλα πάει αριστερά στον Χαρούπα και τώρα ο Βοριαζίδης. Ωραίο το άνοιγμα του Βοριαζίδη για τον Μύρ. Ο Μύρ μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά, το πλασέ του Χατζη Μανουήλ μπλοκάρει σταθερά. Πρώτη τελική για τον Άρη στο 24 και μάλιστα με πολύ καλές προϋποθέσεις από τον Μύρ. Όλα ξεκίνησαν από το εξαιρετικό άνοιγμα του Βοριαζίδη στον εξτρέμ του Άρη. Αυτός πάτησε στην περιοχή, έκανε το πλασέ, όμως ο τρονοβίλακας του Αστέρα ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε την μπάλα. Τώρα ένα άνοιγμα για τον Κιμπιόκα, δίνει ο Κιμπιόκα από τα δεξιά, μπαίνει στην περιοχή. Οι προσποιήσεις του κρατάει, πιέζεται από τον Τιάμ όμως και σηκωμένη σημαία με λίγο καθυστέρηση και υπόδειξη για offside. Άργησε εδώ ο πρώτος βοηθός αναμέσως, ο κύριος, η κυρία Κομισοπούλου, προσχωρείτε, να σηκώσει τη σημαία.
9: Αντώνη, καταρχάς να σε καλησπερίσω, γιατί πριν από λίγο διαδέχθηκα εδώ τον Γιώργο τον Τζανάκα και θα είμαστε παρέα από εδώ και πέρα. Αφετέρου, να σου εκφράσω τη συμπαράστασή μου για το θέαμα που παρακολουθείς μέχρι τώρα. Έδειξε ένα στατιστικό πριν από λίγο. Είναι περίπου, ήταν 25 λάθη στο 20 λεπτό και από τις δύο ομάδες. Δεν ξέρω αν με ακούς. Αντώνη, με ακούς?
7: Τώρα ακούμε, συγχωρείτε, έχει και φασαρία εδώ το γήπεδο τώρα.
9: Τι φασαρία, ποιος έχει?
7: Σ' ακούσω 0-0 εδώ παραμένει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM με τη συμπλήρωση 25 λεπτών αγώνα. Εδώ στην Τρίπολη είναι αφάλου και δύση η ομάδα του, του Άρη. Λίγο κάτω από το κέντρο με τον Ράτσιτς. Ωραίο άνοιγμα για τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας όμως άνοιξε το κοντρόλ, δεν κάνει προσπάθεια το Χαρούπα και out. Έπειτα από την κόντρα που έβαλε στα πόδια του Λάσκαρης, η μπάλα πέρασε out. Με τον Χατζη Μανουήλ να πηγαίνει τώρα να εκτελέσει το ελεύθερο και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με το αριστερό Χατζη Μανουήλ με στόχο τον Κιμπιόκα, πήρε την κεφαλιά και ο Κότσιρας τώρα συγκλίνει. Ο Κότσιρας αφήνει στα δεξιά του στο Μακέντα, η τραπική δεξιά ο Μακέντα. Κάνει την πρώτη τρίβλα, κρατάει και αφήνει στον Μπουζούκι, κακού κοντρόλ του Μπουζούκι. Επιμένουν του Αστέρα με τον Έντερ, εκεί ο Ράσιτς μονομαχίες και ο Σίλβα τώρα. Ενώ υπάρχει φάουλ και εδώ ο Αστέρας δίκη με προϋποθέσεις αλλά δεν κατάφερε. Με τους ιός τη φάση σε κάποια τελική είναι πεσμένος ο Ράτσιτς για το ομάδα του Άρη. Δεν φαίνεται να έχει κάτι το σοβαρό ο κεντρικός σκάφ των ομάδας Θεσσαλονίκης. Με όλα αυτά με τον Μπουζούκης εκεί και του δίνουν το χέρι, τον σηκώνει ο Βρύσης να σηκωθεί ο Ράτσιτς. Και τώρα ο Σούταλο με τον Τσιάμ. Συνεργάζονται οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Του Άρη η μπάλα πάει στα δεξιά στον Πετρίς. Από τον Πετρίς η μπάλα πηγαίνει και πάλι στον Σούταλο. Κρατάει ο Σούταλο και κάνει το άνοιγμα με στόχο τον Παλάσιος. Εκεί είναι ο Μπρόνσον. Με τον Παλάσιος και ο Μπρόνσον παραχωρεί το κόρνερ για την ομάδα του Αστέρα. Αλλά και εδώ υπάρχει υπόδειξη για offside. Μάλλον επιθετικό φάουλ για την ακρίβεια, τουλάχιστον εγώ δεν είδα στην μονομαχία αυτή με σώμα με σώμα του Μπρόνσον με τον Παλάσιος επιθετικό φάουλ. Προφανώς δεν έχει μελετήσει καλά τη φάση εδώ και ο Τζίλος, πραγματικά δεν νομίζω.
9: Αντώνη, έχει βάλει το χέρι το Παλάσιος και είναι όντως φάουλ.
7: Πονηρός ο
9: Παλάσιος. Να σου πω, περισσότερο σε διακόπτω ξανά για να διαψεύσω κάποιους εγκάθετους που στέλνουν ήδη εδώ μηνύματα και λένε, επειδή πριν δεν μου απάντησες ότι το κάνεις επίτηδες γιατί σε έχει προγγίξει η Κωνσταντίνα να μην κάνεις.
7: Όχι. Ναι, πραγματικά Γιώργο μου δεν σε άκουγα.
9: Το ξέρω, το κατάλαβα. Και είναι δυνατόν, λέω, ο Χρονάκης να το απευθύνω κάλεσμα για Καβλάντα και αυτός να μην λέει τίποτα. Δεν γίνεται.
7: Όχι, δεν γίνεται. Έτσι. Και για να απαντήσω και στους ακροατές,
9: ναι,
7: ρυθμίστηκε και το θέμα με το air condition εδώ.
9: Α, δροσερός είσαι δηλαδή σήμερα.
7: Είμαι δροσερός. Έχω ενημερώσει ήδη εδώ τη διοίκηση του Αστέρα ότι παιδιά φτιάχνει το air condition.
9: Μπράβο. Απείλησες με απεργία.
7: Κατεβαίνει ο Γιώργος, οπότε το αίτημα
9: είναι. Ένα ωραίο timing αυτό που φτιάχτηκε το air condition εν ώψη Κυριακής, έχεις δίκιο. Ναι.
7: Βεβαίως, είμαστε πολύ καλά τώρα, μπορούμε να μεταδώσουμε.
9: Ωραία, αν βγάλετε και την ανακοίνωση. Αν βγάλουμε και την ανακοίνωση από το τζάμι, θα είμαστε μια χαρά.
7: Ακριβώς, έχει βγει και η ανακοίνωση.
9: Ωραία, μεγαλεία.
7: Οπότε έχουμε πιάτο όλο το γήπεδο πλέον. Τώρα ο Αστέρας με τον Παπακανέλο στον άξονα πήγε να παίξει ωραία για τον Κιμπιόκα, κόπηκε όμως από τον Τσιάμ και τώρα ο Βοριαζίδης, νέο λάθος, πολλές οι μονομαχίες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Αστέρας ο οποίος δεν έχει τελική, έχει ανακοινωθεί γκολ όμως. Στην αναμέτρηση τελική έχει μόνο ο Άρης με αυτό το πλασέ μέσα την περιοχή από τον Μυρ λίγα λεπτά νωρίτερα. Βρισκόμαστε αισίως στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα βαθιά παλιά με στόχο τον Γκουαμέ, έχει βγει ο Χατζημανουλή και με τα πόδια παραχωρεί πλάγιο out για την ομάδα του Άρη. Ένα πλάγιο που πηγαίνει ο Πετρίς, όχι ο Βοριαζίδης, γρήγορα πήγε στην εκτέλεση, έπαιξε τον Πετρίς όλα αυτά από τα δεξιά. Τροπαλάσιος, κακή μπαλιά του Παλάσιος για τον Γκουαμέ. Μπάλα πέρασε out. Ο Γκουαμέ που είναι ιδιαίτερος κινητικός, αλλά δεν έχουν πάει πολλές μπάλες στα πόδια του. Και ο Μυρ από τα αριστερά είναι επίσης δίνει πάρα πολύ καλά στοιχεία με θεωρεί στην αναμέτρηση. Όσες φορές ο Άρης έχει παίξει από αριστερά και καταφέρει να βγάλει και συνεργασίες. Τώρα ο Κιμπιόκα, ο Κότσιρας, ο Τιάμ θα σταματήσει την μπάλα, να απομακρύνει ο Μπουζούκης. Ωραία προσποίηση του Μπουζούκη πάνω στον Ράτσιτς. Εξαιρετική ενέργεια του Μπουζούκη. Συνεργάζεται με τον Παπακανέλο, η μπάλα πάει δεξιά στον Κιμπιόκα. Αυτός παίζει με τον Κότσιρα που ανέβηκε. Κρατάει ο Κότσιρας. Θα είναι συνεργαστή με τον Μπουζούκη. Χάθηκε η μπάλα. Και τώρα ο Παλάσιος, κακού κοντρόλ του Παλάσιος. Ο Μέντες για τον Αστέρα, για τον Έντερ τώρα, από τα αριστερά οι παιδούχοι. Η μπαλιά του Μέντες, κάτι ανάμεσα σε σέντρα και σουτ. Η μπάλα όμως πήγε απευθείας στα χέρια του Βέλιο, χωρίς να ανησυχήσει ο τραυματοφύλακας ομάδας του Άρη, με το 0-0 να παραμένει εδώ στο Θεόδωρος. Ο Λοκοτρώνης στο Σούταλο. Πηγαίνει ο Μακέντα για να τον πιέσει ο Πετρίς. Λάθος του Πετρίς και τώρα ο Έντερ Μπουζούκης. Νέο λάθος, πολλά τα λάθη για τις δύο ομάδες. Στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης, κακός ρυθμός, δεν έχουμε δει κάτι το που να μας βάλει σε μια διαδικασία διαφορετική ενός αιρέως. Τελεκοντώνησε ποτονικός, θα μπορούσαμε να πούμε ο ρυθμός εδώ στην Τρίπολη. Τώρα ο Πετρίς. Μετά από το πλάγιο η μπάλα πήγε στον Βέλιο και αυτός έδωσε με τη μία στον Τσιάμ. Ράτσις. Ο Ράτσις με τον Μύρη μπάλα πίσω στον Τσιάμ. Ξανά ο Ράτσις. Αυτός διαγώνια παίζει με τον Πετρίς. Ο Πετρίς με πολύ ωραίο διασκελισμό προσπάθησε να μπει προς την περιοχή του Ασέρα και τελικά πήρε το κόρνερ. Ωραία ενέργεια από τον δεξιό μπακ της ομάδας του Άρη, τον Ζέρεμι Πετρίς. Δεύτερο κόρνερ και αυτά τα δεξιά για τους Θεσσαλονικείς με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Παλάσιος από τα δεξιά σε αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Άρη. Εκτελεί ο Παλάσιος. Ο Σίβα πιο ψηλά από όλους απομάκρυνε σε ένα σημείο στην περιοχή που είναι ο Γοριαζίδης. Η μπάλα πάει και πάλι στα δεξιά. Τον Παλάσιος. Αν δούμε τα αριστερό, η σέντρα, ο Λάχαρης βγήκε και τον μπλόκαρε. Ενώ για τη φάση αυτή είχε έρθει στα αριστερά ο Κότσιρας για να μαρκάρει τον Παλάσιος. Οι μπλόκες που στο παρελθόν υπήρξαν δίδυμο στην δεξιά πλευρά του Παναϊκού. Δεξιός μπακ ο Γιάννης Κότσιρας, ο Αστέρα τώρα. Δεξιός στη δεξιά πτέρυγα της επίθεσης ο Παλάσιος. Και στον Παναϊκό και τώρα στον Άρη. Τώρα μακέντα με στην περιοχή. Κόπηκε από τον Σούταλο. Απομάκρυναν του Άρη σε ένα σημείο που είναι ο Μπουζούκης. Αυτός ανοίγει για τον Μέντες που έχει έρθει σε θέση δεξιού εξτρέμου. Ο Μέντες παίζει ξανά με τον Μπουζούκη. Η μπάλα πίσω στον Μπρόνσον. Και τώρα Σίλβα. Μέντες. Κρατάει ο Μέντες, αφήνει στον Μπουζούκη. Η μπάλα πίσω στον Σίλβα. Ακόμα πιο πίσω στον Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον είναι στο κέντρο της τριάδας στον στόπερ του Αστέρα. Τώρα ο Λάσκαρης για τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος κρατάει. Όμως δεν θα μπορέσει να πάρει κάτι. Η μπάλα βγήκε πλάγιο out, ένα πλάγιο επεκτελέστηκε με τον Τιάμ για την ομάδα του Άριο. Τιάμ αφήνει στον Βέλιο και αυτός για τον Πετρίς. Ο Σούταλο για τον Βοριαζίδη, ο Βοριαζίδης που είναι στο πλάι του Ράτσι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπάλα πάει πάλι στον Βοριαζίδη. Ο Τιάμ τώρα που είχε έρθει αριστερά έκανε το λάθος. Ο Λάσκαρης βγήκε και έκλεψε. Ο Έντερ έχασε την μπάλα που είναι πολύ ωραίο τρόπο από τον Βοριαζίδη. Ο Παπακανέλος τώρα οι κόντρες. Μπάλα πάει στα πόδια του Έντερ και Μπουζούκης. Κάθε την μπαλιά με στόχο τον Μακέντα. Ήταν στο σωστό σημείο ο Σούταλο για να κόψει αυτή την κάθετη από τον Γιάννη Μπουζούκη και πλάγιο για τον Αστέρα. Ένα πλάγιο από τα δεξιά περίπου 5-6 μέτρα λίγο πιο μπροστά από το χώρο της Μασέας. Να μην συμπάλα από τον Λάσκαρη πηγαίνει στον Μπρόνσον και από εκεί στον Σίλβα. Ο Σίλβα για τον Μέντες. Ο Μέντες παίζει με τον Μπουζούκη. Αυτός αφήνει πίσω στον Μπρόνσον. Και τώρα ο Λάσκαρης για τον Παπακανέλο, ωραία. Πήγε να συνεργαστεί εκεί με τον Κότσιρα, όμως γύρισε ο Μυρ και η μπάλα επιστρέφει στον Βέλιο. Ο Αστέρας που δυσκολεύεται πάρα πολύ να βγάλει τελική φάση, προσπαθεί με κάποιες κάθετες εκεί από τον Μπουζούκη, από τον άξονα, δεν μπορέσει να βγάλει την τελική μέσα στον αγώνα. Τώρα ο Κότσιρας κρατάει, παίζει με τον Κιμπιόκα. Έπεσε ο Κιμπιόκα, έπεσε πολύ εύκολα από τον Πετρίς και τώρα ο Παλάσιος για τον Κουαμέ. Έξω την περιοχή ο Κουαμέ παίζει με τον Παλάσιος και πάλι επικίνδυνα. Το σου του Παλάσιος, η μπάλα θα φύγει out. Διαγώνει out, ευκαιρία για τον Άρη με τον Αργεντινό. Ο Άρης που έφυγε πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση, όλα ξεκίνησαν από το κλέψιμο του Πετρίς. Άλλαξαν την μπάλα Πετρίς, Κουαμέ και Παλάσιος και ο Αργεντινός έκανε το διαγώνιο σου την μπάλα, όμως έφυγε διαγώνια πολλά μέτρα out από την εστία του Χατζεμάνου. Είναι ο πλάι για θέση, δοκίμασε από τα δεξιά ο Παλάσιος να απειλήσει, δεν τα κατάφερε, παραμένει το 0-0 στο Θεόδωρος Κολοκοτώνης στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα ο Παπακανέλος, η σέντρα του βγαίνει, ο Βέλιο μπλοκάρει. Ο Παπακανέλος πρόλαβε την μπάλα με να πει βγει out, ο Βέλιο βγήκε μπλόκαρε πριν αυτή τη τάση στον Φεντερίκο Μακέντα και τώρα ο Ράτσις για τον Βοριαζίδη. Πετρό Παλάσιος δεξιά, Παλάσιος αφήνει στον Πετρίς. Ράσιτς ξανά για τον Πετρίς, η μπάλα πάει πίσω στον Σούταλο και τώρα ο Τιάμ Μανού Γκαρθία, Βοριαζίδη, Σέντερ, κέρδισε ο Μπουζούκης και τώρα ο Μακέντα είναι πολύ χαμηλά, είναι στον άξονα. Στο χώρο της δεξιάς γραμμής ο Μακέντα ανοίγει στα δεξιά. Για τον Κότσερ, ενώ βλέπουμε τον Παπακανέλο τώρα να έχει έρθει στα δεξιά και τον Κιμπιόκα να έχει μεταφερθεί στα δεξιά της επίθεσης του αστέρα. Κέρδισε όμως ο Χαρούπας. Ο Χαρούπας έχει επιλογή μπροστά του τον Μανού Γκαρσία και τον Κουαμέ, έπαιξε τον Κουαμέ. Μανού Γκαρθία τώρα για τον Άρη. Παλάσιος στα δεξιά με τον Μέντες και πάλι για τον Μανού. Ο Παλάσιος στο γύρισμα και out. Διπλή κόντρα και out σε αυτή την ωραία συνεργασία των παικτών του Άρη, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα αφού η μπαλιά που επιχείρησε μέσα από την περιοχή ο Παλάσιος με στόχο τον Κουαμέ. Βρήκε σε κόντρα, βρήκε ξανά στο πόδι και τελικά πέρασε out. Ενώ συμπληρώνουμε 38 λεπτά αγώνα εδώ στο χώρο της Πατατούνης. Φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wings Sport FM με το 0-0 να παραμένει Κουαμέ, Μπουζούκης και τώρα ο Κότσιας στα δεξιά παίζει με τον Μακέντα και αυτός για τον Έντερ ωραία θα βρει τον Μπουζούκη με στην περιοχή. Από τα δεξιά ο Μπουζούκης στο γύρισμα, οι κόντρες ένα πέσιμο εκεί από τον Μακέντα. Παρά τις διαμαρτυρίες το παιχνίδι συνεχίζεται και τώρα ο Άρης στην αντεπίθεση με τον Μύρα από τα αριστερά. Κατάει ο Μύρη, θα κάνει και το σούτο ο Χατζή Μανουήλ, όμως θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Το παιχνίδι που ανάβει τα τελευταία λεπτά με το πέσιμο του Μακέντα μες στην περιοχή, συνέχεια ο Άρης είχε πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση. Μύρε έκανα το σούτ διαγώνια στην περιοχή, όμως ο Χατζή Μανουήλ χωρίς προβλήματα μπλόκαρε και τώρα ο Έντερ. Ο Έντερ αφήνει στον Λάσκαρη και τώρα ο Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον παίζει με τον Μπουζούκη. Τους για τον Μακέντα.
9: Αντώνη, στην προηγούμενη φάση ο Μακέντα μάλλον κλωτσάει περισσότερο ο ίδιος το γρασίδι, το τερέν, παρά τον κλωτσάει ο αντίπαλος, οπότε δεν νομίζω ότι είναι τίποτα.
7: Μάλιστα, οπότε αδίκως διαμαρτύρεται το Ιταλό σπορ του Αστέρα. Τώρα ο Λάσκαρης παίζει.
9: Τα έχω κάνει και εγώ αυτά, να ξέρεις. Όταν κάνω τσαφ, μετά προσποιούμε ότι με έχει χτυπήσει άλλος.
7: Ναι, το κάναμε και στις γειτονιές αυτό.
9: Αυτό λέω.
7: Όταν σε παιχνίδια στις γειτονιές μου πέθαμε, λέγαμε με χτύπησε ο άλλος. Εκεί όμως θα κερδίζαμε τα πέναλτι, ομολογώ.
9: Εντάξει, έχει συμβεί και εδώ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει συμβεί να κερδίζονται πέναλτι τέτοια. Ναι.
7: Το πέσιμο έπαιρνε είτε φάουλ είτε πέναλτι στα παιχνίδια της Αλάνας.
9: Ναι.
7: Τώρα ο Μπρόσον για τον Λάσκαρη, ο Παπακανέλος πιέζεται από τον Ράτσις. Ο Κότσιρας επιστρέφει στον Μπρόσον. Την μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Σίλβα, στα δεξιά της άμυνας. Σίλβα και Μπρόσον παίζουν μαζί το Έντερ για να πάρει μπάλα. Καπάει ο Έντερ, παίρνει κάποια μέτρα. Ο Έντερ ανοίγει δεξιά του ωραία για τον Παπακανέλο. Η σέντρα του Παπακανέλου με στόχο τον Κιμπιόκα. Κάνει το κοντρόλ με συμπεριοχή ο Κιμπιόκα, είναι από τα αριστερά. Κατάει ο Σουηδός. Όμως το γύρισμά του για τον Μπουζούκη δεν ήταν καθόλου καλό. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out από μάτι, ήταν η αμυντική του Άρη. Αν έχω δει καλά ο Σούταλο. Αλλά υπάρχει και υπόδειξη για offside, οπότε και το λάθος και το πλάγιο που ανέφερα λίγο νωρίτερα διαγράφονται. Μπαλά περνάει σε πόδια παιχτών του Άρη. Το offside είναι ακόμα το ημίχρονο το οποίο βαδίζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι. 0-0 χωρίς κάτι το ιδιαίτερο μοναδική καλή στιγμή είναι αυτή του Μύρη. Υπάρχει κι άλλο ένα σούτ από τον Μύρο Αστέρας. Το μοναδικό που έχει να θυμάται με στιγμή στο πρωτεύουσα είναι το ακυρωθέν του γκολ. Από εκεί πέρα δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το επιθετικό του κομμάτι, να δημιουργήσει κάποια φάση, να έχει κάποια ευκαιρία. Η αρκαδική ομάδα είναι στο απόλυτο 0. Τώρα ο Μανού Γκαρσία κρατάει, παίρνει το φάουλ. Μανού, ένα φάουλ από τον Αντώνη Παπακανέλο. Και τώρα ο Τσιάμ για τον Ράτσις. Ο Ράτσις για τον Εκουαμέ που έχει έρθει πολύ πίσω στον άξονα για να πάει.
9: Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπω τα ονόματα των παικτών του Αστέρα στις φανέλες. Είναι γραμμένα όλα με λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα είδα το Ραρακανέλος εδώ μπροστά μου και μου έκανε κάπως. Καταλαβαίνω ότι όλη η γυραιά Αλβιώνα έχει τα βλέμματά της στραμμένα στο καμάρι της Αρκαδίας. Αλλά έχεις κάποια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό?
7: Όχι, δεν έχει. Τουλάχιστον εγώ από όσο ξέρω δεν υπάρχει κάποια,
9: ναι,
7: κάποια εξήγηση.
9: Για τους ξένους το καταλαβαίνω, για τους Έλληνες λέω. Αυτό.
7: Αφού ποδοσφαιρικά δεν μπορούμε να. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε κάτι.
9: Έχουμε ξεκινήσει από τις φανέλες. Ναι, ωραία.
7: Να διαφέρουμε να βρούμε κάτι να ασχοληθεί ο κόσμος, γιατί ποδοσφαιρικά χρειάζεται,
9: ναι,
7: πάρα πολύ δουλειά αυτό που βλέπω από πλευράς Αστέρα. Τώρα έχασε ο Έντερ την Παρατογοριαζίδη. Ο Μανού Γκαρθία. Ο Πετρής κρατάει πιέζα από τον Κυμπιώκα, τον καθυστέρησε και τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Παλάσιο στα δεξιά. Θα τους αφήνει στον Βοριαζίδη και από εκεί η μπάλα πηγαίνει στο Σούταλο και τώρα ο Ράτσις. Η μπάλα πάει αριστερά στον Χαρούπα. Χιάμ και Ράτσις. Στον άξονα ο Ράτσις γυρίζει στον Σούταλο. Κρατάει ο Σούταλο, παίζει αριστερά του με τον Χαρούπα. Και αυτός παίζει στην κίνηση τον Κουαμέ στα αριστερά, πρόλαβε την μπάλα. Και μάλιστα με τα κουνάκια τον βοδότησε και τον Χαρούπα. Τώρα ο Μανού Γκαρθία, έξω την περιοχή. Παίζει με τον Βοριαζίδη, πιέζεται τον Κυμπιώκα και του παίρνει πολύ ωραία την μπάλα. Ο Κυμπιώκα όμως κάνει ένα ακόμα βεβαιασμένο λάθος. Ο Κυμπιώκα πολύ εύκολα. Οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα χάνουν την μπάλα με χαρακτηριστική ευκολία. Τώρα εδώ υπάρχει ένα φάουλ όμως που υποδεικνύει με καθυστέρηση ο κ. Ζήλος σε μια μονομαχία. Εκτός, δεν είχαν την μπάλα στην κατοχή τους, ήταν εκτός φάσης ο Μακέντα με τον Σούταλο, μάλιστα λέω με τον κυβιό τους. Συνεχίζουν εκεί το διάλογο να τα λένε. Ο Έντερ στον άξονα ακριβώς στο κύκλιο της, στον κύκλιο μάλλον της γράμμης του κέντρου. Τώρα το φάουλ για τον Αστέρα με τον Έντερ και τώρα ο Κότσιρα στα δεξιά για τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος πάει για μια εντυπωσιακή τρίπλα, δεν τα καταφέρει. Μπάλα πηγαίνει στον Βέλιο. Ο Βέλιο, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι, παίζει με τον Τσιάμ. Ο Τσιάμ κρατάει, δεν πιέζεται από κάποιον αντίπαλο του, επιστρέφει στον Βέλιο. Ο Βέλιο μετράει τις επιλογές του. Ένα γέμισμα με στόχο τον Κουαμέ κόπηκε. Μανού Γκαρθία με την μπάλα. Αφήνει στα αριστερά του τον Χαρούπα. Ράτσιτ. Μπάλα πίσω στο Βοριαζίδη. Και τώρα ο Τσιάμ. Ο Τσιάμ, η μπαλιά που κάνει πηγαίνει απευθείας στα πόδια του Χατζημανουήλ. Μια μπαλιά από τον Τσιάμ, από το κέντρο και από τα αριστερά είχε ανέβει ο κεντρικός αμυντικός του Άρη. Δεν ήταν καλή, έτσι πήγε στα χέρια του Χατζημανουήλ και τώρα ο Μέντες. Ο Σίβα για τον Έντερ. Κρατάει ο Έντερ, η μπάλα και πάλι πάει πίσω στα πόδια του Σίλβα. Και τώρα ο Μπρόρσον. Έδωσε στο Λάσκαρη και τώρα ο Χατζημανουήλ. Είναι 2 λεπτά των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Τσιάμ και Ράτσιτς δεν συνοήθηκαν καλά, πήδηξαν μαζί στον αέρα. Τελικά η μπάλα πήγε στον Χαρούπα και αυτός επιστρέφει στον Βέλιο. Με τη μία ο Βέλιο υπό την πίεση του Κυμπιώκα. Ο Λάσκαρης με το κεφάλι. Ο Παπακανέλος έκανε το λάθος. Ο Μπρόνσον με μία σε ένα γέμισμα. Ο Τσιάμ και αυτός με το κεφάλι. Λίγα πράγματα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Στο τι έχει να κάνει με τον ρυθμό, ο Μέντες τώρα κάνει το φάουλ στον Σεμπάσιαν Παλάσιος. Είναι αφόρο λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα δεξιά. Ο Παλάσιος προσπάθησε να βρει τον Μάνου Γκαρθία. Στον χώρο έκοψε ο Ζόρνταν Σίλβα. Και τώρα ο Μπουζούκης, η μπαλιά του Μπουζούκη με στόχο τον Μακέντα εκεί, ο Τσιάμ και τελικά ο Βέλιο τα μπλοκάρει. Μπάλα Μια παλιά που έγινε από το κέντρο, από τον Μπουζούκη, προσπάθησε να βγάλει στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Τον Φεντερίκο Μακέντα, ο Βέλιο ήταν εκεί που έβλεπε για να μπλοκάρει την μπάλα, τρώω Τιάμ. Βαθιά παλιά πια με στόχο τον Μιρ, κόπηκε ο Ράτσιτς, ο Μπουζούκη, όχι, δεν είναι ο Μπουζούκης, αλλά ο Λάσκαρης. Ας παραχωρείτε το πλάι γιου άουτ για τον... Μετά από κόντρα είναι το πλάι για τον Αστέρα. Βρήκε μπάλα και στα πόδια του Ράζ, δεύτερη φορά. Και έτσι ο Κότσας πηγαίνει για την εκτέλεση του πλάι γιου. Παπακανέλος, ο Έντερ τώρα.

0: Το Θεόδωρος Κολοκοτώνης. Γιώργο, επιστρέφω και πάλι το μικρόφωνο σε σένα. Τα λέμε σε λίγο, σε περίπου ένα τέταρτο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Χρονάκη, ο οποίος υπέστη αυτό το μικρό μαρτύριο παρακολουθώντας αυτό το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη, που έληξε φυσικά 0-0. Και λέω φυσικά, διότι παίζει να μην είχε και καμία ευκαιρία. Όπως καταλαβαίνετε, ούτε σήμερα η εκπομπή θα κυλήσει με κανονική ροή σαχλαμάρας. Ήδη την έχει ανθιστεί τη δουλειά ο ένας εκ των δύο παραγωγών. Αυτός που πάντα στις κοπάνες είναι έτοιμος να αδράξει την ευκαιρία και την έχει πουλέψει. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, θα μας μείνει ένα μισάωρο στο τέλος να βγάλουμε λίγο τα αποθυμένα μας με το θέλει Γιάννης για να συνεχίσει, ο οποίος είναι στην κονσόλα. Προς το παρόν, να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει. Εκεί που κάθε αγώνας έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε και πάλι να σας πω ότι έχω διαβάσει τα μηνύματα τα οποία παραπονιούνται για το γεγονός ότι η εκπομπή και σήμερα δεν έχει την κανονική της ροή όπως την έχετε συνηθίσει, αλλά εντάξει, θα είναι μερικές εβδομάδες που θα πέσουν κάτι τέτοιες φίνες με τα κύπελλα, αλλά θα έρθουμε στα ίσια μας προσεχώς. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι στερείστε τη βασική σας πηγή ψυχαγωγίας, αλλά υπάρχουν και άλλες. Σας λέω ενδεικτικά ότι το Hope βγαίνει στις αίθουσες του 10 του Σεπτέμβρη από το Σινόμπο και γίνεται μακελιό, διότι θα έχει εξωγήινους, κυνηγητό, πιστολίδι και διάφορα άλλα τέτοια. Στην πιο ακριβή παραγωγή της Κορέας παίζουν ο Fassbender, η Vikander, η Χογιώνα από το Squid Game και δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Τρόμος και παράνοια κυριολεκτικά σε μια ταινία που διαβάσαμε πως βάζει τον blockbuster σε μια νέα εποχή. Hope λοιπόν από τις 10 Σεπτέμβρη στα σινεμά από το Σινόμπο.

Ο φίλος ο Τζόρτζιο λέει: καλησπέρα, είμαι ανόητε. Τι κρίμα να μην πας να μεταδώσεις μέσα στην καρκαμπύλα της Τρυπόλεως και με τρεις ανακοινώσεις μέσα στα μάτια. Θα γίνει προσεχώς την Κυριακή, οπότε δεν το γλίτωσα.

0: Σκέφτηκε ένα άλλο μήνυμα που λέει: μην διαβάζετε τα μηνύματα της γυναίκας μου της Μαρίας, γιατί δεν έχει καταλάβει τι είδους εκπομπή είστε. Το πενεύετε παντού και μας κάνει ρεζίλι. Σήμερα μιλάμε για μια ειδησιογραφική εκπομπή, η οποία καταγράφει την αγωνιστική δράση της ημέρας. Δεν καταλαβαίνω, δεν βλέπω κάτι για να ντρέπετε σήμερα. Αλλά επειδή η ντροπή δεν είναι ένα αίσθημα που διακατέχει ούτε και εμάς, χωρίς καμία τσίπα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.
0: Χαίρονται που σήμερα έχουν καταφέρει να κάνουν δημοσιογραφική την εκπομπή. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε στο ημιχρόνιο του αγώνα του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη για το κύπελο Ελλάδος Superbet που έχει κολλήσει στο 0-0.

Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με τον αδερφό μας τον Αντώνη τον Χρονάκη, ο οποίος από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα μας περιγράψει και το δεύτερο 45 λεπτό. Μέχρι τότε να σας υπενθυμίσω εγώ ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί, 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Υπάρχουν και πολυτακτικοί θαμώνες του καταστήματος εδώ, όπως ο φίλος μας ο Σταύρος, που κρατάνε ημερολόγιο και στατιστικά, να το πω καλύτερα, με τις απουσίες. Ισοφάρισε, λέει, 3-3 στις απουσίες ο Νικόλας, με μία διαφορά. Εγώ όταν λείπω έχω δουλειά.
1: Ένα έρωτα λαθρέο μυστικό. Μυστικά θα ζήσω αυτό το βράδυ.
0: Πρόλαβε το λαμόγιο, έχω σε ένα μπάριο.

0: γρυφτής κι απ' τις ασφάλεια.
1: Εντάξει, υπάρχουν και μηνύματα που απευθύνονται στο Γιώργο Πετρίδη, όπως αυτό που λέει: πες του να σταματήσει να χαίρεται και να πάει να κάνει κανένα ευχέλαιο στην ΚΑΕ, γιατί στο τέλος θα παίζει αυτό σέντερ και εγώ άσος. Και μη μου πεις, λέει, τυφτεί αυτός. Θα σας πω κάτι, παιδιά. Αν παίξει ο Πετρίδης μπάσκετ, υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να αποβάλλεται με δισκαλυφιές σε κάθε παιχνίδι, έτσι. Ο τύπος παίζει, οι αγκώνες του είναι πιο ψηλά από το κεφάλι του όταν παίζει μπάσκετ. Μιλάμε τώρα για δυνατή καρμανιόλα, ε. Πρώτη φορά βλέπω μπασκετμπολίστα να παίζει σαν ένα αμυντικό χαφ. Αφήνουμε όμως την καλαθόσφαιρα, γυρνάμε στα ποδόσφαιρα και επιστρέφουμε στην Τρίπολη και το Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, στον αδερφό μας τον Αντώνη Χρονάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αν υπάρχει κάποια αλλαγή λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό στο Αστέρας Άκτορ Άρης. Αντώνη.
2: Λόγω επανήλθαμε και πάλι μέσα στο Κολοκοτρώνης, και φίλοι ακροατές του Big Wins for FM, βλέπουμε αλλαγή από πλευρά Άρη. Προφανώς ο Αστέρα είναι ικανοποιημένοι από αυτό που έχουμε δει. Τα πρώτα 45 λεπτά και δεν φαίνεται να αλλάξει.
1: Τι έχουν, ούτε τελική δεν έχει κάνει ο Αστέρας. Από τι έχει ικανοποιηθεί.
2: Ακριβώς από αυτό. Ότι ο στόχος είναι να κρατήσουμε το 0.
1: Ο στόχος είναι να μην κάνει τελική μέχρι το τέλος.
2: Θα είναι ένα, ένα πρόσημο αυτό, αλλά φανταζόμουν ότι θα γίνουν τουλάχιστον μια-δύο κινήσεις διορθωτικές αυτή τη στιγμή. Στο ότι έχει να κάνει σαν άπαγο την εικόνα για να αλλάξει λίγο η εικόνα του Αστέρα. Ανταυτού δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω την ομάδα του Άρη να κάνει αλλαγές και πολύ καλά κάνει. Είναι. Ο Γιαννιώτας είναι αυτός που περνάει και μπαίνει στη θέση του Μάνου Γκαρθία. Ο Γιάννης Γιαννιώτας, και αυτός στο παρελθόν έχει περάσει από τον Αστέρα. Ο Παλάσιος είναι η δεύτερη αλλαγή που γίνεται. Έμεινε στο αποδυτήριο ο Παλάσιος και μπαίνει ο Γκαρέ. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος έχει αγωνιστεί στον Αστέρα περίπου πριν από μια δεκαετία, σε χρόνια τα οποία λησμονούμε, και λέω χρόνια που λησμονούμε διότι αγωνίστηκε σε εποχές ομίλων Europa League. Ο Γιαννιώτας εδώ μια σπουδαία ομάδα τότε για τον Αστέρα, με Μάσα, με Ρόλε, με Σανκαρέ, με Γκοϊάν, με Κουρμπέλη, Μπακασέτα, με πάρα πολλά παιδιά. Βέβαια ο Κουρμπέλης έχει επιστρέψει τώρα στην αρκαδική ομάδα, δεν αγωνίζεται σήμερα, αλλά είναι αυτό που λέμε περασμένα μεγαλεία, διηγώντας ανακλήσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη να έχει την μπάλα, με τον Πετρίς. Να δίνει στον Γκαρέ ξανά ο Πετρίς. Συνεργάζεται με τον Γκαρέ, έγινε το λάθος. Τρέχει ο Πετρίς, διορθώνει, αφήνει την μπάλα πίσω στον Βέλιο. Και αυτός με τα πόδια ψάχνει να βρει τον Κουαμέ, και όμως ο Μπρόνσον διώχνει το κεφάλι με κεφαλιά. Διώχνει το κεφάλι σκέτο, χωρίς κεφαλιά, με συγχωρείται πάρα πολύ. Εδώ ένα φάουλ που κερδίζει ο Ράτσιτς, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, το φάουλ που κέρδισε ο κεντρικός μέσος και αρχηγός της ομάδας του Λουάρη. Και τώρα ο Τιάμ. Ο Τιάμ που παίρνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Κρατάει ο Τιάμ, αφήνει στον Βοριαζίδη. Το άνοιγμα στα δεξιά του Βοριαζίδη στον Πετρίς. Ο Μάνου Γκαρθία πήγε να παίξει με τον... ο Γκαρέ. Ο Μάνου Γκαρθία έχει διαλλαγή, πήγε να παίξει με τον Πετρίς. Πλάγιο άτο εκεί που παραχώρησε ο Μέντες από την πλευρά του Αστέρα και πηγαίνει τώρα ο Πετρίς να το εκτελέσει. Πετρίς για τον Γκαρέ. Στην συμπεριοχή ο Γκαρέ, το γύρισμα του και το κόρτερ που θα πάρει. Ο Γκαρέ, ο Μπέντζαμιν Γκαρέ για την Κουάρη, ένα κόρνερ που ο ίδιος πηγαίνει να το εκτελέσει με το νούμερο 7, ο Μπέντζαμιν Γκαρέ από τα δεξιά, το κόρνερ που κερδίζουν οι Θεσσαλονικείς, ενώ ακριβώς πίσω στο πέταλο βρίσκονται και περίπου 20-30 φίλοι του Άρη. Ταξιδέψε και παλιά του πια μπροστά πίσω, έδιωξαν οι αμυντικοί του Αστέρα, δεν μπόρεσε και να μπει Κουαμέ για την ομάδα του Άρη. Τώρα ξανά Κουαμέ, η σέντρα του ο Λάσκαρης με το κεφάλι, με κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Κιμπιόκα, ο Τσιάν πιέζει τον Κιμπιόκα και του κλέβουν την μπάλα. Τσιάν που είχαν μείνει ψηλά στην άμυνα στην επίθεση του Άρη. Τώρα ο Γιαννιώτας για τον Μύρη, η σέντρα του. Ο Λάσκαρης βγάζει με το κεφάλι σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Πετρίς, Ράτσιτς και Πετρίς, όχι, πλάγιο άουτ. λάθος από τον Ράτσιτς και η μπάλα πέρασε πλάγιο out για τον Αστέρα λίγο κάτω από το χώρο της μεγάλης γραμμής και από τα αριστερά. Γίνει ο Μέντες για την εκτέλεση του πλαγίου out για την ομάδα του Αστέρα. Ο Πετρής με τον Μακέντα, ο Μακέντα έπαιζε στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπάρχει φάουλ, το παιχνίδι συνεχίζεται, Βοριαζίδης όλος τον άξονα. Ο Άρης που γίνει με μεγαλύτερη σπιρτάδα σε αυτό το, τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μηνός, αυτό το πρώτο τρίλεπτο. Σίασο, σούταλο. Για τον Πιάμ. Πιάμ για τον Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης κρατάει, ανοίγει με στόχο τον Χαρούπα, εκεί ήταν όμως ο Κότσιρας για να κόψει, έγινε το λάθος και ο Βοριαζίδης επιστρέφει στον Βέλιο. Ο Βέλιο με τα πόδια για τον Χαρούπα, αυτός πήρε την κεφαλιά, συνεργάστηκε με τον Γιαννιώτα, ο Ράτσιτς, πολύ ωραία τρίτα του Ράτσιτς στον Μπουζούκι. Ο Ράτσιτς που κρατάει μπάλα, θα κάνει και το σούτερ σαν την περιοχή, όμως θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Βασίλης Χατζημανουήλ. Δεν ανησύχησε για την μπάλα να αναπαύεται στην αγκαλιά του, ενώ είναι πεσμένος ο Μπουζούκι στον αγωνιστικό χώρο, βλέπουμε να πιάνει. Όχι, δεν είναι ο Μπουζούκης, είναι ο Λάσκαρης, ας πούμε, πεσμένος. Τώρα σηκώθηκε ο Λάσκαρης. Και τώρα ο Παπακανέλος για τον Αστέρα. Από τα αριστερά ο Παπακανέλος κρατάει, αφήνει πίσω του στον Έντερ. Και τώρα ο Σίλβα για τον Παπακανέλο. Μπαλιά του Παπακανέλου, διαγώνια ωραία για τον Κιμπιώκα. Ο Κιμπιώκα πάει στο ένας με έναν, μπαίνει περιοχή. Ο Χαρούπας εκεί του βάζει την κόντρα, ένα πέσιμο του Κιμπιώκα και το φάουλ που κερδίζει, ένα φάουλ το οποίο είναι σαν κόρνερ. Είναι ακριβώς δίπλα από το σημάδι του κόρνερ, το φάουλ που κερδίζει ο Μπέντζαμιν Κιμπιώκα. Πηγαίνει ο Έντερ για να το ρίξει, έχει ο Γιάννης Μπουζούκης από τα δεξιά για να το πάρει για την ομάδα του Αστέρα. Να δούμε θα πάει ο Έντερ ή ο Μπουζούκης με ανάποδο πόδι για την εκτέλεσή του. Έχουν ανέβει και ο Μπρόνσον και ο Λάσκαρης και ο Σίλβα και η τεχνική αμυντική του Αστέρα. Σημαίνει μπάλα, εκτελεί ο Μπουζούκης και πιο ψηλά από όλους ο Τιάν. Ένα σουτ που θα γίνει από το Μέντες στη συνέχεια και στην περιοχή, στην απομάκρυνση του Τιάν, δεν ανησύχησε ο Βέλιο, η μπάλα πέρασε out. Παρ' όλα αυτά φτάσαμε στο 51 για να δούμε την πρώτη τελική φάση του Αστέρα στο παιχνίδι. Με αυτό το σουτ, με την απομάκρυνση του Τιάν, μπάλα στρώθηκε στον Μέντες έξω από την περιοχή, αυτός το δοκίμασε με τη μία το σουτ, δεν βρήκε στόχο, παραπέρασε πολλά μέτρα out. Ο Κουαμέ πήρε την κεφαλιά, ο Λάσκαρης απομάκρυνε και τώρα ωραίο κοντρόλ από τον Χαρούπα, ο Ράτσις. Για τον Κουαμέ, αυτός παίζει δίπλα του για τον Μύρ. Και τώρα ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας κρατάει, παίζει με τον Κουαμέ, ο Μύρ. Ο Γκαρέ σηκώνει την μπάλα στην περιοχή, ο Γιαννιώτας θα την κρατήσει. Θα βγει μπάλα όμως εκτός εκεί που ήταν ο Ράσιτς. Εκτός περιοχής δηλαδή. Ο Βοριαζίδης έχασε μπάλα, ο Παπακανέλος απομάκρυνε. Ο Πετρής τώρα, οι κόντρες με τον Μακίντα και πλάγιο out για τον Αστέρα. Με τον Μακέντα να γυρίζει πάρα πολύ πίσω για να πιέσει και τελικά να πάρει αυτό το πλάγιο out. Ένα πλάγιο που πηγαίνει από τα αριστερά. Ο Μέντες να εκτελέσει. Ο Παπακανέλος εκεί χάνει την μπάλα, αλλά έχουμε καινούριο πλάγιο για την ομάδα του Αστέρα. Ένα πλάγιο που κέρδισε ο Αντώνης Παπακανέλος. Λίγο ακριβώς κάτω στάδω την γράμμη του κέντρου και από τα αριστερά. Η εκτέλεση του Μέντες είναι πάρα πολύ άσχημη, πήγε με πολύ δύναμη να δώσει στον χώρο του Παπακανέλο. Τελικά έχουμε αλλαγή του πλαγίου. Α, είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει, δεν θυμάμαι να έχω δει κάτι ανάλογο δύο φορές από τον ίδιο παίχτη σε παιχνίδι τόσο υψηλού επίπεδου να κάνει αλλαγή.
1: Εντάξει, δεν το λες και πολύ υψηλό επίπεδο το παιχνίδι γενικώς, Αντώνη.
2: Ορίστε.
1: Δεν το λες και γενικώς πολύ υψηλό επίπεδο το σημερινό παιχνίδι, λέω.
2: Όχι, το σημερινό παιχνίδι δεν είναι καθόλου υψηλό.
1: Δεν τη δίνουν, αλλά... είναι αυτό που λέμε, δεν τη δίνουν σωστά ούτε με τα χέρια.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Πολύ σωστό αυτό που λες, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ.
2: Κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα, δεν τη δίνουν σωστά ούτε με τα χέρια. Τρίπολη, πάρα πολλά λάθη, κακός ρυθμός. Ο Άρης φαίνεται να έχει μια πρόθεση, μια μεγαλύτερη κινητικότητα από τον Αστέρα και πάλι όμως δεν έχει μπορέσει να δημιουργήσει κάτι το αξιοσημείωτο με εξαίρεση δύο ευκαιρίες από το μέρος και τις δύο από τον Μύρ. Τώρα από τα αριστερά ο Αστέρας για μπαλιά με στόχο του Απακανέλου βγήκε ο Πετρής εκεί και κέρδισε την μπάλα, απέφυγε και τον Παπακανέλο και ναι, νέο λάθος που γίνεται, αλλά είναι με φάουλ. Σταμάτησε με φάουλ ο Σίλβα τον Κουαμέ, το τάκλι είναι εκεί του Μεξικανού πάνω στον επιθετικό της ομάδας του Άρη. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα δεξιά. Τώρα ο Ράτσης εκτελέσει και γρήγορα, αλλά τους γυρίζει πίσω και ο Ζήλος. Η μπάλα γυρίζει πίσω για να εκτελεστεί τώρα το φάουλ με τον Σούταλο και τον Τιάμ. Ο Τιάμ με τον Μακέντα κρατάει, αφήνει πίσω στον Βέλιο και τώρα ο Σούταλο. Πετρής με τον Αστέρα να παίρνει κάποια μέτρα, ξεκινώντας την πίεσή του από την πρώτη γραμμή, από τα στόπερ, από τους κεντρικούς αμυντικούς του Άρη, αλλά και πάλι πολύ χλιαρή αυτή η προσπάθεια πίεσης. Παίκτων του Αστέρα, εδώ ένα φάουλ που είχε δύσει ο Πετρής για την ομάδα του Άρη. Και εκεί ήταν η κάρτα. Η πρώτη στον αγώνα, ο Μέντες ήταν αυτός ο οποίος έχει δεχθεί την κίτρινη κάρτα. Τροσούταλο. Διαγώνια μπαλιά με στόχο τον Χαρούπα, έκοψε ο Σοκότσιρας. Το Κιμπιόκα η μπροστά του τον Τιάμ, είναι πιο γρήγορος ο Κιμπιόκα. Μπήκε στην περιοχή, έγινε το τάκλιν και πεν, όχι, out. Με συγχωρείτε, πήγα να φωνάξω, είδα μια κίνηση και τον κύριο Τζίλο, αλλά είναι out. Με ξεγέλασε η φορά του σώματος του κύριου Τζίλου, δεν υπάρχει κάτι.
1: Έδειξε τη γωνία της μικρής περιοχής, αλλά έτσι όπως το έκανε φάνηκε σαν να δείχνει το πέναλτι.
2: Εντάξει, Γιώργο, εγώ
1: είσαι δικαιολογημένος.
2: Το φτάσα μέχρι το πέν, το ξαναγύρισα πίσω.
1: Ούτως ή άλλως έγινε το μαρκάρισμα εκτός περιοχής.
2: Ναι, ακριβώς, είναι εκτός περιοχής.
1: Ναι.
2: Κάνε το απλά με την ταχύτητα της φάσης και με την κίνηση που κάνει ο κύριος Ζήλος.
1: Όλα καλά, μην αγχώνεσαι, εγώ έχω κάνει χειρότερο.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν με το 0-0 να παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 56 λεπτά αγώνα τρώει ο Γιαννιώτας από τα αριστερά για τον Άρη. Κρατάει ο Γιαννιώτας. Κάνει και το γύρισμα της έντας. Ο δεύτερο δοκάρι με στόχο του Γκαρέ. Δεν κάνει πρώτο κοντρόλ. Μαζεύει όμως την μπάλα εκτός περιοχής και κερδίζει το πλάγιο out από τον Μέντες. Γκαρέ είναι από τα δύο νέα πρόσωπα πέρασαν σε αυτό το ημίχρονο για την ομάδα του Άρη. Τώρα ο Ράτσις για τον Πετρής, η σέντρα του Πετρής χαμηλά, έκοψε ο Σίβα. Κακό κοντρόλ του Μπουζούκι, μπάλα ξανά στην περιοχή στον Κουαμέ. Έχει βγει έξω στο πλάι ο Κουαμέ από τα δεξιά, ο Σίλβα όμως είναι εκεί που πρέπει για να τον σταματήσει και να παραχωρήσει ένα νέο πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ, πλάγιο για τον Άρη. Από τα δεξιά αυτό πλάγιο με τον Πετρής, επιμένει από εκεί ο Άρης. Εκτελεί ο Πετρής, ο Σίλβα ψηλά και δυνατά έκοψε. Συνέχεια στο παιδί το πέσιμο του Μακέντα, τώρα ο Τιάμ και υπάρχει φάουλ για τον Αστέρα. Ο Σούταλο κράτησε τον Μακέντα, τον έδειξε στο χορτάρι. Το παιδί συνεχίστηκε για... στην προσπάθεια ο Αστέρας να βγει σε κόντρα επίθεση, δεν τα κατάφερε και έτσι η φάση γυρίζει πίσω για το φάουλ με τον Γιάννη Μπουζούκη να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του. Αστέρα φάουλ κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγο έξω από την άμυνα του Αστέρα. Τώρα ο Σίλβα στον άξονα για τον Έντερ. Ο Έντερ πιέζεται από τον Γκουαμέ, γυρίζει στον Μπρόνσον και τώρα ο Λάσκαρης παίζει για τον Κιμπιόκα. Κότσιρας. Ωραία δίνει στον Μακέντα. Ο Μακέντα είναι από τα δεξιά που ανοίγεται. Η σέντρα του Μακέντα έκοψε ο Σούταλο. Ξανά η μπάλα μας από πόδια του Μακέντα. ανάμεσα από 2-3 εκεί ο Μακίντα αφήνει στον Κότσια, η προσποίηση που κάνει ο Κότσια. Ωραία για τον Μακίντα μες στην περιοχή, όμως εκεί ήρθε ο Τσιάμ για να τον βγάλει νομιμότατα εκτός πορείας και να κερδίσει ο Άρης την κατοχή της μπάλας. Τώρα Γιαννιώτας, εκεί δεν είναι ωραίο το καλό το 1-2 Γιαννιώτα και σούταλο, η μπάλα πέρασε πλάγι ο Άουτ για τον Αστέρα. Έντερ για τον Μπουζούκι και τώρα ο Κότσιρας. Ο Έντερ άφησε για τον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης πίσω για τον Χατζημανουήλ. Ο Χατζημανουήλ με τα πόδια. Ο Κότσιρας έχει στον αέρα. Κέρδισαν οι Τουάρι. Ο Μπουζούκης και ο Γκαρέ έχασε την μπάλα. Ο Γκαρέ, ο Μπουζούκης κέρδισε. Τώρα ο Έντερ παίζει κάθετα για τον Κιμπιόκα. Τρέχει με τον Τιάμ. Ένα ακόμα καταπληκτικό τάκλινγκ του Τιάμ. Έχει 2-3 στον αγώνα τέτοια. Πραγματικά εξαιρετική η αμυντική προσπάθεια. Τον υψηλό σωμοκεντρικό αμυντικό του Άρη. Έπεσε στα πόδια του Κιμπιόκα. Βρήκε μόνο μπάλα. Την έβγαλε πλάγιο άλλο. Πάρα πολύ ωραίο μαρκάρισμα από τον Τιάμ. Έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα. Ο Κιμπιόκα είναι αυτός ο οποίος περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου και μπαίνει ο Σεμπάστιαν Μπαρτόλο. Ο Σεμπάστιαν Μπαρτόλο για την ομάδα του Αστέρα, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έλειψε και από το παιχνίδι με τον Ηράκλειο την περασμένη Δευτέρα. Επανέρχεται τώρα σε φούλα αγωνιστικού ρυθμού ο Σεμπάστιαν Μπαρτόλο. Ο Έντερ, η σέντρα του Μακέντα, γκολ 1-0 ο Αστέρας. Στη δεύτερη του τελική με τον Φεντερίκο Μακέντα. Έγινε πολύ ωραία σέντρα από τον Έντερ από τα δεξιά και ο Μακέντα στο δεύτερο δοκάρι κέρδισε στη μονομαχία του τον Σούταλο και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Κάνει το 1-0 ο Ιταλός. Δίνει τη λύση στο 60 λεπτό της αναμέτρησης με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Αστέρας. Ανοίγει το σκορ, να λοιπόν και η άβρα του Μπαρτόλο, ο οποίος δευτερόλεπτα με την είσοδό του ο Αστέρας προηγείται. Μπορεί να μην δράστης ο Κουλιάρ Μπαρτόλο, αλλά η εμφάνισή του δίνει νέα πνοή στην ενδεκάδα της εργατικής ομάδας και μετά από μια πολύ ωραία τρίγωνη συνεργασία που έγινε μεταξύ Έντερ, Μπαρτόλο και Κότσρα, βγήκε η σέντρα από τον Έντερ και τελικά ο Φεντερίκο Μακέντα από τη γραμμή της μικρής περιοχής στη μονομαχία του με τον Σούταλο τον κέρδισε κατά κράτος και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο κακός μέχρι στιγμής Αστέρας, ο Αστέρας που δεν μπορούσε
1: Αντώνη,
2: να βγάλει.
1: Είναι αυτό που λέμε παλικαρίσιο γκολ, γιατί τον τραβάει και ο αντίπαλός του να το βγάλει εκτός θέσης και το βάζει με το γόνατο ο Μακέντα.
2: Με το γόνατο, ακριβώς. Ναι. Άντεξε στους κραδασμούς ο Μακέντα, τον κέρδισε και έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ και έτσι προηγείται ο Αστέρας. Τώρα ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ κρατάει, πιέζεται από Έντερ και από Μέντερ, γύρισε πίσω. Μπάλα στο Βοριαζίδη, χάθηκε η μπάλα, επιμένει ο Γκαρέ όμως, κέρδισαν το Αστέρα με τον Μέντερ να απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Τιάμ. Ο Τιάμ γυρίζει πίσω στον τραδοφυλακά του, τον Βέλιο, αυτός με τα πόδια. Ο Παπακανέλος κάνει πολύ ωραίο κατέβασμα της μπάλας. Δεν μπορούσε όμως να περάσει τον Εράτσις καθώς κραπάει. Ανοίγει για τον Γιαννιώτα. Με τα αριστερά ο Γιαννιώτας αφήνει και πάλι στον άξονα ο Ράσης. Αυτός για τον Εμίρ. Μπάλα πάει για τον Γιαννιώτα και βρει ο Κότσιρας εκεί με προβολή με τάκλινγκ. Την μπάλα χάλασε τη φάση για τον Γιαννιώτα, πήρε το πλάγι όμως ο Άρης με τον Χαρούπα να πηγαίνει για την εκτέλεση του πλαγίου. Αφήνει στον Βοριαζίδη όλα αυτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής και προς την περιοχή του Αστέρα. Βοριαζίδη για τον Χαρούπα, εδώ με τα κουνάκι συνεργάζεται και πάλι με τον Βοριαζίδη. Η προσποίησή του στον Μπαρτόλο, η σέντρα του Βοριαζίδη είναι δυνατή, δεν είναι κανείς εκεί, περνάει out. Δεν θα είναι καλή επιλογή από τον κεντρικό μέσο του Άρη, τον Μιχάλη Βοριαζίδη, και στην μπάλα πέρασε out. Ενώ βλέπουμε διπλή αλλαγή για την ομάδα του Άρη. Θα σας πούμε σε δευτερόλεπτο, ο Μωρόν σίγουρα θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Λέω με το Σούταλο. Να Σούταλο εκτός από το χώρο και μπαίνει ο Φαμπιάνο. Και ο Μωρόν στη θέση του Ουμίρ. Αυτές είναι οι αλλαγές για την ομάδα του Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής σας. Τρίπολη, είχε αγώνα με τον Αστέρα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη. Ο Φαμπιάνο με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, το 89 και το 94, έγραψε μια τεράστια ανατροπή για την ομάδα του Άρη, χαρίζοντας της την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Τώρα ο Φαμπιάνο πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και τώρα ο Βέλιο, καλά, την μπάλα που είναι στον Τιάμ. Ο Τιάμ για τον Χαρούπα, έγινε το λάθος, ο Μπουζούκης, ο Κότσιρας παίρνει στο χορτάρι και βγει στο φάουλ από τον Λόρεν Μωρόν. Ένα φάουλ από τα δεξιά περίπου στα 1-2 μέτρα. Λίγο πιο μπροστά από το χώρο της μεσαίας γραμμής πηγαίνει ο Μέντεθ. Και το εκτελεί, ο Λάσκαρης με συγχωρείτε για τον Μέντεθ στα αριστερά. Τώρα ο Παπακανέλος έχει τον βουριαζή, απέναντι του κρατάει, κάνει και το σούτα από μακριά. Ο Βέλιο μπλοκάρει χωρίς προβλήματα. Το σούτα αυτό από τον Αντώνιο Παπακανέλο. Προ Φαμπιάνο με τον Πετρίς. Μπαλά πάει και πάλι στον Φαμπιάνο. Και πίσω στον Βέλιο, αυτός ανοίγει. Με στόχο τον Χαρούπα έκοψε τον Μπαρτόλομο στο κεφάλι, ο Μπουζούκης έχει την μπάλα, αφήνει πολύ ωραία στο Μακέντα, μπαίνει την περιοχή Μακέντα, το πλασέ η μπάλα έξω. Έχει βρει και το δοκάρι, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα. Υπάρχει και κόντρα, η κοντράρη μπάλα πάνω στον Φαμπιάνο, βρήκε και το δοκάρι, τεράστια χαμένη
0: ευκαιρία. Κόρνερ είναι, έχει αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Άρη, Αντώνη.
2: Έχει αποκρούσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Βέλιο.
2: Το... Είναι σπουδαία επέμβαση. Σπουδαία από τον Βέλιο.
0: Πρώτα απέκρουση και μετά στο δοκάρι, ναι.
2: Ακριβώς. Πολύ, πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Αστέρα. Με τον Φεντερίκο Μακέντα. Για την... Βρισκόμαστε στο 66ο λεπτό. Τώρα κόρνερ για την Αρκαδική ομάδα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο Εβαλοράτσι αυτό το κεφάλι. Ο Μέντεθ μαζεύει εκτός περιοχής και αφήνει αριστερά του. Στον Παπακανέλο κάνει πολύ ωραία τρίπλα στον Γκαρέ. Η σέντρα του τελευταία στιγμή ο Φαμπιάνο με το κεφάλι. Ο Μπαρτόλο Μωρόν απομακρύνει αλλά όχι καλά. Η μπάλα βαλή συνεχίζεται με τον Μπαρτόλο. Έψαξε να βρει τον Παπακανέλο πλάγιο out για τον Αστέρα. Ένα πλάγιο από τα αριστερά λοιπόν που ο Αστέρας έχει αναθαρρύνει μετά το 1-0. Και ψυχολογικά και με τη γλώσσα του σώματος βλέπουμε να παράει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ έκανε ένα κάκιστο παιχνίδι για μία ώρα, αυτό το γκολ έχει αλλάξει τελείως τις ισορροπίες ό,τι έχει να κάνει με το πνευματικό κομμάτι. Κυρίως εκεί θα έλεγα των παικτών του. Ο Αστέρα τώρα κουαμέ κρατάει. Οι τρίπλες ο Μπουζούκης με πολύ ωραίο τάκλινγκ κλέβει την μπάλα. Ο έντερ για τον Μπαρτόλα όσο ανοίγει και πάλι με στόχο τον Μακέντα. Πάλι ο Τιάμ είναι αυτός ο οποίος πέφτει στο χορτάρι και διώχνει σε κόρνερ. Ο Τιάμ ο οποίος έχει πάρα πολύ καλές, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλές αμυντικές τοποθετήσεις και επεμβάσεις. Ο κεντρικός αμυντικός ομάδας του Άρη και τώρα ένα κόρνερ από τα δεξιά για την ομάδα του Αστέρα με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο μπορεί να φέρει στο κόρνερ για την ομάδα του Αστέρα. Στο 67 βρισκόμαστε 1-0 που ηγείται η αρκατική ομάδα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο κεφαλιά. Θα φύγει παράλληλα η μπάλα και out. Μια κεφαλιά που πήρε ο Ζόνταν Σίλβα. Η πορεία της μπάλας δεν έφυγε προς την αιστεία, έφυγε παράλληλα και τελικά είναι out. Ο Σίλβα, ο οποίος και σε αυτό το ημίχρονο έχει γκολ. Ακυρώθηκε όμως πολύ σωστά με υπόδειξη για offside και βεβαίως πάντα στο ψηλό παιχνίδι είναι πολύ καλός ο Μεξικανός για τον Αστέρα, ο οποίος προηγείται από το 60-1-0 με τον γκολ του Φεντερίκο Μακίντα. Ο Σίλβα έπρεπε στο κεφάλι, ο Γκαρέ κερδίζει. Αφήνει στον Κουαμέ από τα δεξιά, ο Κουαμέ παίζει στον Μωρόν στην περιοχή. Το γύρισμα γκολ 1-1 Λορέν Μωρόν. Με μια εξαιρετική κίνηση του Σέντερφορ του Άρη, με ένα σιρτό διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, κάνει το 1-1. Να λοιπόν με μια επαφή ο Λορέν Μωρόν εκεί που πρέπει, εκεί που χρειάζεται, φανερώνει την εξαιρετική του επαφή με τα αντίπαλα δίδια. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα από τον Λορέν Μωρόν. 1-1 ο Άρης στο 69 με τον καλύτερο του επιθετικό, με τον Μέναρ Πέχη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει γιατί αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική μονάδα για τον Άρη. Λορέν Μωρόν, 1-1 με διαγώνιο σούτ από το ύψος της περιοχής, χωρίς δεύτερη σκέψη, με τη μία υποδέχτηκε την μπάλα από τον Κουαμέ, χωρίς να βλέπει αιστεία, την έστειλε διαγώνια στα δίχτυα.
0: Εντάξει, έχει μερίδιο ευθύνης ο τερματοφύλακας του Αστέρα, Αντώνη, γιατί περνάει η μπάλα κάτω από τα πόδια του. Αλλά ο Μωρόν δείχνει πρώτα με το χέρι στο συμπαίκτη του που θέλει την μπάλα. Έχει σκεφτεί από πολύ νωρίτερα τι θα κάνει. Ναι, και είναι πολύ διαγώνια η θέση.
2: Σεντερφορίσιο
0: γκολ.
2: Είναι μια επαφή. Πάντα μου θυμίζουν οι παίκτες μια επαφή όπως ο Λορέν Μωρόν. Τι ακριβώς εσύ, τι είναι σεντερφορ.
0: Ναι, νόμιζα θα πει κάποιο όνομα. Νόμιζα θα πει κάποιο όνομα.
2: Για σεντερφορ.
0: Ναι, που σου έρχεται στο μυαλό συγκεκριμένα.
2: Ο Γιώβης.
0: Ο Γιώβιτς, εντάξει.
2: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολυτέλεια για τα ελληνικά γήπεδα. Βεβαίως έχουν περάσει και άλλοι, και ο Ελκαβί και ο Μπέργκ παλιότερα τον Παναθηναϊκό και ο Σισε.
0: Ναι.
2: Για παίκτες οι οποίοι.
0: Ήτανε γκολ Σισε, μια και να αναφέρει που τα έκανε αυτά τα διαγώνια, τα σουτ. Τα έκανε.
2: Ναι, το είχε πάρα πολύ ο Τζιμπλου Σισε. Αλλά στέκομαι σε αυτό που είπες, ότι έχει αποφασίσει από πολύ νωρίτερα τι πρέπει να κάνει.
0: Ναι.
2: Ανεξάρτητα από το λάθος εκτίμηση του Χατζημανουήλ, τώρα ένα φάουλ για τον Αστέρα μεταξύ κέντρου και περιοχής στο μόνος του Άρη. Με τον Μπαρτόλ από τα δεξιά εκτελείται, έκοψε με το κεφάλι ο Πετρής, βγάζει η του Άρη και πάλι με τον Πετρής ο Σίλβα με το κεφάλι. Με το κεφάλι ο Γκαρέ πέφτει και παίρνει το φάουλ. Ο Γκαρέ από τα δεξιά και λίγο πέρα από το χώρο του κέντρου. Αυτό το φάουλ για τον Άρη με τον Γκαρέ, ενώ έχουμε αλλαγή για την αργαλική ομάδα. Ο Φεντερίκο Μακέντα αφήνει τη θέση του στον Ρικαρντίνιο. Δεν αλλάζει κάτι στο σχηματισμό του Αστέρα. Ο Ρικαρντίνιο πηγαίνει να πάρει την θέση του συγκορυφή της επίθεσης, εκεί όπου αγωνίζονται ο σκόρερ της αρκαδικής ομάδας, ο Φεντερίκο Μακέντα. Να λοιπόν που ό,τι δεν είχαμε δει σε μία ώρα αγώνα, το είδαμε σε ένα δεκάλεπτο. Στο 60 μέχρι το 69, τα δύο γκόλ, ο Άρης, όπου ο Αστέρας προηγήθηκε στο 20 λεπτό με τον Φεντερίκο Μακέντα, και ο Άρης σοφάρισε στο 68 με τον Λορέν Μωρόν. Τώρα ο Κουαμέ πίσω για τον Πετρίς. Μπαλά πάει στον Φαμπιάνο. Αυτός για τον Τσιάμ. Τσιάμ για τον Μωρόν, ο Ράτσις. Ανοίγει πολύ ωραία για τον Γιαννιώτα στο πλάι στην περιοχή από τα αριστερά. Κρατάει ο Γιαννιώτας, παίζει με τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας εκεί κόντρα στον Μπαρτόλο και πλάγει ο άουτ. Που κερδίζει ο Χαρούπας. Πηγαίνει και ο Ράτσις. Αυτή την μπάλα ο Λάσκαρης παραχωρεί ένα ακόμα πλάγιο out. Και πάλι ο Χαρούπας λίγο πιο μπροστά από αυτό το πλάγιο. Γιαννιώτας ένα γύρισμα στην περιοχή. Περνάει μπάλα ο Γκαρέ την κεφαλιά εκεί. Αλλά χωρίς να ανησυχήσει ο Χατζημανουήλ, μπλόκαρε. Μπάλα έσκασε και στο χορτάρι με τον Γκαρέ να μπαίνει πονηρά στη διεκδίκηση. Πήρε την κεφαλιά, δεν κατάφερε να κάνει κάτι πιο σημαντικό ανησυχώντας τον Χατζημανουήλ. Αυτή τη φορά το πλέκα στο στέρα, μπλόκαρε χωρίς μεγάλα προβλήματα την κεφαλιά του Γκαρέ. Έντερ. Ένα άνοιγμα για τον Μπαρτόλο, πολύ ωραίο κοντρόλ από τα δεξιά του Μπαρτόλο. Πάει στο ένας με έναν με τον Τσιάμ. Έπεσε, τον έκοψε ο Τσιάμ, ο κορυφαίος για μένα του γηπέδου. Ο Τσιάμ κυρίως κάνει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, έχει κάνει όποιος πηγαίνει πάνω του, έχει έναν μοναδικό τρόπο να τον κόβει, τον σταματά ο Τσιάμ. Το είδαμε με τον Τσιμπιόκα σε 3-4 περιπτώσεις και τώρα με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Και τώρα Βοριαζίδης και Τσιάμ και Χαρούπας.
0: Τον έκανε στο Βοριαζίδη Γεωργιανό.
2: Δεν άκουσες.
0: Τον έκανες, λέω, τον Βοριαζίδη, τον έκανες Γεωργιανό, Βοριασβίλη. Γι' αυτό σ' αγαπώ, γι' αυτό σ' αγαπώ, ρε Αντώνη.
2: Δεν το έχω καταλάβει.
0: Δεν πειράζει. Πω... Τα κρατάει όλα ο Γιάννης και θα τα καταλάβεις μετά. Θα τα παίξει αυτός. Μην...
2: Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είμαι από τους ανθρώπους που αυτό το λάρονται. Οπότε μπορεί να
0: το κάνει. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
2: Πραγματικά με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν το κάνω.
0: Όχι, δεν θέλουμε, μας αρέσουν εμάς αυτά.
2: Πολύ ωραία τότε. Γιαννιώτας, για τον Παναθωάρη, για τον Καρέ. Ο Γιαννιώτας έκοψε ο Λάσκαρ, πήγαν να συνεργαστούν οι δύο παίκτες του Άρη. Μπαίνοντας ο Γιαννιώτας στην περιοχή. Τώρα και πάλι ο Γιαννιώτας για τον Μωρόν. Το πλασέ του Μωρόν έξω την περιοχή εκεί. Θα μπλοκάρει ο Χατζη Εμμανουήλ, κάτι ανάμεσα στο σέντρα σούτ από τον Λορέν Μωρόν, το σκόρερ της ομάδας του Άρη. Τώρα ο Έντερ. Ενώ παραμένει το 1-1, μπαίνουμε σε ευρωδικό στο τέταρτο λίγο της αναμέτρησης εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Μπρόνσμαν. Λάσκαρης και τώρα Έντερ. Βγάζουν την παλαμινάμινά του Αστέρα με τον Λάσκαρη. Να αφήνει δεξιά του τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο και Χαρούπας. Έχει και τον Κότσερα δίπλα του Μπαρτόλο. Φέγε από την άλλη πλευρά ο Κότσερας. Η σέντρα του περνάει μπάλα πάνω από το κεφάλι του Ρικαρδίνιο. Δεν θα προλάβει ούτε ο Μέντες, πλάγι ο out από τη δεξιά πλευρά, αυτή τη φορά και τον ακριβώς απέναντι σε αυτή την βαθιά σέντρα του Κότσερα με τον Πετρίς να πηγαίνει στο πλάγι ο out. Τώρα ο Σίλβα Ογκαρέ για το Μαλακουάρι. Ογκαρέ προσπαθεί να αλλάξει με στόχο τον Γιαννιώτα. Κοινό Κότσιρας, κερδίζει όμως ο Γιαννιώτας. Ο Λάσκαρης με το κεφάλι και η μπάλα πήγε στα πόδια ενός Γεωργιανού. Τον βάφτισα τον άνθρωπο. Μιλάω για τον Βοριαζίδη βεβαίως.
0: Ναι.
2: Και να φάω.
0: Να ξέρεις, έρχονται μηνύματα που λένε εδώ. Ρε Σιλέ, αυτό που περιγράφει είναι ότι πρέπει για Λέρα, φαίνεται καλό στην παπάντζα.
2: Είμαι, μα το έχω πει ότι είμαι το τρίτο, το τρίτο μάτι της Λέρας.
0: Το τρίτο πρόσωπο σε αυτή τη σχέση,
2: το
0: ναι.
2: Τρίτο, το σκιώδες τρίτο
0: ναι,
2: πρόσωπο
0: ναι, ναι.
2: Της Λέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα.
0: Δεν σου, δε σου έχω πει να μην είσαι τόσο ευγενικός με τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, δεν το αξίζουν.
2: Δεν μπορώ να μην είμαι ευγενικός, είναι φύση και θέση τώρα ορικά. Πολύ κακό κοντρόλ του Έντερ. Με ένα κοντρόλ θα μπορούσε να πλασάρει, να κάνει το 2-1. Ήταν πολύ ωραία συνεργασία των παιδιών του Αστέρα με τον Έντερ, τον Ρικαρδίνιο και τον Μπαρτόλο. Τελικά ο Βραζιλιάνος στην τελική ευθεία της φάσης τα έκανε μαντάρα. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ήταν ακριβώς στη γραμμή της περιοχής, μικρής περιοχής. Τα πλάσανε τον Βέλιο. Το ανοιχτό κοντρόλ του όμως τον πρόδωσε και έτσι πέρασε η στιγμή αυτή για τον Αστέρα. Με τον Κουαμέ τώρα η ομάδα του Άρη.
0: Καλά ρε Αντώνη, δεν βλέπουν αυτοί ότι μιλάμε. Πάνε και κάνουν φάση ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή 75 μιλάμε... λεπτά ένα συνδυασμό δεν έχουν κάνει. Πάνω που ανοίξαμε κουβέντα, δηλαδή,
2: το θυμηθήκανε. Κάθε φορά με το που ανοίγουμε κουβέντα σε αυτό το παιχνίδι, κάτι γίνεται το μεταξύ. Και είμαι σε συναγερμό. Τώρα κάποιες κόντρες ο Κότσιρας αφήνει για τον Έντερ. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω Γιώργο, αλλά ο Αστέρας κατεβαίνει σε κόντρα επίθεση με τον Έντερ. Να δίνει αριστερά στον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος θα πάρει το κόρνερ από τον Πετρίς. Πήγε εκεί να κάνει την τρίπλα στον δεξιό μπακ του Άρη. Ο Σάπρος στο πόδι την μπάλα πέρασε. Βρήκε κόντρα και περνάει κόρνερ για τον Αστέρα. Στο 77 περνάμε 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μακέντα ο σκορ του Αστέρα. Στο 60, στο 68 ισοφάρισε ο Λορέν Μωρόν για τον Άρη. Ένα κόρνερ με τον Φουλιάν Μπαρτόλο. Στην εκτέλεσή του. Από τα αριστερά αυτό το κόρνερ είπαμε για την ομάδα του Αστέρα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο, βγήκε με τις γροθιές. Ο Βέλιο ήταν και ο Ράτσιτς εκεί με το κεφάλι, ο Γκαρέ. Και τώρα ο Κουαμέ που κρατάει. Ένα άνοιγμα του Κουαμέ στο Γιαννιώτα, εκεί τον ρίχνει ο Κότσιρας στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Φάνηκε ο Γκόιντα, υπάρχει μια επαφή εκεί με τον Κότσιρα. Παρ' όλα αυτά το μαρκάρισμα του Κουσάνιντ είναι πεντακάθαρο. Ο Άρης έχασε ευκαιρία να βγει στην αντεπίδοση παρά τις διαμαρτυρίες του Γιαννιώτα. Και τώρα ο Σίλβα. Σίλβα κάνει κάποιες περίεργες ενέργειες. Κεντρικός αμυντικός για να κάνει μια τρίπλα ανάμεσα από δύο. Τελικά έδωσε μια συμπάλα και την πέταξε πλάγιο out στα δεξιά για την ομάδα του Άρη. Εδώ διαμαρτύρεται ο Γκαρέ. Και ο Τζίρος δεν βγαίνει τέτοια αναμέτρια. Είναι προηγούμενη φάση. Τον Γιαννιώτα βλέπω Καλτσά να ετοιμάζεται για αλλαγή. Πάμε για διπλή αλλαγή για τον Κότσιρας, για τον Μπαρτόλο. Κατάει ο Μπαρτόλο, συγκλίνει προς τον άξονα, πιέζεται, χάνει την μπάλα. Ο Τσιάμ για τον Καρέ. Και τώρα ο Ράτσιτς, ωραία ενέργεια του Ράτσιτς, απέφυγε την πίεση και από τον Ρικαρδίνιο, όπως η παλιά του με το αριστερό, η διαγώνια που επιχείρησε με στόχο. Τον Πέτρισε ήταν καλή, μπάλα πέρασε. Πλάγιο out για την ομάδα του Αστέρα. Με τον Μπρόνσον τώρα, η Κιντινομπλέν. Και τώρα ο Λάσκαρες. Εδώ οι κόντρες και ένα πλάγιο που κερδίζει ο Αστέας. Δεξιά, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Εκότσα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλάγιου για τον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκις κρατάει, πήγε να παίξει με τον Μπαρτόλο. Τον σταμάτησε ο Χαρούπας. Και τώρα ο Γκαρέ για τον Άρη. Ωραία ενέργεια από τον Γκαρέ, όμως η φάση γυρίζει πίσω για φάου.
0: Να σου πω, Ράντον, επειδή άκουσα και έλεγες και νωρίτερα ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Μπουζούκης με τον Κότσιρα. Λες να είναι επειδή ο Κότσιρας είναι λίγο πιο έντεχνος. Λες για αυτόν τον λόγο.
2: Είναι και πιο έντεχνος. Ναι. Ο Κότσιρας βεβαίως είναι άλλα τα δεδομένα. Ο Μπουζούκης βεβαίως είναι σε πιο λαϊκά δεδομένα. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί το έθεσε στην συμβολή σας του βάση, Γιώργο. Μπουζούκης και Γιάννης Κότσιρας.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορείς να δεις τη φάτσα της Κωνσταντίνας Πανούτσου αυτή τη στιγμή απ' έξω. Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα την καταλάβεις την επόμενη...
2: Δεν μπορώ καν να το φανταστώ.
0: Άκου, θα την καταλάβεις την επόμενη φορά που θα μιλήσετε.
2: είμαι σίγουρος ότι η Κωνσταντίνα αυτή τη στιγμή... Η γλώσσα του σώματος μάλλον τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να μου πει κάτι. Νομίζω ότι τα έχεις δει εσύ όλα, Γιώργο.
0: Ναι. Εγώ θα την πληρώσω, μην αγχώνεσαι.
2: Την κατάσταση τώρα ο Μπρόνσον. Αφήνει τον Σίλβα. Κατάει ο Μέντε, θα αφήνει πίσω στον Χατζη Εμμανουήλ, αυτός με τα πόδια. Με στόχο τον Παπακανέλη, μπαλά πέρασε πάνω από το κεφάλι του, χάθηκε. Και τώρα ο Μωρόνεξ στην περιοχή. Σε συναυλή τον Γιαννιώτα δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Κότσιρας. Ανεβαίνει ο Κότσιρας, έχει χώρο και τον Μπαρτόλο μπροστά του, παίζει με τον Έντερ. Ο Έντερ με μία για τον Μπαρτόλο, το πλασέ του, η μπάλα έξω. Καλή στιγμή για τον Αστέρα. Με τον Μπαρτόλο όμως να πονάει. Αν τον έχει βρει ο Βέλιο εκεί στην φάση αυτή που έγινε. Ο Μπαρτόλο που μπήκε από θέση μου μέσα δεξιά στην περιοχή, έκανε το πλασέ στην έξοδο. Η μπάλα έφυγε άλλο στην έξοδο του ο Βέλιο. Δεν ξέρω αν έχουν συγκρουστεί εκεί με τον Μπαρτόλο.
0: Περιμένουμε να δούμε replay, Αντώνη, περιμένουμε να δούμε.
2: Να δούμε λοιπόν και το replay, Γιώργο. Να σε ενημερώσω, Γιώργο, ότι το επίμαχο χαρτί το οποίο ψάχναμε εδώ στην Τρίπολη.
0: Ναι.
2: Που ήταν, το έχουν κολλήσει στο μπάγκο, ακριβώς κάτω από μένα.
0: Ωραία.
2: Οπότε έχει λυθεί, έχουμε βρει και πού είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σου πω ότι στη φάση πριν έχει μπήσει την μπάλα ο Μπαρτόλο, έχει πλασάρει. Μετά έχει συγκρουστεί με τον Βέλιο.
2: Okay,
0: δεν υπάρχει κάτι, αλλά δεν το κάνει και ψέματα ο άνθρωπος, αυτό λέω.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Ήτανε, φάνηκε η σύγκρουση, απλά και εγώ δεν μπορούσα να έχω. Δεν ήμουν σίγουρος αν έχει να κάνει κατά τη διάρκεια του πλασέ ή στο τέλος, στο τελείωμα της φάσης. Τώρα ο Κότσιρας είναι η μία από τις δύο αλλαγές που γίνονται για την ομάδα του Αστέρα. Θα μπει ο Τσίκος στη θέση του Κότσιρα.
0: Ωραία, Αντώνη, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή, γιατί έχουμε και μια παρέμβαση από τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος θα μας πει για την παρουσίαση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού από τον Ευαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες των Ερυθρόλευκων. Καλησπέρα.
3: Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, βρέθηκε στο προπονητικό όπως είχαμε πει και νωρίτερα έτσι ο πρώτος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης. Παρουσίασε στους ποδοσφαιριστές τον Εμμανουέλ Αλγουαθίλ, τον νέο προπονητή, τον νέο αθλητικό διευθυντή Αντώνιο Κορδόν και τον Center of Recruitment του ομίλου. Ουσιαστικά, να τα πούμε πολύ γενικά, το γενικό κουμανταδόρο, Ζόφρι Μονκάδα. Και μεταξύ άλλων έκανε και μια ομιλία. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και που σας βλέπω όλους εδώ σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για το Europa League και φυσικά για το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει αρκετές νέες μεταγραφές και μερικές σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε είναι προς όφελο του κλαμπ, της μεγαλύτερης αγάπης μας που είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός. Φυσικά πάντα εκτιμούμε τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου, τα οποία έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί, έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες νίκες, μεγάλους τριάμβους και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία μας, η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα. Αυτό ισχύει και για τον κύριο Μεντιλίμπαρ και για τον κύριο Κοβάτσεβιτ, με τον οποίο ήμασταν από τότε που ανέλαβα τον Ολυμπιακό του 2010. Και φυσικά τα τελευταία τρία χρόνια με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, σήμερα, θέλω να σας παρουσιάσω τον Εμμανουέλ, τον νέο προπονητή. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει την οτροπία μας, το πνεύμα του νικητή. Ενώ έχει την εμπειρία από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό. Ενώ έχει την εμπειρία, με συγχωρείτε. Τελεία. Από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό πριν από 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Όπως συνέβη με τον Βαλβέρδε, με τον Μεντιλίμπαρ, με τον Εμμανουέλ τώρα. Εξαιρετικά καλή και εύχομαι να συνεργαστεί για πολύ καιρό η όλη συνεργασία. Εύχομαι τα καλύτερα. Το δεύτερο πρόσωπο που είναι επίσης νόριμο και με το οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και με το οποίο για κάποιους προσωπικούς λόγους έπρεπε να κάνουμε ένα διάλειμμα είναι ο αθλητικός διευθυντής Αντώνιο Κορδόν. Είναι πρόσωπο που έχει μεγάλη εμπειρία και έχουμε εξαιρετική σχέση τα τελευταία χρόνια. Να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία του και το χαρακτήρα του. Ένα ακόμα πρόσωπο με το οποίο έχουμε ξεκινήσει συνεργασία περισσότερο από ένα μήνα τώρα είναι ο Τζόφρι Μονκάδα, ως επικεφαλής του recruitment για τον Ολυμπιακό και του γκρουπ μας. Το βιογραφικό και η εμπειρία του σε ομάδες όπως η Μίλαν και η Μονακό μιλούν από μόνα τους. Με τους παίκτες που έχει φέρει σε αυτές τις ομάδες και με τις επιτυχίες που είχαν αυτοί οι παίκτες όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επιλέξαμε την καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε και θέλω όλοι όσοι είστε εδώ να δίνετε περισσότερο από το 100% για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Σας τα λέω αυτά για να σας δώσω κίνητρο, αλλά επειδή ξέρω ότι είστε σπουδαίοι παίκτες με εξαιρετική νοοτροπία και δυνατότητες και όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε θαύματα και θα πετύχουμε. Αυτό που θέλω και απαιτώ από όλους είναι να είστε αποστομένοι, να τα δίνετε όλα στην προπόνηση και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι εδώ να συνεργάζεται, να βοηθά και να παίρνει το καλύτερο δυνατό από όλους. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να δω δουλειά, αφοσίωση, αποτελέσματα και νίκες, να είστε υγιείς, δυνατοί και να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί ως οικογένεια και ως εξαιρετική ομάδα που είμαστε. Ό,τι καλύτερο για όλους σας, καταλήγει η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τους ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνεις Γιώργο και το staff. Που ήδη προϋπήρχε. Ο κύριος Εμμανουέλ έχει έρθει ήδη με δύο συνεργάτες, έναν αναλυτή και έναν προπονητή των φυλάκων. Αν έχω πληροφορηθεί καλά, νομίζω πως δεν θα έχει κάποιος άλλος, στους δύο θα έχει. Mm-hmm. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικό team και ιατρικό και τεχνικό που θα μπορέσει να τον βοηθήσει έτσι, γιατί είναι η πρώτη φορά, η δεύτερη ουσιαστικά είναι, ήταν για λίγους μήνες εδώ και Αραβία. Είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει από τη χώρα του και κατά κάποιο τρόπο μπορεί κανείς να πει ότι έρχεται λίγο στα χαρτογράφητα νερά και χρειάζεται έτσι ασφαλώς και την βοήθεια όλων στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο.
3: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε λοιπόν και την ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη στην παρουσίαση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού στους παίκτες των Ερυθρόλευκων. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη και τον Αντώνη Χρονάκη για να δούμε αν παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Άρη.
2: Δεν έχουμε χάσει κάτι εδώ, όσο ώρα το μικρόφωνο δεν ήταν στην Τρίπολη. Τώρα ο Ρικαρντίνιο με στην περιοχή. Γκολ 2-1 ο Αστέρας. Όμως υπάρχει σηκωμένη σημαία και υπόδειξη για offside. Ο Βραζιλιάνος έδειξε να σπάει την γκίνια που έχει στην αρχή της σεζόν σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν κατάφερε ούτε τώρα να σκοράρει, να μετρήσει μάλλον τον γκολ. Το φωνάξαμε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Παραμένει το 1-1 εδώ στην Τρίπολη. Ο Ρικαρντίνιο βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Άρια. Υποδείχθηκε σε θέση offside, παραμένει το 1-1 την στιγμή που πήρε.
1: Περιμένουμε να δούμε replay. Αντώνη, περιμένουμε να δούμε το replay, ναι.
2: Βεβαίως. Δεν είχαμε κάτι το αξιοσημείωτο, δεν είναι μια αλλαγή μόνο για τον Άρη. Με τον Παπασαραφιανό να παίρνει τη θέση του Χαρούπα. Ο Παπασαραφιανός που ήρθε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και σε ό,τι έχει να κάνει με τον σχηματισμό του Άρη, ενώ δεν ξέρω αν υπάρχει VAR.
1: Διαμαρτύρεται ο Άρης στο ξεκίνημα της φάσης για πέναλτι.
2: Στον
1: για μαρκάρισμα στον Καρέ, ναι.
2: Ακριβώς. Οπότε Νομίζω ότι εκεί εστιάζεται το ΒΑΡ και τόσο στη φάση με τον Ρικαρδίνιο.
0: Περιμένουμε να δούμε κι εμείς ένα πιο διαφωτιστικό replay. Αν και ο συνάδελφος δίπλα είναι σίγουρος ότι βρίσκει μόνο το πόδι, τώρα ακούω.
2: Φίλοι συνάδελφοι εδώ παρακολουθούν και από... έχουν εικόνα, οπτική εικόνα από...
0: Κοίταξε να δεις, τώρα που δείχνει ένα πιο καλό replay, φαίνεται να κάνουν και οι δύο κίνηση προς την μπάλα. Τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα και αν υπάρχει επαφή, από αυτή την επαφή πέφτει ο Γκαρέ.
2: Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη,
0: είναι δύσκολη φάση, ναι.
2: Γιώργο. Είμαστε στο 88, η φάση αυτή γίνεται εδώ και ένα δίλεπτο, στο 86, με τον Γκαρέ. Πάντως υπάρχει μια βεβαιότητα, μια σιγουριά εδώ ότι από κάποια replay που έχουν...
0: Ναι, περιμένω, εγώ δεν την έχω ακόμα, δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτή τη βεβαιότητα, περιμένω να δω λίγο ακόμα.
2: Εγώ πιστεύω με σένα πάντως, Γιώργο.
0: Μπράβο. Κάποιοι άνθρωποι θα σου πούνε ότι δεν κάνεις καλά, αλλά ναι, περίμενε να δούμε ένα replay ακόμα. Ελέγχεται πάντως η φάση στο... Ναι, ναι, ναι.
2: Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα συμβεί εδώ στην Αρκαδική πρωτεύουσα. Ο Αστέρας, ο οποίος κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να

0: μπάλα πάει στον Βοριαζίδη, τρόπο Πασαραφιανός. Γιώργο, με διορθώνεις με τον Βοριαζίδη, αν γίνει κάποιο λάθος παρακαλώ.
1: Ναι, είμαι σε ετοιμότητα, να ξέρεις.
0: Να είσαι σε ετοιμότητα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Και τώρα ο Τσίκο. Ο Τσίκο στον άξονα αφήνει στον Μπουζούκι. Και πάλι Τσίκο και Μπουζούκι συνεργάζονται. Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο κρατάει τώρα ένα πέσιμο μέσα στην περιοχή του Ρικαρντίνιο. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Γιαννιώτας για την ομάδα του Άριου. Γιαννιώτας που έχει έρθει στα δεξιά τώρα. Με τον Κουαμέ που παίρνει φάουλ. Δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Κουαμέ. Κρατήθηκε όμως ο θετικός του Άρη. Πήγαινε να μπει διαγώνια από τα δεξιά. Πήρε το φάουλ. Ενώ είμαστε στο 90 λεπτό. Αμέτρησες να δούμε και τις καθυστερήσεις. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 1-1 το παιχνίδι του Αστέρα με τον Άρη. Ουγγαρέ πηγαίνει να στήσει την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Αυτού είναι μεταξύ κέντρου και περιοχής του Αστέρα και από τα δεξιά αυτό το φάουλ που είχε μέσα. Ο Γκαρέ, ενώ υπάρχουν οι Φαϊοτζήλιος στον πάγκο του Αστέρα, φωνάζει τον Έντερ. Κοντά του και του παίρνει την κίτρινη κάρτα. Της αναμέτρησης ο κύριος Ζήλος. Προφανώς για κάποια διαμαρτυρία.
1: Διαμαρτύρεται για πέναλτι ο Αστέρας τώρα, σε αυτό σε αυτή την προσπάθεια του αμυντικού του Άρη να μαρκάρει τον αντίπαλο του. Και εδώ υπερβολικό μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια.
0: Νομίζω και εγώ ότι διαγυμνού οφθαλμού δεν είδα κάποια παράβαση στο μαρκάρισμα του Φαμπιάνο στον Ρικαρντίνιο. Νομίζω πως αρκετά εντυπωσιακά στο χορτάρι ο Βραζιλιάνος, επιθετικός ομάδας του Αστέρα. Και τώρα ο Γκαρέ στο φάουλ για τον Άρη, συναγερμός για την άμυνα του Αστέρα. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να φέρει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Άρη. Ενώ είμαστε ήδη στις καθυστερήσεις. Αναμέτρηση. Ο Γκαρέ εκτελεί μια κεφαλιά που έγινε από τον, μια κόντρα κεφαλιά από Φαμπιάνο και Σίβα. Βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα ο Χατζή Μανουήλ χωρίς προβλήματα. Με το 1-1 να παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Χατζή Μανουήλ τώρα είναι έτοιμος να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Με τα πόδια ο Χατζή Μανουήλ. Ο Ρικαρντίνιο με τον Ράτσι. Τώρα ο Γιαννιώτας η κόντρα πάνω στον Καλτσά. Ο Γιαννιώτας επιμένει, κερδίζει, αλλά υπάρχει φάουλ όμως. Με έκανε ο Γιαννιώτας στον Νίκο Καλτσά. Ένα φάουλ στα δεξιά, περίπου στο ένα μέτρο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτό το φάουλ κέρδισε ο έμπειρος μέσο εκθετικός Αστέρα, ο Νίκος Καλτσάς. Ο Καλτσάς για τον Τσίκο. Ο Τσίκο παίζει και πάλι με τον Καλτσά και αυτός για τον Μπλόρσον που είναι τελευταίος παίκτης στην άμυνα του Αστέρα και βρίσκεται ακριβώς στον άξονα στη μεσαία γραμμή του κέντρου. Η βαθιά μπαλιά του Μπλόρσον για τον Τσίκο είναι πολύ δυνατή μπαλά. Θα φύγει out. Τώρα ο Βέλιο για τον Φαμπιάνο. Βαθιά μπαλιά του Φαμπιάνο. Ο Καλτσάς με το κεφάλι και ο Μπαρτόλο τώρα. Ο Μπαρτόλο πήγε να βρει τον... θα σας πω αμέσως ένα από τα νέα πρόσωπα του Αστέρα, τον Κιτέρσο, που μπήκε πριν από λίγο σε αλλαγή. Η μπάλα όμως έφυγε, ήταν καλή η σκέψη του Χουλιάν Μπαρτόλο, όμως ο Κιτέρσος δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα και έφυγε out. Ο Βέλιο τώρα. Εδώ συνέχεια στο παιχνίδι ο Τσίκο, ο Γκαρέ. Κατάει ο Γκαρέ. Όμως έχει επιθετικό φάουλ μέσα εδώ ο κ. Ζήλος. Προφανώς για κάποιο χτύπημα στον Μπουζούκι και την κάρτα στον Γκαρέ. Δεν ξέρω αν έχει βρει με τον αγώνα του, ο Γκαρέ. Τον Γιάννη Μπουζούκι. Εδώ με τον Μπουζούκι να διαμαρτύρεται είναι και ο Κουαμέ εκεί με τον Μπουζούκι που υπάρχει κάτι λέξεις προφανώς να ανταλλάσσουν οι δυο τους. Και ο Ζήλος κυτρίνησε τον λίγο νωρίτερα τον Γκαρέ για την ομάδα του Άρη. Τελευταία στιγμή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 1-1 παραμένει η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Άρη. Με τον Σίλβα τώρα να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτού φάουλ.

0: Γεμίζει ο Σίλβα. Ο Φαμπιάνο βγήκε με το κεφάλι και τέλος αγώνα 1-1. Αυτό το παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Αστέρας με τον Άριο Αστέρας, ο οποίος προηγήθηκε με τον Φεντερίκο Μακέντα στο 60 λεπτό της αναμέτρησης, και 8 λεπτά αργότερα ο Άρης ισοφάρισε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, και τα δύο ωραία γκολ, από τον Λορέν Μωρόν, για το τελικό Αστέρας Άρης 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτώνης. Γιώργο, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο εδώ από την Τρίπολη. Σας χαιρετούμε, γεια και χαρά.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Χρονάκη για τη μετάδοση του αγώνα. Αστέρας Άκτορ, Άρης 1-1 για το κύπελλο Ελλάδος Superbet. Σε ένα μάτς που στο πρώτο ημίχρονο με δυσκολία βλεπόταν, βελτιώθηκε κάπως στο δεύτερο. Μπήκαν και αυτά τα δύο γκολ, αλλά δεν άλλαξε το αποτέλεσμα.

Θυμίσω ότι σε 5 λεπτά περίπου από τώρα έχουμε και τα δύο πρώτα παιχνίδια για την απόψινή βραδιά στο Champions League, διότι αυτή η πρώτη δόση γίνεται σε 3 μέρη. Σήμερα είναι το τελευταίο με τα παιχνίδια της Eindhoven με τη Σαχτάρ και αυτό της Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα σε 4 λεπτά για την ακρίβεια από τώρα.

Ακούμε ελπίδα, αν και ελπίδα δεν έχει καμία όποιος έχει συνηθίσει να ακούει αυτήν εδώ την εκπομπή, η οποία και σήμερα ξαναλέω ότι εκτάκτως είναι προσαρμοσμένη στην αγωνιστική δραστηριότητα. Θυμίζω ότι και λίγο αργότερα έχουμε για το εξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Αυτό θα αρχίσει στις 9 και 4.

Και επειδή σε τέτοιες βραδιές όπως η απόψινή που έχει Champions League, έχει Super League, έχει απ' όλα, πολλές φορές μας έχει τύχει να μαζευτούμε, να δούμε αγώνα στο σπίτι, έτσι αυτόν τα τελευταία στιγμή και να έχουμε ξεμείνει από snack, εσείς δεν έχετε κίνδυνο να αντιμετωπίσετε κάτι τέτοιο. Μπαίνετε στο eFood Market, παραγγέλνετε και μέσα σε μισή ώρα τα έχετε όλα. Στο σούπερ μάρκετ του eFood, το οποίο δεν έχει φυσικό κατάστημα, αλλά πάντα έχει τέλειες προσφορές και ένα συν ένα με 50% έκπτωση. Μπαίνετε λοιπόν στο eFood, παραγγέλνετε από το αγαπημένο σας σούπερ μάρκετ και παραγγέλνετε με δωρεάν delivery έως τις 13 του μήνα άμεσα στην πόρτα σας.

0: Πάμε όμως να κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο, ίσως και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η μουσική δεν έχει όπως και χτες ρυθμό, η νύχτα πια δεν τρέχει και το χορό. Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
1: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova. Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το νέο σχολικό έτος για τους μαθητές της Ρόδου. Η έναρξη της χρονιάς φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, η χρονιά εκκινεί με ενισχυμένο δυναμικό μετά την ολοκλήρωση χιλιάδων μόνιμων διορισμών και της πρώτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ τονίζεται ότι η στελέχωση αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που θα συνεχίσει να εξομαλύνεται. Από την άλλη πλευρά, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου υπογραμμίζει ότι μέχρι τώρα προσλήψεις δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών στο νησί. Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών εστιάζουν στις ελλείψεις προσωπικού γενικής παιδείας αλλά και ειδικοτήτων, με ιδιαίτερη αναφορά στα κενά της παράλληλης στήριξης. Οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν ήδη αναρτήσει το πρόγραμμα προσέλευσης των μαθητών για την αυριανή πρώτη ημέρα. Την άμεση ενεργοποίηση του Δήμου Ρόδου για 4 προτάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, ζητά ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Νίκος Φουτούλης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Φουτούλης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αδράνεια των υπηρεσιών και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσει τις προτάσεις του Συλλόγου. Αυτές περιλαμβάνουν την τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων για τους τουρίστες, ειδικές θέσεις στάθμευσης αμαία έξω από τα φαρμακεία, κάδους ανακύκλωσης λιγμένων φαρμάκων, αλλά και δωρεάν φάρμακα για 2 χρόνια σε όσους υιοθετούν ζώα από το Δημοτικό Κοινοκομείο. «Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω μέχρι να υλοποιηθεί», διεμήνησε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου. Αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε χθες το βράδυ αεροσκάφος από το Μάντσεστερ με προορισμό τη Ρόδο λόγω σοβαρού επεισοδίου από 2 επιβάτες. Οι 2 Βρετανοί, 39 και 42 ετών, επιτέθηκαν φραστικά στο πλήρωμα, ενώ ένας εντοπίστηκε να καπνίζει στην τουαλέτα. Ο πιλότος προσγείωσε εκτάκτος το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου η αστυνομία συνέλαβε αμέσως τους ταραχοποιούς. Η πτήση συνεχίστηκε κανονικά για το νησί μας. Στη σύλληψη 2 νεαρών ηλικίας 17 και 18 ετών, προχώρησε η υποδιεύθυνση αστυνομίας Καρπάθου με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Οι 2 δράστες κατάφεραν τηλεφωνικά να παραπλανήσουν έναν ανήλικο, πείθοντάς τον να τους παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν ήταν ότι οι γονείς του κινδύνευαν με με σύλληψη και επιβολή προστίμου. Η άμεση κινητοποίηση και έρευνα των αστυνομικών οδήγησε στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο νεαρών, οι οποίοι πλέον οδηγούνται στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου. Στο λιμάνι της Χάλκης χτυπά αύριο το βράδυ η καρδιά του 5ου Φεστιβάλ Μουσικής Δημήτρης Κρεμαστινός. Ο Κώστας Μακεδόνας και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζουν μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα. Η αυριανή μουσική βραδιά Μουσικές Ρίζες ξεκινά στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μεγάλο μπάσκετ στη Ρόδο. Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται και αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ ανοίγει η αυλαία για το δεύτερο International Tournament Roads 2026, το οποίο διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Στο μεγάλο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ενώ στο ημίχρονο της αναμέτρησης θα ζήσουμε ιστορικές στιγμές. Οι διοργανωτές του δεύτερου International Tournament Roads 2026 θα τιμήσουν τεράστιες προσωπικότητες του αθλήματος, ανάμεσα στις οποίες τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τουρνουά συμμετέχει επίσης η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
9: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Αυτή εδώ τη εκπομπή των τακτικών θαμώνων του καταστήματος, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι σήμερα δεν προλάβαμε να ακούσουμε τα δικά μας, αλλά θα κάνουμε μια μικρή εξαίρεση. Μ' ακούς, Γιαννίση? Γιατί ο φίλος μας ο Μιχάλης. Μ' ακούς, ρε Τελεμέ? Ο φίλος μας ο Μιχάλης εδώ λέει ότι του κρατάει μούτρα η γυναίκα του. Έτσι, ας κάνουμε κάτι έστω χρήσιμο, έστω και την τελευταία στιγμή. Να βάλουμε το «Ακόμα σ' αγαπώ» από τον Αδαμαντίδη, γιατί είναι το δικό τους Careless Whisper. Οπότε να δούμε μπας και καταφέρουμε να σώσουμε ένα σπιτικό.

υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι με κάνουν περήφανο, όπως ο Αλέξανδρος. Πιάστηκαν από το υπέροχο λογοπαίγνιο που έκανα νωρίτερα για τον Μπουζούκη και τον Κότσιρα. Και αναρωτιέται ο Αλέξανδρος αν την Κυριακή που παίζει ο Αστέρας με την ΑΕΚ μπορεί να έχουμε Κότσιρας Μπουζούκης εναντίον Αλεξίου και Βιτάλη. Πάρα πολύ δυνατό σχήμα.

Ο φίλος από ο Πομπέος Μάγλος λέει: αύριο παίζει η Εθνική Ανδρών Ευρωπαϊκό Βόλεϊ. Είστε τόσο ξεδιάντροποι που θα γλιτώσετε εκπομπή με μετάδοση βόλεϊ. Μην δίνεις ιδέες εσύ. Άιντε Μιχάλη, για σένα μπας και την ψήσεις. Για να σε συγχωρέσει από το καταλάβα, πρέπει να έχει κάνει χοντρή.

Μέσα σε αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα, πάντως, να σας πω ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια. Ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά με το eFood έχουν λυθεί πλέον αυτά τα θέματα, διότι μπαίνετε πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκετε το My Market, παίρνετε όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα, δεν κολλάμε εκεί. Είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια σας στο σπίτι, τα οποία έρχονται έτσι απλά με το eFood. Παραγγέλνετε λοιπόν από το αγαπημένο σας σούπερ μάρκετ και παραλαμβάνετε τα ψώνια άμεσα στην πόρτα σας και με δωρεάν delivery έως στις 13 του μήνα.

Επειδή έχουμε πλησιάσει στις 8, σιγά σιγά θα πρέπει να την κοπανίσω κι εγώ, χωρίς καμία ντροπή. Θα περάσω από το ταμείο να πάρω και το σημερινό ντροπιαστικό μεροκάματο. Ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θέλει Γιάννης για να συνεχίσει για την καταπληκτική προσπάθεια που έκανε να βρει το κανάλι του Αγώνα πριν φτάσουμε στο ημίχρονο. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργη τον Πετρίδη, για λόγους που προς το παρόν μου διαφεύγουν. Θα είμαστε αύριο. Πρώτα ο Θεός, εφόσον είναι εν ζωή ο μέτριος συνάδελφος, όλοι μαζί για να πάμε με κανονική ροή σαχλαμάρας. Οπότε τα λέμε αύριο το απόγευμα λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
11: Βόλος Έλαμπετ. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφι. Η κριτική συμφώνησε με την Ομόνια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για ιατρικά και υπογραφές. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα γίνει τις επόμενες μέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Τις ακριβές ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως την 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η στοίχημα Super League. Πέρασε κατά πλειοψηφία από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ η δυνατότητα των ομάδων της στοίχημα GBL να έχουν 7 ξένους στη δωδεκάδα από τη σεζόν 2027-28, αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην Μπαρμπινιόκ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος στασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Με τις αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε, Ρώμα και Αϊντχόφεν Σαχτάρ που είναι στο 0-0, άνοιξε το πρόγραμμα της τρίτης και τελευταίας ημέρας για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις 10 η Σέντρα στα Μπάγερν Μονάχου Μπόντογκλιντ, Μάντσεστερ United Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγα Σλάνς.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Βράδυ Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Σόλο σήμερα, Θάσος Νικολόπουλος μόνο στο μικρόφωνο, Νίκος Δέρβας έχει ρεπό, με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μία ώρα κανονική ροή, καθώς στις 9 και 4 έχουμε σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, μια εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Λίγο νωρίτερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Άρης ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλου Ελλάδας, το τρίτο κατά σειρά παιχνίδι μετά αυτό του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπε την Τρίτη, του Όφη με τον Νέστο χθες και το σημερινό. Αυτά ήταν η τριάδα των αγώνων αυτής της εβδομάδας. Ήταν ο πρώτος βαθμός για τις δύο ομάδες οι οποίες είχαν ρεπό στην πρεμιέρα.

Η είδηση της ημέρας φυσικά είναι η πρόσληψη, η επίσημη πρόσληψη, γιατί το ξέραμε από χθες, ότι αυτός θα είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Αυτή είναι η επιλογή της διοίκησης των Ερυθρόλευκων, να δώσει τα κλειδιά σε έναν ακόμη Βάσκο προπονητή. Αργά χθες βράδυ λύθηκε με κάθε επισημότητα και συνεργασία με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον στρατηγό, όπως τον αποκάλεσε και στην ανακοίνωση, τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου να έρθει ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στην τροπαιοθήκη των Πειραιωτών.

Δεν νομίζω να έπεσε κανένας από τα σύννεφα με το διαζύγιο. Φαινόταν προς τα που πάει το πράγμα, ήταν θέμα χρόνου. Απλά στα δικά μου μάτια έγινε λίγο άκομψα. Και το γεγονός ότι ελάχιστα λεπτά μετά υπήρξε η επίσημη ενημέρωση για το ποιος ήταν ο αντικαταστάτης, στα δικά μου μάτια λέει πολλά.

Προφανώς και όλοι οι προπονητές είναι αναλώσιμοι και πληρώνουν το μάρμαρο για την όποια αποτυχία της ομάδος, είτε σε αποτελέσματα είτε σε εμφανίσεις και τα σχετικά, αλλά νομίζω ότι στον συγκεκριμένο το διαζύγιο θα έπρεπε να βγει με το συγκεκριμένο, μάλλον με διαφορετικό τρόπο. Για μένα ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ είχε κλείσει στο τέλος της σεζόν, εκεί θα έπρεπε να βγει το διαζύγιο. Για λόγους που ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, δεν αποφασίστηκε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε ακόμη να συμβεί και μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Ουσιαστικά αυτή η απόφαση είχε πάρθει και αυτός που και η συνάντηση παραμονή 15 Αυγούστου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το λέγαμε χθες και με τον Γιώργο Τσανάκη, όλα έδειχναν ότι θα οδηγούσε σε διαζύγιο. Αυτός που κράτησε κατά πως φαίνεται τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό ήταν ο κόσμος, και επί της ουσίας το είπε ο άνθρωπος στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Ατρόμητο. Είπε ότι όταν το ρώτησαν για την στήριξη του κόσμου, και είπε ότι είναι απίστευτη, μια στήριξη όπως είπε χαρακτηριστικά τόσο μεγάλη που πολλές φορές επηρεάζει αποφάσεις που ίσως να έχουν πάρθει. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε στα ψηλά η συγκεκριμένη δήλωση, αλλά προφανώς και όταν την έκανε ήξερε γιατί την έκανε ο Βάσκος.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, καθώς δεν έχουμε και σκορ στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πρόγραμμα της τρίτης ημέρας της πρεμιέρας της League Phase του Champions League. PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk και Fenerbahce Roma είναι στο 0-0 λίγο πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σιγά σιγά με ρεπορτάζ.
1: Winsport FM 94,6.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Ξαναμπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
8: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Επιστρέψαμε. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο. Νίκος Παγκάκης στην παρέα μας, ο οποίος θα περιγράψει και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Νομίζω έχει τους πρώτους 11 θα ξεκινήσουν για τον Παναθηναϊκό. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλτατε. Φρέσκα κουλούρια. Αλλά παλιά εντεκάδα. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Με τον ΠΑΟΚ κέρδισε, οπότε σήμερα παραμένει στο ίδιο μήκος σχήματος ο Παναθηναϊκός. Με τον Πένια κάτω τα δοκάρια, τον Καλάμπρια δεξιά, αριστερά τον Κυριακόπουλο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Τεφράη και Βαντρόκελεν. Καμαρά στην μεσαία γραμμή, στο 6, 4-4-2 λογικά για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Με τον Γκάγκουα δίπλα, παρέα, ο Ταμπόρδα δεξιά σε ένα ρόλο που μπαίνει και εσωτερικός μέσος και κρυφός επιθετικός βγαίνει, αλλά και δεκαρίζει. Ο Αντίνο από την άλλη πλευρά με τις τεπελάσεις του και στην κορυφή είναι ο Λουίς Γκαρσία με τον Τετέι. Φαίνεται ότι αυτό το δίδυμο έχει κερδίσει και τον Γκος και έχει δείξει και αρκετά μέχρι τώρα. Ικανοποιεί επαστρεπτώσει και ότι φαίνεται να τον προτιμάει. Τώρα θα δούμε βέβαια. Ευχαριστώ ήσαν σήμερα για το Σύριλ 4 από το επόμενο παιχνίδι με το Πανετολικό να τον υπολογίζει κανονικά. Ενώ πάντα υπάρχει και ο Ραστόντερ και γενικότερα υπάρχει βάθος στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Ρεπορταζιακά μειώθηκε η ποινή του 4, σωστά. Από 3 σε 1 αγωνιστική, άρα θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανετολικό.
1: Πρωταθλήματος με τον Πανετολικό, σωστά. Και θα έλεγα ότι ο Πανετολικός έχει μια μεγάλη ευκαιρία, φίλε μου, καλέ να πείσει ένα θετικό σερί και να βρεθεί και στην κορυφή από σήμερα, να ρίξει άγκυρα εκεί και αν κερδίσει τον Πανετολικό, να τον αφήσει και πίσω και να προπορεύεται μέσα σε μια σεζόν που, ας πούμε, έχει αρκετά δύσκολα στοιχήματα στην αρχή. Και παρά το γεγονός ότι τώρα χτίζεται η ομάδα, τα περισσότερα κρίσιμα μάτς τα παίρνει ο Παναθηναϊκός και αυτό το κρατάει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε γρήγορση γενικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, φίλε.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Νίκο Παγκάκη με την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Βλέπω εδώ στα social, στο Facebook της ΠΑΕ Κηφισιά και της 11 του Σεμπάστιαν Λέτο, 100% επιβεβαίωση Στέφανου Χωριανόπουλου, είπαμε χθες στην εντεκάδα, μία αλλαγή σε σχέση με την εντεκάδα του αγώνα με τον Όφη, με τον Κούσουλο να παίρνει θέση στα χαφ δίπλα στον Ρουκουνάκη. Ο Ραμίρες είναι στα γκολπόστ, στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά Μάνσο, Ζολιμπουά, Σόουζα και Αμπάντα, είπαμε Κούσουλος και Ρουκουνάκης στην μεσαία γραμμή. Στα άκρα της επίδεσης Ζέρσον, Σόουζα και Αντώνησε και ο Πόμπο θα είναι πίσω από τον προωθημένο Σαγάλ, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίδεσης.

0: Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ φυσικά με Ολυμπιακό. Γιώργος Τανάκα στην παρέα μας για όλα τα τελευταία νέα, το κλείσιμο του κύκλου, την αρχή ενός νέου. Ομιλία Ευαγγέλη Μαρινάκη νωρίτερα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και τι προσθήκες θα υπάρξουν στο τελευταίο πενθήμερο της μεταγραφικής περίοδου. Χαίρετε κύριε μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά, καλά. Γεμάτη, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Είχα την νέα. δεν βαριέστε. εντάξει, καβαλέ κάτι ασφαλώς, αλλά τώρα δεν θέλω να λέω ψέματα. Νομίζω ήταν κάτι λίγο πολύ που όλοι το περιμέναμε, έτσι. Αλλά νομίζω ευτυχώς εγώ θα πω, γιατί έχω πει πολλές φορές πράγματα για το συνάδελφο μας, αλλά νομίζω ότι Τάσο, τουλάχιστον οι περισσότεροι συνάδελφοι του χειρίστηκαν διακριτικά και με σεβασμό, γιατί θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να υπάρχει έτσι η ανακοίνωση της ομάδας. Το άξιζε νομίζω αυτό τουλάχιστον ο προπονητής, να μην βγαίνουν ονόματα, να μην υπάρχει οτιδήποτε μέχρι να υπάρξει για το επίσημο, η επίσημη αποχώρησή του, η οποία έγινε το βράδυ έτσι, γύρω σε 11 η ώρα, όπου ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε αυτό το τέλος ενός μεγάλου κύκλου, ολοκληρωμένου κύκλου, ίσως να μπορώ να πω, ίσως των πιο χρυσών χρόνων στην ιστορία του Ολυμπιακού. Όταν σε 99 χρόνια πριν το Ευρωπαϊκό, το μοναδικό στην Ελλάδα, όταν σε 100 χρόνια πριν Double, νομίζω λέει πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά για αυτόν τον προπονητή. Κύριος ήρθε, κύριος έφυγε. Ναι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Και είναι μια φράση που ταιριάζει απόλυτα για αυτόν τον πολύ μεγάλο προπονητή. Ο κορυφαίος έτσι στην ιστορία του Ολυμπιακού και βάσει των επιτευγμάτων που πέτυχε και βάσει συνολικά της αγάπης που έχει λάβει. Γιατί το βλέπουμε τι αγάπη έχει λάβει, όλα τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα και καμιά φορά είναι αυτό που λένε Τάσο, ότι να αφήσεις άλλους να μιλήσουν καλύτερα για σένα.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε ξεκάθαρα έτσι. Mm-hmm. Είτε από τους ποδοσφαιριστές του, ακόμα και με παίκτες που ακούστηκε δεν είχε καλή σχέση, βλέπε για Ρεμτσούκ λέω, ότι όλοι τον αποχαιρέτησαν. Θα κρατήσω από όλα τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα των παιχτών μια ατάκα του Σαντιάγκο Έσερ, που είπε ότι και στα καλά και στα άσχημα, αυτό που θα κρατήσω ήταν ότι πάντα εσύ και η ομάδα σου, ενώ το επιτελείο του, ήσουν δίπλα μας. Και το βλέπαμε ότι δεν ήταν άνθρωπος που κρυβότανε. Ξεκινάει ο επόμενος κύκλος τώρα.
0: Εγώ να ρωτήσω το γιατί τώρα.
1: Το γιατί τώρα, γιατί...
0: Λιγότερο από ένα μήνα μετά την ανακοίνωση στήριξης.
1: Ναι, ναι. Θα σου πω, Τάσο, ξεκάθαρα. Γιατί από εκείνη τη συνάντηση που είχε περάσει ένας μήνας, εντάξει, μέχρι να φτάσουμε και σε εκείνη τη συνάντηση, είχε προηγηθεί έτσι αυτές οι κακοί μήνες, με κακό ποδόσφαιρο αυτοί οι μήνες, οι τελευταίοι, προηγήθηκε ο αποκλεισμός, διαφωνίες υπήρχαν, δεν μπορεί να πει κανείς. Μπορεί η σχέση να είναι αμοιβαία, πώς να το πω, η εκτίμηση να είναι αμοιβαία, να το πω σωστά, και να υπάρχει άλλος σεβασμός, αλλά καταλαβαίνεις ότι όπως οι ζωές ομάδες που στον Ολυμπιακό υπήρχαν διαφωνίες αρκετές. Είτε μιλάμε για τα μεταγραφικά, είτε ακόμα εγώ θα πω και για το θέμα του καθαρισμού της ευρωπαϊκής λίστας, είτε για οτιδήποτε, με κάποιες επιλογές του προπονητή, όχι να πάρει χαρτάκι που λέμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ, okay, λογικό, ο καθένας να συμφωνεί, να διαφωνεί έτσι με κάποιες επιλογές, κυρίως και το ποδόσφαιρο που έπαιζε η ομάδα έδειχνε να έχει φτάσει σε ένα τέλμα, αλλά από ποια άποψη. Εγώ μπορώ να σου ποτάσω ότι εφερνίζομαι την άποψη αρκετών ότι θα μπορούσε να πάρει λίγο χρόνο ακόμα, έτσι.
0: Αυτό που σου είπα και εγώ χθες.
1: Αυτό, γιατί μιλάμε για 17 μεταγραφές.
0: Οι 5 εκ των οποίων έγιναν μετά τη συνάντηση αυτή.
1: Το τελευταίο, τις 20 μέρες τέλος πάντων. Να το πούμε πολύ απλά. Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά και εγώ νομίζω ότι σκέφτηκα και άνθρωποι του Ολυμπιακού και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ότι αυτό το σύννεφο που υπήρχε ο Πάνο, το μαύρο σύννεφο που υπήρχε αυτό το διάστημα και υπήρχε πολλή γκρινιά, υπήρχε γενικότερα ένα περίεργο κλίμα ότι έπρεπε να γίνει μια αλλαγή, κάπως να προσπαθήσουν να το αλλάξουν αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μια safe επιλογή αυτή του Ιμανόλ.
0: Όχι, απλώς εγώ θα πω ότι στην ανακοίνωση αυτή της 14ης Αυγούστου που έλεγε ότι με τη σύμφωνη γνώμη του προπονητή προφανώς και δεν ενισχύει στο 100%. Δεν ίσχυε μάλλον στο 100%.
1: Θεωρώ, έτσι θα το πω σαν θεωρία τώρα, ότι όταν κάθισαν κάτω και τα είπαν οι δυο τους, υπήρχαν και διαφωνίες.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι συμφώνησαν σε όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και δεν νομίζω ότι, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, που δεν είναι, okay, είμαι εκτός ρεπορτάζ, ότι δεν, το πρωτεύον δεν είναι ο προβληματισμός για τις μέτριες, ας το πούμε έτσι, εμφανίσεις.
1: Ναι, ήταν ένα θέμα, μην το λες τάσο, είναι ένα θέμα που ενοχλούσε αρκετά εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και πολύ καιρό.
0: Απλώς δεν ξέρω τι περιμέναν να αλλάξει ο συγκεκριμένος προπονητής.
1: Εντάξει, θεωρητικά τάσο και με τους φέτες που ήρθαν θα έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα. Απλά νομίζω ότι ίσως αν άλλαζαν κάποια πράγματα θα μπορούσαν να τα δούμε τις επόμενες 15-20 μέρες.
0: Mm.
1: Αν υπήρχε λίγο παραπάνω χρόνος και τον ίδιο. Χωρίς να λέω ασφαλώς έτσι και από την άλλη μεριά ότι δεν έχει πάρει και πίσω χρόνο γενικότερα αυτό το διάστημα με την Λίμπαρ, έτσι. Ναι. Για να μην ξεχάσουμε έτσι και πόσες φορές και τον έρχεται το συμβόλαιο και συνέχεια συνεργασία τους. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που λέμε κάθε στιγμή, κάθε βράδυ να τελειώνει. Καλώς ή κακώς.
0: Πάμε. Επόμενη
1: τώρα,
0: μέρα.
1: Η Μανώλ Αλγουαθίλ, ένας προπονητής με παραστάσεις για πολλά χρόνια από το τόπο Εβδοδό, δηλαδή και στην Σοσιεδάδ. Ένας προπονητής που έκανε τη Σοσιεδάδ να πάρει κύπελο κούπα γενικότερα μετά από 4 χρόνια. Για έβγαλε μετά μια δεκαετία της Champions League, καθιέρωσε τις πρώτες 6-7 ομάδες της Ισπανίας με καλό ποδόσφαιρο. Έβγαλε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, γιατί πριν ήταν στη β' ομάδα και με τον ίδιο στον πάγκο της Σοσιεδάδ έκαναν πάνω από 30 παίχτες από την Ακαδημία Ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα. Ένας άνθρωπος που εγώ θα πω τάσο ότι ίσως να είναι μια safe επιλογή για μια ομαλή μετάβαση, αν και δεν ξέρω πόσο safe και ομαλή είναι η μετάβαση όταν έχεις να διαχειριστείς τον πιο επιτυχημένο προπόνητη, έτσι, στην ιστορία του συλλόγου, γιατί το βάρος είναι πάντα στον Ολυμπιακό πολύ μεγάλο και απαιτήσεις, φαντάσου τώρα. Αλλά μιλάμε για προπονητή που του αρέσει να παίζει με ένταση, που του αρέσει να περσάρει ψηλά, αλλά που έχει διαφορετικά στοιχεία όταν επαιτίθεται η ομάδα του, όταν έχει την κατοχή, που παίζει αρκετά με build-up, πολύ με υπομονή, με διάφορα τρίκ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με περισσότερο κάθετο ποδόσφαιρο, δηλαδή στην επιθετική λειτουργία διαφέρει ο ένας προπονητής από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το όνομά του εδώ και 4-5 ημέρες ήταν που είχε συζητηθεί από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ο Κορδόν με τον Μονκάντα ήταν οι δύο άνθρωποι που έκαναν τις επαφές και αποφάσισαν να πορευθούν με αυτόν τον προπονητή. Όπως είπε και ο Βαγγέλης Μαρνάκης σήμερα στην Σουρέντι, ότι αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι η καλύτερη επιλογή από αυτές που υπάρχουν. Και τώρα μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς και γι' αυτόν χρειάζεται χρόνος, έτσι. Όπως χρόνο θα μπορούσε να πάρει και ο Μεντιλίμπερ, έτσι χρειάζεται και αυτός χρόνος. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αν περάσει ένας μήνας και η ομάδα δεν αποδίδει καλά ότι πρέπει να φύγει. Δεν γίνεται αυτό.
0: Προφανώς,
1: καταλαβαίνουμε.
0: Ναι,
1: νομίζω δυστυχώς, παρότι δεν υπάρχει χρόνος στον Ολυμπιακό γενικότερα λόγω των απαιτήσεων, αλλά οι δύο μήνες είναι στο μίνιμουμ, έτσι. Που θα χρειαστεί,
0: ναι,
1: για να μοντάρει την ομάδα, να περάσει ιδέες του, να μάθει καλά-καλά όλους τους ποδοσφαιριστές. Και πώς ακριβώς και οι ποδοσφαιριστές, δεν είναι εύκολο στους ποδοσφαιριστές, επίσης η μετάβαση από ένα στήριξη στο άλλο. Έτσι, έχουν μάθει τώρα 3 χρόνια να παίζουν κάτι διαφορετικό.
0: Mm.
1: Ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Τον παρουσίασε λοιπόν ο Μαρινάκης.
0: Χρόνο θα χρειαστεί, μεταγραφές θα χρειαστεί, λες.
1: Ίσως χρειαστεί ένα σεντερφόρ. Δεν προκύπτει το όνομα του Ικάρντι αυτή τη στιγμή από πλευρά του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Okay.
1: Γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στην αρχή του καλοκαιριού την προσέγγισε μια φορά τον Ικάρντι.
0: Ναι, νομίζω είχε ξαναγραφτεί, σωστά.
1: Ναι, σε πολύ αρχή του καλοκαιριού,
0: ναι,
1: έτσι, μιλάμε τώρα για Ιούνιο, που ο ίδιος φέρεται να του είχε κάνει και μια πάρα πολύ ψηλή πρόταση, σε ποσά άλλη θα αντί τώρα για να καταλάβουμε, αλλά ο ίδιος δεν έλεγε την Ελλάδα. Τώρα 10 Σεπτεμβρίου δεν ξέρω πως είχε αλλάξει λίγο οπτική, δεν θα είναι καθόλου απίθανο, αλλά από την άλλη μεριά, από το εξωτερικό προκύπτει ότι είναι ένα όνομα που το εξετάζει ο Ολυμπιακός, από τον Ολυμπιακό δεν προκύψει ότι απασχολεί. Σέντερφορ πάντως ο Ολυμπιακός κοιτάζει να πάρει μέχρι σε αυτές τις επόμενες ημέρες, σε αυτά τα επόμενα 24 ώρα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, αν θα είναι αυτό κάποιο έτσι βαρύ όνομα, μεγάλο όνομα να το συνοδεύσει και με, και με τον καινούριο προπονητή για ένα έκτρα μπουσάρισμα, δεν θα είναι περίεργο.
0: Ωραία.
1: Να πω ότι ο καινούριος προπονητής θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Έχουν απομείνει 3.500 εισιτήρια. Καταλαβαίνεις τώρα και η προσμονή του κόσμου, εντάξει, να δει και τον καινούριο προπονητή και οι καινούργιοι παίχτες μετά και την νίκη με τον Βόλο και την καλή εμφάνιση για 80 λεπτά, εγώ λέω. Νομίζω φαίνεται ότι θα έχουμε άλλο ένα sold out το Σάββατο. Σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτι.
0: Ωραία. Σε τίτλους, κάποιες ατάκες του Μαρινάκη από την παρουσίαση. Ένα αυτό και δεύτερον, τι προκύπτει μέχρι τώρα από το ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με το επιτελείο του Ιμανόλ.
1: Θα σας πιάσω
0: γιατί,
1: το δεύτερο.
0: Ναι, γράφουν για τον ότι θα φύγει ο Αγριογιάννης, το πονητή θερματοφυλάκων.
1: Θα σας πιάσω από το δεύτερο. Mm-hmm. Γνωρίζω δεδομένα ότι έχει φέρει δύο συνεργάτες μαζί. Uh-huh. Ένα αναλυτή και ένα προπονητή θερματοφυλάκων.
0: Okay.
1: Οπότε να δούμε εάν ο κ. Αγριογιάννης πήγε μια εξαιρετική δουλειά.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο άλλος, αλλά ο Αγριογιάννης, αν φύγει, θα είναι μεγάλη απώλεια.
1: Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν θα φύγει.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Γιατί υπάρχουν ομάδες που έχουν και δύο προπονητές θερματοφυλάκων.
0: Ναι. Okay.
1: Γιατί πάντα έχουν και ένα στάνταρ και να μου φέρει ένα προπονητή, το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή σίγουρα ότι φύγει ο κ. Αγριογιάννης. Τώρα για τις ατάκες, καταρχάς για Μεντιλίμπερ για Κοβάτσεβιτς. Για το Μεντιλίμπερ, έτσι, ότι παραμένει μέρος της οικογένειάς μας και οι φίλοι και η εκτίμηση μένουν για πάντα. Αυτό που είπα νωρίτερα ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές του Αλ-Γουάθιλ. Πραγματικά. Τους στόχους που οριοθέτησε, δηλαδή την κατάκτηση του πρωταθλήματος και όπως είπε να πάμε μέχρι τέλους στο Europa και είπε χαρακτηριστικά ότι είστε όλοι πολύ καλοί παίκτες και μπορείτε να κάνετε θαύματα. Νομίζω είναι μια ακόμα ωραία ατάκα. Και φυσικά το πολύ θερμό καλωσόρισμα εγώ θα πω και για τον κύριο Κορδόν, για τον κύριο Μονκάντα, γιατί και για τους δύο μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την καριέρα που έχουν μέχρι τώρα.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος μας μετέφερε όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γκολ και στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 0-1 από το 39 με το τέρμα του Κριστάντε. Και στην Ολλανδία, PSV Eindhoven Σαχτάρ Ντόνετσκ επίσης 0-1. Ο Μεντόσα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε προβάδισμα στους Ουκρανούς. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το νέο σχολικό έτος για τους μαθητές της Ρόδου. Η έναρξη της χρονιάς φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, η χρονιά εκκινεί με ενισχυμένο δυναμικό μετά την ολοκλήρωση χιλιάδων μόνιμων διορισμών και της πρώτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ τονίζεται ότι η στελέχωση αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που θα συνεχίσει να εξομαλύνεται. Από την άλλη πλευρά, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου υπογραμμίζει ότι μέχρι τώρα προσλήψεις δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών στο νησί. Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών εστιάζουν στις ελλείψεις προσωπικού γενικής παιδείας αλλά και ειδικοτήτων με ιδιαίτερη αναφορά στα κενά της παράλληλης στήριξης. Οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν ήδη αναρτήσει το πρόγραμμα προσέλευσης των μαθητών για την αυριανή πρώτη μέρα. Την άμεση ενεργοποίηση του Δήμου Ρόδου για 4 προτάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, ζητά ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Νίκος Φουτούλης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Φουτούλης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αδράνεια των υπηρεσιών και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσει τις προτάσεις του Συλλόγου. Αυτές περιλαμβάνουν την τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων για τους τουρίστες, ειδικές θέσεις στάθμευσης αμαία έξω από τα φαρμακεία, κάδους ανακύκλωσης λιγμένων φαρμάκων αλλά και δωρεάν φάρμακα για 2 χρόνια. Σε όσους υιοθετούν ζώα από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω μέχρι να υλοποιηθεί, διεμήνησε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου. Αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε χθες το βράδυ αεροσκάφος από το Μάντσεστερ με προορισμό τη Ρόδο λόγω σοβαρού επεισοδίου από 2 επιβάτες. Οι 2 Βρετανοί, 39 και 42 ετών, επιτέθηκαν φραστικά στο πλήρωμα, ενώ ένας εντοπίστηκε να καπνίζει στην τουαλέτα. Ο πιλότος προσγείωσης εκτάκτου

0: Σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζουν μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα. Για αυριανή μουσική βραδιά, μουσικές ρίζες, ξεκινά στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μεγάλο μπάσκετ στη Ρόδο. Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται και αύριο Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, ανοίγει η αυλαία για το δεύτερο International Tournament Roads 2026, το οποίο διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Στο μεγάλο εναρκτήριο παιχνίδι της οργάνωσης, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ενώ στο ημίχρονο της αναμέτρησης θα ζήσουμε ιστορικές στιγμές. Οι διοργανωτές του δεύτερου International Tournament Roads 2026 θα τιμήσουν τεράστιες προσωπικότητες του αθλήματος, ανάμεσα στις οποίες τον Ζέλι Μυρομπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τουρνουά συμμετέχει επίσης η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: 28χρονου Βόσνιου μέσου Τζένις Μπούρντις, ενώ είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση της απόκτησης του Τάσου Χατζηγιοβάνη από τον Όφη. Ο 29χρονος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανήκει στην Ομόνια, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για τα ιατρικά και τις υπογραφές, αφού πλέον υπάρχει οριστική συμφωνία των δύο ομάδων για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή από τους Κύπριους στον Όφη. Συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τώρα τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και μεταγραφή, αλλά και η δισούλα μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της ομάδας στο VAR Center. Χαίρετε, κύριε μου.
3: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά εσύ?
2: Καλά είμαι και εγώ.
3: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προχωράει για την ενδέκατη μεταγραφή του με τον Σιμών Μπενζά, τον Κογκολέζο επιθετικό που γεννήθηκε στη Γαλλία. Διεθνής με την εθνική του βεβαίως, έπαιξε και στο Μουντιάλ. Τώρα ήταν στην Αλτζαζίρα τα προηγούμενα χρόνια, πολύ πολύ πετυχημένα στην Πράγκα, στην Τραμπζονσπορ, νωρίτερα και σε άλλες πορτογαλικές ομάδες και στην Λανς της Γαλλίας, με νούμερα εκπληκτικά τα τελευταία χρόνια στην Μπράγκα αλλά και την Τραμπζονσπορ. Με 8,5 εκατομμύρια τον είχε αποκτήσει η Αλτζαζίρα. Τώρα κατάφερε να απεγκλωβιστεί. Είναι ένα όνομα που απασχολεί τον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετές εβδομάδες, μαζί με τον Λαμπόρ τον Γάλλο, έναν ακόμη πολύ ποιοτικό παίχτη στα φορ. Είχε μείνει πίσω μετά τον αποκλεισμό. Τελικά κατάφερε ο ΠΑΟΚ να βρει την συνθήκη με την ομάδα του και τον ίδιο, με δανεισμό έρχεται, φτάνει αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η οψιόν αγοράς είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
2: Εντάξει, διαχειρίσιμο ποσό.
3: Την πληροφορία, ναι, ναι. Οι δικές του ετήσιες αποδοχές είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Είναι παίξει πολύ υψηλό επίπεδο, πάρα πολύ ποιοτικός. Έχει αλήθεια πολλά στοιχεία ως φορ. Δεν είναι ο υψηλός όμως παίκτης περιοχής. Έχει συνεργασίες, έχει ατομική ενέργεια, πολύ καλά τελειώματα και με κεφάλι και όχι μόνο. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Άλλος ένας δανεικός αυτές τις τελευταίες ημέρες, έτσι όπως πήγαν οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Άλλος ένας παίκτης που θα το δούμε στην πορεία πώς θα προσαρμοστεί στη νέα ομάδα που φτιάχνει ο ΠΑΟΚ, γιατί και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μιλάμε για κάτι πολύ καινούριο που από εδώ και πέρα θα προκύψει. Είναι η ενδέκατη τελευταία μεταγραφή. Υπάρχουν άνθρωποι εντός ΠΑΟΚ που πιστεύουν ότι δεν θα γίνει άλλη μεταγραφή. Υπάρχουν άλλοι που μπορεί και να πιέζουν ότι μια υπόθεση στόπερ που έχει προκύψει με μια αγορά αξίζει πραγματικά να
2: προχωρήσει,
3: απασχολήσει. Θα το δούμε. Θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες για το αν το ρόστερ του ΠΑΟΚ έκλεισε ή αν θα προχωρήσει και στη 12η με την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ με αγορά από την ομάδα του. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του ρεπορτάζ. Τώρα για αυτό που είπες για την παρουσία στην ΚΕΒ, αυτό που άκουσαν οι του ΠΑΟΚ για την περίφημη φάση του πέναλτι προχθές στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον Ντιαγέ, είναι τον ΒΑΡ να λέει στον διαιτητή ότι ο επιθετικός παίζει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, είναι out. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε, out, όχι corner. Ο διαιτητής έδωσε κόρνερ. Αυτό το φοβερό εκτελήθηκε για ένα πέναλτι. Η απόδειξη για το ότι ο ΒΑΡ δεν είδε τι του γινόταν μπροστά του είναι ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η κάμερα από πίσω όπου φαίνεται ξεκάθαρα η παράβαση. Για κάποιον λόγο δεν είδε αυτό το πλάνο ο ΒΑΡ. Έτσι, παρότι ότι εμείς το είδαμε με τηλεόραση ξεκάθαρα και έχουμε όλοι σχηματίσει άποψη, ο ΒΑΡ γρήγορα ξεπέρασε τη φάση, είπε στον διαιτητή ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε, είναι out, και ο διαιτητής από όλα αυτά κατάλαβε ότι είναι corner. Αυτό το φοβερό έγινε την εποχή του ΒΑΡ, όπου σαφώς και γίνονται λάθη. Υπάρχει η δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΟΚ, του Γιώργου Κουβεντίδη, που ήταν παρόν και εκείνος, ότι δικαιώθηκε η θέση μας, ότι η ΚΕΔΑ αναγνωρίζει το λάθος, ότι δεν ελέγχθηκε μια κρίσιμη φάση για ένα εξώθαλμο διαιτητικό λάθος. Απορούμε πως γίνονται ακόμα τέτοια λάθη. Απορούμε πως η ομάδα διαιτητική δεν πήρε χρόνο να ελέγξει αυτή την φάση. Εμείς δείχνουμε κατανόηση, καλή διάθεση, αποδεχόμαστε τα ανθρώπινα λάθη. Είναι όμως δύσκολο να αποδεχτούμε τέτοιου είδους λάθη. Απαιτούμε από την ΚΕΔΗ και την ΕΠΟ να μας δείξουν ότι όσοι υπερκείμενες αρχές, ούτε αυτές τα αποδέχονται, αν θέλουμε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος.
4: Άρα,
3: αυτό είναι το όλο σκηνικό.
4: Ουσιαστικά,
3: και η απάντηση...
4: να σε ρωτήσω κάτι, τι ζητάει ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά, να μην ξανάρθουν οι συγκεκριμένοι να σφυρίξουν? Γιατί τι άλλο μπορεί να κάνει?
3: Από την συγκεκριμένη, ότι ναι, και εκείνη δεν το αποδέχεται και προφανώς θα ενημερώσει, για παράδειγμα, και την UEFA για αυτό που έγινε ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, για να υπάρχει μια συνέπεια. Έγινε κάτι απίθανο, όπως το ακούσαμε τα αυτιά μας, όχι εμείς, του ΠΑΟΚ, και ζητούν συνέπειες, ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
4: Μάλιστα, ωραία.
3: Αυτό. Τώρα αγωνιστικά.
4: Επιστροφή Τσάλοφ, στη Θεσσαλονίκη για το υπόλοιπο της θεραπείας. Σωστά.
3: Εντάξει, ναι.
4: Ναι, εντάξει, παιδί μου, okay, τυπικά το αναφέρω.
3: Νομίζω πραγματικά ότι δεν απασχολεί κανέναν. Δυστυχώς ακόμα και εκεί ο ΠΑΟΚ είχε ταινιά. Ο Τσάλοφ θα έπρεπε να παραχωρηθεί αυτό το καλοκαίρι από τον τραυματισμό και μετά στο δεύτερο φιλικό χάθηκε και αυτή η ευκαιρία να παραχωρηθεί ο Τσάλοφ. Και συνεχίζει να αποτελεί ένα βάρος. Φυσικά ένας παίκτης που είναι στη φάση αποθεραπείας του.
4: Θεωρητικά πότε είναι να επιστρέψει στη δράση?
3: Αυτός τραυματίστηκε Ιούλιο, από όσο θυμάμαι ήταν 3 μήνες, άρα από Οκτώβριο
4: σιγά.
3: Θα δοκιμάσει να μπει. Θα δοκιμάσουν να μπουν στη διακοπή και ο Ντεσπότοφ φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι με τις λάσεις, ο Λουσέ με τον Χατζηδιάκο αλλά και ο Γιαννούλης με την κάκωση στην φωτοκνημική. Όλοι αυτοί δεν παίζουν, βεβαίως, όπως και ο ΜΕΙΤΕ. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παίξει ο Ντιέγκο Κώστα στην άμυνα και να δούμε αν θα διεκδικήσει θέση και ο Γιάκιτς στο χώρο του κέντρου. Κυρίως εκεί είναι το ερωτηματικό, γιατί για τον Ντιέγκο Κώστα είναι πολύ πολύ βέβαιο θα ξεκινήσει μαζί με τον Μιχαηλίδη σε αυτό το μάτι της Κυριακής, όπου ο Μπάμπα είναι αριστερό μπακ, ο Κέν είναι δεξί μπακ, ο Ζαφίρης είναι σίγουρος στο κέντρο, ο Ζήφκοβιτς είναι σίγουρος, ο Ενδιαγέ είναι σίγουρος και θα δούμε τις επιλογές στο 10, όπου ο Πέλκας φυσικά έχει τον πρώτο λόγο, στον αριστερό εξτρέμ μεταξύ Τάισον και Τάχ Άλλη και στον Χαφ μεταξύ Ανταμαρία και του Γιάκης. Επίσης ουσίας ο αριστερός εξτρέμ και ο Χαφ φαίνεται να παίζουν, ο δεύτερος Χαφ.
4: Ναι. Εισιτήρια βγήκαν?
3: Εισιτήρια, ναι, βγαίνουν από αύριο, από ό,τι είδα. Ο ΠΑΟΚ που φυσικά είδε και τον Άρη να παίζει σήμερα, έστω και αν είχε πολλές αλλαγές, εντάξει, μικρή σημασία έχει. Το ΠΑΟΚ Άρης
4: είναι πάντα
3: πολύ ιδιαίτερο και συμπτωματικά για άλλη μια χρονιά είναι νωρίς, έτσι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το ΠΑΟΚ Άρης και είναι για άλλη μια χρονιά, όπως σήμερα καθορίστηκε, το πρώτο μάτι του 27, το Άρης ΠΑΟΚ.
4: Α, ναι, μπράβο, ναι, σωστά.
3: Το ξεκίνημα του δευτέρου γύρου στο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ έχει μόνο μια Δευτέρα, ένα ΠΑΟΚ Καλαμάτα, έχει μόνο ένα Σάββατο, τελευταίο μάτς του 26 στην Τρίπολη και όλα τα άλλα είναι βραδινά
4: Πρεμιέρα δευτέρου γύρου Ο ΠΑΟΚ 14η αγωνιστική είναι, με το, είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το ΠΑΟΚ Άρης είναι 16η αγωνιστική.
3: Το 27.
4: Ναι, είναι το πρώτο, του, το πρώτο μάτς του 27.
3: Ναι, ναι.
4: Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Να, μιας και μας είπε τα ντέρμπι με τον Άρη και είπαμε και αυτό με τον Παναθηναϊκό. Όπως ακούσατε και στους τίτλους, ορίστηκαν τα παιχνίδια, ημέρες και ώρες από την 5η μέχρι τη 16η αγωνιστική. Απλά θα πω μόνο το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής που είναι κοντά, το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής, και την Κυριακή 7 και 7.30 τα δύο παιχνίδια, στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος Έλαμπετ ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Νεάπολης στη Νίκαια. Αυτό θα χρησιμοποιεί ως έδρα η Καλαμάτα μέχρι να ολοκληρωθούν, οι εργασίες στο δικό της γήπεδο, στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Και βράδυ Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ντέρμπι, 6η αγωνιστική Κυριακή 11 Οκτωβρίου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. 7η αγωνιστική 18 Οκτωβρίου Κυριακή ΠΑΟΚ Ηρακλής επίσης στις 9. 9η αγωνιστική Κυριακή 1η Νοεμβρίου Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 10η αγωνιστική Κυριακή 8 Νοεμβρίου Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 9. 12η αγωνιστική Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 9 ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πρεμιέρα δευτέρου γύρου, 14η αγωνιστική Σάββατο 12 Δεκεμβρίου Ηρακλής Άρης, και Κυριακή στις 9 και Κυριακή 7.30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και όπως είπαμε, Κυριακή 10 Ιανουαρίου 16η αγωνιστική Άρης ΠΑΟΚ στις 7.30. Και επίσης στη σημερινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού εγκρίθηκε η πρώτη επικυρωποίηση του περιεχομένου της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, και αποφασίστηκε τις επόμενες μέρες να υπάρξει συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ σε ό,τι έχει να κάνει με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την ανακατανομή των εσόδων. Αυτά. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με μια τζούρα από μπάσκετ. Αλέξη Τσιριγότη στην παρέα μας. Να μας τα πει όλα, να μας τα κάνει πενινταράκια. Χαίρετε.
5: Χαίρετε, χαίρετε. Καιρό είχαμε.
4: Καιρό είχαμε, ναι. Και μπορεί και να μην σε έχω ξαναπεί ποτέ, Αλέξη.
5: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει, αλλά το συγχωρώ, άντε.
4: Είδες και γι' αυτό κόλλησε.
5: Λοιπόν. Σιγά σιγά ξαναμπαίνουμε έτσι και σε λίγο μπασκετικούς ρυθμούς, καθώς δεν είχαμε πάρα πολλά μπασκετικά πράγματα να συμβαίνουν το προηγούμενο διάστημα, ναι. Λίγα.
4: Και λίγα φιλικά γενικά.
5: Ναι. Αλλά τώρα σιγά σιγά, όσο πλησιάζουμε και στην έναρξη της Ευρωλίγκας, υπενθυμίζουμε σε δύο εβδομάδες από τώρα, 24 Σεπτεμβρίου.
4: Έλατε.
5: Είμαστε πολύ κοντά. Αυξάνονται και έτσι τα τουρνουά, οι ομάδες μπαίνουν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους και έχουμε τις επόμενες ημέρες μπόλικη δράση για να δούμε κάποια πρώτα πράγματα έτσι από τις ελληνικές ομάδες, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά από το τουρνουά που έχει στη Ρόδο και ξεκινάει αύριο, το δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου, όπου συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες του τουρνουά.
4: Οποίο θα μεταδοθεί από Action 24, σωστά.
5: Ακριβώς, ναι. Θα μεταδοθούν όλα τα παιχνίδια από το Action 24. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πέταξαν μαζί με την ίδια πτήση στη Ρόδο. Και λογικά τώρα θα βρίσκονται ήδη εκεί. Αύριο ξεκινάει το εν λόγω τουρνουά με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στις 8. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου Παναθηναϊκός με Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 6. Και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 8. Όλα τα μάτς, ξαναλέμε, από το Action 24. Εντάξει, θα είναι ένα πρώτο τηλεοπτικό δείγμα και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ, καθώς έχουν δώσει κάποια φιλικά και οι δύο ομάδες, αλλά κανένα δεν είχε μετάδοση.
4: Αλλά με
5: παρόλα αυτά,
4: έτσι.
5: Αυτό πήγα να πω, ότι δεν θα είναι και ιδιαίτερα πλήρες το δείγμα, καθώς και οι δύο ομάδες θα έχουν πολλούς παίκτες εκτός. Ενδεικτικά αναφέρω για τον Παναθηναϊκό Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χέις, Ντέιβις, Φάλκες, Λούκας δεν θα αγωνιστούν. Για την ΑΕΚ, Νόλεϊ, Φλιόνις, Ντέρικ Ουίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ. Πολλοί παίκτες.
4: Πενταδούλες, ε.
5: Ναι, πολλοί παίκτες, ναι. Έξω και για τους δύο. Παρ' όλα αυτά θα είναι μια ευκαιρία για τους οπαδούς και των δύο ομάδων να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια και να έχουν μια πρώτη εικόνα και για τα μεταγραφικά αποκτήματα, γιατί θα παίξουν αρκετοί από αυτούς.
4: Ωραία.
5: Αυτά για τη Ρόδο. Αύριο ξεκινάει και το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο.
4: Κλασικό γι' αυτό.
5: Με τη συμμετοχή επίσης δύο ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Άρη. Το συγκεκριμένο τουρνουά θα μεταδοθεί ολόκληρο από την τηλεόραση του Sky. Και έχουμε αύριο στις 6.
4: Είναι διακοπή, και επειδή ρώτησε πριν ένας φίλος, ναι, ο Νίκος Ζέρβας θα κατέβει αύριο Κύπρο για το τουρνουά.
5: Άρα θα έχουμε και ενημέρωση από Beam Sports 94,6 πέρα από την τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, 6 ώρα αύριο Παρασκευή Άρης Μακάμπι Τελαβίβ. 9 η ώρα Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ένα φιλικό που το ξαναείδαμε πριν από λίγες μέρες στην Κρήτη.
4: Ναι.
5: Και μετά την Κυριακή Άρης Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο πολύ δυνατά Ευρωλιγκά τα τεστ για τον Ολυμπιακό. Δύο ακόμη θα λέγαμε, γιατί έδωσε και στην Κρήτη τηλεοπτικά φιλικά. Οπότε για τον Ολυμπιακό ήδη τον έχουν παρακολουθήσει λίγο οι φιλαθλοί του. Θα τον παρακολουθήσουν και τώρα. Να πούμε, χωρίς τον Ταρίκ Τζόνς, η Ερυθρόλευκη, καθώς χρειάστηκε να κάνει μια αφαίρεση κίστη στο δεξιό του μυρό, δεν είναι κάτι σοβαρό, απλά δεν πήγε στην Κρήτη. Ενώ ο Άρης δεν θα έχει Μοκόκα, Πουλιανίτη, Τανούλη και Γιώβιτς στην αποστολή για το συγκεκριμένο τουρνουά. Αυτά και από την Κύπρο, ξαναλέμε, στην τηλεόραση του Sky. Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 ο ΠΑΟΚ θα δώσει ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό με την Αρμάνι Μιλάνο. Ο ΠΑΟΚ που και λόγω του Τριγκέρι έχει κάνει πολύ μεγάλο μέρος της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Συμμετείχε τις προηγούμενες ημέρες και σε ένα τουρνουά στο Ούντινε. Τώρα θα δώσει ένα πολύ δυνατό φιλικό κόντρα στην Αρμάνι στις 7 το Σάββατο.
4: Εκεί μπόλικοι τραυματίες,
5: Μπόλικοι τραυματίες, ναι. Είχαμε και σήμερα το νέο με τον Ραϊκουάν Γκρέι που θα μείνει εκτός για 2 εβδομάδες. Να πούμε ότι για το συγκεκριμένο φιλικό ακόμη δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποια μετάδοση τηλεοπτική ή διαδικτυακή, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πολύ πιθανό να υπάρχει από κάνα κανάλι YouTube ή κάτι τέτοιο. Ακόμη δεν γνωρίζουμε. Αυτά από τις επόμενες ημέρες. Ενδεικτικά να πω απλώς ότι και ότι στη Ρουμανία θα παίξει και κάποια φιλικά. Ο Ηρακλής βρίσκεται ήδη εκεί. Θα παίξει με τη Βαλτσέα 1924 αύριο και με την Μπόρα Τσάτσακ το Σάββατο και τα δύο φιλικά στις 7 η ώρα.
4: Μάλιστα, ωραία. Σήμερα είχαμε και γενική συνέλευση στον ΕΣΑΚΕ, και να κλείσουμε με αυτό.
5: Ναι, είχαμε μια γενική συνέλευση του ΔΟΥΣΟΥ του ΕΣΑΚΕ.
4: Δέλτα Σίγμα, συγγνώμη, είχε γενική συνέλευση. Δέλτα Σίγμα.
5: Προέκυψε μια πολύ σημαντική απόφαση, καθώς πέρασε κατά πλειοψηφία η δυνατότητα των ομάδων της Τίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στη δωδεκάδα αντί για 6.
4: Που ισχύει μέχρι τώρα.
5: Ναι.
4: Αλλά όχι άμεσα, έτσι, από την επόμενη.
5: Από τη σεζόν 2027-2028, 8 ομάδες ψήφισαν υπέρ, 4 κατά και Λευκό ψήφισε μία ομάδα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο τελευταίος λόγος παραμένει στην ΕΟΚ.
4: Ναι.
5: Η οποία μέχρι πρότινος έχει δείξει ανένδοτη στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς ίσα ίσα θέλει να τον ισχύσει και με την παρουσία δύο Ελλήνων στην πεντάδα. Έχει γίνει πολλές τέτοιες εισηγήσεις. Οπότε, επειδή και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών τίθεται κατά της αύξησης των ξένων, περιμένουμε να δούμε, γιατί ακόμα, επειδή το πέρασε το ΔΟΥΣΟΥ του ΕΣΑΚΕ, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ισχύσει.
4: Ότι θα ισχύσει, ναι. Να δούμε αν θα δώσει κάποια απάντηση, αν ερωτηθεί. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα έχει μια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της ΕΟΚ,
5: ο κύριος Λιόλιος,
4: ναι, αν ερωτηθεί.
5: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον γενικότερα η συνέντευξη τύπου αυτή.
4: Σίγουρα, ναι. Αλλά και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση σήμερα του ΕΣΑΚΕ, αν θα ερωτηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα.
5: Ναι, και να προσθέσουμε, όπως με ενημερώνει ο Γιώργος Πετρίς, ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και το πρόγραμμα το αναλυτικό του πρωταθλήματος.
4: Ναι, από τη στιγμή που λύθηκε και το πρόβλημα της έδρας του Ολυμπιακού, θα χρησιμοποιεί τη Σανέλ Αρένα. Πλέον πρέπει να υπάρξει κλήρωση.
5: Γιατί πρέπει και οι ομάδες να κάνουν και το καλεντάρι τους.
4: Ξεκινάει το πρωτάθλημα σε λίγο.
5: Αυτά.
4: Πριν κλείσουμε, απλά σε ένα φίλο που ρωτάνε αν έχουμε κάποιο νεότερο για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Ο Νίκος που έλεγε χθες ότι όλα δείχνουν ότι τελικά, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα γίνει κανονικά και στο Abu Dhabi.
5: Και η EuroLeague αυτό ξεκαθαρίζει με τη στάση της. Συνεχίζει να προωθεί το Super Cup μέσα από τα social media. Οπότε για την ώρα είμαστε εκεί, ότι θα γίνει κανονικά.
4: Ωραία. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά και εσύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
10: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
11: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
16: Top FM 102,4.
3: κατάσταση την εξέλιξη. Όπως δεν ξέρεις και την τωρινή του εκάστοτε νέο προπονητή στις ελληνικές ομάδες. Έτσι, δηλαδή ότι ο Νίσο 100% θα κάνει double άνθρωπος ή ο Ιμανόλ θα μπορέσει να τα αποκριθεί και θα τα κάνει όλα. Όπα, όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το έχει στο μυαλό σου. Mm-hmm. Απλά πέρυσι μου φάνηκε εκεί σε κάποιες δηλώσεις του Μοντελίπερ ότι δεν είναι καλά το κεφάλι του. Αυτά που έβγαζε απ' έξω την εξουσία πολύ εύκολα, με μεγάλη ευκολία, ας πούμε, όταν μιλάει για θαμάτι που είχε παίξει στα Σερί με τον ΠΑΟΚ για τις δύο πιο ανταγωνιστικές ομάδες τότε και για πέρυσι γενικά. Mm-hmm. Συμβού καμία δεν πήρε τίποτα έτσι και από τις δύο. Ήταν σαν να ήθελε να. Να το πω, ρε παιδί μου. Να τη βγάλει από την εξουσία για κάποιο λόγο. Από μόνος του. Όχι πάντα. Νορμάλ, πολύ νορμάλ είναι αυτά και συμβαίνουν. Δεν είναι μόνο ότι έχουν αλλάξει προπονητές η ΑΕΚ του Νίκολτς, δεν έχει φάει μόνο προπονητές, θα το πω έτσι.
4: Όχι, όχι, ξέρεις τι επίσης είναι, τι εντυπωσιακό είναι τώρα γενικότερα, ότι από τις 14 ομάδες της Λίγκας, συμπεριλαμβανομένων της Καλαμάτας και του Ηρακλή που ήρθανε, μόνο η ΑΕΚ και η Κηφισιά δεν έχουν αλλάξει προπονητή, ρε φίλε.
3: Ναι, σωστά.
4: Πραγματικά απίστευτο. Και ότι ο Λέτο, ας πούμε, είναι ο μακροβιότερος.
3: Και ο Πανετολικός δεν έχει κρατήσει τον Αναστασίου.
4: Ο Αναστασίου νομίζω ήταν.
3: Δεν ήταν από πέρυσι, αλλά
4: ναι,
3: έγινε.
4: Okay, ναι, σωστά. Το λες.
3: Ενώ ήρθε στα μισά, οπότε ναι. Είχε έρθει, είχε αναλάβει.
4: Ναι, ναι.
3: Κράτησε την ομάδα και είναι ακόμα.
4: Ναι, okay.
3: Μπράβο, αυτή, ναι,
4: καλά
3: και πάλι, δηλαδή
4: βρήκαμε άλλον
3: έναν.
4: Να σου πω κάτι, εντάξει, υπό αυτή την έννοια είναι και ο Κέρκες. Απλά σου λέω ότι από αυτούς που είχαν ξεκινήσει.
3: Να είναι δύο σεζόν.
4: Ναι, δύο σεζόν αυτό.
3: Ναι. Κοίτα, δεν είναι και μόνο αυτές οι αλλαγές, ξαναλέω, έτσι. Δηλαδή αν δεις τις βασικούς ανταγωνιστές για το πρωτάθλημα, που είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι πήγαν σε αλλαγές προπονητή μόνο.
4: Ναι.
3: Αλλάξαν τεχνικούς διευθυντές. Αλλάξανε κάποια στελέχη που δεν έχουν να κάνουν το αγωνιστικό. Βλέπε Παπαμιμίκο, ξέρω εγώ. Αλλάξανε διευθυντές ποδοσφαίρου στο Ολυμπιακό Κοσμογονία, στον ΠΑΟΚ επίσης. Και είναι ρόστερ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε 21 μεταγραφές. ΠΑΟΚ έχει κάνει τουλάχιστον 10-11.
4: Ναι, ή 11 την
3: αρχή. Παναθηναϊκός αντίστοιχα.
4: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ, οδηγήθηκαν σε πολύ μεγάλες αλλαγές γιατί έβλεπαν ότι υπάρχει ένα gap το οποίο δεν καλύπτεται. Αυτό καταλαβαίνουμε. Έτσι, δεν γίνεται αλλιώς.
4: Να σου πω τώρα.
3: Είναι σημαντική επιτυχία της ΑΕΚ του Νίκο. Ναι.
4: Να σου πω τώρα, μια και λες για αλλαγές και για μεταγραφές. Okay, έχει μείνει ένα πενθήμερο. Υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα που να δείχνει κάτι της τελευταίας στιγμής ή όχι.
3: Στο χώρο είσαι, εσύ βλέπεις να γίνεται κάτι το
4: οποίο. Όχι, ρε παιδί, εντάξει,
3: όχι. Όχι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν μπορεί να είμαστε κατηγορηματικοί ότι αν υπάρξει ευκαιρία θα πει όχι ΑΕΚ.
4: Ναι.
3: Το έχει καταστήσει σαφές, νομίζω, coach. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να το κλείνουμε εμείς το παράθυρο. Προφανές θα το αφήνουμε ανοιχτό, αλλά το αφήνουμε ανοιχτό σε εντελώς τυπικό χαρακτήρα.
4: Ναι.
3: Με ποια έννοια, με την έννοια ότι δεν είναι σε αναζήτηση ουσιαστική. Mm. Δεν ήταν και με τον Ζωμάρη, εγώ θυμίζω πέρυσι βέβαια. Διαπίστωσαν ότι ήταν ευκαιρία και δεν την προσπέρασαν. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω, όχι δεν ξέρω, αντιθέτως ξέρω, ότι δεν είναι στην αγορά και να έχει πει παιδιά, αν ακούσετε κάποιον. Και να σου πω και γιατί κακά τα ψέματα, είναι τέτοια η περίοδος, που είναι πολύ σωστά 5 μέρες είναι.
4: Ναι.
3: Που δεν είναι δάκια 150 περιπτώσεις παίχτη.
4: Καλά, ναι, προφανώς.
3: Έτσι, είναι κάποιες συγκεκριμένες. Αν υπήρχε κάτι από αυτές που θεωρούσαν ευκαιρία, δεν θα είχαν κινηθεί μέχρι τώρα.
4: Σωστά. Σωστά.
3: Εκτιμώ πως θα είχαν κινηθεί. Εκτός αν προκύψει το τελευταίο 48ωρο πριν κλείσουν οι μεταγραφές, δύο διαφορετικές αποφάσεις για παίχτες που είχε η ΑΕΚ στη λίστα και ξαφνικά, ας πούμε, είναι διαθέσιμη, ξέρεις.
4: Mm-hmm. Ναι, ναι.
3: Εκεί μπορεί να αλλάξει το ενδεχόμενο, μπορεί. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν φαίνεται η ΑΕΚ να κινείται για καμία περίπτωση, είτε για το κέντρο της αμυνάς της, είτε για το δεξί άκρο αυτής.
4: Mm-hmm. Ωραία. Ξεκίνησε προετοιμασία εν ώψη Αστέρα. Σωστά.
3: Έχει ξεκινήσει χωρίς προβλήματα πριν του 300, θυμίζω, μέχρι στιγμής. Θα δούμε μέχρι το τέλος αυτής της δουλειάς που γίνεται. Περιμένουμε να δούμε για τα εισιτήρια, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ. Θυμίζω εδώ ότι από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα ο Αστέρας δίνει μόνο το πέταλο. Mm-hmm. Αν κρίνω δηλαδή και από την παρουσία του φίλου του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα που να δυσκολεύει, ας πούμε, την προετοιμασία του ξένου προπονητή. Η ΑΕΚ θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και θα πρέπει, έχει και εδώ ένα τελευταίο μεγάλο πρέπει ανταπόκριση η ΑΕΚ. Μετά από δύο παρουσίες στην επαρχία, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων εκτός Αττικής, όχι δύο, συγγνώμη, δύο εννοώ με ομάδες υποδέστερες εκτός γηπέδου της, που δεν ανταποκρίθηκε και μάλιστα η εικόνα της ήταν καλή, γιατί δεν ήταν εκτός Αττικής το μάτσο με τη Λεωνική Σιωθηδοπόρο.
4: Ναι.
3: Αναφέρομαι βέβαια και στο Παγκρίτιο με τον Όφη και δεν μπορώ να βάλω τον Έστω Χρυσούπολης μέσα.
4: Όχι, εντάξει, οκ.
3: Έτσι. Αυτά τα δύο λοιπόν παιχνίδια έχουν δείξει μια λανθασμένη νοοτροπία ανταπόκριση των παιχτών. Και του παιχνιδιού και του πάγκου θα πω.
4: Ναι.
3: Θα πρέπει λοιπόν, εδώ έρχεται ένα μεγάλο πρέπει, θα πρέπει η ομάδα να δείξει πολύ πολύ σοβαρή. Είναι μια ομάδα απέναντί της που έχει 0-3. Δεν θα παραδοθεί ανεφόρον.
4: Ναι.
3: Και η ΑΕΚ αν έχει στο 50-60% την εικόνα που και με τον Άρη δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά αν είναι η εικόνα της όπως ένας ο παρελθόν με την Κηφισιά, όχι δεν θα έχει πρόβλημα, δεν θα κερδίσει. Δεδομένα δεν θα κερδίσει.
4: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Αλλαγές δεν βλέπεις, Καϊρίνε, να πούμε.
3: Αυτά. Θα τα πούμε και αύριο αυτά, αλλά ναι, πιστεύω ότι εκτιμώ ότι μία έως δύο αλλαγές μπορεί να τις έχει.
4: Ναι, οκ.
3: Βαριά. Κοίτα, παίζουν ρόλο και οι μετρήσεις. Τώρα εμείς δεν τις έχουμε στα χέρια μας. Και πρόσεχε τι εννοώ. Δεν εννοώ ότι οι μετρήσεις είμαστε στην αρχή της σεζόν για να φαίνεται κάποιος χασμένος. Αλλά η ΑΕΚ προετοιμάζει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή για να ακολουθήσουν άλλα δύο, πολύ σύντομα. Προφανέστατο θα υπάρχει full rotation στο μάτσο του Παντσεραϊκού, αλλά έπειτα έρχεται και ο Βόλος πριν τη διακοπή, που είναι μια συνέχεια αγώνων από Λιβαδιά, ο Καβάλα, Champions League, Ηρακλή και Άρη, συγγνώμη. Και τώρα θα είναι άλλα τρία παιχνίδια στην ίδια εβδομάδα. Οπότε μπορεί να υποχρεωθεί να κάνει μια-δυο αλλαγές. Θα το δούμε όμως και αύριο πιο συγκεκριμένο αυτό.
4: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Α, και να πω απλά ότι δεν υπάρχει το τυπικό και διαδικαστικό πλέον. Περιμένω την ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Και απλά περιμένω την ανακοίνωση. Τίποτα άλλο.
4: Μάλιστα. Πόσα χρόνια είπαμε?
3: Αυτό περιμένω να δούμε. Θα είναι μέχρι το 29 μέχρι το 30.
4: Okay.
3: Αυτό περιμένω να δούμε.
4: Ωραία. Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια. Καλά.
4: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, το τελευταίο ερώτημα, το ποια μέρα και τι ώρα θα οριστεί το μάτς κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό την επόμενη εβδομάδα, δεν το ξέρουμε ακόμα. Πιθανότατα οι ομάδες να έχουν μια σχετική ενημέρωση, αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που σήμερα καταρτίστηκε το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής που είναι για το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου, λογικά τώρα, εντάξει, okay, έχει πάει 9 και κάτι, φαντάζομαι αύριο θα ανακοινώσει και η ΕΠΟ το πρόγραμμα της, του κυπέλου, την επόμενη αγωνιστική, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

0: Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα για την σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πριν ξαναδώσουμε το μικρόφωνο στον Νίκο Παγκάκη για την περιγραφή πλέον, βλέπω εδώ στο sportfm.gr και όχι μόνο, φωτογραφία το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος χειρουργήθηκε στο αριστερό γόνατο και πλέον ξεκινά την αποθεραπεία, καθώς ως γνωστόν στάθηκε πολύ άτυχο στο ξεκίνημα της σεζόν, υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει για πολύ μεγάλο διάσημα στα πιτς. Καλή ανάρρωση, τώρα ξεκινάει η αποθεραπεία, αναφέρει στην ανάρτησή του ο γιατρός που τον χειρούργησε. Εβδομήντα λεπτό στα παιχνίδια του Champions League, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν είχε αλλάξει κάτι. Φενέρμπαχτσε Ρώμα στο 1-1 και PSV Eindhoven Σαχτάρ Ντόνετσκ επίσης 1-1. Θυμίζω στις 10 σέντρα στα Μπάγερ Μονάχου Μπόντογκλιμπτ, Manchester United Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λανς. Παίκτες Παναθηναϊκού και Κηφισιάς βγαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Πάμε και εμείς εκεί στον Νίκο Παγκάκη για την περιγραφή της εξαναβολής αναμέτρησης της πρώτης αγωνιστικής της στοίχημα Super League. Νικόλα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Ολυμπιακό Στάδιο, εδώ που έχουμε ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο με 28 βαθμούς Κελσίου και η μεγάλη ώρα έφτασε βέβαια για την αναμέτρηση, την εξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της στοίχημα Super League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά με ένα και μοναδικό σύνθημα που είναι συνέχεια στο απόλυτο και με αυτή τη λογική μπήκαν οι δύο ομάδες πριν από μερικά δευτερόλεπτα στον αγωνιστικό χώρο. Οι πράσινοι του Νίστρουπ έρχονται με την ψυχολογία στα ύψη μετά το 3 από το τέρμπι του ΠΑΟΚ. Ψάχνουν το 3 στα 3 για να σκαρφαλώσουν κορυφή. Απέναντί τους η ομάδα των Βορείων Προασίων του Σεμπάστιαν Λέτο που έχει ήδη προλάβει να κάνει ζημιά σε έναν εκ των μεγάλων τελικών πρωταθλήματος. Έρχεται χωρίς άγχος στο Μαρούσι, έτοιμη να κλέψει κάποιο βαθμό. Θα επιβάλλει ο Παναθηναϊκός την ανωτερότητά του ή η Κηφισιά θα βάλει δύσκολα σήμερα. Θα το δούμε στη συνέχεια καθώς η σέντρα πλησιάζει, οι ενδεκάδες είναι στο χορτάρι και μιλάμε πάντα για την πρώτη αγωνιστική την εξαναβολής στην Super League. Ο Παναθηναϊκός που είχε και ευχάριστα μαντάτα σήμερα γιατί έμαθε ότι μπορεί να υπολογίσει το επόμενο παιχνίδι, το Σύριλ Ντέστερς κόντρα στο Πανετολικό. Εάν κερδίσει σήμερα πιάνει στην κορυφή τον Πανετολικό, εάν κερδίσει και τον Πανετολικό την Κυριακή ξεπερνάει τους αγρινιώτες στο βαθμολογικό πίνακα και μπορεί να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία καθώς είναι μόλις η αρχή και τώρα χτίζεται ο Παναθηναϊκός. Πάμε στις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο γηπεδούχος πάει με τη συνταγή, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έτσι κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Πενιά, αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρες, στο κέντρο της άμυνας ο Ντεφράκη, ο Βαν Ντρόγκελεν, μπροστά τους ο Κάγκο, ο οποίος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στον δικέφαλο του Βορρά. Θα έχει δίπλα του συμπαραστάτη τον Καμάρα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διατηρεί στην ενδεκάδα τον κατ' επιλογή του τον Ταμπόρδα σε ένα ρόλο δεξιού εξτρέμ που παίζει λίγο πιο εσωτερικά και βγαίνει και ως δεκάρι. Αριστερά είναι ο Δαιμόνιος Αντίνο στην κορυφή. Ένα δίδυμο που φαίνεται να έχει δέσει για τα καλά και να αρέσει και του coach και να έρχεται βέβαια με κεκτημένη πολλές φορές ταχύτητα να διεκδικεί θέση εκεί. Είτε ο Ραστόντερ είτε και ο Ντέστερς που θα συνυπολογίζεται από το επόμενο μάτς. Και μιλάω πάντα για τον Λιβάη Γκαρσία, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, και τον Ντετέι, ο οποίος σκοράρει χωρίς να τσιγκουνεύεται αυτές τις μέρες. Αθιδός και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στην τελευταία αναμέτρηση. Από την άλλη, αφού πω ότι στον πάγκο για τους πράσινους υπάρχουν επιλογές, είναι ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, ο Γιάκουσιτς, ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ο Κοντούρης, ο Ναΐ, Λούζα, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Ραστόντερ, όπως και στον πάγκο Κηφισιά ο Αναγνωστόπουλος, πρώην πράσινος, Αποστολάκης, ο Ντε Λούις, Δόιραν Λις, Μπένι, Θεοδωρίδη, Σεμπουλά, Γιάγνε, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης και Χριστόπουλος. Βασική για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο που καταχειροκροτήθηκε πριν από λίγο είναι ο Ραμιρές από το Εκουαδόρ κατά τα δοκάρια. Τετράδα στην άμυνα με Αμπάντα, Ζολιμπουά, Σόουζα, Μάνσο. Στην μεσαία γραμμή ο Κούσουλος από την Ομόνια, ο αρχηγός ο Ρουπουνάκης, είναι δύο πυλώνες, θα έλεγα, στο να ανακόψουν τον Παναθηναϊκό. Πόμπο, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής δημιουργικά. Ως δεκάρι παίζει, μπροστά του είναι ο Σανγκάλ με το νούμερο 28. ο Ζέρσον δεξιά και ο Αντωνίσε, γνωστός και μη εξαιρετέως, στην αριστερή πτέρυγα. Και μια που είπα για την αριστερή πτέρυγα, πάμε δεξιά, γιατί από εκεί άρχισε την πρώτη της επίθεση η ομάδα της Κυφσιάς, που κάνει ένα παρολίγο λάθος για highlights, παρολίγο η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα από το επιπόλαιο γύρισμα του αμυντικού προς την εστία του Ραμίνες. Το κατάλαβα ο Ραμίνες ότι η εστία ήταν κενή και ότι πάει να γίνει γκέλα εκεί. Τρέχει πίσω ο Ραμίνες, καλύπτει την μπάλα, την απομακρύνει στη συνέχεια και ο Παναθηναϊκός την παίρνει στα πόδια του για να ξεκινήσει μόλις το 30 λεπτό της αναμέτρησης μία επίθεση από τα μετόπιστεν, με τον Μπένια γνώριμο θαμώνα εκεί στο εμικύλιο της μεγάλης περιοχής. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα ανεβαίνει πολύ ψηλά. Έχουμε παίξει του Παναθηναϊκού στο μεταξύ στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο Αντίνο, και πηγαίνει τώρα ο διαιτητής να δει εάν είναι καλά, καθώς διεκδίκησε την προηγούμενη φάση μέχρι τέλους, μήπως και καταφέρει να κλέψει την μπάλα μετά την ασυνεννοησία βασικά που έγινε ανάμεσα στους αμυντικούς της ομάδας των Βορείων Κροατίων και τον τερματοφύλακά τους από το Εκουαδόρ, το Ραμίρες, επίσης ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Δείχνει να κρατάει και λίγο το χέρι, τελικά στο πρόσωπο βλέπω ότι δέχτηκε την μπάλα και μετά το πόδι του αντιπάλου του ο Αντίνο, οπότε είχε κάθε λόγο να είναι κάτω και δεν ξέρω αν έχει ματώσει λίγο το χέρι του, το βλέπω αριστερά να έχει χτυπήσει λίγο ο Αργεντινός. Τζέικοπ Νίστρο, που βλέπουμε εμείς εδώ παιδιά σε κάποιες μικρές οθόνες στα πλάνα μας και στη μετάδοση του τηλεοπτικού Skype. Το Τζέικοπ Νίστρο, ο οποίος θα πάει πολύ καλά στο ξεκίνημα, έχει περάσει τα δύσκολα, αν και τώρα φτιάχνει το Παναθηναϊκό που οραματίζεται. Και την ίδια ώρα ο Καλάμπρια διώχνει στη μέσα γραμμή, ο Ρετέι πάει να πάρει την μπάλα, τσιμπάει την μπάλα στην πρώτη κεφαλιά. Επανέρχονται και οι Κυφσιώτες δρυμύτεροι, τον Μπόμπο στον άξονα, να κατεβαίνει με άγριες διαθέσεις, να συγκλίνει προς την περιοχή του ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όμως έχει ένα ρήγμα, η μπάλα θα πάει πάνω στον Καμαρά που λειτουργεί σαν στόπερ. Εδώ έχει γυρίσει πίσω να παίξει στο χώρο πολύ έξυπνα στο positioning και να κρατήσει τη θέση του στο ύψος του πέναλτι, να κλέψει την μπάλα από αυτό το γύρισμα που επιχείρησε να κάνει η ομάδα της Κηφισιάς στη δεξιά πτέρυγα με τον Σαγκάλ, ο οποίος Σαγκάλ τρύπησε την άμυνα του Παναθηναϊκού σχετικά εύκολα και θα έλεγα. Αυτό δεν περνάλεσε και πολύ στον Ίστρου. Πόρθιος ο Σεμπάστιαν Λέτο, με πιο κυριλέ στυλ, με το σακάκι του και πιο σπορτίφ. All time classic, ο Νίστρουπ εδώ μπροστά μας στα δημοσιογραφικά θεωρία. Οι δύο προπονητές ζουν το παιχνίδι από τη δική του σκοπιά. Τρίτο λεπτό σε αναμέτρηση 0-0 Big Wings Sport FM. Είστε συντονισμένοι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός και Κηφισιά, εξαναβολής αναμέτρηση. Είναι η πρώτη αγωνιστική αυτή που έρχεται ως τρίτη στο μυαλό των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού. Γέμισμα στην καρδιά της άμυνας. Στο δεύτερο δοκάρι θα απομακρύνουν με τον Ζόλι Μποά οι Κηφισιώτες και η μπάλα θα φύγει ακόμα πιο μακριά, ενώ έχει προηγηθεί και φάουλ νομίζω από το διαιτή. Το 0-0 διατηρείται χωρίς να έχουμε κάποια μεγάλη φάση, ένα λάθος μόνο στο ξεκίνημα του αγώνα που παραλίγο έτσι να σημαδεύσει την αναμέτρηση και τώρα στην προσπάθειά του να απομακρύνει ο Ζόλι Μποά πάλι δέχτηκε κάποια πίεση και η μπάλα θα πάει στους Κηφισιώτες. Διαιτητής του σημερινού αγώνα είναι ένας κύριος από την Εύβοια, ο Μιχαήλ Ματσούκας, βοηθή του ο Στεφανής από την Καρδίτσα και από το Ηράκλειο Μάτσας, Κωνσταντίνος Ετσιλάς από τα Γρεβένα και Ιωάννης Παπαδόπουλος από Μακεδονία, Αλέξανδρο Μέγας από Πιερία, είναι διαιτητές VAR και AVAR, αχρίαστη να είναι. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, έχουμε ένα offside. Το προηγούμενο τελικά το έδωσε στο offside και η μπάλα είναι στα χέρια του Ραμίρες που δίνει ήρεμα έξω από τη μεγάλη περιοχή στον Ζόλι Μποά. Ζόλι Μποά διανύει λίγα μέτρα με την μπάλα, αλλά εκεί αρχίζει η πίεση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν απλωθεί σε όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου. Και φυσικά είναι μια ομάδα που παίζει και το 4-4-2 και το 4-2-3-1 εξαιρετικά και το υποστηρίζει και το απέδειξε και στην έναρξη του πρωταθλήματος που έκανε ζημιά στην ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που αρέσκεται στις αντεπιθέσεις και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε ένα θεματάκι στα προβληματικά, πρέπει να το προσέξει αυτό αν μη τι άλλο. Επιθετικά ωστόσο οι πράσινοι βρίσκουν συνέχεια τέρματα, συνέχεια γκολ από το ξεκίνημα, από τα φιλικά και όλα στην Ολλανδία. Και όλα αυτά τα λέω γιατί παίζεται παιχνίδι στη μεσαία γραμμή, με συνεχή μονομαχίες, πουθενά δεν έχει κάτσει μπάλα. Ένα πολύ μακρινό σουτ, έτσι πολύ φιλόδοξο από τους παίκτες της Κηφισιάς, ο Ρουκουνάκης πριν ήταν αυτό που σούταρε. Αναπήδηση μπάλα στο κλωτάπτη και κατέληξε εύκολα στην αγκαλιά του Πένια. Ο Πένια, ο οποίος έχει αποκτήσει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα μέχρι τώρα. Με τον Παναθηναϊκό έχει μια ολύμπια ψυχραιμία στη μεγάλη περιοχή όταν πιέζει, όπως το κάνει και τώρα μέσα σε λίγα μέτρα. Ενώ έχει και πόδια διαβήτη και μέχρι τώρα θα έλεγα ότι θα πάει πολύ καλά με το τριφύλι. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια καινούργια ομάδα, καινούργια άμυνα και αρκετούς νέους παίκτες, έτσι πάντα. Η μπάλα ωστόσο θα πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι ζυγίζει τις επιλογές του, ψάχνει να βρει τον Αντίνο που σηκώνεται πολύ ψηλά, θα πάρει την κεφαλιά. Όμως θα σταματήσει την εξέλιξη αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει μπάλα. Για να δούμε τι έχει δώσει τώρα. Ρέφερι την επιστρέφουν πίσω στους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι παίκτες Κηφισιάς. Για να δούμε, θα πάει τώρα. Ούτε τώρα λάθος θα γίνει. Ο Τόμπο αντί να τη στείλει στον κάπτεν, τον Ντεφράι, τον αναγκάζει να την κυνηγήσει μέχρι το σημείο του κόρνερ, να μπει τελικά στο κόλπο Γαλάβρια για να δώσει και αυτός μια πάσα. Η μπάλα είναι τελικά στο Παναθηναϊκό. Και όλα αυτά στο έκτο λεπτό στην αναμέτρηση, ενώ έχουμε λευκή ισοπαλία εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει μέχρι τώρα κάποια μεγάλη φάση. Ο Πόμπο δίνει οδηγίες στους παίκτες για το πώς θα κινηθούν. Ο Νίσορφ κοιτάζει με απορία λίγο για την προηγούμενη φάση. Η Κηφισιά ωστόσο πατάει καλά στο γήπεδο και βγαίνει τώρα μπροστά με τον Αντωνίσε. Ένα άνοιγμα της μπάλας κοντά στο μέχρι του κόρνερ, την ήθελε λίγο καλύτερα στα πόδια του. Ήταν στα πέρυξη μεγάλης περιοχής, ήταν στην αριστερή πτέρυγα. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Αμπάντα που έχει ανέβει. Ωραία κινητικότητα μεγάλη θα λέγαμε την Κηφισιά. Αντωνίσε στο Πόμπο. Ο Πόμπο μοιράζει εκεί που αριστερά υπάρχει ο Αντίνο, λειτουργεί σαν αριστερό μπακ, έχει γυρίσει, καλύπτει Κάγκουα στον Καμαρά, καλύπτει πρώτα με το σώμα την πίεση του Ρουκουνάκη, επιστρέφει την μπάλα προς τα πίσω. Θα έλεγα ότι το pressing αυτή τη στιγμή, τη μερίδα του Λέοντος, αν θέλετε, το έχει και η Κηφισιά καλύτερο pressing και πιάνει και τόπο και πάει να βρεθεί σε θέση βολής, απομακρύνει την πράσινη δυνήστατη ώρα, ενώ ο Σαγκάλ πήγε να πατήσει στη μεγάλη περιοχή. Η Κηφισιά έχει μπει με άγριες διαθέσεις, θα έλεγα, στο Ολυμπιακό Στάδιο και πιέζει ψηλά, δεν κρύβεται πίσω την μπάλα και αντίθετα την έχει στα πόδια και προσπαθεί να κάνει παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός τη διαβάζει και προσπαθεί μετά το πρώτο δίλεπτο να τη πάρει την μπάλα, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Όλα αυτά στο 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα σούτ επικίνδυνο από καλή θέση, όχι όμως με τα φάλτσα που ήθελε ο παίκτης της Κηφισιάς, ο Κούσουλος, ο κάπτεν. Και η μπάλα περνάει απευθείας out, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Πένια. Θα στήσει τη γωνία στην μικρή του περιοχή για τον Βαντρόκελεν. Βαντρόκελεν στον Πένια. Πάντα με πάσες, πάντα με passing game σε πολύ κοντινές αποστάσεις, χωρίς να ρισκάρει ο Παναθηναϊκός να χάσει την μπάλα με μεγάλες μπάλες. Ο πολύ δυναμικός Λιβάη Γκαρσία με το κεφάλι βρίσκει τον Τετέι. Τετέι βλέπει κίνηση του Αντίνο αριστερά. Την παίρνει ο Αντίνο στη γωνία της περιοχής. Σουτάρει ο Αντίνο. Φοβερή απόκριση, καινή εστία. Νέα ευκαιρία με τον Αντίνο πάνω στη γραμμή. Πάλι ο Ραμίρες του λέει όχι. Φοβερή τριπλή ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Γιατί πρώτα ο Αντίνο θα σουτάρει, θα αποκρούσει ο Ραμίρες. Θα επιστρέψει στο τέλος φάσης στον Αντίνο. Πάλι μπάλα από τις κόντρες αριστερά. Πάλι θα του πει όχι ο Ραμίρες. Με τον χέρι πρώτη απόκριση και είχε περάσει και παράλληλα η μπάλα στο νέο γύρισμα που είχε γίνει νωρίτερα με την εστία των φιλοξενούμενων, χωρίς να καταλήξει στα αλήθεια μια διπλή παύλα τριπλή καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, η πρώτη αλλά και η αυτή στο ένατο λεπτό εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Τριφύλλη να απειλεί και να αγγίζει τον γκολ, το Λέτο να σφυρίζει στους παίκτες του να ξυπνήσουν αμυντικά και να τους ζητάει ειδικά στους μέσους να κρατάνε τις θέσεις τους, και τον Ίστρουμ να λέει στους παίκτες τους με χαρακτηριστικές κινήσεις ανεβείτε ψηλά, θέλω πίεση, ζητάει δηλαδή στον Παναθηναϊκό να παίξει πιο ψηλά. Ο Ίστρουμ είναι προφανές αυτό και το φωνάζει και στο Λιβάη Γκαρσία και στα υπόλοιπα παιδιά. Ενώ Αντίνο πυροβόλησε με το ένα χέρι ο Ραμίρες η πρώτη απόκριση. Το γύρισμα δεν ήταν ιδανικό, αλλά πήγε μπάλα στο δεύτερο δοκάλι πάλι στον Αντίνο που το ήθελε αυτό το γκολ. Δεν το βρήκε γιατί ο Ραμίρες ήταν σε πλήρη ετοιμότητα και έκανε δύο πολύ καλές επεμβάσεις. Στο 10 μπήκαμε. Ντεφράι διαβάζει καλά με την εμπειρία του το πού θα πάει μπάλα και τη στέλνει πλάγιο, δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει. Αμπάντα στο πλάγιο, μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού και από τα αριστερά. Ο Αμπάντα ένα γύρισμα στον Κούσουλο. Ο Κούσουλος έδιωξε όπως αρκεί να φύγει μπάλα τα πόδια του. Επανέρχεται τώρα Δημήτρης για να την κατεβάσει σε χώρο που ελέγχουν οι συμπαίκτες του. Αλλά υπάρχει φάουλ υπέρ της Κηφισιάς. Αν και τελικώς αποδέξει την μπάλα, ήταν τελικά ο Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός που ακόμα δεν έχει πατήσει γκάζι, ωστόσο ήταν αυτός που έκανε, που είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες σε αυτήν την αναμέτρηση, σε αυτό το πρώτο συμπληρωμένο δεκάλεπτο σε μερικά δευτερόλεπτα, και ενώ ανεβαίνει ο Σόουζα με την μπάλα στα πόδια, ψηλά δεξιά είναι και ο Ζέρσον και ο Μάνσο. ψάχνουν να βρεθούν στο γήπεδο. Οι Φυσιώτες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Ανάμεσα σε πολλούς, αλλά με καθαρό μυαλό, ο Καμαρά παίρνει την μπάλα. Πολλές λευκές φανέλες γύρω του. Έδωσε τον τερματοφύλακά του. Καλάμπρια τη σκάβει πάρα πολύ ωραία για τον Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα κάθε το ποδόσφαιρο. Λιβάη εκεί το έχει στο εναντίον ενός. Ο Λιβάη αν περάσει δεν σταματιέται εύκολα. Περνάει και σταματιέται. Όχι εύκολα όπως σας είπα. Με φάουλ και με κίτρινη κάρτα στο Ζολιμπουά που δεν μπορείς να τον πάρεις και εύκολα στην ταχύτητα. Και ειδικά βάλει τον όγκο του μπροστά στο σώμα του. Ο Λίβα Γκαρσία φάνηκε ότι μπορεί να κάνει εδώ ένα ρήγμα. Το επιχείρησε, το δοκίμασε. Πήρε την κίτρινη από τον αντίπαλό του. Θα μπορούσε να έχει πάρει και κάτι καλύτερο εάν περνούσε από εκεί. Ωστόσο έχασε και λίγο την ισορροπία του. Ίσως τελικά του κάθεται και καλά αυτή η φάση από το φάουλ το καθαρό του κεντρικού αμυντικού της ομάδας της Κηφισιάς. Είναι η πρώτη. Κοφτή τρίπλα εξαιρετική και εγκινήσει του Λιβά Γκαρσία που φημίζεται και για την εκτελεστική δυνότητά του και για την τεχνική του. Τα μπόρδα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και δεξιά. Ακροβολισμένη, αρκετή πράσινη πλην τεσσάρων στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Διώχνουν οι Φυσιώτες. Ο Κάγκουα πιάνει ένα βόλπλα. Ναι, από το ημιγύλιο της μεγάλης περιοχής εδώ θα γινόταν κάτι ωραίο εάν περνούσε η μπάλα. Αλλά βρήκε πάνω με την τροχιά που είχε στα σώματα των φιλοξενούμενων που προσπαθούν να βγουν σε μια πολύ επικίνδυνη αντεπίθεση. Και αρχίζει το transition ο Παναθηναϊκός. Βγαίνουν τρεις τώρα, έρχονται τέσσερις πράσινοι. Από τα δεξιά με το Σαγκάλ να σουτάρει. Μπάλα πάνω τα δοκάρια. Είναι out, όπως δείχνει και ο βοηθός και ο διαιτητής. Αλλά ξεδιπλώθηκε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Ταχύτατα η Κηφισιά έβγαλε μια υπεραριθμία με τρεις παίκτες έναντι δύο και χρειάστηκε ένα sprint από τους υπόλοιπους πράσινους για να φέρουν το πράγμα στα ίσα. Και με ένα τεχνικό σουτ προσπάθησε να ανοίξει το σκορ, αλλά ο Πανιά είδε την μπάλα. Ενώ εδώ αντί να τσιμπάει την μπάλα στην αντεπίθεση και ενίαιστια και πάλι ο Ραμίρες του λέει όχι, πρέπει να υπάρχει offside. Ως μη γενόμενη αυτή η φάση, αν και ο Αντίνο, ο οποίος είχε μείνει ψηλά, κινήθηκε ωραία, δεν τον πέρασε τον Ραμίρες για να σκοράρει στην προσπάθειά του. Του έκλεισε το δρόμο και με τα πόδια αυτή τη φορά ο Ραμίρες του είπε όχι, αλλά ο βοηθός έχει σηκώσει, ο πρώτος βοηθός, το σημαίακι. Οπότε και να είχαμε γκολ, λογικά δεν θα μετρούσε, εκτός βέβαια αν το VAR έβλεπε κάτι άλλο. Ωστόσο ο Αντίνο είναι ευχαριστημένος.
0: Δεν είμαι σίγουρος, Νίκο,
1: ότι υπάρχει.
0: Ότι ήταν εκτεθειμένος.
1: Ναι, αυτό μόνο το VR μπορεί να το δείξει.
0: Ναι, ναι, εντάξει, okay.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι όμως το αριστερός, όπως το βλέπω, αλλά θα το δούμε τώρα. Είναι λεπτή κόκκινη γραμμή εκεί. Για να δούμε την Κηφισιά στο μεταξύ που έχει άγρες διαθέσεις και σουτάρει στη μεγάλη περιοχή με τον Αντωνίσε. Επιχειρεί ένα δεύτερο σουτ. Δεν φοβάται να σουτάρει η Κηφισιά, δεν φοβάται να τρέξει και το δείχνει. Όντως είναι οριακή φάση. Δεν μπορώ να πω και εγώ με απόλυτη σιγουριά έτσι όπως την είδα από μια σχεδόν διαγώνια κάμερα κοντά στη μεσαία γραμμή. Ωστόσο πιστεύω ότι τσεκάρεται λογικά και αυτή η φάση. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Δεν φαίνεται πάντως σε αυτή τη φάση να αλλάζει άποψη ο διαιτητής. Και ήταν άμεση απόφαση. Ήταν σε καλή ευθεία πάντως ο βοηθός, για να τα λέμε όλα. Νομίζω πάντως έτσι με το διαγυμνό φθαλμό που λένε ότι ο Αντίνο για εκατοστά που λένε είχε τον αριστερό του ώμο μπροστά με την διάθεση που είχε να ξεχυθεί στον αγωνιστικό χώρο στην αντεπίθεση. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Τίποτα δεν άλλαξε. Μπήκαμε στο 14ο λεπτό. Για όλους όσοι τώρα συντονίστηκαν στο Big Wings Sport FM, είμαστε πάντα στο 0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια πάσα του Κάγκουα με την μπάλα να περνάει από όλους και τον διαιτητή να σταματάει για ακόμη μια φορά τον Μιχαήλ Ματσούκας από την Εύβοια το παιχνίδι και να ζητάει την μπάλα να πάει προς αυτόν. Βρήκε πάνω του, οπότε θα κάνει τώρα το ελεύθερο και θα δώσει την μπάλα στην Κηφισιά. Ο Κάγκουα διαμαρτύρεται. Όπα ο Κάγκουα, ο οποίος κάτι λέει στους συμπαίκτες του, κάτι λέει στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Ντεφράη, ο διαιτητής. Προσπαθώ να καταλάβω τι από εδώ, σε αυτά τα πηγαδάκια τα οποία είναι αλλεπάλληλα, συμβαίνει. Ίσως να ηρεμήσει τους συμπαίκτες του, υποθέτω. Δεν μπορώ να δω τα χείλη του. Η μπάλα πάει στην Κηφισιά, γκρίνια από τον κόσμο, επειδή κόντραρε πάνω την μπάλα, εξηγήσει ο Ντεφράη και την απόφασή του. Και Ραμίρες, ο πρωταγωνιστής, θα έλεγα μέχρι τώρα, της αναμέτρησης σε αυτά τα 15 λεπτά. Με δύο και κάτι ψηλά αποκρούσεις, γιατί δεν μετρούσε τελευταία, επί της ουσίας. Η Κηφισιά έχει μπει με πολλή ενέργεια Και βλέπουμε τη φάση όπου χτύπησε πάνω στον διαιτητή. Κάγκουα. Πατάει γκάζι. Κάγκουα από πολύ μακριά. Σουτάρι. Μπάλα παραλίγο. Γλύφει το δεξί. Δοκάρι από τα 35 περίπου μέτρα σε αυτή την εμπνευσμένη προσπάθεια του Κάγκουα να εκτελέσει τώρα Μιρές, αφού δεν το έκανε νωρίτερα ο συμπαίκτης του. Είδε χώρο. Μύρισε αίμα που λέμε. Πυροβόλησε και αστόχησε. Η μπάλα πέρασε πολύ κοντά, ωστόσο στην εστία του Ραμίρες. Ακόμη μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτη καλή στιγμή στο ξεκίνημα αυτή τη αναμέτρηση. 5. Κάτι σαν λίμπερο εκτός περιοχής. Με την επιλογή κοντά του του Καλάμπρια στη δεξιά πτέρυγα. Ωστόσο εκείνος θέλει να γεμίσει από τη μονομαχία στο ταμπόρδα. Κερδίζει και βγάζει τον Λιβάη Γκαρσία. Τώρα είναι τέτα τέτ. Πάρα το σιγουρεύσει ο Γκαρσία. Έκανε λάθος όμως εδώ. Ο Γκαρσία μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Ο αλτρουισμός του στήχησε. Ο Τετέι, επερχόμενος αντρέλερ εκεί, ο Τετέι πίστευε στον Γκαρσία ότι θα σκοράρει σε κοινή εστία αφού πάνω του έπεσε ο Ραμίρες. Κινήθηκε διαγώνια και τελικά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια εξαιρετική αντεπίθεση με προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός στο 16. Επιμένει όμως τώρα, πήρε μπρος ο Παναθηναϊκός, ξύπνησε ο Ραμίρες, ξανά χάλασε τα πράσινα σχέδια. 5. Πολύ ψηλά, στη μεσαία γραμμή κοντά. Ντεφράι. Κόβει κίνηση στο γήπεδο, τα ραντάρ του σκανάρουν, να δουν την καλύτερη επιλογή. Βαντρόγκελε δίπλα του. Όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή, καμιά δεκαριά μέτρα. Και ο Βαντρόγκελε δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι. Ο Αρχηγόφ με την μπάλα στα πόδια. Λίγο στατικός, πάει κοντά το Καμάρα για να έχει επιλογή. Κάγκουα πάλι στον Ντεφράι. Θέλει κίνηση ο Παναθηναϊκός για να ξεκολλήσει από αυτή τη φάση. Καμάρα από τα δεξιά. Με την μπάλα στα πόδια. Καμιά δεκαριά μέτρα, την κολλάει πάνω του. Καλάμπρια, έχει καλή σέντρα. Ο Καλάμπρια γεμίζει το δεύτερο δοκάριο. Αντίνο έρχονται δυναμικά, χάνει την μπάλα. Ο Λιβάη παρασουτάρει, του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Παίχτη της Κηφισιάς εκεί στο ημικύκλιο της περιοχής και ήταν ο Κούσουλος. Νέο γέμιμα στην καρδιά της άμυνας Κηφισιάς. Πάλι θα απομακρύνουμε τον Κούσουλο. Οι Κηφισιώτες, ο Νίστρουφ τρέχει σαν μπολμπό εδώ να μαζέψει την μπάλα για να τη δώσει γρήγορα. Και έχει λόγο που το κάνει αυτό στον αρχηγό τον Ντεφράι για να παίξει ποδόσφαιρο γρήγορο ο Παναθηναϊκός και να, αν μπορεί να ευθυνδιάσει κιόλας. 5. Μπαλιά ακριβίας. Τετέι συμφογυρίζει. Κολλάει την μπάλα στα πόδια του. Δίνει στον Αντίνο αριστερά. Αντίνο θα κάνει τη σέντρα κοντράρι πάνω στο δεξιμπάξο Μάνσο και καταλήγει στην αγκαλιά του Ραμίρες που για ακόμη μια φορά είναι σωστά τοποθετημένος και διαβάζει τις φάσεις. Ο Παναθηναϊκός είπαμε ανέβηκε κατακόρυφα με το 12 λεπτό. Έκανε μεγάλες ευκαιρίες, σουτ και ανάγκασε τον Ραμίρες να δείξει δείγμα του ταλέντου του μέχρι τώρα. Με κύριους γνώμονες αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον Λιβάη Γκαρσία και στον άξονα θα έλεγα μεσοεπιθετικά τον Κάγκουα. 5. Τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά η Κηφισιά που μπήκε δυνατά και αυτή θα καθίσει πίσω από τον Παναθηναϊκό. Παίζει, πρέπει να κάνει μια διαχείριση. Ντεφράι. Πίσω Καλάμπρια, διαγώνια από δεξιά στη μεσαία γραμμή. 5. Ο Ισπανός μπροστά το έχει το

0: γεμίσει ο χώρος στη δεξιά πτέρυγα του Παναθηναϊκού και είχε διαβαστεί από τους αντιπάλους του. Τώρα ο Ντε Φράι κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Κόβει την μπάλα δεξιά για τον Καλάμπρια. Διαγώνια. Σπάει την μπάλα εκείνος για τον Ταμπόρδα που κάνει μια εξαιρετική τριπλά. Ορισθάνεται Ταμπόρδα. Την μπάλα πίσω στον Ντε Φράι. Ντε Φράι με Φαντρόγκινεν έχουν πολλή δουλειά. Φαντρόγκινεν βρίσκει ένα κενό μπροστά του, προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί για να ανεβάσει όλο τον Παναθηναϊκό. Θα γυρίσει τη θέση του, έχει και πλάγια τον Ντε Φράι, αλλά εκείνος θέλει να προωθήσει την μπάλα, ωστόσο δεν βρίσκει αμαρκάριστο στον παίκτη. Την έχει στήσει πάντως ο Καλάμπρια εδώ και αρκετά λεπτά. Ένα γέμισμα στην αριστερή πτέρυγα. Τετέι αφήνει την μπάλα να πηδήσει μπροστά του. Παίζει με πλάτη. Έχει να θα πέσουν δύο πάνω του. Εκείνος ήθελε να γυρίσει για να γίνει επικίνδυνος. Δεν μπόρεσε να πατήσει την περιοχή όπως ήθελε. Ο Παναθηναϊκός γίνεται αριστερά. Κυριακόπουλος με φάτσα η σέντρα. Πάλι δεν θα μπορέσει να τη βρει. Και φαίνεται να έχει χτυπήσει και στο χέρι εκεί ο Λιβάη Γκαρσία. Πέρασε από όλους την μπάλα για να καταλήξει την άλλη πλευρά και να δώσει κεφάλαιο δεύτερη στιγμή. Κάπως έτσι παραμένει το 0-0 εδώ στο ΆΚΑ. Όπου έχουν έρθει πάλι φίλοι του Παναθηναϊκού για να ενισχύσουν την ομάδα τους. Σας είπα πριν ότι κρατούσε το χέρι του ο Λιβάη Γκαρσία, τώρα βέβαια βλέπω ότι του κάνουν, ενώ κουνάει, μάλλον πονάει, προφανώς γι' αυτό κουνάει το χέρι, γιατί βλέπω τους παίκτες και φυσικά να του κάνουν κάποιες διατάσεις για να μπορέσει να σηκωθεί. Φαίνεται όμως να ή πονάει στους προσαγωγούς και πονάει στο χέρι, προσπαθώ να καταλάβω τώρα.
1: Έτσι πονάει, φαίνεται Νίκο. Αλλά
0: δεν μπορώ να καταλάβω το σημείο. Άλλο το χέρι.
1: Όχι, νομίζω προσαγωγή.
0: Προσαγωγή πρέπει να είναι, ναι. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Γιατί
0: απλά,
1: είδα τον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς να του κουνάει τα πόδια.
0: Ναι. Και δεν ξέρω αν το 34 Ζουλιμπά τον βρήκε και λίγο με το οριακά με το κεφάλι, αλλά πάνω σε το πρόβλημα αλλού. Ήταν από το άλμα που έκανε νωρίτερα. Σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Είναι ανήσυχος θα έλεγα, γιατί δείχνει να πονάει ο Γκαρσία. Αν μπορώ να κρίνω από τα κοντινά πλάνα στο πρόσωπό του, θα βγει κατά χειροκροτούμενος εκτός αγωνιστικού χώρου για να δούμε. Τρέχει τώρα από κοντά του οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Θα του δώσει από καλή νερό να δροσιστεί λίγο. Κάνει κάποια βαθιά καθίσματα για να τσεκάρει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα και να έχουν και καλύτερη εικόνα βέβαια στο ιατρικό του Παναθηναϊκού. Όχι. Μια χαρά το βλέπω. Ήπια το νεράκι του.
1: Και ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς έχει ένα θέμα.
0: Ναι,
1: βλέπω εδώ τώρα.
0: Έχεις δίκιο. Και είχαμε επικεντρωθεί στον Γκαρσία. Βγήκε εκτός σχεδόν αγωνιστικού χώρου. Πήγε στα πλάγια κοντά στον πάγκο της ομάδας για να του δέσουν το δεξί πόδι ψηλά.
1: Ναι, ναι.
0: Στο μπούτι δηλαδή. Και οι δύο από την υπερένταση στην αναμέτρηση βρέθηκαν ένα θέμα. Κυριακόπουλος αναγκάζεται να πάει στο κυτεροχρονισμένα πάνω σε αντίπαλο, να κοντράρει μπάλα πάνω του και να πάρει ένα κόρνερ αφού ο Μάσος είχε ανέβει ψηλά. Κόρνερ για την Κηφισιά μετά από αρκετή ώρα. Έχουμε πει στο 23ο λεπτό. Δεν έχουμε ευτυχώς κάποιο τραυματισμό. Είχαμε φάσεις, δυστυχώς δεν έχουμε γκολ. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποδοκιμάζουν τους παίκτες της Κηφισιάς που πάνε εκτελέσουν αυτό το κόρνερ για να τους κόψουν στον αέρα, έτσι, όπως το καταλαβαίνετε. Και να ευσηκώσουν και τους παίκτες του Παναθηναϊκού βέβαια. Ακόμα δεν έχει εκτελεστεί αυτό το κόρνερ, έχουμε μια χαρακτηριστική καθυστέρηση. Νομίζω ότι ο Αντωνίσε, αν μπορώ να δω καλά, θα είναι ο εκτελεστής. Διώχνει ο Τετέι, παρακαλώ, στο πρωτοδοκάρι και ο Αντίνο φεύγει. Ένας εναντίον δύο, είναι πολύ γρήγορος, αρκεί να μην τον περάσουν οι γραμμές και φυσικάς και όντως μπήκαν από πίσω του. Ταχύτατο το αμυντικό transition. Ωστόσο ο Κάγκουα χορεύει ανάμεσα στις λευκές φανέλες και βγάζει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια συγκλίνει προς το κέντρο, σουτάρει με το αριστερό η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρες. Πολύ φιλόδοξο αυτό το σουτ του Ντάβιντε Καλάμπρια. ο οποίος έχει την εμπειρία, είναι δεξιοπόδαρος και ήθελε με το αριστερό να τελειώσει τη φάση. Έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του. Δεν του βγήκε όπως ήθελε, αν και είχε καλό οπτικό πεδίο πάνω από τα δοκάρια. Μπάλα στο 24. Δεν φοβάται όμως να σουτάρει ο Παναθηναϊκός. Ας το κρατήσουμε αυτό. Έτσι, όταν όπως το κάνει νωρίτερα και ο Κάγκουα, όπως το δοκίμασε και ο Αντίνο κάποια στιγμή. Γενικά ψάχνει τον γκολ, ψάχνει είτε με σουτ, είτε με γεμίσματα, είτε με κάποιους συνδυασμούς. Με χίλιους δύο τρόπους προσπαθεί να διασπάσει μια πολυπρόσωπη, καλοοργανωμένη μέχρι τώρα άμυνα που όμως έχει στη διάρκεια της αναμέτρησης αυτά τα 25 λεπτά που περιγράφουμε κάποια κενά τα οποία δεν έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο το τριφύλι. Και ο Βαντρόγγιν είναι το χαβά του, από τα αριστερά με Κυριακόπουλο συνεργάζονται ωραίο. Κάθε το ποδόσφαιρο για τον Ταμπόρδα που έχει αλλάξει πτέρυγα. Ταμπόρδα με το αριστερό, μια πολύ έξυπνη σέντρα εκεί που πηγαίνει ο Καλάμπρη. Αν του έρθει μπάλα γλυκά στο δεξί, θα γινόταν επικίνδυνο στο Αντωνίσιο όμως, που έχει βρεθεί σε αυτό το ρόλο και αυτός ως εξτρέμ. Έχει γυρίσει πίσω, έχει δει τη φάση και έχει συμπίσει την μπάλα ώστε να την πετάξει κόρνερ και να απονευρώσει, αν θέλετε, επιθετικά σε αυτή τη φάση τον Παναθηναϊκό που μύριζε γκολ, θα έλεγα. Αν και εφόσον λάβανε την μπάλα γλυκά μπροστά του, όπως την ήθελε ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο Ιταλός πρώην αρχηγός της Μίλαν. Στατικές φάσεις, στιμένες μπάλες, όπως και να τις πείτε, αυτό που θα εκτελέσει είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας, μια κεφαλιά, χλιαρή του Λιβάν Γκαρσία, λίγο πιο ψηλά από το πέναλτι, μπλοκάρει εύκολα ο Ράμιρες. Ο Ταμπόρδα που δεν βγαίνει από την 11, ο Ταμπόρδα που στην αρχή δεν είχε πετύχει το στόχο του να είναι βασικός, αλλά όντας σκληρός, όντας γκολτζής και αν θέλετε παίζοντας στη συνέχεια καλύτερα τακτικά, ακολουθώντας τα βήματα που του έδειχνε ο Νίστρουμ, τον κέρδισε τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Κάγκουα κέρδισε και τη μονομαχία αμυντικά κάτω τη μεσαία γραμμή με το λέτρο να διαμαρτύρει τους παίκτες του και τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά. Ωστόσο αυτό το γρήγορα δεν είναι εύκολο και η Φυσιά παίζει τόσο ψηλά στις γραμμές της που πραγματικά έχει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός και το έχει κάνει σε δύο-τρεις περιπτώσεις να τη φύγει στην πλάτη είτε με τον Αντίνο δύο φορές είτε με τον Λιβάν Γκαρσία. Προσπάθησε να το κάνει το τριφύλι γιατί το να παίζει ψηλά έχει pressing καλό, έχει και ρίσκο. Όπως καταλαβαίνετε, στο 27 είμαστε. Βαντρόγγελεν στην αριστερή, πτέρυγα στο μετερίζι του, κουβαλάει την μπάλα και τη δίνει στον αρχηγό, τον Τεφράι. Ολλανδός μπροστά για τον Καμαρά, κοινοί χώροι υπάρχουν, καθαρό μυαλό υπάρχει, passing game καλό. Υπήρχε, γιατί ο Ταμπόρδα αντί να δώσει την εύκολη πάσα στον Κάγκουα, τη σήκωσε ψηλά, ωστόσο με ένα high five τώρα. Οι δύο παίκτες εψυχώνονται γιατί την μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, μπροστά στον πάγκο των παίκτων και φυσικά αυτό θα εκτελέσουν τώρα με τον Αμπάντα. Θα κατεβάσουμε τον Μπόμπο, ο οποίος είναι εξαιρετικός και συγκλίνει για να ψάξει το σουτ. Πήγε να σκάσει μια τρίπλα ενώ ο Αντωνής είχε τραβήξει κοντά του και ο Σαγκάλ όλους παίξει στο Παναθηναϊκό κοινό. Πήγε να πάει στην αντίθετη φορά για να ευνηδιάσει. Η κοφτή τρίπλα δεν έπιασε και τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά. Επίσης μάγνες διαθέσεις, την μπάλα στον Αντίνο που γεμίζει, στον Κυριακόπουλο. Την κάθε γραμμή της μεγάλης περιοχής και έχουμε ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, ένα ακόμα κόρνερ και το βαρύ πυροβολικό η αεροπορία θέλετε, δηλαδή Καμαρά, ο Φαντρόγγελεν, ο Ντεφράι βαδίζουν μαζί με τον Τετέι που είναι ψηλό παιδί και τον Λιβάν Γκαρσία, μια πεντάδα μπασκετική πατάει στο box της Κηφισιάς για να ψάξει τον γκολ. Εκτελεστής όπως και πριν ο Αργεντινός με το νούμερο 20 στην πλάτη από την αριστερή πτέρυγα όπως αναπτύσσεται το τριφύλι με το δεξί θα εκτελέσει. Παρατηρήσεις all time classic στο Ραμίρες και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Τετέι και κυρίως ο Ταμπόρδα ζεσταίνει τις μηχανές για να εκτελέσει. Από τον πάγκο του Παναθηναϊκού φωνάζουν γιατί έχουν ακολουθήσει συγκεκριμένες συντεταγμένες συστατικές φάσεις. Εκτελούν οι πράσινοι στο πρώτο δοκάρι, όμως υπάρχει παίκτη να απομακρύνει και νομίζω ότι ήταν και ο Ζέρσον. Νέο γέμισμα, αυτή τη φορά η μπάλα από σπόντα παραλίγο να καταλήξει στον Ντεφράι δεν έφτασε. Και που ήθελε και τώρα πρέπει να τρέξει, να καλύψει και τα μετώπισε κάτι που κάνει ο Τετέι, βλέποντας τον λίγο κουραυμένο εδώ, τον αρχηγό του. Κάγκουα κατεβάζει άψογα, φεύγει μπροστά, σηκώνει κεφάλι, ψάχνει συμπαίχτη. Περνάει ανάμεσα σε πολλούς τον Τετέι. Τετέι κόβει την μπάλα πολύ πλάγια για να μπορέσει να γίνει επικίνδυνος. Παίρνει το κόρνερ τουλάχιστον. Θα μπορούσε, αν σου ήταν με τη μία, να πάρει και κάτι καλύτερο σε αυτή τη φάση. Εξαιρετική η παλιά του Κάγκουα που είχε επιλογή δεξιά. Ήθελε όμως να περάσει διαγώνια από τη δεξιά πτέρυγα και προς την περιοχή για τον Τετέι. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. 21 λεπτό 0-0 στο ΑΚΑ. Έτοιμος για την εκτέλεση. Ποιος άλλος? Τα μπόρδα. Ξανά και ξανά. Μόλις πατήσαμε στο 30 λεπτό. Τα μπόρδα αυτή τη φορά στέλνει την μπάλα σε ψηφιστού πέναντι. Έχουμε παίξει και φυσικά στον αγωνιστικό χώρο. Λήξη της φάσης. Πρέπει να είναι ο Πόμπο που έχει βρεθεί στο έδαφος. Επιθετικό φάουλ. Κάπως έτσι σβήνει. Άδοξα αυτή η επίθεση του Παναθηναϊκού. 30 λεπτό της αναμέτρησης. Θα το ξαναδούμε τι συνέβη σε αυτή την φάση. Νομίζω ότι ο Φαν Ντρόγκελεν με το χέρι του έχει βρει στο πρόσωπο τον παίκτη της Κυφσιάς, τον Μπόμπο. Και το βλέπουμε και από αλλού. Εντάξει, δεν ήταν τόσο τρομερό βέβαια. Νομίζω το φούσκωσε και λίγο ο παίκτης Κυφσιάς έξυπνα. Εδώ ένα παρολίγο λάθος σε δεύτερο χρόνο δεν θα μετατραπεί σε λάθος, γιατί μεσολάβησε ο Καμαρά και διαμεσολάβησε και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του για να πάρει την μπάλα πάλι ο Παναθηναϊκός. Ο Λέτο Μαέστρος δίνει όρθιος στις οδηγίες του. Ο Νέστρουπ το ίδιο. Η μπάλα πηγαίνει σε πόδια των παίκτων και φυσικά και συγκεκριμένα στον Αμπάντα. Κλέβει ο Καμαρά. Καλάμπρια, σηκώνει κεφάλι. Δίνει στο Λιβάη. Ο Λιβάη περιμένει, θα πάει να κολλήσει πάνω του Ζελιμποάν. Δεν το έκανε. Το άφησε χώρο. Λάθος κοντρόλ τώρα του Καλάμπρια. Λάθος εκτίμηση. Λάθος για τον Παναθηναϊκό. Χάνει την μπάλα στο 31ο λεπτό. Ένα εύκολο λάθος αυτό που μπορούσε να το αποφύγει στη μεσαία γραμμή. Η Κηφισιά έβγαλε ανέμακτα αυτό το τέταρτο που λέμε ότι συνήθως ανήκει στον κηπεδούχο. Η κατοχή της μπάλας μοιράζεται 44 περισσότερο % μάλλον 56 στον Παναθηναϊκό και 44 στην Κηφισιά. Βλέποντας εδώ τα στατιστικά. Και η ομάδα των Βορείων Πρασίνων προσπαθεί να χτίσει μια καλή επίθεση. Ο Καμαρά της χαλάει τα σχέδια, στέλνει την μπάλα πλάγιο. Λοιπόν, 32ο λεπτό. Να δούμε αν θα βρει τη λύση του Τριφύλλη για να σκοράρει ή θα ευνηδιάσει η Κηφισιά που μέχρι τώρα τουλάχιστον αμυντικά, αν και κινδύνευσε σοβαρά, είναι η αλήθεια, και ψηλά δέχτηκε αντεπιθέσεις επικίνδυνες, την έβγαλε καθαρή. 9. Κοντρολάρει, προωθεί, δίνει στον Βαν Ντρόγκελεν. Παράλληλο ποδόσφαιρο από τη μία γωνία της μεγάλης περιοχής στην άλλη. Ο De Vrij. De Vrij αργά αργά βηματάκια με την μπάλα. Βαν Ντρόγκελεν. Η Κηφισιά σε μια, όπως μοιάζει από εδώ πάνω στα δημοσιογραφικά, μια τριπλή ζώνη στη μεσαία γραμμή. Για να περάσει την μπάλα πρέπει σίγουρα να βάλεις κάποιες έξυπνες πινελιές. Φαν Ντρόγκελεν είδε την κίνηση του Τετέι που του λέει γιατί δεν μου δώσει την μπάλα, αφού κάνω την κίνηση να φύγω στον χώρο. Και όντως είχε μπροστά του χώρο, είναι η αλήθεια, και τον Αμπάντα να μην τον προλαβαίνει και εύκολα, αλλά δεν την έδωσε ο Φαν Ντρόγκελεν. Το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Κυριακόπουλος. Ο Λέτο έχει στήσει εξαιρετικά την Κηφισιά μέχρι τώρα. Αντίνο, γρήγορος και φάτος, παίρνει την μπάλα στο αριστερό, την ανοίγει πάρα πολύ. Άνευ λόγου, τη χαρίζει στην ουσία στην Κηφισιά και παίρνει και πλάγιο στην εξέλιξη φάσης με τον Μάσο. Οι φιλοξενούμενοι. 32ο λεπτό. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Εάν δεν το κάνεις εσύ εύκολο, μπορεί τα ντέρμπι να δίνουν αέρα, ψυχολογία, πρεστίζ, αλλά τα πρωταθλήματα τα δίνουν και τα παιχνίδια κόντρα στους μικρότερους αντιπάλους. Η Κηφισιά βγαίνει επικίνδυνα μπροστά. Τρομερή επέμβαση εδώ του Παναθηναϊκού, του De Vrij, που μπήκε σφίνα ανάμεσα στους παίκτες της Κηφισιάς για να σου χαλάσει τα σχέδια και να διώξει και σε πλάγιο. Σε ένα κρίσιμο σημείο μάλιστα, γιατί είχαν πατήσει στη μεγάλη περιοχή. Φαν Ντρόγκελεν πηγαίνει να διώξει το κεφάλι, δεν του βγήκε η φάση. Είχαν ανέβει όλοι οι παίκτες της Κηφισιάς ψηλά για την αντεπίθεση, τελικά δεν την ολοκλήρωσαν. 33, De Vrij. Παρακολουθεί τους συμπαίκτες του, τα απομακρύνει την μπάλα, την αφήνει και παίρνει φάουλ βασικά. Ο Τετέι πριν να είναι. Στο ξεκίνημα της φάσης με το Πόμπο που κρατάει το σαγόνι του, κοντραρίστηκαν οι δύο τους για να πάρει το φάουλ. Να βαφτεί το φάουλ στα πράσινα μας εκτός. Τετέι, αρχίζει πάλι μια κούρσα. Επειδή ζουμπλάρουν καλά οι παίκτες Κηφισιάς, δεν βγαίνει και πολύ αυτό το ένα εναντίον ενός ή δύο ή τριών. Οπότε το καλύτερο φάρμακο εδώ είναι να κυκλοφορήσει γρήγορη μπάλα και όχι να υπάρξουν ατομικές προσπάθειες. Τόσο αν και χρειάζονται και αυτές κάποιες φορές. Καλύτερα όμως κοντά στην περιοχή. Καλάμπρια. Προσαρμόζεται πάρα πολύ ωραία η Κηφισιά με τον Αντωνίσε, τον Μπόμπο, πιο δεξιά βγαίνει ο Σανγκάλ και ακόμη πιο δεξιά ο Ζέρσον πάνω στην πρώτη ανάπτυξη του Παναθηναϊκού να το αμετώπιστε. Και κάτι πρέπει να σκεφτεί ο Νίστρου βασικά, αν δεν του βγει το μάθη πορεία. Ο Κάγκουα χάνει, αλλά οι κόντρες ευνοούν τον Καλάμπρια που δίνει γρήγορα. Και αυτό το γρήγορα σας είπαμε το μυστικό στον Βαντρόγγελεν, εκείνος σχετικά γρήγορα, στον Κυριακόπουλο, Καμαρά, πάντα σε κάθε παίκτη του Παναθηναϊκού υπάρχει κολλημένος πάνω ένας παίκτης Κηφισιάς. Φάουλ τώρα, στη μεσαία γραμμή. Θα βιαστεί ο Καμαρά, να δώσει την μπάλα στον Αντίνο, θα την πάρει όπως την έδωσε. Κάγκουα. Ο Παναθηναϊκός τώρα δείχνει λίγο πελαγωμένος, να περάσει την μπάλα μπροστά. Μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, Καλάμπρια περνάει μια διαγώνια πάσα, ήθελε λίγο πιο δυνατά να τη στείλει, ωστόσο ο Παναθηναϊκός παίρνει την μπάλα στην κατοχή του. Και ο Ταμπόρδα θα πάει να εκτελέσει αυτό το κορέσιο 35-0-0 Παναθηναϊκός και φυσικά εδώ στο Μαρούσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εξαναβολής μάτς πρώτης αγωνιστικής, αφού ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει να μην διεξαχθεί αυτή η αναμέτρηση για να παίξει τότε στην Ευρώπη. Και δικαιώθηκε του αποτελέσματος. Τώρα όμως είναι μπροστά σε μια πρόκληση του να σκαρφαλώσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με μια νίκη. Τα Μπόρδα σηκώνεται πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν θα βρει την μπάλα όπως είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Παναθηναϊκός επανέρχεται δρυμύτερος. Τετέι βάζει πλάτη, κανονικά καλύπτει την μπάλα. Την κόβει απέναντι για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να σουτάρει με το αριστερό, δεν βρίσκει χώρο, δεν βρίσκει κενό για να πυροβολήσει. Μπάλα στον Καγκουά. Καγκουά σηκώνει το κεφάλι τελικά. Πάλι ο Ταμπόρδα είναι εύκολη λύση. Ταμπόρδα όπως και πριν, σεντράρει τώρα κάπως σάτσα, αλλά πάνε του βγει καλά η φάση. Με τον Λιβάη Γκαρσία να είναι πολύ δυνατός να κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Κοντάφτει ο Τετέι, κάνει τρίπλες, θα αναγκαστεί να βγάλει προς τα έξω τώρα γιατί κλείστηκε. Προσαρμόστηκα πάνω του 2 με την κίτση και φυσικά ήταν ο Μάνσου, ήταν ο Ρουκουνάκης που γυρίσει και ο Σόζακη. Πίσω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πάνε να γίνει ανάποδα τώρα. Εξτρέμ είναι ο Κυριακόπουλος και σαν αριστερό μπακ δουλεύει ο Αντίνο Σαντίνο. Μια ωραία προσπάθεια του Αντίνο που πήγε να βρει τον Κυριακόπουλο θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Τα Μπόρδα ένα ακόμη κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 37. Πάλι όλα τα ψηλά κορμιά στην περιοχή της Κηφισιάς για να δούμε. Ο Παναθηναϊκός θέλει τον γκολ που θα αλλάξει τα δεδομένα. Το ψάχνει με την μπάλα κάτω αυτή τη φορά. Τα Μπόρδα, Αντίνο. Τα δύο φιλαράκια του Παναθηναϊκού συνεργάζονται. Απομακρύνουν όπως η της Κηφισιάς. Η μπάλα πάει δεξιά στο Λιβάη Γκαρσία. Γυρίζει, έχει απέναντι του παίχτη, κάνει προσποιήσεις. Σεντράρει, η μπάλα πάει πάνω στα σώματα. Απομακρύνουν ξανά και ξανά οι παίκτες της Κηφισιάς και επιμένει ο Παναθηναϊκός. Με Κάγκουα στα δεξιά. Πίσω έχει μείνει τελευταίο ο Καλάμπρια που θα πάρει την μπάλα προφανώς γιατί δεν έχει γυρίσει η αμυντική του γραμμή. Είχε προωθηθεί νωρίτερα για στη μένη φάση. Κυριακόπουλος σκάβει κάπου σκοτωμένη παλιά αυτή για τον Τετέι, απομακρύνουν όπως όπου με το Σόουζα οι Κηφισιώτες και τώρα ο Βαντρόγγελεν ελέγχει, θα δώσει στον συμπατριώτη του. Μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής παίζεται παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με διαγώνια παλιά εξαιρετική του Καμαρά. Και overlap εδώ του Κυριακόπουλου που σεντράρει που, εκεί που δεν ήταν κανείς. Έψαξε το, πρέπει να υπάρχει offside στο ξεκίνημα της φάσης, έψαξε κάποιον επερχόμενο συμπαίκτη του, σήκωσε το κεφάλι, δεν είδε κάποιον γρήγορα. Στη συνέχεια πήγε να βρει τον Τετέι, σηκώθηκε αρκετά ψηλά, δεν βρήκε την μπάλα γεμάτη όπως ήθελε. Τελικά έχουν και offside. Δεν βλέπω τον Ίστρουμ να σηκώνει που το κάνει συνήθως σε κάποια μάτς, κάποιους παίκτες να ζεσταθούν. Ενώ έχουμε φτάσει στα 39 λεπτά της αναμέτρησης, ο Νίστρουπ φωνάζει πολύ έντονα, το βλέπω στους παίκτες του Παναθηναϊκού για να κρατήσουν τις γραμμές ψηλά. Ροκανίζουν και λίγο χρόνο οι Κηφισιώτες, στο παιχνίδι είναι και αυτά. Και τώρα αυτοί ψύχρεμα θα βγουν μπροστά. Απ, έπιασα αυτό που είπε ο Νίστρουπ, απ στη τηλεόραση, στο μόνιτορ μου. Σας είπα, θέλει να βλέπει την ομάδα να μην γυρίζει πίσω εκατοστό. Εδώ γίνεται ένα λάθος, το διορθώνει ο Καμαρά, κλέβει, κρατάει, καλύπτει. Ο Καμαρά θα πάρει και φάουλ, εξαιρετικός εδώ. Ο Καμαρά εξαιρετικός, γιατί και χάλασε τα σχέδια της Κηφισιάς και διατήρησε την μπάλα στην κατοχή του. Ο διαιτητής του κάνει και λίγα νερά, γιατί του βάζει την μπάλα πιο πίσω. Ο Πόμπο είναι πολύ δυνατός όταν αμήνεται. Πηγαίνει πολύ δυνατά πάνω στη φάση και κάνει αρκετές φορές φάουλ. Τον έχουμε δει να μπαίνει. Αλλά όταν όμως ο επιθετικός χτυπάει, να το πω έτσι εισαγωγικά, τότε καταλαβαίνω ότι δίνει το ένασμα. Τα πόρτα τα δεξιά. Με τη μία το μυαλό του είναι πιο γρήγορο από την εκτέλεσή του. Η μπάλα στον Τετέ, είπα να την κόψει προς τα πίσω του στο πέναλτι για τον Καλάμπρη από τον εκεί του φώναξε κιόλας. Δεν είδε ο Τετέ τους αμυντικούς Κηφισιάς που βγήκαν πάνω, τον απομάκρυναν. Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Προσποιήσεις. Καλό παιχνίδι του Καμαρά. Μέχρι τώρα, αν και δεν έχει πολλούς χώρους, κινείται μέσα σε πάρα πολλούς αντιπάλους. Κάγκουα. Κάτι περιμένει περισσότερο δημιουργικά τον Κάγκουα από Παναθηναϊκός. Καλάμπρια για τον Ντεφράι. Ντεφράι πήγε να την περάσει στον άξονα, δεν τα κατάφερε. Κλέβουν οι Κηφισιάς. Βγαίνουν μπροστά με τον Κούσουλο. Και τώρα με τον Μπόμπο που έχει πολύ χώρο, δεν πάει κανείς πάνω του. Βαν Τρόκελερ έχει γυρίσει προς τα πίσω και έχει γυρίσει να καλύψει εκεί την μπάλα. Και ο Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός βασικά προσπαθεί να πάρει την μπάλα σε αυτή τη φάση του αγώνα. Λοιπόν, Γκαρσία, Καλάμπρια, ωραία για τον Κάγκουα. Δεν υπάρχει κανείς μπροστά, υπάρχει ένας μόνο που περιμένει, δεν ήταν offside. Τελικά η μπάλα πάει απέναντι, πολύ δυνατή παλιά, την ελέγχει ο Ραμίρες αφενός. Αφετέρου δεν την προλάβαινε σίγουρα. Ο Αντίνο ίσως ήταν και εκτεθειμένος στον Αντίνο. Η κίνηση αρχική έγινε στη δεξιά πλευρά από τον Τετέι, δεν πήγε εκεί μπάλα. Αριστερά ήταν ο Αντίνο. Σε δεύτερο χρόνο προσπάθησαν να το κάνουν καλύτερα οι πράσινοι χωρίς αποτέλεσμα. Στο 41 0-0 στο ΑΚΑ. Και θέλει τον γκολ ο Νίστρουπ που θα τον κάνει να μην κάθεται σε αναμένα κάρβουνα. Να μην δυσκολεύσει το παιχνίδι ακόμη περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο. Θα υπάρχει βέβαια και το άγχος περισσότερο για τον γηπεδούχο. Αντίνο γυρίζει, θα λέγω ότι καταπίνει εδώ τον αντιπαλό του και σε ταχύτητα και σε άμυνα. Στην αριστερή πτέρυγα, πολύτιμη βοήθεια για τον Κυριακόπουλο. Εδώ έχασε μια σημαντική μονομαχία πριν την μπάλα. Ο Τετέι πέφτει κάτω. Οι φυσιώτες ελεγχούν. Πολλές πασούλες να παγώσουν το ρυθμό του αγώνα στο 42, να μαγνητήσουν τον Παναθηναϊκό προς τη μεσαία γραμμή για να το χτυπήσουν στην πλάτη του και ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τώρα. Ρουκουνάκης, Ζολιμπουά, Σόουζα και Ραμίρες νομίζω. Ναι. Ο τελευταίος των Μοϊκανών εκεί. Η μπάλα στον Ζολιμπουά κινείται λίγο προς τα αριστερά, φρενάρει πίσω στον Ραμίρες εκτός περιοχής εκείνος. Λίγο πιο πάνω το ημικύκλιο. Ζολιμπουά πάλι. Πασούλες σαν σε προπόνηση. Δηλώνουν τον Παναθηναϊκό ότι αν δεν ανεβείτε εμείς, δεν θα ανεβούμε εμείς. Ζολιμπουά το σκέφτεται, περνάει μια κάθετη πάσα ωραία στον Αντωνίσε. Αντωνίσε παίζει με πλάτη και εξίσου όμορφα βρίσκει δεξιά τον Ζέρσον. Ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνει ότι αν πιέσει θα πάρει την μπάλα και το κάνει. Την κλέβει με Βαν Τρόγκελεν τώρα. Στα μετώπισε. Ντεφράι. 42, μπήκαμε 43. Καλάμπρια πίσω. Το πολύ πίσω δείχνει αφενός ότι ο Πένια είναι πολύ καλός τερματοφύλακας και βασίζονται πάνω του. Αφετέρου ότι δεν είναι και εύκολο να πάει μπάλα μπροστά. 43 λεπτό. Ντεφράι. 9. Ντεφράι Κυριακόπουλος. Για κάθε την παλιά για τον Κυριακόπουλο σηκώνει το κεφάλι να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Αντίνο είναι κοντά η εύκολη λύση. Για να δούμε. Τα μπόρδα είδε πάρα πολύ ωραία το Καλάμπρια. Αλλάζει πλεύση ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια ένας εναντίον ενός. Το έχει και ο αρχηγός. Ο οποίος κάνει τρίπλες, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Δεν την πρόλαβε. Πάμε για κόρνερ. Πήρε το κόρνερ από σπόντα το Καλάμπρια. Από ένα κοντρόλ που είχαν μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής. Αλλά στην προσπάθειά τους να την τσιμπήσουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι τελικά την έβγαλαν κόρνερ. Και πάει τώρα να εκτελέσει ο σενιόρ Ταμπόρδα. Εδώ θα του καθόταν καλά ένα γκολ του Παναθηναϊκού, υπό την έννοια ότι θα άλλαζε τα δεδομένα, θα του έδινε το άγχος, θα άλλαζε τα σχέδια και του λέει το ενδεχομένως και θα πήγαινε μάλλον αέρα στα αποδυτήρια. Σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο, σε ένα μάτς που ίσως έχει κανένα λεπτάκι δύο καθυστερήσεις. Θα δούμε. Τα μπορδά, γρανιτένια μέχρι τώρα, στοιχημένες μπάρες η άμυνα της Κηφισιάς. Η αλήθεια είναι πιο πολύ σαν αντεπιθέσεις ή κατά μέτωπο κινδύνευσε, όχι τόσο συστατικές φάσεις. Δεν έχει καταφέρει να πάρει την κρίσιμη κεφαλιά με τα δυνατά του χαρτιά ο Παναθηναϊκός. Στα αντιεροπορικά δουλεύουν καλά στους Κηφισιώτες. Τώρα μπερδέθηκε δρομιζό ο Τεφράι με τον Βαντρόγκελεν, ενώ πήγαιναν και οι δύο προς την μπάλα. Κατεβάζει άψογα δείγμα υψηλής τεχνικής ο Καλάμπρια, που κάνει μια κατά μέτωπο εφόρμηση. Την μπάλα στον Γκαρσία, που λέει στον Καμαράδο στη δεξιά. Τον ακούει ο συμπαίκτης του. Τα μπόρδα, σέντρα εκεί που πάει να πάρει την μπάλα ο Τετέι, του την προλαβαίνει όμως στο ύψος μικρής περιοχής και παίρνει και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του, γιατί αν περνούσε από εκεί ο Τετέι καραδοκούσε βέβαια να τη στείλει στα δίχτυα απέναντι στον Ραμίρες. Νομίζω ότι ήταν ο Σόζα. Τα μπόρδα ξανά. Όποιος έχει παίξει κόρνερ, παιδιά, του πάει μια χαρά το στοίχημα. Πολλά κόρνερ στο παιχνίδι. 45. Ίσως τελευταία, πρωτελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Πονηρή εκτέλεση, νέο κόρνερ του Ταμπόρδα, που είδε και απόειδε ότι ψηλά δεν γίνεται κάτι και σου λέει να το πάμε χαμηλά. Πήγε να εχνιδιάσει στέλνοντας την μπάλα στο πρώτο δοκάρι του Ραμίρες. Και όπως σας έλεγα, 3 τα λεπτά της καθυστέρησης, 6-20 τα γεμίσματα για τον Παναθηναϊκό, 0-1 για την Κηφισιά. Θα μου πείτε ότι έχει κάνει 20 ο Παναθηναϊκός, αλλά τα 6 πετυχημένα δείχνουν ότι δεν τα κάνει με καλές προϋποθέσεις, με καθαρό μυαλό δηλαδή. Περισσότερο γεμίζει, αλλά για να γεμίσει, να το πω έτσι. Φαντρόγκελεν, Κυριακόπουλος. Εύκολο χάσιμο κοντρόλ του κουρασμένου ίσως σε αυτή τη φάση στα μπόρδα. 3 λεπτά ο Παναθηναϊκός για να βγάλει το φίδι από την τρύπα και να βρει γκολ, να διαφυλάξει τα νότα του. Η Κηφισιά καλά το πάει το έργο, κρατάει μια χαρά. Είχε 2-3 σουτ, κάποιες αντεπιθέσεις, δεν τις βγήκαν όπως ήθελε. Θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλη αυτή η κατάσταση σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Παραμένουμε ωστόσο σε λευκή ισοπαλία μέχρι τώρα. Μια μονομαχία που θα φέρει την μπάλα στο πράσινο στρατόπεδο. 2 παίκτες στο έδαφος. Μπάλα στον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε πλέον στα 3 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Ραμίρες έκανε αυτό το ελεύθερο. Σηκώθηκε ο Βαντρόγκελεν, πήρε την πρώτη κεφαλιά. Στη συνέχεια 2 παίκτες βρέθηκαν στο έδαφος. Ο ένας είναι ο Ταμπόρδα, ο δεύτερος προσπαθώ να αντιληφθώ ποιος είναι. Νομίζω ότι είναι ο Μάσο. Ναι. Ο Ταμπόρδα κρατάει τη γάμπα του πάντως. Όχι, τον οποίο μοιραίο τώρα. Λοιπόν, κατέβασε ο Αντίνο που έχει αλλάξει πτέρυγα με τον Ταμπό. Αντίνο, εξαιρετικές δρύλες, αδειάζει 2. Η μπάλα για τον Κώστο Ταμπόρδα και βρίσκει πάνω σε αντίπαλο κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία, μαγικό καταρχάς το Αντίνο. Αφήνει παγωτό 2 αντιπάλους και στη συνέχεια βλέπει τον Ταμπόρδα που ερχόταν όπως με τον Μπάουκ φορτσάτος για να σκοράρει, και την ώρα που πάει να το κάνει, παίκτης της Κηφισιάς του παίρνει την μπουκιά από το στόμα και είναι και πανηγυρίζει κιόλας. Είναι ο Ζολιμποά, νομίζω, με σφιγμένες συντροφιές που σταματάει τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Φωνάζει όμως και στους παίκτες του. Κόρνερ ξανά. Δεν βρίσκει για λίγο τότε την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός επιμένει, την έχει στριμώξει την Κηφισιά τώρα. Γέμισμα στην περιοχή. Ο Τετέι θα σηκωθεί ψηλά για να δούμε αν οι κόντρες θα τον ευνοήσουν. Όχι, έγινε το αντίθετο. Θα μπορούσε η μπάλα να πάει στο Ολιβάη Γκαρσία που βρισκόταν από πίσω. Πήγε τελικά προς τη μικρή περιοχή και το σημείο του πέναλτι. Ο Ραμίρες δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πολλωστή φορά Ραμίρες να μπλοκάρει. Πολύ ωραία κίνηση του. Το δύο Αργεντινών βασικά, το δύο Λατίνων που μίλησαν στην μπάλα, μίλησαν τη γλώσσα τους και βρέθηκαν σχεδόν, αλλά ο Ζολιμποά μπήκε σφίνα στα σχέδιά τους. Διαμαρτύρεται στο διαιτητή, αν μπορώ να καταλάβω. Λέτε, τελικά πάμε. Τελικό σφύριγμα της λήξης στο Παναθηναϊκός. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που άρχισε λίγο μουδιαμένο στο δεκάλεπτο, πήρε τα ενία συνέχεια. Απείλησε πρώτος, είχε πολύ καλύτερες, πολύ πιο κλασικές στιγμές για γκολ. Δεν κατάφερε να βρει αυτό το γκολ. Απέναντι σε μια σκληρή ομάδα που τον περιμένει στο ανοιχτό γήπεδο στις αντεπιθέσεις, αλλά έχει μια γρανιτένια άμυνα εκ του αποτελέσματος. Ως τώρα, 0-0 λευκή ισοπαλία δείχνει και στον Πόμπο ότι κράτησε τόσες καθυστερήσεις όσες έπρεπε ο διαιτητής. Και πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια και εμείς να πάρουμε μια ανάσα, καθώς δεν βολεύει αυτό το αποτέλεσμα το Παναθηναϊκό. Βολεύει το φιλοξενούμενο, αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο 45 λεπτό, παιδιά, στο στούντιο.
1: Ωραία, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. θα επιστρέψουμε σε 13-14 λεπτά και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο και το δεύτερο ημίχρονο. Παναθηναϊκός Κηφισιά στο 0-0. 6 λεπτά μετά τις 10. Χρωστάω τα τελικά στα πρώτα παιχνίδια της βραδιάς του Champions League. Ισοπαλίες και στα 2. PSV Eindhoven, Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 1-1. Ξεκίνησαν πριν από λίγο τα Κόμολιψία, βασικός ο Δουβίκας για τους γηπεδούχους. Manchester United, Σαμπάχ, Μπάγερν Μονάχου, Μπόντο Γκλιμτ και Σλάβια Πράγας Λανς, χωρίς σκορ και τα 4 παιχνίδια. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το απόψινό newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Με Γιώργο Γιάννη στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πριν από λίγο ανέλαβε ο Πάνος Μπουρνάς. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Παραδίδω σκυτάλη στον Γιάννη Τσαούση. Για την συνέχεια, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Εμείς τα λέμε αύριο.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM σε 94,6. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο του εξαναβολής παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Χωρίς σκορ, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο θα επιστρέψουμε ξανά στο ΆΚΑ για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς στο σταθμό και εδώ την εκπομπή κατ' επέκταση, κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό θα ανοίξει ο media player για να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Θα βρείτε την ενότητα on demand για να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει, αλλά θέλετε να μάθετε τι υπόθηκε, και στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα αποστέλλετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr και από εκεί και πέρα social mediaκά. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, το επίσημο κανάλι της εκπομπής στο YouTube. Το ίδιο, Fight Club 2.0 δηλαδή, γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες, soundtrack και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, γράφετε Fight Club 2001 όλο μαζί ως μία λέξη, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής, δόξα το γιαραμπή. TikTok δεν έχουμε ακόμα και προχωράει ο Σεπτέμβριος. Ο Γιάννης Τσαούσης είναι στο μικρόφωνο. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει τα 4 βραδινά παιχνίδια για το Champions League σε αυτή την πρώτη εβδομάδα, που είναι σπασμένα τα παιχνίδια σε 3 μέρες. 6 δηλαδή γίναν την Τρίτη, άλλα 6 την Τετάρτη και άλλα 6 σήμερα. Είναι όλα στο 0-0. Δεν έχουμε κανένα τέρμα μέχρι στιγμής. Bayern Bodo/Glimt δηλαδή, Manchester United Sabah, Slavia Praga Lens και Como Lipsia. Την Como την παρακολουθούμε με λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, καθώς αποτελεί προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ. Ενώ νωρίτερα, στα δύο παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν στις 8 παρατέταρτο, είχαμε PSV Σαχτάρ 1-1. Προηγήθηκε Σαχτάρ με γκολ του Μεντόζα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και ισοφάρισαν οι Ολλανδοί με τον Ντεστ στο 48. Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 1-1, και εδώ προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με τον Κριστάντε στο 31ο λεπτό. Ισοφάρισε για την τουρκική ομάδα ο Μπράουν στο 48. Οπότε δύο ισοπαλίες με 1-1, και να δούμε τι θα γίνει στα 4 παιχνίδια που είναι εν εξέλιξη.

Να πούμε ότι νωρίτερα βρίσκομαι για το παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδας. Αστέρας Τρίπολης και Άρης. Επίσης 1-1. Πολύ 1-1 γενικώς. Έχει πέσει σήμερα. Λοιπόν, και δεν έχει τίποτα άλλο. Κάτι handball, κάτι μπάσκετ. Σήμερα, όχι τρομερά πράγματα, ένα Μαδώρα Μπράγκα ξεκινάει τώρα και δεν βλέπω τίποτα άλλο έτσι εντυπωσιακό, θα το πω έτσι. Περιμένουμε με το παιχνίδι αυτό του Παναθηναϊκού να ολοκληρωθεί η τρίτη ουσιαστικά αγωνιστική, το παιχνίδι που απομένει. Εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, έχει την ευκαιρία να πιάσει στην πρώτη θέση, θυμίζω, τον Πανετολικό. Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, με το Χ δηλαδή, ο Πανετολικός θα μείνει μόνος πρώτος και ο Παναθηναϊκός θα πάει να συναντήσει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση και να είναι ισόβαθμός τους με 7 βαθμούς.

0: Στέφανο, συγγνώμη για την μικρή διακοπή, αλλά πάνω που ετοιμαζόμουν να σας πω για τον, για τον Ικάρντι και τον Ολυμπιακό και τις κουβέντες όλες ότι μιλάει ο Ολυμπιακός με τον Ικάρντι, ξέρω εγώ. Βέβαια, εντάξει, ο Ικάρντι έχει και ένα συμβόλαιο με κάτι τρελομύρια, εν πάση περιπτώσει. Έχει και την άλλη, την κακεντρεχή, λένε την Κολομβιανή Μπεζεντάκολα, μακριά από μένα τέτοιου είδους σχόλια, σε καμία περίπτωση. Και τέλος πάντων, πάνω που είναι η, πάνω που είναι η κουβέντα για τον, για τον, για τον Ικάρντι, ξαφνικά σκάει μέσα σε όλο το όνομα του Παουλίνιο, το οποίο βεβαίως Παουλίνιο, όπως καταλαβαίνετε, ο οποίος Παουλίνιο είναι επίσης σεντερφόρ, το οποίο σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει εντατικά προφανώς για σεντερφόρ. Ο Παουλίνιο λοιπόν είναι ένας Πορτογάλος, το οποίο θα κλείσει σε δύο μήνες στα 34, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην καριέρα του στη Ζιλ Βισέντε, εκεί έκανε το όνομά του, όπως βλέπω, στην Μπράγκα τα πήγε αρκετά καλά, στη Sporting Λισαβόνας μετά, εκεί ίσως τον θυμάστε, μέχρι το 2024, όπου και πήρε μεταγραφή για την Τολούκα, στην οποία Τολούκα στο Μεξικό τα πηγαίνει ιδιαίτερα καλά, έχει σκοράρει 62 γκολ σε 90 παιχνίδια, έχει συμβόλαιο με την ομάδα του μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, για ένα χρόνο δηλαδή ακόμα. Έτσι γράφει το Transfermarkt. Ο Κώστας Γιανακόπουλος λέει ότι είναι ελεύθερος, στον αφήσει ελεύθερο και πολύ ακριβώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα ονόματα τα οποία πέφτει επίσης στο τραπέζι. Οπότε και η αναφορά για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο επιθετικό. Ο μεγάλος, λίγο σιτεμένος, θα πει ότι και η Κάρντι λίγο σιτεμένος δεν είναι. Εντάξει. Το θέμα είναι τώρα μια λύση ανάγκης για ένα χρόνο, για ένα συνένα ίσως. Ένας παστελωτής. Τα ίδια δεν λέγανε όταν πήγε Ρεάλ το Χωσέλου. Και τι έγινε μετά που πήγε Ρεάλ το Χωσέλου. Θυμάστε τι έγινε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα νέα και τα επιθετικούς. Ο Ολυμπιακός προφανώς για να πλαισιώσει ουσιαστικά τον Αρμάντο Γκονζάλες και ίσως και τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, να έχουμε δηλαδή τρίδημο εκεί πέρα, εάν επανενεργοποιηθεί κανονικά ο, πώς το λένε, ο Γιάρεμτσουκ. Λοιπόν, οι παίχτες από ό,τι βλέπω έχουν βγει για το δεύτερο ημίχρονο στο ΆΚΑ, οπότε και εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε εκεί, διότι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Ο λόγος για την περιγραφή στον Νίκο Παγκάκη. Νίκο, καλησπέρα. Νίκο, με ακούς?
1: Αύριο 3 ώρα.
0: Δεν ακούω, είναι ο Νίκος Παγκάκης. Όμως κάποιο θέμα με την επιστροφή. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. Κάτι πιτσιρικάκι εκεί με κάτι χαρτόνιες, δεν τη φανέλα τα μπόρτα. Ελπίζω να τους δείτε τα μπόρτα, γιατί είναι και μικρό το, είναι και μικρό το χαρτόνι. Οπότε δεν ξέρω αν θα το δει. Τέλος πάντων, έχουν βγει ποδοσφαιριστές, βγαίνει και ο διαιτητής τώρα, σιγά σιγά. Και πάμε για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 0-0, θυμίζουμε. Αυτό που δεν σας είπα είναι ότι ο Μπατούρινα είναι ο σκόρερ της Κόμου στο παιχνίδι με την Λειψία. Πάμε όμως τώρα στον Παναθηναϊκό και στον Νίκο Παγκάκη για την περιγραφή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα ξανά από το Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουμε μείνει στο 0-0, έχει κολλήσει εδώ το αποτέλεσμα. Σε δύο κουλουράκια στον ηλεκτρονικό πίνακα και ο κόσμος που ήρθε εδώ αναζητά γκολ. Ο Παναθηναϊκός αναζητά γκολ για να φτάσει πιο κοντά σε μια ακόμη νίκη που θα το φέρει στην κορυφή. Και φυσικά η Κηφισιά αναζητά βαθμό ή βαθμούς για να κάνει τη ζημιά. Δεν βλέπω αλλαγές στο ξεκίνημα για τους Κηφισιώτες. Νομίζω δεν υπήρχε λόγος να γίνει κάποια αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός επίσης ο Νίστρουπ στηρίζει την ομάδα που επέλεξε. Θεωρεί ότι σίγουρα μπορεί και καλύτερα, αλλά έγινε επικίνδυνη, είχε και τις ευκαιρίες της. Έτσι πηγαίνουμε, για να θυμίσω και τις συνθέσεις, όπως είναι στο φύλλο αγώνα, με Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Τετέι, Αντίνο, Ταμπόρδα, Καμαρά, Κάγκουα, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλο και Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό. Αν την άλλη πλευρά είναι ο Ραμίρες, ο Αμπάντα, ο Ζολιμπουά, που έχει και κίτρινη κάρτα. Ο Σόουζα, ο Μάνσο, ο Κούστιλος, ο Ρουκουνάκης, ο Πόμπο, ο Σανγκάλ, ο Αντωνίσε και ο Ζέρσον. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα επιτεθεί προς την εστία που βλέπει προς το νέο Ηράκλειο, για να καταλάβει και ο κόσμος περίπου. Και έχουμε και ένα φάουλ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης υπέρ των φιλοξενούμενων με το καλημέρα. Παναθηναϊκός και Φυσιά δεν έλυσαν τους λογαριασμούς στο πρώτο ημίχρονο, άφησαν και ανοιχτούς για το δεύτερο και αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Σίγουρα ο Λέτο έχει διαβάσει καλά τον Παναθηναϊκό, σίγουρα έχει κλείσει τους χώρους, σίγουρα το γεγονός ότι ο Ταμπόρδα είναι ένας παίκτης που δεν είναι εξτρέμ γραμμής, ας το πω έτσι, βοηθάει από τη μία πλευρά την Φυσιά να μείνεται. Την άλλη όμως, όποτε τραβήσει ο Ταμπόρδα, δημιούργησε κάποιες υπεραριθμίσεις και κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις. Επίσης, μοίρασε καλές μπάλες. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πω ότι έχει παίξει άσχημα σε καμία των περιπτώσεων απέναντι σε μια πολύ σκληρή ομάδα. Ωστόσο, κάτι περισσότερο χρειάζεται. Πιο καθαρές ιδέες, θα έλεγα, βασικά. Γιατί οι παίκτες έχουν προσπαθήσει, έχουν φτάσει μπροστά στην αιστεία για να βρουν τον γκολ. Δεν το έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Παρά τα αυτά, θα έλεγα, αφού δούμε αυτή τη φάση με την Κυφσιά και τον Πόμπο που είναι επικίνδυνο να σουτάρει πάνω στο Μπένια, η πρώτη καλή φάση του δεύτερου ημιχρόνου με τον Πόμπο που δεν συγχωρεί εκεί, αν βρεθεί αμαρκάριστος. Αυτή τη φορά όμως το σουτ του πήγε καρφί πάνω στον Πένια που ήταν έτοιμο πόλεμος. Και στο 47 έχουμε την απόκρουση του Νιάκη Πένια και στη συνέχεια σταματά και τη φάση για offside ο διαιτητής. Κάγκουα. Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Έλεγα λοιπόν ότι αν κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να τραυματίσει ο Κάγκουα τώρα. Τη δέχτηκε την μπάλα στα πόδια και από πίσω ένα χτύπημα το οποίο ήταν αρκετά ισχυρό, τον έστειλε στο χορτό. Βλέπουμε ξανά και ξανά τη φάση με τον Πόμπο και τον Πένια στο ποστό του. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός αν κάτι πρέπει να κάνει είναι να παίξει πιο γρήγορα. Τώρα ότι θέλει μεγαλύτερη κινητικότητα, προφανώς και θέλει, για να παίξει γρήγορα πάνε πακέτο αυτά. Και ειδικά όταν ο αντίπαλος, ενώ ο Μάσο βλέπει την κίτρινη κάρτα, μια ακόμη για την Κυφσιά, αφού τραυμάτισε αρχικά τον Κάγκουα χωρίς να έχει κάτι σοβαρό. Η ταχύτητα λοιπόν είναι το μυστικό απέναντι στις κλειστές άμυνες. Τώρα κατά πόσο θα το υποστηρίξει αυτό ο Παναθηναϊκός στην πορεία, το δούμε. Προσωρινά αυτά τα 3 λεπτά που κυλήσει το χρονόμετρο στο δεύτερο 45 λεπτό, το παιχνίδι δείχνει ότι θα έχει πιο γρήγορο τέμπο. Η μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Τα περιθώρια στενεύουν άλλωστε. Πολύ ωραία αντίνωση στο χώρο περισσότερο από τα πόρτα. Κάνει εξαιρετικές τρίπλες, καθυστέρει, αλλά βρίσκει τον Κυριακόπουλο. Εκεί βέβαια που του έδωσε την μπάλα, ο Κυριακόπουλος ήταν κλεισμένος. Ωστόσο, παραχωρούν πλάγιο με τον Σόουζα οι παίκτες της Κυφσιάς. Γρήγορα, γρήγορα ο Παναθηναϊκός το εκτελεί. Ο Κάγκουα στον άξονα αλλάζει πανέμορφα δεξιά. Με τον Ντάβιντ Καλάβρια κατεβάζει άψογα. Σέντρα στην καρδιά της άμυνας, μια κεφαλιά. Θα περάσει ξυστά η μπάλα από το κεφάλι του Γκαρσία και θα φύγει out. Τη διεκδίκησε μέχρι τις σκάτων και ο αριστερός εξτρέμου του Παναθηναϊκού. Ο Σαντίνο Αντίνο δεν την πρόλαβε όμως. Εκείνη, θα λέγαμε βασανιστικά, πέρασε εκτός των 4 γραμμών του γηπέδου για να φτάσουμε στους 49 τώρα. Και τώρα Ραμίρες να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Προσπαθούν με τον Αμπάντα να βγάλουν την μπάλα, όχι εύκολα, αλλά κάνοντας την διεκδικήσιμη, ο Παναθηναϊκός θα την κλέψει με τον Αντίνο που την αφήνει για τον Κυριακόπουλο. Μπερδεύτηκαν οι δύο τους και την έχασε ο Κυριακόπουλος. Κάνει κεφάλαιο ο Κάγκουα, τα αφήνει το πλεονέκτημα σωστά. Ο διαιτητής όχι. Μόλις στη συνέχεια πήγε ο Κάγκουα να πάρει την μπάλα, επανεφέρει την φάση πίσω για να δώσει το φάουλ. Καθαρό φάουλ. Στο 49. Είναι και δυνατό το μάτς. Είναι από αυτό τα παιχνίδια που λες θέλει ένα γκολ για να αλλάξει το ρου της αναμέτρησης. Όποιος το βάλει. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να το επιθυμεί, να το θέλει, να το προσπαθεί, αλλά θέλει μια άλλη συνταγή. Στον πάγκο του Τριφυλιού υπενθυμίζω ότι είναι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Γιαγκουσίτς, Κοντούρης, Ουναΐ, Λούζα, Πελίστη, Κυριόπουλου, Μπινιάρης, Δραστόντερ. Τον Ουναΐ θα τον δούμε σιγά σιγά. Είναι προφανές ότι ο Νίσου δεν το ρίχνει με τη μία. Στα βαθιά, εδώ ίσως είχαμε και offside. Ευκαιρία αρχικά μεγάλη παρουσιάστηκε ως μεγάλη για τη Φυσιά που στη συνέχεια όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει και μάλιστα έχασε και την μπάλα. Με όλο τον Παναθηναϊκό να γυρίσει τον Καμαρά να κλέβει και τον Ζέρσον να μην καταφέρνει να διαβάσει σωστά τη φάση. Ούτε τώρα θα περάσει διαγώνια. Πολύ έξυπνη και επικίνδυνη η πάσα που επιχείρησε στην αντεπίθεση για τον Λιβάν Γκαρσία. Ο Τετέι κόντρα στα σώματα των αντιπάλων και η μπάλα τώρα παίζεται στο δεξιά άκρο της Κηφισιάς. Δεν έχει βγει η μπάλα. Σταματάνε τη φάση του Παναθηναϊκού. Διαμαρτύρονται. Ο διαιτητής τώρα θα δώσει. Τι. Φάουλ του Αντίνο νομίζω. Εκτός θα θεωρεί με την βοήθεια του βοηθού. Το πρώτο ότι έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Θα το δούμε από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μάλιστα. Παίζει του λέει γρήγορα. Και παίζει σχετικά γρήγορα ο Σόουζα. Φάουλ τελικά του Αντίνο. Η μπάλα διαγώνει αριστερά στο ύψος της μισής γραμμής, εκεί που προσπαθεί η Κηφισιά να βγει μπροστά. Πιέζουν ασφιχτικά οι πράσινοι. Θα κάνουν φάουλ, θα υποβέσουν σε φάουλ με τον αρχηγό τους, τον Ντεφράι, που γυρίζει γρήγορα γρήγορα στο σημείο που πρέπει για να καλύψει τα μετώπιση, δίπλα στο Βατρόκελιν και δίπλα στη δεξιά πλευρά στον Καλάμπρια και πιο αριστερά στον Κυριακόπουλο. Αυτή είναι η τετράδα, το κουαρτέτο της πράσινης άμυνας σήμερα, που δεν έχει νιώσει ιδιαίτερη πίεση, κάποια σούτ μακριά. Με 21ο λεπτό την πίεση νιώθει από τον χρόνο ο Παναθηναϊκός. Η Κηφισιά προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα. Διώχνει δυνατά, αποφασιστικά ο Φαντρόγγελεν και ο Καμαρά κατεβάζει και έρχεται και ο Καλάμπρια να ανοίξει το χώρο για τον Παναθηναϊκό, που αλλάζει πλέον και πάει αριστερά. Αντίνο ένα εναντίον ενό. Εδώ το έχει καλά ο Αντίνο και δείχνει να είναι και σε καλή κατάσταση. Ένα πονηρό γέμισμα χαμηλά προ το δεύτερο δοκάρι. Δεν το κάνει άσχημα, αλλά δεν βρέθηκε κάποιο στην πορεία τη μπάλα εκεί. Δεν δοκίμασε το σουτάρι ο Αντίνο. Κάλυψε ο Φαντρόγγελεν, παίρνει πλάγιο πάρα πολύ ωραία μπροστά στο Σαγκάλ. Λάθος εδώ φθηνό το παιχτών του Παναθηναϊκού και πήγε να κάνει κάτι μαγικό. Εδώ η Κηφισιά να σκοράρει από τη μεσαία γραμμή, αλλά με αυτό το άτσαλο σουτ που επιχείρησαν οι παίκτες της Κηφισιάς ήταν λίγο δύσκολο νομίζω να μπορέσει να ευνηδιάσει τον Μπένια, που είχε βγει έτσι κι αλλιώς από την εστία του, αλλά παρακολουθούσε τη φάση. Ο Καμαρά έκανε το λάθος και έδωσε την μπάλα στην ουσία πάνω Σαγκάλ. Δίπλα στη γραμμή του πλαγίου και κάτω από τη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος, Κάγκουα, Βαντρόγγελεν και με τη μία στον Ντεφράι, που την κουβαλάει την μπάλα. Την κόβει και διαγώνια δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια, ωραία με τον Λιβάν Γκαρσία και τον Καμαρά. Περνάει πάντα η μπάλα από τα πόδια του για να μοιράσει παιχνίδι και να κατεβάσει άψογο Αντίνο στο αριστερό φτερός επίθεσης. Σαντίνο Αντίνο, σου βάλει πάλι στην φυσιολογική του θέση ο coach. Με το δεξί σεντράρι τώρα ο Κυριακόπουλος. Πολλές σεντρές, κάτι που δείχνει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να βρει πιο καθαρό μυαλό και να μην γεμίζει τόσο πολύ. Αντίνο, άλλη μια μαγική ενέργεια η μπάλα. Έτοιμη για τον Παναθηναϊκό. Γκολ! 1-0. Ο Κάγκουα πυροβολεί και σκοράρει ο Αντίνο όμως. Του έχει δώσει το μισό γκολ σίγουρα με αυτή τη φοβερή ενέργεια που περνάει στα σταματημένο τον παίχτη που τον επιτηρεί για να δώσει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι στον Κάγκο. Εκείνος σηκώνει το κεφάλι, ζυγίζει τις επιλογές του και κατεβάζει την μπάλα εκεί που θέλει για να σκοράρει με αριστοτεχνικό τρόπο ο Ραμίρες. Δεν ήταν εύκολο να νικηθεί. Το κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός απέναντί του με τον Κάγκο να χρήζεται σκόρε και να ανοίγει λογαριασμό. Στο 54, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Θα κόψει το γόρδιο δεσμό εδώ της αμυντικής διάταξης Κηφισιάς, που το ταλαιπωρούσε πάρα πολύ ώρα και ξεσηκώνει και το γήπεδο. Ο Κάγκο το πανηγυρίζει και έξαλλα. Αυτό το γκολ πήρε και τα συγχαρήκια από τους συμπαίκτες του. Ξεσήκωσε και τον κόσμο. Είναι όμορφη όλη η ενέργεια. Από το πώς κατέβασε με το κεφάλι ο Κυριακόπουλος. Πόσο Αντίνο σαν σταματημένο πέρασε τον Σόουζα, βρήκε τον Κάγκουα, ο οποίος είναι πάρα πολύ ψύχρεμο μέσα στην περιοχή. Δεν βιάζεται. Τραβήχτηκε μάλιστα από μπροστά του, νομίζω ότι ήταν ο Καλάμπρια, να το δω τώρα, για να του δώσει όλο το χώρο να εκτελέσει και αυτό συνέβη. Ο Καλάμπρια ήταν, έφυγε από κοντά του για να μην του κλείσει το οπτικό πεδίο. 1-0 ο Παναθηναϊκός εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, ανοίγει το σκορ και κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στις αρχές του δευτέρου 45 λεπτού, το καλύτερο δυνατό. Ο Αντίνο το πανηγύρισε σαν να το έβαλε αυτό το γκολ. Εν τω μεταξύ η μπάλα, αφού κοντράρεται ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, καταλήγει στο Παναθηναϊκό. Πανεκτέλεση γρήγορα για τον Λιβάν Γκαρσία. Ο Σαντίνο Αντίνο τελικά. Η μπάλα παραμένει σε πράσινα πόδια. Πένια. Ντεφράι έξω από την περιοχή του. Μπροστά η μπάλα. Πήγε για τα μπόρδα που επέστρεψε την μπάλα πίσω στον Πένια. Καλή κυκλοφορία του Παναθηναϊκού και τώρα έχει φύγει το άγχος και το κροτήματα. Βέβαια από την εξέδρα. Βαντρόγγελεν ανεβάζει με περισσή σιγουριά την μπάλα, τη δίνει στον Αντίνο που κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Ο Αντίνο, μόνιμο μπελά, ένα αγκάθι στα πλευρά τη Κεφισιά. Αντίνο περνάει μόνο στο Αντίνο, σουτάρει. Πάει να κάνει το 2-0 από το ύψο τη μεγάλη περιοχή με ωραία ατομική ενέργεια. Ξανά ο Ραμίρε πέφτει δεξιά και μπλοκάρει την μπάλα πάνω στη γραμμή σχεδόν. Σε ακρογωνίο λίθο της ανάπτυξης του Παναθηναϊκού, του σπασίματος αν θέλετε, μιας πολύ σκληρής άμυνας, αναδεικνύεται το Σαντίνο, Αντίνο σήμερα και φυσικά ο Κάγκο από εκτέλεση, αλλά ο Αντίνο γενικά από το πρώτο ημίχρονο είναι μαμούνι και δίνει ρυθμό στο Παναθηναϊκό. Είναι σε καλή μέρα. Όλο το γήπεδο βέβαια σε πράσινο τέμπο, σε παλμό. Και η Κεφισιά κυκλοφορεί την μπάλα στο 56. Είμαστε. Τσιμπάει ο Καμαρά, ίσως έκανε και φάουλ. Ναι, έκανε φάουλ και θα πάρει και κίτρινη κάρτα ο Καμαρά. Από τον διαιτή, χωρίς να το μπορεί σκεφτεί, να δούμε ποιος παίκτης βρίσκεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτή τη διεκδικήσιμη μπάλα άπλωσε το πόδι του για να πάρει τη μερίδα του Λέοντος στο 56 ο Καμαρά. Είναι ο Κούσουλος, ο οποίος κρατάει το πόδι του, μάλλον τον πάτησε. Ο Καμαρά λέει όχι, διαμαρτύρεται ότι δεν έκανα κάτι. Ο Ταμπόδα το συζητάει και με κάποιους παίκτες της Κεφισιάς. Ετιέν Καμαρά με κίτρινη απόδοση. Μην κάνεις άλλο, του λέει ο διαιτής. Ναι, τον πάτησε, νομίζω. Πήγε για την μπάλα βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Καμαρά πήγε πρώτος για την μπάλα, ίσως τον βρήκε, τον πάτησε και τον αντίπαλό του και τελικά παρέμεινε η απόφαση τελική του διαιτή για κίτρινη κάρτα. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Ένα γέμισμα. Αντίνο κατεβάζει πάλι αριστοτεχνικά. Αυτή τη φορά του φεύγει τόσο όσο η μπάλα για να σπάσει λίγο πιο αριστερά. Το ρυθμό του. Κυριακόπουλος. Πάει να μπει στην περιοχή ο Κυριακόπουλος να παίξει το 1-2. Με τον Ταμπόρδα δεν του βγήκε. Πιέζει ο Παναθηναϊκός ασφιχτικά. Και κλέβει ο Παναθηναϊκός. Με φάουλ λέει τώρα εδώ. Νομίζω τώρα ότι ίσως και να κάνει λάθος αυτή τη φάση. Ο Ματσούκας. Πριν είδα πάτημα, αλλά τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι έχει φάουλ εδώ. Θα το ξαναδούμε. Από αυτή την προσπάθεια συνεργασίας των παιχτών του Παναθηναϊκού, από δοκιμασίες και αυτή την απόφαση, κλέψιμο του Ντεφράη. Και έχουμε αλλαγή. Δύο αλλαγές. Διτή αλλαγή, διτή κίνηση από την από τον πάγκο, συγγνώμη, όπως βλέπει το Ματσολέτο. Κάτι θέλει να διαβάσει διαφορετικό. Το 8 και το 19 θα μπουν. Δηλαδή ο Μπένι που είναι μεσοεπιθετικός και ο Γιάγνε που είναι στόπερ.

Και έχουμε και παίκτη του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο Κάγκουα. Περιβολόγος στο 59. Και αλλαγές για τον Παναθηναϊκό τώρα. Δύο επίσης. Ώρα Ουναΐ και ώρα Λούζα. Βγαίνει ο σκόρερ, μπαίνει ο Λούζα, 8-8. Καμία αλλαγή στο σχηματισμό. Βγαίνει ο Τετέι, μπαίνει ο Ουναΐ. Πάει στον πάγκο ο Τετέι. Αζεντίν Ουναΐ στο γήπεδο και έχει μπροστά του τουλάχιστον 30-35 λεπτά. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά τον Ουναΐ κοντά στο Λιβάν Γκαρσία που παίζει φουνταριστός. Με τα μπόρδα βλέπω τον Νικόμπα. Εκτός αν έχει βάλει δεύτερο επιθετικό, το να δούμε. Αν έχει πάει τον Ουναΐ δεξιά στο 4-4-2 και έχει βάλει δεύτερο επιθετικό τον Ταμπόρδα. Ναι, ο Ταμπόρδα παίζει στην επίθεση. Δίπλα στο Λιβάν Γκαρσία Ουναΐ παίζει από πίσω. Θα το δούμε στην πορεία. Ωστόσο μια αλλαγή που κάνει πιο επιθετικό τον Παναθηναϊκό ακόμα και πιο φρέσκο. Φρέσκο στη μεσαία γραμμή στα τρεξίματα, επιθετικό με τον Ουναΐ μέσα έναντι του πιο κουρασμένου Τετέι, που σήμερα δεν του βγήκαν οι φάσεις, είναι η αλήθεια. Διαμαρτυρίες για ένα φάουλ που δίνεται από το ρεφ. Είπαμε, ο διαιτής είναι ο Μιχαήλ Ματσούκας από την Εύβοια. Ήρεμα λέει στους παίκτες των δύο ομάδων, ενώ κλείσαμε και τα 60, πήγαμε στο 61ο λεπτό. Ουναΐ χάνε την μπάλα εδώ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Βισέντε Ταμπόρδα. Λούσα την ανακτά άμεσα με φάουλ, λέει ο διαιτής. Για να το δούμε. Ενώ βλέπουμε ένα σπρώξιμο πάνω στο Λούσα. Για να δούμε. Η μπάλα στην Κηφισιά που θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση συλλογικό. Στη μεσαία γραμμή ελέγχει τώρα με το Ρουκουνάκι. Η μπάλα πάει αριστερά. Και ο Μπένι, είπαμε, μπορεί να προσφέρει στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Στην αριστερή πτέρυγα, κινητό Αντωνί σε πάντα. Από τα πλάγια θα προσπαθήσει να βγάλει μια σέντρα. Η ομάδα και φυσικά στην μπάλα περνάει μέσα από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Καταλήγει στην άλλη άκρη εκεί που ο Αντίνο διεκδικεί την μπάλα. Δεν βγαίνει αυτή τελικά. Και ο Τιάγκο Μάνσο τη διεκδίκησε, αλλά δεν μπόρεσε να την πάρει ποτέ. Ωστόσο, ο Ραμίρες στην εξέλιξη της φάσης. Με συγχωρείτε. Δίνει στο Ζολιμπουά. Την πήρε την μπάλα ο Παναθηναϊκός, την έκλεψε βασικά. Καμαρά. Ωραίο, καθαρό μυαλό, εξαιρετική πάσα με τη μία. Λίγο καλύτερη πάσα ήθελε εδώ. Θα έχουμε κίτρινη κάρτα ξανά. Για να δούμε αν είναι δεύτερη για τον Ζολιμπουά. Και μένει με 10 Κηφισιά. Το φάουλ είναι πεντακάθαρο αρχικά, να το διευκρινίσω. Είναι αντεπίθεση του Παναθηναϊκού που βγαίνει στο ένας εναντίον ενός. Ο Λιβάη Γκαρσία τσιμπάει την μπάλα. Ο Ζολιμπουά έρχεται από πίσω να το σταματήσει, όχι όμως καθαρά, αγκαλιάζοντάς τον, τον γκρεμίζει, έχει ήδη κάρτα και τα βάζει με το διαιτή και περισσότερο πρέπει να τα βάλει με τον εαυτό του. Δεν λειτουργήσε σωστά γιατί υπήρχε δίπλα του συμπαίκτης και θα μπορούσε να την αποφύγει. Στο 63, ωστόσο η Κηφισιά με τον Κλεμάν Ζολιμπουά να αποχωρεί για τα αποδυτήρια, θα μείνει με 10 και θα διευκολύνει, αν θέλετε, τρόπο την το έργο του Παναθηναϊκού, αν και ομάδες με 10 πολλές φορές έχουν δείξει ότι είναι συμπαγείς και αντιδρούν. Έχουν αλλοκαλύψεις και γίνονται επικίνδυνες. Ο Παναθηναϊκός παρατάστα έχει κερδίσει ένα φάουλ στη γωνία κοντά της μεγάλης περιοχής και δεξιά. Με κόβο και κοβμάκι στην μεγάλη περιοχή τώρα να απλώνεται. Πολλές πράσινες φανέλες και λευκές. Και ξανά και ξανά στα μόντωρια αποβολή του Ζολιμπουά. Οδηγίες του Καλάμπρια για το που θα πάνε οι συμπαίκτες του. Η μπάλα πήγε σιρτά στον Ουναΐ που σούταρε πάνω στα σώματα. Τελικά δεν έγινε σέντρα, ήταν μια κομπίνα αυτή για να σουτάρει ο Ουναΐ. Έφυγε παράλληλα με τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και πήγε στον Ουναΐ. Για να δούμε τώρα. Αζεντίν Ουναΐ με το 21. Όπως είπε, το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού ονειρεύεται. Το επόμενο με αυτό το νούμερο. Ένα σύνδεσμο που δεν βγαίνει για το τριφύλι, κάποιες κλειάρες από δοκιμασίες από την εξέδρα. Η μπαλά γρήγορα στον Φαντρόγγελ που είναι παντού.

0: Ντρόγκελεν. Πολλά τρεξίματα το Παναθηναϊκό. Έχει λυθεί ο Παναθηναϊκός στα κομμάτια του τρεξιμάτων πραγματικά. Και ο Αζεντίνου Ναΐ με ψηλά το κεφάλι να μοιράζει μπάλες. Λούσα. Ωραία αναλλαγή στον Αντίνο. Με τη μία ο Αντίνο παίζει πια. Το Παναθηναϊκό είναι λογικό. Είναι offside ο Σταντίνο Αντίνο. Αφενός. Μπες είχαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Για μένα είναι MVP του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Και φυσικά και ο Κάγκο που έχει βάλει τον γκολ. 1-0 λοιπόν με τον γκολ του Κάγκου. 65ο λεπτό είμαστε από το 50. Τρία του Τριφίλη έχει σκοράρει. 55 συγγνώμη. Ραμίρες αφήνει πολύ ξανά την μπάλα ο Βαν Τρόγκελεν, γιατί ξέρετε από πίσω είναι ένας άνθρωπος που είναι η σκιά του πάντα. Και μιλάω για τον Ντεφράι. Τον καλύπτει άψογα. Παίρνουν την μπάλα οι του Παναθηναϊκού. Τη δίνουν στον Καμαρά. Περνάει πολύ συχνά η μπάλα τα πόδια στον άξονα. Καμαρά στον Ταμπόρδα. Με τη μία τώρα το ποδόσφαιρο παίζει ο Παναθηναϊκός. Ταμπόρδα, Λούσα, Αντίνο, Κυριακόπουλος. Το σκέφτεται πίσω στο Λούσα. Ο Λούσα φαίνεται να έχει πολύ καλή αντίληψη του χώρου γενικά. Καμαρά, Ουναΐ. Κρύβει την μπάλα με τρίπλες, την περνάει κάθετα για τον Αντίνο που πίστευε ότι θα κινηθεί σαν φορ, αλλά ο Αντίνο είναι και κουρασμένος και δεν είναι φορ σίγουρα. Δεν ξεπετάχθηκε εδώ. Καλή ιδέα, όχι τόσο η εκτέλεση συνολικά σε αυτή τη φάση. Ο Ουναΐ έκανε τα χωριστικά στην αρχή. Ο Ραμίρες ψάχνει ένα μαρκάρισμα στην παίκτη του. Είμαστε στο 65 και ο Παναθηναϊκός πρεσάρει ασταμάτητα και δικαιώνεται γιατί κλέβει. Και ο Καμαρά θέλει να γυρίσει την μπάλα στον Ουναΐ, ενώ μπορούσε να πλασάρει και να κάνει το 2-0 και να κλειδώσει σχεδόν την νίκη για τον Παναθηναϊκό. Φοβήθηκε εδώ να τελειώσει τη φάση ο Καμαρά, ο οποίος είναι μια εξαιρετική πάσα από τον Λούσα ανάμεσα στους παίκτες Κηφισιάς. Έκρυψε την μπάλα, την εμφάνισε στον Καμαρά, ο οποίος δεν ήταν offside, καλυπτόταν τον πόμπο και τελικά αντί να τελειώσει τη φάση ο Καμαρά, το συνειδητοποιεί στην πορεία ότι έχει κάνει ένα τραγικό λάθος, το να πάει να δώσει την μπάλα στον Ουναΐ. Και φοράει και τη φανέλα στο κεφάλι του Καμαρά. Ακόμα δυο αλλαγές για τη Φυσιά. Ο Γιόντε Λουίς είναι ο παίκτης που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και τρέχει γρήγορα γρήγορα μέσα. Βγήκε και ο Πόμπε του μεταξύ. Και μπήκε και ο Θοδωρίδης με το 9 να ενισχύσει την επίθεση. Σέντερ μπακ είναι ο Λουίς. Τώρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ενισχύσει λίγο την άμυνα με 10 παίκτες ο coach για να μην ανοίξει το σκορ. Καμαρά. Δεν χάνει, δεν πέφτει εύκολα κάτω. Έχει πολύ καθαρό μυαλό. Έχει εξαιρετική μεταβίβαση. Καλό παιχνίδι και σήμερα μετά τον ΠΑΟΚ. Μπάλα αριστερά. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος παίζει με την μπάλα κάτω. Ουναΐ κάνει ένα τακουνάκι και μια τρίπλα στους αντιπάλους του και ουσιαστικά πιάσει και γελάσει τον εαυτό του τόσο πολύ που κάλυψε την μπάλα προς τα πίσω. Βγήκε η μπάλα από το box της Κηφισιάς έξω σε μια πλήρη επίθεση του Παναθηναϊκού ξανά. Με το Βαν Τρόγκελεν έχει πάρα πολλούς παίκτες που χτίζουν ο Παναθηναϊκός και μπορούν να κυκλοφορήσουν πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Όταν έχει κέφια λοιπόν και τρέχει την κρατάει, χαίρεσε να το βλέπεις. Η μπάλα τώρα στον Κυριακόπουλο. Έφυγε και το άγχος, παίρνει το κόρνερ ο Κυριακόπουλος. 68. Παρ' όλα αυτά χρήζει μεγάλης βελτίωσης βέβαια και να πούμε ότι παίζει πάντα και ο αντίπαλος και η Φυσιά σήμερα έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι αμυντικά. Αν μην το ξεχνάμε αυτό. Σε φουλ της άμυνας της Φυσιάς, το 69. Ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα με το momentum να το ανήκει. Ουναΐ. Ταμπόρδα το σουτ, την μπάλα περνάει αριστερά από το δοκάρι του Ραμίρες με φάλτσα, ένα εξαιρετικό σουτ, μια ωραία συνεργασία που είχε μέσα Κυριακόπουλο, Αντίνο, Ταμπόρδα, Ουναΐ για να φτάσει όλο αυτό το έργο να μην έχει τελικά εσύ ο φινάλε για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια πολύ ωραία φάση, μια πολύ ωραία σκηνή. Στο 69 ο Τα μπόρδα τα βάζει με τον εαυτό του που δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση, αλλά ήταν καλό το σουτ. Δεν ήταν άψογο, αλλά καλό ήταν. Από τη θέση που ήταν και με πίεση, okay. Η μπάλα για τον Ουνάη όχι εκεί που την ήθελε, μπροστά. Οπότε αναγκάζεται να κινηθεί λίγο προς τα πίσω για να την πάρει και τελικά και να την προλάβει. Από ό,τι φαίνεται δεν θα υπήρχε θέμα γιατί υπάρχει offside, ήταν εκτεθειμένος. Ο Παναθηναϊκός έχει κέφια τώρα και θα ψάξει το δεύτερο γκολ. Δεν έχει καμιά διάθεση να συμβιβαστεί στο 1-0 ή να μείνει πίσω. Όλα αυτά στο ΆΚΑ στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Απευθείας μετάδοση του Big Win Sport FM. Εδώ από το Ολυμπιακό Στάδιο στο εξαναβολής παιχνίδι Παναθηναϊκός Κηφισιά. Και στο ίδιο μοτίβο ο Φαν Τρόγκελεν, ο οποίος δεν διστάζει να ανέβει πάρα πολλές φορές, δίνει στον Καμαρά, δίνει συγγνώμη στον Λούζα. Ο Λούζα το σκέφτεται. Ουναΐ με τη μία φεύγει μπάλα και ο Παναθηναϊκός σε αυτό το πάει καλά. De Frey, δεξιά. Ντάβιντε Καλάμπρια. Πάλι Ετιέν Καμαρά. Στον άξονα όλα αυτά. Ουνάη. Κάνει κάποια χορευτικά. Στην γωνία μεγάλη περιοχή βγαίνει προς τα έξω. Δίνει την μπάλα, την ξαναπαίρνει όπως την έδωσε. Στον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός έχει πάει στη δεξιά. Πτέρυγα στο δεξί φτερό της επίθεσης. Προσπαθεί να χτίσει εκεί κάτι καλό. Μέσα σε μικρούς χώρους. Ο Ουναή χορεύει στον αντιπάλο του ξανά. Το γύρμα γκολ. Για να δούμε αν μπήκε τελικά πέρα στην μπάλα. Και μία εστία δεν έχει τελειώσει φάση. Και δεύτερη μεγάλη ευκαιρία. Αυτά που γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο πραγματικά δεν γίνονται κάθε μέρα. Η μπάλα έχει τραντάξει το οριζόντιο δοκάρι στο ξεκίνημα της φάσης και έχουμε και μία δεύτερη συγκλονιστική φάση. Αλλά πρέπει να δούμε αρχικά αν πέρασε τη γραμμή αλτοστού του Ταμπόρδα. Και να τσεκάρει και το VAR αν έχει περάσει η μπάλα τη γραμμή. Πάλι ο Ταμπόρδα σούταρε, βρήκε το δοκάρι στην εξέλιξη της φάσης. Για να δούμε. Ο Ταμπόρδα ζητάει VAR. Μια δύσκολη φάση διαγυμνού οφθαλμού, να είμαι ειλικρινής. Ο Νίστρουμ ζητάει εξηγήσεις από το μπαγκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει γκολ.
1: Από το replay, Νίκο, χωρίς να δούμε ακόμα το super slow motion, φαίνεται τώρα ότι είναι γκολ.
0: Η μπάλα είναι μέσα νομίζω. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Άι, δεν τη βρει στη συνέχεια, ξαναπαίρνει το rebound, το ταμπόδες θέλει στο δοκάρι. Νομίζω είναι γκολ, παιδιά.
1: Ναι, ναι, γκολ είναι.
0: Ο διαιτής περιμένει το VAR. Η φάση ήταν κινηματογραφική για να τα λέμε όλα. Χαμογελάει ο κύριος Μιχάλη Ματσούκας. Ωστόσο, όχι τελικά, δεν το κατακυρώνει. Ήξερα, διαμαρτύρονται όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Η αλήθεια δεν είδαμε super slow motion, είδαμε απλώς ναι, μια επανάληψη της φάσης. Από αυτή την επανάληψη φαινόταν ότι η μπάλα έχει περάσει. Παρ' όλα αυτά προφανώς ελέγχθηκε το τέρμα. Μας ξεγελάει η γωνία λήψης προφανώς.
0: Μπορεί.
1: Και δεν έχει περάσει ολόκληρη παρατήρα.
0: Μπορεί, γιατί δεν έχουμε και την πλήρη εικόνα τώρα. Η μπάλα είναι στο Λουζά. Οπότε 1-0. Κρίμα πατός για τον Παναθηναϊκό, γιατί πραγματικά και ήταν πολύ ωραία επίθεση και ήταν και δραματική έτσι όπως εξελίχθηκε. Δεν μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Ευτυχώς για την Κηφισιά από την άλλη, που δεν δέχτηκε αυτό τον γκολ, γιατί έτσι μένει στο παιχνίδι έστω και με 10. Ένα 0 οπότε με τον γκολ του Κάγκο αναχωρίζει τις δύο ομάδες. Λοιπόν, ένα απλά για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πανηγύρισαν βλέποντας το replay όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά τελικά ουδέποτε κατακυρώθηκε αυτή η φάση ως γκολ. Στο 73. De Frey, Κυριακόπουλος, Ουναή μπαίνει στη φάση με τις κότες να ευνοούν τον Κυριακόπουλο και να δίνει στο Λούζα. Από ένα replay που βλέπω πίσω μέσα από το τέρμα, η μπάλα έχει περάσει στο μεγαλύτερο μέρος σίγουρα, δείχνει να είναι οριακά με τη γραμμή. Πραγματικά δύσκολη φάση, πρέπει να έχει περάσει ολόκληρη νομίζω, έτσι. Ο De Frey καθαρίζει μια φάση, όχι δεν την καθαρίζει τελικά και η Κηφισιά από το πουθενά ισοφαρίζει. Απίστευτο λάθος του Παναθηναϊκού και η Κηφισιά φτάνει στο 1-1 στο ΆΚΑ με έναν ανέλπιστο τρόπο, καθώς Γίνεται ένα γέμισμα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Δείχνει να ελέγχει τη φάση ο Φαντρόγγελεν. Διώχνει με το αριστερό σε ένα άτσαλο μαρκάρισμα και η χρυσή αλλαγή. Ο Δημήτρης Θοδωρίδης του Λέτο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα αφού πρώτα βρίσκει στα χέρια του Πένια και το Ολυμπιακό Στάδιο παγώνει στο 73, καθώς από μια φάση που επουδενή δεν θα έλεγε στο ξεκίνημά της κανείς ότι θα καταλήξει σε γκολ, μετατρέπεται σε ισοφάριση για την Κηφισιά. Δημήτρης Θοδωρίδης ο σκόρερ, μια ανέλπιστη ισοφάριση, αλλά ισοφάριση για τους φιλοξενούμενους και με 10 παίκτες παρακαλώ. Και νομίζω ότι το παιχνίδι εδώ βέβαια αρχίζει από την αρχή, έστω και αν δεν υπάρχουν αριθμητικές ισορροπίες. Το κοντρόλ αρχικά με το στήθος του ύψους μεγάλης περιοχής του Θοδωρίδη δεν είναι το ενδεδειγμένο. Η μπάλα πηγαίνει στην κατοχή του Βαντρόγκελεν. Αν και είναι στο καλό του πόδι το αριστερό, κάνει ένα τσαφ και δίνει ύψος στην μπάλα, δεν τη βρίσκει γεμάτη, με αποτέλεσμα όχι να την απομακρύνει, αλλά να τη στρώσει στο ύψος μικρής περιοχής στο Θοδωρίδη. Με τη μία εκείνος σουτάρει. Τη βρίσκει λίγο Πένια, όχι τόσο όσο για να την εξωστρακίσει από την εστία του. 1-1 και η Κηφισιά αποδεικνύεται ζημιάρα μέχρι τώρα απέναντι στον Παναθηναϊκό σε αυτά τα 75 λεπτά. Και πάμε για 15 συν τις καθυστερήσεις δραματικά λεπτά. Πανηγυρίστηκε τον γκολ έντονα βέβαια στον πάγκο και στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες της Κηφισιάς και σε μια φάση μάλιστα που ακολούθησε αυτή που διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός για το ότι πέρασε η μπάλα την γραμμή. Κόρνερ. Στο 76. Ο Παναθηναϊκός που θέλει νίκη για να φτάσει στον Πανετολικό. Ιδάλλως θα μείνει μόνος ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός που έρχεται στο ΆΚΑ το Σαββατοκύριακο να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Καμαρά. Και ενώ ο Παναθηναϊκός είχε το momentum, έπεσε και καλά. Η μπάλα στην περιοχή. Το σουτ γκολ! Όχι ούτε τώρα! Απίστευτη απόκρουση και τώρα του Ραμίρες που απογειώνεται στην αριστερή του γωνία. Ο Ταμπόρδα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει την μπάλα και με ένα γκολ πλανέ προσπαθεί να σκοράρει με φάλτσα σε μια πολύ δύσκολη φάση. Και πραγματικά εδώ νομίζω ότι έχει κάνει, ενώ κοντρολάρει καταρχάς άψογα, στο δοκάρι κατέληξε μπάλα. Την βρήκε αρχικά ο Ραμίρες που έχει κάνει την απόκρουση του αγώνα εδώ πέρα. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ταμπόρδα από το γέμισμα δεξιά έχει κατεβάσει την μπάλα άψογα. Την έχει κολλήσει πάνω του. Προλαβαίνει να σηκώσει το κεφάλι, να σημαδεύσει με φάλτσα. Έχει βρει την μπάλα τελικά και ο Αντωνίσε που έχει μπει στην πορεία της και ο τερματοφύλακας και έχει καταλήξει και στο δοκάρι. Νομίζω. Δοκάρι δεν ξέρω αν έχει βρει. Δύο λεπτά τώρα για να βλέπω το replay. Για χέρι, ελέγχει τη φάση. Έχει κατεβάσει την μπάλα ενώ πηγαίνει για γκολ με το χέρι. Για να δούμε εδώ αυτή τη φάση λίγο από πίσω. Έχει χρησιμοποιήσει σίγουρα το χέρι για να απομακρύνει. Ελέγχει τη φάση νομίζω. Ακόμα μια γρήγορη κινηματογραφική φάση που αλλάζει. Αλλά θα δούμε. Πρέπει το χέρι να είναι σε... στην έκτασή του, να το πω έτσι, από τον κορμό. Είναι σε κομβικό σημείο, το καταλαβαίνετε, πάνω στη γραμμή. Διώχνει την μπάλα τον Ίσενο, την έχει βρει μετά το σουτ του Ταμπόρδα που είναι αριστοτεχνικό με φάλτσα. Ο Ραμίρες κόβει λίγο την πορεία της, είναι και ο Αντωνίσε που στην ουσία αυτός απομακρύνει την μπάλα από το να πάει στα δίχτυα. Μάλλον δεν έχει βρει στο δοκάρι τελικά. Και παρόλα αυτά, με πολλή συζήτηση ελέγχει τη φάση, διπλοελέγχεται. Ο διαιτητής δεν έχει δείξει ακόμα κάτι. Φωνάζει κοντά τους παίκτες. Πάει στο VAR. Τους παίκτες της Κηφισιάς για να τους πει ότι θα τσεκάρει τη φάση και πηγαίνει στο VAR. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε αυτομάτως ότι ο VAR θεωρεί ότι υπάρχει χέρι εδώ και πέναλτι και κάρτα όπως καταλαβαίνετε και ο διαιτητής έχασε αυτή τη φάση, οπότε αναγκάζεται να πάει στο VR να τσεκάρει το ορθόν της απόφασης του ή όχι. Για να δούμε. Θα συμφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν. Είναι κομβικό για την οικονομία της αναμέτρησης και το αποτέλεσμα πάει να απαντήσει αμέσως ο Παναθηναϊκός στο 76. Έχει βρει στον αγώνα. Σίγουρα. Τώρα θα θεωρήσει ότι το χέρι είναι σε τέτοια έκταση ώστε υπάρχει πέναλτι. Ο VAR του είπε ναι. Ο διαιτητής λέει τι. Περιμένετε λέει στους ανθρώπους Κηφισιάς. Φύγετε όλοι μακριά μου λέει. Φωνάζει τους αρχηγούς κοντά. για να εξηγήσει σίγουρο ότι η μπάλα έχει βρει στο χέρι, στον αγώνα. Δείχνει στους παίκτες και φυσικά ότι το έχει χρησιμοποιήσει για να απομακρύνει την μπάλα. Είναι πέναλτι. Και πανηγυρίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και κίτρινη κάρτα βέβαια στον παίκτη της Κηφισιάς, τον Αντωνίση, όπως σας προανήγγειλα, από την ώρα βέβαια που θα θεωρούσαν ότι υπάρχει χέρι. Και την μπάλα πάει προς τα δίχτυα, παρεμποδίζει στη φάση την μπάλα να πάει στην εστία και ο Παναθηναϊκός φλερτάρει με το 2-1 ως άμεση απάντηση στον γκολ του Θοδωρίδη που ήρθε από ένα τραγικό του λάθος. Την πρώτη φορά το VAR δεν έδωσε γκολ, τώρα έδωσε πέναλτι, ο διαιτητής έχασε την πρώτη φάση σίγουρα και αυτή η φάση που γίνεται γρήγορα δεν είχε καθαρή άποψη, ήταν δύσκολη πάντως να πω την αλήθεια γιατί κόντρα είναι η μπάλα κιόλας, ωστόσο δεν πάβει να θεωρείται χέρι και να έχουμε τον Παναθηναϊκό με τον Νταμπόρδα να έχει αγκαλίτσα την μπάλα στην άσπρη βούλα απέναντι από μια μεγάλη ευκαιρία και με έναν πολύ καλό τροματοφύλακα σήμερα απέναντι του, το Ραμίρες από το Εκουαδόρ. Το Ραμίρες να καλείται να κατεβάσει ρολά και τον Ταμπόρδα που είχε χάσει πέναντι πλέον προσφάτως τον ΠΑΟΚ, να αποθεώνεται από όλο το γήπεδο με το όνομά του, να ακούει το όνομά του για να το ανεβάσει στη ψυχολογία. Εδώ οι παίκτες της Κηφισιάς πηγαίνουν νομίζω κοντά για να κάνουν έτσι κάποιο σπάσιμο νεύρων. Στον Ταμπόρδα, ο διαιτητής σπέβδει γρήγορα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ηρεμία, όλα αυτά στο 80. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα πέναλτι το οποίο έδωσε το VAR αφού κάλεσε το διαιτητή και ο διαιτητής το κατελόγησε. Βιθέντε Ταμπόρδα θα σκοράρει 2-1 για τον Παναθηναϊκό και θα το πανηγυρίσει αφού ο Ταμπόρδα έχει μπαράζ από γκολ και μπαράζ ευκαιριών και καταφέρνει να βάλει τον Παναθηναϊκό πάλι σε θέση οδηγού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με αυτή την ωραία εκτέλεση που βρήκε βέβαια και στο φιλότιμο Ραμίρες. Έπεσε παραλίγο να τη βγάλει την μπάλα ο Ραμίρες, κρατάνε και τραβάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι παίκτες της Κηφισιάς γιατί τη βρήκε την μπάλα ο Ραμίρες, κατέληξε όμως με τη δύναμη που αποφάσισε να βάλει τα μπόρδα στο βάθος της εστίας του παίκτη από το Εκουαδόρ. 2-1 ο Παναθηναϊκός, ένα πικρό χαμόγελο από τον Ραμίρες στα κοντινά. Πνίγεται στις αγκαλιές ο Βιθέντε Ταμπόρδα και το κάνει ξανά. Έρχεται να σκοράρει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και να αποδείξει ότι ο επιμένων και όποιος δουλεύει νικά. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από ο ιδευμένος ο Λέτο. Ακούτε ίσως το μικρόφωνο μου την αποθέωση. Το γήπεδο στο πόδι και ένα θερμό χειροκρότημα εδώ Βιθέντε Ταμπόρδα που έλεγα ότι πραγματικά είναι η προσωποποίηση της κύριης δουλειάς γιατί ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής που τακτικά θέλει όλα να δουλεύουν ρολόι. Ο Ταμπόρδα ως Αργεντινός ξέρετε ότι παίζει Λάτιν ωραίο φαντασί ποδόσφαιρο αλλά συνήθως τα παιδιά που έρχονται από εκεί πρέπει να μπουν και σε ένα καλούπι στην Ευρώπη αγωνιστικά στο τακτικό κομμάτι. Ο Ταμπόρδα το έκανε και με το παραπάνω και τώρα όχι μόνο έχει γίνει βασικός και αντικατάστατος αλλά δίνει και σερή λύσεων στον Παναθηναϊκό. 2-1. Και ωραίο κλίμα βέβαια εδώ στο ΆΚΑ, αυτονόητο νομίζω έτσι, για τον Παναθηναϊκό. Με χόρτο μαγικό για τους φίλους του Παναθηναϊκού να τραγουδάνε τα γνωστά συνθήματα και η μπάλα εντωμεταξύ παίζεται στην πλευρά του Λιβά Γκαρσία, στη δεξιά πλευρά. Ο Παναθηναϊκός θέλει κι άλλο ένα γκολ, έχουμε ένα πέσιμο τίποτα. Του Γκαρσία στην περιοχή τίποτα λέει ο Δίτης. Το 2-1 έχει διαμορφωθεί. Έστω και δύσκολο όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός κρατάει ακόμα στα χέρια του τώρα ένα τρίποντο που τον φέρνει στην κορυφή. Θα δούμε, έχει ακόμα δρόμο το μάτς, ενώ ετοιμάζεται και αλλαγή. 2 αλλαγές, μία για τον Παναθηναϊκό με το 74 και βάλετε δύο νούμερα προς τα κάτω. Στο 72 δηλαδή θα μπει ο Χριστόπουλος, ο Απόστολος, και θα μπει και ο Έλμιν Ραστόντερ. Ουναή από τα αριστερά. Ουναή στον άξονα, Ουναή πήγε να κάνει μια μαγική παλιά ανάμεσα σε τρεις με ακτίνες χ, είδε το που πρέπει να βγάλει την μπάλα. Το 2-1 διατηρείται και ο Καμαρά έχει την μπάλα στον άξονα. Λούζα. Ουναή. Λούζα. Στο χώρο βεσέτα γραμμής πάντα κολλημένη εκεί μπάλα. Με μικρές κινήσεις, σε φογυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους παίχτες, πασούλες και μια σε πλάτος πάσα του Φαντρόγκινε στον Δαιμόνιο σήμερα. Σπιντάτο, Αντίνο. Συμμετέχουν πάρα πολύ στο χτίσιμο των επιθέσεων του Παναθηναϊκού στόπερ του. Και ο Ντεφρά έκανε πολύ καλή δουλειά και ειδικά ο Φαντρόγκινε, ο οποίος έκανε το λάθος και κάνει άψογο παιχνίδι μέχρι εκείνο το σημείο. Και για την εμπειρία του, όντως είναι παράδοξο ο τρόπος που έστειλε την μπάλα στον αντίπαλο και για οποιοδήποτε στόπερ θα έλεγα εκεί βέβαια. Αλλά συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός βρήκε την απάντηση άμεσα και δεν έχει να προβληματίζεται για πάρα πολλή ώρα για τα όσα συνέβησαν. Στο 84 προς το 85 μπήκαμε. Ο Λίβαη Γκαρσία κατά χειροκροτούμενος θα αποχωρήσει. Ο κύριος Ραστόντερ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και με το νούμερο 72 που σας είπα, ο Απόστολος Χριστόπουλος θα μπει στο γήπεδο. Βλέπουμε. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι κατά τη γνώμη μου που βλέπω το replay. Ξεκάθαρο τράβηγμα μόνο για τον παίκτη, όχι για την μπάλα, πάνω στο Λιβάη Γκαρσία. Μπορείτε να μου πείτε την άποψή σας, αλλά εγώ βλέπω ένα παρατεταμένο τράβηγμα μέσα στην περιοχή, το οποίο ρίχνει τον παίκτη του Παναθηναϊκού χωρίς καν να πηγαίνει για την μπάλα ο αντιπαλός. Έχω την πεποίθηση ότι εδώ υπάρχει παράβαση. Εν πάση περιπτώσει θα το δουν οι ειδικοί. Αλλά επειδή θα το replay τώρα, εννοώ να πω ότι πέρασε και ο Χριστόπουλος της Τουρκουνάκη. Ελέγχεται σίγουρα αυτή η φάση. Έτσι όπως την είδα, σε slow motion τουλάχιστον. Τώρα, αν δεν έχει δοθεί επειδή ακολουθεί την προηγούμενη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αμφιβολία. Δεν υπήρξαν και διαμαρτυρίες έντονες πάντως, να είμαι ειλικρινής. Ωστόσο, είναι μια φάση που τράβημα υπήρξε. Πάμε τώρα για κίτρινη κάρτα διαμαρτυρία στον Μπένι, τον νέο εισελθόντα, το μεσοεπιθετικό της Κυφσιάς. Έχει σταματήσει για λίγο το παιχνίδι. Έξαλλος ο παίκτης της Κυφσιάς, έξαλλος πραγματικά. Και ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα στα πόδια του. Με τον Κυριακόπουλο, να βγάζει μια παλιά με φάλτσα πολύ ωραία. Το Παναθηναϊκό με το Ραστόντερ να προσπαθεί να γίνει απειλητικός. Δύο παίκτες της Κυφσιάς εκεί κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα. Ο ένας ήταν ο Γιόντε Λουίς που ήταν κωδικός στη φάση. Ελέγχει στη μέσα γραμμή ο Ντεφράι. Πίσω στον Μπένια που να καταλάβετε που βρίσκεται στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Ο Παναθηναϊκός είναι σαν να παίζει συνεχώς με 11 μέσα. Στο 87. Φαντρόγκελεν. Κυριακόπουλος δίπλα στη γραμμή του πλαγίου μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αρχίζει ακόμη μια πράσινη επίθεση με την μπάλα να περνάει στα πόδια του ειδικού στην ανάπτυξη του Ναΐ. Ο Ναΐ δεν το παιδεύει, δίνει την μπάλα γρήγορα. Καμάρα, πολύ σταθερός σήμερα και σχεδόν αλάθος, ένα λάθος έκανε στη μεσή γραμμή όπως θυμάμαι. Η μπάλα δεξιά. Πολύ χώρος για τον Παναθηναϊκό, παίζει και με 10 η Κυφσιά θυμίζω. Λούζα. Σηκώνει κεφάλι, βρίσκει τον Ναΐ, ο Ναΐ το σκέφτεται, πήγε να σουτάρει, έβγαλε την μπάλα στον Αντίνο, ο Αντίνο μέσα στην περιοχή. Πάλι δεν πήγε ο Αντίνο, πάλι τη γύρισε. Γενικά υπάρχει έτσι πολύ ομαδικότητα στον Παναθηναϊκό, αλλά σε 2-3 φάσεις του είχε γυρίσει μπούμεραγκ αυτό. Δεν έχουν τελειώσει οι παίκτες σου τις φάσεις. Γρήγορο αμυντικό τρανζίσιον, άμεση ανάκτηση της μπάλας. Ο Λούζα ταχύτερα ανεβαίνει από τα δεξιά, δίνει στο Καλάμπρια που δεν έχει αντίπαλο εκεί. Τώρα κλείνεται πίσω στο Λούζα. Και η μπάλα στον άξονα. Τα μπόρδα μοιράζει ωραία αριστερά στον Αντίνο. Βρίσκει χώρο στο Παναθηναϊκό, λογικό. Αντίνο, Ουναΐ. Πήγε δυνατό αντίπαλος. Του πήρε την μπάλα πολύ δυναμικά και ο Ουναΐ επιστρέφει Δημήτρος για να την κλέψει με φάουλ, όπως λέει ο Ματσούκας. Κάτι που δεν άρεσε στον Ουναΐ, άρεσε σίγουρα στους παίκτες της Κυφσιάς όμως, γιατί έχουν λίγο χρόνο μπροστά τους χωρίς καθυστερήσεις που θα είναι αρκετούτσικες. Στο 88 να σώσουν τα προσχήματα και να πάρουν έστω το βαθμό εδώ στο ΆΚΑ, κάτι που βάσει του momentum της εικόνας των δύο ομάδων της αριθμητικής περιοχής φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είδατε νωρίτερα τι μπορεί να γίνει. Ποδόσφαιρο είναι. Πολύ σκληρή για να πεθάνει και φυσικά, και το ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που δεν το βάζει κάτω έτσι κι αλλιώς, και το αποδεικνύει περίτρανα σήμερα και αποδεικνύει γιατί έκανε και ζημιά στην πρεμιέρα. Και ένα ωραίο δώρο στον Παναθηναϊκό βέβαια, αφού ήταν αντιπαλός του για τις θέσεις κορυφής. 5. Καλάμπρια. Λούζα. Ο Λούζα έχει πατήσει όλα τα σημεία του γηπέδου την ώρα που έχει μπει. Πολύ κινητικός. Καμαρά. Χορεύει με την μπάλα κυριολεκτικά. Πάρα πολύ άνετος, πάρα πολύ ωραίος. Και τώρα μια πάσα για τον Ραστόντερ. Διεκδικήσιμη την έκανε όμως ο Παναθηναϊκός. Ενώ υπήρχε μια υπεροπλία του Παναθηναϊκού αριστερά με Ραστόντερ και Αντίνο. Θέλει και δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι εύκολο να το βρει. Ακόμα και με 10 και φυσικά δηλαδή, αμήνεται, πήρε το δώσ. Έχουμε τώρα τον Κυριακόπουλο λίγο στο αγωνιστικό χώρο. Non-stop παίζει ο Κυριακόπουλος, πραγματικά. Όλα τα επίσημα, όλα τα φιλικά που τον Πινιάνη τον αλλάζει. Σύντομα όμως, ενδεχομένως στην αποστολή με την Καλαμάτα ή με τη διακοπή, θα επιστρέψει ο Κρίστιανσεν σε αγωνιστική δράση για να συνεπικουρήσει σε αυτό το κομμάτι. Ραμίρες. Ο Ραμίρες που επίσης δεν χαρίζει μπάλες, δηλαδή κάθε μπαλιά του Ραμίρες, πολύ καλό σωματοφύλακα κάτω από τον κολπό, αλλά και με τα πόδια είναι αρκετά καλός και βλέπει γήπεδο και δεν χαρίζει την μπάλα, δεν την πουλάει την μπάλα. Μια πολύ καλή επιλογή κάτω από τα δοκάρια για τον Σεμπάστιαν Λέτο. Σήμερα βάλθηκε να κάνει μια στον Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα δεν το καταφέρει. 6 τα λεπτά καθυστέρησης. Η Κλεψίδρα αδειάζει πλέον για την Κυφσιά που πρέπει να τα δώσει όλα, μπας και πάρει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα τρίποντο που το φέρνει μαθηματικά στην κορυφή. Δίπλα στον Πανετολικό περιμένει εδώ τον Πανετολικό το Σαββατοκύριακο για να τον εκτροχιάσει και να μείνει μόνος στην κορυφή του πρωταθλήματος. Κάτι που δεν περισσεύει στο Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια. Το έχουμε δει με Φατίχ Τερίμ, το έχουμε δει. Ενώ βλέπουμε τώρα τον Παναθηναϊκό στο 3-1. Σε ένα γύρισμα, κάτι σαν πλασέ, κάτι σαν σέντρα, κάτι σαν σουτ. Ο Παναθηναϊκός έρχεται να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ. Έκανε όλη την κίνηση πολύ όμορφα. Αφού κυκλοφόρησε την μπάλα στα πέριξ της μεγάλης περιοχής, ο Παναθηναϊκός από τον Ουναΐ βρήκε τον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια γύρισε για τον Ραστόντερ που μπήκε στην πορεία της μπάλας. Και το 3-1 είναι γεγονός. Ένα γκολ που επισφραγίζει νομίζω γενικά την καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού και σβήνει και τις τελευταίες ελπίδες της Κηφισιάς. Φέρνει χαμογελάκια στον Ίστρουπ και ο Έλμιν Ραστόντερ που έχει μπει στην πορεία της μπάλας, την έχει βρει κιόλας και έχει διαμορφώσει το 3-1. Δεν πρόλαβε να ιδρώσει τη φανέλα του ο Ραστόντερ και από αυτή την καλή κυκλοφορία Ουναΐ, το τρίγωνο, Καλάμπρια, Ραστόντερ, ο Έλμιν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και τελειώνει το παιχνίδι στις καθυστερήσεις για τον Παναθηναϊκό με μια γεμάτη εμφάνιση, όχι εύκολη, ουσιαστική και πολλά γκολ. Και επιβεβαιωνόμαστε για ακόμη μια φορά σε αυτό που λέμε και στο ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός βάζει εύκολα γκολ φέτος σχετικά σε όλα τα παιχνίδια του. Εάν καταφέρει να μην δέχεται και εύκολα γκολ, τότε θα κάνει ένα step up πάνω όταν μάθουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού το παιχνίδι μεταξύ τους αμυντικά και με τις αλλοκαλύψεις. Θα κάνει ένα step up πάνω για να πάρει πολλά bonus στη διεκδίκηση αυτού του πρωταθλήματος. Θέλει δουλειά αυτό το κομμάτι, το δείχνουν οι αριθμοί. Ωστόσο έχει την ευχέρεια αυτή τη στιγμή να βάζει και αρκετά γκολ. Καμαρά εκτός, τρομερό παιχνίδι. Κυριακόπουλος, μπήκε ο Κάτρης και ο Μπινιάρης εκτός επίσης. Σας είπα ότι ο Κυριακόπουλος τα έχει δώσει όλα, έτσι. Είναι συνέχεια στα κόκκινα. 5. Λάθος, όχι, το διορθώνει τελικά ο Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια που βγάλε και assist. Έπιασε το τρίγωνο. Εκεί δεν ήταν τρίγωνο του Βερμούδου για τον Παναθηναϊκό τελικά. Τη βρήκαμε την μπάλα. Βρέθηκε στα δίχτυα της Κηφισιάς από αυτή την εξαιρετική κυκλοφορία που ξεκίνησε με υπομονή από τα αριστερά, από τον Αντίνο, τον Κυριακόπουλο, όλα τα παιδιά να περάσει μπάλα στον Ουναΐ. Ο Ουναΐ δεν ήθελε και πολύ για να δει δεξιά τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια έχει την εμπειρία, πρώην αρχηγός Μίλαν και ποιότητα με τη μία στο Ραστόντερ, με κάθετο και διαγώνιο και οριζόντιο και ό,τι θέλετε. Πείτε, ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός φτάνει στο 3-1 δικαίως. Είναι καλύτερη ομάδα, ήταν η πιο παραγωγική ομάδα σήμερα. Θα το δείξω για τα νούμερα στο τέλος. Γενικά μπήκε με ένα δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός πιο χαλαρά με την Κηφισιά να μπαίνει πολύ δυνατά, να πρεσάρει, να έχει και μια σημαντική στιγμή στο ξεκίνημα, να μην φοβάται να σουτάρει στη διάρκεια του πρώτου 45 λεπτού. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε τις πιο μεγάλες φάσεις, ήταν η ομάδα που βρήκε τον γκολ και έπαιξε νομίζω καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο Έλμη Ραστότερ ξανά παίρνει την μπάλα, ένα εναντίον όλων. Μπαίνει ο Παναθηναϊκός στην περιοχή, τα μπόρδα θέλει να την γυρίσει για τον Ραστότερ. Προλαβαίνουν οι Κηφισιώτες και απομακρύνουν όπως. Στο δεύτερο έμεινε με 10 Κηφισιά. Μάλλον έπαιζε με 10 Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός, ενώ φάνηκε ότι έχει την νίκη σχετικά εύκολη και ενώ είχε τον έλεγχο του αγώνα και δημιουργούσε και φάσεις, από ένα λάθος, από μια λάθος εκτίμηση, ένα αμυντικό transition που δεν βγήκε καλά και ένα λάθος του Van Drokelen, έφερε την Κηφισιά απέναντι από τον γκολ και τον Θοδωρίδη να χρήσεται άμεσα σκόρερ ως χρυσή αλλαγή. 1-1, πολύ γρήγορα όμως, ακόμη μια καλή επίθεση του Παναθηναϊκού με τη βοήθεια του, την παρέμβαση μάλλον του VAR και τη διόρθωση της φάσης από τον διαιτή. Μια χαμένη διπλή ευκαιρία μετετράπησε πέναντι δικαίως και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός πήγε στην αφριβούλα με τον Ταμπόρδα που σκόραρε όπως και με τον ΠΑΟΚ και σκόραρε αυτή τη φορά και από την αφριβούλα, όχι από αυτόν τον ΠΑΟΚ, και ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα σημαντικό. Κυριάρχησε, ήρθε και ένα τρίτο γκολ και κάπως έτσι, φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες του Big Wings Sport FM, ο Παναθηναϊκός κυνηγάει και ένα τέταρτο τέρμα τώρα και πάει και το corner. Άρχισε το δείξει το σκορ στο 3-1, καπάρωσε το τρίποντο, πατάει κορυφή, πηγαίνει στην επόμενη αγωνιστική και υποδέχεται τον Πανετολικό που αν τον νικήσει επί της ουσίας θα είναι μόνο πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και επαναλαμβάνω είναι αρκετά τα χρόνια που συμβαίνει αυτό να αναβρίσκει τον Πανετολικό με τόση έτσι άνεση στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Κηφισιά που σήμερα δεν είχε και τον Βαϊνάμα και τον Εμπό εκτός αποστολής που είχε καλό κλίμα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Το κίνητρο της ήταν να κάνει ζημιά, δεν το κατάφερε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός, πανηγυρίζουν εδώ στο ΆΚΑ με διάφορα συνθήματα, λογικό. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει, σας το είπα και στην αρχή, να το κλείσουμε και έτσι. Παρά το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που χτίζεται, να βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι αισθητά, να ανεβάζουν στροφές οι παίκτες του ακόμη πιο αισθητά και γενικά να δείχνει ότι κάτι καλό έρχεται. Είναι σε καλή πορεία ακόμα και όταν δεν ήταν στα καλύτερά του. Να σας το πω έτσι, κατάφερε πάντα ο Παναθηναϊκός να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει και σε δύσκολες συνθήκες. Από το 24-7 πρώτου είχαμε να δούμε το Παναθηναϊκό περίπου 2,5 χρόνια πρώτο στην κορυφή του πρωταθλήματος. Νομίζω και με το Βιτόρια κάποια στιγμή είχε ένα παιχνίδι λιγότερο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά. Γιατί μεγαλώνουμε κιόλας και δεν έχω και σκονάκι τώρα εδώ. Και ξεχνάμε, στο 3-1 αυτή τη στιγμή να αναγράφεται φαρδιά πλατιά στον ηλεκτρονικό πίνακα. Το παιχνίδι να δείχνει ότι έχει μικρή σημασία στο τέλος του, σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα. Την Κηφισιά να κάνει μια απέριπτη προσπάθεια και το τελικό σφύριγμα της λήξης, φίλες και φίλοι του Big Wings Sport FM, από τον Μιχαήλ Ματσούκα να βρίσκει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του πρωταθλήματος. Πανηγυρισμού στο ΆΚΑ, αγκαλιές και αγκαλισμοί ανάμεσα στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Χαλαρά όμως, μην φανταστείτε ότι θα κάνει το Πελεκούδι. Η μπάλα είναι κάτω στον Παναθηναϊκό που ξέρει ότι είναι φτιαγμένος για καλύτερα πράγματα φέτος και παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από τον Νίκο Παγκάκη που ήταν στην περιγραφή για το Big Wings Sport FM. Αν δεν έχετε και κάτι άλλο από το στούντιο να συζητήσουμε, να σας καληνυχτήσω και να αφήσω την assist στα σχόλια των αγαπητών συναδέλφων.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Παγκάκη. Παναθηναϊκός και Κηφισιά λοιπόν 3-1 και ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Πανετολικό μετά το πέρας της τρίτης αγωνιστικής. Είναι οι μόνες δύο ομάδες οι οποίες έχουν κάνει πλέον το 3-3. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο για την σημερινή νίκη του Παναθηναϊκού. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Νικολογιάννη. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός σήμερα πέτυχε μία νίκη η οποία είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι δείχνει το 3-1. Απόδειξε ότι η Κηφισιά, όπως το περιμέναμε, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία το πάλευσε το παιχνίδι μέχρι τέλους. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι το πήρε δύσκολα το μάτς διότι έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχε και δύο δοκάρια σε μια φάση. Ήταν καταφανώς ανώτερος, δηλαδή το σκορ θα μπορούσε να ήταν με περισσότερα γκολ ο Παναθηναϊκός να έχει προηγηθεί. είχε το Κάγκουα και τον Καμαρά πάλι κινητήριες μοχλούς στη μεσαία του γραμμή που έκαναν όλη τη διαφορά. Ο Κάγκουα έχει πετύχει ένα υπέροχο γκολ. Τον Αντίνο, ο οποίος ήταν χάρμα ειδέστε, πραγματικά μόνιμη πηγή κινδύνων, δημιούργησε πάρα πολλές καταστάσεις. Στο ταμπόρδο να βάζει το πέναλτι, το οποίο φυσικά είναι, φαντάζομαι ότι θα έχουν βρει διάφοροι τώρα και θα λένε τα δικά τους παραμύθια, αλλά το replay είναι ξεκάθαρο, αγώνας, χέρι, πέναλτι, αυτό λέει ο κανονισμός. Αν θέλουν κάποιοι να αλλάξουν τους κανονισμούς, δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Ο Ταμπόρδα λοιπόν πέτυχε το 2-1 και στη συνέχεια ο Ραστόντε που μπήκε στο παιχνίδι πέτυχε το 3-1. Πιο πριν ο Παναθηναϊκός και ο Σαββαριστή από ένα μοναδικό λάθος που είχε στο παιχνίδι, και φυσικά δεν έκανε άλλη φάση, το οποίο το πλήρωσε ακριβά. Ένα λάθος του Βαντρόκελον, όμως νομίζω ότι η σημερινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού συνολικά, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ομάδα προέρχεται και από ένα ντέρμπι αθλητικό με τον ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ καλή. Σε ένα παιχνίδι απαιτητικό, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να πάρει τη νίκη. Μην ξεχνάμε ότι η Κυψιά έκοψε 2 βαθμούς από την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν την άφησε να φανεί επιθετικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι επαναλαμβάνω είχε μια μεσαία γραμμή που ήταν ο κινητήριος μοχλός και πέτυχε 3 γκολ. Το 3 είναι πολύ μικρό για τον Παναθηναϊκό, το 1 είναι πολύ με βάση τις ευκαιρίες των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιξε με παίκτη παραπάνω στο δεύτερο ημίχρονο, και νομίζω ότι υπάρχει και άλλη μια φάση κατά την ταπεινή μου άποψη στο 22ο λεπτό, τράβημα πάνω στο Λιβάη Γκαρσία, το οποίο ο διαιτητής αγνοεί και ο βαρίστας. Το λέω αυτό γιατί είδα το replay, υπάρχει καθαρό τράβημα. Θα μπορούσε με τόσες ευκαιρίες που είχα στο Παναθηναϊκό να την πάρει τη ζημιά, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι να βασιστούμε στο ότι η ομάδα έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ο Νέι πήρε πάλι το χρόνο του, έκανε τα δικά του, ο Λούζα πάρα πολύ καλός όταν μπήκε, ο Ταμπόρδα για άλλη μια φορά μαχητής ψυχωμένος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος στέλνει. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη, είναι κορυφή μετά από 3 χρόνια. Από το Γενάρη του 2024 ήταν έτσι στον κορυφή. Ο κόσμος το χάρηκε στο τέλος και ζήτησε το πρωτάθλημα την ομάδα. Και περιμένουμε τώρα το μάτς Κυριακής με τον Πανετολικό.
1: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον Τάσο Νικολογιάννη. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στο δεύτερο σχόλιο, θα τα πω γρήγορα και μετά θα πω σκόρες. Τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη για το Champions League. Έχουμε Bayern Bodo Glimt 1-0. Manchester United Σαμπάχ 3-0, Σλάβια Πράγα Λάντς 1-0 και Κόμο Λειψία 3-1 με τον Τάσο Δοβίκα να έχει σκοράρει το παρθενικό του γκολ σε παιχνίδι της Champions League. Και η Κόμο βέβαια και τα 3 γκολ που έχει βάλει είναι τα πρώτα της στην διοργάνωση. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τα σχόλια, πάμε στον Νίκο Αθανασίου. Νίκο.
3: Καλησπέρα Γιάννη μου από το Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ ο Παναθηναϊκός μετά τον Ιανουάριο του 2024 επιστρέφει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, κάνοντας το 3-3, επικρατώντας απόλυτα δίκαια και φυσιολογικά βάσει εικόνας του παιχνιδιού επί της Κηφισιάς με 3-1, σε ένα παιχνίδι όπου το Τριφύλι ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και βρίσκοντας σε εξαιρετικό βράδυ κυρίως τους παίκτες της μεσαίας του γραμμής, κατάφερε να κάνει τη δουλειά σε ένα παιχνίδι που οι δύο του επιθετικοί, που είναι τα έτσι, δυνατά του όπλα, και ο Τέτε και ο Λιβάη Γκαρσία, δεν βρέθηκαν σε τόσο καλό βράδυ. Αλλά όταν έχεις και τους τέσσερις της μεσαίας γραμμής σε εξαιρετική κατάσταση, με κορυφαίο νομίζω τον Ταμπόρδα μαζί με τον Γκάγκουα, ενώ πάρα πολύ καλό μας έκανε και ο Καμαρά με τον Αντίνο, κατάφερε να βρει τις λύσεις. Πήγε λίγο να βάλει τα χέρια του και να βγάλει τα μάτια του, καθώς βρίσκει τον γκολ με υπομονή, με ηρεμία, με μια πολύ ωραία συνεργασία στο 53 και την ασίστ του Αντίνο στο Γκάγκουα, ενώ έχει αυτή τη φοβερή φάση με τον Ταμπόρδα να σημαδεύει το ένα δοκάρι μετά το άλλο, κάνει δώρο τον γκολ της ισοφάρισης στην Κηφισιά με την πολύ μεγάλη γκέλα του Βαντρόκυρεν. Μετά πιέζει, κλείνει την Κηφισιά στα δικά της καρέ και έρχεται η φάση όπου απόλυτα σωστά ο Παπαδόπουλος από το ΒΑΡ φωνάζει τον Ματσούκα. Ο πέναλτι και ο Ταμπόρδα που δεν φοβήθηκε να αναλάβει την ευθύνη, πέτυχε το 2-1 και νομίζω ότι κάπου τελειώνει το παιχνίδι, καθώς έρχεται και το τρίτο γκολ του Ραστόντερ για να βάλει ένα τέλος στη σεμνή τελετή. Πάρα πολύ μεγάλο, σπουδαίο παιχνίδι από τον Γκάγκουα. Ακόμη ένα, δεν είναι μόνο τον γκολ που βάζει, είναι ότι αποτελεί τον μοχλό του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή στο διάστημα που αγωνίστηκε. Έχει ένα δεύτερο σερί πολύ καλό παιχνίδι και ο Καμαρά μετά την εικόνα του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Ταμπόρ δεν είναι πάλι εκεί να δώσει τη λύση. Έχει απειλήσει τρεις φορές την αντίπαλη αισία στο δεύτερο ημίχρονο με μεγάλες ευκαιρίες. Ακόμα μία με κεφαλιά στον πρώτο. Αντίνο έχει την ασίστ. Και πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο κάνει τον Καλάμπρια, ο οποίος βρίσκει χώρους μετά την αποβολή του Ζολίμπουα, του στόπερ της Κηφισιάς. Δημιουργεί τη μία φάση μετά την άλλη. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται το πρόγραμμα, εκμεταλλεύεται την έδρα του. Επέστρεψε, όπως είπα, στην κορυφή και έχει μπροστά τώρα δύο παιχνίδια. Με τον Πανετολικό και με την Καλαμάτα να φτάσει στο 5 στα 5 και να πάει σε διακοπή ήρεμος και πρωτοπόρο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου.
3: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Αυτά και από τον Νίκο Αθανασίου. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
4: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
7: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Top FM 102,4.
1: 49 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κονέσνη, ενώ ο Βρενσκό μου με την λειψία στο 3-1. Μπατούρινα, Δουβίκας και Ντιαό, τα τρία κόλ για την Κόμου, μείωσε ο Μαξίμοβιτς στο 58 για τους φιλοξενούμενους.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Έχουμε τον κύριο Κώστα μαζί μας. Κώστας Βαϊμάκης.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, κύριε Κώστα, εσείς?
1: Καλά. Έβλεπα κάποια στιγμή στο παιχνίδι από τη φάση που γίνανε αλλαγές,
0: ναι,
1: και πέρασε μέσα και ο Ναΐ και ο Λούζα κλπ. Και σκεφτόμουν ότι υπήρχαν πολλές χρονιές που στο Παναθηναϊκό υπήρχαν διάφοροι καλοί παίχτες, φιλότιμοι παίχτες, τραχαλατζίδες παίχτες. Αλλά όχι αυτό που λέμε οι παίχτες, επειδή μου μπορούν να πάνε στο ένας με έναν που έχουν την ατομική ενέργεια, που έχουν την κάθε την πάσα κτλ.
0: Ναι.
1: Και σήμερα βλέποντας όλους αυτούς να συνεπάρχουν στο χορτάρι, σκεφτόμουν πόσο μεγάλη ευλογία είναι για το φετινό ρόστερ του Παναθηναϊκού, που έχει και Αντίνο και Ταμπόρδα και Κάγκουα και Ουναΐ και Λούζα και τον έναν και τον άλλον, οι οποίοι μπορούν με έναν τρόπο να συνεπάρχουν, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι στο χορτάρι και να πηγαίνουν σε προσωπικές ενέργειες, να πηγαίνουν σε ένας με έναν, να συνδυάζονται. Δηλαδή το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού έρχεται από μια ενέργεια του Αντίνο, που το σπάω να βιάζει την άμυνα, και από τον Κάγκου, ο οποίος σημαδεύει πολύ καλά στην γωνία την αριστερή.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο γκολ του Παναθηναϊκού έρχεται από τον τρόπο που απλώνει το παιχνίδι ο Ουναΐ με μια πάσα απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι χρησιμένο στο Καλάμπρια, και εκείνος γυρίζει την μπάλα στο σημείο που έρχεται ο Ραστόδερ και βάζει το τρίτο γκολ. Συν τις ενέργειες του Ταμπόρδα, ακόμη και ο Καμαρά έχει ψαρώσει σήμερα και έκανε διάφορα, έκανε τούνελ, έκανε περιστροφές για τον εαυτό του, έκανε τρίπλες.
0: Κόλλησε το μυαλό του βέβαια όταν ήταν να βάλει τον γκολ, αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και εκείνος που ήταν πολύ διστακτικός στα πράγματα που έκανε, και το πρώτο του μέλημα ήταν να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω κάθε φορά που την έπαιρνε,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι και αυτός, ξέρεις, σε μια ομάδα με παίχτες οι οποίοι ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα, νιώθει και αυτός μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να δοκιμάζει πράγματα. Γενικά, το λέω αυτό διότι σε μια ομάδα η οποία φτιάχνεται, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, είναι σημαντικό να υπάρχουν παίχτες με ποιότητα, οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα κατά μόνας, πριν φτάσει η ομάδα στο σημείο που μπορεί να κάνει πράγματα μέσα από συνδυασμούς. Όταν μάλιστα αυτοί οι παίχτες όλοι καταφέρουν και συνδυάζονται, δηλαδή, και είδαμε ένα μικρό δείγμα σήμερα, σε διάφορες φάσεις ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να φτιάξει παιχνίδι με όλους αυτούς τους τύπους που μπήκαν μέσα, μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα σε πολύ μικρό χώρο, με γρήγορες μπαλιές, χωρίς να ψάχνει κάτι απαραίτητα εξειδικευμένο, να μπορέσουν να φτιάχνουν φάσεις από το τίποτα και από την δημιουργικότητα παιχτών. Ο Παναθηναϊκός λαχτάρισε, αλλά σε ένα παιχνίδι το οποίο στην πραγματικότητα η Κηφισία δεν έχει φάσεις, δηλαδή το γκολ της Κηφισίας έρχεται από ένα λάθος του Αντρόγγελεν. Το έχει ελέγξει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο να φτιάξει καταστάσεις στην περιοχή της Κηφισιάς. Το κατάφερε στο δεύτερο, υποτίθεται ότι θα διευκόλυνε τη ζωή του η αποβολή της Κηφισιάς που έπαιζε 10 με 10, αλλά έφυγε εκείνο το λάθος στον Αντρόγγελεν και πήγε έβαλε το κεφάλι του σε ένα ντορβά, τέλος πάντων, για λίγα λεπτά. Υπάρχει αυτή η παράξενη φάση με το πέναλτι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ξενίζει κάποιους, είναι όμως η οδηγή αυτή. Όταν η μπάλα έχει κατευθύνει στα δίχτυα και υπάρχει επαφή με το χέρι, δεν ισχύουν τα κριτήρια που ισχύουν σε άλλες φάσεις με στην περιοχή. Ο Αντώνης είναι μισό μέτρο από τη γραμμή του τέρματος. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το πρωτόκολλο ορίζει, αυτό γνωρίζω, ότι αν υπάρχει πρώτα επαφή με το χέρι, καταλογίζεται πέναλτι. Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής, μια ανάλογη φάση, ναι, νομίζω δεν θα δινόταν. Είναι θέμα πρωτοκόλλου.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι, υπάρχει πολλή κουβέντα. Το έξι, θα ανοίξουν, ναι, τα χέρια των κανονισμών. Στο χέρι των κανονισμών δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ξέρεις, θα γίνει πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αλλά ναι.
1: Όπως καταλαβαίνω, αυτή είναι η οδηγία. Όταν η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα και χτυπήσει πρώτα στο χέρι και μετά κάπου αλλού, τότε καταλογείται πέναλτι. Αυτό φαντάζομαι ήδη ο ΒΑΡ, αυτό είπε στον.
0: Αν είναι οδηγία, να τη βάλουν και στους κανόνες βέβαια. Καλό είναι να υπάρχει στους κανονισμούς.
1: Εντάξει.
0: Πέρα από το να υπάρχει οδηγία.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό αποφάνθηκαν. Ξαναλέω ότι καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση όταν η μπάλα κατευθύνει στα δίχτυα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα συζητηθεί και θα αναλυθεί δεόντως.
0: Νομίζω η μεγαλύτερη μας απορία και από αυτό είναι τι έγινε στον γκολ του Ταμπόρδα. Σε αυτό που δεν μέτρησε ως γκολ του Ταμπόρδα. Πήγε μπάλα στο δοκάρι. Δεν θα το
1: δεν ξέρω, το replay που είδαμε πίσω από το τέρμα δεν μας διαφώτισε. Δεν ξέρω αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη ή δεν έχει περάσει ολόκληρη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει goal line technology,
0: ναι, θα μείνει εκεί. Δεν θα το λύσουμε ποτέ.
1: Καταλαβαίνω ότι μια τέτοια περίπτωση μπορεί να κάτσει, ας πούμε, που λέει ο λόγος, τρεις φορές το χρόνο. Δηλαδή να είναι η φάση τόσο ωριακή που να χρειάζεται goal line technology. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι. Άρα γι' αυτό, ας πούμε, δεν δίνει και το ποσό που χρειάζεται η Super League γι' αυτό, γιατί θεωρείται, από ό,τι καταλαβαίνω, μια περιττή πολυτέλεια.
0: Ναι.
1: Αλλά αν ένα τέτοιο, μια τέτοια φάση υπάρχει σε ένα τέρ, μπορεί να κρίνει το τάθλημα, θα καταλάβουμε τότε ότι είναι μια περιττή πολυτέλεια που θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί το τι συνέβη σήμερα είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε για λίγο και θα περάσει. Αν γίνει σε ένα τέρμπι ή αν γίνει σε ένα μάθος το play-off, μπορεί να κρίνει πρωτάθλημα ή μπορεί να κρίνει δεύτερη θέση, δεν ξέρω τι άλλο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στη χώρα μετά, όταν δεν υπάρχει goal line technology. Πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω βγάλει άκρη, δεν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή, δεν έχει περάσει τουλάχιστον το πλάνα που είδα. Οπότε φαντάζομαι ότι μια ανάλογη δυσκολία μπορεί να έχει και ο VAR, αν δεν ήταν πλήρως βέβαιος ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, δεν θέλησε να πάρει την ευθύνη να κατακυρώσει τον goal. Αυτό καταλαβαίνω. Κλείνοντας να πω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-3 που ήταν το ζητούμενο στο σημερινό παιχνίδι για να πιάσει κορυφή. Είναι πολύ ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό ότι σε αυτή τη χρονιά που κάνει ένα restart γενικότερο, που είχε πολύ κουβέντα και μουρμούρα το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι πέρασε στη League Pace του Conference για τον τρόπο που έπαιζε μπάλα, για την μπάλα μάλλον που έπαιζε, έχει καταφέρει μετά από 3 παιχνίδια να είναι στην κορυφή, τη στιγμή που οι βασικοί του αντίπαλοι έχουν χάσει όλοι κάποιους βαθμούς από εδώ και από εκεί, δηλαδή είναι όλοι πίσω του, και έχει την ευκαιρία στο μάτι το επόμενο με τον Πανατολικό, που είναι συγκάτοικός στην κορυφή, να, αν τα καταφέρει, να είναι και μόνο στην κορυφή από την Κυριακή το βράδυ. Φυσικά δεν λέει τίποτα αυτό για την τέταρτη αγωνιστική, για την εξέλιξη, για τη μακροοικονομία του πρωταθλήματος. Λέει πολλά πράγματα για τη μικροοικονομία της στιγμής και για την ψυχολογία της ομάδας και του κόσμου. Ότι μια ομάδα, ας πούμε, που φτιάχτηκε φέτος με σκοπό να κάνει πρωταθλητισμό, να είναι ανταγωνιστική, να μην έχει την περσινή πορεία, το να είναι, ας πούμε, στην κορυφή της βαθμολογίας στην τρίτη αγωνιστική και να μπορεί να είναι και μόνη πρώτη αν κερδίσει την τέταρτη αγωνιστική, είναι κάτι το οποίο δίνει καλύτερη ψυχολογία σε όλο τον οργανισμό.
0: Όλοι αυτοί οι ωραίοι παίκτες που τσουλάνε την μπάλα, τους οποίους ανέφερε στην αρχή, θα ανταποκριθούν αντίστοιχα και ανασταλτικά στα παιχνίδια που θα μετράνε, όπως τους βλέπεις?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Υπάρχει, έχουν διάθεση, το έχουμε δει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να θυσιάζουν δυνάμεις, ας πούμε, και να καταβάλουν προσπάθεια και στο ανασταλτικό κομμάτι. Για παράδειγμα, ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα είναι παίκτες που κάνουν ό,τι μπορούσαν ανασταλτικά στα ευρωπαϊκά μάτς, που okay, δεν ήταν ντέρμπι με την έννοια, ας πούμε, ότι οι ομάδες ήταν επίπεδου, ξέρω εγώ, Ολυμπιακού, κλπ. Αλλά ήταν παιχνίδια τα πέντε σημαντικά και σε μια φάση φανερίσανε τιμότητα στο Παναθηναϊκού τότε. Προφανώς σε εκείνα τα παιχνίδια θα υπάρχει άλλη μελέτη από τον Ίστρουπ και σε ό,τι έχει να κάνει με τον καρατισμό της εντεκάδας και σε ό,τι έχει να κάνει με τα καθήκοντα που θα αναθέσει παίκτες του. Δηλαδή δεν θα υπάρχει αυτή η ελευθερία και όλη αυτή η αλεγρία που βλέπουμε, είδαμε σήμερα, ειδικά από το σημείο που η Κηφισιά είναι 10 παίκτες. Είναι άλλη πίστα, ας πούμε, η Κηφισιά, και άλλη πίστα τα ελληνικά ντέρμπι ή τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός μπροστά του. Ή και τα παιχνίδια κυπέλου, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει να πάει και στο Καραϊσκάκης να παίξει για το κύπελο με τον Ολυμπιακό. Εκεί δηλαδή θα είναι ένα τεστ το οποίο θα δούμε πώς μπορεί να ανταποκριθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα. Προφανώς δεν μπορούν να παίζουν όλοι αυτοί ταυτόχρονα σε αυτά τα παιχνίδια, όμως σε παιχνίδια με ομάδες οι οποίες είναι αυτής της κατηγορίας, δηλαδή της κατηγορίας Κηφισιάς, ομάδες δηλαδή από τη μέση και κάτω του βαθμολογικού πίνακα, παιχνίδια τα οποία πέρυσι το Παναθηναϊκό τον είχαν δυσκολέψει σε αρκετές περιπτώσεις, που δεν μπορούσε να ανοίξει αντιπάλες άμυνες, που δεν είχε φαντασία στο παιχνίδι του, που στηριζόταν σε παλιές μακρινές τριαντάρες προς τον τετέι ή σε στατικές φάσεις, είναι παιχνίδια τα οποία ο Παναθηναϊκός πάντα θα ξεκλειδώσει με αυτούς τους παίκτες.
0: Mm-hmm.
1: Και στο τέλος της χρονιάς θα μαζεύει τα ποντουλάκια, μπορεί αυτά τα ποντουλάκια που θα μαζέψει ο Παναθηναϊκός από αυτά τα παιχνίδια τα γύρω-γύρω που λέμε, να του φανούν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πόντη για την τελική του βαθμολογική συγκομιδή. Οπότε ξέρεις, μην τα παραγνωρίζουμε αυτά τα παιχνίδια, ούτε τον ρόλο που μπορεί να έχουν οι παίκτες αυτοί, οι οποίοι έχουν την ικανότητα στο ένας με έναν ή την ικανότητα της πάσας ή την ικανότητα γενικά να ανοίγουν τις άμυνες οι οποίες είναι καλά οργανωμένες.
0: Μάλιστα. Ωραία, τότε. Κώστα μου, σου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το νέο σχολικό έτος για τους μαθητές της Ρόδου. Η έναρξη της χρονιάς φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, η χρονιά εκκινεί με ενισχυμένο δυναμικό μετά την ολοκλήρωση χιλιάδων μόνιμων διορισμών και της πρώτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ τονίζεται ότι η στελέχωση αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που θα συνεχίσει να εξομαλύνεται. Από την άλλη πλευρά, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου υπογραμμίζει ότι μέχρι τώρα προσλήψεις δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών στο νησί. Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών εστιάζουν στις ελλείψεις προσωπικού γενικής παιδείας αλλά και ειδικοτήτων, με ιδιαίτερη αναφορά στα κενά της παράλληλης στήριξης. Οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν ήδη αναρτήσει το πρόγραμμα προσέλευσης των μαθητών για την αυριανή πρώτη ημέρα. Την άμεση ενεργοποίηση του Δήμου Ρόδου για 4 προτάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, ζητά ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Νίκος Φουτούλης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Φουτούλης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αδράνεια των υπηρεσιών και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσει τις προτάσεις του Συλλόγου. Αυτές περιλαμβάνουν την τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων για τους τουρίστες, ειδικές θέσεις στάθμευσης αμαία έξω από τα φαρμακεία, κάδους ανακύκλωσης λιγμένων φαρμάκων, αλλά και δωρεάν φάρμακα για 2 χρόνια σε όσους υιοθετούν ζώα από το Δημοτικό Κοινοκομείο. «Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω μέχρι να υλοποιηθεί», διεμήνησε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου. Αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε χθες το βράδυ αεροσκάφος από το Μάντσεστερ με προορισμό τη Ρόδο λόγω σοβαρού επεισοδίου από 2 επεισόδια.

0: οδήγησε στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δύο νεαρών, οι οποίοι πλέον οδηγούνται στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου. Στο λιμάνι της Χάλκης χτυπά αύριο το βράδυ η καρδιά του 5ου Φεστιβάλ Μουσικής Δημήτρης Κρεμαστινός. Ο Κώστας Μακεδόνας και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζουν μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα. Η αυριανή μουσική βραδιά Μουσικές Ρίζες ξεκινά στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μεγάλο μπάσκετ στη Ρόδο. Αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται και αύριο Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, ανοίγει η αυλαία για το δεύτερο International Tournament Roads 2026, το οποίο διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Στο μεγάλο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ενώ στο ημίχρονο της αναμέτρησης θα ζήσουμε ιστορικές στιγμές. Οι διοργανωτές του δεύτερου International Tournament Roads 2026 θα τιμήσουν τεράστιες προσωπικότητες του αθλήματος, ανάμεσα στις οποίες τον Ζέλι Μυρομπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τουρνουά συμμετέχει επίσης η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Η παιχνίδια είναι όπως τα αφήσαμε. Λοιπόν, και εντάξει, η κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει με το πέναλτι, τέλος πάντων, καλό είναι να τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Τέλος πάντων, επικοινωνήσαμε και με διαιτητή για να είμαστε έτσι πιο σωστοί σε αυτά που λέμε. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα ένα θέμα. Το θέμα είναι ότι στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, μπορείτε να τους βρείτε στο site της ΕΠΟ, τους τελευταίους, ενώ τους επικαιροποιημένους 2026-2027, στην ενότητα παίξιμο της μπάλας με το χέρι, υπάρχουν δύο περιπτώσεις που συνιστούν παράβαση. Η μία είναι να αγγίξει ο παίχτης την μπάλα με πρόθεση, έτσι, με το χέρι τον βραχίωνα, και η δεύτερη είναι να αγγίξει την μπάλα με το χέρι τον βραχίωνα κατά τρόπο που να κάνει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Αυτή είναι. Αυτές είναι οι μόνες δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες σφυρίζεται πέναλτι. Σύμφωνα με τον κανονισμό. Άρα, σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν υπάρχει πέναλτι στην περίπτωση του Αντωνίση. Εν τούτης, ο Κώστας είπε για πρωτόκολλο και είναι αλήθεια ότι επικοινωνώντας με διαιτητή, ο οποίος το γνωρίζει καλύτερα, όπως καταλαβαίνετε, από όλους μας, είπε το εξής. Είπε ότι ο κύριος Ροσέτη έχει δώσει οδηγία στην πραγματικότητα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δηλαδή, που η μπάλα ακουμπάει χέρι αμυνόμενο, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οι δύο προϋποθέσεις, οι βασικές, δηλαδή η πρόθεση ή το να γίνει το σώμα φυσικά μεγαλύτερο,

όταν είναι ειδικά κοντά στη γραμμή, οι διαιτητές να είναι αυστηροί. Καταλάβατε, αλλά αυτό είναι σχετικό. Το τι σημαίνει, το αφήνει δηλαδή στην πραγματικότητα στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα αυτή, με λίγα λόγια, επειδή καταλαβαίνω ότι σηκώνεται κουβέντα, είναι μια περίπτωση η οποία δεν εμπίπτει στο στενό όριο του κανονισμού, αλλά σύμφωνα με τα διαιτητικά σεμινάρια κύριε Ροσέτη και υπολείπων, υπάρχει μια γενική οδηγία, προφανώς προς όφελος του θεάματος και της επίτευξης περισσότερων γκολ. Όπως γνωρίζετε, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο τον τελευταίο καιρό. Οι διαιτητές να είναι λίγο πιο αυστηροί, δηλαδή αυτό σημαίνει να είναι λίγο πιο αυστηροί, σημαίνει να καταλογίζονται περισσότερα πέναλτι. Εγώ λέω ότι επειδή έτσι όπως πηγαίνει το ποδόσφαιρο, το καλύτερο θα ήταν να τα κάνουμε όλα όσο πιο σαφή γίνονται και να εμπεριέχονται στους κανονισμούς και να λειτουργούμε με βάση κανονισμούς και όχι με βάση γενικές και σχετικές οδηγίες.

0: Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα παιχνίδια του Τσουλού. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχουμε και το παιχνίδι της Αμαδόρα με την Μπράγκα σε εξέλιξη για την πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Είναι 2-1. Βρίσκεται περίπου στο 70 λεπτό. Αυτά. Νομίζω δεν έχουμε στην πραγματικότητα κάτι άλλο από παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε όμως μαζί μας ξανά τον κύριο Κώστα. Είδα αυτό. Δεν μπόρεσε πολύ μακριά μου. Ήθελα να συζητήσουμε ξανά εδώ για τα πέναλτι. Καταρχάς θέλω να μου πεις για τον Ικάρντι. Το έχω στην καρδούλα μου και θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τον Μάουρο Ικάρντι. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα.
1: Για ποιον να μιλήσουμε, για τον ποδοσφαιριστή ή για τον celebrity?
0: Θα μιλήσουμε φυσικά για τον ποδοσφαιριστή, Κώστα. Δεν είπα για τον celebrity, Μάουρο Ικάρντι δεν μας αφορά.
1: Πώς δεν μας αφορά? Όταν παίρνεις τον Ικάρντι, παίρνεις όλο το πακέτο.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Παίρνεις τον Ικάρντι, παίρνεις την πρώην του.
0: Αυτό το λες εσύ. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι αμοιβαίο κεφάλαιο Ικάρντι. Τα προηγούμενα καραγκιουζλίκια του δεν αντιστοιχούν αναγκαστικά σε μελλοντικά.
1: Δεν τα έχει σταματήσει ποτέ, θέλω να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι από την περίοδο γνωριμίας με την Πάντα Νάρα και τα όσα έγιναν εκεί, και μετά με τις μεταγραφές του, δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Οπότε όταν παίρνεις τον Ικάρντι, ξέρεις ότι παίρνεις έναν παίχτη που έστω και στα 33 του είναι ένας εξαιρετικός, ας πούμε, παίχτης, που θα κάνει πολύ ωραία πράγματα. Από την άλλη παίρνεις και όλα τα προβλήματα που κουβαλάει, έτσι. Όλο αυτό το...
0: Ναι, γιατί να μπλέξεις...
1: Τη διάθεση να τραβάει πάνω από αυτό τη δημοσιότητα, να βγαίνει με τους συντρόφους του, πετάγεται κάπου η πρώην του, στον κάδρο, όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε δει. Γιατί να μπλέξεις? Γιατί πέρα από όλα αυτά τα γύρω-γύρω, ως παίκτης είναι και όνομα και... Θα να πω, επειδή ρωτάς γιατί να μπλέξεις. Να μπλέξεις γιατί μπορεί να σου δώσει πράγματα πολλά και διάφορα στο κομμάτι που... του σκοραρίσματος, της επίθεσης, πώς πω, το κομμάτι το αγωνιστικό. Παίρνεις μια βόμβα, ξέρεις, πρέπει να έχεις δίπλα το πυροτεχνουργό έτοιμο να την εφοπλίσει κάποιος, να κάνει τικ-τακ. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι προχωρημένη αυτή η ιστορία και δεν ξέρω και το κασέ του Ικάρντι στη Τουρκία έπαιρνε πάρα πολλά λεφτά. Δεν ήταν πάρα πολλά λεφτά, νομίζω. Δηλαδή λεφτά
0: νομίζω ότι περίπου στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν το συμβόλαιο.
1: 6-7 εκατομμύρια okay, ναι, ναι, ναι, ναι. Το συμβόλαιο του. Τώρα, όσο και να πέσει, ξέρεις, να έρθει στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, ξέρεις, μου φαίνεται δύσκολο. Μου φαίνεται δύσκολο. Τώρα, άμα δει ότι ξεμένει και δεν βρίσκει ομάδα, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Καλά. Εντάξει,
1: είναι και μια πολυτέλεια έτσι πολύ, πολύ μεγάλη για να παίζει μόνο στο πρωτάθλημα και το κύπελλο. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή αν τα σκάσεις αυτά τα χρήματα να τον πάρεις, θα ήθελες να παίζει και στο Europa προφανώς.
0: Εντάξει, θα παίξεις στο Europa απ' την άλλη, 27. Δεν θα τον έχεις στα πρώτα παιχνίδια του Europa. Απ' την άλλη θα πάρεις τον Ικάρντι για να του κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κάθε να βλέπει τον άλλο να κάνει Dragon Ball, να πούμε, από τις κερκίδες. Είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μπει μέσα στα social media που είναι κάθε μέρα αυτός και θα βλέπει 10 και 15 και 20 χιλιάδες reaction για τον Κονζάρης και αυτός θα βάλει γκολ και θα υπάρχουν από κάτω 500 χαχά και 50 σχόλια για τη Γουάντα.
1: Είναι ωραία. Βασίλη, διαβάζω ότι τον θέλουν και στη Λάτσιο, λέει.
0: Α,
1: η οποία έχει τα γνωστά προβλήματα φέτος. Ενώ
0: η Λάτσιο έχει πολλά προβλήματα, ναι.
1: Πολλά. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη, διαμαρτύρεται κτλ. Και δεν τον θέλει ο Κατούζο από ό,τι γράφουν τα ρεπορτάζ. Για λόγους που δεν είναι αγωνιστικοί, προφανώς, έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα το Κατούζο να δει τον Ικάρντι να του κάνει τέτοιο, γυρίσει το κεφάλι. Έχει και τα νεύρα το Κατούζο. Οπότε είναι και εκεί, ξέρεις, είναι μια, όπως το γράφουν τα ξένα μέσα, μια προσπάθεια του Προέδρου να πείσει τον Κατούζο να πάρει τον Ικάρντι. Τελείως ξένο στα ελληνικά τέτοια, έτσι. Mm-hmm. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να πείσει τον προπονητή για να φέρει ένα παίχτη.
0: Τρομερά.
1: Ναι.
0: Τρομερό. Τι να πω, τέλος πάντων. Εντάξει, βγήκε και ένας Παουλίνιο. Σήμερα βγαίνουν και άλλοι, τέλος πάντων. Βγαίνει τώρα ένας κάθε μέρα. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Επίσημη ψηλόγραση ο Παουλίνιο λόγω Μεξικού.
0: Ναι, και δεν ξέρω και αν είναι. Ο Κώστας Καλακόπουλος γράφει ότι είναι ελεύθερος και να το γράφει κάτι θα ξέρει.
1: Ναι.
0: Στην Τολούκα εμφανίζεται με συμβόλαιο και μέσα διάβαζε ότι είναι όχι απλώς για άλλο ένα χρόνο, έχει και ένα συν ένα. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό. Είναι μεγάλος επαστολωτής ο συγκεκριμένος. Δεν το συζητάμε. Επίσης, ψιλοκάση. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι προφανές από τους παίκτες που κοιτάει, το καταλαβαίνουμε, ότι ψάχνει έναν επιθετικό ο οποίος θα του βάζει ένα γκολ στα δύο παιχνίδια σταθερά.
1: Ναι.
0: Σε πάρουμε 1-1,5 χρόνο, όσο έρθει 2 χρόνια, θα βάζει ένα γκολ σε 2 παιχνίδια. Κανόνισε την πορεία σου.
1: Απλά ξαναλέω ότι αν να κάνεις μια οικονομική υπέρβαση και να πάρεις ένα παίχτη, ο οποίος εγώ θα πάρει 3 εκατομμύρια, λέω ένα νούμερο, 3-3, δεν ξέρω τι θα ζητήσουν και τι θα πάρουν.
0: Ναι.
1: Για να παίζει πρωτάθλημα και κύπελο, είναι και αυτό, ξέρεις, μια σοβαρή σκέψη. Δηλαδή, όταν πάρεις ένα τέτοιο παίχτη, το θες να είναι και στην κορυφή της επίθεσης, ας πούμε, στα παιχνίδια που θα επιλέξει ο προπονητής να είναι και στην Ευρώπη. Και ναι, θα μου πεις πάλι θα τον έχουμε το 27. Το θέμα είναι να φτάσει μέχρι το 27 με όσο καλύτερες συνθήκες γίνεται.
0: Σωστό. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Θα δούμε. Εντάξει.
1: Απλά αυτή τη στιγμή το θέμα του Ολυμπιακού είναι διπλό. Είναι και αγωνιστικό και επικοινωνιακό. Το καταλαβαίνουμε όλες.
0: Ναι, εντάξει. Προφανώς και
1: είναι μια διπλή ανάγκη που.
0: Είναι,
1: που
0: ναι, υπάρχει. Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Εννοείται. Εννοείται αυτό. Έχει πολλά, πολλά πράγματα να λύσει, να καλυμπράρει, να το πούμε, ναι, έτσι. Ο Αλγουαθήλ τις επόμενες ημέρες. Και να δούμε τέλος πάντων τι θα βγει από όλα αυτά. Και
1: η διοίκηση, έτσι. Γιατί ο Αλγουαθήλ δεν νομίζω να ζητάει τον Ικάρντι, ας πούμε, και τον άλλο που συζητάμε, τον Πορτογάλο. Αυτά νομίζω είναι μια προσπάθεια της διοίκησης και λόγω όλης της κατάστασης τώρα και με την αλλαγή στον πάκο θέλει να κάνει κάτι που θα δώσει χαρά στον κόσμο. Ναι. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, λογικό είναι. Να πάντα να δείτε τι θα σκέφτεται ο Ρωμάν Γιάραμτσουκ για όλα αυτά. Λέει, τι ζω, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Τι ζω, τι έχω ζήσει εδώ σε αυτήν την ομάδα. Με θέλουν, μετά δεν με θέλουν, μετά με αποθεώνουν, μετά δεν με θέλουν πάλι, μετά δεν τους θέλω εγώ. Μετά καταλαβαίνω τα λάθη μου, μετά γυρίζω. Με το που γυρίζω φεύγει ο προπονητής. Εκεί μετά που λέω πάνω απ' έξω, πάνω να πάρουν άλλο σεντερφόρ. Τι θα γίνει, τι ζωή είναι αυτή.
1: Εντάξει, να πούμε και την ιστορία με τον Γιάραμτσουκ. Όταν αποκτήθηκε τον Ολυμπιακό, ναι, Μπετανκόρ,
0: ναι.
1: Είναι μια ιστορία που δεν ξέρω αν έχει βγει, τυχαίνει να την γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Όταν αποκτήθηκε ο Μπετανκόρ από τον Ολυμπιακό, το είπαν από τον Πασεραϊκό που τον αγόρασε ο Ολυμπιακός, το είπαν του Μπετανκόρ, έλα, Γενάρης είναι, έλα, ξεκινάς να προπονήσεις με την ομάδα και ειδοποίησε τον Γιάραμτσουκ ότι φεύγει. Έλα που δεν το είχαν πει με την Λίπαρ και πήγε με την Λίπαρ και έδισε προπόνηση στον Μπετανκόρ και δεν είδε τον Γιάραμτσουκ. Και σύμφωνα με ανθρώπους που ήταν εκεί κοντά, οι φωνές του με την Λίπαρ τότε προς τον Κοβάσεβιτς, γιατί αυτόν βρήκε, με αυτόν μίλαγε για τα θέματα μεταγραφικά, ήταν για πολλή ώρα και σε υψηλά δεσιμπέλ. Και ουσιαστικά απέτυχε και κατάφερε τότε με την Λίπαρ να επιστρέψει ο Γιάραμτσουκ, να το πάρουν πίσω και να του πούνε γύρνα, και να πάει ο Μπετανκόρ πίσω στον Πασεραϊκό δανεικός. Αυτό συνέβη τότε στην περίπτωση αυτή. Αυτό το λέω βάζοντας ένα ακόμα κεφάλαιο σε αυτά που έλεγες για τον Γιάραμτσουκ. Το με θέλουνε, δεν με θέλουνε, θα με δώσουνε, δεν με δώσουνε, θα πάω στην Λεόν, θα πάω στη Λεόν, παίζω, δεν παίζω κτλ. Υπήρχε ακόμα και αυτό. Δηλαδή η σχέση του Γιάραμτσουκ με τον Ολυμπιακό έχει περάσει από πολλά και διάφορα έτσι κύματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και θα δούμε τέλος πάντων τι θα συμβεί και τι θα γίνει.
1: Θα δούμε. Θα είναι εκεί, θα δηλωθεί λογικά στη λίστα αυτό. Δηλαδή θα πω, δεν πάει να γίνει κάτι διαφορετικό. Όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, θα δηλωθεί, θα παίξει όταν χρειαστεί να παίξει στην Ευρώπη και θα δούμε μετά από το Γενάρη τι διαφοροποίηση μπορεί να γίνει. Αν έχει αγοραστεί παίχτης, μπορεί να δηλωθεί το Γενάρη στην Ευρώπη. Ή γράψει το Γενάρη, δεν ξέρω. Γιατί για να περάσει μια ολόκληρη χρονιά ηρεμία στο Γιάραμτσουκ στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει.
0: Αλήθεια, σωστό.
1: Κάτι θα γίνεται στη μέση σεζόν, κάτι θα γίνεται πάντα.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ισχύει. Λοιπόν. Εδώ με το μεταξύ, όση ώρα εμείς μιλάμε και λέμε αυτά,
1: ναι,
0: εκτός από αυτό, ο προπονητής της Φενέρ παραιτήθηκε αμέσως μετά την ισοπαλία με τη Ρώμα.
1: Μάλιστα.
0: Παραιτήθηκε, λέει, δεν μπορώ άλλο, σηκώνομαι, φεύγω.
1: Εντάξει, και τρελό buzzer beater για τη Λανς βλέπω τώρα, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει το 2-3.
0: Εντάξει, παίζει να πούμε από το 49 με παίχτη περισσότερο Ελλάδα, αλλά έχανε και το γύρισε το παίχτη.
1: Έχανε, ναι, προηγήθηκε. Παρότι με παίχτη λιγότερο η Σλάβια νομίζω προηγήθηκε.
0: Η Σλάβια προηγήθηκε, ναι, ναι.
1: Ισοφάρισε η Λανς και πετυχαίνει τώρα στο 93 το γκολ που πιθανόταν έκολλη της νίκης, το 2-3.
0: Σπουδαίο διπλό και, ναι, συγγνώμη που θα το πω, και καλό για την Ελλάδα μας.
1: Έτσι.
0: Επίσης. Να τα πούμε γι' αυτά. Μπορώ να πω ότι το πρώτο τελικό που έχουμε είναι το United Sabah 4-0. Κούνια, Φερνάντες, Σέσκο και Μαρτίνες οι σκόρερ για την Bayern. Και περιμένουμε τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, τα οποία βρίσκονται στις καθυστερήσεις. Η Bayern, από ό,τι βλέπω, μόλις πετυχαίνει στο δεύτερο λεπτό το καθυστερήσιμο με τον Ολίσε. το πέμπτο γκολ. Ο Λύση έχει βάλει και το τέταρτο. Και το πέμπτο, η Μπόντο παίζει με 10 παίχτες από το 87 λόγω αποβολής του Μπιόρτουφτ. Ο Λύση με το δεύτερο του γκολ σε 10 λεπτά κάνει τον Μπάγερ Μπόντο Γκλιμτ 5-0. Περιμένουμε εδώ να ολοκληρωθεί, όπως περιμένουμε να τελειώσει και το παιχνίδι της Κόμο με την Λειψία. Το οποίο και εδώ έχουμε τέταρτο γκολ για την Κόμο, με τον Περόνε στο 90. Θυμίζουμε ο Τάσος Δουβίκας έχει σκοράρει το δεύτερο γκολ για την Κόμο. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Τσουρκ.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ εντυπωσιακή.
0: Το ξέρω, θυμάσαι, το συζητάγαμε και μεταξύ μας εκτός αέρα ότι η Κόμο θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Και ειδικά τώρα που πήρε την άδεια για να παίξει και στο γήπεδο της.
1: Και συγγνώμη κιόλας, άσχετα με το μέγεθος του αντιπάλου, όταν παίζεις πρώτη φορά στη Champions League στην ζωή σου και το πρώτο παιχνίδι μπαίνει μέσα και έχει 4 γκολ, μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι προφανώς η εμπειρία των παιχτών, που δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί έμπειροι παίχτες εκεί, είναι η μενταλιτέ του Φάμπρεγκας.
0: Ακριβώς.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε πώς πήγε το διακύμανο στο σκόρ Σλάβια Πράγα Λάρς. Στο 49 λοιπόν 0-0 το παιχνίδι, μένει με 10 Σλάβια. Στο 51 ο Στουρμ κάνει το 1-0. 1-1 ο Σίμος στο 73. 2-1 η Σλάβια στο 88.
1: Oh.
0: 2-2 η Λάρς στο πρώτο λεπτό των καθυστέρησεων με τον Τοβέν. Και 2-3 ανατροπή μέσα σε ένα τρίλεπτο με τον Αγκιλάρ. Και μάλλον θα πάρει το παιχνίδι. Θα δούμε. Βρισκόμαστε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Λοιπόν, τέλος στο παιχνίδι της Bayern με την Bodo Glimt, 5-0 το τελικό. Τελείως και το παιχνίδι της Como με την Λειψία, 4-1 εδώ το τελικό. Και περιμένουμε να δούμε τη Σλάβια να έχει ένα corner στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, να δούμε αν θα είναι η τελευταία φάση και αν θα έχουμε τίποτα, δεν ξέρω. Έχει κατέβει και ο τερματοφύλακας της Σλάβια, ο οποίος συγκεκριμένα ο τερματοφύλακας κάνει screen στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αυτό και αν δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Αυτό ναι, δύο τερματοφύλακες δίπλα-δίπλα.
0: Λοιπόν, κόρνερ ξανά. Θα την αφήσει τη φάση ο διαιτητής. Είμαστε στο 7ο λεπτό πλέον των καθυστερήσεων. Του διαμαρτύρεται το Βεν, δεν ξέρω, ή για ό,τι τέλος πάντων, γιατί δεν έχει σφυρίξει, φίλε μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Και νομίζω ότι θα έχει χαμηλή εκτέλεση. Παραμένει μπαλά στην περιοχή. Πώς το λένε, καλή συναδελφικό, θα παραμένει ζωντανή η μπαλά.
1: Βεβαίως, παραμένει ζωντανή. Ναι. Mm-hmm. Δεν τελείωσε η φάση.
0: Ναι. Και όντως δεν
1: τελείωσε. Πάντα ξέρουμε ότι έχει τελειώσει η φάση.
0: Ναι. Τι έχει κάνει τώρα, δεν καταλαβαίνω. Σε κάποιον δείχνει να περιμένει. Ποιος να περιμένει και τι. Τι δείχνει, τι θέλει. Τι συμβαίνει. Δεν ακούμε κιόλας, συγγνώμη, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο και δεν ακούμε. Α, το έλεξε. Μάλιστα. Το έλεξε. Αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, Σλάβια Πράγας, Λανς 2-3. Σπουδαίο διπλό. Σπουδαίο διπλό για την Λανς. Και όπως παρατηρεί και κάποιος φίλος, η Τετάρτη χάνει σε γκολ ακόμα και από την Πέμπτη. Βέβαια, για να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, είχαμε 21 γκολ την Τρίτη. Είχαμε 25 την Τετάρτη. Λοιπόν, και είχαμε. Όχι, 23 είχαμε σήμερα, έλα. Όχι, αλλά είπαμε δεν τη μετράμε την πρώτη εβδομάδα.
1: Το είχαμε πει προκαταβολικά, ναι.
0: Ναι.
1: Την επόμενη φορά που θα είναι μόνη τη Τρίτη και Τετάρτη.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε τελείωσα και αυτά και ας επιστρέψουμε που λέμε στις ζωές μας με αυριανό θέμα συζήτησης, πώς το λένε, να βρουν παιδιά στη μαύρη αγορά ένα replay να δούμε τι γίνει με τον Ταμπόρδα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν θα μάθουμε πιθανότατα. Να τσοντάρουμε όλοι να βάλουμε goal line technology. Δεν γίνει αυτή η δουλειά. Κάπως πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Θα τα λέμε κανονικά αύριο στην θέση μας.
0: Βέβαια. Καλό βράδυ.
1: Καλό
0: βράδυ στον Κώστα Βαϊμάκη. Ναι, αφωτιά ήταν στο Slavia Lands. Μάλιστα. Οκ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στον BWIN Sport FM, καθώς ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά Νίκος Δράλης, Μανώλης Μουσουράκης. Ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλους εσάς. Εμείς τα λέμε με Fight Club αύριο κανονικά λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Shop της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 3-3 σε στοίχημα Super League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 3-1 την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ στο εξαναβολή μάτς για την πρώτη αγωνιστική και έπιασαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτεί έφεση για την τιμωρία του 4 που εξέτησε και είναι διαθέσιμο στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόν Αλγουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτο στο μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Επισημοποιήθηκε και η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ο 33χρονος Πορτογάλος Παολίνιο της Τολούκα είναι το νέο όνομα στη λίστα για τη θέση του φορ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη άρχισε η Ένωση. Σε μάξιμο 1-2 αλλαγές προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάρινεν, δεδομένα εκτός ως 300. Εν αναμονή της αυριανής άφιξης του Σιμών Μπανζάινε στον ΠΑΟΚ που ήρθε σε συμφωνία με την Αλτζαζίρα για το δανεισμό του 30χρονου φόρμα οψιών 4 εκατομμυρίων ευρώ. Απαιτούμε από ΚΕΔ και ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης μετά την επίσκεψη στο VAR Center. Άρης και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Για πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καρέ, στο 86ο λεπτό φωνάζουν οι κίτρινοι. Την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη 29χρονος σκοτσέζος στόπερ της Rangers, Τζον Σούταρ, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και αύριο θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Σε συμφωνία με τη ΣΤΑΟ Βουκουρεστίου για το δανεισμό του 23χρονου μεσοπιθετικού Οκτάβεν Ποπέσκου έχει έρθει ο Λεβαδιακός. Όπως γράφουν στη Ρουμανία, την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου μέσου Τζένις Μπούρντις ανακοίνωσε ο Βόλος Ελαμπέτ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα γίνει τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο σημερινό ΔΣ. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως την 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ του ΕΣΑΚ η δυνατότητα των ομάδων της Στοίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στην δωδεκάδα από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο αλλά μέχρι πρότινος τασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Τεμπούτο με γκολ στο Champions League για τον Δουβίκα που βοήθησε την Κόμμα να επικρατήσει 4-1 εντός έδρας της Λειψής για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Τα άλλα παιχνίδια, Bayern Μονάχου, Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah 4-0, Slavia Praga Slans 2-3, Eindhoven Shakhtar 1-1 και Fenerbahce Roma 1-1. Σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο υποβλήθηκε στο Μόναχο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που είχε υποστήριξη χειραστού στο μάτς στη Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Την αποκατάστασή του ξεκινά πλέον ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
1: Δευτέρα, είπα.
2: Ναι.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
2: στέμα. Μου λες Σταυρόπουλος μέσα τρίτη, μου μπεδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα, τα ξέχασα όλα.
3: Πονεμένες καρδιές.
1: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
2: Πετρίδη είπε.
1: Ναι, έχω
2: πει. Αυτό μας μπέρδεψε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊδέ. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
4: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεσημένη είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
1: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
2: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
1: Τετάρτη.
5: Μπράβο, βρε παιδιά, ανοίξατε την καρδιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6, 8 λεπτάκια μετά τις 12. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 με το After Review, solo σήμερα. Ξεκουράζεται ο συνάδελφος, Μανώλης Μουσουράκης. Ο Νίκος Ράλης θα είναι στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική πρωταθλήματος με το εξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νίκη για τους πράσινους με σκορ 3-1. Ολοκληρώθηκε και η πρεμιέρα του Champions League με ένα θεόμορλο μάτς στην Πράγα, όπου διαιτητής εκεί ήταν ο Βασίλης Φωτιάς. Ένα πραγματικά παλαβό μάτς, όπου όλα έγιναν μετά την αποβολή των Τσέχων. Τελείωσαν το μάτς με 10. Παρόλα αυτά, η Λανς, που βρέθηκε να χάνει, πήρε το παιχνίδι στο τέλος με 2 απίθανα γκολ, 3-2, και μας έκανε μια πολύ μεγάλη χάρη ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε να χάνουν οι Τσέχοι, όπως θέλουμε να χάνουν και οι Νορβηγοί, οι οποίοι, παρότι στο πρώτο ημίχρονο προέβαλαν στεναρή αντίσταση στο Μόναχο και πήγαν και έριξαν αρκετό κόσμο στον κουβά, στο δεύτερο 45 λεπτό παραδόθηκαν στις ορίξεις της Bayern, 5-0 το τελικό σκορ. Και οι Νορβηγοί τελείωσαν με παίκτη λιγότερο. 4 της United στην Σαμπάμπακου, 4-0. Πολύ μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη, με φοβερό δουβίκα για την Κόμο. Την Κόμο την οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ εκτός έδρας. 4-1 απέναντι στη Λειψία. Και νωρίτερα Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1 και Αϊτχόφεν Σαχτάρ 1-1. Και εδώ δύο αντίπαλοι της Ένωσης στο Τσουλού. Το απόγευμα είχαμε το ματς κυπέλλου. Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 στην Τρίπολη. Είχαμε φυσικά το νέο κεφάλαιο που άνοιξε και επίσημα με τον Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό. Έκανε σήμερα και την πρώτη του προπόνηση. Πήγε ο Μαρινάκης, τον παρουσίασε. Έκανε και μια μεγάλη ομιλία. Είπε ότι πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα και να πάμε όλο το δρόμο μέχρι το Europa. Είχε φυσικά να πει πράγματα και για τον Μεντιλίμπαρ. Είχαμε το χειρουργείο του Κωνσταντέλια. Ξεκινά την αποκατάσταση ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Να πάνε όλα καλά. Έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία από το νοσοκομείο που έκανε το χειρουργείο με τον γιατρό. Χαμογελαστός. Και κάπως έτσι κύλησε η σημερινή ημέρα. Αύριο έχει μπασκετάκι. Έχει φιλικά, δυνατά φιλικά. Παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ στο τουρνουά στη Ρόδο. Και έχουμε φυσικά και το τουρνουά στην Κύπρο. Ο Άρης παίζει με τη Μακάμπη και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Παιχνίδια τα οποία μπορείτε να δείτε μέσα από την τηλεόραση του Sky. Ο Άρης είναι στις 6 με τη Μακάμπη Τελαβίβ. Ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας είναι στις 9 στο Sky και υπάρχει κάλυψη και για το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ από το Action 24. Έτσι. Λοιπόν, προετοιμάζονται σιγά σιγά και οι ομάδες στο μπάσκετ. Παναγιώτη μου, έχουμε ήδη κόσμο που περιμένει. Ναι, αμέ. Πολύ ωραία. Οπότε να μην πούμε περισσότερα. Να δώσουμε το λόγο στους φίλους. Είπαμε σήμερα solo στο μικρόφωνο. Άμα χρειαστεί ο Παναγιώτης θα με βοηθήσει. Είσαι έτοιμος? Πάμε στον κόσμο που περιμένει, να ανοίξουμε τις γραμμές. Να θυμίσω και το τηλέφωνο για εκείνους. Έχουμε πει, θέλουμε και καινούριο κόσμο. Τα λέμε και τα ξαναλέμε με το Μανώλη. Λοιπόν, 210-95-79-283-4 και 5, το τηλέφωνο για να παίρνετε εδώ να κουβεντιάσουμε για ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Πάμε στον πρώτο. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Παγιώτης με τον Ιμητό, τι κάνεις φίλε μου?
0: Γεια σου Παναγιώτη. Καλά, μια χαρά.
1: Εγώ είμαι Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαιος το θυμάμαι. Σας έχω φακελώσει, έχω αρχίσει και σας φακελώνω.
1: Τώρα είναι η δεύτερη φορά που παίρνω αυτή την ομάδα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Βλέπω πράγματα που δεν τα βλέπα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις. Γρήγορο ποδόσφαιρο. Καλή κίνηση της μπάλας. πρεσάρισμα υψηλό, σε υψηλό τέμπο και βλέπω ότι βάζουμε την γκολ πολύ εύκολα. Mm-hmm. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια με κλειστές άμυνες δεν το κάναμε. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς αυτά που σου είπα.
0: Συμφωνώ. Το σχολίαζα κι εγώ έξω με τους συναδέλφους νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός μετά από πάρα πολύ καιρό βάζει κάτω την μπάλα και παίζει την μπάλα. Γρήγορα, πάσες, τριγωνάκια, συνδυασμούς. Και αυτό το πράγμα βελτιώνεται κιόλας. Δηλαδή, ακόμα δεν είναι έτοιμη η ομάδα.
1: Βελτιώνεται γιατί κάνουν προπονήσεις και δένουνε σαν ομάδα. Δηλαδή, κάνουν οικογενειακά διπλά, ξέρεις και όλα αυτά.
0: Είναι μια πρόταση αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε από τον Νίστρουπ που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Εγώ τον πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Μπορεί να είναι νέος σε ηλικία. Mm-hmm. Αλλά το μόνο λάθος που είχε κάνει, ας πούμε, ήταν τότε που έβγαλε τους δύο επιθετικούς και έβαλε δύο επιθετικούς και δεν έβαλε, δεν θα φτάσει στο κέντρο του.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει από τότε άλλο λάθος, δεν ξέρω να μας συμφωνήσει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει κάποιο λάθος, δηλαδή σήμερα έβγαλε το τετέι, έβαλε μέσα μέσα.
0: Θα σου πω, σήμερα όταν είδα την ενδεκάδα σκέφτηκα ότι γιατί βάζει πάλι τους βασικούς. Ναι. Με δεδομένο ότι
1: όμως επικίνδυνο παιχνίδι.
0: Τελικά όμως αποδείχθηκε ότι το φοβόταν το παιχνίδι. Είναι επικίνδυνη ομάδα και Κηφισιά.
1: Είναι επικίνδυνη.
0: Πολύ επικίνδυνη. Και μετά όταν άνοιξε το σκόρο Παναθηναϊκός άρχισε να φρεσκάρει λίγο την ομάδα. Γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Πανετολικό.
1: Η Κηφισιά είναι ομάδα που δεν τα παρατάει. Έχει τη φιλοσοφία του Λέτο.
0: Πολύ δυνατή ομάδα και φέτος η Κηφισιά μας έχει στείλει όλους κουβά.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Γιατί λέγαμε ότι η Κηφισιά είναι μια τελείως καινούργια ομάδα με πάρα πολλούς καινούριους παίκτες. Ότι την είχα μέσα στα φαβορία για να πέσει. Ναι, αλλά δεν τη βλέπω. Δεν τη βάζω εκεί πια.
1: Εγώ πιστεύω ο Λεβαδιακός είναι πολύ επίφοβος εφέτο.
0: Έχει καλούς παίκτες ο Λεβαδιακός και καλό προπονητή. Απλά θέλει χρόνο η ομάδα. Φαίνεται, αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Έχει κάνει τρεις σύνδεσμες, έχει κάνει.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα.
1: Ναι, αυτό και ο Ιακλής είναι πολύ επίπεδο.
0: Και δύσκολο πρόγραμμα είχε βέβαια, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Ωραία, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Πρώτη φορά που έρθω στην εκπομπή. Είμαι οπαδός ΣΑΕΚ. Mm-hmm. Ήθελα να πω το εξής, φίλε μου Νίκο. Mm-hmm. Καλωρίζει και κιόλας για την εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
2: Έχω εδώ πέρα ανοιχτό το International Football Association Board, που λέει Laws of the Game, laws, δηλαδή την νόμη του παιχνιδιού, και γράφει χαρακτηριστικά. Αυτά απλά το διαβάζω για να καταλάβουμε τι κανονισμός υπάρχει όταν η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα και παρεμβάλλεται αμυντικός και τη σταματάει την μπάλα, δεν μπαίνει γκολ. Και λέει, όταν το χέρι του αμυντικού είναι σε φυσιολογική θέση ή κολλημένο επάνω στο σώμα, δεν είναι παράβαση, ακόμα και αν σταματήσει την μπάλα με πορεία προς τα δίχτυα, που σημαίνει ότι δεν είναι πέναλτι αυτό που πήρε ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Αυτό το λέει το International Law της FIFA. Έτσι, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, επομένως, σε αντίθεση με τον επιθετικό, όταν ο επιθετικός παρεμβάλλει το σώμα του, τα χέρια είναι κολλημένα στον επιθετικό παίχτη, η μπάλα πάει πάνω στο σώμα του και βρίσκει τα χέρια. Πρώτα τα χέρια. Δεν έχει σημασία αν βρει χέρια πρώτα κτλ. Βρίσκει τα χέρια του επιθετικού και μπει γκολ, τότε δεν μετράει τον γκολ. Αυτή είναι η διαφορά επιτιθέμενου με αμυνόμενου. Στον αμυνόμενο όμως, εάν βρει τα χέρια, πρώτα τα χέρια, τα οποία είναι κολλημένα, όπως ήταν το αμυντικού της Κηφισιάς, δεν είναι δηλαδή παρατεταμένο το χέρι.
0: Θα σου πω πάνω σε αυτό.
2: Προέκταση.
0: Θα σου πω πάνω
2: αυτό
0: σε
2: λέει
0: αυτό.
2: Ο κανονισμός. Δεν είναι πέναλτι. Δεν υπάρχει γκρίζα περιοχή εδώ. Mm-hmm. Είναι άσπρο μαύρο.
0: Ναι.
2: Αυτό λέει ο κανονισμός ο διεθνής.
0: Ο κανονισμός, δηλαδή. Ο κανονισμός μετά την περιβόητη φάση με το Κουκουρέγια που είχε κάνει το χέρι εκείνο με την Γερμανία.
2: Ναι.
0: Έχει αλλάξει.
2: Ναι,
0: αυτό,
2: έχει πει τώρα και ο κανονισμός. Ναι, πες.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, ναι, επειδή ο κανονισμός, ναι, έχει αλλάξει και με βάση, ναι, τον κανονισμό είναι πέναλτι.
2: Όχι, δεν είναι. Για τον κανονισμό εγώ διαβάζω το.
0: Ναι,
2: το
0: και εγώ σου λέω ότι υπάρχει επιπρόσθετο, θα ψάξω να το βρω κιόλας που ακριβώς
2: είναι. Όχι, φίλε μου, Νίκο μου δεν υπάρχει. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Ένας είναι ο κανονισμός. Λέει καθαρά, εάν το χέρι είναι κολλημένο στο σώμα, Είναι κολλημένο του αμυντικού, του αμυνόμενου. Η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα και βρει το χέρι του, το οποίο είναι κολλημένο στο σώμα, δεν είναι πέναλτι. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει άλλος κανονισμός. Ένας είναι ο κανονισμός. Mm-hmm. Εάν όμως το χέρι είναι σε αφύσικη θέση και δεν είναι κολλημένο στο σώμα, τότε μπορεί να δοθεί, όχι μπορεί, πρέπει να δοθεί πέναλτι.
0: Πάντως δεν ήταν, δεν ήταν κολλημένο. Δεν ήταν κολλημένο το χέρι του.
2: Κολλημένο ήταν το χέρι πάνω στο σώμα.
0: Δεν ήταν κολλημένο.
2: Ο αγώνας είναι προς τα έξω.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Okay.
2: Δεν έκανε προέκταση. Αυτό ήταν μια αδικία. Μην ξεχνάμε την αδικία. Εγώ άκυμαι, αλλά παρεμπιπτόντως, επειδή θέλω να τα λέω 40, με το ο Βόλος έπρεπε να παίξει με 9 παίχτες με τον Ολυμπιακό. Θα τρώγε 5 γκολ ο Βόλος αν έπαιζε με 9.
0: Ναι, διαφωνώ και με αυτό, αλλά εντάξει. Για ποιο λες, για το Σιαμπάνι.
2: Για να πάρει δύο κίτρινες στο Βόλος.
0: Για το Σιαμπάνι λες, για τη φάση του Σιαμπάνι.
2: Όχι για το Σιαμπάνι βέβαια, όχι για το φάση του πέναλτι, δεν μιλάω για αυτό.
0: Μετά λες, για τις κάρτες τις δεύτερες.
2: Τις δεύτερες που έπρεπε να αποβληθούν. Ο ένας στο πρώτο ημίχρονο και άλλος στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν το σκορ ήταν 1-0. 0-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό για μένα είναι αλλίωση. Και το άλλο, λέει ο Ντέσσερς έκανε απόφυση. Έτσι αποθούμε κάποιον βάζοντας το χέρι στο πρόσωπό του. Δεν αποθείς έτσι έναν άνθρωπο, τον αποθείς στρώνοντας το στήθος. Ο Ντέσσερς έκανε κανονικό χτύπημα στο πρόσωπο του Μιχαηλίδη και αυτό είναι βίαιη πράξη. Έπρεπε να φάει τρεις αγωνιστικές. Ξαφνικά είναι η ταινία. Αυτά δεν είναι αλλοιώσεις. Το πέναλτι που δεν δένεται στον ΠΑΟΚ δεν είναι αλλοιώση. Ενώ το σκορ είναι 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πού το πάμε τώρα το πρωτάθλημα, να το τεινάξουμε στον αέρα. Ωραία ξεκινήσαμε, Νικόλα μου, δεν θες εσύ. Έτσι. Λοιπόν, απλά τα λέω σαν οπαδός της ΑΕΚ και λέω εδώ πέρα έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα όταν ξεκινάμε έτσι. Και επειδή ο κύριος Νικολογιάννης είπε πριν ο κανονισμός ορίστε να το ανοίξει, updated, γράφει αυτό ακριβώς. Άρα δεν το ξέρει τον κανονισμό ο κύριος Νικολογιάννης. Πώς λέει, μη μιλάτε, είπε στο σχολείο του. Λοιπόν, δεν μαθαίνουμε τώρα ποδόσφαιρο, εγώ παρακολουθώ ποδόσφαιρο από το 1979.
0: Εντάξει.
2: Γι' αυτό ήθελα να πω.
0: Εντάξει, Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου, γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας.
3: Χαίρετε, καλησπέρα. Τηλεφωνία πρώτη Φανικό. Μια φορά είχαμε συστηθεί, είχα περάσει από τα γραφεία του Sport FM. Αλλά αυτό είναι δευτερεύου σημασία πάνω σε απογκάζει.
0: Γεια σου, Πάνω.
3: Αρχικά να πω πολύ εντάχει για τον προηγούμενο ότι έχει πάρει σβάρνα όλα τα ραδιόφωνα τη χώρα και λέει την ίδια κασέτα. Προχωρά όμω, δεν θα σταθώ σε αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω εδώ, επειδή εντάξει, τώρα ο καθένα έχει τη δική του γνώμη, μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Συγγνώμη τώρα, θα σου δώσω παραπάνω χρόνο. Το πρώτο είναι ότι ο Ροσέτη, αυτό που είπε νωρίτερα ο Βαϊμάκης, το επιβεβαιώνω και εγώ, έχει δώσει πολύ αυστηρή οδηγία στους διαιτητές ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει ο κανονισμός που διάβασε ο φίλος προηγουμένως. Δηλαδή πάει περίπατο. Αυτό έχει αλλάξει και έχει δοθεί και δίνεται τέτοια οδηγία μετά το περιβόητο χέρι του Κουκουρέγια στο μάτς με τη Γερμανία. Λοιπόν, η ένστασή μου σε αυτό είναι ότι θα έπρεπε αυτό το πράγμα να υπάρχει κάπου ξεκάθαρα. Γιατί πια το ποδόσφαιρο έχει γίνει έτσι που πρέπει τα πράγματα να είναι νιανιά. Να τα κάνουμε ξεκάθαρα για να μην υπάρχει μουρμούρα. Εμένα αυτό που με προβληματίζει περισσότερο, ακόμη περισσότερο από τη φάση του πέναλτι, είναι η φάση με το αν μπήκε και αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή ή δεν την πέρασε ολόκληρη η γραμμή. Γιατί σκέφτομαι ότι αν αυτό είχε γίνει σε κάνα ντέρμπι, δεν θα ξεμπλέκαμε ποτέ. Αυτό λέω μόνο. Και να πω εδώ ότι έχει γίνει μια κουβέντα από τον Αύγουστο και έχει αποφασιστεί ότι δεν θα μπει goal line technology, θα μπει μια άλλη τεχνολογία, goal line cameras νομίζω λέγεται, και από ό,τι καταλαβαίνω θα αργήσει. Δηλαδή πάμε για από τα προημιτελικά του κυπέλου και μετά και να το έχουμε στα play-off. Αυτό είναι το πλάνο. Αλλά μέχρι τότε, σε τέτοιες φάσεις, κάνουμε λίγο, όπως το λένε, το σταυρό μας. Σ' ακούω, Πάνω.
3: Και νομίζω ότι ήταν και μια παρόμοια φάση στο Ολυμπιακό, στο Ηρακλής Βόλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Που έγινε και αυτό ακριβώς γρήγορα.
0: Ναι, περίπου ίδια φάση είναι.
3: Ναι, σαν να σου λέει το ΒΑΡ ότι εγώ με αυτές τις φάσεις δεν ασχολούμαι ακόμα, βγάλει τα πέρα μόνοι σας.
0: Ναι, μα τέτοιες φάσεις είναι πολύ δύσκολες τώρα. Δεν μπορείς να. Υπάρχουν replay που δείχνουν ότι η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή και σε άλλα replay δεν βγάζει άκρη. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν.
3: Και είναι και κάτι το οποίο δεν είναι ένα πλάγιο, ένα corner, πρέπει να υπάρξει κάτι.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
3: Επίσης, αυτό το οποίο παρατηρώ και θα το χαρακτηρίσω σε, να μου επιτραπεί έκφραση αστείο για να μην πω κάτι παραπάνω, είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα από το πουθενά για το ότι ο Παναθηναϊκός έχει στήσει το πρωτάθλημα από τον Αύγουστο και ότι όλα τα σφυρίγματα είναι υπέρ του.
0: Καλά, εντάξει,
3: το οποίο
0: ναι, okay.
3: Είναι προϊόν φαντασίας, γιατί ακούς για το πέναλτι του ΠΑΟΚ που εγώ να δεχτώ ότι είναι, ασχέτως αν προηγήθηκε φάουλ νωρίτερα ή όχι στον Κάγκου, εγώ να δεχτώ ότι είναι, ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 και το παιχνίδι ήταν για 5-0. Άρα έστω ότι δινόταν το πέναλτι, έστω ότι ήταν εύστοχο, δεν θα άλλαζε κάτι όμως βάσει της εικόνας του παιχνιδιού. Ναι. Για το σημερινό, για το γκολ που δεν πέρασε η γραμμή, τα πες και μόνος σου, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Και για το πέναλτι επίσης, απάντησες μόνος σου, δεν χρειάζεται να δοθεί παραπάνω έκταση. Υπάρχει μια ομάδα με υγεία, με ηρεμία και υπάρχει από παντού μια προσπάθεια να διαταραχθεί αυτή εξωαγωνιστικά. Ας ελπίσουμε να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, θα πω εγώ από πλευράς μου, ανταγωνιστικό, προς τα εκεί πάει. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να μην μπορεί να ακολουθήσει τους άλλους τρεις για την ώρα. Αλλά τα πράγματα είναι αισιόδοξα και ας μείνουμε ήρεμοι και ψύχραιμοι και να μείνουμε στο τι γίνεται στις τέσσερις γραμμές και να μην βγάζουμε πράγματα από το κεφάλι μας. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ.
0: Εντάξει.
3: Και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Πάνο. Να είσαι καλά. Yeah. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
4: Επιστρέφω από το γήπεδο.
0: Μάλιστα.
4: Μαζί με τον γιο μου.
0: Το όνομά σου?
4: Είδα τις φάσεις. Αχιλλέας λέγω. Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου.
4: Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα σε όλα έχεις πει. Όσα είπες. Για τον κύριο από την ΑΕΚ, τον οπαδό που είπε.
0: Εντάξει, τώρα μην μπαίνετε στη διαδικασία να απαντάτε στους προηγούμενους.
4: Όχι, Νίκο, δεν θέλω να απαντήσω στο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
4: Θέλω να απαντήσω συνολικά σε αυτό που βλέπω και εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, λες σε κάποιον άνθρωπο και του λες ότι υπάρχει πρωτόκολλο, δηλαδή ας πούμε υπάρχει κάποιος κανονισμός βάσει του IFAB, επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά.
0: Το IFAB, ναι, ακριβώς αυτό.
4: Μπράβο, υπάρχει ένας κανονισμός. Λέγανε, ας πούμε, άκουγα τώρα τους Ολυμπιακούς για την κόκκινη κάρτα που είχε πάρει ο αμυντικός με τον Τετέι, ότι δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Δεν υπάρχει προφανή θέση για γκολ. Υπάρχει ένα ορθογώνιο που φτιάχνει η IFAB στην UEFA που τι λέει, ότι αν ο παίκτης είναι σε αυτό το ορθογώνιο μέσα και είναι μόνος του μετά ουσιαστικά φάτσα με το τέρμα, θα πρέπει να δοθεί κόκκινη κάρτα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παναθηναϊκό, κατάλαβες τι εννοεί, μόνο για την ΑΕΚ. Ας πούμε, στο συγκεκριμένο φύλλο θα θυμίσω τη φάση του Λεβαριακού με τον Μουκουντή, που είναι περίπου ίδια, αν θυμάσαι, με τον Κουκουρέγια. Έτσι. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σαφής αλλίωση κάθε φορά των φάσεων από την παιδεία την ποδοσφαιρική που δεν έχουν οι Έλληνες, κατά τη γνώμη μου όλοι οι οπαδοί, σε μεγάλο ποσοστό. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Είδα τη φάση στο replay 10 φορές. Λέει τώρα ο προηγούμενος ότι ήταν κολλημένο το χέρι. Και ο διαιτητής όταν επιστρέφει από το VAR, του δείχνει του ίδιου του Αντωνίσε ότι έχει σηκώσει το χέρι του, τον αγκώνα του, και έχει χτυπήσει την μπάλα.
0: Ναι, είναι το πλάνο, είναι το κοντινό πλάνο που κάνει, το είδα και εγώ εκείνη τη στιγμή.
4: Αυτό που είπες και εσύ, που του δείχνει ότι διαμαρτύρεται τον Αντώνίσε και του λέει αυτό το έχει σηκώσει το χέρι. Έχει παίξει την μπάλα δηλαδή με τον αγκώνα. Δεν ήταν δηλαδή το χέρι του νεκρό στο σώμα. Ας το πάμε όμως αλλού. Εγώ, αυτό που είπες και συμφωνώ απόλυτα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής οδηγία. Δηλαδή για μένα έπρεπε να λένε, φίλε, ακούμπησε η μπάλα στο χέρι και είναι σε προφανή θέση, είναι μπροστά στο τέρμα.
0: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Θα μπαινε μέσα.
4: Κατάπιετα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις. Στο χέρι πάνω στη γραμμή ή είναι φάτσα ο άλλος με το τέρμα και του στερείς προφανή θέση για γκολ. Είναι χέρι. Τέλος. Πέναλτι. Αυτό είναι που λες πάρα πολύ σωστό. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχει και ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω. Έρχονται Γερμανοί διαιτητές. Οι Γερμανοί διαιτητές έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που διαιτητεύουν ένα μάτς. Για παράδειγμα, αν θυμάσαι στο μάτς του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό, εκείνο το μάτς που είχε
0: Αχιλλέα, κάνει διακοπές, επανέλαβε την τελευταία πρόταση αν θες.
4: Ναι. Εκεί λοιπόν στο παιχνίδι που πεζόταν ένας τίτλος με τον Ολυμπιακό που ο Σπόραρ ζήταγε πέναλτι αν θυμάσαι,
0: ναι,
4: στο 0-0,
0: ναι, ναι,
4: και δεν έδωσε ο Γερμανός που ήταν ο Μπρίχ μου φαίνεται τότε το πέναλτι που δεν δώθηκε στον ΠΑΟ.
0: Όχι, δεν έχουμε καλή. Ναι, Αχιλλέα, δεν έχουμε καθόλου καλή επικοινωνία. Ναι. Δεν τον ακούμε καθόλου καλά. Κάνει διακοπές γιατί προφανώς είναι στο δρόμο και περνάει από τίποτα τούνελ. Λέει για τη φάση προφανώς από το 23 με τον. Ναι, ο Μπρίχ ήταν, ο Φέλιξ Μπρίχ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
5: Γιώργος από Ηλίουπολη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Θα ήθελα να πω καταρχάς συγχαρητήρια στο Λέπτο για την ομάδα που έχει φτιάξει. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Κυφσιά. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχει κόψει βαθμούς από κάποιες ομάδες.
0: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αυτόν τον πόμπο που έχει η Κυφσιά. Δεν τον έχει δει καμιά ομάδα να πάει να τον τσιμπήσει.
5: Θα τον δουν.
0: Ή πότε θα τον δουν. Δεν είναι και πιτσιρικάς.
5: Ολυμπιακός πρώτο πω. Ολυμπιακός θα τον δουν και από τα κυρία μου και καλά κάνει.
0: Mm-hmm.
5: Είναι πολύ καλός, και άλλες παίρνεις πολύ καλός.
0: Κι άλλους.
5: Είναι πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα τον Παναθηναϊκό τον δυσκόλεψε πάρα πολύ, και αν δεν είχε παίκτες της, του Βελινικούς, Ουναΐ, τα Μπόρνα κλπ, δεν την έβγαζε καθαρή με τίποτα. Δηλαδή, αν ήταν ο Μπενίτσεφ για με την ομάδα την περσινή, θα είχαμε χάσει ή θα είχαμε έρθει ισοπαλία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν θέλουμε ένα πρωτάθλημα να είναι ανταγωνιστικό, να βλέπουμε μπάλα. Λοιπόν, και να μην ψάχαμε να βρούμε αιτίες γιατί ο Παναθηναϊκός πάει καλά μετά από 10 χρόνια, γιατί η ΑΕΚ σκοντάφτει, διότι με την Πειράσκ δεν έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
5: Συγγνώμη, θα το πω, δεν μου άρεσε η ΑΕΚ. Διότι αν ρίχνεις 5 γκολ στον Άρη, η ΛΑΣΚ ήταν τόσο καλύτερη από τον Άρη.
0: Ναι, είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη.
5: Καλύτερη είναι, αλλά όχι για 1-0. Και την δυσκόλεψε. Λοιπόν, να βλέπουμε την ομάδα μας, να φροντίζουμε δηλαδή να κάνουμε κριτική στην ομάδα σου ή στις άλλες. Γι' αυτό μετράει. Και αν θέλουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να τα δεχόμαστε όλα σωστά. Λοιπόν, το πέντε ήταν σήμερα πέντε. Mm-hmm. Και το έλυσε και ο διαιτητής, το είδαμε όλοι. Ο αγώνας δεν ήταν κολλημένος. Ήταν σε απόσταση από το κύριο σώμα. Και επίσης, κανείς δεν είπε εάν η μπάλα πέρασε την γραμμή ή όχι. Ας πούμε, όταν αφορά το δεύτερο τέρμα και λοιπόν το πήρε Παντέδος. Mm-hmm. Όχι. Δεν την πέρασε. Φάνηκε αυτό, δεν την πέρασε. Γιατί αν την πέρασε, δηλαδή ένα κομμάτι της μπάλας ήταν στην γραμμή την άσπρη. Το υπόλοιπο ήταν μέσα. Δεν ήταν ολόκληρη μπάλα. Όχι.
0: 100% σίγουροι, κύριε Γιώργο, δεν μπορούμε να είμαστε. Εγώ λέω. Και εγώ είδα ότι η μπάλα δεν έχει περάσει ολόκληρη. Αλλά 100% σίγουροι από τα replay που κυκλοφορούν.
5: Το VAR δεν κάνει εκτός σε οτιδήποτε άλλο. Αν ήταν γκολ, θα έλεγε γκολ.
0: Μα δεν μπορεί να βγάλει άκρη το VAR αν δεν υπάρχει κάμερα πάνω στη γραμμή.
5: Παλιά. Υπήρχε ένα σύστημα το slow motion. Καταργήθηκε αυτό. Πολύ παλιά. Όμως έδινε τη φάση βήμα-βήμα. Και ακριβώς την μπάλα που θα έφτανε και που θα στεκόταν κλπ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Οπότε αυτό με το χτύπημα το πρώτο δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν,
0: εντάξει.
5: Επίσης.
0: Ναι.
5: Επίσης.
0: Ναι.
5: Με τον ΠΑΟΚ ήταν απέναντι.
0: Mm-hmm.
5: Υπέρ του ΠΑΟΚ. Σαφώς. Γιατί δεν το κατελόγησαν κακώς. Mm.
0: Συμφωνώ.
5: Ήταν απέναντι, δηλαδή φαίνεται πατάει ο Φαντρό και δεν πατάει το πόδι του ποιος ήταν ο Ντινάη πολύ καλός παίκτης, δηλαδή πατάει το πόδι του
0: το Ενδιαγέ.
5: Ενδιαγέ, μπράβο.
0: Ναι.
5: Εάν όμως πριν από αυτό εγώ ναι. Δεν τα είδα καλά, εάν υπήρχε φάουλ στον Ταμπόρδα όπως ισχυρίζεται είναι άλλη υπόθεση, αλλά σαν φάση δεν είναι καθαρά πέκτη. Το λέμε ξεκάθαρα. Λοιπόν,
0: εντάξει Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Ταμπόρδα λέει είναι αιτία να τυπώσει κανείς φανέλα με το όνομα στην πλάτη. Τόση ψυχή βγάζει σε κάθε μάτς. Εγώ είπα προχθές ότι είναι ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων. Παναθηναϊκός φέτος σε 3 αγωνιστικές έχει 8 γκολ. Πέρυσι 8 γκολ είχε την 1η αγωνιστική. Καλά θα πάει αυτό. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με σχέση.

0: Άσε λέει τα πέναλτι και τις κάρτες και αυτά και πες αν θα έρθουν το καλοκαίρι οι System of a Down. Και να σου πω ρε φίλε. Άμα έρθουν θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός. Θα ακούσετε τις κραυγές από διάφορα σημεία της χώρας. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες όμως. Εδώ και καιρό. Πολύ καιρό. Πάμε παρακάτω, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Έκλεισε ο επόμενος, πάμε στο μεθ επόμενο. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με ακούτε.
0: Σας ακούω, ναι.
1: Με ακούτε.
0: Ναι.
1: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
0: Γεια σας Κώστα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Να σας πω, θέλω να... Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 3 παιχνίδια, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Έχει πάρει, οι αντίπαλες ομάδες έχουν πάρει 3 κόκκινες και 2 πέναλτι. Ένα οπάο και ένα απόψη. Αν έπαιρνε ο Ολυμπιακός αυτό το πέναλτι σήμερα, θα είχε βουήξει όλη η Ελλάδα. Όλοι. Θα είχαν ξεσηκωθεί. Τώρα το πήρε ο Παναθηναϊκός, βγαίνουν όλοι και οι ρεπόρτερ του Φθουνού και οι φίλαθλοι, όλοι ήταν πέναλτι. Εγώ δεν ξέρω ήταν δεν ήταν. Μπορεί να ήταν, μπορεί να μην ήταν. Αλλά αν το έπαιρνε ο Ολυμπιακός αυτό το πέναλτι, θα γινόταν χαμός. Το πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά καλά. Εγώ βλέπω, δεν ξέρω. 3 κόκκινες κάρτες τώρα τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε εσείς.
0: Πού θέλετε να καταλήξετε.
1: Θέλω να καταλήξω ότι... Δεν ξέρω.
0: Τι, ότι ευνοείται δηλαδή ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν φαίνεται.
0: Όχι. Δεν συμφωνώ εγώ.
1: Δεν ευνοείται.
0: Όχι. Κόκκινες ήταν εκεί. Και οι 3 κόκκινες ήταν.
1: Ήταν και 3 κόκκινες. Το ΠΑΟΚ δεν ήταν πέναλτι.
0: Ναι, ήταν πέναλτι.
1: Γιατί δεν το δώσαν.
0: Τι να σας πω. Έγινε λάθος εκεί και με τον Βαρίστα. Σήμερα έχει βγει και μια θέση του...
1: λάθος του Παναθηναϊκού, ξεσηκώνονται. Όταν γίνεται... Δεν ξέρω.
0: Απλά είναι και μια φάση περίεργη. Όπως και σήμερα ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι για τους διαιτητές. Πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Για τον Ματσούκα και τον Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω με το φάουλ πάνω στον Κάγκουα. Δηλαδή αν μπορούσε μετά ο Βαρίστας να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ, ας πούμε. Πριν το πέναλτι.
1: Επειδή εγώ δούλευα στο Holiday Crown Plaza 30 χρόνια, έχω σερβίρει όλους τους διαιτητές, όλες τις ομάδες, ελληνικές, ξένες, και έρχονταν εκεί οι διαιτητές και τους έλεγα 50-50. Έρχονταν παλιά ο Μπίκας, ο Τεβεκέλης, ο Βασάρας. 50-50. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω τίμια πράγματα. Δεν θέλω να ευνοηθώ καθόλου. Αλλά δεν θέλω να γίνονται και αυτά. Πείτε που αυτό το πέναλτι σήμερα, που όπως είπε και ο προηγούμενος ο Αγγιτής, όπου ήταν, για μένα το χέρι ήταν κολλημένο, το 10 φορές την είδα τη φάση. Λοιπόν, πες που αυτό το πέναλτι γινόταν στο τέλος. Να έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, να γινόταν αυτή η φάση και να το έπαιρνε αυτό το πέναλτι ο Ολυμπιακός. Τι θα γινόταν. Θα έχει ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Ό,τι μας συμφέρει, όταν είναι πέναλτι, δηλαδή, ή είναι ή δεν είναι. Σας το λέω, εγώ μου αρέσει 50-50, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν το βλέπω αυτό.
0: Εντάξει Κώστα, να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Δημήτρη λέγομαι, είχα πάει γήπεδο κι εγώ.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Ήθελα να μιλήσω λίγο για το φίλο μου τον Αγγλί, το κομμάτι που είχε πει γιατί θα βγει το πρωί και έλεγε τα ίδια πάλι.
0: Το Γιώργο.
2: Το Γιώργο, ναι.
0: Εντάξει. Βγαίνει συχνά ο Γιώργος, τον ξέρω.

0: Είμαι το πέναντι του Σπόραλ. Ξεκάθαρο Παΐσιο πέναντι τότε με τον Καρεσκάκη. Να δείτε να μιλήσετε. Να βγουν τώρα σε δεύτερη αγωνιστική τρίτη. Ολυμπιακοί. Αεξίδες. Παοξίδες. Να μας βγάλουν τρελούς. Ότι εμείς ο ξαφνικό Παναθηναϊκός είναι... Ακόμη και το Μητσοτάκης που δώσει το πρωτάθλημα. 7 χρόνια, 7 χρόνια έχουμε την δημοκρατία. Πόσα πρωτάθλημα έχει πάει ο Παναθηναϊκός. Μηδέν. 10 χρόνια είχαμε Σιμίτη. Πόσα χρόνια πήρε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα. 10. Πετάχαμε Καραμαλή. Πόσα πήρε ο Ολυμπιακός. 7. Δηλαδή μιλάμε για παλαβομάρες. Να βγαίνουν τώρα Ολυμπιακοί αεξίδες, παοξίδες. Να μας πούν ξαφνικά για τη δεύτερη αγωνιστική. Που δεν έχει κρυθεί τίποτα. Να πούνε ότι ξαφνικά ο Παναθηναϊκός είναι, έχει κάνει σύστημα και σφάζει τον κόσμο. Μιλάμε γελάει και πέτρες. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, δεν θα πάω τηλέφωνο, ξέρω ξαναπάρει. Αλλά λέω, παιδιά, έλεος. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 20-23 πρωταθλήματα.
1: Επειδή ακριβώς
0: με κόκαλη,
1: επειδή,
0: με μαρινάκι,
1: επειδή ακριβώς είναι τρίτη.
0: Με φτάει κατσουράνιδες, με στάση.
1: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα.
0: Έλεος, δηλαδή.
1: Επειδή ακριβώς είναι τρίτη αγωνιστική, θες να μιλήσουμε λίγο και για μπάλα.
0: Για μπάλα, ναι. Για μπάλα,
1: τι είδες εσύ από το γήπεδο. Για πες.
0: Βλέπω πρώτη φορά την ομάδα να έχει τρομερή ποιότητα. Τρομερή ποιότητα. Παικτικά. Έχουμε ακόμα, θέλει ακόμα δουλειά, σε άποψη αυτοματισμών, σε άποψη να δέσει αυτή η ομάδα, γιατί ακόμα δεν ξέρω τι παίζουν. Αλήθεια σου λέω, εσύ αν φας νόμιζα, σαν μπορείτε να βάζεις 10 καλούς παίκτες, πώς θα μου διαλύει το παιδί μου και παίζεις και βλέπεις και 10 καλούς παίκτες, δεν είναι ακόμα έτοιμη ομάδα, ξέρεις, θέλει ακόμα δουλειά. Αλλά η ποιότητα που υπάρχει στην ομάδα, να βγαίνει να σου εξοδογώ ο Τετέι και να μπαίνει ο Ναΐ, ή να βγαίνει εξοδογώ ο Λιβάη και να μπαίνει... Έχεις τα μπούδα, ναι, δηλαδή έχεις παίξει μέσα, οι οποίες πραγματικά δεν τα ξέρεις πάνω αυτά τα πράγματα. Να. Χρόνια τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Η ποιότητα, έχει το μερί ποιότητα η ομάδα, απλά θέλει ακόμα δουλίτσα.
1: Ωραία.
0: Αυτό,
1: Δημήτρη,
0: αυτό βλέπω.
1: Σε ευχαριστώ
0: αλλά,
1: πάρα πολύ.
0: Πας ναι. Στο γήπεδο και χαίρεσαι, παιδάκι, χαίρεσαι.
1: Φεύγεις γεμάτος.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα και το...
0: εγώ θα σου πω και τελευταίο.
1: Το μάς με τον Πανετολικό.
0: Τόσα χρόνια, ναι. Τόσα χρόνια έλεγα εγώ στον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, εγώ είχα συνειδήσει τον Πανετολικό, γιατί είμαι και μεγάλος, τέλος πάντων. Μεγάλος, τέλος πάντων. Έχω ζήσει τον Πανετολικό από μικρός. Αν το Πανετολικός είχε δίδυμο μπροστά. Δηλαδή είχε Βαζέκα Σαραβάκο. Είχε εξοδόγο Βαζέκα Λιμπερόπουλο. Είχε Κωνσταντίνου Παπαδόπουλο. Είχε Μπέρ Καρέλη. Είχε Σισέ Σερμπεγκίδη. Τα προηγούμενα χρόνια έπεσε αυτό το 4-3-3, τέλος πάντων, ο Ιαννής μόνος μπροστά, τέρμα αριστερά ξέρω εγώ Τζούρισης, τέρμα δεξιά ξέρω εγώ Πελίστρη, παιδιά σε μόνοι τους. Και χαφ πίσω που να μην βάζει γκολ κανένας. Εγώ επιτέλους έλεγα παιδιά θέλω να παίξουμε μπροστά με δύο, δεν ξέρω τα σκο 4-4-2, αλλά θέλω να πω παιδί μου να υπάρχει. Να υπάρχει δίδυμο. Και οι χαφ σκοράουν επιτέλους. Είχε το Τζιριβέγια, είχε το Σιώπη, το Τζέρι, 3 χρόνια ένα γκολ. Εγώ χαίρομαι τώρα επιτέλους που έχουμε γεμίσει μπαλαδόρους. Μπορεί να βάλουν γκολ όλοι. Όλοι. Και γι' αυτό χαίρομαι. Άμα φτιάξουν λίγο και αυτά τα χαζά γκολ που τρώμε πίσω, με το παραμικρό, δηλαδή δεν γίνεται σήμερα να είναι μάτι του 5-0.
1: Ναι.
0: Να σου κάνει μια φάση και να φας πάλι γκολ.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πολύ να δω τον Παναθηναϊκό και ανασταλτικά πώς θα
0: αυτό.
1: Λειτουργήσει. Σε μάτς δηλαδή που πρέπει να παίξει άμυνα.
0: Πρέπει να παίζει κάποια στιγμή πιο έξυπνα. Δηλαδή από το 1-0 και μετά. Πέθανε, ψάχνα όλοι να πούνε να είναι, πάλι κόλλο να είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα πασούλες, ήταν σαν, ξέρεις, σαν... Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν, παιδιά, εντάξει, καλό και προβαλές, καλό και είμαστε παχταράς, το ξέρουμε, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο κοινική, δηλαδή. Καθαρίζει το μάτσο και μετά κάτι θέλετε. Γιατί βλέπεις εκεί τι πήγε να γίνει.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή και καλόν ύπνο. Πάμε στον επόμενο. Βλέπω εδώ μεταξύ τα highlights από το μάτσο της Κόμο με τη Λειψία. Έχει βγάλει κάτι συνδυασμούς πάλι η Κόμο. Τρομερούς. 4-1 θυμίζω, με φοβερό Δουβίκα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είχαμε μιλήσει και πριν, ο Αχιλέας μου, που έπεσε γραμμή.
1: Και έλα, Αχιλέα.
2: Που γύρισε από το γήπεδο.
1: Ναι. Καλά.
2: Λοιπόν,
1: τώρα σας ακούμε καμπάνα. Έφτασε σπίτι,
2: Καιρός ήταν. Λοιπόν, αυτό που με ενοχλεί, αυτό που έλεγα πριν και που θέλω να το συζητήσουμε είναι ότι, ρε παιδί μου, ωραίο αυτό να έχουμε ξένους στα ντέρμπι και τα λοιπά, αλλά ουσιαστικά λιώνει για μένα τη φύση της διαιτητικής ουσίας μιας χώρας. Δηλαδή τι εννοώ. Στη Γερμανία είναι όλοι οι Γερμανοί. Όλοι οι Γερμανοί έχουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας. Όταν κάνει η ΚΕΔ, για παράδειγμα ο Ροσέτη ή ο Λανουά σεμινάρια τα κάνει μόνο στους Έλληνες. Δεν είναι και οι Γερμανοί που έρχονται. Οι Γερμανοί έχουν δικά τους σεμινάρια.
1: Ακριβώς.
2: Έχουν δικό τους τρόπο λειτουργίας. Αυτά λοιπόν τα πέναλτι, για παράδειγμα, ας πούμε. Όπως εγώ θεωρώ ότι ο Γερμανός δεν θα δώσει τον πέναλτι εκείνο, θυμάσαι που σου είπα για το Σπόρα, στο Ολυμπιακός, που ούτε και εγώ θα το έδινα, γιατί είμαι αυτής της φιλοσοφίας ότι δεν πρέπει να γίνει το ποδόσφαιρο. Επειδή έχω μιλήσει και με παλιούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή του 80, που λένε αν το ποδόσφαιρο το εμείς αυτό το παίζαμε τότε θα κάναμε 5 πέναλτι σε κάθε παιχνίδι. Στο πώς διαχειρίζονταν δηλαδή η αμυντική, την επιθετική δραστηριότητα των επιθετικών. Για να μην φανώ ότι είμαι και, ας το πούμε, μεροληπτικός, να πω ότι εγώ θεωρώ για παράδειγμα ότι ο Παναθηναϊκός, αυτό που σου είπε προηγούμενος, έχει όχι μια εύνοια, έχει αρχίσει σε φάσεις οι οποίες είναι αμφισβητούμενες να παίρνει ό,τι έπαιρναν άλλοι κάποτε που το έπαιρναν στις αμφισβητούμενες που ο Παναθηναϊκός δεν το έπαιρνε. Ναι. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις το ίδιο πράγμα.
1: Σπόρια.
2: Αυτό βλέπω πάντως.
1: Τα σπόρια.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Δηλαδή βλέπω ότι εκεί που έλεγες αυτό το πέναλτι μπορεί και να το δώσει. Μπορεί και να μην το δώσει, θα στο δώσει. Και ξεκάθαρα κιόλας. Ενώ παλιά δεν θα στο έδινε. Οπότε εδώ έχω καταλήξει στο ότι δεν ξέρω αν υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Σίγουρα όμως η αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού, δεν μιλάω σε σχέση με τους άλλους, κατάλαβες τι εννοώ. Η αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι ίδια. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη, έχοντας δει όλα τα μάτς. Τώρα για το άλλο που είπες, να πάμε και στο ποδόσφαιρο λίγο που είπες, να μιλήσουμε και για μπάλα. Ωραία όλα αυτά, έχουμε καλούς παίκτες, επιθετική ομάδα. Εγώ βλέπω όμως, επειδή έχω δει και πολύ σκανδιναβική μπάλα, και Δανία και Σουηδία, ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά την αφέλεια που έχουν οι σκανδιναβικές ομάδες. Δηλαδή είναι σαν να παίζουμε για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι 1-0 και οι αλλαγές που γίνονται, γίνονται πάλι με σκοπό το επιθετικό κομμάτι, χωρίς να μπορεί σε κανένα από τα μάτια που έχει δώσει μέχρι τώρα να διατηρήσει μια αμυντική συνοχή για να κρατήσει τουλάχιστον το αποτέλεσμα. Γιατί ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί να κάνει 10 φάσεις, να γίνει μια στραβή στο τέλος. Πώς έπαθε η Άκη με την Κυψιά.
1: Πώς πήγες να το πάθεις και εσύ σήμερα, έτσι.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Μετά από αυτή το διπλό δοκάρι, τρως αυτό το γκολ με το τσάφ του Φαντρόγκελεν.
2: Μπράβο. Βεβαίως η εικόνα που βλέπω, που μου βγάζει η ΑΕΚ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ για μένα είναι η πιο σωστά δομημένη αυτή τη στιγμή ομάδα και λόγω χρόνου που είναι ο προπονητής και έχει και καθαρά αμυντική προσήλωση. Δηλαδή ο στόχος μας είναι πρώτα να πάρουμε να κρατήσουμε το 0 και μετά να δούμε πώς θα το πάρουμε το παιχνίδι, θα βρούμε τρόπο να το πάρουμε. Καταρχάς η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ μεγάλη ευστοχία στα στημένα, έτσι. Ο Παναθηναϊκός στα στημένα εδώ και χρόνια είναι ανύπαρκτος, να μην πω ότι είναι ανάπηρος. Έτσι. Και δεν δικαιολογεί η ομάδα που έχει για παράδειγμα κεφαλιστές σαν τον Τέσσερς ή τον Λιβάη ή τους δύο center back που πήρε τώρα να μην μπορεί να σκοράρει με το κεφάλι σε στημένα ή στις σέντερες. Το οποίο στην ΑΕΚ είναι τεράστιο το ποσοστό. Επιτυχίας από πέρυσι κιόλας. Έτσι. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ αυτό που λες να δω τον Παναθηναϊκό αυτόν με μια ομάδα που είναι στημένη με πλάνο, όπως είναι η ΑΕΚ, κατάλαβες τι εννοώ. Ένα ντέρμπι δηλαδή, όπου η ΑΕΚ ξέρει ότι μπορεί να κρατήσει αποτέλεσμα, πώς θα το διαχειριστεί επιθετικά, διότι δεν μπορεί συνέχεια να επιτίθεσαι και να κάνει συνέχεια αλλαγές για να παίρνεις παιχνίδι. Και εγώ βλέπω συνέχεια αυτό το μοτίβο, το είδα και στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Στο μόνο παιχνίδι που δεν το έκανε ήταν εκεί που έβαλε το τρίτο αμυντικό και γύρισε όλη την ομάδα πίσω, όπου και εκεί βέβαια ήταν αποτυχία η αμυντική λειτουργία της ομάδας, έτσι. Τώρα, αν αποκτήσουν ψυχολογία οι συγκεκριμένοι και βρεθούν και διορθωθεί και λίγο το αμυντικό κομμάτι της συμπεριφοράς της ομάδας μέσα στο παιχνίδι, δεν έχει δηλαδή αυτή την αφέλεια που βλέπω εδώ και πάρα πολλά μάτς, την οποία αφέλεια δεν την είχε ποτέ η ΑΕΚ, ακόμα και πέρυσι τότε που έπαιζε, θυμάσαι που ακόμα και οι ΑΕΚΙΔΕΣ τότε φωνάζανε και βρίζανε και για τον Νίκολης και το πώς παίζει κτλ. Η ΑΕΚ δεν είχε ποτέ αφέλεια. Ο Παναθηναϊκός βγάζει μια ποδοσφαιρική αφέλεια η οποία είναι ωραία στο μάτι όταν μένει σε Παναθηναϊκός. Αλλά στο τέλος της ημέρας πάλι σου βγάλε σήμερα την ψυχή. Για να πάρει αποτέλεσμα σε ένα μάτσο που φαινόταν ότι είναι καλύτερος και μπορούσε να το πάρει άνετα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Μπορεί και να ακούσει και κάτι διαφορετικό από σένα.
1: Μάλιστα.
2: Μου λείπει, ας το πούμε, έτσι όπως το βλέπω εγώ στο μυαλό μου, ένα αμυντικό χαφ τύπου Σιμάνσκι. Ή ένα αμυντικό χαφ τύπου Εμβιλά.
1: Δεν νομίζω ότι ταιριάζει πολύ στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ. Με βάση αυτό που βλέπουμε.
2: Ούτε θεωρώ όμως, πάμε τώρα και στο άλλο κομμάτι που σου λέει για το ποδόσφαιρο που παίζει. Ούτε θεωρώ όμως ότι και ταιριάζει σε όλους τους παίκτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός το 4-4-2. Έτσι. Διότι για παράδειγμα βλέπω συνέχεια ότι παίζει από αριστερά με τον Αντίνο, ο οποίος είναι καθαρό εξτρέμ, και η δεξιά μεριά επειδή ο Ταμπόρδα συνέχεια συμπλήρωσε.
1: Σου άλλαξε κιόλας κάποια στιγμή σήμερα.
2: Ακριβώς. Είχε γυρίσει και όχι μόνο αυτό, είχε γυρίσει και τον Ντετέι με τον Λιβάη.
1: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό ήταν και ξαφανισμένος ο Λιβάη με ανάποδο πόδι στο πρώτο ημίχρονο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Αχιλέα, να σε καλά.
2: Να πω, θα ξαναμιλήσουμε, να ξέρω από τους αγαπημένους μου.
1: Να σε καλά, Αχιλέα.
2: Γιατί έχεις αδιανόητη, ας το πούμε, μη μεροληψία, είσαι αμερόληπτος.
1: Να σε καλά.
2: Και συζητάς και λες πάντα αυτό που βλέπεις. Είναι και άλλοι στο σπορ που το κάνουν αυτό. Όχι πολύ, αρχιερεί όμως. Έτσι, και εσύ είσαι ένας από αυτούς και σε τιμάει αυτό.
1: Να σε καλά, Αχιλέα, σε ευχαριστώ.
2: Σε γραφείς, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και σε πήρασαι.
1: Θα νομίζω ότι σου έχω βάλει να πάρεις τηλέφωνο. Να σε καλά.
2: Ω, καμία σχέση, δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Έχω μιλήσει με τον Αθανασίου, έχω μιλήσει με τον Εσίλα, έχω μιλήσει με τον Ηρακλή. Έτσι, όχι, δεν έχω μιλήσει. Μόνο με σένα δεν έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αχιλέα. Να σε καλά. Καλώ λοιπόν. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Φίλε Νίκο, γεια σου, τι κάνεις.
1: Γεια χαρά.
3: Χαίρομαι πάλι που σε ακούω, Γιώργος, έχω πρόβλημα με την ώρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Φίλε Νίκο, είπες κάτι και βέβαια το δέχομαι. Είπες ότι δεν νομίζεις ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται. Mm. Και μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν έχει όμως σημασία αν δεν ευνοείται ο Παναθηναϊκός, αρκεί να δικείται και κάποιος άλλος. Οπότε, όταν δηλαδή σε περιπτώσεις ίδιες στον έναν δείχνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή και στον άλλον δεν τη δείχνεις, άρα γίνεται άνισος αυτό μεταξύ τους κόντρα και ανταγωνισμός, εκεί ο ένας ναι με δεν ευνοείται γιατί είναι δίκαιη η δεύτερη κίτρινη που δέχεται ο αντίπαλος, αλλά ο άλλος ενώ πρέπει και αυτός να πάρει ο αντίπαλος δεύτερη κίτρινη κάρτα δεν την παίρνει, άρα αδικείται, άρα έχεις ένα συν επιπλέον λόγο. Και βέβαια όποιος δεν βλέπει ή δεν καταλαβαίνει το τι ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι κομίζει γλάφκα στην Αθήνα, γιατί δεν έχει περάσει πολύ καιρός που στην κλήρωση του πρωταθλήματος φωτογραφίες πολλές μου λέγανε, γιατί εγώ δεν βλέπω, όπως είπαμε, έχω πρόβλημα με την ώρα, τις αγκαλίες του κυρίου Αλαφούζο με τον κύριο Λανουά και τον κύριο Γκακάτσι. Αυτό.
1: Καλά, αυτό. Τώρα, συγγνώμη, δεν το λέω επειδή είμαστε το μαγαζί του Αλαφούζου. Δεν είναι. Ευγένεια είναι, το κάνουν και άλλοι παράγοντες.
3: Εντάξει, εγώ δεν έχω δει το Μαρινάκι να είναι με τον Λανουά αγκαλιά.
1: Καλά, εντάξει. Πήγες και εσύ τώρα στο παράδειγμα της ομάδας που ο Ολυμπιακός δεν τον θέλει τον Λανουά.
3: Ήταν και πρώτο, είναι κατά ήταν παράδειγμα που υποτίθεται είχε μισή-μισή την ΕΠΟ με τον ΠΑΟΚ. Δεν τον έχω δει αγκαλιά με τον Λανουά και τον Γκαγκάτσι.
1: Κάνανε μια χειραψία τώρα, μην το κάνουμε και
3: όχι,
1: θέμα.
3: Όχι, χειραψία ήταν πολύ αισθαντατή. Τέλος πάντων, έχουμε να δούμε πολλά. Εύχομαι και ελπίζω.
1: Πάντα βλέπουμε πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάντα βλέπουμε πολλά.
3: Εύχομαι και ελπίζω. Βέβαια την αγάπη μου στο Γιώργο, τον πιλότο της καρδιάς μας, τον Εθέρων, τον Εστίσον και τον κατάσκοπο των δύο Υπήρων. τον καλύτερο πιλότο της Αιτζίαν. Εύχομαι και ελπίζω ότι όταν με το καλό στην έκτη αγωνιστική έρθει ο Παναθηναϊκός να παίξει το Καραϊσκάκι, να μην συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν τώρα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Γιατί δεν είναι και πολύ καιρός που έχει περάσει που είδαμε και τη διαιτησία τότε με το πέναλτι του Καμπελά στον πρώτο γύρο πέρυσι, όταν ο Ολυμπιακός έπαιξε και δεν δόθηκε ένα καθαρό πέναλτι.
1: Γιώργο,
3: του Καμπελά.
1: Συγγνώμη τώρα, επειδή. Ακούω τα όσα σχολιάζεται και συζητάμε εδώ πέρα. Το παρουσιάζεις λίγο σαν να έχουν γίνει εγκλήματα σε αυτές τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Λάθη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνονται. Αυτό δεν πρέπει να
3: έχουν γίνει αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός του έχουν αφαιρεθεί δύο βαθμοί, φίλε.
1: Γιατί το έχουν αφαιρεθεί δύο βαθμοί?
3: Γιατί αν έπαιζε, όπως είπε και ο φίλος Αεξής, ο Γιώργος, αν είχαν αποβληθεί δύο παίχτες όπως όφιλε να είχαν αποβληθεί, τον έναν μάλιστα τον έκανε αλλαγή και στο ημίχρονο ο Μπράτσος.
1: Δηλαδή, επειδή δεν αποβλήθηκαν δύο παίχτες του Βόλου με δεύτερη κίτρινη κάρτα, έχει γίνει αλλίωση αποτελέσματος.
3: Βεβαίως,
1: γιατί δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική.
3: Αυτό είναι θέμα αντίληψης και δική σου υποκειμενικότητας ό,τι μπορεί να πει.
1: Ναι, εντάξει, κουβέντα.
3: Αλλά, ναι, κουβέντα. Εγώ σου αγαπώ και σε εκτιμώ απεριόριστα.
1: Να σε καλά,
3: αλλά όταν μια ομάδα παίξει με ένα παίκτη λιγότερο, που και στις αυτές αγωνιστικές που έχει παίξει έτυχε ο Παναθηναϊκός να παίζει πάντα με παίκτη λιγότερο, ο Ολυμπιακός δεν του έτυχε αυτή η ευκαιρία. Οπότε την αγάπη μου να έχει.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα. Εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ, φίλος. Δεν είμαι ρεπόρτερ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Νίκο.
1: Ναι.
4: Έλα, φίλε. Ο Κώστας είναι.
1: Γεια σου, Κώστα.
3: Είχαμε βρεθεί στο τελευταίο live που κάνατε στο Μετρομόλ τώρα και μιλάγαμε με Σαββατανίτη στα Παρασκήνια και στο Πλάκι. Στο
1: Οκ. Ναι, Κώστα, θυμήθηκα τώρα.
3: Λοιπόν. Καλωρίζικο στη νέα σου εκπομπή εδώ
1: να
3: πέρα.
1: Καλά, Κώστα, να είσαι καλά.
3: Πρώτη φορά μιλάμε. Λοιπόν,
1: είναι κι άλλο εδώ μαζί μου, αλλά μάθησε μόνο μου σήμερα.
3: Και βρήκε και τη μέρα. Το σχεδίασε, δεν πιστεύω στην τύχη.
1: Αλλά αύριο θα του την κάνω εγώ. Αλλά αύριο δεν έχει τίποτα.
3: Λέει κάτι χαρούμενα, λέει κάπου και να πάει, λέει κάτι για την.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
3: Καλά να περάσει, παιδί. Λοιπόν, τι έγινε, παιδιά, επανήλθαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ενοχλούμαστε. Και εννοώ τα σχόλια που άκουσα νωρίτερα. Α, καταρχήν να μιλήσω, να θυμίσω στο παλικάρι το δικό μας νωρίτερα. Το Θανάση και το Χρήστο το Δημόπουλο για τα δίδυμα που λέγαμε.
1: Για τα δίδυμα στην επίθεση.
3: Βέβαια. Mm. Μας είχε ευχαρίσει και ωραίες στιγμές και αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
3: Από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι έγινε, ενοχλούμαστε σιγά σιγά. Βλέπουμε κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό και ενοχλούμαστε. Δεν πειράζει. Καλύψτε τον Καπουτσουράνη, καλύψτε και τους υπόλοιπους και ελάτε να δείτε σήμερα αυτό που είδα εγώ σήμερα από την 11.
1: Μη μου τους εξαγριώνεις. Άσε τώρα, εντάξει. Καταλαβαίνω που το πας, αλλά ναι. Τώρα, παιδιά, 11 ναι, Σεπτεμβρίου λοιπόν. Είναι δηλαδή, λυπηθείτε με.
3: Από την 11 και εγώ που έβλεπα σήμερα το ματς, θα μου διαλύσανε τα σηκώτια. Η διαιτησία. Θέλουμε ελληνική διαιτησία. Αυτό το πράγμα είναι ελληνική διαιτησία. Ο άνθρωπος που δεν μπορούσε να τρέξει μέσα στο γήπεδο και κάνει φρούρ κάθε τόσο σε οποιαδήποτε φάση, γιατί δεν μπορούσε να κυνηγήσει να πιάσει την μπάλα.
1: Για το Ματσούκα λες τώρα.
3: Ναι, για αυτόν, ναι. Mm. Δηλαδή ήταν μπάλα αυτό που παίχτηκε σήμερα από πλευράς διαιτησίας.
1: Δεν θέλω να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου κανενός διαιτητή Κώστα, αλλά το πάει προηγουμένως. Σήμερα του Ματσούκα του κάτσε πολύ άσχημο παιχνίδι. Δηλαδή πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αυτό λέω.
3: Δεν μπορεί.
1: Αυτό λέω. Άλλη κουβέντα αυτή. Απλά μπορεί να τύχει. Μπορεί να τύχει και σε καλούς διαιτητές, ενώ της ελίτ κατηγορίας. Δύσκολα παιχνίδια.
3: Σήμερα
1: είναι και αυτά επίσης, στο πρόγραμμα, οκ.
3: Μπράβο, ναι, συμφωνώ. Σήμερα επίσης, για να μην πιάσω τα άλλα παιχνίδια,
1: ναι.
3: Πόσες καρτούλες έπρεπε να είχαν δοθεί από την αρχή του μάτς που κόβανε κάθε επίθεση με φάουλ των παιχνών του Παναθηναϊκού και έπρεπε να παίζει και σήμερα η Κηφισιά με 10 τουλάχιστον.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στον πειθαρχικό έλεγχο, δεν λέω μόνο για την Κηφισιά, εγώ λέω και από την άλλη πλευρά. Ο Ματσούκας προσπάθησε, δεν ξέρω, να κρατήσει λίγο χαμηλούς τόνους.
3: Και 15 φάσεις ναι. Έγινε, μία κάνει ο Καμαρά κίτρινη, για παράδειγμα.
1: Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι θα έπρεπε να βγουν και παραπάνω κάρτες στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά. Που είχε μπει με τα μπούνια η Κηφισιά, όπως τη βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι.
3: Μπροστά μου, μέσα στα μάτια μου γινόταν. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι κάτι που τα βλέπω από το γήπεδο.
1: Τέλος πάντων, επειδή και εσύ, φίλε Κώστα, πήγες στο γήπεδο και ήσουν και στην 11, παίζουμε και τίποτα για μπάλα όμως, γιατί. Με
3: θα
1: τη διαιτησία. Δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη με τη διαιτησία. Το έχω αποδεχτεί αυτό.
3: Συγγνώμη, αλλά δεν
1: ναι,
3: μπορώ
1: όχι. Εντάξει.
3: Μια χρονιά μετά από πολλά χρόνια και φυτέρωσε ευτυχώς που έκανα φέτος το τετόλμημα και έβγαλα διαρκείας γιατί μου πέτυχε τα απολαύσω υπεύθυνα. Πολύ καλό μάτς. Mm. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αν το αφήσουν να εξελιχθεί και δεν γίνει κάτι άλλο. Πρώτον, ούτε γίναμε υπερομάδα, ούτε γίναμε και μια ομάδα υποδιάλυση.
1: Ναι.
3: Θέλει δουλειά ακόμα. Mm-hmm. Θα βοηθήσει και η διακοπή, εγώ πιστεύω. Θέλει να μην κάνουμε λάθη στην άμυνα, να προσέχουμε λίγο αυτή την υπεραισιοδοξία που έχει ο Πένια και καλά παίζουμε με την μπάλα στα πόδια, λίγο να το μαζέψουμε λίγο.
1: Εντάξει, σήμερα τον γκολ βέβαια δεν το τρώει επειδή παίζει με την μπάλα στα πόδια, του φύγει η μπάλα.
3: Σήμερα έκανε ένα λάθος ο Ντεφράι, έλεγε ναι. Στα πρόσθετα.
1: Ο Φαντρόγκελε.
3: Ο Ντεφράι δεν το έκανε το φάουλ,
1: Ο Φαντρόγκελε έκανε το τσαφ.
3: Ναι, αλλά ο Ντεφράι δεν έβγαλε την μπάλα έξω, αν είχε
1: βγάλει. Εσύ το λες, ναι, βάζεις και την άλλη.
3: Εγώ το πάω ένα βήμα πίσω. Λέω από εκεί που ξεκινάει το λάθος.
1: Εντάξει, ναι, αλλά ο άλλος μετά κάνει αυτό που κάνει, δηλαδή κόλλει στο μυαλό του εκεί πέρα.
3: Ρομπότ δεν είναι. Mm. Αρχίζει και δεν η ομάδα. Εγώ με στο γήπεδο το φώναζα από την αρχή και έλεγα ότι ο Τσιριβέκια με τον Καμαρά δεν δένανε ούτε κορδόνια. Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν αυτοί οι δύο. Ο Κάγκουα του έχει κάτσει πολύ καλύτερα μέσα στις φάσεις.
1: Ο Κάγκουα, ο οποίος σήμερα έβαλε γκολ, να θυμίσω ότι πέρυσι είχε 12 γκολ και 10 assist, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά έπαιζε πιο μπροστά. Επειδή τον βλέπουμε τώρα σε έναν άλλο ρόλο στον Παναθηναϊκό, είναι λίγο πιο πίσω. Γιατί είναι όκταρο δεκάρι κανονικά. Έτσι.
4: Ναι, αλλά πολύ δημιουργικό όμως.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
4: Και πολύ τρεχαλαντή.
1: Και σήμερα δηλαδή... ήταν εξαιρετικό. Σήμερα ήταν εξαιρετικό.
4: Μαμούνι, ο αντί να σκόψει λίγο την ατομικότητα, εγώ αυτό θα πω.
1: Ναι, εντάξει, αυτό
4: λίγο θέλει... να βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Θέλει, ναι. Κατάλαβε, είναι project, αλλά λίγο δώσει την μπάλα από το αριστερό στο δεξί που λέγαμε κάποτε. Mm-hmm. Δηλαδή προσπάθησε να γίνει λίγο πιο αυτό. Μπράβο, επιτέλους είδα ομάδα που σιγά σιγά παίζουμε την μπάλα και από το κέντρο και όχι από τα πλάγια και κάθετα. Αυτά έχω δει φέτος από τον Παναθηναϊκό σιγά σιγά και είναι 3 μήνες. Αφήστε το να δείξει το έργο του, όπως αφήσαμε κι άλλους και μετά βγάζαμε τα μάτια μας. Αφήστε το να δείξει το έργο του. Ξέρω, ναι, και εγώ στην αρχή φοβόμουν ότι είναι επιθετικογενής πολύ ο Νίστρουπ σαν νοοτροπία, αλλά καταφέρνει σιγά σιγά και τους ελέγχει όλους. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι και με κάποιες προσθήκες ακόμα μπορεί να γίνουν ακόμα και το χειμώνα. Και αν ο Ντέστρες βάλει λίγο μυαλό, γιατί μας στεναχώρησε πολύ στην περασμένη αγωνιστική, το θεωρώ αδικαιολόγητα αυτή την ενέργεια. Δεν με ενδιαφέρει αν σε προκάλεσε ή οτιδήποτε. Αφήνει την ομάδα με παίχτη λιγότερο, πάνω που είχαμε την αθλητική υπεροχή και πηγαίναμε μπροστά. Και κλείνοντας, απολαύστε υπεύθυνο ο Παναθηναϊκός φέτος. Θα βγάλει μάτια και ελπίζω να πούμε πρωταθλητές στο νέο γήπεδο.
1: Να σε Κώστα, να σε καλά. Να σε Κώστα, είπα. Αντί για να σε καλά, να σε Κώστα. Να σε Κώστα καλά. Καλά, όπως και να έχει, μιας και το ανέφερε τώρα ο Κώστας, εδώ που έχουμε φτάσει τώρα 11 Σεπτεμβρίου, και αν κοιτάξει κανείς πίσω, εκ του αποτελέσματος τελικά όλοι κρινόμαστε. Ο Νίστρουπ με Κίνα και Τάλα έχει βάλει την ομάδα στη League Phase του Conference, κάνοντας ό,τι έκανε πέρυσι ο Νίκολιτς, που λέγαμε ότι είναι πολύ σπάνιο να συμβεί, όχι για ελληνική ομάδα γενικά. Να κάνεις 3 προκρίσεις και ας παίζεις με τις κουβάουνες. Και έχει κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα και έχει μια χρυσή ευκαιρία μπροστά του τώρα, ο Παναθηναϊκός και ο Δανός προπονητής, να κάνει άλλες 2 νίκες με τον Πανετολικό και την Καλαμάτα και να πάει στη διακοπή ήσυχος, ότι έχει κάνει ένα τέλειο ξεκίνημα για να δουλέψει περαιτέρω. Να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς, πάντως γενικότερα το λέω και για την κουβέντα και για τη διαιτησία το λέω. Αδέστε να δούμε κανένα ντέρμπι, θα έχουμε κι άλλα να συζητήσουμε. Αλλά κυρίως ας προσπαθήσουμε να μιλάμε κυρίως για ποδόσφαιρο. Λέει εδώ ένας φίλος, τελικά λέει μόνο για διαιτησία μιλάμε και όχι για μπάλα και μπρουζωνόμαστε μόνοι μας. Και δεν είμαι και Παναθηναϊκός. Δίκιο έχεις. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Γάλε οθόνε.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδική ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητέ, εισιτήρια για κορυφαίε διοργανώσει και πολλέ ακόμα μοναδικέ εμπειρίε. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
6: Μιχάλης Τσόχος.
5: Αλλά αυτό.
7: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
5: Θυμίζω εδώ στους τίτλους της αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 16-19 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
8: Αγοράζω όσο κι όσο.
5: Τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
9: Ο Λεβαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
5: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
9: Έτσι, ναι.
5: 1900, κιόλα δε.
10: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
5: Τι είπε?
10: Κόζει!
5: Ε?
10: Σώζει τον Ολυμπιακό!
11: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
5: Τι λέει, ρε φίλε!
11: Και πλασταριστά.
5: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
12: Αχώ, Νικόλα.
5: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
13: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
5: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντιθ 0-0 το βράζει. Βράζει.
13: Βράζει, Χριστίνα.
5: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκουν στο FM 94,6. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Ακούτε το After Review, μόνος μου απόψε. Αύριο ο Μανώλης μόνος του. Ο Παναγιώτη Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, τον οποίο μπορώ πλέον να χαρακτηρίζω όπως χαρακτηρίζω και τον Στέφανο Αλιτάμπουρα, γιατί έβαλε αυτό το σποτάκι που κλείνει με τρία σαρδάμ, τα οποία τα έχω ξεχάσει, ούτε ξέρω πότε τα έχω κάνει αυτά. Το 22, τα έχω ξεχάσει τελείως, γιατί έχει γίνει το άλλο τώρα με τον Τζακίρι και τα έχει καλύψει όλα, τα έχει υπερκαλύψει όλα τα άλλα. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, παιδιά, φτάνουν τα μηνύματά σας. Ναι, κανονικά φτάνουν, τα βλέπω, τα διαβάζω. Με κάποια, ας πούμε, ασχολούμαι και διαμορφώνεται η εκπομπή. Αλλά κυρίως δεν έχουμε πολύ κόσμο που περιμένει. Τηλεφωνάκια βγάζουμε. Να πω ότι υπάρχει μια περίεργη ανάρτηση ποντένσε για κάτι τούμπες, λέει εδώ πέρα, στο X. Γράφει, υπάρχει ένας προπονητής εκεί έξω που αναγκάζει τους παίκτες του να κάνουν τούμπες μπροστά από ότι χάνουν τον γκολ σε μια άσκηση τελειώματος ή παίρνουν μια απόφαση κίνηση που δεν του αρέσει. Για το Μεντιλίμπαρ λέει, έτσι. Δεν έχει σημασία αν το παίκτης είναι 18-36, δεν έχει σημασία ποιο είναι το όνομά του. Μια φορά στην προπόνηση, ένας θερματοφύλακας έδωσε μια πάσα κατευθείαν στον μέσο και έχασε την μπάλα. Έκανε 10 τούμπες μπροστά ακριβώς στη μέση της άσκησης. Ο ίδιος αυτός θερματοφύλακας είναι ο μοναδικός θερματοφύλακας στην Πρέμιερ Λιγκ που δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ μετά από 3 αγώνες. Βέβαια, ποντένσα να πω ότι στο λογαριασμό του στο Instagram έχει κάνει ένα story στο οποίο ευχαρίστησε τον Μεντιλίμπαρ για την κοινή πορεία του στον Ολυμπιακό και γενικότερα αυτό που έχει γίνει με τους παίκτες του Ολυμπιακού νυν και πρώην, με τα μηνύματα προς τον πρώην πια προπονητή του Ολυμπιακού, δεν έχει προηγούμενο. Ένας χαμός από χθες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις γραμμές. Να θυμίσω ξανά για τον κόσμο που δεν θυμάται το τηλέφωνο, παρά το γεγονός ότι ο Μουσουράκης το λέει με πολύ έτσι τραγουδιστή φωνή. 2-10-95-79-2-83-4-5. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια σας.
1: Κώστας από Ηράκλειο, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί και εγώ έχω μιλήσει με άλλους, Καλορίζικος και λοιπόν, καλή αρχή. Αν και είστε ήδη μια εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω αν λέγεται ακόμα το καλή αρχή.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Δύο εβδομάδες.
1: Το ξέρεις ότι σήμερα δεν την γλιτώνεις τη διαιτητή συζήτηση. Έτσι θα σε πάει όλο το δύο ώρο. Το καταλαβαίνεις.
0: Είχα προετοιμαστεί από την ώρα που βλέπαμε αν πέρασε η γραμμή ή όχι στον κόλ του Παναθηναϊκού που δεν μέτρησε τελικά.
1: Εντάξει, ναι. Το ξέρω ότι είχες προετοιμαστεί. Ναι. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Δύο βασικά, αλλά όχι επί του συγκεκριμένου. Το ένα βασικά είναι του συγκεκριμένου. Απάντηση σε έναν φίλο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, Ολυμπιακός νομίζω. Διαφωνώ κάθετα σε ένα πράγμα ότι ή είναι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει στην αθλητική καθημερινότητα. Υπάρχει όπως και σε όλα τα πράγματα στη ζωή ένας τεράστιος χώρος, θα το πούμε έτσι, που είναι γκρι. Η γκρίζα ζώνη.
0: Ακριβώς.
1: Πάντα
0: σε όλα τα πράγματα. Στο κριτήριο που λέμε του διαιτητή. Αυτό δεν το λέμε τυχαία. Υπάρχουν κάποιοι διαιτητές που φάσεις που είναι γκρι τις βλέπουν έτσι και άλλοι που τις βλέπουν αλλιώς.
1: Μα ακριβώς για αυτό τον λόγο υπάρχουν και διαφορετικές σχολές, ας το πούμε έτσι. Πέναλτι που δίνονται και τα θεωρούμε Mars στην Ελλάδα ή στη Γερμανία ή στην Ιταλία, στην Αγγλία δεν δίνονται, για παράδειγμα. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ απλός λόγος. Πόσα σπροξήματα θα μπορούσαν να είναι γκρίζα ζώνη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πόσα χέρια, πόσα πατήματα. Το φάουλ του Κάγκουα. Ένας μπορεί να το βλέπει φάουλ, άλλος να πει ότι όπου δεν είναι δυνατό πάτημα, δεν τον επηρέασε, είχε αρχίσει να πέσει νωρίτερα. Άπειρα πράγματα. Τεράστια σχετικότητα σε όλα τα πράγματα, πόσο μάλλον στη διαιτησία. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το ένα. Το άλλο ήταν ότι βλέπουμε και τώρα, όπως ισχύει και για εμένα και για εμάς τους Παναθηναϊκούς, σε αντίστοιχες περιπτώσεις που μπορεί να παίζει ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, να γίνει μια φάση. Δηλαδή αντίστοιχα να πω ότι αν αυτή η φάση το χέρι που δόθηκε σήμερα στον Παναθηναϊκό, αν συνέβαινε στην ΑΕΚ, μπορεί να βγαίναμε Παναθηναϊκοί και να λέγαμε τι έδωσε. Ξεκάθαρα, αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν και θα συνεχίσει να συμβαίνει από αύριο κιόλας. Γι' αυτό λοιπόν τους καταλαβαίνω για τους ΑΕΚΔΙΡΙΣ και τους Ολυμπιακούς, με τους οποίους έχω διαφωνήσει με όλους μέχρι τώρα που έχουν μιλήσει. Έχω τη δική μου την άποψη, δεν υπάρχει λόγο να την πω. Με έχουν καλύψει προηγούμενοι προλαλήσαντες Παναθηναϊκοί με τους οποίους συμφωνώ. Μπορεί να είμαι και εγώ υποκειμενικός, δεν ξέρω. Όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο τον Αχιλλέα που βγήκε και με κάλυψε απόλυτα σε όλα όσον αφορά την απόδοση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, για να συμπληρώσω το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο άθλιος τα προηγούμενα χρόνια, τα δύο, τρία πόσα είναι.
2: Δύο και κάτι ψηλά.
1: Που όταν βλέπεις κάτι, φεύγεις χαρούμενος είτε από το δέκτη σου, είτε από το γήπεδο. Δηλαδή, ναι, έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός, όλα αυτά που είπατε
2: ξέρεις
1: και σε δύσκολα μάτς.
2: Ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό, τουλάχιστον έτσι όπως το είδα εγώ. Όταν έγινε το 1-1, που έχει στραβώσει τελείως το παιχνίδι, παρότι η Κηφισιά παίζει με παίκτη λιγότερο, νομίζω ότι πολλοί κόσμος, τουλάχιστον ξαναλέω, όπως το βλέπω εγώ, δεν ξέρω αν κάποιος στο γήπεδο συχτήριζε, αλλά έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός έτσι όπως παίζει θα βρει γκολ. Πέρυσι δεν νομίζω ότι θα το έλεγα, η πρόπερση ας πούμε. Δηλαδή και με παίκτη παραπάνω, πολύ ζόρικα θα βρίσκει ο Παναθηναϊκός δεύτερο γκολ για να πάρει τη νίκη.
1: Πέρσι ειδικά, με 1-0 και με τον ΠΑΟΚ θα καθόμασταν πίσω και θα περιμέναμε, και με την Κηφισιά θα χαλαρώναμε, θα παίζαμε ενδεχομένως πασούλες, δεν θα ξέραμε τι θα κάναμε την μπάλα.
2: Σωστό.
1: Τώρα βλέπεις μια προσπάθεια κυριαρχίας, να κυριαρχήσεις, να επιβληθείς στον αγωνιστικό χώρο για να βάλεις κι άλλο γκολ. Το είδαμε και μετά το 1-0 πριν την κόκκινη κάρτα.
2: Mm-hmm.
1: Για όσο λίγο χρονικό διάστημα παίχτηκε μπάλα, εν πάση περιπτώσει εκεί, νομίζω 5-6 λεπτά. Βλέπεις ταχυδύναμη, βλέπεις ένταση, βλέπεις να παίζει την μπάλα κάτω, βλέπεις συνδυασμούς, βλέπεις προσπάθεια κυριαρχίας. Αυτό είχε λείψει τους Παναθηναϊκούς. Πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το αυτονόητο πράγμα πρέπει να έχει μια μεγάλη ομάδα. Ήμασταν τόσο άθλοι που τώρα το βλέπουμε και χαιρόμαστε και είναι λογικό να χαιρόμαστε. Έτσι δεν το λέω. Δηλαδή εγώ γουστάρω να βλέπω τον Παναθηναϊκό τώρα φέτος.
2: Mm-hmm.
1: Μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων. Αυτά για να μην καθυστερώ κιόλας. Να πω και να δώσω και μια αφιέρωση στον συνάδελφό μου τον Γιάννη που μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή, είναι και σε βάρδια. Και να σας κλείσω.
2: Να είσαι καλά Κωστά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, χαίρετε. Γεια σου Νικόλα Μιλοντίνο. Γεια σου Νίκο, καλά είσαι?
2: Καλά, καλά. Ποιος είστε, συγγνώμη?
3: Ποιος είμαι?
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι ο Βασίλης από Ανάφακτο.
2: Α, έλα Βασίλη, έλα Βασίλη. Ναι, τώρα σε κατάλαβα.
3: Ναι. Τώρα με κατάλαβες. Ναι. Είμαι που μιλήσαμε χθες. Απλώς σε έχω δυσλεξία και δεν μπορώ να πω κάποιες λέξεις γρήγορα.
2: Εντάξει Βασίλη,
3: γι' αυτό με κλείσες χθες. Ήθελα να πω... Απόψε είμαι στο Χαϊδάρι, τώρα πριν εγώ γύρισα από το γήπεδο, ήρθα να δω την Πανάθα με την Κηφισιά και είδα ωραία μπάλα τη Πανάθας με την Κηφισιά. Mm-hmm. Και εγώ θα πω κάτι για την Διετησία, γιατί η ΑΕΚ όταν έπαιρνε τα πέναλτι εκτός περιοχής και πέφτανε οι παίχτες 2 μέτρα έξω από την περιοχή και 3 έξω από την περιοχή.
2: 3 μέτρα έξω από την περιοχή, ρε Βασίλη. Πολλά δεν είναι.
3: Τρόπος του λέγει, πολλά είναι. Ήταν πολλά μέτρα, αλλά πέφταν πολλοί παίχτες τσάκ. Παίρνανε και παίρνανε νύπα αυτά πέναλτι. Δεν υπήρχε ούτε γάτα ούτε ζημιά τότε. Τώρα τους έτσουξε ξαφνικά και θέλουν να μην πηγαίνει καλά ο Παναθηναϊκός.
2: Πάμε παρακάτω Βασίλη, πάμε. Ας τη διαιτησία. Πώς το είδες το παιχνίδι?
3: Ωραίο το είδα και επειδή ήμουν μέσα στο γήπεδο είδα και ένα γκολ του Ταμπόρδα που δεν μέτρησε και είχε περάσει τη γραμμή η μπάλα. Mm. Και δεν το λέω επειδή είμαι Παναθηναϊκός ή επειδή θέλω να το παίξω σοβαροφανής φίλαθλος, απλώς είδα ότι η μπάλα είχε περάσει καθαρά στον γκολ στο 1-1 στο Ταμπόρδα, στο 1-0 μάλλον του Ταμπόρδα πρωτογίνητο, 2 λεπτά πρωτογίνητο, 1-1 με τον Ντεφράι και τον Θοδωρίδη, με το λάθος Ντεφράι και δεν μέτρησε τον γκολ και παραλίγο να το πληρώσουμε. Να ισοφαριστούμε, ισοφαριστήκαμε και παραλίγο να το πληρώσουμε. Και αγγλίζοντας βγήκαν και λένε για το πέναλτι.
2: Εντάξει μωρέ, βγήκε τώρα ένας και το σχολίασε. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω.
2: Το μπάσκετ θα το δεις αύριο με την ΑΕΚ.
3: Το μπάσκετ με την ΑΕΚ αύριο θα το δω, γιατί είμαι και μπασκετικό σχολείο.
2: Ωραία.
3: Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και τον Ολυμπιακό θα τον δω. Θα του κάνω και αυτήν την τιμή να τον δω. Τον Ολυμπιακό με τη Μακάμπη Τελ Αβίβ. Και ξέρω ότι το έχει το κανάλι του πρόεδρου μας, το Αλαφούζου.
2: Ναι, σωστά, στο Sky. Εντάξει, Βασίλη, να είσαι καλά.
3: Ο κύριος Μαρινάκης δεν θα έπαιρνε παιχνίδι του Παναθηναϊκού για φιλικό τουρνά του Παύλος Γιαννακόπουλος π.χ. Ο κύριος Μαρινάκης. Εντάξει, Νικόλα,
2: να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Όχι,
2: δεν είσαι Βασίλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλή, να είσαι καλά, Νικόλα.
2: Λοιπόν.
0: Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Λοιπόν, τι είναι αυτά που στέλνετε. Τι θέλω να πω. Ναι, αυτό που λέει εδώ ένας φίλος, και εγώ τώρα που το διάβασα ξανά, για να μην να αφήνουμε και εντυπώσεις, έτσι όπως το γράφει ο Ποντένσε, και εγώ έτσι τώρα, άμα το κάνεις μια δεύτερη τρίτη ανάγνωση, είναι κριτική στην ίν ομάδα του, πιθανότατα, και παραθέτει την προπόνηση του Μεντιλίμπαρ. Ναι, και εγώ αυτό τώρα άμα το ξαναδιαβάσω, δεν τον κατηγορεί, είναι λίγο παρεξηγήσιμο. Γι' αυτό λέει και ότι ο Τζολάκης δεν έχει φάει γκολ στην Premier League, επειδή ο Μεντιλίμπαρ έκανε καλή προπόνηση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Δημήτρης από Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Θα μου δώσει και εμένα 30 λεπτά, συγχώρεσέ με, αλλά κάποιες τοποθετήσεις που
0: θα συγχωρώ, θα συγχωρώ όλους.
4: Αδερφέ, όχι, δεν γίνεται τώρα, γιατί κάποιες φορές λες να τα αποφέρεις.
0: Ξέρεις τι γίνεται, απλά πρέπει να πώς το λένε, εγώ σε αυτές τις...
4: Θα σου πω,
0: εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις λέω ότι επειδή δεν θα συμφωνήσετε, με μένα μπορεί να συμφωνήσετε, μπορεί να διαφωνήσετε, οκ, okay, αλλά... Ναι, μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία και πιο πολύ χαλάτε τη ζαχαρένια σας.
4: Ωραία, επειδή δεν θα συμφωνήσουμε, αλλά τουλάχιστον να ακουστούν
0: ναι, εντάξει, εντάξει.
4: Και όποιος θέλει κρατάει το οποιοδήποτε.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε.
4: Για μένα που είπε ένας φίλος Ολυμπιακός και θέλει τα 50, Ολυμπιακός και 50-50 δεν πάει. Αυτή είναι μία τοποθέτηση δικιά μου. Γρήγορα, δεν θα πάμε πολύ. Πρώτον. Δεύτερον, είναι αδικημένος ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να έχει 4 κόκκινες, 4 αποβολές. Έπρεπε να έχει αποβληθεί και ο παίκτης ο νεαρός του ΠΑΟΚ, το center back που είχε μπει. Γιατί είναι σε προφανή θέση για γκολ. Τέλος πάντων, το πλατιάζω, είναι κόκκινο και εκεί για μένα. Θα μπορούσα, είναι 100% πέναλτι του ΠΑΟΚ. Είναι 100%, τι να λέμε τώρα. Αλλά μπορώ να μπω και εγώ στη διαδικασία να πω ότι έχουν κάνει φάουλ στο Κάγκουα. Λέω τώρα. Όλες τις κόκκινες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει την προϋποθέσεις να το κάνει με το ποδόσφαιρο που παίζει το σωστό του Νίστρουπ. Να το πούμε και λίγο για το ποδόσφαιρο. Σε πολλά συμφωνώ με τους προηγούμενους Παναθηναϊκούς, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω εγώ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει στο 20% αυτή τη στιγμή. Απλώς δηλητηρία, γιατί αν δεις τα τηλέφωνα τα πρώτα, δεν μιλήσαμε για μπάλα τώρα. Κατευθείαν είπαμε για διετσία. Δεν γίνεται, δεν θα αφήνει να γιάσει ρε φίλε τώρα εδώ πέρα. Δεν σε αφήνει, κατάλαβες τώρα πώς πάει το έργο.
0: Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό σιγά σιγά. Να παίρνετε τηλέφωνα και να μιλάμε για μπάλα. Δηλαδή, ας ξεκινήσει κάποιος.
4: Ναι.
0: Τώρα έβαλε τη φιτιλιά, την έβαλε ο Γιώργος που ήταν και δεύτερο τηλέφωνο και μετά πήγε όλη η εκπομπή. Όπως
4: και πηγαίνει έτσι, τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου. Τόσο όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα στο αμυντικό transition. Δηλαδή, αν δείτε και τη φάση, πάλι έγινε ένα λάθος στη δεξιά γραμμή. Φύγανε, τέλος πάντων, έγινε μια μπαλιά. Μην πλατιάζω, ο Παναθηναϊκός παίζει το 20% παιδιά, είναι Σεπτέμβρης, όπως αναφέρεις και εσύ. Είναι το τρίτο παιχνίδι της χρονιάς, στο πρωτάθλημα εννοώ, 10 του Παναθηναϊκού, με αίτητο τον Ίστρου.
0: Σωστό.
4: Λοιπόν, με 3 ισοπαλίες μέσα. Για μένα ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρό, στρωτό κάτω, η μπάλα δεξιά-αριστερά, μην κάνω τον Παναγούλια τώρα. Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλά ακόμη να δείξει και είναι σαν Παναθηναϊκοί, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Και πάμε για πρωτάθλημα, γι' αυτό σπούδινε τώρα. Λοιπόν, τα πάμε, καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχει και μάτς Κυπέλλου μεσοβδομάδα. Επειδή πριν σας έλεγα για το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, μέχρι να πάμε στη διακοπή. Μέχρι να πάμε στη διακοπή, πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
5: Γεια σου Νικόλα, Άρχοντα.
0: Γεια χαρά.
5: Λοιπόν, τα πάμε αυτή, δεν τα πάμε. Εύκολα,
0: τρία. Θύμισε μου.
5: Σωτήρης, πάμε.
0: Άρη Σωτήρη, ναι. Τι έγινε.
5: Τα πάμε αυτή. Είπα εύκολα. Τώρα εντάξει, μια φάση, μισή φάση έκανε και φυσικά. Σωστό παιχνίδι. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να είχε βάλει 7.
0: Έκανε μισή φάση, στο πρώτο τέταρτο, πάλι, όχι, άλλο θέλω να πω, δεν έκανε τίποτα, απολύτως, απλά μπήκε όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια και με την ΑΕΚ έτσι. Είχε 3 σούτ, ας πούμε, άσχετα αν δεν απειλήσει, στο πρώτο τέταρτο.
5: Είναι θεμαστό αυτό, προσπαθεί και πιστιά.
0: Αυτό λέω, ότι προσπαθεί πολύ.
5: Εγώ μιλάω στις ομάδες μου ότι είπα χτες θα κερδίσει άνετα, όπως θα κερδίσει και τον Πανετολικό άνετα, και ο Πανετολικός 3 θα φάει. Εδώ είμαστε και θα το συζητήσουμε. Θα κλάψω και εγώ 20 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
5: Εγώ δεν εμβριάζω καθόλου με τους φιλάθλους των άλλων ομάδων που βγαίνουν και λένε για διαιτησία. Το απολαμβάνω. Μη σου πω ότι τα απολαμβάνω κιόλας. Γιατί τα απολαμβάνω. Γιατί 15 χρόνια πριν εμβριάζα εγώ σερί. Είναι πολλά τα 15 χρόνια ανάκτησης. όσον αφορά διαιτησίες και τέτοια. Οπότε, αν τα παιδιά θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται, καλά κάνουν και το θεωρούν.
0: Απλά σου
5: δείξε. Πάμε στο ναι. ποδοσφαιρικό.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
5: Όχι, δεν θα κάνω το σχόλιο.
0: Ναι, όχι, όχι, άλλο ήθελα να πω, αλλά πάμε, πάμε παρακάτω.
5: Ναι. Δεν θα πω δηλαδή τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε διαιτητής, ούτε μπαρίστας. Έχουμε όλοι μάτια και βλέπουμε και τα προηγούμενα όμως χρόνια να έχουμε μάτια και να βλέπουμε. Δηλαδή να βλέπουμε συνολικά είναι το σωστό. Mm. Και θα πω και κάτι τώρα γιατί δεν είχα σκοπό να το πω, αλλά θα το πω. Ο κύριος που είναι 50-50, να μας θυμίσει όσοι είσαι μες στο Καρεσκάκι, αν ήταν 99-1 το 50-50. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πω σε αυτό το τρυπάκι, οκ. Ας ο καθένας μπορεί να διαμαρτυρηθεί, εγώ βλέπω την ομάδα μου. Για να φτάσουμε λίγο και σε αυτό, mm-hmm. στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Λοιπόν, τα μπόρδα πετάει φωτιές. Συμφωνούμε.
0: Ναι, είναι εξαιρετικός.
5: Συμφωνούμε. Αντίνο αρχίζει και ανεβάζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Συμφωνούμε και σε αυτό.
0: Ναι. Εγώ... Λίγο να κόψει τις περιττές ενέργειες, λέω εγώ.
5: Ναι, συμφωνώ και σε αυτό.
0: Θέλει λίγο να του τραβήξει τα γκέμια. Είναι μικρός ακόμα ο Αντίνο, έτσι απλά το λέω.
5: Είναι πολύ μικρός, ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Απλά δείχνει το παιδί ότι όντως το έχει και, και να μπουκάρει και να περάσει. Mm-hmm. Ναι, λίγο ρημότητα στο παιχνίδι.
0: Αυτό, ναι.
5: Αυτό σιγά σιγά. Λοιπόν, αναρωτιέμαι όταν θα είναι έτοιμος ο Ουνάη, mm-hmm. που ακόμα δεν είναι έτοιμος. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα είναι, σε 10 μέρες, 15 μέρες, σε ένα μήνα. Ποιος θα είναι ο άξονας του Παναθηναϊκού?
0: Ποιος θα είναι ο άξονας?
5: Ναι. Ναι, εντελώς ποδοσφαιρικά το πάω τώρα, γιατί θα παίξει Κάγκο Ουνάη. Εγώ και αυτό βλέπω. Στο μέλλον δηλαδή βλέπω Κάγκο Ουνάη, ο Κάγκο θέλει δεν θέλει, το παιδί είναι οχταροδεκάρι, αλλά έχει δείξει ότι εκεί μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να το γυρίσει ακόμα πιο πίσω, στη θέση του Καμαρά δηλαδή, mm-hmm. και να βάλει τον Ουνάη δίπλα του στη θέση που είναι
0: αναλόγως, αναλόγως το παιχνίδι νομίζω εγώ θα...
5: Εγώ θα νομίζω ότι αυτό. Δεν βγαίνει από την ομάδα, δεν βγαίνει. Όταν θα είναι
0: θυμός
5: ο Ουνάη, ο Ουνάη.
0: Ναι. Όταν είναι στο 100% όχι δεν βγαίνει. Ναι,
5: δεν πρόκειται, δεν πρόκειται να βγει. Αυτός είναι ναι, είναι το Μάης εκεί και το Βιδόνης. Ναι. Δεν βγαίνει ο Ουνάη. Οπότε θα ψαχτεί τι, θα βγει ο Κάκουα, θα παίξει ο Καμαρά. Νομίζω ότι έτσι που θα βλέπω τα πράγματα, που αρχίζει και ο Καμαρά και ψήλο ανεβαίνει, αλλά δεν αναιρεί αυτό το γεγονός ότι όντως είναι αργός. Είναι αργός, δηλαδή είναι αργός ακόμα και να κάνει μια περιστροφή. Mm-hmm. Προσπαθεί να το κάνει γρήγορα.
0: Κοίτα, μπορεί να παίξει.
5: Το κακό του σημείο, ναι. είναι ότι το δεξί το έχει μόνο για να δει το τρόλι.
0: Ναι.
5: Καθόλου.
0: Μην αποκλείσει το ενδεχόμενο να δούμε να παίζει και 4-3-3, λέω εγώ.
5: Ναι, θα μπορούσε να το κάνει.
0: Και 4-3-3.
5: Ναι, έκανε σήμερα, το άλλαξε.
0: Ναι,
5: και έπαιξε με χαπ. Αλλά όσο ο Γκαρσία είναι καλά. Αυτό λέω εγώ. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να αναγκαστεί να το παίξει αν φάει κούφια να είναι η ώρα κανέναν τραυματισμό ή αν πουληθεί καλά σε τέτοιο το Γενάρη. Γιατί εγώ για όλα είμαι προετοιμασμένος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που μπορεί να έρθει μια προσφορά και να το χάσουμε το τέτοιο. Εγώ δεν θέλω να το χάσουμε, αλλά λέμε τώρα. Εάν χάσει ένα από τα δύο φόρα αυτά που είναι πάρα πολύ δυνατά, γιατί όσο αυτή είναι καλά, η ομάδα θα παίζει αυτό το σύστημα, είναι σίγουρο αυτό. Γιατί μπορεί να χάνεις λίγο στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και δίνεις πάρα πολλά στο επιθετικό κομμάτι. Mm. Και εγώ προτιμάω να βλέπω την ομάδα μου να έρχεται 5-2 π.χ. ή 4-3 ή 6-3 ή ξέρω, 3-2 παρά να έρχεται 1-0 με τα χιλιά ζωριά. Αυτό που έκανε τόσα χρόνια. Καλά δεν υπάρχει σχέση βέβαια, γιατί έχουν αλλάξει όλοι οι παίκτες, πήγαν όλα τα βαρύδια. Δεν είναι και διαποιότητα τώρα των παικτών που έχουμε φέτος. Με αυτούς που είχαμε πέρυσι, πρόπερς και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η ομάδα αρχίζει και ψηλοδένει. Δένει. Ακόμα έχουμε βέβαια κάποιες έτσι... Πρέπει να έρθει και άλλος αριστερό μπακ να δούμε, γιατί Κυριακόπουλος πόσο θα αντέξει.
0: Ναι, εγώ περίμενα ότι δεν θα παίξει σήμερα, αλλά αν πεις ποιος θα μπει να παίξει.
5: Έχουμε πρόβλημα αριστερά, ναι. με αυτό που έχει και η ΑΕΚ δεξιά. Mm. Έχει το ρότα εκεί πέρα.
0: Έχει από ένα μπέκ ξεζουμίζεται ο παίκτης.
5: Αυτό, ναι. Δηλαδή άμα πάθει κάτι κούφια άλλη ώρα θα αναγκαστεί να μπει πάλι ο Κάτρης, ο οποίος εκεί mm. είναι άδικο για τον Κάτρη, γιατί ναι, ναι. τον έχει βάλει τώρα μπακ, δεν είναι μπακ και εκτίθεται. Δεν τα πάει καλά το παιδί εκεί πέρα.
0: Κράτα μια πισινή γενικότερα για το θέμα του αριστερού μπακ, παύλα αριστερού στόπερ, γιατί μπορεί όλο και κάτι να γίνει. Θυμίζω ότι έχουμε ακόμα μεταγραφές.
5: Ναι, και δεν μπορώ να το καταλάβω, Νικόλα, πραγματικά mm. αυτό Δεν το καταλαβαίνω. Σαν συγκεκριμένη θέση είχαμε πάρει και τον Μαξ. Δεν τον είδαμε καθόλου, ούτε λεπτό. Έπαιξε μισό ημίχρονο στις αίρες τότε που το γήπεδο ήταν βούρκος.
0: Ναι.
5: Αν θυμάται.
0: Πώς το θυμάμαι.
5: Και δεν ξανάπαιξε. Τώρα πάλι πήραν τραυματία αριστερό μπακ. Γιατί εντάξει, okay, δεν ξέρω πώς το λειτουργούν αυτό το πράγμα τέλος πάντων και δεν μπορούν να τις καλύψουν τις θέσεις έστω και με έναν καλό. Όπως είναι ο Τσάπρας στη δεξιά, είναι ένας καλός μπακ. Περισσότερο καλύτερος. Θα μπορούσε να πάρει και το Βίχο. Λέω εγώ τώρα, σαν τροφή για σκέψη, παιδί μου, θα μπορούσε να πάρει ένα Βίχο, να τον έχει με τον Κυριακόπουλο και να αλλάσσονται. Δεν είναι κακός ο Βίχος. Καλός παίκτης είναι. Mm-hmm. Αλίμονο.
0: Λοιπόν, έγινε Σωτήρη.
5: Προβλέπω μια πρόβλεψη.
0: Ναι.
5: Ότι και τον Πανετολικό, αν το θα περάσουμε.
0: Mm.
5: Γιατί ο Πανετολικός, εντάξει, μια χαρά ομάδα μπήκε και μας εξέπληξε όλους τέλος πάντων. Δεν τον έχει κανείς να μου ότι θα κάνει και 3-3 Πανετολικός και θα κάνει και δύο μέσα στη Λιβαδιά κτλ. Αλλά δεν θα τα καταφέρει να κάνει κόντρα με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτά. Έτσι, παιδιά, πείτε τα. Να βγαίνετε να τα λέτε, παιδιά.
0: Να σε καλά, Σωτήρη, να σε καλά. Να σε καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ναι, μπορεί να δούμε ένα 4-3-3 κάποια στιγμή. Γιατί όχι. Απλά τώρα έχει βάλει δύσκολα πολύ και ο Αντίνο με την εικόνα του. Γιατί όταν Μπόρδα δεν βγαίνει από την ενδεκάδα. Δηλαδή, σε ένα 4-3-3 θα μπορούσε να παίζει με Καμαρά, Κάγκουα, Ουνάη. Και τα Μπόρδα, Λιβάη και Τετέι, λέω εγώ τώρα. Αν το δούμε κάποια στιγμή να γίνεται αυτό. Προχθές τώρα με το Μπάουκ δεν το άλλαξε το σύστημα όταν έβαλε τον Ουνάη. Ένα 4-4-2 διατηρήθηκε. Να δούμε. Έχει πολλές επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές. Μεσοεπιθετικά δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι υπερπλήρης. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Ναι, από Ηράκλειο τι κάνουμε.
0: Καλά, μια χαρά.
6: Μανώλης, ουδέτερος από όλες τις μεγάλες ομάδες.
0: Όφι. Κατάλαβα.
6: Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, αυτό με τη διαιτησία, ναι, ωραία και καλά. Αλλά κάποια στιγμή όμως, και εμείς σαν φιλάθλια, όποιες ομάδες, της ομάδας όμως που είμαστε, ας πούμε εγώ, Όφι και όλοι, αυτοί του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού. Απλώς δεν είναι δύσκολο να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει, εγώ το είδα το πέναλτι και όλα αυτά, ωραία. Δεν είναι όμως κακό να πούμε, δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι κακό να το πούμε.
0: Δεν είπε κανείς ότι είναι κακό να το πει, αν θέλει.
6: Ναι,
0: να
6: αλλά κανείς. Αυτή τη στιγμή εγώ το είδα, δηλαδή αν δίνονται εδώ τα πέναλτι, για ποιο λόγο.
0: Γιατί εξήγησε.
6: Γιατί δόθηκε και με βάλ. Εδώ δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, παιδιά. Απ' ότι είδε ένα σχέδιο, τάκα εδώ στο πέναντι, ωραία. Πάει στο βάρο, δεν βλέπω ότι το σχέδιο είναι κολλημένο. Ότι ο παίκτης δεν έχει πρόθεση να κόψει την μπάλα. Ότι η μπάλα πατάει στο χέρι του και είναι και μαζεμένο.
0: Δεν είναι κολλημένο το χέρι και εξήγησε.
6: Είναι μαζεμένο όμως.
0: Πώς έχει αλλάξει ο κανονισμός σε σχέση με αυτές τις φάσεις από το 2024.
6: Ναι, αλλά εγώ βλέπω ένα χέρι μαζεμένο. Ο παίκτης η μπάλα πάει όπως. Εντάξει, και άλλα πέναντι που δεν υπάρχει πρόθεση. Που πάει η μπάλα πάνω στο χέρι και το χέρι πάνω στην μπάλα.
0: Υπάρχει οδηγία και υπάρχει ξεκάθαρη οδηγία από την IFAB και τους το έχει πει και ο Ροζέτη. Το είπα και προηγουμένως, το είπε και ο Κώστας Βαϊμάκης που το ξέρει και το ξέρω κι εγώ. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένη οδηγία από τον Ροζέτη, αυστηρή προς τους Έλληνες διαιτητές, γιατί τους ξένους δεν μπορεί να τους βρει κάπου και να τους το πει. Οι ξένοι το ξέρουν, ότι όταν ένας παίκτης στερήσει στην άλλη ομάδα ένα γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για γκολ, διαπράττοντας μία χωρίς πρόθεση παράβαση παίξηματος της μπάλας, εγώ διαβάζω τον κανονισμό, το πρωτόκολλο, με το χέρι και ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι, ο παραβάτης παρατηρείται. Άρα και από τη στιγμή που η μπάλα βρίσκει στο χέρι του και έχει πορεία προς τα δίχτυα, ο βαρίστας τον καλεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο και του λέει ότι είναι πέναλτι. Αυτό που λέω εγώ από το ξεκίνημα και είναι πολύ, δηλαδή η ένστασή μου ποια είναι. Ότι θα έπρεπε αυτό να είναι πολύ ξεκάθαρο, να είναι ο κανονισμός νιανιά, να μην υπάρχουν τουλάχιστον σε τέτοιες φάσεις, να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Αυτό.
6: Εντάξει, ο Παναγιώτης μπορεί να έπαιξε έπαιξε καλύτερα, άκουσε την νίκη, δεν λέω όχι, αλλά πιστεύω, εντάξει, όχι. Εγώ είμαι στην αίσθηση ότι εντάξει, αυτό δεν, για μένα, ας το βλέπω ένα παίκτη που έχει μαζεμένο το χέρι.
0: Εντάξει, οκ.
6: Ναι,
0: για τον Όφη τώρα θα μου πείτε κάτι. Έχουμε έναν οπαδό του Όφη. Συνήθως δεν βγαίνουν, μόνο των μεγάλων ομάδων βγαίνουν.
6: Εντάξει.
0: Πώς το βλέπετε το μάτς το Σάββατο, πώς το βλέπετε?
5: Εντάξει, όλα τα μάτσα από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα για τον Όφη, γιατί εντάξει, υπάρχει μια μια καλή συγκυρία για τον Όφη, περνάνε όλα, μπαίνουν όλα. Κάποια στιγμή πιστεύω και εγώ ότι δεν έχει τόση τύχη, θα χρειαστεί να παίξει και λίγο καλύτερα, αλλά μέχρι τώρα όλα καλά, όλα ωραία.
2: Γίνεται δουλειά όμως, έτσι, η ομάδα είναι πολύ δουλεμένη, αυτό φαίνεται.
5: Έχει κάνει από την αρχή που ήρθε, άλλαξε.
2: Απλά τώρα μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, γιατί έχει τον Ολυμπιακό το Σάββατο και μετά έχει την πρεμιέρα στη League Phase με τη Hoffenheim που θα είναι και γιορτή, φαντάζομαι.
5: Σίγουρα θα είναι και τα δύσκολα παιχνίδια, τα πιο δύσκολα. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, από εκεί και πέρα η ομάδα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι το χαίρεται, δεν φοβάται να παίξει. Εντάξει, είπα ότι τις πάνε πολλά, δηλαδή μπαίνουν και στο πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αν δείτε, η ξένη ομάδα έχασε εδώ μέσα καλές ευκαιρίες.
2: Ναι.
5: Εμείς κάναμε 4, βάλαμε 3 γκολ. Εντάξει, ότι μπήκαν 3 γκολ, κάτι σημαίνει γι' αυτό. Αλλά ο Κόντς έχει κάνει δουλειά από τα πρώτα παιχνίδια που ήρθε. Δεν είναι ότι είναι μόνο τώρα φάνηκε η δουλειά του, έχει φανεί από την αρχή. Άλλαξε όλη η νοοτροπία της ομάδας, σαν να ξεμπούκωσε την ομάδα, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο είδα. Έχω καταλάβει εγώ και το ευχαριστούνται τα παιδιά, παίζουν άνετα, δεν είναι φοβισμένοι. Δεν φοβούνται τον αντίπαλο, αυτό βλέπω. Δεν φοβούνται όποιος και να είναι.
2: Αυτό δεν έχει αλλάξει και το στάτους της ομάδας, δηλαδή ότι μπαίνει στα παιχνίδια.
5: Ναι, όποιος δηλαδή είδα κάποιους παίκτες που παλιά λέγαμε όχου αυτός είναι πάλι και τον βλέπεις αυτό τον παίκτη και
2: πέφτει
5: άνετα, παίζει πιο ελεύθερα αυτό που λέω εγώ τώρα με τη δικιά μου είναι πιο ξεμπούκοτα ρε παιδί μου παίζουν άλλες και δεν φοβούνται εντάξει. Εγώ πιστεύω και με ένα δυο τον Γλυκογιάννη πιστεύω και αυτός θα βοηθήσει. Αν εντάξει, έμπειρος παίκτης πιστεύω είναι. Όπως πήρε τον Μπουγαδάκη, πάρα πολύ καλή κίνηση για μένα για τον Όφη. Έμπειρος παίκτης, είχε παιχνίδια, Ευρώπη. Και βοηθάει, τέτοιο παίκτης θέλει τώρα στην Όφη. Και όπου πάει, παιδιά, έτσι είναι η μπάλα, το ευχαριστιόμαστε. Αυτό πρέπει να μετράει. Αυτό μετράει.
2: Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα στο Ηράκλειο. Πάμε μικρό break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Μπερίς, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στο μεταξύ γίνεται ο κακός χαμός στη Φενέρμπαχτσε. Βγήκε ο προπονητής της ομάδας μετά το 1-1 με τη Ρώμα, ο Ισμαήλ Καρτάλ, και είπε στη συνέντευξη τύπου ότι παραιτείται. Πήρα, λέει, αυτή την απόφαση για να ανοίξω τον δρόμο για το σύλλογό μου. Παρετούμε τώρα που είναι ακόμη νωρίς. Και όλα αυτά ενώ η Φενέρ έχει επιστρέψει στο Champions League μετά από 18 χρόνια. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήξερα ότι είναι τόσα πολλά. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Και έχουν πάθει όλοι σοκ τώρα, γιατί κανείς δεν το περίμενε. Έχει μια χαρακτηριστική φιγούρα τον Μπράουν, ο οποίος κάνει δηλώσεις και του λένε ότι έχει παραιτηθεί ο προπονητής σου. Και παθαίνει σοκ. Έχουν και αυτοί τα θέματα τους. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά που συζητάμε, διαιτησίες, ποδόσφαιρα και αυτά. Καμιά παραγγελιά δεν μου έχετε κάνει και δεν ξέρω με τι τραγούδι εδώ θα κλείσω με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Περιμένει και αυτός εναγωνίως. Είπαμε, όποτε μπορούμε, δεχόμεθα παραγγελιές για ένα τραγουδάκι στο τέλος. Τώρα, εγώ έχω στο μυαλό μου άλλο ύφος μουσικής, αλλά δεν είναι για την ώρα. Οπότε πάμε έτσι. Εκτός αν ζητήσετε όλοι, ξέρω εγώ, metal ή rock ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά κυρίως σε πιο βαριά ακούσματα αναφέρομαι. Πάμε. Συνεχίζουμε. Χαίρετε.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
3: Χαίρετε. Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Είμαι Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Θα μιλήσω.
2: Ναι, φυσικά, γιατί δεν μπορείς.
3: Εντάξει, γιατί υπήρχε ένα μπαράζ Παναθηναϊκών.
2: Καλά, εντάξει, σήμερα έπαιζε ο Παναθηναϊκός, βγήκαν κυρίως Παναθηναϊκοί.
3: Εντάξει, είμαι ακροατής χρόνια.
2: Ναι.
3: Ήταν ψιλορητορικό αυτό που είπα. Γνωρίζω τα ποσοστά αυτών που καλούνε. Γνωρίζουμε και το ιδιοκτησιακό καθεστώ.
2: Δεν έχει καμία σχέση αυτό, φίλε μου. Το όνομά σου.
3: Εντάξει, Βασίλης.
2: Παίρνουν πάρα πολλοί Ολυμπιακοί στις εκπομπές του Big Win Sport FM που μπορεί να παίρνει ο κόσμος. Δεν έχει σχέση καμία.
3: Όπως είδα, ας πούμε, τον Ηρακλή, κάποιοι εσύ για γκρίνια. Εγώ πήγα για άλλο λόγο.
2: Ναι.
3: Εγώ, αν δεν έβλεπα το παιχνίδι,
2: ναι,
3: θα νόμιζα ότι κυνηγάνε τον Παναθηναϊκό πάλι. Με αυτά που ακούω από τους ακροατές. Επίσης, έχω σημειώσει τρία τηλέφωνα που απαντήσανε για το Κατσουράνη. Αυτό πέρα από το ότι συνιστά έμεση ομολογία του σημερινού αλλά και του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θυμούνται, αφού βλέπουν τα offside τόσο καθαρά, για μια καθαρή φάση τότε που ήταν ξεφτύλα, να το πω και έτσι, θα λέμε σωστά, δεν ξέρω αν θυμούνται το offside του Μητρόπουλου. Δεν ξέρω αυτοί που λένε τον Παπουτσέλη αν θυμούνται το 15 με τον Έγγελς και τον Ινσούα.
2: Ναι.
3: Επειδή είναι πολλά, έτσι, και αυτό το παραμύθι κρατάει πολλά χρόνια, εγώ γνωρίζω σαν Ολυμπιακός ότι είχα επιρροή, ίσως και έλεγχο στην ΕΠΟ, μέχρι, α πούμε, και τον Κυρτζίκη, να το πούμε. Παρ' όλα αυτά έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Ο Ολυμπιακός πράγματι δεν δόθηκε και στο Τζόκα, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο του Βόλου δεύτερη κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη, με συγχωρείς. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το ότι είχε γίνει αυτό με τον Κατσουράνη δεν το αναιρεί αυτό. Πρέπει να μιλάμε λίγο λογικά. Συμφωνείς μαζί μου μέχρι εδώ ή όχι?
2: Συνέχισε και κατέληξε κάπου.
3: Εντάξει. Εντάξει.
2: Εγώ δεν συμφωνώ, ας πούμε, με το ότι είναι έμεση ομολογία των τριών, τεσσάρων, επειδή τους έχει σημειώσει κιόλας φίλων Παναθηναϊκού η αναφορά στον Κατσουράνη για τα σημερινά και για τα προχθεσινά με τον ΠΑΟΚ. Τι πώς συγκρίνεται, κάνανε μία αναφορά σε μία φάση η οποία έχει μείνει στην ιστορία Σκανδαλωδώς δεν έχει δοθεί εκεί πέρα αυτό το πράγμα που δεν έχει δοθεί. Έτσι.
3: Και με το Μητρόπουλο σκανδαλωδώς δεν είχε δοθεί.
2: Βρε, άμα το πάμε έτσι και πάμε και πιο πίσω, θα βρούμε ένα κάρο. Μην ανησυχείς για όλους. Αλλά δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσει και κάπου όλο αυτό. Δηλαδή, όχι, δεν ξέρω. Δεν θα μας οδηγήσει κάπου.
3: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Πουθενά δεν θα μας οδηγήσει. Με μαθηματική ακρίβεια.
3: Ναι, αλλά το αναφέρουν. Το έχουν περάσει 10 χρόνια.
2: Ναι, είναι υπενθύμηση. Εντάξει, οκ.
3: Και λένε αυτό. Όχι, δεν είναι υπενθύμηση.
2: Γιατί δεν είναι υπενθύμηση.
3: Να σου πω, μισό λεπτάκι. Ναι. Τι είπανε από την υπενθύμηση.
2: Ε, κάνανε μια υπενθύμηση. Εντάξει, ενοχλήθηκαν, ενοχλήθηκαν οι τρεις που βγήκαν από ένα τηλεφώνημα νωρίτερα. Που, από το τηλεφώνημα φίλου Ολυμπιακού που είπε ότι ευνοεί ο Παναθηναϊκός.
3: Εντάξει, όχι, ευνοεί ο Ολυμπιακός. Που δε, είναι ο μοναδικός που καταψήφισε το Λανουά, δεν δόθηκε κίνδυνη. Και άμα τυχόν πάρουμε το πρωτάθλημα, αν ό,τι γίνει να γίνει αγωνιστικά. Mm. Όχι και όπως παλιά και στο θέτω και έτσι. Ό,τι γίνει, συγκεκριμένο σταθμό σας αγαπητέ μου, θυμάστε, άμα θέλετε μπορώ να σας υπενθυμίσω τώρα, έτσι έχω τώρα τα links που πήρα τηλέφωνο, έβγαζε στο παραμικρό σφύριγμα ανυπόγραφα άρθρα για παράγκες. Έχω τρία άρθρα τέτοια τελευταία δύο χρόνια. Αυτός είναι ο ιστορικός Sport FM. Έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, λέω ψέματα.
2: Θες να μου στείλεις τα link τώρα να δω τα link.
3: Γιατί το
2: μισθό. Όχι.
3: Δεν ξέρεις ότι υπάρχουν ανυπόγραφα άρθρα που λέγανε για παράγκες, για αποτελέσματα του Ολυμπιακού. Και τώρα πρέπει, δηλαδή, όταν λέμε ότι αυτό το πέναλτι του ΠΑΟΚ ήταν πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, επειδή του Κατσουράνης δεν ήταν offside και αυτό το μάτι πρέπει να το έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Όχι ισοπαλία, έπρεπε να το έχει κερδίσει. Έχω βέβαια και άλλα αντίστοιχα, αλλά να μιλάμε σωστά. Θα πρέπει να το επικαλούμαστε για να λέμε ότι αυτό το πράγμα τώρα είναι κομπλέ. Πάμε και σε κάτι άλλο όμως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Προσπαθώ όμως ο

0: Περασμένη εβδομάδα έγινε ολόκληρο θέμα εδώ πέρα και συζητούσαμε για την περιγραφή που έκανε ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Ας πούμε. Αλλά αυτός είναι ο Big Win Sport FM, δηλαδή. Αυτός είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και κακό να ακούνε κάποια πράγματα του κύριο Τσούτσικα σαν διευθυντής. Εγώ είχα πάρει τηλέφωνο τον Ηρακλή, τον αντίπα και τον κύριο Δεσίλα, τον οποίο εκτιμώ και πολύ, και τον κύριο Δεσίλα, παρότι δεν ήταν εγώς. Είχα πάρει για τον κύριο Παπαδημητρίου, που είχε βγάλει με τη Λάρισα. Το ένα γκολ το είπε κρύο, το άλλο το είπε φθηνό και το άλλο το είπε τυχερό.
0: Τον Παπαδημητρίου που τον πήρε.
1: Για κάποιο μαγικό λόγο, μισό λεπτό, άλλαξε και ήρθε ο κύριο Διαμαντόπουλο.
0: Δεν άλλαξε. Η προσθήκη του Παντελή, αυτό το λέω τώρα όχι επειδή αφορά. Τον Big Win Sport FM. Αυτό το λέω εγώ επειδή το ξέρω. Η προσθήκη του Παντελή Διαμαντόπουλου είναι άσχετη με αυτό. 100%. Ο Παπαδημητρίου είναι κανονικά εκεί που είναι και προστίθεται επειδή θα μπει κόσμος. Θα μπει κόσμος επειδή υπάρχει το Sport FM TV και έρχεται κόσμος που μπαίνει σε αυτό το πράγμα. Δεν έχει σχέση με τον Παπαδημητρίο.
1: Ακούω ότι λες σαν Ευαγγέλιο. Ξέρεις καλύτερα. Ούτε ξέρω εγώ αν πει θέματα. Αλλά το να λες ένα φθηνό γκολ, όλα αυτά. Να σου πω κάτι, δεν είναι τώρα σοβαρά. Εγώ είδα την ΑΕΚ που δικαίως κιόλας κέρδισε και τη βλέπει στο Μέγκα. Άμα έβλεπα από το Μέγκα που είναι του δικού προέδρου και έβλεπα μια περιγραφή χλιάρη, θα έλεγα ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή αυτό ενέχει κάποια συμπλέγματα. Κάποια είναι λίγο χυδαία η κατάσταση από πίσω για να οδηγηθείς, να δώσεις εντολή στο να υπάρξει μια τέτοια περιγραφή. Θα αφήνω αυτό όμως και κλείνω με αυτό που ήθελα να πω εξ αρχής, αλλά φλιαρό και μακρηγορό ίσως, με συγχωρείς. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, παιδιά, εγώ δεν θα πω ότι για διάταγμα Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχουμε χιλιάδια προβλήματα ότι θα κάτσει να ασχοληθεί με αυτό. Τις σχέσεις τις γνωρίζουμε βέβαια, εντάξει, αλλά έτσι είναι όλοι. Αυτή τη στιγμή όμως, ο Παναθηναϊκός με το Ταμείο Ανάκαμψης φτιάχνει γήπεδο, εκμεταλλεύεται τη λεωφόρο που θεωρητικά έχει δώσει, την οποία πήρε βάσει την απόφαση του ΣΤΕ με έκτακτη χρησικτησία, νοικιάζει, παίρνει χρήματα και παράλληλα με αυτά τα δύο έχει και αποκλειστική χρήση του μεγαλύτερου Ολυμπιακού ακινήτου στην Ελλάδα. Αν όλα αυτά είναι τόσο νορμάλ, δεν πρέπει να τα αναφέρουμε, αλλά πρέπει να αναφέρουμε τον Κατσουράνη. Πάμε έτσι. Ωστόσο, εγώ θα πω στους φίλους Ολυμπιακούς που ακούνε, εντάξει, να ψάχνουν λίγο περισσότερο και κλείνω λέγοντας να ψάξετε την αθλητική διαπλοκή. Χαίρετο, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης θέλει να ξέρεις, Παναγιώτη. Ο Μανώλης θέλει που με έχει αφήσει μόνο μου εδώ πέρα. Άρα εντάξει. Όλα καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Νίκος Ανάκασα.
0: Ορίστε.
2: Νίκος Ανάκασα.
0: Γεια σου Νίκο.
2: Είχαμε μιλήσει την πρώτη φορά που είχατε βγει.
0: Ναι.
2: Τι να πω παιδιά, δηλαδή ακούω τώρα. Βγαίνει ο ένας. Γιατί σκούζει η ΑΕΚ. Βγαίνει ο άλλος. Δηλαδή, γιατί να σκούσω τώρα, φίλε. Και γιατί να ζοριστώ. Όταν αθλητή δεν είμαι. Δηλαδή, πες μου, δηλαδή, γιατί να σκούζω. Δηλαδή, βγήκανε 2-3. Γιατί να σκούζω. Είμαι πρωταθλητής. Παίζει στο Champions League. Και μου λες ότι σκούζω. Δηλαδή, τι μυαλό έχετε, δηλαδή. Σκεφτείτε λίγο αυτά που βγάζετε, ρε παιδιά. Και για το πέναλτι αυτό, απλά σκεφτείτε το αντίθετο. Εγώ έτσι σκέφτομαι. Άμα το είχε πάρει η ομάδα μου, τι θα γινότανε. Και αυτό είναι για όλους. Πάντα θα βγαίνανε και θα λέγανε το αντίθετο. Εγώ θα έλεγα ναι, είναι πέναλτι, ο άλλος θα έλεγε όχι, δεν ήταν. Λοιπόν, αλλά αυτό το σκούξιμο και αυτό το ζόρισμο μου είχε ρε φίλε. Εγώ μια χαρά είμαι, δεν μου λείπει τίποτα. Δεν μου λείπει τίποτα.
0: Δεν σου λείπει ένα δεξιμπακ.
2: Όχι φίλε, γιατί μου είχε αποδείξει ο Νίκολης ότι δεν μου λείπει. Ναι μεν χτύπα ξύλο. Ναι μεν βγαίνουν και λένε τελώ αυτό. Ναι όντως θέλουμε και δεξιά και πίσω και αυτά και ιστορίες. Αλλά πιστεύω ότι ένας προπονητής ξέρει καλύτερα. Από όλους μας εμείς που είμαστε στον καναπέ. Βγαίνανε και λέγανε άτυχη η ΑΕΚ που θα παίξει τον πρώτο αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. έπρεπε να παίξει τα εκτός έδρας.
0: Ποιος το έλεγε αυτό?
2: Αυτοί ξέρουμε καλύτερα.
0: Ποιος το έλεγε αυτό?
2: Πάρα πολύ. Πολύ. Και ρεπόρτερ. Δεν λέμε ονόματα. Λοιπόν...
0: καλά, εντάξει, δεν είπανε και τίποτα τρομερό. Και να πεις ονόματα δηλαδή, δεν έγινε κάτι.
2: Λέω ότι εγώ μένω σε αυτό που λέω, ότι ένας προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους μας. Και μένω εκεί. Αυτή είναι η δικιά μου απόψη και η δικιά μου γνώμη. Και δεν σκούζω. Από την τρίτη αγωνιστική, τι να σκούξω ρε παιδιά, τρίτη αγωνιστική, ξεκινάτε πάλι τα ίδια. Ξεκινάνε αυτά που κάνει ο Νικολογιάννης που μοίραζε, που μας μοίραζε.
0: Ρε παιδιά, σταματήστε τώρα να, με τον Νικολογιάννη όλη την ώρα. Πάμε παρακάτω. Δεν θα βγάλουμε άκρη τώρα.
2: Ξέρεις κάτι, ακούμε.
0: Ξέρω εγώ.
2: Αλλά κάποια στιγμή λες, όχι ρε φίλε.
0: Ναι. Όλοι το λένε αυτό. Και τελικά δεν συμφωνεί κανένας με τον άλλον. Αυτό είναι φαύλος κύκλος.
2: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα από την τρίτη αγωνιστική ότι είμαστε πρωταθλητές, εντάξει, με ξεπερνάει.
0: Ναι.
2: Τι έχει γίνει, δηλαδή έχουμε μάθει από την τρίτη αγωνιστική τι θα γίνει. Μετά τη δέκατη αγωνιστική θα πούμε.
0: Ούτε από τη δέκατη. Ούτε από τη δέκατη. Στα play-off θα κρυθούν όλα.
2: Σχηματίζεις μια άποψη γιατί θα έχουν μπει και οι μεταγραφές, θα έχουν μπει και θα μπορέσει, ας πούμε, να πεις ποιος είναι πιο δυνατός. Που εγώ, ας πούμε, έχω αυτή την αισιοδοξία σαν να εξής για την ομάδα μου, γιατί ο άνθρωπος έχει να χάσει πόσο, 26, 27.
0: Ναι.
2: Ακόμα δεν έχει χάσει. Γιατί να είμαι λυπημένος ή να είμαι στεναχωρημένος ή να σκούζω.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, Νίκο.
2: Μια χαρά που γίνω. Μια χαρά, πάμε. Λίγο ηρεμία, ρε παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Πάτε,
0: πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Όχι, ρε, τι να. Σιγά, βραδινή ζώνη για πάντα. Εδώ με το μουσουράκι. Να τον δέσω στην καρέκλα. Πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Πω.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς.
3: Και έχω καλέσει από τη Λαμία και έχω φτάσει στα διόδια στον Μπογιάτη.
0: Το όνομά σου.
3: Στέλιο.
0: Γεια σου, Στέλιο.
3: Λοιπόν, θα μιλήσουμε, να μην πούμε για διαιτησίες.
0: Μπράβο ρε Στέλιο, μπράβο ρε Στέλιο, 2 παρά 10 τώρα.
3: Όπως και αν τα βλέπεις, ο καθένας τα βλέπει μάλα για...
0: Α, μπράβο. Α, εκεί καταλήγουμε πάντα.
3: Ας πω άγγιμα εκεί, θα σου πω για τον Παναθηναϊκό.
0: Πες μου.
3: Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, αποδεικνύει ότι η ζωή είναι άδικη. Είναι άδικη για τους προηγούμενους προπονητές που είχε. Πιστεύω ότι όχι ο Μπενίτες ο προηγούμενος, πώς το λέγαμε.
0: Αλόνσο.
3: Όχι, ο Γιωβάνος. Ο Γιωβάνος καλό, κακό και ευχή, τέλος πάντων. Ο Αλόνσο νομίζω, δεν είναι αυτός. Εάν είχε το υλικό που είχε τώρα ο τωρινός, θα είχε, ο άνθρωπος θα μπορούσε να παίξει ένα άλλο ποδόσφαιρο. Τότε με αυτούς που έπαιζε, με αυτούς που είχε αυτό έπαιζε.
0: Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει ποιότητα από τη μέση και μπροστά, αλλά τον βλέπω έχει ένα μειονέκτημα. Δεν έχει δύναμη, δηλαδή. Πιστεύω ότι κάπου εκεί στο κέντρο, ειδικά στο κέντρο και λίγο προς τα μπρος, είναι πολύ φρουφρού και αρώματα. Πολύ επίδυση, πολύ τακουνάκι, περπατάμε πάνω στην μπάλα και όταν θα βρεθεί με μια ομάδα, εγώ εκδίσημαι, αλλά ας πω με τον Ολυμπιακό για να μην πω με την ΑΕΚ, παίρνε σου φυσικού του πέφτες.
0: Στην επιστροφή δηλαδή, από τη διακοπή του πρωταθλήματος θα παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Ωραία, δηλαδή εάν πάει με αυτή τη λογική και έχει απέναντί του κάτι στριλοτράκι τους, Σιπιώνει και κατάλαβε.
0: Εγώ γι' αυτό είπα ότι θέλω να δω τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα παιχνίδια.
3: Δηλαδή θα τους πάρουν τους βάρδαφους όλους. Και δεν είναι ο Σκανδιναβός, είναι με τη λογική που είπε και ένας φίλος εκεί Παναθηναϊκός ότι θα κερδίζω 6-4. Δεν είναι όμως έτσι εύκολα γιατί τώρα έχω και μια μικρή ρέντα. Αυτή και τρία δοκάρια σήμερα. Κέρδισε. Έχει μια μικρή ρέντα. Άμα σε αφήσει τη ρέντα και δεν παίρνουν τα γκολ και τα βάζουν οι άλλοι, μετά αρχίζει γιατί τα ψυχολογικά όπως στον Ολυμπιακό. Αυτό έφυγε με την λοιπόν. Ψυχολογία είναι το πράγμα όλο. Λοιπόν, αυτό πιστεύω ότι ναι μεν έχει ποιότητα, αλλά πίσω ίσως έχει καλύτερους από πέρυσι, αλλά δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Τα λάθη γι' αυτό γίνονται από συνεννοησία. Είναι δηλαδή και ο Ολυμπιακός τον κόλ που το έφαγε με το Ρέτσο. Μια βλακία φτάνει, έτσι, μια λάθος κίνηση. Ο άλλος δεν άφηνε, εκμεταλλεύεται.
0: Όπως αυτό που έκανε ο Αριάγκα προχθές.
3: Ναι, μπράβο. Δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό ακριβώς όπως το πεις. Δεν άφησε να διώξει ο Μπρινιόλι, τρακάρανε και πάρουν να φάμε τον κόλ στο τέτοιο. Δεν είναι. Πιστεύω ότι θα δείξει ο χρόνος. Και να το γυρίσουμε και λίγο στην πλάκα, γιατί το ποδόσφαιρο για αυτό είναι. Δεν είναι η ζωή μας το ποδόσφαιρο. Μπορεί να είμαστε άνθρωποι της ομάδας μας, αλλά είναι όπως παλιά. Πηγαίναμε μαζί στο γήπεδο. Εγώ έχω προλάβει και τον παλιό Καρασκάκη, πηγαίναμε μαζί. ΑΕΚ Ολυμπιακή, καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Γιατί έχω μια ηλικία, τέλος πάντων. Δεν φτάναμε δηλαδή αυτά που βγήκανε, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος, ο Χατζηχρήστος. Δεν είχαμε τότε.
0: Τον Βιτόρια εννοείς, όχι τον Αλόνσο. Ξέχασα τον Βιτόρια.
3: Τον Βιτόρια.
0: Ναι, και εγώ τώρα με το θύμισε εδώ ένας φίλος. Ναι.
3: Προσπάθησε να παίξει μπάλα. Εντάξει, προσπάθησε να κάνει κάτι να δείξει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Μετά ξεφύγαν τα πράγματα. Ακόμα και οι Βρυσιές τότε στο γήπεδο τα. Το πιο βαρύ ήταν άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Δεν λέγαμε ούτε μάλιστα τίποτα. Δεν αυτό το πιο βαρύ και πια βρισκιά, τέλε. Δυναμωτικά τα δύο τα μπαλάκια, κάτι τέτοιες βλακίες λέγαμε. Δεν είχε τώρα μάνες και τέτοια που λέει και ο Ηλιόπουλος. Τέλος πάντων, καλορίζικος.
0: Να είσαι καλά.
3: Χρόνια, μπορεί από τα 30 να ακούω τα 28 το σφορέ.
0: Να σε καλά, Στέλιο.
3: Και θα συνεχίσει στα σύνο του Αλαφούζου, δεν πειράζει. Καλά είναι και αυτό.
0: Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα, Στέλιο.
3: Και το καλαμπούρι το είπαμε, καλαμπούρι.
0: Για πες.
3: Την πλάκα που είπαμε να κάνουμε μεταξύ μας.
0: Ναι.
3: Στα 7 του Γιώβιτ,
0: ναι.
3: Πέτρου τα προσθέσει και 4 Αντοβάρκα.
0: Εντάξει. Άντε, έγινε, να σε καλά, για χαρά. Λοιπόν, έχω εδώ διάφορες επιλογές, Παναγιώτη. Θες να διαλέξεις εσύ. Μου έχουν στείλει εδώ πέρα να κλείσω τις γραμμές και να το κάνουμε εκπομπή με metal. Τώρα το τραβάει η όρεξή σας. Πάμε παρακάτω. Ναι.
4: Νικόλα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Θανάσης από Αμπελόκηπος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Πήρα να μιλήσω για ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι.
0: Μπράβο, αλλά τριμμένος
4: στα τελευταία.
0: Οι δύο τελευταίοι πήραν να μιλήσουν για ποδόσφαιρο. Τώρα φεύγω.
4: Θα σου πω, έπεσα πάνω στο φίλο τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Οπότε δεν γίνεται να μην απαντήσω. Και θα απαντήσω σύντομα, γιατί όντως θέλω να μιλήσω για ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Θυμήθηκαν ξαφνικά οι Ολυμπιακοί να μιλήσουν για ένα μάτι με την Κηφισιά, την τρίτη αγωνιστική, και να το συγκρίνουν με αυτό το έσχος του Κατσουράνη που έχουν βγει και κασέτες στον αέρα και να μας μιλήσουν για ανυπόγραφα άρθρα. Τέλος πάντων, το αφήνω εδώ και κλείνει. Και κλείνει η κουβέντα για τη διαιτησία. Να επανέλθω.
0: Σιγά που κλείνει, Θανάση, είσαι πολύ αισιόδοξος. Κλείνει για απόψε, εννοείς.
4: Κλείνει για απόψε, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα πάντα πιανόμαστε τη διαιτησία.
0: Ναι, εντάξει, πλάκα κάνω. Πάμε.
4: Εγώ θα μείνω στην ομάδα μου.
0: Ναι.
4: Πολύ ευχαριστημένο στον Παναθηναϊκό. Θα σταθώ σε δύο σημεία. Επειδή βλέπω χρόνια Παναθηναϊκό, τέτοιο κέντρο, δηλαδή είχα να δω από εποχές Γιλμπέρτο Σίλβα. Χωρίς να κάνω καμία σύγκριση με Γιλμπέρτο Σίλβα με κανέναν από τους τωρινούς παίκτες. Αλλά ο τρόπος που η ομάδα είναι αυτή τη στιγμή στημένη στο κέντρο είναι πραγματικά παρομοιώδης. Αυτό που μου αρέσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι πλέον βλέπω τον Παναθηναϊκό να παίζει κάθε το ποδόσφαιρο και όχι από τα πλάγια συνεχώς με σέντρες. Δηλαδή, είχε ο Παναθηναϊκός, ειδικά με εποχές Γιωβάνοβιτς που έπαιζε πολύ ωραίο στρωτό ποδόσφαιρο, πηγαίναμε για πρωτάθλημα, έπαιζε συνεχώς μόνο από τα πλάγια. Ήταν ένα μονότονο επιθετικό ποδόσφαιρο. Τώρα βλέπεις επιλογές και από τα πλάγια και από τον άξονα. Και αυτό που πραγματικά έχει βελτιώσει είναι αυτή η τελική πάσα μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, έφτανε πάντα ο παίκτης εντός περιοχής και η μπάλα που έσπαγε στο πέναλτι έσπαγε λάθος. Τώρα βλέπεις ότι ξαφνικά, έχοντας φορτώσει τον άξονα πολύ σωστά ο Νίστρου, εμφανίζονται 4 με 5 παίκτες στο πέναλτι, έχεις πληθώρα επιλογών και ξαφνικά βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός κάνει τη μια φάση μετά την άλλη. Θεωρώ εντελώς άδικο να στεκόμαστε στη διαιτησία με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός και με τον ΠΑΟΚ και με την Κηφισιά και πραγματικά δική την ομοθεσία.
0: Εμένα θα με επιτρέψει, Θανάση, να σου πω πάνω σε αυτό ότι είναι άδικο γενικότερα για το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο τα τελευταία 3 χρόνια, και τώρα ξεκινάει ο τέταρτος, είναι πολύ ανταγωνιστικό, ανεβαίνει το επίπεδο διαρκώς και ασχολούμαστε πολύ παραπάνω με τη διαιτησία παρά με όλα τα υπόλοιπα. Ή τέλος πάντων περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν ασχολούμαστε περισσότερο με τη διαιτησία από ό,τι με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο την οτροπία αυτή που δεν είναι εύκολο, είναι βαθιά ριζωμένη στο DNA μας. Αλλά κάπου δηλαδή, επειδή άκουσα πολλές φορές σήμερα το κάπου όπα με αυτό που άκουσα, κάπου φτάνει με αυτό που άκουσα, από τη δικιά μου την πλευρά να πω κι εγώ κάπου όπα πια με τη διαιτησία. Εμένα με κουράζει πάρα πολύ, αλλά καταλαβαίνω ότι θέλετε να, το, να, να τα συζητάμε. Με κουράζει γιατί δεν βγάζεις, δεν θα καταλήξουμε ποτέ κάπου αν ο καθένας στην κουβέντα για διαιτησία βάζει, ξέρεις, το, τα γυαλιά ανάλογα
4: ο
0: με το χρώμα. Ακριβώς, ναι, οπότε δεν έχει νόημα.
4: Αυτό δεν καταλήγουμε πουθενά, αυτή είναι η ουσία. Καλώς κακώς όμως, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ένα...
0: Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου η διαιτησία. Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε κριτική, ναι, οκ. Okay.
4: Αυτό θέλω να πω στο τέλος της ημέρας, δηλαδή να έρθουμε και να συζητήσουμε και να πραγματικά να μπούμε σαν αντεγκλήσεις, αν όντως η διαιτησία καθορίσει ένα μάτς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κέρδιζε ένα 0, ας πούμε, με ένα πέναλι το οποίο ήταν γκρίζα ζώνη. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Αν κριθεί το μάτς, όντως να συζητήσουμε για τη διαιτησία, θα είναι το μόνο. Αλλά τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει και τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά με 2 γκολ διαφορά, με ποδόσφαιρο υπεροχής, με τη μία φάση να γίνει μετά την άλλη, δηλαδή το θεωρώ εντελώς άστοχο και άκερο το να συζητάμε για τη διαιτησία.
0: Εντάξει.
4: Δεν ξέρω, εγώ αυτό καταλάβω.
0: Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να
0: είσαι καλά, χάρηκα που σου άκουσα και σένα και κλείσαμε με το Θανάση. Λοιπόν, επειδή είπα και πριν ότι η ώρα τώρα δεν είναι, θα φάμε γιαούρτια εδώ πέρα από κάποιους. Άλλοι ξέρω ότι γουστάρετε, αλλά είναι για λαϊκό είναι τώρα να βάλουμε κάτι. Ξέρεις τι θέλω να βάλεις? Επειδή μου το έχουν ζητήσει και διάφοροι εδώ πέρα, χθες παίξαμε ένα κομμάτι του Μαζονάκη, έτσι, που έφυγε από τη ζωή. Θα παίξουμε άλλο ένα κομμάτι Μαζονάκη σήμερα. Το οποίο περίμενα ότι αυτό θα παίξουμε χθες, αλλά δεν το παίξαμε. Ας το παίξουμε σήμερα. Λοιπόν, βάλε ρε Παναγιώτη το... Πες το ρε. Κοίτα από το... Το ώρες μικρές. Το έχεις. Το βρήκες. Το ψήνεις. Καλά, κάτσε να χαιρετήσω εγώ. Ώρες μικρές του Μαζονάκη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην αναζήτηση του τραγουδιού που του ζήτησα. Θα το βρει τώρα. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Ήταν το After Review. Σήμερα μόνος μου. Αύριο μόνος του ο Μανώλης Μουσουράκης. Εμείς θα ξαναπούμε κανονικά το Σουκού με την Game Zone. Γιατί έχουμε και πρωτάθλημα. Να είστε όλοι καλά. Και όσοι πήρατε και όσοι δεν πήρατε και στα μηνύματα εδώ που είναι πάρα πολλά. Να πω καλό ξημέρωμα. Το βρήκες? Θέλει μισό λεπτό εδώ ο μάστορας. Θυμίζω ότι αύριο έχει μπασκετάκι, αφού έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Έχουμε μάτς νωρίς 6 ώρα από την τηλεόραση του Sky, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ, είναι το τουρνουά στην Κύπρο. Στις 9 το Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και στο ενδιάμεσο 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ, άλλο τουρνουά αυτό στη Ρόδο. Από το Action 24 και γενικότερα έχει διάφορα αύριο μπόλικα παιχνίδια. Το έχουμε. Αυτά. Καλό ξημέρωμα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Τι είδες πως το είπα, μετά τις 8. Βγαίνει όταν έρθει η ώρα, βγαίνει η καταγωγή. Η καταγωγή βγαίνει στην κούραση και στο βρίσιμο.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και μετά από καιρό, θα έλεγα, Κυριάκος Σταθερόπουλος, εννοώ για το πρωινό.
1: Εσύ, εγώ τον είχα.
0: Ναι. Εγώ τον βλέπω μετά από καιρό. Ή από εδώ.
2: Του Σαμπόκη!
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10. Είναι ο πρώτος, θα έλεγα, ο Κυριάκος, ο οποίος μπήκε στο τουσά από εκεί ή από εδώ. Ο πρώτος ήταν που φώναξε.
1: Αυτός άνοιξε το δρόμο.
0: Ακριβώς. Και ακολουθεί ο Μπουρνάσκαλ, τους από εκεί. Τους από εκεί. Τι κάνετε.
1: Είναι και ο Γιαννίσης που κάνει.
0: Ναι, σου λέει, άμα φωνάξω θα εκτεθώ, ας πούμε. Εγώ χάλα όνειρα για την ηχοληψία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε. Είναι Πέμπτη σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη.
0: Γενικά
1: βαριά Τετάρτη, δεν το περιμέναμε.
0: Για χθες, ναι, πολύ άσχημα νέα. Έφυγε από τη ζωή. Καλά, θα τα έχετε μάθει. Καλά. Ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Τι να τα έχουν μάθει.
0: Έχει γίνει χαμός. Ναι.
1: Πρέπει να είχε πέσει το Spotify, το YouTube. Δεν πρέπει να υπήρχε άνθρωπος που να μην έπαιζε τα τραγούδια του Γιώργου Σουλμού.
0: Που έτσι κι αλλιώς. Νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή και θα τα έχετε μάθει, που πήγε να κάνει μια επέμβαση σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Και μετά κατέληξε
1: μια
0: θεραπεία, ναι, και μετά έπαθε ανακοπή και νομίζω στο Ελπίς κατέληξε. Και θα δούμε, γιατί έχει και ουρά αστυνομικού ρεπορτάζ έτσι, και καταθέσεων, γιατί ανέλαβε, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε φνίδιο θάνατο, η αρχή που πρέπει.
1: Κυρίως επειδή ήταν σε μια ιδιωτική κλινική.
0: Ναι, και μετά είχαμε και τις μαρτυρίες, γιατί κλήθηκαν οι γιατροί ως μάρτυρες αυτή τη στιγμή. Δεν κλήθηκαν ως κάτι άλλο.
1: Αφέθηκαν
0: ελεύθεροι. Τώρα, αν παρακάτω στην έρευνα κληθούν διαφορετικά, αυτά θα τα μάθουμε. Και δεν χρειάζεται, γιατί έχω διαβάσει 1 εκατομμύριο πράγματα. Έχουμε και ειδικούς εδώ πλασματοφέρεσης.
1: Βρήκαμε τώρα πλασματογνώμονες.
0: Πλασματογνώμονες, ειδικούς αστυνομικούς, facebookικούς αναλυτές. Έχω διαβάσει πάρα πολλά. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Αυτό.
0: Στους δικούς του ανθρώπους.
1: Αυτό. Και συλληπιτήρια και σε εμάς.
0: Ναι.
1: Γιατί,
0: ναι.
1: Εντάξει, προσωπικά, χθες ήμουν πραγματικά το στεναχωρημένο.
0: Και εγώ ήμουν.
1: Εγώ γνώρισα το Μαζονάκη ως τραγουδιστή σε μια δεκαετία πολύ ξέχνιαστη, πολύ.
0: Και εγώ έτσι τον γνώρισα, αλλά τον γνώρισα και τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς υπήρχε.
1: Και είναι,
0: μια
1: ρε παιδί μου, είναι από τους τραγουδιστές που έχει σημαδέψει μια έτσι ωραία περίοδο τη ζωής μου.
0: Ναι. Και ο Μαζονάκης.
1: Είναι σαν να σου παίρνει ένα κομμάτι.
0: Από τις δικές σου αναμνήσεις.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αλλά και τα τραγούδια του καταπληκτικά. Για αυτούς που αγαπούν αυτή τη μουσική, μην αρχίσετε. Ναι. Έχει συνδεθεί κόσμος και κοσμάκης. Δεν είναι τυχαίο που τον αποχαιρέτησαν από όλο το μουσικό φάσμα.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι όταν βλέπεις τώρα να τραγουδάει ο Κότσιρα στη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί είναι για τραγούδι του Τερζή,
1: που του είναι
0: και συνεργάτες με τον Κότσιρα. Όταν βλέπεις, ας πούμε, όλο το φάσμα, το καλλιτεχνικό, το πολιτικό να τον αποχαιρετά, αυτό κάτι λέει. Γιατί. Δυστυχώς τα έντεχνα με τα τύπου πιο λαϊκά έχουν χωριστεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ο Μαζονάκης ήταν μέχρι και στην ταράτσα του Φίβου πήγε, γι' αυτό και ο Δελιβοριάς έκανε ένα ολόκληρο κατεβατό. Τι να πούμε, συλληπιτήρια.
1: Συνεργασία με τον Γκραουνάκη.
0: Με όλους.
1: Θα παίξουμε ένα τραγούδι, παιδιά. Θα παίξουμε στο τέλος. Θα το αφήσουμε ολόκληρο και θα παίξουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι. Αυτά είχαμε χθες δυστυχώς.
1: Αυτά.
0: Και το κατάλαβα, γιατί είχα την παράσταση χθες μετά το γύρισμα στην Χαλκίδα και ήτανε, δηλαδή συνομιλούσα με τον κόσμο λίγο πριν εκεί που βγάζουμε καμία φωτογραφία. Είχε ένα βάρος η βραδιά γενικά, υπήρχε ένα βάρος.
1: Ναι. Ξέρεις, είναι και αυτό που το διάβασα πάρα πολύ στα social media, αλλά ισχύει όντως. Εντάξει, εγώ σκυλοπαίδι ήμουνα, σκυλοπαίδι.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα πώς το λες.
1: Αλλά ήταν και οι άλλοι που λέγανε, εντάξει, εγώ μπουζούκια δεν πάω, αλλά Μαζονάκι πάω.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό που λες και εσύ, μια τελείως ξεχωριστή περίπτωση καλλιτέχνη ανθρώπου, όπως θέλεις πες το, ήταν πιο ροκ, ήταν μοναδική περίπτωση.
0: Ναι, ήταν όπως το λες. Ήταν μια κατηγορία μόνος του σε αυτό το κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια είχε τις τεράστιες περιπέτειες με τις επιλογές του.
1: με την ψυχική και τη σωματική του υγεία.
0: Με τα σκοτάδια του, αυτά που ο καθένας έχει. Οπότε μην αρχίζετε, είχε λεφτά, ήταν διάσημος, δεν του λείπε τίποτα. Τα σκοτάδια δεν υπολογίζουν ούτε διασημότητες, ούτε άιμπαν. Και η αλήθεια είναι ότι είχε τραβήξει έναν δρόμο πολύ μοναχικό, να το θέσω έτσι. Και νομίζω για να φτάσει σε ένα σημείο να χάνεις μέρες και ώρες από αυτό που λέμε ζωή και να μην είσαι 100% να πατάς τα πόδια
1: σου. Ναι, να μην είσαι παρόν.
0: Νομίζω ότι η μοναξιά είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει λίγο να το δούμε γενικότερα. Αυτά, εντάξει, τώρα έχουν έρθει διάφορα μηνύματα, το καταλαβαίνουμε. Συλληπιτήρια. Και σαν χθες έβγε και ο Λαβρέντης, λέει. Άκου εδώ.
1: Ναι, σαν χθες έβγε ο Λαβρέντης.
0: Α, μάλιστα. Ωραία,
1: πρέπει να πω.
0: Πάνε πολλά χρόνια.
1: 5-6 χρόνια πρέπει να είναι.
0: Θα το βρω.
1: Ή έχω χάσει πάλι δεκαετία. Παραπάνω.
0: Νομίζω σου λείπει.
1: Πάλι μου λείπει δεκαετία, ρε παιδιά, για το.
0: Το επεισόδιο μου εμφανίζεται, το μου λείπουν 10 χρόνια. Ναι.
1: Κάτσε να δω. Το 19.
0: Ναι, 7.
1: 7. Εντάξει, δεν ήμουν.
0: Δεν ήσουν μακριά, όχι,
1: δεν έπεσε. Δεν είπα πέρσι.
0: Όχι, δεν ήσουν μακριά.

0: Κατά τα άλλα, στα δικά μας, τα πεζά, τα ποδοσφαιρικά.
1: Τα κοινικά αυτά.
0: Ναι. Είχαμε την αποχώρηση του με τη Λίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Τη λήξη της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό.
1: Κάτι που το είχαμε αναφέρει και εντάξει τώρα φαινόταν δεν πήγαινε καλά το πράγμα έτσι κι αλλιώς.
0: Κοίταξε, αν έχεις μία... Εντάξει. Μια αίσθηση του τι συμβαίνει.
1: Περιμένεις τα επίσημα νέα.
0: Περιμένεις τα επίσημα νέα. Όταν αρχές Αυγούστου ακούς ότι υπάρχει συνάντηση του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ για το μέλλον. Ναι. Λες, εντάξει, αυτό το μέλλον δεν θα είναι μεγάλο.
1: Βέβαια στέκεσαι σε αυτά που έχει προσφέρει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Ολυμπιακός στο Μεντιλίμπαρ. Εγώ θέλω να είμαι έτσι όπως πρέπει,
0: ναι, σωστό. Σωστό.
1: Έμεινε στη συνείδηση του κόσμου ως ο προπονητής που σήκωσε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Δηλαδή αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσει οποιοδήποτε οπαδός του Ολυμπιακού που το έζησε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε, okay, όλα τα άλλα...
0: Ένα conference, ναι. Ένα double, ένα super cup. Τι άλλο να πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι άλλο να πάρει. Και πέρα από αυτό, πέρα από τους τίτλους, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει και στη συνείδηση όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου, μπορεί έτσι να σκεφτεί και λίγο πιο ανοιχτά και λίγο πιο όρημα και λίγο πιο κανονικά, ότι ήταν ένας κύριος.
1: Ναι, είχε ήθος, όπως είχε και ο Βαλβέρδε. Θέλω να πω ότι γενικά, ας πω κάτι μεταξύ μας.
0: Ναι, μεταξύ μας. Από ό,τι βλέπω και στο Live 24 είμαστε μεταξύ μας. Ναι, ναι, ναι. Δεν μας ακούει κανένα.
1: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους, θα αγαπούν για πάντα το Μεντιλίμπαρ. Το πήρε την κούπα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Κανένας δεν μπαίνει στη θέση του Βαλβέρδε. Δεν πάει να σου φέρει το Champions League αύριο το πρωί κάποιος. Βαλβέρδε. Θα έχουν στο μυαλό τους πάντα το. Κυριάκο.
0: Είναι...
1: Το είδες τώρα που είπα Βαλβέρδε που σήκωσε γλωσσικές.
0: Ναι. Συμφωνείς με αυτό που λέει. Σε αυτή την άτυπη, μικρή.
1: Μικρή διαπίστωση. Με φίλους σου έχω, έτσι.
0: Κόντρα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά.
2: Πιο ωραία μπάλα.
0: Πιο ωραία μπάλα.
1: Εντάξει, δεν ξεχνιέται η κούπα, το conference, δεν ξεχνιέται, καλά εννοείται.
0: Δεν ξεχνιέται από κανέναν.
1: Ναι. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Ολυμπιακός το match με τη Metalist. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ για αυτούς που αισθάνονται, ξέρεις, και το καταλαβαίνουν που μπορούσε να φτάσει και τι potential, να πω εδώ τα δικά μου. Είχε εκείνη η ομάδα στο match με τη Metalist, για μένα χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ναι.
2: Κέρδισε την Dortmund του Klopp με το tempo του Klopp.
1: Ναι, στα ίσια. Λοιπόν, έχουμε τον Ιμανόλ Αλκουαθίλ.
0: Δύσκολο.
1: Των 500.
0: Δύσκολο όνομα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν το διάβασα λέω γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί. Ναι. Γιατί αλγού.
1: Αλγουαθίλ.
0: Ή Μανόλ. Μανόλη.
1: Μανόλης Αλγκαθουλάκης.
0: Αυτό. Αυτό, ναι. Από το χωριό. Έτσι, από τα σατσά.
1: Ναι, πάμε το διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Θα ξεχάσω εγώ ότι ο Μάικλ Τζάκσον είχε κλέψει ρούλα κορομιλά και σαρτίνι.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Ας να μην τα θυμηθούμε, είμαστε ήδη συγχυσμένοι.
0: Θυμάσαι κάμερα γερανό, πού να είναι ο Στέφανο, πού να είναι ο Στέφανο. Και γύρισε. Εντάξει, και το πήρε μετά ο Μάικλ Τζάκσον, το κάνει βίντεο κλιπ. Κλέφτε Σαββατεώνε εκεί στην Παραμάουντ, μου λέγε κάποιο και δεν ήταν η Παραμάουντ. Αυτή είναι για ταινίε. Αυτή εκεί πέρα.
1: Καλημέρα από το δροσερό Κισινάου.
0: Πολύ δροσερό το
1: Κισινάου ή Κισμινάου, όπως αρέσκονται οι ντόπιοι να το λένε, λέει ο Περίανδρος.
0: Και περίεργο όνομα για να είναι στο Κισινάου, ναι. Εκτός αν είναι πράκτορας ιδεολογικού τύπου.
1: Α, και να είναι αυτό το πρακτορικό του όνομα, λέει.
0: Περίανδρος. Δεν μπορεί να είναι Μητροπολίτης Περίανδρος, πρέπει να είναι τούμπανο. Μητροπολίτης Περίανδρος.
1: Δημιουργεί έτσι.
0: Ο Μητροπολίτης Περίανδρος. Του κάνουν ρεπορτάζ. Θα πάει στο Χατζη Νικολάου στο ενώπιο σε ενώπιο και θα πει: εντάξει, γενικά η Εκκλησία μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και τα ΟΗΚ και η Εκκλησία με βοήθησαν πάρα πολύ. Γενικά για να έχω μια πειθαρχία η οποία χρειάζεται. Εσείς θα νηστέψετε. Δεν σκόπευα, αλλά τώρα θα νηστέψω.
1: Ούτε το νερό.
0: Γενικά. Και γιατί χτυπήσατε τον τάδε πολίτη, γιατί δεν έτρωγε σαλάμι μέχρι Παρασκευή, τον έπιασα από το λαιμό, τον σήκωσα και τον έσκασα κάτω. Ήτανε λάθος μου.
1: Γιατί πήγε να ανακοινωνήσει πριν τα παιδάκια.
0: Ήτανε λάθος μου, ναι. Ο φάδερ μου πρώτα τα παιδάκια βάζει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό.
1: Αυτό ξέρω, αλλά αυτό, ναι. Θα είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το σωστό. Όχι, κανένα δεν σα ακούμε. Το ξέρω, ρε παιδιά, πλάκα έκανε. Το βλέπω στο Live 24 πώς είσαστε.
0: Ναι,
1: το βλέπουμε, μην ανησυχείτε.
0: Που είναι ένα δείγμα, δεν είναι όσοι
1: ναι,
0: μα
1: ακούτε. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Καλημέρα, ρε παιδιά. Βρε Τσούβι, τι πρόσφερε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό στο Μεντιλίμπαρ. Παιδιά.
0: Ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη.
1: Απλά έτσι το είπα. Το είπα για να το πω. Το είπα για να το πω.
0: Είναι δυνατόν να το λες τώρα αυτό.
1: Μην εξηγείς. Λοιπόν, κάτσε, θέλω να.
0: Τι να το πω τώρα.
1: Ένα μήνυμα. Περίμενε. Σε αυτή την εκπομπή πάντως.
0: Ναι.
1: Έχει ακουστεί πολλές φορές σαν χιούμορ, λέει.
0: Ναι.
1: Σε παρένθεση. Η φράση ας είχα και εγώ τον τραπεζικό του λογαριασμό και ας είχα και εγώ τα σκοτάδια. Ή κάτι άλλο.
0: Άλλη εκπομπή ακούει αυτό.
1: Περίμενε. Έχει ακουστεί.
0: Από ακροατές.
1: Από ακροατές.
0: Όχι από εμάς.
1: Εμείς οι δύο, αν ταυτιζόμαστε σε ένα πράγμα, είναι αυτό.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ότι το σκοτάδι, παιδιά, δεν λογαριάζει ούτε λεφτά, ούτε επώνυμο, ούτε οικογενειακή
0: ωραίο
1: κατάσταση.
0: Μαγαζί, όλα τα μπραντς.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτή είναι η εκπομπή.
1: Αυτή,
0: αν με ρωτήσει, αυτή είναι η εκπομπή. Πώς θα έλεγε ο Αλέφαντος τον Αλκουτουρατήλα, αυτό που τον λένε.
1: Δύσκολο, παιδιά, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Α, θα μπορούσε να είναι και ο Ντεπαθέ.
0: Εμμανουέλ
1: Αλγκουαθίλ.
0: Πογόμ. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και να το. Ποιος το διαφήμιζε.
0: Έλληνας.
1: Όχι Έλληνας. Πώς το λένε, μωρέ.
0: Ο Κλούνεϊ.
1: Όχι ο Κλούνεϊ, αυτός που έκανε το Ζωρό.
0: Ο Μπαντέρας.
1: Ο Μπαντέρας.
0: Μια ζωή ο Μπαντέρας είναι για αρώματα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι, ο Μπαντέρας.
1: Μπαντέρας.
0: Θα μπορούσε.
1: Είδες πως είναι εννοούμαστε αυτός που έκανε το Ζωρό.
0: Δηλαδή πραγματικά από ονόματα. Αυτός που έκανε το Ζωρό, ο Μπαντέρας. Αυτός που έκανε τον Ντεσπεράντο. Ωραία ταινία τον Ντεσπεράντο.
1: Εντάξει, το χειρότερο είναι που σου λέω αυτός που τα είχε με αυτήν που ήταν.
0: Τη Σαλμαχάγκη στον Ντεσπεράντο.
1: Συνεννοηθήκαμε, εντάξει.

0: με το έκτο. Τμήματα
1: ασφαλείας. Κορυφαίος όπως λέει.
0: Κορυφαίος.
1: Όργωσε το γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: όργωσε,
0: ναι, ναι,
1: ήταν παντού η χετούλα του.
0: Και εν τω μεταξύ ξεκινάει το παιχνίδι. Δεν το είδα στην αρχή και ακούω τον ιό να κατεβάζει παιδικά καντιλάκια. Παιδικά όμως.
1: Τι είναι τα παιδικά καντιλάκια.
0: Δεν το πιστεύω, χαμωτό. Αυτό.
1: Και
0: μάντεψε ποιος έβαλε γκολ. Λέω για να κάνεις έτσι Ατλέτικο. Ω, ναι, μάντεψε ποιος το έβαλε. Λέω για να κάνεις έτσι ο Γιωέντες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, μου λέει. Ναι.
1: Σε εμάς δεν έκανε.
0: Σε εμάς. Ναι, ναι, ναι. Εμάς βρίσκει πάντα. Εμάς. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να μα την Παναγία. Το Σάββατο σερνότανε. Σερνόταν στο παιχνίδι με την Αθλέτικ, σερνόταν και λέει εντάξει, είμαστε μια χαρά για την Τετάρτη. Αλλά...
1: Εγώ δεν είμαι τόσο καλά βέβαια, γιατί τώρα εγώ δεν μπορούσα να αφήσω μάλι λευκό.
0: Τίποτα, αφήστε το. Πηγαίνετε παρακάτω.
1: Εντάξει.
0: Πηγαίνετε παρακάτω. Πηγαίνετε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, κύριε Τάκη.
1: Νεβερή την Διέν. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Τι να πω. Εύχομαι κάθε καλό. Λοιπόν, και είχαμε και Champions League χθες, αρκετά γκολάκια, αρκετά γκολάκια. Είδα λίγο την Μπαρτσελώνα, μια χαρά είναι η Μπαρτσελώνα.
0: Είχες καμία...
1: Όχι, εντάξει.
0: 5-1, τι φέγαινε. Αρκετά γκολάκια μόνο στο Νάπολι Άρσεναλ που δεν μου κάνει και καμία εντύπωση να σου πω.
1: Δεν είχαμε.
0: Δεν είχαμε. 0-1.
1: Ασίστ του Τζόλι.
0: Ακριβώς.
1: Με το που μπήκε ο Χρήστος. Πρώτα είχε μια άστοχη προσπάθεια, ένα πολύ κακό τελείωμα. Και μετά χάθηκε η μπάλα εκεί στη γωνία και την υπερφόρταση που κάνουν αυτοί. Δεν την πάνε απέναντι την μπάλα. Αυτό έχει Άρσεναλ. Εκεί που λες ότι είναι πολύ. Και ο άλλος περιμένει απέναντι, γυρίζει όντως και γυρίζει πάλι από την ίδια πλευρά. Σου λέει είμαστε εδώ 4-5 που την κάνουμε κομπολόι.
0: Κάπου θα βρεθούμε.
1: Και έγινε μια ωραία αναλλαγή. Χειροκροτήθηκε το γκολ και από τους οπαδούς της Νάπολη, που δεν είναι τα πιο εύκολα παιδάκια του κόσμου.
0: Και δικαιώθηκε και ο Γκάρι Νέβιλ που λέει να κρατήσει τον Αρτέτα, να κρατήσει τον Τζόλι στον πάγκο. Έτσι είπε. Να τον κρατήσει στον πάγκο, λέει, για να δει πώς είναι το παιχνίδι.
1: Okay. Καλά, ο Γκάρι Νέβιλ δεν θέλει να βλέπει χαρά. Θέλει, είναι αλλεργικός.
0: Εντάξει, δεν είναι σαν και σαν το Ρόι Κιν.
1: Όχι, αλλά θα γίνει έτσι μετά.
0: Γιατί...
1: Σε 5-6 χρόνια να συνεχίσει να δαγκώνει τη γλώσσα του και να δηλητηριάζεται.
0: Τον αποθέωνε και ο Γκάρι Νέβιλ είπε, όχι, λέει, καλύτερα να τον κρατήσει στον πάγκο για να δει πώς γίνεται το παιχνίδι της Άρσεναλ. Τον κράτησε στον πάγκο, μετά τον έβαλε.
1: Πάλι ασίστ.
0: Όλα καλά.
1: Πάλι ασίστ.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Καταπληκτικό τελείωμα του Νορβηγού. Καταπληκτικό. Είναι σε φοβερό φεγγάρι. Αλλά τον βοηθάει και ο προπονητής του πάρα πολύ. Λοιπόν, Sporting Λισαβόνας Γαλατά 3-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1. Πολλά με λίγα Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1. Νάπολι Άρσεναλ 0-1. Ζυβαρί σε Ζερμέν Σλόβαν 6-1.
0: Με φωτιά. Δύο Ντεμπελέ, δύο Τόρες, ένα Ρουίτ. Ναι.
1: Και ένα εγώ. Και Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1 από ημίχρο.
0: Συγγνώμη, τρία Τόρες.
1: Τρία Τόρες.
0: Ναι, ναι.
1: Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1. Ο Φεράν τώρα θα βγει πρώτο σκόρ στην Ευρώπη, αν συνεχίσει έτσι η Παρί. Κυριάκο. Έχει αρχίσει ο Φεράν και γράφει. Δεν θα σταματάει. Το ξέρω, αλλά θα βρει τρόπο γιατί. Θα βρει τρόπο γιατί μιλάμε για πολύ σκοράρισμα. Καταρρυπάσκια, παιχτάρα. Παιχτάρα
0: συγγνώμη, αγόρια, συγγνώμη αγόρια που παρεμβαίνω. Έχει πάει και μισή ώρα.
1: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλη την ώρα μας.
0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Λοιπόν, ακολουθούμε διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Build a bet και στο live και με χιλιάδες ειδικά στοιχήματα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μουσική. Ζεις τον αγώνα. Στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι φοβερό μέσα σε όλα αυτά. Στο 94 μας πήγε τα Μιάρα η Γαλατά με κόρνερ. Υπάρχουν οι εξειδικευμένοι.
1: Έτσι είναι.
0: Ζαφυράτου.
1: Τσουβέλλας.
0: Σταθερόπουλος. Οι αποδότους από εκεί. Συνεχίζουμε. Δεύτερο μισάωρο. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ρωτάει κάποιος αν είχαμε κανένα νέο με Καρέτσα.
0: Ναι, και εγώ έψαχνα και δεν βρήκα κάτι.
1: Εγώ διάβασα ότι είναι καλά στην υγεία του, ότι είναι πολύ πιθανό να έγινε όλο αυτό λόγω αφυδάτωσης.
0: Α, οκ.
1: Το οποίο είναι...
0: Με τρόμαξαν οι Γερμανοί με αυτά που λέγανε. Κυκλοφορία. Δηλαδή για το κυκλοφοριακό δεν πάει καλά. Λέω τώρα τι έγινε ρε παιδιά. Με φόβησαν αλήθεια σου λέω, αλλά και οι Γερμανοί είναι τα τσεκούρια.
1: Ναι, μα τον βούτυξαν αμέσως, τον πήγαν στο νοσοκομείο. Ναι, δεν έχει μάνα μου, κυρά μου σε αυτά. Κατευθείαν. Εντάξει. Και σήμερα έχει Champions League, παιδιά. Δεν θέλω να ξεχνιέστε, δεν θέλω να χαλαρώνετε, παρότι είναι Πέμπτη σήμερα.
0: Καλά, έχουμε Παναθηναϊκός και Φυσιά τώρα. Ποιο θα ασχολείται τώρα?
1: Ναι, στις 9 και 4.
0: Παναθηναϊκός και Φυσιά για την πρώτη αγωνιστική στιγμή.
1: Ναι. Το αναβληθέν.
0: Σε καλή κατάσταση είναι ο Πανάθας μετά το ντέρμπι της Κυριακής. 9 και 4 στο ΟΑΚΑ. Πιθανή ενδεκάδα Πένια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντε Φράι με Φαντρόκελεν των 500. Λούτζα, έτσι το λέει κάποιος, Λούζα, Κάγκουα. Τα μπόρδα σαν τριάδα ας πούμε στο κέντρο και Αντίνο με Λιβάη Γκαρσία και Τετέι. Βάλε τον Αντίνο πίσω από τα δύο φορ να είναι κοντά στην περιοχή, να είναι επικίνδυνος. Τι άλλο να δώσω, τι άλλα tips να δώσω ποδοσφαιρικά. Πόση άλλη γνώση να δώσω ρε Κυριάκη στον κόσμο.
1: Νωρίτερα 8 παρατέταρτο.
0: Πες τα στη Ρώμα αύριο.
1: Φενέρμπαχτσε Ρώμα.
0: Οκ, κάρτες.
1: Αϊτχόφεν, Σαχτάρ Ντόνετσκ.
0: Over.
1: Και στις 10 η ώρα έχουμε Μπάγερ Μονάχου, Μπόντο Γκλιμτ.
0: Πολλά με λίγα, γιατί παίζει ανοιχτά η Μπόντο, οπότε θα το απολαύσει το μάτς.
1: Κόμολιψία. Ενδιαφέρον πονηρό ματσάκι.
0: Κόμολιψία είναι πολύ ωραίο μάτς.
1: Ωραίο ματσάκι.
0: Εντάξει, θα δούμε πώς θα φανεί η κόμμα.
1: Αυτό θα κάτσω να δω. Για να κάνω και σκάουτινγκ.
0: Κόμολιψία.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ο Φάμπρεγκας είναι ένας μικρός αρτέτα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, αν του δώσει μια μεγάλη ομάδα, αυτό το ποδόσφαιρο θα προσπαθήσει να παίξει, έτσι.
1: Man United Σαμπάχ.
0: Παιδιά του Γκαρδιόλα όλα ποδοσφαιρικά, έτσι, να τα λέμε κιόλα. Γιατί έχω πει για τον Γκαρδιόλα πολλά, αλλά έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο ολόκληρο.
1: Και Σλάβια Πράγα Λούντζ.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Τα παιδιά του Γκαρδιόλα. Είναι παιδιά του Γκαρδιόλα, τελείωσε. Ό,τι και να λέμε, άλλο αν είναι αυτό με τις πάσες κάπως για κάποιον που θέλει. Θες να δεις ένα σουτ. Σε πιάνει ψυχή σου με τις πάσες. Σουτ,
1: θα την κόνετε την
0: Θέλω να δω μια τελική, ένα σουτάκι. Αλλά να, και ο Όντεγκρατ σούταρε αφού του ζαλίσανε. Είναι ο Γκουαρδιόλα, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο ολόκληρο. Κακά τα ψέματα τώρα, εντάξει.
1: Χθες νίκη Arsenal, νίκη Sporting, νίκη Liverpool και γκολ την Παρί. Τα 8 ευρώ έγιναν 107.
0: Μπράβο. 8 ευρώ, ένα και 7.
1: Πολλαπλασιασμός είναι αυτό.
0: Το θέμα είναι τα 107. Τα έκανες ανάληψη ή έπαιξες τα φασπινάκια το βράδυ? Εγώ δίνω, Μαρία, συμβουλές πραγματικού τύπου.
1: Όχι, περίμενε.
0: Τα τράβηξες να τα πάρεις.
1: Περίμενε.
0: Τα 8 έγιναν 107.
1: Ναι. Το σωστό είναι να τα πάρεις και να τα κάνεις σφινάκια. Δεν πειράζει. Δεν είναι το σωστό να τα πάρεις και να τα ξαναβάλεις κάπου και
0: Όχι, δεν ήταν σφινάκια, ήταν φρυσπινάκια.
1: Α, φρυσπινάκια, εγώ σφινάκια.
0: Ο καθένας αυτό που θέλει ακούει η Μαρία.

0: έχει δίκιο ο άνθρωπος, είπαμε κυκλοφοριακό, κυκλοφορικό.
1: Κυκλοφορικό,
0: είναι, κυκλοφοριακό είναι,
1: είναι στην Κηφισία.
0: Ναι, είναι στην Κηφισία, ναι. Είναι στον Κηφισό και ναι. Μια και το πες, να σου πω, μια και λέμε για προβλήματα, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Δεν μας έχετε στείλει κανένα μήνυμα και ανησυχούμε. Πάνε όλα καλά. Όχι. Όχι, όχι. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης, έτσι ο γνωστός Χαμούλης, στην Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και το γνωστό πολυκτήριο, πολυκατάστημα, γίνεται Χαμούλης, okay. Στην Αττική Οδό, mm-hmm. Και στην κάθοδο έχει κίνηση και στην άνοδο έχει κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και... Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί. Καιρό είχα να το πω. Ωραία, παιδιά, να βρούμε. Λέει, υπάρχει περίπτωση να βρούμε εισιτήρια για το μάτς της ΣΑΕΚ με την Κόμο, ρωτάει ο Κώστας. Δεν ξέρω, ρε Κώστα. Θα βγάλει η ανακοίνωση η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχει και κανένα μέσο ιταλικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα από δροσερή επιτέλους Κυψέλη. Έχει δροσίσει. Δεν έχετε πρόβλημα, εσείς οι φθινοποράκηδες.
1: Καλά πάει.
0: Καλά πάει και καλά μας πήγε και το καλοκαίρι. Μην είστε τέτοιοι. Και η Φυσός και ο Καρέτσας. Ακριβώς. Ναι. Τα έβαλα στην άκρη, λέει ο τύπος. Ούτε σπινάκια, ούτε σπινάκια. Μπράβο. Έχεις πρόγραμμα. Μάλλον έχεις και παιδιά. Για να τα βάλεις στην άκρη. Γιατί αύριο ξεκινάνε τα σχολεία. Ξεκινάνε, μπαμπά, δεν έχω ξύστρα. Θέλω 3 τετράδια, ένα μπλε, ένα κίτρινο, ένα κόκκινο, ένα της έκθεσης, ένα των μαθηματικών, ένα για πρόχειρο, ένα των αγγλικών και 2 των γαλλικών. Ξεκινάνε αυτές οι λίστες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κουράγιο στους γονείς, έχω να πω.
1: Πάγε καν.
0: Καλή αρχή στα παιδιά. Κουράγιο και στους δασκάλους.
1: Και κουράγιο και στα παιδιά τα ίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει. Για ακόμα μία χρονιά, να πούμε, αυτό το υπέροχο σύστημα που δεν αλλάζει, γιατί έτσι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει ποτέ και που οι δάσκαλοι μαθαίνουν μια εβδομάδα πριν το που θα πάνε.
1: Ρε Μαρία, αυτό το κάνουν. Είναι ναι, σαν ναι. Hunger Games, παιχνίδια χωρίς σύνορα, να είναι αλέρ.
0: Είναι σαν μουσικές καρέκλες.
1: Ναι, δηλαδή, ο δάσκαλος κρατιέται fit. Σου λέει δεν ξέρω πόσο θα περπατάω από εκεί που θα μείνω, αν θα έχει πεζόδρομο το νησί.
0: Αν θα βρω σπίτι να μείνω.
1: Ναι, οπότε μετά οι δάσκαλοι γνωρίζονται με άλλο κόσμο, αν αναγκαστούν να μείνουν. Δημιουργούνται οικογένειες, έρωτες, πάθη.
0: Βεβαίως. Αναπτύσσουν άλλα skills, να αναβούν φωτιά με πέτρες, με ξύλα.
1: Και να φωνάζουν δάσκαλο.
0: Ναι, αυτό. να δούμε ακόμα πόσο καιρό θα πάρει, πόσα χρόνια θα κάθε τέτοια εποχή θα το λέμε.
1: Κομπαρσί. Μου έχει κολλήσει και το Γιαγκελόνια. Γιατί γίνεται αυτό στο κεφάλι μου. Καλημέρα σας, παιδιά. Τσούβι, πολύ βιταμίνη σε λαμβάνεις. Τι εννοεί αυτό.

0: Ναι, και εντάξει, το ξέρουμε ότι. Το ξέρετε μάλλον ότι η εκπομπή είναι χιουμοριστική. Τι εισιτήριο λέει να βρούνε για την Κόμο. 250 θα πάρει η ΑΚ, είναι 12.000 και κάτι ψηλά η χωρητικότητα του γηπέδου. Ναι, αλλά γύρω-γύρω δεν θα έχει κανένα ωραίο μαγαζί να κάτσει.
1: Έλα μα, σαν τα Γιάννενα είναι η Κόμο.
0: Ναι, τι είναι. Λίμνη.
1: Κόμο,
0: τι. Βατράχια θα έχει.
1: Βατράχια,
0: νερόφιδα.
1: Ναι. Και λαμόγια. Όχι για τα Γιάννενα. Έχει και διάβασα ότι απ' έξω με τα εισιτήρια κάτι.
0: Αποκλείεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αποκλείεται. Ναι, γενικά, αν έχετε σκοπό να πάτε,
1: ναι,
0: χωρίς να έχετε εισιτήριο, μην εμπιστευτείτε τους αγαπητούς μας, κατά τα άλλα, Ιταλούς.
1: Τους λατρεύω.
0: Γιατί το Champions League είναι πάρα πολύ αυστηρό και δεν τα δίνουν από εδώ και από εκεί τα εισιτήρια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: ξέρουν να φυλάσσονται.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα Γιάννενα είναι πιο ωραία στη Λίμνη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Γιατί ο Τζορτζ Κλούνι δεν έχει σπίτι στα Γιάννενα. Ήρθε ο Κλούνης εδώ, πιάνει.
0: Γιατί έχει λίμνη, δεν έχει στη Λίμνη Κόμμα, το πούλησε.
1: Το δώσε.
0: Τώρα, πάνω από 5 χρόνια που
1: το δώσε. Είδες, ήρθε κρίση.
0: Υγρασίες. Παλιογρασίες.
1: Να, μιας και λες παλιογρασίες, Ελευθέρως Βενιζέλος. Προσπάθησαν να περάσουν 100 κιλά κοκαίνης, ναι, παιδιά, πραγματικά, μέσα σε 30 φύλλα, ένα τόνο. Δηλαδή ένα δέκατο του τόνου. 100 κιλά κοκαίνης μέσα σε 30 φύλλα. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα.
0: Και εγώ αγχώνομαι αν μπορώ να περάσω την κρέμα νύχτα, ρε φίλε.
1: Δηλαδή πραγματικά.
0: Αν
1: και αγχώνεσαι με τα δικά μου 200 ml. Απαγορεύεται, λέει, η κρέμα σώμα. Δηλαδή τι θα κάνεις. Θα βγεις στο ρωσικά. Ακίνητη, όλοι. Μυρίζω καρύδα.
0: Έχω ρετινόλη στα χέρια.
1: Έχω καλυφθεί με κρέμα καρύδος και είμαι επικίνδυνος.
0: Έχω αντιλιακό.
1: Είμαι επικίνδυνος. Ψεκάζω πάνω μου άλλα 40 ml.
0: Όχι, πρέπει να βγάλετε τη ζώνη, κύριε.
1: Λοιπόν, κρατάω ζώνη και ποιος δεν κάθεται καλά. Πού ακούω φασάρια με... Α, όχι, νόμιζα ότι ήταν ο πατέρας. Λοιπόν, 100 κιλά κοκαίνης σε 30 φύλλα από Κολομβία.
0: Από πού θα ήταν τα 30 φύλλα.
1: Μπορεί να ήταν από την Κατερίνη. Ξέρω εγώ, ρε Μαρία. Με αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα, της ΔΕΑ. 6 άτομα, στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας, πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις των 4 στο αεροδρόμιο, ενώ οι άλλοι 2 στην περιοχή του Μαραθώνα που θα τα εισέπραταν.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: κάπου θα πηγαίναν αυτά.
1: Η έρευνα της ΑΔΕ, λοιπόν, είχε και την αστυνομία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και δημιουργεί το φάκελο και γεια σας. 100 κιλά.
0: Μπορεί να...
1: Προσωπική χρήση.
0: Προσωπική, να πάρτε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί για τα Χριστούγεννα.
1: Τι να σου πω.
0: Τώρα δεν έχω... μπορεί να...
1: Και πάντα
0: να
1: υπάρχει κάποιο.
0: Α,
1: αυτού του πιάσαν για να περάσουν άλλα φορτία.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Υπάρχει πάντα ένας τέτοιος. Ένας...
0: Αυτά είναι τα λίγα.
1: Ένας Netflix. Δεν είναι λίγα, είναι 100 κιλά κοκαίνη. Και τα κάνουν επίτηδες για να περνάνε άλλα. Πάντα υπάρχει κάποιος τέτοιος. Το κάνουν για να αποπροσανατολίζουν.
0: Καλημέρα, τι εννοείς μια εβδομάδα πριν, Μαρία, λέει. Νεοδιόριστη φίλη μου, έχασα το μήνυμα. Εν τω μεταξύ είναι και ένας που θέλει να βάλουμε. Έστειλε ένα μήνυμα, ρε φίλε, 100 φορές να βάλουμε ένα τραγούδι για χωρισμό.
1: Επειδή
0: έφυγε ο Μεντήλιπα.
1: Σε πέρασε εδώ τώρα, ήρθε ο
0: Μεντήλιπα. Νεοδιόριστη φέτος φίλη μου, σήμερα θα μάθει την τοποθέτησή της, αύριο κατευθείαν αγιασμό. Μεγαλεία.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Να μείνει το απρόβλεπτο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Sneak peek. Δηλαδή, σκέψου ένα ταξίδι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη, ρε παιδί μου.
1: Travel surprise.
0: Δεν έχουμε ανάγκη από δασκάλους και καθηγητές στα σχολεία. Είμαστε πλήρεις. Πλήρεις είμαστε.
1: Okay.
0: Ναι, πλήρεις. Δεν χρειάζονται. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τα κενά. Δεν τα ξέρουμε τα κενά όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Τα μαθαίνουμε 8 Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, και πάνω σε αυτό που λέγαμε, Μαρία. Υποπτεύτηκα φορτίο με 30 φύλλα από Κολομβία. Μέχρι και ο Κλουζό θα το υποπτευόταν ο Πίτερ Σέλερς. Αυτός ο
0: Κλουζό. I want to rent a home.
1: Ναι, Πίτερ Σέλερς. Πολλός πάνθυρας. Πω, τι ωραία κομμωδία. Μην βάλω και τα ξαναδώ όλα.
0: Ωραία κομμωδία. Κακός άνθρωπος.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν τα δίνει όλα η ζωή.
1: Εντάξει,
0: τι
1: ωραία.
0: Να κάνουμε τώρα. Επειδή όπως είπες για υγρασίες πριν, δεν ξέρω αν είδες.
1: Τι έγινε.
0: Ένα στιγμιότυπο φοβερό από το Camp Nou στα δημοσιογραφικά. Πρέπει να είναι τα δημοσιογραφικά.
1: Καλύτερα του Καραγκούνη που είχε απλώς τα πόδια του να κάνει πράγματα.
0: Ναι, ναι. Έβρεξε λίγο. Έβρεξε γκολ. Μπορεί να έβρεξε γκολ, αλλά παιδιά.
1: Στάζει η οροφή του Camp Nou.
0: Όχι, δεν στάζει η οροφή. Είναι ο καταράκτης έδεσας. Κανονικά. Κανονικά, είναι εκεί τα δημοσιογραφικά. Τι θέλετε, ντουζ. Κανονικό ντουζ. Πώς έχουμε τη βροχή από πάνω που είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Αν ήμουν εκεί, όντως θα βγάζα σαμπουανάκι μικρό να γίνω viral. Βγάζει ένα σαμπουανάκι μικρό ξενοδοχείο. Το ροξόνα. Λοιπόν. Με τρίχες φουλ. Λοιπόν,
0: έτσι ήταν μικρό... τα 80's.
1: Όχι, έτσι είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, και έβγαζε ένα σαμπουανάκι εκεί επί τόπου και το σκαγες.
0: Ναι. Και υποτίθεται είναι και ανακαινισμένο αυτό, δεν είναι. Τώρα δεν το φτιάξανε. Εντάξει, μπορεί εκείνη να υπήρχε μια διαρροή. Το νερό περνάει παντού, να ξέρετε.
1: Πριν έρθει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα.
0: Έχουμε πραγματάκια να πούμε.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω και σας λέω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, τις συναλλαγές, στις επιχειρήσεις και την ψυχαγωγία. Ανακάλυψε τη νέα εταιρεία και τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μαρία.
0: Αλέξανδρε. Λοιπόν, και να σας ενημερώσουμε ότι αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτήν την εβδομάδα. Το πρώτο ραντεβού είναι σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Little Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέση στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις κανένα πρόβλημα, θα τους βρεις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας εταιρείας, ενώ θα έχει και έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Γι' αυτό ετοίμασε βιογραφικό και πήγαινε να γνωριστείτε από κοντά.
1: Τι κάνεις?
0: Τι γίνεται,
1: Εγώ δεν ήρθα για...

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.